Mom leaving the table. I'm out of the game.

0: stammering. Stop stammering.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: βρε! Δεν ακούς που σε φωνάζω! Γεια! Ξελαδιάστηκα!
1: Ναι, πού είσαι, το καφεδάκι, μην αργήσεις, σε παρακαλώ, άμα δεν πίνω καφέ. Θολώνει το μυαλό μου και δεν ξέρω...
0: Άντε βρε! Ακόμα αυτό το καφέ!
2: Ένα νερό, κύρα βαγγελιό, ένα νερό, κρύο νερό.
0: Ρε Μαρία, πού είναι αυτός ο καφές? Τι γίνεται ρε! Ακόμα αυτός ο καφές! Τι κάνεις!
3: Γκαρίζει ο άνθρωπος, είπαμε, γκαρίζει. Πού να πάει χωρίς καφέ ο έρμος? Το λοιπόν, ανάβεις καμινέ, το βάζεις μπρίκι πάνω, ρίχνεις φρούδα νερό μέσα. Άκου μένα, μένα άκου. Ρίχνεις το νερό, κλαίνει το νερό, έτσι. Βάζεις την απαιτούμενη ζάχαρη σύμφωνα με το χούι σου. Βάζεις και τον καφέ επίσης. Δεν αφήσεις κουταλάκι μέσα, όχι. Να του πας το πιάσεις τα καλύτερα. Περιμένεις λιγουλάκι, περιμένεις. Μόλις σου βλέπεις και λίγο αρχίζει και βυθίζεται μέσα ο καφές, αλλάζει και χρώμα. Ανακατεύεις 4 φορές δεξιός τρόπος. Διαφορετικά κόβει το καϊμάκι. Ανακάτεψες, βγάζεις κουταλάκι και έξω περιμένεις. Με το που αρχίζει και φουσκώνει αυτό, όταν έχεις καμινέτο, έτσι. Και στο μάτι γίνεται. Μόλις αρχίζει και φουσκώνει, τη σκόνεις λίγο. Το μπρίκι λέω. Το μπρίκι. Και να μείνεις κάτω. Ξανά φούσκωσε άλλη μια φορά.

να βάλει βουτύπαδα, θέλει να βάλει πτυφούρ, θέλει να βάλει τι να βάλει. Όχι παξι μάδρε, όχι παξι μάδρε, μην το πάμε αλλού. Όχι παξι μάδρε, μην μεγάλα σφαίρα. Παρασκευιάτικα, παξι μάδρε. Βάλε ένα λουκουμάκι εκεί πέρα, θα είναι το βρύχιο. Και είσαι σούπερ.

Μόνο ο Βασίλης Στόκ μου, ο οποίος ξύπνησε για τόσο. Χαραή, χαραή. Έστειλε μήνυμα. Υπόλοιποι. Μπα. Τίποτε είσαι.

Όχι, να με πει τι θες να σε πω πρώτα εγώ. Σε πω τη μη καύση μου ή θέλεις να σε πω πρώτα τον καιρό. Άιντε.

Ας να σε πω πρώτα τον καιρό να τελειώνουμε, γιατί θα έχει κουβέντα μετά, θα έχει πολύ κουβέντα. Παρασκευή λοιπόν, σήμερα αυτή την ώρα, 21 βαθμούς Κελσίου, υγρασία στο 70%, η άνεμη στα 3 από φορ ανατολική, 12 η ώρα, 26 βαθμούς. Υγρασία πέφτει, οι άνεμοι παραμένουν ίδια στα κινητάς, αλλά μετατρέπονται σε νότιους. Μάλιστα, 3 η ώρα, 28 βαθμούς. Εκεί οι άνεμοι, το δικό τους, η υγρασία πέφτει στους 40%. Σάββατο, τα ίδια. Δεν έχουμε διαφορά. Απλά κοιμάσαι το βράδυ, αλλά λίγο καλύτερα έχεις 25 βαθμούς. Εντάξει, ανοίξει κανένα παράθυρο. Πάμε αυτό.

Κατάς που ετοιμαζόστε να πάρετε μετρό, σταθμός Αγίας Σοφίας και Χριστός, υπόψη. Παρασκευή λοιπόν σήμερα 18 Σεπτεμβρίου 2026, Αγίας Αριάδνης Μάρτυρος Οσίου Επιμενίου, Αρχιεπισκόπου Γορτίνης, Αγίου Κάστρος Μάρτυρος Οσίου Ρωμίλου. Παραλαμβάνω, ο σταθμός για το μετρόλεο, ο σταθμός της Αγίας Σοφίας είναι προσωρινά κλειστός, λέμε. Θα κατέβεις πριν ή μετά και θα περπατήσεις, τι θα κάνουμε τώρα.

σε δουλειά να βρισκόμαστε, δεν βαριέσαι. Την καλημέρα μας επίσης σε όλους φίλους οδηγούς επαγγελματίες και μη. Λεφορία τζίδες, αστικά τζίδες, ταξι τζίδες, γιοταχίδες, νταλικέριδες. Παϊκέρος, πατινέιρος, μπισικλίδες. Τρακτερτζίδες, πάνω αυτοί, τζισιμπίδες.

Τέτοια ώρα, όποιο δρόμο για να πάρεις μια χαρά είσαι. Τι θέλεις, περιφερειακό, μια χαρά. Τι θέλεις, Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ελεύθερος. Εγνατία θέλεις, μια χαρά. Μοναστηρίου θέλεις, τρεις καλύτερα. Ωρε μάνα. Τέτοια ώρα θέλεις, ρε. Κάτσε παίξεις 7 η ώρα. Και πονάει η κεφάλα σου μετά. Όχι να τα αγόρε. Φύγε τώρα. Πάνε και στη δουλειά πιες καφέ. Ε. Ορίστε.

Ρε το μπαλαμπιάρι του Βασίλη, ρε! Άκου τώρα, άκου! Καλημέρα, Αλέξανδρε, πάμε με θετική ενέργεια. Την μπάλα εξασφάλισα εισιτήριο για μένα και την κόρη μου με Ηρακλή και Μύκονο. Είσαι τρελός. Πας Μύκονο, ρε!

Και αφού κανένας δεν στείλει φωτογραφία του Γλιτζάνη για να του το πω, το συμπέρασμα είναι ένα. Όλοι φρέντο πίνετε. Και σπάω εγώ την κεφάλα μου να σε δώσω την καλύτερη συνταγή για ελληνικό καφέ. Άντε, άντε.

τη μη καυσή μου σήμερα κοντά στο 2.20. Πάμε καθόλου καλά. Καθόλου μα καθόλου μα καθόλου καλά. Θα καταδείξουμε τώρα στις γιορτές, θα πηγαίνουμε μπουκαλάκι 2 λίτρων, τυλιγμένο, ωραίο, χαρτί απ' έξω, κορδελίτσα και μέσα βενζινούλα και θα έγινε σε χρόνια πολλά καλοτάξινος.

Γιατί δεν το παρατάς στην άκρη, αγόρι μου, και να χρησιμοποιείς τα μέσα μαζικής μεταφοράς? Τι αυτή δηλαδή τα αφεντικού, γιατί άρχισες? Βάλε σε άλλα 10 λεωφορεία, να μην αργούν. Κάνε, μέχρι προχθές, σου μια γάρα, μέχρι προχθές, έπαιρνα τα αμάξι, τώρα αμάξι, τώρα δεν γίνεται.

Άιντε και το πήραμε. Πόθεν το γιομίζουμε. Πετάμε καλούμπα από το μπαλκόνι. Πάρε και εσύ γίνε κάποια την παλατέζα.

τελικά ο κύριος Προύτσης αρνήθηκε να επιτρέψει την είσοδο των μεγαλοκοπέλων στο κλάν της Βικελίδης.

δεν του άρεσε η ιδέα. Είμαστε, πώς το λένε, ρε παιδί μου, εντάξει, εκεί. Παραμείνουμε στα παλιά. Δεν ξέρω, έχουμε σοβαρτεί, δεν έχουμε σοβαρτεί. Είμαστε έτοιμοι, δεν είμαστε έτοιμοι. Δεν ξέρω.

Και δεν μπορείς να μην το αναφέρεις, ρε παιδί μου. Όταν η Κούλα κερδίζει 8-1 τώρα το παράρτημα, δεν γίνεται να μην το αναφέρεις, γιατί είσαι με το φτωχό 1-0 που πάρω. Όπως θα το κάνεις, σε πονάει.

Όπως και να το κάνει, σε πονάει. Τι να κάνουμε τώρα, να πούμε ψέματα? Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πάρε μια νουλα, ξέρω.

Καλημέρα σε τώρα, καλημέρα σε Στουτγκάρτη, καλημέρα σε Σαριανιά και μας ακούνε από τη Γερμανία. Καλημέρα Σωτήρη, καλημέρα Σωκλικής.

Και πάω να δω τι γίνεται στα μηνύματα. Μάλιστα. Στρέφω. Πολλές καλημέρες από το εξωτικό Μεσολόγγι. Λιανόσεβο. Οποία έκπληξη. Αμάν, αμάν. Τι γίνεται εκεί πέρα. Πώς πάνε τα πράγματα. Όλα καλά. Στρώσαμε. Βρε. Τι ευχάριστη έκπληξη ήταν αυτή. Μάλιστα.

ναι, ρε παιδί μου, εκπλήσεται θετικά, ας πούμε. Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο τον οποίο τον γνωρίζεις και σε ακούει από άλλη περιοχή της Ελλάδος, την οποία δεν τον περιμένεις, το εξωτικό Μεσολόγιο. Πόσο εξωτικό είναι το Μεσολόγιο, αυτό είναι άλλο θέμα. Τέλος πάντων, πάντων παρήγορα, αλλά είναι η ιερή πόλη. Εδώ ούτε συζήτηση, ούτε κουβέντα.

Φυσικά για να λέμε τα σιγά σιγά και τη σκάρπη. Σκάρπη, η κατοστάρα έχει πάει στα 2-3-21. Βεβαίως.

δηλαδή στράτο μου καλοπερνάμε, έτσι. Δώσε πράγμα, καμιά μπυρίτσα πίνουμε. Σύμφελή σου βλάκα όλη την ημέρα. Wow. Να προσέχετε τα παιδιά, μην πάθουν τίποτα. Προσέχετε τα παιδιά. Αβγεί ο Μπαρμπανίκος, αγωνάζει.

Πάω στο Στάθη. Κάτσε να πω τι λέω. Στάθης, περίμενε. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Είχα να πάρω ρεπό από τις διακοπές 24 Αυγούστου. 14 ώρες κάθε μέρα στο ταξί. Είχα πει Τετάρτη για γενέθλια, είπα να κάνω ένα ρεπό. Πήγα γήπεδο με τον Μαρκό, Πέμπτη απόγευμα με τον Ζόρι, σηκώθηκα να πάω στη δουλειά. Πολύ ταλαιπωρία. Καλύτερα στη δουλειά, λέει να πήγα. Πολλέ ένα μαντάκα στο παλικάρι μου. Σάλεψε. Μα σε είπα κι εγώ. Σε είπα, Χριστιανέ μου. Πάρε μαζί σου τίποτα χαλαρωτικά. Πάρε καμιά βαλεριάνα. Θα βρεθεί σε κανένα εξωτικό χώρο. Θα βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. Τίποτα σε. Όχι. Ένα, είδε τι έπαθε. Λέει τώρα ο Ντένι. Αμάν, αρχίσαμε. Οχ. Αντί να ενωθεί η Κύπρος με την Ελλάδα, να ενωθεί η Ελλάδα με την Κύπρο για να δούμε φυσιολογικές τιμές στα κάψιμα. Έρε, τι τραβάμε, ρε. Να ενωθεί η Ελλάδα με την Κύπρο για να δούμε φυσιολογικές τιμές στα κάψιμα. Ρε, δεν παίζεστε με τίποτα. Με τίποτα. Παλαντήστε όλοι. Με κακή ιδέα όμως. Hey! Τώρα πλάκα πλάκα αστεία αστεία δεν θα τρελαθεί ο κόσμος όλος έτσι και γίνει κάτι τέτοιο. Δεν ζητάνε ρε παιδί μου ένωση η Κύπρη με την Ελλάδα, ζητάει η Ελλάδα ένωση με την Κύπρο. Προσαρτηθούμε στην Κύπρο. Και τι θα γίνει ο άλλος μετά. Ερντογάν τι θα κάνει. Αμάν, αμάν. Αμάν τι θέμα άνοιξες, Ντένις. Αμάν τι θέμα άνοιξες.

εγώ, εγώ δεν μάλλον με τη γλώσσα, τι θα γίνει τώρα. Πώς θα πω, φούρουσα κατά μισή στράτα, έπεσα με το μπισικλί επάνω σε ένα ρότσο. Έβαλα τα μούτρα μου κουμπάρι. Δεν γίνεται, παιδί, δεν μπορώ. Δεν μπορώ.

προκαταβολικά το λέω, σας ενημερώνω ότι αύριο μεσημέρι 2 με 4, ε! Εδώ, Yellow Radio 101,7. Κομπούλα και αύριο, 2 η ώρα το μεσημέρι. Χα!

Είμαστε εδώ στο Viber 6936512099. Απορώ η Αντιγόνη που είναι, θα με έστειλε μήνυμα σήμερα, ανησυχώ ρε παιδί μου, διότι έπρεπε να βγει να πει το καθιερωμένο. Α, ξέχασα να σας πω.

Όσο σοβαρό μήνυμα. Βέβαια. Λοιπόν, χρηματιστήριο καυσίμων το πρωί 2,79, το μεσημέρι 2,99, το απόγευμα 2,190 και το βράδυ 2,189. Όλη η μέρα φορτώνει το πρατήριο βενζίνη. Αυτό δεν είναι εσχροκέρδια, αλλά κλοπή, Σωτήρη. Α, α. Όλοι σιγά την τάφηνε. Σιγά μην τα μην οκούλεις στο γέρι μου. Την επιδότηση λίστα με ληστηρία στα πρατήρια. Πού σου το καλό τι δίνει. Πού τι δίνει αυτή την επιδότηση και δεν φαίνεται. Δείτε μου τάχα μου, τάχα μου. Και γιατί δεν δίνεις σε μένα. Δώσε με 80 ευρώ το μήνα. Καλά τα με έδινες τόσο 80 τώρα γιατί τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Γιατί τα δίνεις. Όχι, σε ρωτάω γιατί δεν τα δίνεις. Βέβαια σε τα δώσε. Ναι, δεν το κατάλαβα. Καλά τα παίρναμε εμείς. Τα παίρναμε εννοώ. Τα διαχειριζόμασταν εμείς. Αυτό που μου είναι πολύ περίεργο. Τα δίνω στα δηληστήρια. Δίνω την επιδότηση στα δηληστήρια ή στα πρατήρια. Πολύ περίεργο. Μου φαίνεται.

Κάτσε να δω τι γράφει ο Αντώνιο. Τι έγινε εκεί στο Μπεργκελέδιο. 5-60 ρουθματιά. Μετά το σήμα που έπεσε, βάλτε το μωρόν. Τώρα έπεσε το σήμα, φάει το Γρηγορίου, είπα εγώ τίποτα. Είπα εγώ τίποτα, δεν είπα. Από τον Ασλάμα, άντε καλημέρα λέει. Άσο κατά τα άλλα, οι άλλοι πιο δυνατό ραδιόφωνο της πόλης. Γιατί δεν είμαστε. Δεν είμαστε το πιο δυνατό ραδιόφωνο της πόλης του Θεού. Με συγχωρείς. Στάβεις. Τσάμπα το κάψιμο. Μόλις έβαλα πετρέλαιο 2098. Και τι, φοβάσαι να πεις 2,10. Φοβάσαι. Για 2 σέντσια. Ρε Έλληνα. Ρε τι τραβάμε και δεν το μαρτύρα. Ρε τι άκου. Δύο δέκατο πετρέλαιο. Ορίστε.

Τι άλλο θέλεις? Όταν έχεις τέτοιες τιμές στα καύσιμα, τι άλλο θέλεις? Και μια κυβέρνηση που σου συμπαραστέκεται διαρκώς.

Σιγά σιγά ρε εσύ Αντώνιο να μας πεις για τον Γαλανόπουλο. Μου σφίζει μια άμα από κινητικότητα και ενέργεια αυτό το παιδί. Έβγαινε σωτήρα τον άνθρωπο ρε.

Έβαλε ο άνθρωπος λοιπόν 30 λίτρα. Τόσο βάλεις αγόρι μου στάδι. 30 λίτρα. Για εδώ. Με 30 λίτρα. Καθαρή αξία 50,81. Φόρος προστιθέμενης αξίας 24%. 12 ευρώ και 19 λεπτά. 12 ευρώ και 19 λεπτά. Τι λέει ρε παιδί. Μιλάμε για το χαράτσι. Για το χαράτσι μιλάμε. Αν πας εκεί πέρα στο ωραίο το... το βενζινάδικο που έχει ένα σωρό πράγματα και θάματα, ναι. Κάνει και ωραίο καφέ. Πες όμως στρίλει εδώ πέρα κάμια χορηγία. Άλτε! Που κάνουμε χορηγό της εκπομπής. Λοιπόν, αν βάλεις λέει και τους δασμούς σας, το τι, ειδικό φόρο κατανάλωση δεν υπολογίσαμε. Μόνο το ΦΠΑ είπαμε. Τι να λέμε τώρα. 12 ευρώ και πόσα λεπτά ήταν.

και τα προβλήματα στην κυκλοφορία της πόλης σιγά σιγά εμφανίζονται, καθότι είναι 7 η ώρα όπως είπαμε προηγουμένως και εκεί η συμβολή στη διακλάδωση στο 424 των δύο υποτιθέμενων περιφερειακών της κακομοίρας. Ας βλέπω εγώ αυτή προς ανατολικά, έτσι, γιατί προς δυτικά δεν έχει και πολύ ζόρι. Ζόρι πολύ δεν έχουμε, για να δω εκεί συνήθως καλαμαριά, όχι μια χαρά. Τα υπόλοιπα πράγματα μέσα στην πόλη μέχρι στιγμής σε καλά επίπεδα, μέχρι στιγμής λέω, μέχρι στιγμής.

Και να ξέρεις πόσο σημαντική είναι η φωτογραφία που στέλνει Σάρι, ο οποίος προειδοποιεί όλο τον κόσμο, λέει αποφύγετε τον περιφερειακό για Καλκιδική και της Κακομήρας, και η φωτογραφία είναι σχεδόν έξω από το 424 σχεδόν. Πολύ, πολύ σημαντική βοήθεια. Πολύ σημαντική βοήθεια.

Στάδια από ό,τι αντιλαμβάνομαι πηγαίνεις για το σπίτι, έτσι. Πάμε εμείς όμως να διαβάσουμε πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

Και ξεκινάω με την εφημερίδα Καθημερινή. Λοιπόν, η οποία λέει: αναζητούνται 2 εκατομμύρια εξαφανισμένοι ψηφοφόροι. Άκουσε εκεί. Πώς η αποχή μπορεί να αποτελέσει κλειδί για τις επερχόμενες εκλογές. Καταρχάς, πρέπει, όπως σωστά λες, να επανέλθουμε σε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Δηλαδή, να ψηφίζει τουλάχιστον το 85% του εκλογικού σώματος και όχι το 45% και να βγάζουμε ποσοστά 40% λήψη. Τι το έκανε, από το 45% ψήφισε. Δεν με κοροϊδεύετε. Λοιπόν, γιατί φρουρείται η πολεοδομία στη Μύκονο και δέσμευση για πετρέλαιο κάτω από 1,75 ευρώ προαναγγελία Κυριάκου Μητσοτάκη. Πτήσεις από Βόρεια Αμερική και το χειμώνα. Και πάω στην επόμενη εφημερίδα, τα νέα. Από Δήμου της Αττικής, επίδομα παιδιού έως και 3.000 ευρώ. Μνήστε μου κύριε, και θαυμαστά τα έργα σου. Τι λέει. Κίνητρα αντιμετώπιση του δημογραφικού που περιλαμβάνουν επίσης απαλλαγή από δημοτικά τέλη, δωρεάν τροφία στους προεφορυμπιακούς δαθμούς και όχι μόνο. Ποιος δήμος είναι αυτός? Ποιος δήμος? Μήπως πρέπει να γυρίσουμε σε ομοσπονδιακό κράτος? Τι γίνεται εδώ τώρα? Τι γίνεται εδώ τώρα? Λέει επίδομα παιδιού έως και 3.000 ευρώ. Προφανώς δεν μιλάει στο χέρι, έτσι, γιατί δεν γιατί λαμβάνομαι. Τέλος πάντων, αλλά όταν σου λέει απαλλάς από δημοτικά τέλη, δωρεάν τροφία στους ευρυφωνιμπιακούς δαθμούς και όχι μόνο και έχει και άλλες παροχές, κάτι γίνεται. Άλλο θέμα. Κάψιμα 5 παρεμβάσεις. Οριζόντια αύξηση επιδόματος, αγορά πετρελαίου κάτω από 1,75 πρωτολίτρο. Αυτό είναι... αυτό είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Εσύ που τα καλά σου. Στο 1,75 μα πάλι καήκαμε. Πέρσι το αγοράζαμε 1 ευρώ. Και είπαμε αμάν 1,05 πρέπει να είχαμε. Αν θυμάμαι καλά. Κάψιμα κίνησης, παράταση της επιδότησης στο ντίζελ, πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Τι λένε ρε, μας κοροϊδεύουν αυτοί. Ειδικός πόρος. Σχέδιο για προσωρινή μείωση εάν συμφωνήσει η Ευρώπη. Μπορείστε. Ωραία. Δεν συμφωνεί η Ευρώπη, κόψεις το ΦΠΑ. Είπες τίποτα? Κόψεις το ΦΠΑ. Πήγαινε το στο 1%. Ο άλλος έβαλε 30 λίτρα πετρέλαιο, πραγματική αξία χωρίς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, 50 ευρώ και 12 ευρώ κόμμα τόσο ήταν το ΦΠΑ. Δεν κάνεις καμιά δουλειά ρε, μας χροϊδεύεις κιόλας. Απογευματινή. Προς επαναφορά το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους. Παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Α, κοροϊδευόμαστε. Κοροϊδευόμαστε. Δέσμευση Μητσοτάκη για τιμή χαμηλότερη από 1,75. Κοροϊδευόμαστε. Το είπα και το ξαναλέω. Αυξάνεται οριζόντια το επίδομα επέκταση για το ντίζελ και τον Οκτώβριο. Επίσης.

Για λέγε. Πες, για λέγε. Εντύλιωσε στο Μάλι ο ρόλος της Ρωσίας και η τουρκική εμπλοκή αυτή η Τουρκία. Ερευνούνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι δύο γιατροί. Ποιοι γιατροί? Για ποιους γιατρούς λέει αυτός εδώ? Στάσου ρε. Για ποιους γιατρούς λέει?

γιατρούς, αδερφέ, είναι αυτός που λειτουργεί υπέρ της ανθρωπότητας, υπέρ της υγείας του ανθρώπου, όχι υπέρ της τσέπης του, ξεχνώντας τον όρκο του. Και μετά μεταλλάσσεται σε τσαρλατάνο και κομπογιανίτη. Άιντε! Γιατί και, και άλλα αστεράκια τέτοια. Άκουσε και οι δύο γιατροί. Ναι, ναι. Τους κάνουμε και τη χάρη κιόλας. Δύο γιατροί. Τι λέει, ρε παιδί. Και μιλάμε για την περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη, έτσι. Η οποία κυρία χθες λέει ζήτησε, άκουσε, λέει, να πάω λέει σπίτι να κάνω ένα μπάνιο, λέει, και μετά γυρίσω. Τι είπε. Εφημερίδα των συντακτών, Παύλος Φίσας, 13 χρόνια παρών, το φίδι δαγκώνει την νεολαία. Κυριάκος Μητσοτάκης στην ερτεμονή, στην αυτοδυναμία και στα ημίμετρα. Στην πλάτη, στην πλειονότητα των πολιτών, γύρισε ο Πρωθυπουργός. Εκτός επιδότησης στην βενζίνη. Ευρωπαϊκή Ένωση, Παύλα Καναδάς, μια συνεργασία με μήνυμα στον Τραμπ, μάλιστα. Εφημερίδα Δημοκρατία, οι δύο όψεις του επιτελικού πελατειακού κράτους Μητσοτάκη. Δεκάδες δις σε κολλητούς με απευθείας αναθέσεις. Αν και με αλχημείωση ο Πρωθυπουργός προσπάθησε να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα, τα στοιχεία αποτυπώνουν το πάρτι της γαλάζιας κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος. Άλλο θέμα τώρα. Δικαστική δουλειά για δεκάδες χιλιάδες απλούς δανειολήπτες. Αχα. Μάλιστα. Okay, πάω τώρα στην εφημερίδα. Κόντρα, τη Δευτέρα οι τελικές ανακοινώσεις από τους αρμόδιους υπουργούς στο 1,70 επιμένουν αυτοί. Προσέξτε. 1,05 ήταν πέρσι. Και τι μας λένε τώρα να είσαι ευχαριστημένοι με το 1,70. Να δω ποιος θα βάλει πετρέλαιο φέτος για να ζεστάνει το κουκαλάκι του. Να δω. 1,70 το πετρέλαιο θέρμανση και ορίζονται και οριζόντια, συγγνώμη, και οριζόντια αύξηση του επιδόματος. Ενίσχυση και για τον δίσελ, μείωση στον ειδικό φόρο μόνο προσωρινά με απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ είπα, πάτε στο άλλο μέτρο. Μειώσει το ΦΠΑ. Δηλαδή είναι πανάκριβος ο φόρος. Πανάκριβος. 25% εστία. 25% το όριο για κυβέρνηση συνεργασίας με πρωθυπουργό από Νέα Δημοκρατία. Ο πήγης που έθεσε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης για να αποδεχθεί το δόγμα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Ότι η κυβέρνηση ανήκει στο πρώτο κόμμα. Άνευ μπόνους, αρνητικό. Πρωθυπουργός, άνω κάτω τελεία, ναι σε κυβέρνηση με Πασόκ και με μεμονωμένα στελέχη του. Χρεώνει στη Μόσχα τον κύριο Κασιδιάρη ο Μητσοτάκης. Τι λες. Μάλιστα. Πυροσβεστικά μέτρα για πετρέλαιο και επίδομα θέρμανσης από τον Πρωθυπουργό. Εφημερίδα Ο Λόγος. Οι τσουκτερές τιμές σε κάψιμα και αγορά ανέβασαν το θερμόμετρο. Πολιτικός κάψωνας μέσω φθινοπόρου. Ναι, ναι. Μπάθουνε τίποτα. Μπάθουν τίποτα τα παιδιά. Τρακόσια ανειδίκευτοι δεν μπορούν να βγάλουν άκρη. Αυτές λοιπόν ήταν

Και οι εφημερίδες, τα πρωτοσέλιδα δηλαδή. Και επιστρέφουμε εμείς πλέον στην κανονική μας ροή, αν το θέλετε.

Τα μηνύματα σε εδώ στο πάει το 6-9-36-5-12-0-99. Και μας βλέπω να αγοράζουμε μαγκάλι.

Και να καίμε ό,τι βρούμε μέχρι και παντόφλες. Για να ζεσταθούμε το χειμώνα, γιατί τα πράγματα δεν τα βλέπω καθόλου μα καθόλου καλά. Όταν ακούσε το Γερμανό να λέει ότι θα φτάσει το diesel στα 3 ευρώ. Βγάλε συμπέρασμα εδώ τι έχει να γίνει. Βγάλε συμπέρασμα.

Λάζαρε, να σε καλά, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ένα χωριό σε λίγη ξύλα έχουμε όσα θέλεις. Πρέπει γίνεται εδώ της κακομοίρας. Άμα τα βγω έτσι να κάνω, μάζεψε αρκετά. Αρκετά λέω. Να δώσω κιόλας. Ναι. Άντσο κύλι. Αλλά στεναχωριέμαι. Δεν είναι η κατάσταση τώρα αυτή. Εδώ μας εμπέζουν εσύ Λάζαρε. Λέει θα πέσει η τιμή για το πετρέλαιο θέρμανση κάτω από 1,75. Είμαστε με τα καλά μας.

Κάτσε, γιατί εδώ το μήνυμα θέλει ανάλυση. Θανάση. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Θα κουρνιάσουμε δίπλα στο σύμβουλο. Ποιος είναι ο σύμβουλος? Κάγε η γούνα του χτες, λέει, με τη Φόβη. Την Ούρσουλα εννοείς? Εν τω μεταξύ τα κέρδη του από Ευρώπη ζαλίζουν. Κουράγιο, σύμβουλε. Ορίστε, ακούσκα σαν κομμουνιστής. Εσύ, ποιον είσαι σύμβουλο? Την Ούρσουλα. Εντάξει, λέει, τώρα και ο Περιφερειακός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλοι μας, που το άνοιξε ή πήγες πιο κάτω. Αυτό είναι το θέμα. Καλημέρα, λέει, στην εφαρμογή ακόμη και είναι και ο Κεκαγιάς. Μήπως να το δούμε λίγο. Τι Κεκαγιάς, ποια εφαρμογή? Τι είναι, Μανώλη? Καλημέρα, λέει, στην εφαρμογή ακόμα είναι ο Κεκαγιάς. Μήπως να το δούμε, βέβαια. Θα το δούμε, θα το δούμε.

Ναι, πιστεύω ότι ακούστηκες, φίλοι μου Μανώλη, ναι, κάποια πράγματα νομίζω ότι πρέπει να τα αλλάξουμε εδώ και θα το μεταφέρω στο τεχνικό επιτελείο να γίνουν οι αλλαγές οι δέουσες.

Ο Μίλτος λέει για κλίση προσωρινά, λέει για τη διέλευση στο flyover. Για τον περιφερειακό λέει. Όπως και να έχει, Μίλτο μου, η φωτογραφία σου και η πληροφορία σου σημαντικότατη.

έχουμε και μια σκασίλα που θα δούμε το παιχνίδι. Βάζε, με σαλούψη, έμπρα. Σε ψάχνω μας από εδώ, ψάχνω μας από εκεί. Από ό,τι έμαθα λέει, υπάρχει μια σερβική πλατφόρμα λέει, αλλά είναι πληρωτέα λέει. Πρέπει να κουμπίσεις λέει. Πόσα ευρώ θα πάμε λέει.

Καλημέρα και από τη Φωτεινή. Καλημέρα στη Φωτεινή. Το κυβικό λέει 70 ευρώ κομμένα έτοιμα. Κυβικό μέτρο. Για βάλτε τον τόνο. Να δούμε τι γίνεται. Τα 1000 λίτρα πόσο δεν έχουν με 1,75 λέω εγώ. Τα 1000 λίτρα. Ντένις. Άλλη μια μέρα ξημέρωσε, το βουνό έρχεται. Ποιο βουνό. Έχουμε Πιέρια Όρη, έχουμε Όλυμπο, έχουμε Κίσαβο, έχουμε Βέρνιο, τι θες, έχουμε Βόρα. Το σωστό όνομα αυτό είναι, μην πούμε το άλλο. Έτσι. Τι θέλεις. Ποιο βουνό δες, αγόρι μου, και αγαπάς. Σμόλυγας. Μια χαρά βουνά έχουμε. Ποιο βουνό λες εσύ.

λέει ο Ντένις, και οι σχέσεις Αβραάμ Γκραντ με Αβραάμοβιτς. Ας γελάσω. Ποιος Αβραάμ Γκραντ, πού τον είδες?

Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα, καλημέρα, καλό δρόμο εύχομαι. Αλλά στο μήνυμά σου παρέλειψες ένα γκολ, 8-1, όχι 7-1, 8-1. 8-1 η κούλα το παράρτημα. Το παράρτημα αυτό με τους αγκανέδες, 8-1. Και σένα μη δένε με το Μαρκό, άντα σε δω τι θα κάνεις όταν θα έρθει το παράρτημα. Τα κάτω ψέματα, έτσι είναι αγόρι. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Πώς θα το κάνουμε. Οι αλήθειες τα λέγονται.

Καλημέρα, λέει Κώστα, σαν να του παππού συζητά, αγόρι μου. Που σε ψυχούλα μου εσύ. Όπως έλεγα και στην προηγούμενη ώρα, και μόνο ο Αντώνιο το βρήκε για ποιος στέλνει χαιρετίσματα. Έτσι λοιπόν, με πολύ χαρά και πολύ αγάπη, στέλνει και πολλά φιλιά, στέλνει τα χαιρετίσματά του ο Μάριος ο Άσλαμας.

Όσοι έχετε σκοπό να μπείτε στη Λαγκάδα, καλύτερα να τα αποφύγετε. Γιατί γίνεται ένας μικρός χαμός, ήδη η επίσης μισκή αρχίζει και φορτώνει αρκετά. Εγνατία, ελάχιστα τα προβλήματα, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος Βούλγαρη μέχρι 25 Μαρτίου. Πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα κινείται και η Βασιλή Ζόλγας. Καλό θα ήταν. Πάρτε και καμιά λοιπόν. Ας έγινε 2-3 φανάρια παραπάνω. Δηλαδή τι γλιτώνετε. Μπαίνετε όλοι μα όλοι στην Βασιλή Ζόλγας.

αυτό θέλει ειρήνη, κατά κάποιο τρόπο το έχω κάνει λέγοντάς ότι ο κόσμος και ειδικά το κοινό σου σε αναζητά, σε ψάχνει. Αγαπητέ Μάριε, ρωτάγα σένα.

Και ο Χρήστος με το μήνυμά του από την κυτρινό μαύρη Φραγκφούρτη. Αλέξανδρε, καλή εκπομπή και ακρόαση του Απανταχού. Έλληνες και Αριανά. Το συμπληρώνω εγώ το Έλληνες. Αλλά ήμουν σίγουρος ότι το έβαζα.

Εγώ θα επιμένω καθημερινά να φύγω το θέμα του γηπέδου και της εγγραφής όλων μας στον ΑΣΥΓΜΑ και να υπενθυμίζω στους πολιτευτάδες ότι μην έχετε δεδομένη Α και Β Θεσσαλονίκης. Κανείς από σας, από ποιο κόμμα και να προέρχεστε. Ειδικά οι κυβερνώντες, γιατί δεν κάνετε πράξη αυτά που πρέπει να κάνετε. Δεσμεύστε λοιπόν το οικόπεδο και βλέπουμε. Και δεν πρόκειται για απειλή. Του τρελού και του Αγίου να μην του τάξεις. Και εσύ ένταξες του τρελού τώρα. Κανόνισε την πορεία σου. Πάνε εκείνα που ήξερες που λέγαμε, αλλά δεν βάρκεσαι μόνο, εντάξει, δεν πειράζει, την επόμενη χρονιά.

Και επαναλαμβάνω για σένα που έχεις κάψα και καηλέ. Να δεις το παιχνίδι του μπάσκετ σήμερα. Με τον Ερυθρό Αστέρα, Arena Sport TV. Χτύπα εκεί και δες τι γίνεται. Προφανώς είναι επιπληρωμή.

Δυστυχώς εμείς οι Έλληνες έχουμε κάνει πόλεις χωρίς υποδομές. Άντε τώρα να κυκλοφορήσει λεωφόρο Παπα-Νικολάου, που γίνεται καθημερινά της Κακομήρας μέχρι το ύψος. Πρέπει να βγει στο περιφερειακό δηλαδή. Μην βγει και να αναγκαστείς να πας από την πίσω πλευρά. Να πας για Σταύρος Σκοπιάδη να κατέβεις πανόραμα για να βγεις ανατολικά. Φέξε μου και γλύφτρισα.

Και φυσικά το ενδιαφέρον των μετάγραφων, εάν υπάρχει ενδιαφέρον, στρέφεται πρώτο τώρα περισσότερο στην αγορά των ελευθέρων. Στις περιπτώσεις των ελευθέρων.

Και εδώ θα μπορούσε να πει κανείς ότι η διοίκηση φάνηκε ανεπαρκής. Όταν τόσους μήνες δεν μπορεί να κλείσει δύο στόπερ. Και έχει και κακό προηγούμενο. Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως ατυχής η περίπτωση. Επίσης, θολή είναι η όλη σκέψη που κινείται γύρω από παίκτες οι οποίοι θα αποδώσουν, νεαροί παίκτες, οι οποίοι θα αποδώσουν στο μέλλον. Τι θα αποδώσουν, βλέπετε περίπτωση Δία

τον οποίο τον πήρες με καμιά δεκαριά χιλιάδες φιλολόγους. Και το πούλησε ένα εκατομμύριο που λέει ο λόγος. Εδώ κατόρθωσε να κάνεις εκείνο το απερίγραπτο με τον Καμαρά.

νομίζω ότι εκεί στη διοίκηση νομίζει εσύ κύριε Πρόεδρε, εσύ κύριε Θοδωρή, εσύ κύριε Καρπή, διότι ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Αν νομίζεις κάτι τέτοιο, εσπάλεις. Τα καλά που έχεις κάνει να τα λέμε και τα λέμε, αλλά και τα στραβά να τα λέμε όμως. Δηλαδή θέλεις να μου πεις για παράδειγμα ότι ο Ρέγες είναι ανίκανος να φέρει δύο center back. Έχει καλαμάντα το Στρούκι, ρε. Εσύ Στρούκι δεν έχεις. Καταλαβαίνεις τι σε λέω. Έχεις το Τιάν που θα μου το μοσχοπουλήσει αύριο μεθαύριο. Αυτό είπα προηγουμένως. Και πάλι αμανάτι θα είναι.

Καλές είναι οι φιλίες με κάποιους, αλλά καμιά φορά ξέρεις δεν είναι πια. Δεν επαληθεύεται η περίπτωση της επιστροφής, ρε παιδί μου, με δάφνες. Βλέπει περίπτωση του άλλου του Γκαρσία, του Αργεντινού. Τον έδωσε στον Ερυθρό Αστέρα, τον πήρε από τον Ερυθρό Αστέρα. Γεια σας! Δεν απέδωσε τίποτα. Για να δούμε τώρα περίπτωση Μανού Γκαρσία. Εγώ έχω πολύ μεγάλη περιέργεια, αλλά και προσδοκία.

Περίπτωση μυρ, άσε να πάνε. Δεν αποδίδει μέχρι στιγμής ούτε τα ελάχιστα. Περισσότερο πρόβλημα φέρνει, γι' αυτό μην κατηγορείτε τον Γρηγορίου. Γιατί όταν ο Γρηγορίου παίρνει εντολή παραδείγματος χάρη να χρησιμοποιηθεί ο μυρ με τον οποιοδήποτε τρόπο, χαλάει το γλυκό μετά. Και τα προβλήματα αλυσιδωτά προς τα πίσω. Λέει, δεν υπάρχει και αμυντικό χαπ. Το ένα στόπερ ήρθε τώρα. Το άλλο τώρα αρχίζει και αποκτά εμπειρίες και μιλάω για τον Τιάμ. Περίπτωση Γκάμτση, Άντωνη Άρη, δεν έχουμε δει συμβόλαια. Άλλο πάλι και τούτο. 38 παίκτες, 39, 40, 45 πως είναι. Και εμείς θέλουμε τώρα από τον Γρηγορίου να κάνει τη θαύματα. Τι να πω.

Και ρωτάω εγώ τώρα, περίπτωση Μπρούμα ή Μπρουμά, είναι συνειδητή επιλογή ή πρόκειται για μανατζερικό γραμμάτικο?

Να πω ότι έχεις άδικο, αγαπητέ μου Ράβελ, ναι. Δεν έχεις. Τι να στείλουμε. Είμαστε έτοιμοι να πάμε τα ρούχα μας. Βλέπεις τον Όπι και σε πονάει περισσότερο το μυαλό με τον Κασπερίδη. Λοιπόν, είσαι Κασπερίδη. Α, τα λέω εδώ πέρα, τα λέω, τα φωνάζω. Πόσα γραμμάτια μανατζερικά πρέπει να αποπληρώσουμε, δεν ξέρω. Μπορεί κανένας να μου πει

μεγάλη εξαίρετη προσωπικότητα αυτός. Βέβαια, τι λες τώρα. Έχει καθίσει πάνω στα λεφτά του μπαμπά, να πούμε, και νομίζει ότι όλα είναι άνετο. Εντάξει. Ας μην τα αναλύσουμε καλά. Όταν μιλάς, εμένα με ενοχλεί επίσης αυτό το πράγμα. Όταν μιλάς, επειδή έχεις δυνατότερο πορτοφόλι με τέτοια ειρωνία, με τρελαίνει επίσης. Ποιος είσαι εσύ που μιλάς, για ποιος είναι, ρε. Παιδιά, με ενοχλεί αφάνταστα. Και τάζομαι υπέρ του πονεμένου, του αδυνάτου, θα πω, αγαπητέ μου Ράφαελ. Για την περίπτωση, τι τσιμπή, πώς τον ένα τον άλλο. Πες τον με το όνομά του. Το πες τον απευθύνομαι σε δευτείτα γενικό πρόσωπο. Και τον βγάλαμε DPG. Αυτός που δίδαξε πολύ φοβερό ήθος εντός των γηπέδων. Τρομερό ήθος. Τρομερό.

Και συνεχίζοντας εδώ την κουβέντα με τον Ράφαελ, ο οποίος λέει και το μεταξύ λέει όρφη. Δεν έχει κάνει κάτι τρομερό. Αλίμονο για το όνομα του Θεού. Μπορεί να είναι και τυχερός. Είναι σε κάποιες φάσεις λίγο. Απλά έκανε κάποια λογικά πράγματα. Καλά να είναι. Καλά λέει, ναι. Τραγική προσωπικότητα ο DPG. Απλά με πολλά λεφτά. Ναι, αυτό είναι. Νομίζω ότι θεωρώ εγώ ότι αυτός ολοκληρώνεται, νομίζει ότι ολοκληρώνεται μέσα από αυτή την οικονομική ευρωστία που έχει. Αυτό τον κάνει και πιο δυνατό σε χαρακτήρα. Έτσι νομίζει. Διαφωνώ με όλη του τη συμπεριφορά εντός φακών. Είτε αυτό λέγεται TikTok, είτε. Με κάνει και ειλικρινά θέλω να πατήσω το κουμπί να φύγει από μπροστά μου. Μόνο που το βλέπω. Καλημέρα, λέει ο Νίκος. Δεν με συγκινεί καθόλου. Καθόλου μα καθόλου. Τι να κάνουμε τώρα. Θα πούμε ψέματα, δεν λέμε ψέματα. Είπαμε

ότι πηγαίνουμε ένα δεκάλεπτο, 15 λεπτό, λίγο παραπάνω μέχρι να μπει στο στούντιο Δημήτρης Χατζηαθανασίου.

Και επαναλαμβάνω το ερώτημα, είναι δυνατόν εδώ και πόσους μήνες δεν μπορείς να βρεις δύο στόπερ? Γελάνε και τα μαρούλια που δεν έχουν βγει ακόμα.

Αλλά θα ξαναγυρίσω σε εκείνη μου την τοποθέτηση που έλεγε ότι το πρόβλημα είναι στο αμυντικό χαφ. Όπου από εκεί δεν παίρνεις σχεδόν τίποτα. Εγώ ή Βουργιασίδη ή Γένσεν. Αν το θέλεις Γένσεν για αλλαγή Βουργιασίδη. Και τα αντίθετα. Γαλανόπουλος είναι... Εντάξει παιδιά, καλές διακοπές. Καλά Χριστούγεννα, καλό Πάσχα. Όσο τον είδες εσύ, άλλο τόσο τον είδαμε και εμείς. Και πες ένα μάτς που διέπρεψε και έβγαλε μάτια και λέγαμε αμάν, όλη την παιχτούρα πήρα. Οι άλλοι δύο κύριοι, μπα, χόγκλα, μπα, Μπασίρου, τίποτης.

Έτσι το πρόβλημα μετατίθεται πιο πίσω, δηλαδή σε αστόπερ, στόπερ, δεύτερο δεν έχεις. Ο Φαμπιάνο είναι κουρασμένος, ότι αν τώρα χτίζεται ο Σούνταλο, προσπαθεί ο Κακομοίρης να μάθει το πώς δουλεύει η ομάδα και πώς θα πρέπει να συνεργαστεί ο ίδιος με τον διπλανό του, αλλά και με τον τερματοφύλακα. Και πάει λέγοντας, άι πες εσύ τώρα τι θα γίνει. Όχι να μου πεις εσύ τι θα γίνει τώρα. Έχεις καμιά ιδέα. Και ο άλλος θα πούμε, α, ναι, πάρε και ένα προμάς. Εντάξει, ανάγκη είχαμε, αλλά ρωτάω εγώ τώρα. Τι ήτανε. Ανάγκη για το συγκεκριμένο παίκτη. Ή δραμάτιο αποπληρωτέο. Σε μανατζερικό γραφείο.

Και με τρολάρει εδώ ο Ντένις, θα μου λέει ψωνίζουμε μόνο από συγκεκριμένο μανατζερικό γραφείο. Που αυτή τη στιγμή δεν έχει. Κάνε υπομονή. Τι το κάναμε. Άντρα θέλω, τώρα τον θέλω, να περιμένω να γεμίσει το ράφι δηλαδή. Και να πάω να πάρω. Θα με. Όχι, Παναγία μου.

Και πηγαίνω στο μήνυμα του Σωτήρη. Διαφωνώ κάθετα με αυτή την τοποθέτηση. Ό,τι και να είναι αυτό που πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι η απόδοση της ομάδας στον κόρτο. Όλα τα υπόλοιπα είναι συζητήσεις καφενείου. Αυτό μας ενδιαφέρει σίγουρα, Σωτήρη. 100% μαζί σου είναι. Αλλά ρωτώ εγώ τώρα. 4,5 μήνες, 5. Υποτίθεται ότι έχεις τεχνικό διευθυντή. Δεν μπορείς να βρεις 2 στόπερ. Αυτό είναι συζήτηση καφενείου. Φίλε μου Σωτήρη,

Είναι συζήτηση καφενείου γιατί δεν έχει υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο Κάμπς και Αντωνιάδης, οι οποίοι έχουν κληθεί και οι δύο στην Εθνική, παρεμπιπτόντως πληροφορία.

Ρωτώ, είναι συζήτηση καφενείου. Και δεν λέω ότι απευθύνεται σε μένα και μου προσάπτει τη μορφή. Προσέχουν, κάνουμε συζήτηση δυο μας, όπως σε ξέρω και με ξέρεις, και ξέρω ότι και δυο μας πάνω απ' όλα πας με την ομάδα. Αλλά έχουμε σκάσει, ρε αδερφέ. Έχουμε σκάσει. Να μπαίνω μέσα να βλέπω πρώτο ημίχρονο με τη Μαρκό αυτό το πράγμα και χθες η κούλα.

Σύμφωνοι, Σωτήρι μου. Σύμφωνοι. Σε όλα αυτά μαζί σου είμαι. Το γαμπρό το ξυρίζουν στο τέλος, λέει ο θυμόσυμος λαός. Εμείς θέλουμε ξύρισμα, κούρημα, πιστολάκι, να τα γνωρίζουμε πριν να επεμβαίνουμε σε όλα. Να βγάζουμε τα δικά μας συμπεράσματα. Το ότι δεν παίζει σωστά η ομάδα είναι το δάσος. Εκεί θα πεις να πιέσουμε. Ρωτάω, Χριστιανέ μου. Και το Χριστιανέ μου με όλη την αγάπη. Θα απευθύνομαι μόνο σε εσένα. Σε αυτόν εκεί πέρα ρωτάω. Που έκανε το λάθος. Εσύ έκανε το λάθος, οκ. Okay. Και μετά τον, τον αφήνεις να φτάσει μέχρι τη μεγάλη περιοχή. Ρε φωνάζω την κερκίδα μου. Σφάξ τον. Που εννοώ κλάδεψέ τον. Θέλει πολύ μυαλό. Είναι αυτό το αμυντικό χάφα τρελαθό. Παίζουμε σιρτές μπαλιές με κεφαλιές. Ρωτάω. Δηλαδή τι πρέπει να του πει ο προπονητής. Πάρ' το τώρα. Κάνε επαγγελματικό φάουλ. Και ας χρεωθείς με κίτρινη κάρτα. Θέλει πολύ σκέψη. Κάνουμε στην κούλα με 5-0. Από λάθος μεταβιβάσεις. Και ένα σωρό κενά. Εκεί στο χώρο.

Συμφωνούμε απολύτως, αγαπητέ μου Σωτήρη. Ποιος είναι ο επενδυνοσέμ ώρα αγώνα? Ποιος πρέπει να είναι παρεμβατικός εκείνη την ώρα? Ποιος έχει την ευθύνη να τον βγάλει εκτός ομάδας? Ποιος, ο φυσιοθεραπευτής, ο γιατρός, ο διατροφολόγος? Ποιος ευθύνεται που δεν αλλάζει το σύστημα? Εδώ έξι. Τα σίγα σίγα και τις κάρφες κάρφες. Έτσι. Σε ένα ομαδικό άθλημα, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν μπορεί να είσαι μονικός.

Και δεν τον ξαναέβαλε με, το, με τη Μαργκό πρώτο ημίχρονο. Το συγκεκριμένο. Εγώ θα του έλεγα, κοίταξε να δεις, πήγαινε στον ψυχολόγο, πάρε και άλλα 2.000, πας σε κανένα εξωτερικό άμα δεν σε κάνει ο δικός μας ο ψυχολόγος, γιατί έχεις θέμα. Κάτι δεν έχεις

0: Άγα σου μυαλό σου. Hightower. Πάλι. Και στην προπόνηση κανονικά. Και με τη φλόπα που έκανες κανόνισε, θα σε ρέψω. Έτσι, αλλά Ιωαννίδη. Που έλεγε, αν θυμάμαι καλά, στο Φιλίππου, ένα λάθος, 100 καρφώματα λέει στην προπόνηση. Έφτασε λοιπόν για Δημήτρη στο Χατζη Αθανασίου. Ήρθε η ώρα να παραδώσω τη ραδιοφωνική μου σκυτάλη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Να έχετε μια όμορφη Παρασκευή και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ραντεβού τη Δευτέρα, αύριο μάλλον και λέω τη Δευτέρα, αύριο 2 η ώρα το μεσημέρι, αλλά και τη Δευτέρα 6 η ώρα το πρωί. Να είστε όλες και όλοι καλά, ίσο επανακούει και να θυμόσαστε πως όλα για κάποιο λόγο γίνονται.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azire Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
5: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
4: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
5: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
4: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
5: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
4: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
5: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
6: Όπου αγωνίζονται τα τμήματα του ΑΣ Άρης, είμαστε εκεί. Σε κάθε γήπεδο, σε κάθε άθλημα, δίπλα σε κάθε ομάδα. Με ένα ενιαίο εισιτήριο διαρκείας μπορείς να παρακολουθείς τα αγωνιστικά τμήματα του ΑΣ Άρης όλη τη χρονιά. Ένα διαρκείας όλα τα τμήματα. Διάλεξε την κατηγορία που σου ταιριάζει και απόκτησε το τώρα από 60 ευρώ στο e-shop.aris.gr. Ενιαίο εισιτήριο διαρκείας ΑΣΥΓΜΑ ARIS. We are the colors.
7: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
8: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
7: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
8: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
7: Τότε μίλαμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
8: Και μετά?
7: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
9: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
10: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
14: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
15: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου?
14: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
15: Ποιος εγώ?
14: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
15: Και ejectionservice.gr.
14: Λύσαξες.
16: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Αχ, πίνασα.
19: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
18: Και από πού θα παραγγείλουμε?
19: Από το Food for You.
18: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
19: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
18: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
19: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
20: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
19: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
20: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
19: Food for You,
20: το δικό μου αγαπημένο.
21: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
22: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
21: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
22: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
21: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
22: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
21: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
23: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
0: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
2: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλημέρα, καλημέρα στην πόλη του Θεού. Δημήτρης Χατζηδανασίου στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10 να πούμε ό,τι εσείς θέλησετε, ό,τι εσείς θέλετε να σχολιάσετε. Έχουμε και αγώνα αύριο. Reunion το λες, θέλω να σε αγώνα αυτό. Με Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Σποτ, Τρίγλια, ό,τι θέλετε πέστε. Με τον Ηρακλή τέλος πάντων. Ένα παιχνίδι που τώρα δεν κάθισα να δω πότε ήταν το τελευταίο παιχνίδι που παίξαμε απέναντι στον Γυραιό. Όπως και να έχει, σοβαροί να είμαστε, έχει το δικό του χρώμα, έχει τη δική του ιστορία, έχει το δικό του ενδιαφέρον, να είμαστε ειλικρινείς, έχει τη δική του θέση στο ελληνικό ποδόσφαιρο Ηράκλης, όπως και να το κάνουμε. Ένα παιχνίδι το οποίο πάντα θα έχεις συν ένα λόγο από τους προφανούς να θέλεις να το κερδίσεις.

0: Στο Χαριλάο παίζουμε και το Χαριλάο πρέπει να έχει την δυναμική που το ξέρει όλη η Ευρώπη. Πρέπει να είναι το Χαριλάο που θα κάνει τη διαφορά. Πρέπει να είναι η έδρα η οποία θα ορίσει αυτή την ομάδα που θα έχει τον πρώτο λόγο στον αγώνα. Φυσικά και είναι δεδομένο ότι δεν βρισκόμαστε και στα καλύτερά μας, αλλά πρέπει αύριο το Χαριλάο να έχει την εικόνα που ξέρουμε. Να πούμε καλημέρα στον Εσπρέσο Τσελίνι. Αμυλής περιεκτικότητας καφείνη, έντονα αρώματα, τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου καφέ, ο οποίος έχει κερδίσει την εκτίμησή μας και φυσικά οι άνθρωποι του συνέχεια δίπλα μας, συνέχεια με τεχνική υποστήριξη σε ό,τι χρειαζόμαστε, συνέχεια δίπλα στο προσωπικό, με εκπαίδευση και σεμινάρια για την παραγωγή του καφέ. 2-3-15-87-3-77 είναι το τηλεφωνικό κέντρο της Τσελίνη για τους επαγγελματίες του χώρου αλλά και για τους υπόλοιπους να μάθουν ό,τι αυτοί θέλουν. Τους επαγγελματίες του χώρου να βάλουν ποιότητα στην δουλειά τους, να την προσφέρουν απλόχερα στο επαγγελματιακό τους κοινό. Από τη Βόρεια Ιταλία και συγκεκριμένα από την Γένοβα. Από εκεί μας έρχεται ο Σούπερ Καφές. Να πούμε καλημέρα και στις Τέντε Σταρ. Ο Ηλίας και οι συνεργάτες του κατοικοειδρεύουν στην Κύπρου 35. Πίσω από την εκκλησία του προφήτη Ηλία, του συνονόματου. Κύπρου 35, 2-3-10-3-23-8-90, το τηλεφωνάκι το οποίο είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί. Έχετε εξασφαλισμένη ποιότητα και φυσικά την καλύτερη δυνατή τιμή. Εννοείται ότι η επικοινωνία σας, η γνωριμία σας με τον Ηλία θα σας αφήσει πάρα πολύ ικανοποιημένος, ακόμα και αν τελικά δεν κάνετε δουλειά. Να πάμε να δούμε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ένα λεπτάκι, δύο λεπτάκια, παραπάνω δεν θα είναι. Στην υπόλοιπη αθλητική Ελλάδα. Το Sport Day. Τι λέει το Sport Day? Το Sport Day λέει... Κάτσε λίγο να δούμε εδώ πέρα, γιατί χάσαμε τα τραγούδια μας, χάσαμε τα πάντα, χάσαμε τα πρωτοσέλιδα. Προσκυνήστε, λέει το Sport Day. Ο Όφι του Κόντι, ο Όφι του Μπούση, ο Όφι της Κρήτης, ο Όφι της Ευρώπης. Μαγική βραδιά για την ομαδάρα που στην πρεμιέρα της League Face έκανε σκόνη την Hoffenheim με γκολ του Αϊτόρ και του Κανελόπουλου. Όφι μέσα σε 3 μήνες αρχίζει ενωμένης από την στιγμή του τελικού που εκμεταλλεύτηκε εκεί την... Εξαργύρωσε τη στιγμή του, κέρδισε τον ΠΑΟΚ, πήρε το κύπελο. Έκανε το επόμενο βήμα, πήρε το Super Cup. Κέρδισε 2 φορές τη ΣΕΚΑ Σόφιας, πρόσθεσε ευρωπαϊκές νίκες και χρήματα στο ταμείο του. Προκρίθηκε όχι καν στο League Face του Conference, αλλά στο League Face του Europa. Και ξεκίνησε με νίκη επί της γερμανικής Hoffenheim εκ προσώπου της Bundesliga. Έκανε δηλαδή 5 νίκες μέσα σε 3 μήνες που τον έχουν εκτοξεύσει και οικονομικά και ψυχολογικά και έδειξε ότι δεν χρειάζονται τελικά εκατομμύρια και δεν είναι τόσο απαγορευτικό το ελληνικό ποδόσφαιρο για να βρει χώρο και κάποιος άλλος να κάνει 5 πραγματάκια που θα δώσουν χαρά στον κόσμο του. αφήνοντας τα κλειδιά σε έναν προπονητή να κάνει τον προπονητή. Μπορεί να μην ήταν καλός προπονητής, θα άλλαζε και θα έπαιρνε έναν άλλον προπονητή. Του έκατσε ότι ήταν καλός προπονητής και εξαργύρεσε τη δουλειά του. Μην καλείτε όμως μετά τις 9. Άφησε λοιπόν έναν άνθρωπο εδώ και 2 περίπου χρόνια να δουλέψει και να προσπαθήσει να κάνει κάτι της. Το υπόλοιπο μισό της Sport Day είναι Ρέμο Θεέ. Ποιος είναι ο Ρέμος, ο Αντώνης? Σίγουρα δεν είναι ο Αντώνης. Ο Ρέμο Φρόιλερ, το κομπιούτερ του Ολυμπιακού με τα απίστευτα νούμερα. Πάμε παρακάτω. Η Live Sport. Υποκληθείτε Ελλάδα και Ευρώπη, ομάδα όνειρο, ο Όφι. Διπλή Μπαλωθιά και Τέζα οι Γερμανοί. Και πιο πάνω στη απόμερα, καταιγίδα και αγωνία για την ΑΕΚ. Τον Όφι. Το ολοσέλιδο σε όλες τις εφημερίδες. Άμα πάμε και στον κόκκινο πρωταθλητή και βλέπουμε και στο ακόμα και το φως, το μισό πρωτοσέλιδο είναι για τον Όφι. Το άλλο μισό είναι για τον Αντώνιο Ρέμο. Για τον Όφι λέει το θαύμα δεν έχει τέλος. Για τον Ρέμο Φλόιρ, για τον Αντώνιο. Η αδιανόητη εμφάνιση του Ρέμο Φλόιρ άγγιξε την τελειότητα για τον Ολυμπιακό που κάνει αναφορά στο καινούριο του φίλο. Ο κόκκινος πρωταθλητής αυτός δεν φιλοτιμείται από τον Όφι, δεν λέει τίποτα deep για deep. Ναι, ο κόκκινος πρωταθλητής είναι καθαρά οπαδική εφημερίδα, το θαύμα, εγκέφαλος, το λιγοθέο, ελεύθερο φλόιρ και τέλος πάντων. Η ώρα για σπόρ επίσης καθαρά οπαδική εφημερίδα, αθλητική ώρα, 8-1 το Μασεραϊκό, καλλιτέχνης θα πει και δεν έχουν καμία συγκίνηση ούτε αυτή για τον Όφι, αν κάνει ή δεν κάνει. Κάτι δεν πάει να πάρει για το Europa League, τίποτα θα γράψουν. Και οι φίλοι μας δίπλα. Τα παιδιά, το Μέτροσπορ, χωρισμένο το πρωτοσέλιδό τους σε 2 κομμάτια, μπάσκετ ποδόσφαιρο για τον συμπολίτη, αξιόπιστη δοκιμή, πρώτο δυνατότητες του για τον συμπολίτη στο Παύλος Γιανακόπουλος, με ποιον να παίζουνε, με Παναθηναϊκό παίζουνε, δεν ξέρω με ποιον παίζουνε. Ανακούφιση στο τουρνάδο, δεν ξέρω με ποιον παίζουν. Στο τουρνάδο Παύλος Γιανακόπουλος. Λοιπόν, το τεστ δεν ξέρω ποιο είναι αντίπαλο. Με την Παρτιζάν. Ανακούφιση και γρήγορη ικανοποίηση στον πάγκο. Το απάει το τρίποντο στο κύπελο, αλλά και στροφή με σοβαρότητα στο μάτι του κυπέλου. Το καμάι της Κρήτης έβαλε πλώρη για πρόκληση. Η Χόφενχάιμ λέει είχε τον αγώνα την κατοχή, αλλά όχι την αποτελεσματικότητα. Για εμάς, Αστέρας Άρης, με Μοκόκα και αέρα. Ο Μοκόκα θα είναι παρόν, θα δώσει. Okay. Μεγαλείο Ντέλιας και Καρέτσας, αχώριστη φίλοι και δίδυμοι, και δίνοντας παρέα, δίνοντας κουράγιο ένας τον άλλο. Αυτά με τα πρωτοσέλιδα των άλλων. 2-3 λεπτάκια ασχοληθήκαμε και το τι έγινε γύρω μας. Για να αντιλαμβανόμαστε και λίγο το κλίμα στις άλλες οικογένειες και γενικότερα στην Ελλάδα. Εντάξει, εννοείται ότι η πρώτη είδηση στην αντικειμενικά, μια και είχαμε δράσει, ήταν η νίκη των κριτικών απέναντι στην Hoffenheim. 6,5 εκατομμύρια ευρώ λέει ο Όφι. Έχει μειωμένα, το μίνιμουμ των εσόδων τους. 6,5 εκατομμύρια ευρώ στην τσέπη τους από την ιστορία του Europa League και δεν ξέρω αν αυξηθούν αυτά με τυχόν άλλη νίκη ή άλλη ισοπαλία ή άλλους βαθμούς άμα πάρουν ή δεν ξέρω. Πάντως και 0 βαθμούς να πάρουν από εδώ και πέρα. 6,5 εκατομμυριά και τα έχουν βάλει στην άκρη. Πράγμα που τους δίνει τη δυνατότητα να κινηθούν ακόμα καλύτερα και να φτιάξουν ακόμα πιο καλύτερα τις συνθήκες τις αγωνιστικές. Το αφήνουμε στην άκρη, φτάνει τόσο με τον Όφι και με την δική του ιστορία. Έχουμε παιχνίδι βέβαια, έχουμε παιχνίδι με τον Ηρακλή αύριο στο Χαριλάου, ένα παιχνίδι το οποίο προφανώς και είναι must win παιχνίδι. Είναι από αυτά που δεν διαπραγματεύεσαι, από αυτά που θεωρείς ότι είσαι υποχρεωμένος να πάρεις. Παίζοντας με μια ομάδα η οποία λογικά θα λέει ότι η λογική λέει ότι ήταν από τη μέση βαθμολογία και κάτω, και πολύ, ίσως και πιο κάτω από τη μέση βαθμολογία, ίσως κινδυνεύσει να πέσει, δεν ξέρω τι θα κάνει τελικά. Η αλήθεια είναι ότι η αρχική της εικόνα, τα 2-3 από τα 90 λεπτά που την είδα εγώ, σας το είχα, σας είχα πει τότε, ότι μιλάμε για μια ομάδα όχι απλά μέτρια αλλά κάκιστη. Στη συνέχεια, με κάποιες επιστροφές παιχτών, με κάτι έτσι λίγο, με τον χρόνο υπέρ της, είδα κανά δυο παιχνίδια ακόμα, πόσα παίξαν όλα και όλα, 4-5 παιχνίδια παίξανε. Δεν είχαν καλυτερεύσανε λίγο την εικόνα τους σε σχέση με τα πρώτα δείγματα. Είναι μια ομάδα η οποία παλεύει, μια ομάδα που μάχεται, μια ομάδα εν πάση περιπτώσει που δεν έχει ποιότητα ιδιαίτερη, αλλά είναι η κλασική ελληνική ομάδα που θα, έτσι, με Ιταλό προπονητή, που θα σε βγάλει την ψυχή, ας το πούμε, και θα σε τρέξει και θα σε κλωτσίσει και φυσικά δεν θα σου δώσει και πολύ χώρο. Εσύ αυτό που έχεις να κάνεις είναι να παίξεις ποδόσφαιρο, να δώσεις έμφαση και στη δημιουργία και στην επιθετικότητα, να βρεις τον τρόπο να τους ανοίξεις την άμυνα, να μπεις μπροστά στο σκορ και μετά να κάνεις τη ζωή σου λίγο πιο εύκολη, ώστε να πάρεις τους 3 βαθμούς που είσαι υποχρεωμένος να πάρεις, να φτάσεις στους 9, να πας στην διακοπή με έναν απολογισμό βαθμολογικό θετικό. Όταν παίρνεις τα 3 μάτς τα οποία είσαι υποχρεωμένος να πάρεις, ακόμα και αν δεν κατάφερες να πάρεις τίποτα από τις 2 εξόδους στα ντέρμπι, είναι θετικός ο απολογισμός των 9 βαθμών, όχι εντυπωσιακός, όχι μαγικός, όχι εκπληκτικός, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει ένα θετικό πρόσημο του ότι έκανες το μίνιμουμ των πραγμάτων που έπρεπε να κάνεις, πήρες αυτά τα παιχνίδια, τα 2 στο Χαϊλάου, τον Όφη και τον Ιακλή, λέμε ότι αν τελικά τον πάρεις, και πήρες και το διπλάκι στην Καλαμάτα, με τον όποιο τρόπο πήρες. Βέβαια, η εικόνα της ομάδας αυτή τη στιγμή δεν είναι αυτή που εντυπωσιάζει τον κόσμο σε καμιά των περιπτώσεων. Από τα όποια επίσημα παιχνίδια κάναμε, θα ξεχωρίσουμε μόνο ένα απέναντι στους κριτικούς. Όλα τα άλλα νομίζω ότι μόνο προβληματισμό έχουν φέρει στην σκέψη μας. Να διαβάσουμε ένα μηνυματάκι. Φυσικά για τον μπάσκετ, ναι, να πούμε, παίζουμε τώρα το παιχνίδι φιλικό σήμερα με τον μπάσκετ. Μετράμε ανάποδα, μετράμε αντίστροφα, μετράμε σαν τους φαντάρους που θέλουν να απολυθούν. Πότε θα δούμε την ομάδα διεσώμαση και πότε θα την ευχαριστηθούμε και πότε θα αρχίσουμε να απολαμβάνουμε αυτό το ταξίδι το οποίο πώς και πώς περιμένουμε να αγουστάρουμε, ένα ταξίδι το οποίο θεωρώ ότι θα αποτελέσει και την αλλαγή στην ψυχολογία του αριανού οπαδού. Νομίζω ότι το μπάσκετ, όπως δεκαετίες συμβαίνει, θα δώσει πάλι την λύση στην οπαδική υπερηφάνεια του μέσου αριανού και θα βάλει χρώμα στο όλο του χειμερινό παλμαρέ του, στο χειμερινό του καλεντάρι του, παλμαρέ του, συγγνώμη, λάθος έφαση, στο χειμερινό του καλεντάρι, τι παλμαρέ είπα, τι είπα, ό,τι να είναι, λέω, στο 9 μήνα το χειμερινό, ώστε να πάρει καμιά χαρά. Ο Δημήτρης λέει: ο Όφη μέσα σε μισό χρόνο έκανε ότι δεν μπορεί να κάνουμε εμείς 11 κύπελο και Ευρώπη. Πόσο μάλλον Ευρώπη που έβγαινε σβηστά λόγω πέμπτης θέσης. Βέβαια, τώρα μια και λέμε για Ευρώπη, δεν θέλετε να μάθετε έτσι. Δεν θέλετε να σκεφτείτε μάλλον τι θα γινόταν, τι θα λέγαμε εμείς οι Αριανοί, αν επί 7 χρόνια έβγαινε Όφη στην Ευρώπη και δεν έκανε τίποτα και βγαίναμε εμείς μία φορά. Και παίρνοντας το κύπελο κιόλας, δεν θα θέλατε να σκεφτείτε τι θα λέγαμε. Δεν σκέφτομαι δυνατά. Απλά σας αφήνω να σκεφτείτε μόνοι σας τι θα λέγαμε εμείς οι Αριανοί έξαλλοι. Και τώρα κάτσε να σε χλεβάζει όλη η Ελλάδα. Καλά, τώρα παιδιά, μην το συνδέεται και συνέχεια, Δημήτρη. Τώρα σε χλεβάζει όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα δεν ασχολείται. Εσύ σίγουρα θα το έκανες, αν ήσουν εσύ στην αντίθετη, θα έκανες σαν τη διαστολή τις δύο περιπτώσεις. Η Ελλάδα τώρα πάει και στο νούμερο 10, με τη βοήθεια που τόσο χρόνια ζητούσε από εμάς και δεν την δίναμε. Την έδωσε Όφη τη βοήθεια στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πάει στο 10, είναι φλερτάρι με το νούμερο 10 των πρωταθλημάτων. Είναι μεγάλη υπόθεση το ελληνικό ποδόσφαιρο να έχει και τους. Τώρα βέβαια φέτος δεν είχε τον ΠΑΟΚ, αλλά ο ΠΑΟΚ έκανε και 6 αγώνες, κάτι έκανε. Βέβαια δεν έκανε σε καμιά περίπτωση πράγματα που ήθελε. Έχουμε 4 ομάδες στους ομίλους, ποτέ δεν είχαμε 5, έτσι, Οπότε δεν είχαμε το απόλυτο να έχουμε 5 στα 5. Ο Όφη που έκανε που ήταν στον όμιλο, δεν ήταν ο ΠΑΟΚ που ήταν πιο λογικό να είναι. Επίσης για την ποιότητα, Μίτσο, κατά πώς φαίνεται δεν είναι τόσο διαφορά, εφόσον βασιζόμαστε 5 παίκτες και οι υπόλοιποι δεν μπορούν. 5, πολλούς είπες 5 νομίζω. Γιώργος, καλημέρα. Επειδή δεν είδα ο Όφη ήταν τόσο καλός. Όχι, δεν ήταν τόσο καλός ο Όφη όσον αφορά την ποιότητα και την μαγεία και την ποδοσφαιρική, ρε παιδί μου, εικόνα που λες ότι αμάν την μπαλάρα παίζει. Όχι, μην υπερβάλλουμε. Δεν ήταν τόσο καλός όσο τέλος πάντων λένε. Ήταν μια. Ο Όφη έδειξε για. Τι έδειξε? Έδειξε το πόσο δουλεμένη ποδοσφαιρικά ομάδα είναι, το πόσο οργανωμένη ποδοσφαιρικά ομάδα είναι. Έδειξε ότι ο καθένας έχει το δικό του ρόλο. Αυτά που δείχνει πάντα σε όλα του τα παιχνίδια. Έδειξε ότι είναι η ομάδα του προπονητή. Είναι ένα ποδοσφαιρικό σύνολο το οποίο αντιλαμβάνεται ο καθένας τι θέλει να κάνει στο γήπεδο. Δεν κρύβει την μπάλα. Δεν σηκώνεσαι από το τραπέζι και χειροκροτάς. Δεν λες ότι ωραία φίλε την μπαλάρα βλέπω. Αλλά είναι σοβαρή. Βέβαια έχουν και την τύχη με το μέρος τους σε κάποιες στιγμές, όπως χρειάζεται πάντα σε κάθε outsider να κάνει κάποια έκπληξη. Την έχει και τη ρέντα. Θα χάσει και ο αντίπαλος δύο φάσεις. Θα βάλει και αυτός έχει και την αποτελεσματικότητα με το μέρος του. Γεννούν και τα κοκόρια τους ουσιαστικά, αλλά έχουν μια βάση, έχουν μια πειθαρχία, έχουν μια οργάνωση, έχουν ποδοσφαιρικούς ρόλους, είναι δουλεμένοι, είναι η ομάδα του προπονητή, έχουν ψυχολογία, έχουν ρέντα, έχουν τύχη, τα έχουν όλα με το μέρος τους και ήρθαν αυτά τα αποτελέσματα τα οποία τους έχουν εκτοξεύσει. 5-90 λεπτά, 4 ουσιαστικά, εντάξει το Super Cup, ψυχολογικό πιο πολύ ήταν, δεν έπαιξε και κανένα ρόλο ιδιαίτερο σε κάτι. 4-90 λεπτά ουσιαστικά ο τελικός του κυπέλου και τα 3 ευρωπαϊκά είναι αυτά που τους εκτοξεύσανε και ταμιακά και ψυχολογικά. Δεν κρύβουν την μπάλα, δεν παίζουν μπαλάρα, δεν λες αμάν τη βλέπω, αλλά ξαναλέω είναι 100% δουλεμένοι, είναι 100% ομάδα του προπονητή, έχουν 100% ρόλους όλοι, ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Το κάνουν με συνέπεια και πειθαρχία ποδοσφαιρική και έχουν και τη ρέντα με το μέρος τους γιατί το να κάνεις δύο φάσεις και να κάνεις την μπάλα στα δίχτυα ή να κάνεις τρεις φάσεις και να στέλνεις τις δύο μέσα θέλει και λίγο ρέντα. Και ο αντίπαλος στις όποιες φάσεις δημιούργησε, όχι τόσες πολλές πάντως όσο λέει η υπεροχή του στο γήπεδο, γιατί μονότρεμα έπαιζε εγώ η Hoffenheim τον Όφη, αλλά σε δημιουργία συγκεκριμένων φάσεων δεν ήταν τόσο πολλές οι φάσεις όσο θα φανταζόμασταν παίζοντας μονότερα με μια μάνα την άλλη. Έκανε όμως φάσεις, φυσικά και έκανε. Έχει και τερματοφύλακά του στην καλημέρα. Αυτά εν ολίγης για την ποδοσφαιρική εικόνα των κριτικών. Από εβδομάδα και μετά το σχολιασμό του Βριανέου Αγώνα πρέπει να συζητήσουμε το θέμα των κριτικών. Γιατί 6,5 μία δεν έχει πάρει εσύ σε συνεχόμενες συμμετοχές. Εντάξει, αυτά είναι. Έτσι είναι, αλλά τι να κάνουμε. Ο Κοσμάς, καλημέρα. Βέβαια, εσύ λες, ασχοληθήκαμε 1-2 λεπτά με αυτά που συμβαίνουν στην υπόλοιπη Ελλάδα. Εγώ θα λέγω ότι θα πρέπει να σταθούμε πάρα πολύ σε αυτό που συμβαίνει στην Κρήτη. Δεν είναι για να το προσπερνάμε. Τι να σε μπορεί, Κοσμά, δεν ξέρω τώρα. Εντάξει. Δεν ξέρω, πραγματικά. Τι αποτέλεσμα θα έχει. Όταν λέμε δεν είναι για να το προσπερνάμε, νομίζω ότι βλέποντας αυτό το έργο με τον Όφη, πρέπει να πάρει ο καθένας τα δικά του μηνύματα για να βγάλει ο καθένας τα δικά του συμπεράσματα. Το να συζητάμε εμείς μεταξύ μας αυτό, νομίζω ότι να είχαμε να λέγαμε. Ποιος πρέπει ουσιαστικά να καταλάβει τι γίνεται και τι δεν γίνεται? Αυτός ο οποίος είναι ο υπεύθυνος που 11 χρόνια προσπαθεί να κάνει αυτό που βλέπουμε που κάνουν στην Κρήτη εδώ και 1,5 μήνα, 2 μήνες. Το να το συζητάμε εμείς μεταξύ μας και να υπερθεματίζουμε συνέχεια τον Όφη για τα αποτελέσματά του που έχει και δώσει ρέντας, έτσι όπως να το κάνουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια ομάδα η οποία έχει συγκεκριμένα οικονομικά δεδομένα. Δεν ήρθε ο πλούσιος, δεν ήρθε ο μεγιστάνας, δεν ήρθε αυτός που θα τους αλλάξει τη ζωή και θα τους αλλάξει το στάτους τους, αλλά προσπαθούν με το μαχαίρι στα δόντια και τα καταφέρουν μέχρι στιγμής και με την τύχη με το μέρος τους να κάνουν βήμα και να προσπαθούν να αλλάξουν μέσα από τις επιτυχίες, να προσπαθήσουν να αλλάξουν επίπεδο. Η αλήθεια είναι ότι, σας έχω ξαναπεί, ότι αν δεν έχεις τον παράγοντα τον οικονομικό, δύσκολα να αλλάξεις επίπεδο σε βαθμό τέτοιο εντυπωσιακό, όπως π.χ. άλλαξε ο επίπεδο ΠΑΟΚ από την πρώτη σαβίδη εποχή στην σαβίδη εποχή, έτσι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή δεν μπορώ να γίνω ισότιμο στον άλλον, δεν είμαι υποχρεωμένος να κάνω σωστά τα πράγματα όλα, ώστε να κυνηγάω τις στιγμές μου με περισσότερες πιθανότητες, να κυνηγάω την καλυτέρευση των οικονομικών μου δεδομένων με περισσότερες πιθανότητες, να ανεβαίνω μια σκάλα, ένα σκαλοπατάκι στη σκάλα και να είμαι πιο ορθολογικός ποδοσφαιρικά, πιο σοβαρός και να γεμίζω με ικανοποίηση τουλάχιστον τον κόσμο μου για αυτά που του προσφέρω. Ναι, εγώ είμαι αυτός που λέει ότι αν δεν έρθει ο άνθρωπος που θα έχει τσέπη μεγάλη, δεν γίνεις ισότιμος. Όφι, δεν γίνεται αυτή τη στιγμή ισότιμος διεκδικητής των πάντων με αυτά, αλλά γίνεται αξιοσέβαστος. Γεμίζει τον κόσμο του, γεμίζει με ικανοποίηση τους οπαδούς του, τους κάνει να βάζουν τα μαχαίρια στα δόντια και να παλεύουν για το κάθε επόμενο μάτς. Είναι τέλος πάντων μέσα στην κάβλα. Μέσα στην κάβλα, όχι γιατί αλλάξανε επίπεδο ή γιατί κυνηγάνε πρωτάθλημα ή γιατί μπορεί να μην περάσουν ούτε τον Άρη, αλλά γιατί ζουν το όνειρό τους, ζουν τη στιγμή τους και το ζουν με σωστό τρόπο, με ορθολογικό ποδοσφαιρικά τρόπο. Δώσαν τα κλειδιά σε έναν προπονητή, τον εμπιστευτήκανε, τον αφήσανε να δουλέψει, δώσανε πολύ σημασία στο ελληνικό στοιχείο. Δουλέψανε, τέλος πάντων. Δουλέψανε. Τώρα από εκεί και πέρα όλα είναι σχετικά. Αυτό που εμείς, ας το πούμε, μπορούμε να... είναι ο καθένας για τον εαυτό του να πάρει τα μηνύματα από αυτό που βλέπει. Το να το συζητάμε μεταξύ μας, νομίζω, λίγο δεν έχει και το φόβο και δεν έχει και τόσο νόημα. Ο Παναγιώτης, όσο μένουμε με τον Θοδωρή, αυτά θα έχουμε. Και ο Όφη δεν έχει την οικονομική δυνατότητα που έχουν οι άλλοι τέσσερις, αλλά έχει ένα πρόεδρο που ενδιαφέρεται πραγματικά για το σύλλογο και τον κόσμο του. Όχι σαν εμάς, που το έχει δείξει πολλές φορές ότι δεν μας δίνει σημασία, απλά κάνει τα δικά του. Εντάξει. Τώρα είναι λογικό αυτό που βλέπω εδώ στα μηνύματα. Είναι λογικό να συμβαίνει. Όλοι αυτόματα, όταν βλέπεις μια ομάδα χωρίς τα χρήματα των πλουσίων να κάνει αυτά που εσύ προσπαθούσες να κάνεις 11 χρόνια, να τα κάνει μέσα σε 2 μήνες, προφανώς και νιώθεις άβολα, προφανώς και νιώθεις αμήχανα, προφανώς και βλέπεις κατάματα ότι κοίταξε να δεις ότι τελικά δεν είναι μόνο τα λεφτά, κοίταξε να δεις ότι τελικά δεν είναι απαγορευμένη η επιτυχία, κοίταξε να δεις τελικά ότι η μαφία του ελληνικού ποδοσφαίρου δεν απαγορεύει κανένα να ζήσει στιγμές δυνατές. Κοίταξε να δεις που το να κερδίσει τη ΣΕΚΑ Σόφιας και τη Χόφενχάιμ δεν άγεται στο να σπάσεις τους μαφιόζους του ελληνικού ποδοσφαίρου. Κοίταξε να δεις τελικά που μπορείς να φέρεις και 6,5 εκατομμύρια και 7 εκατομμύρια στα ταμεία σου, κυνηγώντας ορθολογικά, ποδοσφαιρικά, αφήνοντας τον καθένα να δουλέψει στο δικό του κομμάτι και ελπίζοντας να πετύχει και να είσαι και λίγο τυχερός, παιδί μου. Γιατί το ποδόσφαιρο, είπαμε, σου δίνει το χώρο. Είναι αυτό που λέω πολλές φορές: το ποδόσφαιρο σου δίνει το χώρο. Αλλά και εσύ κυνήγεσαι το ποδόσφαιρο και αυτό που μπορεί να σου δώσει μέσω μιας ρέντας. Να το εκμεταλλευτείς, να το εκμεταλλευτείς. Θα μου πείτε τώρα όλοι, άμα κερδίζαμε εμείς τον τελικό με τον Παναθηναϊκό, αποκλείσω ότι θα κάναμε αυτά που κάνει ο Όφη. Όχι, δεν το αποκλείω, μπορεί και να κάνουμε. Ξέρω, μπορεί, τι να σε πω, δεν μπορώ να ξέρω τι θα γινόταν. Αλλά δεν το κάναμε. Γιατί με τον Παναθηναϊκό στον τελικό μένουμε όλοι και φυσικά καλά κάνουμε, γιατί έτσι καλά κάνουμε. Αλήθεια λέμε, μας έκλεψε η Φραπάρα εκείνη τη μέρα. Αλλά εμείς είχαμε προκριθεί από το Γενάρη στον τελικό, από το πότε ήταν. Ποιον Γενάρη, πριν τον Γενάρη, είχαμε προκριθεί γιατί είχαμε στους 16 είχαμε αποκλείσει την ΑΕΚ και είχαμε μπροστά μας παιχνίδια με Πανετολικούς και Νίκης Βόλου. Δηλαδή, είχαμε μεταγραφική, μπορούσαμε να ενισχυθούμε, αν θυμάστε. Και δεν ενισχυθήκαμε καθόλου. Καθόλου. Δεν πήγαμε, ρε παιδί μου. Λέγαμε ότι προετοιμαζόμασταν τρεις μήνες για τον τελικό, αλλά χωρίς να προετοιμαστούμε. Προετοιμαζόμασταν μόνο αποσύροντας, πώς το λένε, ψυχολογικά. Γιατί ουσιαστικά δεν κάναμε και κάτι για να πάμε ενισχυμένοι σε αυτό το μάτς της ζωής μας, ας πούμε. Ο Δάνης. Καλημέρα, Δημήτρη. Γιατί να μεγαλοποιούμε τα πράγματα? Η επιτυχία του ΟΦ είναι το κύπελο. Από εκεί πέρα η σύγκριση για Ευρώπη είναι αστεία. Γιατί είναι αστεία? Η κατάκτηση του κυπέλου τον έβαλε σε τέτοια θέση που θα έμεινε ο Μίλους. Ναι, αλλά έκανε τρεις νίκες, Δάνη. Τρεις νίκες με δύο τσισεκά Σόφιας. Και δεν μπήκε Euro Conference, μπήκε Europa Link. Και μπήκε στον Όμιλο και κέρδισε τη Χόφενχάιμ. Εσύ τρεις νίκες συνεχόμενες σε ευρωπαϊκό αγώνα δεν έκανε 12 χρόνια. Έτσι, γιατί καλό είναι να μην τα μεγαλοποιούμε, αλλά καλό είναι να βλέπουμε. Τρεις ευρωπαϊκές νίκες σε 1,5 μήνα, 12 χρόνια συνεχόμενα δεν έκανες. Τι να κάνουμε τώρα, εκτός αν έκανες. Και μάλιστα η μία από αυτές τις τρεις με τον εκπρόσωπο της Bundesliga. Οι άλλες δύο με την ΤΣΣΚΑ Σόφια, ομάδα πανομοιότυπη με αυτές που παίζαμε εμείς και αποκλειόμασταν και λέγαμε ουφ και ξεούφ. Έτσι, να είμαστε λίγο ρεαλιστές και λίγο ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Η κατάσταση του κυπέλλου τον έβαλε σε τέτοια θέση. Ναι. Σε αυτή τη θέση δεν βρέθηκες ποτέ. Δεν βρέθηκες ποτέ γιατί ουσιαστικά από όλες τις προσπάθειες των κυπέλων έφτασες σε έναν τελικό στο οποίο συμφωνούμε ότι σε έκλειψε η Φραπάρ, αλλά πρέπει να συμφωνήσουμε ότι δεν μπήκες και με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες όσον αφορά αυτά που έκανες εσύ. Έτσι. Νομίζω ότι θυμάσαι τη χρονιά. Ο Άρης δεν έκανε καμία μα καμία κίνηση για να πάει όσο το γίνεται καλύτερα σε εκείνο τον τελικό. Συμφωνώ εν κατακλείδη ότι θα μπορούσε να το πάρει αν η Φραπάρ δεν έπαιζε το ρόλο της. Βέβαια υπήρχαν και άλλες 7 και άλλοι 7-8 χρονιές σε κύπελα, το οποίο κάποιες χρονιές αποκλείστηκες π.χ. από τον Εργοτέλη. Είχε δύο δικό σου. Δεν είναι και πολύ καλό αυτό. Σε αυτή την θέση δεν βγήκε ποτέ. Ένα γύρο έπαιξε, τον πέρασε και πήγε εκεί που πήγε. Αλλά για να έχανε θα έπαιζε ο Μίλους. Ναι, θα έχανε και θα έπαιζε ο Μίλους. Κόφε, συμφωνώ. Κέρδισε όμως, αυτό είναι το θέμα. Εσύ πάντα ξεκινούσες να παίζεις Ιούλιο. Οι κριτικοί κάνανε διακοπές. Ναι, φυσικά, Δάνη, πραγματικά. Η πλάκα είναι ότι. Και εσύ κάνεις διακοπές εδώ, αλλά δεν βλέπω να τις ξαργυρώνεις και να τις εκμεταλλεύεσαι. Και εκεί κάνα διακοπές, μάλιστα. Με λίγα λόγια, ο φίλος μου Δάνης λέει ότι δεν έκανε και τίποτα όφη. Θεωρώ βέβαια, Δάνη, ότι αν το έκανε ο Άρης όλα αυτά, δεν θα έλεγες τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα από όλα αυτά. Δεν θα έκανες καμιά κριτική ότι εντάξει παιδιά, ένα μάτς πήραμε το κύπελο και πήγαμε κατευθείαν και νομίζω δεν θα έλεγες τίποτα από όλα αυτά. Τα λέμε και εσύ και εγώ και όλοι μας όταν πρόκειται για τους άλλους. Όταν πρόκειται για τον εαυτό μας δεν τα βλέπουμε. Άντε γεια σου εσένα. Το τι κάνει ο Όφη πραγματικά δεν με ενδιαφέρει. Καλά κάνεις και δεν σε ενδιαφέρει, Ιωάννη. Μπράβο του και μαγιά του. Ούτε καν θα ασχοληθώ ακόμα και αν προσπαθούν να παρουσιάσουν να τον παρουσιάσουν πιο μεγάλη ομάδα από μένα. Πιο μεγάλη ομάδα από μένα δεν θα γίνει ποτέ ο Όφη. Ο Όφη δεν θα γίνει ποτέ μεγαλύτερη ομάδα από τον Άρη. Ό,τι και να συμβεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ακόμα και το Europa League να πάρει, ο Όφη μεγαλύτερη ομάδα από τον Άρη δεν θα γίνει ποτέ στην ιστορία του. Το ξέρουν και αυτοί, το ξέρουμε και εμείς, το ξέρουν και οι ουδέτεροι, το ξέρουν όλοι. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα ούτε μία στο τρισεκατομμύριο. Προσβάλλουμε την ανθρώπινη νοημοσύνη αν θεωρήσουμε ότι μία, δύο, τρεις νίκες σημαντικές, λαμπερές, μπορεί να κάνουν τον Όφη μεγαλύτερο μέγεθος από τον Άρη. Είναι νομίζω αστείο να το συζητάμε. Αλλά χάτζη ασχοληθώ με το τι γίνεται στον Άρη του Καρυπίδη. 13 χρόνια τώρα με το γεγονός ότι εξελίσσεται σαν το Θεοδωρή του Ηρακλή. Θα ασχοληθώ με την ησυχία που υπάρχει στον οργανισμό μας. Το πιστεύεις ότι βλέπω κάνα παλιό βίντεο και λέω πότε θα ξαναγεμίσει το Χαριλάο. Είναι όχι απλά άβολο, αλλά στενάχωρο. Όχι, δεν λέω ο Ντάλης ότι δεν έκανε τίποτα. Λέω ότι έχει διαφορετική αφετηρία. Ναι, είναι αλήθεια. Έχει διαφορετική αφετηρία. Το κέρδισε, πήρε τον τελικό του. Είχες και εσύ την ευκαιρία σου να έχεις την διαφορετική αφετηρία. Δεν το είχες. Αλλά στην τελική, Ντάνη, να σε πω κάτι. Μην παρακαλείτε ακόμα. Λες ότι έχει διαφορετική αφετηρία. Κάνει και. Δηλαδή, το ότι εσύ ξεκινάς από αλλού, δεν νομίζω ότι πρέπει να σε αφήνει αδιάφορο ότι δεν έφτασες ποτέ ούτε στα play-off. Δηλαδή ξέρεις τι γίνεται. όταν κάνεις αποκλεισμούς τύπου Αράς, όταν κάνεις αποκλεισμούς τύπου Κοβαλίφκα, δύσκολα μετά αποδυναμώνεται και αυτό το παράπονο που έχεις ότι ξεκίνησα εγώ από διαφορετική αφετηρία. 9 είναι, μην καλείτε, μην καλείτε. Θα πάμε σε διάλειμμα και μετά θα, μετά θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο. Δηλαδή, δεν έκανε ο Άρης στα 7 χρόνια, δεν πήρε τις τσεσεκές όφιες όλες και τις Αράς και τις Κοβαλίφκες και τις Μόλντε, δεν πήρε μία για να πεις ότι, ρε φίλε, εντάξει, τρεις προκρίσεις είναι δύσκολο να κάνει οποιαδήποτε ομάδα, είναι δύσκολο να τις κάνει και δεν θα τις έκανε ούτε όφι, φαντάζομαι, και εγώ συμφωνώ. Αλλά έκανε, κάνε μία, κάνε δύο, κάνε δύο στα δύο, μπες στο play-off, δείξε την... τη δυναμική σου, τέλος πάντων, γιατί άλλο να πηγαίνεις στο play-off και να κάνεις και να χάνεις από ένα, από μια ομάδα που στα χαρτιά είναι καλύτερη και δυνατότερη και οικονομικά, και άλλο να μην μπορείς να πάρεις ένα μάτς τύπου Αράς, ένα μάτς τύπου Κοβαλίφκα, ένα μάτς τύπου Μακάμπι, ένα μάτς τύπου Μόλντε, ένα μάτς με ομάδα που δεν είναι θηρίο. Ο Άρης δεν έχει παίξει με κανένα θηρίο στην Ευρώπη. Με κανένα. Δεν έπαιξε κανένα μάτς που η κλήρωση τον απαγόρευε να κάνει όνειρα. Κανένα. Κανένα μάτς ο Άρης από τις επαναλαμβανόμενες αποκλεισμούς του δεν το έκανε με αντίπαλο ομάδα που να του απαγόρευε το να κάνει όνειρα. Γιατί μου λέτε τη ΣΕΣΕΚΑ Σόφιας. Ποια ΣΕΣΕΚΑ Σόφιας, πρωταγωνίστες στο βουλγαρικό ποδόσφαιρο. Εντάξει. Βουλγαρικό, πιο βουλγαρικό. Εντάξει, 50-50. Αυτό το 50-50, πάρτε το ρημάδι το 50-50. Δεν πρέπει να αποκλείσεις τη Villarreal. Δεν σε κατηγόρησε κανένας που δεν απέκλεισε τη Villarreal. Αλλά πάρε μία ρημάδα πρόκριση, δώσε ένα παρόν και πάνε, παίξε ένα play-off ως outsider και μην μπαίνεις ποτέ σε ομίλους, γιατί η αφετηρία σου, όπως σωστά λέει ο Ντάλης, δεν είναι και πλέον ιδανική. Ναι, συμφωνούμε, αλλά πάρε μια ρημάδα πρόκριση. Οι μόνες προκρίσεις που έκανες ήταν με τους Κύπριους και την Αραράτ. Άλλοι δεν απέκλεισες. Μια ρημάδα πρόκριση πάρε. Να γουστάρει και λίγο το Ριανάκι, να πεις αποκλείσαμε και μια. 7 ολόκληρα χρόνια που πανηγυρίζουμε, που βγαίνουμε στην Ευρώπη. Αν το έκανε άλλος, άλλη ομάδα, και τι δεν θα λέγαμε εμείς οι Αριανοί. Και βγαίναμε εμείς μία φορά και μπαίναμε, και τι δεν θα λέγαμε. Ορίστε, 7 χρόνια οι άλλοι, και μόνο ο Άρης το ελληνικό ποδόσφαιρο το βοηθάει, και, τι, και βγάζει τον όφι στην Ευρώπη και τι κάνατε. Τέτοια θα λέγαμε. Έτσι θα λέγαμε, έτσι θα μιλούσαμε. Εγώ, εσείς, όλοι μας, όλοι αυτά θα λέγαμε. Τέλος πάντων, το θέμα είναι. 9 και 3. Πάμε σε διαφημίσεις, χορηγούς ώρας. Άσε, τι είναι το θέμα. Μα δεν είναι τίποτα. Και φυσικά πρέπει να μας νοιάζει, όπως λέει εδώ πέρα ο Ιωάννης, ο Άρης, και να μην μας νοιάζει ο άλλος, ο κάθε άλλος, αλλά να μας νοιάζει ο Άρης, έτσι. Ο Άρης να μας νοιάζει. Να μας νοιάζει ο Άρης. Να μην αδιαφορούμε για τον Άρη. Έτσι. Να μας νοιάζει ο Άρης. 9. Και να μην λέμε απλά ότι φταίει το κακό ελληνικό ποδόσφαιρο και η μαφία του Μαρινάκη, του Σαββίδη, του Αλαφούζου, του Μελισανίδη, του Ηλιόπουλου, και ότι δεν έχει περιθώρια και αυτό που κάνεις είναι το απόλυτο αυτών που μπορούν να γίνουν. Δεν είναι το απόλυτο από αυτό που μπορούν να γίνουν. Μπορείς να κάνεις και κάτι παραπάνω. Και χωρίς να είσαι ισότιμος διεκδικητής και χωρίς να αλλάξει καν το στάτους σου. Χωρίς να αλλάξει το στάτους, όπως λέω εγώ, ότι το στάτους σου αλλάζει από την, μόνο από τη μεγάλη τσέπη. Ναι, okay, μην αλλάξει το στάτους σου και μην διεκδικείς πρωτάθλημα. Κάνε αυτά που μπορείς να κάνεις όσο πιο ορθολογικά μπορείς να δουλέψεις. Αυτό. Δεν μπορείς να ζητήσουμε κάτι διαφορετικό. Ώρα 9.
1: Ο κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 9. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Festival.
1: Γιο, είμαι ο Βουά και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
0: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
5: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
6: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
5: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
6: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
5: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
6: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
5: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
7: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
8: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
9: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
10: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
9: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
10: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
9: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
10: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
9: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
11: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων

0: επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
1: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
2: Έλα, Γιώργη!
3: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
2: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
3: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
2: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
3: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
4: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
5: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
4: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
5: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
2: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
6: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
8: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
9: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
10: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
11: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
10: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
11: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
10: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
11: Coach, με συγκινείς.
10: Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
11: Καλά τώρα.
12: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό

0: κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
1: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
2: GPS και βυθώματο έχεις.
1: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
2: GPS λογικό έχεις.
1: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
2: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
1: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
2: Με ημάρεις.
3: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Για να πάμε και σε γραμμούλες, θα πάμε και σε μηνυματάκια. Με την προσδοκία να πάμε στις επόμενη ώρα, 9 και 4 τώρα μέχρι τις 10, με αντικείμενο κουβέντα στο Άρης Ηρακλής. Αύριο στις 7.30 Άρης Ηρακλής. Ένα παιχνίδι που είσαι υποχρεωμένος να το πάρεις, ένα παιχνίδι που είσαι υποχρεωμένος να πας στο γήπεδο. Βασικά υποχρεωμένος να πας στο γήπεδο, εσύ είσαι υποχρεωμένος, υποχρεωμένος. Τρόπο ζωή είναι να πηγαίνει στο γήπεδο, αυτό λέμε. Όταν λέμε υποχρεωμένος, αυτό εννοούμε. Οπαδικά δηλαδή. Πάντα όταν παίζει ο Άρης στο Χαριλάου, στο σπίτι του, στο παλέ, το μέλημά σου είναι να πας να τον δεις και να πας να τον υποστηρίξεις και να πας να τον βοηθήσεις να πάρει τη νίκη. Και αυτό πρέπει να κάνει ο παδός αύριο στις 7.30 απέναντι στον Ηρακλή, με την ελπίδα η ομάδα να προσθέσει 3 ακόμα βαθμούς, να πάρει τους 9 και να ανακουφιστεί ο μέσος Αργιανός και να πει όλα καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Θα έλεγα βράδυ και χύνεται, αλλά δυστυχώς.
0: Αυτή την έκφραση δεν έχω καταλάβει, βράδυ και χύνεται. Τι σημαίνει?
1: Ούτε κι εγώ, αλλά, αλλά κάνει ρήμα. Γι' αυτό λέγεται.
0: Τι είναι το, ποιο είναι το βράδυ και χύνεται?
1: Η καθαρόλα του Άρη θα έπρεπε να βράζει και να χύνεται.
0: Εν τω μεταξύ, το ξέρεις τι διαβάζω. Ξέρεις τι διαβάζω που έπεσε το μάτι μου? Ότι ο Πανσεραϊκός λέει, μάλλον η ΠΑΕ, Πανσεραϊκός ή οργανωμένη του Πανσεραϊκού, μάλλον η ΠΑΕ, μαύρησε λέει το σήμα του γιατί έφαγε 8 γκολ από την ΑΕΚ. Δηλαδή αισθανθήκανε ξεφτύλα ο Πανσεραϊκός για τα 8 γκολ που έφαγε από την ΑΕΚ.
1: Αυτό ποιος το έκανε, ο σύνδεσμος του Πανσεραϊκού?
0: Όχι, νομίζω, δεν κατάλαβα, νομίζω η ΠΑΕ, έχω την εντύπωση. Άμα μπεις στα, νομίζω είπα Πανσεραϊκός, έτσι κατάλαβα, ότι μαύρισε το σήμα, το λιοντάρι ας πούμε, το μαυρίσανε σαν ένδειξη απίστευτης στεναχώριας και ντροπής που αισθανθήκανε για τα 8 γκολ που φάγανε στη Φιλαδέλφια από την ΑΕΚ. Δεν θεωρήσανε ότι έπρεπε να περάσει τον ντούκο αυτό δηλαδή. Φάγανε 8 γκολ, δηλαδή, δεν είναι και λίγα. 8 γκολ, δεν το τρως. Δηλαδή, δεν είσαι και
1: χρήστη. Τώρα πια στο... καταλαβαίνω τι θες να πεις, εν ολίγης τώρα λες ότι σε εμάς περνάνε όλα...
0: Εσύ τα καταλαβαίνεις αυτά, εσύ είσαι το μυαλό σου.
1: Αντουφέκιστα.
0: Δεν ξέρω.
1: Σε εμάς δυστυχώς περνάνε όλα αντουφέκιστα.
0: Δεν ξέρω τι κατάλαβες. Εγώ λέω ότι ήδη σε διάβασα.
1: Καλά, και εγώ κατάλαβα ό,τι κατάλαβα και λέω ό,τι κατάλαβα και συμφωνώ 100% και θα πω δύο πράγματα και θα κλείσω, γιατί δεν είμαι και πολύ εμπορικός τώρα, γιατί είναι Παρασκευή και είναι ο Ηρακλής. Θα πω ότι με βάση αυτό που έλεγες, είναι ξεκάθαρο σε όλους ότι τόσα χρόνια που υπάρχει αυτός ο μεγαλομέτοχος, εγώ τουλάχιστον δεν τον ψέγω για τα χρήματα που δεν έχει.
0: Καλά, αυτό έλειπε. Να τον κατηγορήσουμε για τα χρήματα που δεν έχει.
1: Δεν τον ψέγω για τα χρήματα που έβαλε ή δεν έβαλε. Τον ψέγω γιατί δεν ακολούθησε τους νόμους του ποδοσφαίρου. Δεν ακολούθησε αυτό το οποίο λέει το ποδόσφαιρο. Ότι πρέπει να κρατάς κορμό, ότι πρέπει να έχεις παίχτες στην ίδια θέση, ότι δεν μπορείς να τα αφήνεις και να τον τζογάρεις, να το πετάς στα ζάρια τελευταία στιγμή, ότι πρέπει να έχεις ένα προπονητή για πολύ καιρό. Γενικά το ποδόσφαιρο τιμωρεί. Και ας αφήσουμε στην άκρη τα διαιτητικά, τα οποία ποτέ δεν ήμασταν
0: ναι,
1: σε καλή κατάσταση.
0: Ναι, αλλά από την ίδρυσή μας, από την ίδρυσή μας νομίζω ότι μάθαμε να ζούμε με αυτό, ας πούμε.
1: Ακριβώς, έχουμε μάθει να ζούμε με αυτό. Και ρωτάω το εξής. Αν ρωτήσεις έναν οπαδό του Όφη, θα σου πει ότι ευνοούνται?
0: Δεν νομίζω.
1: Γιατί υπάρχει οπαδός ο οποίος άμα
0: το... Εδώ θα στο πει ο Ολυμπιακός, ας πούμε, στο πει Όφη.
1: Ακριβώς, ένα παραπάνω. Οπότε λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Όφη κατάφερε να κάνει αυτά που έκανε, τα μικρά, έτσι, γιατί δεν είναι μια συνεχόμενη πορεία.
0: Ναι, εντάξει, μην, μην το μεγενθύνουμε κάτι.
1: Ναι, είναι.
0: Βρήκε τη στιγμή του.
1: Όχι, εντάξει.
0: Πέντε μάτς πήρε. Πέντε μάτς πήρε, τα οποία τα πήρε μαγιά του, τα απολαμβάνει. Δυνάμωσε οικονομικά, πήρε κανένα 6-7 εκατομμύρια μέχρι στιγμής. Εντάξει, ζει τις στιγμές του.
1: Επίπεδο, όπως είπες.
0: Επίπεδο δεν άλλαξε, όχι. Όχι, επίπεδο δεν άλλαξε. Επίπεδο σε βαθμό που να λέμε για το επίπεδο. Κοίταξε, σε σχέση με αυτό που ήταν, ένα σκαλοπατάκι ανέβηκε. Αυτό που μπόρεσε να κάνει το έκανε. Το σκαλοπατάκι το ανέβηκε. Ναι. Δεν άλλαξε όμως στάτους.
1: Ναι, δεν έγινε όμως διεκδικητή.
0: Όχι, όχι, όχι. Σε καμία, σε καμία. Ούτε, ούτε καλύτερα τον Άρη δεν έγινε. Επί της ουσίας. Δηλαδή σήμερα, άμα ρωτήσεις την ποδοσφαιρική Ελλάδα, άμα τη ρωτήσεις, ποιος πιστεύεις ότι θα βγει πέμπτος, αυτή τη μίζερη ερώτηση. Ναι, πάλι τον Άρη θα σου απαντήσουν όλοι.
1: Δεν αλλάζει αυτό.
0: Πάλι τον Άρη θα σου απαντήσουν όλοι. Ούτε αυτό έχει αλλάξει.
1: Και το budget του Άρεως. Υποτίθεται ότι είναι μεγαλύτερο.
0: Το budget του Άρη είναι υπερδιπλάσιο από του κάθε όφη εξορισμού. Μόνο από τα έσοδα. Εξορισμού. Γιατί, τα τηλεοπτικά που παίρνει ο Άρης. Ναι. Απλά.
1: Γιατί λέμε τα λεφτά. Παιδιά,
0: μα ο Άρης έχει υπερδιπλάσιο από κάθε άλλη ομάδα budget. Εκτός των τεσσάρων πλουσίων.
1: Βασικούς κανόνες του ποδοσφαίρου αγνοούμε. Γι' αυτό παθαίνουμε.
0: Απλά αυτή η διαφορά που εξορισμού έχει ο Άρης από τις άλλες ομάδες στο θέμα του budget, τις άλλες ομάδες λέω πριν των πλουσίων, δυστυχώς για μας βρήκε τον τρόπο τώρα όφη να βάλει ένα σημαντικό ποσό και να πλησιάσει στην προσπάθειά του να κάνει του χρόνου ένα budget το οποίο θα είναι πιο κοντά μας πλέον. Γιατί θα ανεβάσει μάλλον το budget του αυτός. Εμείς λογικό το ρίξαμε. Είναι. Ναι, λογικό είναι. Αλλά αυτό μέχρι εκεί. Αλλά να σε πω κάτι, δεν θα το κατηγορήσω που δεν έγινε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚ τον Όφη. Δεν μπορεί να γίνει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Άμα δεν έρθει ένας μεγιστάνας, δεν μπορεί να γίνει. Αλλά έκανε αυτό που μπορούσε να κάνει. Μισό σκαλοπατάκι να ανέβει, να ανεβάσει το budget του από τα 5 εκατομμύρια 6 να το πάει στα 9 και να είναι πιο κοντά σε εμάς και να μας κοιτάει λίγο πιο πολύ. Βέβαια, πάλι ξαναλέω ότι άμα ρωτήσεις 100.000 ποδοσφαιρόφιλους και τους ρωτήσεις ποιος νομίζετε ότι θα βγει πέμπτος φέτος, θα σου πούνε τον Άρη πάλι. Εννοείται θα σου πούνε τον Άρη. Και οι κριτικοί θα σου πούνε τον Άρη.
1: Δεν αλλάζει αυτό.
0: Δεν αλλάζει αυτό.
1: Είναι μια πεποίθηση η οποία γεννάται μετά από καιρό.
0: Εντάξει, εννοείται.
1: Και να κλείσω και με το δεύτερο, το οποίο για μένα είναι το πιο ανησυχητικό, ότι η μαχητικότητα που συνήθως διακρίνει το συνδεσμιακό κίνημα έχει πάει περίπατο. Και το λέω αυτό γιατί εγώ είμαι σε μια ηλικία και εσύ φαντάζομαι σε μια ηλικία που δεν είναι το... Πώς το λένε ρε παιδί μου, δεν είναι ας πούμε προτεραιότητά μου στη ζωή μου να κάνω αυτό το πράγμα, όπως καταλαβαίνεις, όποιος έχει οικογένεια καταλαβαίνει αυτό που λέω. Αλλά οι σύνδεσμοι του Άρη πια είναι τόσο υποτονικοί,
0: Νομίζω είναι εχμάλωτοι του συναισθήματός τους κι αυτοί μάλλον. Δηλαδή είναι νομίζω ότι...
1: Στην κουκίδα που μπήκανε μόνοι τους. Χτίσανε μια παγίδα στο μυαλό τους ότι αν μιλήσουνε θα τους κατηγορήσουνε ότι ξέρω εγώ αυτοί κάνανε ξανά το... Δεν θέλω, αυτό είναι το ζητούμενο, δεν θέλω να φάω ξανά το χρέωμα. Αυτή είναι η απάντηση πάντα. Το χρέωμα να μην φάω. Σε λίγο καιρό όμως να πω στα παιδιά αυτά ότι αν δεν γίνει αντίδραση από μεριάς τους, αν δεν ξεκινήσουν μια αντίδραση, κάτι, σε λίγο καιρό ο σύλλογος δεν θα υπάρχει.
0: Δεν έχουν επανασυμβεί κάτι. Εγώ το είπα και χθες. Πιθανολογώ ότι αυτά τα. Που γίνεται πολύ κουβέντα. Πιθανολογώ ότι δεν έχουν την ψυχολογία να ξεκινήσουν κάτι γιατί δεν έχουν κάτι να πιαστούν. Δεν έχουν έναν άνθρωπο να τον φέρουν στην βιτρίνα τη συζήτηση και να πούνε Θοδωρή, φύγε. Θέλουμε να φύγει γιατί έχουμε το Μίτσο. Κατάλαβες. Επειδή δεν υπάρχει ο Μίτσος, δεν έχουν την ψυχολογία να κάνουν τίποτα και έχουν ως μονόδρομο τη στήριξη. Το καταλαβαίνω, το ακούω. Δηλαδή, άμα το ακούω.
1: Να σου πω κάτι όμως. Γυρίζει η ομάδα από τη Φιλαδέλφια με 5 και δεν ανοίγει ρουθούνι. Δηλαδή, ο Γράντας, ο ξέρω εγώ, ο Δασιγέννης, όταν έτρωγαν 5, ήταν όλα καλά. Δηλαδή, θέλω να σου πω ρε παιδί μου, και τότε δεν είχαμε κάποιον να πούμε φύγε Λάμπρο, να έρθω εγώ. Να έρθει ο ξέρω.
0: Ναι, ποτέ δεν είχαμε τον έτοιμο κάποιον.
1: Ποτέ δεν είχαμε. Ναι. Αλλά ο Γράντας την άκουγε. Η ομάδα την άκουγε.
0: Ναι, ωραία, και θα σου απαντήσει, και που την ακούγανε τι κάναμε. Α, θα σου απαντήσει. Την ακούγανε. Γινόντουσαν αυτά. Και τι αποτέλεσμα είχε.
1: Δείχνεις ότι είσαι και λίγο ζωντανός, δεν υπάρχεις πλέον.
0: Ναι, αλλά μπορεί να. Δηλαδή, το κάνω το διάλογο, σου κάνω το διάλογο και αντίλογο, γιατί Αυτές οι συζητήσεις λαμβάνουν χώρα πάρα πολλές φορές στα καφενεία. Και γι' αυτό τις έχω ζήσει, τις έχω βιώσει, τις έχω συμμετέχει και τέτοιες κουβέντες. Έχω έρθει στη φάση που αυτά που λες εσύ να τα λέω και να ακούω αυτά που λέω εγώ. Και γενικότερα είναι φαύλος κύκλος. Καταλαβαίνω τους πάντες και τα πάντα. Όλους τους καταλαβαίνω με οποιοδήποτε σκεπτικό βέβαια, αρκεί να μιλάμε με σεβασμό ένα στον άλλον και να μην στραβοστομιάζουμε και να λέμε τι είναι αυτά που λες ή ξέρω εγώ άλλες συμπεριφορές. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω ποιος είναι ο τρόπος αυτή τη στιγμή που είναι ο ιδεατός. Αυτός που λέμε ότι ο αποδεκτός. Αυτός που λέμε ο αποτελεσματικός τρόπος που θα φέρει τη λύση. Δεν ξέρω.
1: Απλά να σου πω λίγο κάτι. Ότι θα υπάρξει στιγμή που θα θελήσουν οι άνθρωποι αυτοί, οι ηγέτες των συνδέσμων, ή όποιοι είναι αυτοί και δεν με ενδιαφέρει ποιοι είναι. Δεν έχει σημασία μάλλον ποιος είναι, γιατί ο Άρης είναι η ουσία του θέματος. Θα ζητηθεί κάποια στιγμή από τον κόσμο να βγει στο δρόμο και να διαδηλώσει και να κάνει κάτι. Και ο κόσμος δεν θα ακούσει.
0: Εντάξει, γιατί να μην ακούσει.
1: Δεν θα ακούσει και θα σου πω γιατί δεν θα ακούσει. Γιατί ρε φίλε, βλέπεις ότι η ομάδα ψυχοραγεί και δεν έχει σήμα. Είναι μια ευθεία γραμμή χωρίς καμία αντίδραση.
0: Ναι, σου ξαναείπα ποια είναι η πιθανή απάντηση από κάποιον άνθρωπο. Πιθανή απάντηση είναι ότι ναι, φίλε, δεν κάνω την αντίδραση που εσύ υπονοείς, γιατί δεν θεωρώ ότι θα είναι αποτελεσματική και θα προσφέρει κάτι. Αυτό θα είναι
1: απάντηση. Η αντίδραση που λέω εγώ είναι μια γενική λέξη. Αντίδραση για σένα μπορεί να είναι να σηκωθεί ένα πανό, αντίδραση για μένα μπορεί να είναι μια επίσκεψη στο Ρήσιο, αντίδραση για κάποιον άλλον είναι... Και μπορώ να συνεχίσω αυτό το πράγμα να το λέω για 15 λεπτά. Το θέμα είναι ότι δείχνει κάποιος ότι ρε παιδί μου δεν το αποδέχεται αυτό σαν κατάσταση. Έστω και να βγει σε μια εκπομπή και να πει ας πούμε αυτό το πράγμα.
0: Πάντως είναι και, πάντως να πούμε, είναι και δύσκολος ο ρόλος αυτός που έχουν εξορισμού. Δεν θα ήθελα να ήμουν δηλαδή εγώ το κουμάντο ενός συνδέσμου, γιατί η κουβέντα πάντα περιστρέφεται γύρω από τους ανθρώπους αυτούς και δεν θα ήθελα να είμαι σε αυτή τη θέση. Γιατί...
1: είμαστε εμείς μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι, περάσαμε από τους συνδέσμους τότε. Τότε είπαμε...
0: Είναι δύσκολος ο ρόλος τους. Είναι λίγο...
1: Προφανώς είναι δύσκολος ο ρόλος.
0: Λίγο δηλαδή πρέπει να απαντάνε σε όλους και σε όλα που δεν ξέρω πόσο... Εντάξει, είναι αυτό το... Είναι λίγο κάπως...
1: Εντάξει, όμως ας μην απαντάνε σε όλους. Δηλαδή δεν θέλω να απαντήσει κάποιος σε μένα. Δεν είμαι εγώ κάτι για να απαντήσει κάποιος σε μένα. Εγώ θέλω να απαντήσουν στην ΠΑΕ.
0: Εντάξει, δηλαδή, μπορεί να σε πει κάποιο παιδί από τα παιδιά που κινούν έτσι αντιδράσεις, μπορεί να σου πει μιλήσαμε. Τι πρέπει να το μάθεις εσύ. Μιλήσαμε. Είπαμε. Δεν το μάθεις εσύ. Δεν το ανακοινώσαμε.
1: Δεν θέλαμε να το δημοσιοποιήσαμε. Θα σου πω γιατί έχει σημασία να το μάθω εγώ και ο κόσμος. Όχι εγώ προσωπικά, ο κόσμος. Γιατί αύριο μεθαύριο θα μου ζητήσει ο εκάστοτε σύνδεσμος και θα μου πει «Αδερφέ, κατέβα κάτω να πάμε στην έκθεση και να πάμε να την πούμε στον τάδε γιατί αυτό, γιατί εκείνο». Εμένα δηλαδή με έχεις ανενημέρωτο, δεν έχω ιδέα το τι συμβαίνει.
0: Λέω μπορεί, δεν είπα ότι έτσι έγινε. Λέω μπορεί να σου απαντήσω ότι...
1: Ναι, και εγώ υποθετικά απαντάω στην υποθετική ερώτηση.
0: Πάντως αυτό που είπα και χθες.
1: Δεν είμαστε πιο
0: αυτό που πιθανολογώ είναι ότι η σκέψη από την οποία είναι ο οδηγός τους είναι να προστατευτεί η ομάδα και να είναι όσο πιο κοντά στην ομάδα γίνεται, παρόλο τη στεναχώρια και την πίκρα της ευθείας γραμμής, η οποία λες ότι βρίσκεται το ποδοσφαιρικό τμήμα. Πιστεύω ότι αυτή είναι η σκέψη που τους οδηγεί συνέχεια, σε συνδυασμό με το ότι δεν έχουν κάποιο κόζι ώστε να είναι λίγο πιο επιθετική σε οποιαδήποτε αντίδραση. Να είναι λίγο πιο τέτοιο. Αυτό πιστεύω και ο φόβος των όσων έχουμε περάσει. Έχουμε περάσει και κάποια πράγματα τα οποία δημιουργούν. Αυτός ο φόβος υπάρχει.
1: Ο φόβος έχει γίνει φοβία.
0: Έχει γίνει φοβία, ακριβώς. Τέλος πάντων, να είσαι καλά, Παρκάρι μου. Να είσαι καλά. Φιλιά. Ένα λεπτάκι λίγο, έχουμε μπερδέψει τις γραμμές στο Viper και τις υπόλοιπες. Θυμίζουμε ότι Άρης Ηρακλής παίζει αύριο. Να το θυμίσουμε αυτό, μην το ξεχνάτε. Έτσι. Καλημέρα. Εμπρός. Yes. Μπρόντο. Τίποτα. Παρακαλώ.
2: Παρακαλώ. Δημήτρη.
0: Εδώ είμαι. Αβράμης είσαι.
2: Ναι.
0: Λίγο γρήγορα.
2: Δεν μου λες Δημήτρη.
0: Λίγο γρήγορα.
2: Αυτά που λες πιστεύεις εσύ.
0: Ποια απ' όλα.
2: Όχι λες πιστεύεις.
0: Ποια απ' όλα.
2: Πολλά πιστεύεις. Εγώ σε λέω ότι δεν πιστεύω. Εγώ σε λέω τζάμπα πιστεύεις. Εγώ δεν τα πιστεύω.
0: Τι πιστεύω. Δεν έχω καταλάβει τι πιστεύω.
2: Είδες ότι ο Όφη έχει μηνυστάνα. Όχι.
0: Όχι.
2: Α, μπράβο. Έχει τέτοιο. Έχει καλή εβδομάδα από σένα. Ναι ή όχι. Ναι ή όχι.
0: Όχι. Έχω εδώ μηνύματα εδώ που λένε όχι.
2: Όχι.
0: Κερδίσαμε. Γιατί? Τον κερδίσαμε τον Όφη εμείς.
2: Ναι, τον κερδίσαμε. Τι έγινε.
0: Ξέρω και εγώ τι
2: έγινε. Εσύ έλεγες ότι ο προπονητής είναι η ομάδα Καλογιονίδη. Εμείς ο προπονητής. Έχουμε προπονητή εμείς.
0: Έχουμε
2: αποδητηρία. Έχουμε αποδητηρία.
0: Θα βάλουμε λίγο στην συντάξη. Εγώ δεν πήρα, δεν πήρα το Γρηγορίο εγώ στον Άρη. Ένα.
2: Ναι.
0: Δεν πήρα εγώ το Γρηγορίο στον Άρη.
2: Ναι, έχουμε αποδητήρια.
0: Αποδητήρια αν έχουμε.
2: Ο Μύρπος 22 εκατομμύρια έκανε τίποτα. Ο άλλος έκανε τίποτα. Δημήτρη.
0: Ότι θα κατηγοριόμουν και γι' αυτό.
2: Η ομάδα είναι άρρωστη και θα είναι άρρωστη. Τελείωσε. Κι άσε τα παπαδέλες που πετάει ο καθένας, είτε είναι δημοσιογράφος, είτε είναι τέτοιος.
0: Καλά ηρέμησε το.
2: Ναι.
0: Εγώ έχω πει κάτι διαφορετικό.
2: Με τα λόγια. Εσύ είσαι.
0: Σε μένα γιατί τα λες αυτά όλα τώρα.
2: Αύριο θα πάρει τον Ηρακλή, σίγουρος.
0: Αν είμαι σίγουρος ότι και τον Ηρακλή, όχι.
2: Όχι. Γιατί λες άμα πεις μη κάτι.
0: Τι να πω, είπα σίγουρος.
2: Με τα λόγια.
0: Εσύ είσαι σίγουρος ότι θα χάσουμε.
2: Με τα λόγια.
0: Ένα λεπτό, είσαι σίγουρος ότι θα χάσουμε.
2: Εγώ.
0: Ναι.
2: Ακούς. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα χάσουμε.
0: Δεν είσαι σίγουρος.
2: Αλλά δεν είσαι σίγουρος ότι θα κερδίσουμε.
0: Ούτε κι εγώ. Συμφωνούμε. Γιατί να με μαλώνεις τότε, αφού συμφωνούμε.
2: Γιατί λες εσύ ότι θα χτυπήσουμε την άμυνα.
0: Να βοηθήσουμε την ομάδα να κερδίσουμε. Να μην τη βοηθήσουμε.
2: Κάτι άλλο βοηθήσει την ομάδα. Κάτι άλλο βοηθήσει την ομάδα.
0: Να μην τη βοηθήσουμε.
2: Εδώ δεν πήρες. Πήρες 8 γκολες του Πασαϊκού. 8 γκολες του Πασαϊκού. Του Πασαϊκού 8 γκολες έχει τσάκι.
0: Τι μας νοιάζει μας αυτό.
2: Και θα παίξεις εσύ με τη ράι με Πασαϊκού. Θα το είσαι 8 γκολ. Εδώ δεν κέρδισε μόνο στο τέτοιο βίντεο αρχή. Το μάλλον δεν κέρδισε.
0: Εντάξει, ωραία, τι να κάνουμε τώρα αυτό.
2: Θα κερδίσει. Θα κερδίσει με τα λόγια.
0: Ποιο να
2: κερδίσει. Με τα λόγια.
0: Ωραία, εσύ Αβραμικό.
2: Δεν Δημήτρη, πολλά λόγια λέτε.
0: Εντάξει,
2: εγώ δεν είμαι αισιόδοξο ποτέ. Ποτέ δεν είμαι αισιόδοξο. Η ομάδα νοσεί και δεν πρόκειται. Ποια τέταρτη. Άρε, ποια πέντε. Άσε τώρα, ρε. Άντε τώρα, παλμύρια.
0: Bye, bye.
2: Και ο Γρηγορίου λέει θα κάνει τέτοιο. Τέτοιο. Θα πάμε μπροστά. Ποια μπροστά θα πάμε, ρε. Άρε, καλά βέβαια και εσύ.
0: Ωραία. Να σε καλά, βραμάρα, να πάρουμε κάποιον άλλο.
2: Φιλιά.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, αδελφέ. Γιάννης Λαγκαδά.
0: Εσένα επιτέλους ήθελα, ρε φίλε. Να αλλάξει,
3: το... Ήθελα να
0: να αλλάξει το κλίμα. Άρης Ηρακλής, αύριο Χαριλάου, πες.
3: Θα προσπαθήσω να είμαι ήρεμος.
0: Πες.
3: Να καλημερίσω τους δύο κύριους που μιλήσανε πριν και να μάθουμε ότι η αντίδραση σε ένα πράγμα που δεν μας αρέσει ξεκινάει από τον εαυτό μας.
0: Α, μπράβο.
3: Στη ζωή μας.
0: Ωραία.
3: Και στις επιλογές μας.
0: Ωραία.
3: Αντίδραση μπορεί να είναι κύριε που μίλησες πριν. Εσύ και κύριε που μίλησες και πιο πριν, το να γεμίσεις το αμάξι σου και να πας στο πιο κοντινό σύνδεσμό σου, στις ομάδες σου και να βγεις μια πείρα και να προβληματιστείς γιατί αυτά τα παιδιά δεν κάνουν ό,τι δεν κάνουν ή κάνουν ό,τι κάνουν χωρίς να το μαθαίνουν, να πρέπει να το μάθουμε προς τα έξω.
0: Mm-hmm.
3: Δεύτερον, mm-hmm. όταν κάτι δεν μαθαίνετε, δεν σημαίνει ότι δεν γίνεται κύριε. Εντάξει.
0: Αυτό που πιθανολόγησα εγώ που
3: αυτό
0: είπα.
3: Που, ναι, όταν, ναι, παίζουμε ένα μάτς Άρης Ηρακλής, ένα ντέρμπι στην πόλη, με μια ομάδα της πόλης. Εμείς οφείλουμε, εγώ προσωπικά δεν θα είμαι εκεί. Ήμουνα με τη Μαρκό εκεί μέσα, γι' αυτό σε πήρα χθες, δεν μπόρεσα να βγω. Και αυτό που χάρηκα ήταν αυτοί που ήταν μέσα, είπανε μεταξύ τους εμείς στην ομάδα μας, δεν θα την αφήσουμε και το γούστο μας. Και αυτό είναι το σύνθημα που περνάμε καθημερινά, αγαπητοί κύριοι που μιλήσατε πριν με στους συνδέσμους, στους δρόμους, όπου μπορούμε και είμαστε και μιλάμε για την ομάδα μας μέσα στα προβλήματά μας και δεν κάνουμε την ομάδα μας προβληματισμό στην καθημερινότητά μας. προσπαθούμε να δίνουμε λύσεις μικρές, ώστε να μην ξαναχρειαστεί εγώ από το Λαγκαδά να πάρω ένα λεωφορείο και να πάω να δω το Βυζάντιο κοκκινοχώματος στη Γάμα Εθνική. Και αυτό δεν λέγεται ούτε φοβία, ούτε προβληματισμός, ούτε καταστολή. Εντάξει, πρόληψη λέγεται. Και όταν κάνεις πρόληψη, αν δεν μπορεί να βρεις τη λύση, δεν ξεκινάς προβληματισμούς. Και σπουδαγμένα παιδιά έχουν οι συνδέσμοι και ξέρουν τι τους γίνεται και δεν είναι όλοι στραβοστόμηδες. Και όλοι είναι μέσα στο σύνδεσμο και έχουν αγκαλιάσει.
0: Καλά, δεν το είπε.
3: Τον Άρη.
0: Δεν είπε
3: τον Άρη έχουν αγκαλιάσει.
0: Άκουσα,
3: καμία διοίκηση.
0: Γιάννη, ναι,
3: Δημήτρη, δεν έχω νεύρα.
0: Ναι, όχι. Λέω, από ό,τι κατάλαβα ο φίλος που μίλησε, δεν είπε στραβοστόμηδες.
3: Και αυτά που θα κάνει ο σύνδεσμος και κάνει ο σύνδεσμος καθημερινά θα είναι ένα αντίκτυπο και μια φωτογραφία σε όλα τα πέταλα της Ευρώπης για τον μπάσκετ. Και μην με πείτε άλλο τον μπάσκετ. Οι ίδιοι άνθρωποι πάμε και στο Χαριλάου και στους Παλαιτεσπορ, οι ίδιοι άνθρωποι είμαστε. Και την ίδια μάσκα να φοράς, φίλε Αριανέ. Ναι, και όταν πας στο Χαριλάου, άμα θες να δεις αλλαγή. Μην βάζεις το χαμογελό σου στο παλέ και βάζεις τη μουντρουχίλα σου στο Χαριλάου. Εντάξει, δεν έχεις δυο γυναίκες στη ζωή σου και δυο γκόμενες. Εντάξει. Και εμείς αυτό που θέλουμε είναι αύριο να κερδίσει η ομάδα. Και όπως είπε προηγούμενος, για τίποτα δεν είμαστε σίγουροι, αδελφέ. Μπορεί να ξεκινήσουμε να πάμε στην εργασία μας και να μας διώξει το αφεντικό μας. Μπορεί να ξεκινήσουμε να πάμε στην εργασία μας και να πάμε λάστιχο. Δεν θα πάμε. Μπορεί να ξεκινήσουμε να πάμε στην εργασία μας και να μας έρθει μια πρόταση για μια άλλη δουλειά. Δεν θα πάμε. Αν δεν αγωνιστείς, δεν θα έρθει η αλλαγή, φίλε. Το αγώνας δεν σημαίνει σύγκρουση πάντα. Δεν μπορείς κατευθείαν να συγκρουστείς. Πρέπει να μετρήσεις και τις δυνάμεις σου. Και όταν οι δυνάμεις σου δεν ξέρουν ότι δεν ξέρουν τι μπορούν να δώσουν γιατί έχουν γονατίσει, κοιτάς αυτές τις δυνάμεις που έχεις μαζέψει να σηκωθείς. Αν δεν σηκωθείς δεν μπορείς να δώσεις μάχη.
0: Άρα Γιάννα ρε.
3: Εντάξει Χάτζη, γιατί να σου πω κάτι, όλοι καλό είναι εδώ πέρα να βγαίνουμε και να γινόμαστε γραφικοί, αλλά να μάθουμε να δίνουμε και μικρούς αγώνες φίλε. Και το οπαδικό και το συνδυσμικό, γιατί πολύ καραμέλα έχει γίνει, δεν έχει να κάνει με ηλικίες ρε φίλε. Η προσφορά είναι ανεδιοτελής και είναι για όλες τις ηλικίες. Δεν σημαίνει ο Χάτζη επειδή είναι 50 χρονών να βρει μια ευκαιρία, δεν θα πάει να πει μια μπύρα σε ένα σύνδεσμο ή δεν θα δώσει ένα 20 σε ένα πιτσιρικά. Πάνε μια εκδρομή ρε τρελέ, εγώ δεν μπορώ να πάω. Εμείς έτσι μάθαμε και έτσι θα μεγαλώσουμε τους όποιους ανθρώπους θέλουν να είναι στο παδικό και στο φύλαθλο κίνημα του Άρεος. Και ξαναλέω, η ομάδα είναι ίδια και στο μπάσκετ και στην μπάλα. Μπορεί να βγει ένας και να μου πει διαφορετικές εταιρείες. Εσύ τι είσαι ρε φίλε, εταίρος είσαι. Ή οπαδός. Γιατί έχουμε χαζέψει εδώ πέρα. Έχουμε χαζέψει, έχουμε μπερδέψει το τι γίνεται. Ούτε μαγαζί μας είναι, ούτε μας χρωστάει κάτι. Ούτε το μπάσκετ, ούτε το ποδόσφαιρο στην τελική. Άσχετο τι λέμε εμείς οι ρομαντικοί, λέμε μας χρωστάς ρε Αργιανάρα, δεν σε αφήνω. Αυτό με πορώνει ρε φίλε. Και το πιτσιρικά 15 χρόνια που θα τον πάρω και θα τον πάω στο γήπεδο και να μου πει γιατί πάμε γι' αυτό. Ας είναι άδεια τα καρεκλάκια, ας έχει 25.000. Αύριο έχουμε ένα μάτς και οφείλουμε να κάνουμε κλίμα στο η ομάδα να είναι μεγάλη. Και επικοινωνιακά και αγωνιστικά. Και ας είναι στο τέλος της μέρας αύριο νικημένοι, ιτημένοι, κερδισμένοι και ας έχουμε πάλι εμείς τους προβληματισμούς μας. Δεν είμαστε μαλάκες.
0: Να είσαι καλά Γιάννη. Καλημέρα. Bye. 2-3-13-28-8-28. Να πείτε ό,τι εσείς θέλετε για Ηρακλή, για Χόφενχάιμ, ό,τι θέλετε πείστε. Καλημέρα.
4: Ναι, καλημέρα Δημήτρη.
0: Γεια σου.
4: Είμαι ο Γιώργος ο Μηχανιών, ήταν από πέντε πράγματα. Ρε παιδιά, ας αφήσουμε πια τον Όφη. Όφη δεν είναι δική μας ομάδα, καλά κάνει, μπράβο του, τέλος Όφη, για μας. Mm-hmm. Αύριο έχουμε αγώνα. Mm-hmm. Όλοι στο γήπεδο πρέπει να πάμε.
0: Αυτό προσπαθώ
4: να πω. Εγώ δεν είμαι καρυπηδικός. Δεν το γουστάρω πια τον καρυπίδι γιατί πάει, έχει χάσει το επικοινωνιακό. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ενώσουμε τον κόσμο. Αυτό χρειάζεται ο Άρης τώρα. Ο Άρης από αυτό πάει. Έχει διχαστεί ο κόσμος του. Mm-hmm. Ο Άρης ποιος είναι ρε παιδιά, σας κάνω μια ερώτηση. Ο κόσμος του είναι ο Άρης τόσα χρόνια. Και το μπάσκετ όπως είπε προηγούμενος έχει απόλυτο δίκιο και το ποδόσφαιρο είναι μια ομάδα, είναι ο Άρης. Τέλος. Εμείς τι θέλουμε ρε παιδιά δηλαδή. Να μην πάμε στο γήπεδο για ποιο. Γιατί θα βοηθήσουμε, δεν θα δώσουμε λεφτά στον Καρυπίδη. Στον Άρη δεν θα δώσουμε λεφτά. Ποιος θα έρθει ρε παιδιά αν δεν πάμε στο γήπεδο εμείς. Ποιος θα διεμφερθεί με εμάς. Αντιδράσεις υπάρχουν και οι αντιδράσεις ξέρεις πως παίρνονται. Όλοι μαζί. Συλλογικά. Πρέπει να πάμε στο γήπεδο, να μιλήσουμε εκεί με τον διπλανό μας, με τον παραδέρα παιδιά τι πρέπει να κάνουμε. Να βοηθήσουμε τα παιδιά τους συνδέσμους να πάρουν και αυτές τις αποφάσεις τους. Αντιδράσεις μπορεί να κάνουν πολλές. Ο καθένας μπορεί να πει ο καθένας ότι θέλει. Ένα πανό είναι τέτοιο. Κανείς δεν θέλει για τον Καρυπίδη. Αυτό είναι μια αλήθεια.
0: Όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς. Υπάρχουν άνθρωποι.
4: Έτσι που... ακριβώς είναι, Δημήτρη. 10% πια μείνει.
0: Εντάξει, οκ. Ότι πει κανείς.
4: Εντάξει, τώρα θα μου πεις, ναι, μπορεί να είναι 20-30.
0: Ναι, ναι.
4: Δεν με ενοχλεί.
0: Ναι,
4: okay. Και εγώ να σου πω κάτι. Αν ο Καρυπίδης άλλαζε ρότα, μπορεί να ήμουν και μαζί του.
0: Εννοείται. Αυτό είναι το πιο σίγουρο από όλα. Αυτό είναι το. Αυτό ξαναπέστο και φώναξε το.
4: Αυτό
0: φώναξε το.
4: Αυτό. Δεν μας νοιάζει ποιος είναι μπροστά.
0: Φώναξε το αυτό. Αυτό είναι το σημαντικότερο.
4: Αυτό είναι, για. Αυτό πρέπει να δούμε.
0: Και να σε πω κάτι, πραγματικά δεν ξέρω ποιος το καταλαβαίνει αυτό που είπες τώρα. Αν έβλεπε κάποιος διαφορετικά πράγματα χωρίς καμία αλλαγή προσώπου με τον ίδιο άνθρωπο, θα ήταν 150% μαζί του όλοι αυτοί που τώρα αφιζητούν. Εννοείται αυτό.
4: Έτσι είναι, ρε Δημήτρη. Αν χάσουμε αύριο τον
0: Ιράκ. Δηλαδή θα έβλεπε κάποιος καλά πραγματάκια να γίνονται και θα είχε την αιμονή και να λέει: όχι, εγώ δεν γουστάρω, δεν πανηγυρίζω ή δεν χαίρομαι ή δεν υποστηρίζω γιατί είναι δυνατόν.
4: Μα έτσι όπως πάει όμως και ο ίδιος ο Καρυπίδης, δεν θα πει κανείς δίπλα του. Διότι έχει χάσει την επικοινωνία με τον κόσμο. Δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει αυτό ο κύριος Καρυπίδης. Πραγματικά δεν ξέρω. Απορώ με αυτόν τον άνθρωπο. Και εγώ κάποτε έλεγα ναι, μπράβο, εντάξει, αλλά ξέρετε κάτι, πρέπει να σταματήσει αυτή η καραμέλα. Ότι άμα φύγει ο Καρυπίδης, θα είμαστε πάλι στα τέρα. Παιδιά, εμείς ο Άρης, με συγχωρείτε, ονειρευόμαστε την ομάδα μας μόνο να είναι στην πέμπτη θέση. Ή ονειρευόμαστε μόνο να κάνει αυτό που έκανε όφη χθες. Σιγά το πράγμα, έχουμε μπει και εμείς σε ομίλους. Έχουμε κερδίσει και μεγάλες ομάδες, παιδιά. Έχει μια ιστορία ο Άρης, δεν όφη. Που βγήκε τώρα και τον κάναμε και θεό. Μπράβο, καλά κάνανε γιατί πήρε νίκη, βαθμούς για την Ελλάδα. Μπράβο, μπράβο, μέχρι εκεί. Ποιος όφη, ρε παιδιά. Χθες έπαιζε ευρωπαϊκό για να έχει 4.000 κόσμο.
0: Είχε 15.000.
4: Εμείς έχουμε πάει 40 και 50.000 παντού. Τι λέτε τώρα.
0: Είχε 15.000 στήρια, ρε.
4: Εσύ είχε 15.000 στήρια.
0: Εντάξει.
4: Σιγά τα αυγά.
0: Εντάξει, ναι, εννοείται.
4: Η μεγαλύτερη επιτυχία του στη... είχε 15.000 κόσμο.
0: Αυτό και... δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Τι να
4: αυτό
0: κάνει.
4: Είναι όφη. Μιλάμε τώρα και συγκρίνουμε τον όφη. Άστα τον όφη. Και κακώς δεν ξέρω να συζητάμε στην κουβέντα μας. Πάει όφη. Ο Άρης είναι το θέμα.
0: Εννοείται το. Να σε καλά.
4: Αυτό πρέπει να κάνουμε. Με ένα τελευταίο θέλω να πω. Είναι ότι πρέπει να πάμε στο γήπεδο, παιδιά. Δεν δίνουμε τα λεφτά στον
0: Καρυπίδη. Αύριο 7.30 ώρα στο Χαριλάο.
4: Αυτό ακριβώς.
0: Να βοηθήσουμε την ομάδα για να πάρει τους 3 βαθμούς που τους έχει ανάγκη όπως και να έχει.
4: Φυσικά τους έχει ανάγκη και τους έχουμε ανάγκη εμείς. Γιατί εμείς δεν αχωριόμαστε.
0: Γιατί και ένα παιχνίδι με τον Ηρακλή είναι πέρα από τους 3 βαθμούς, είναι και το κάτι παραπάνω. Όπως και να το κάνουμε, είναι κάτι παραπάνω. Δεν είναι και το απόλυτο ντέρμπι, δεν είναι και απόλυτος αντίπαλος, αλλά έχει μια ιστορία, μια θέση στο ελληνικό ποδόσφαιρο λίγο ιδιαίτερη και στην πόλη. Εν πάση περιπτώσει, να είσαι καλά. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Τι ώρα πήγε. Παρατέταρτο. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι.
5: Έλα Δημήτρη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Τι γίνεται ρε φιλούτε, prime time να ήσουν. Πραγματικά. Το μεγαλύτερο μύθος φίλε, πραγματικά δηλαδή. Καταρχήν δεν ξέρω, το περίμενα χρόνια αυτό το άρθρο. Το διάβασα αυτό το άρθρο του Πορτοκαλί. Το πόσο εκθέτει η πορεία του όφη τον ποδοσφαιρικό Άρη.
0: Πού το γράφει
5: αυτά. Περίμενα και άργησε ήδη. Το περίμενα αυτό το άρθρο μετά τον τελικό του κυπέλλου.
0: Πού τα γράφουν αυτά.
5: Άμα μπεις μέσα στο πορτοκαλί, τέταρτο, πέμπτο τέτοιο, έχει ολόκληρο άρθρο. Πώς απαντάει αυτό.
0: Ποιος το υπογράφει.
5: Δεν ξέρω ποιος το υπογράφει, απλά επειδή είχε ακουστεί πολύ χλεβασμός τότε που είχε γραφτεί το άρθρο και μετά όφη κάποιες φορές κινδύνευσε και πηγαίναμε όλοι και λέγαμε
0: ναι,
5: το είχαμε πάρει σαν
0: ναι,
5: τέτοιο.
0: Ναι.
5: Τώρα έρθε η ώρα να πατήσω πάνω. Το κλείνω αυτό. Εγώ λίγο θέλω να σου πω κάτι γιατί πραγματικά θα διαφωνήσω λίγο μαζί σου. Φίλε Δημήτρη, Ρέντα είναι που πήρε το κύπελο. Δεν μπορεί συνεχόμενα όλα αυτά που έχει κάνει να έχει μόνο Ρέντα.
0: Ρέντα έχει στιγμές. Κοίταξε, μέσα στα μάτσα αυτά.
5: Το χθεσινό δεν είναι Ρέντα. Το ότι μπήκε στο Europa League ενώ θα μπορούσε να πάει απλά στο conference με 2 ήττες δεν είναι Ρέντα.
0: Όχι.
5: Δεν είναι Ρέντα το ότι έχει ένα προπονητή που εσύ θα ήσουν τώρα εκεί αν κρατούσες τον Άκη Μάτσιο, τον έδιωξες όντας τρίτος. Γιατί αν είχες αυτόν τον άνθρωπο που τον έδιωξες ενώ ήσουν τρίτος τότε, γιατί δεν ξέρω τι δεν μας άρεσε, δεν ξέρεις που θα ήταν και ο Άρης τώρα. Αυτοί επενδύσανε στον Κόντι. Εσύ επένδυσες στο Μάτζιο όντας τρίτος. Όταν έφυγε μετά από νίκη του Ατρομήτου ήμουν αμέσως ήσουν τρίτος. Ναι. Ήσουν, θυμάσαι τη βαθμολογία.
0: Θυμάμαι ότι βγήκαμε ναι, τρίτη. Ναι.
5: Και ποιο χρόνο τρίτο γιατί.
0: Την ημέρα
5: γιατί,
0: που έφυγε ήμασταν τρίτη, λέει.
5: Ναι, τρίτη με στο βαθμό με τον τέταρτο, δες το. Γιατί, επειδή χάθηκε το όνειρο του πρωταθλήματος, γιατί υπήρξε περίπτωση ο Άρης με τα δεδομένα αυτά του ελληνικού ποδοσφαίρου να πάρει το πρωτάθλημα ή υπάρχει περίπτωση να το κάνει όφη. Όχι. Αλλά εσύ τον έστειλες.
0: Ναι.
5: Και κάνω την εξής ερώτηση τώρα. Θέλω να απαντήσεις ειλικρινά. Επειδή το μεγαλύτερο μας άλοθη, και το ακούω συνέχεια Δημήτρη, είναι δεν έχουμε το πλούσιο. Έτσι κι αλλιώς, ό,τι και να κάνεις, επειδή ο Άρης πρέπει να έχει στόχο να φτάσει τους άλλους, δεν έχει καμία αξία. Εγώ θα σε κάνω μια ερώτηση. Αν αυτή τη στιγμή ο Άρης είχε πάρει το κύπελο, είχε κάνει αυτή την πορεία του Όφη, μας βλέπαν οι συμπολίτες από τον καναπέ να κερδίζουμε χθες τη Χόπενχάιρ. Πες μου έναν που θέλει, και τι να το κάνω. Έχει ταβάνι, δεν πρόκειται να πάρω τον πρώτο. Έναν πες μου, θα το έλεγε.
6: Ούτε μισός.
5: Όχι απλά ούτε μισός. Θα πέφτει η καζούρα της χρονιάς, θα τους είχε δημιουργήσει πρόβλημα διάλυσης.
0: Και, θα αισθανόμασταν και πανέπτυμοι να πάρουμε το πρωτάθλημα.
5: Όχι μόνο αυτό, ξέρεις τι θα έλεγες. Τα λεφτά δεν παίζουν ρόλο. Ο Όφη, αν μπει στη χρηματιστηριακή του αξία, που πήρε το κύπελο, που... ακόμη και τώρα που υποτίθεται ότι έπρεπε να ρίξει λεφτά, απέχει έτσι φωτός από τη δική σου. Νομίζω ότι τρεις φορές μεγαλύτερη, και δεν μιλάω, γιατί για να είναι η χρηματιστηριακή τρεις-τέσσερις φορές μεγαλύτερη, σημαίνει και το budget σου είναι ανάλογα μεγαλύτερο. Δεν μπορεί να είναι η χρηματιστηριακή το οποίο 11, εσένα 37 και να είναι το budget κοντά.
0: Όχι,
5: δεν είναι.
0: Παραπάνω budget έχουμε ακόμα.
5: Μπράβο. Πες μου λοιπόν όλους αυτούς, γιατί το θεωρώ υποκρισία, που λένε ότι μα ό,τι και να κάνουμε, εφόσον και να τα έκανε όλα αυτά, γιατί αυτό είναι το άλλο θύμα, δηλαδή να παίρναμε κύπελο, να μπαίναμε στο Ευρώπη, να κάνουμε αυτή την πορεία, από τη στιγμή που δεν μπορεί να σε πάει στους άλλους τέσσερις, θα θέλαμε κάτι μεγαλύτερο. Είναι εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει ούτε ένας Δημήτρη που θα το έλεγε αυτό.
0: Όχι, έτρελωσε.
5: Φέρ το λίγο εικόνα στο μυαλό σου. Χθες, ο Πάουκ στην κατάσταση που είναι, γιατί παίζει μεγάλο ρόλο μέσα στην ίδια πόλη, εσύ να κερδίζεις τη Χόφενχάιμ 2-0 στο Europa League, να έχεις πάρει το κύπελο πριν τις μήνες και πριν 25 μέρες πότε ήταν να έχεις πάρει και το Super Cup. Και πες με έναν Αργιανό που θα
0: έλεγε... Και να έχεις κάνει και μια πρόκριση με τη Σεκά Σόβιας με 5-0, 3-0-2.
5: Και θα, όχι θα πρέπει να βράδυ ευτυχίας. Όχι θα είχε το κήπεδο 25.000 μέσα, θα είχε άλλους 20.000 έξω να περιμένουν να μπουν και θα λέγανε Καρυπίδιο
0: αιώνα.
5: Πες μου αν δεν θα γινόταν αυτό το πράγμα. Στα χέρια θα τον σηκώνα.
0: Όχι, θα έμενε μόνιμος κάτοικος Λευκού Πύργου. Θα έμενε πάνω στο Λευκό Πύργο με σουίτα εκεί πέρα. Μπράβο. Και δεν θα τον αφήναμε να κατέβει.
5: Είσαι Παντελονάτος και δεν ασχολούμαστε με τον Όφη. Γιατί να ασχοληθούμε με τον Όφη. Ξυπνάτε. Ασχολούμαστε γιατί βλέπουμε ότι αυτή η καραμέλα και ο μύθος του οι πλούσιοι και εμείς οι φτωχοί δεν ισχύει το ρημάδι στο βαθμό, πρόσεξε. Γιατί κάποιοι ακούνε, όχι στο θέμα το να πάρω το πρωτάθλημα. Δεν ισχύει όμως στο βαθμό στο να μου δώσει χαρές, στο να κάνει...
0: Χαρές μπορεί να πάρεις, φυσικά. Για να κυνηγάς και... πρωταθλήματα με ισότιμα με την... Αλλά χαρές μπορεί να πάρεις και παίζω...
5: Είναι διαφορετικό...
0: Και ξέρεις τι, είναι αυτή η κενή... Το ελληνικό ποδόσφαιρο εδώ και πολλά χρόνια προς δικιά μας ικανοποίηση και κέρδος και ευχαρίστηση και όφελος, το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει κάνει πολλά βήματα προς τα πάνω με τους τέσσερις πλούσιους και έχει δημιουργηθεί μία πέμπτη θέση εδώ και αρκετά χρόνια η οποία ήταν δεδομένη του Άρη αλλά επί της ουσίας δεν είχε εξαργυρωθεί ποτέ από αυτόν που την είχε στα χέρια του.
5: Και τι δεδομένοι, και τι αυτό όμως.
0: Αυτή η πέμπτη θέση λοιπόν, με τον Άρη να μην δείχνει ικανός, ενώ την έχει, να μην την εξαργυρώνει ποτέ.
5: Χωρίς γαρνιτούρα, ναι, όμως, χωρίς μια πρόκληση.
0: Παρέμεινε αυτή η θέση, έδωσες δικαίωμα εσύ επί 10 ολόκληρα χρόνια, έδωσες δικαίωμα αυτή η πέμπτη θέση. Όσο δεν έρχεται ο πλούσιος σε κάποιον στην Ελλάδα, να μένει πάντα διεκδικήσιμη. Ναι, και δεν δημοκρατία. Είναι και αμεληταία.
5: Αμεληταία δεν είναι, αλλά ξέρεις τι μου θυμίζει, ότι έχεις ένα οικόπεδο και δεν το έχεις στήσει ποτέ. Μία πέμπτη θέση, χωρίς να έχει μια γαρνιτούρα, ένα κύπελο, μια πρόκριση, είναι ξεραίλα. Δεν μου δίνει.
0: Όσο λοιπόν εσύ δεν την κλείδωνες, απλά συμμετείχες χωρίς να την κλειδώνεις, τόσο κάθε χρόνο αποτελούταν αυτή η θέση στόχο οποιοδήποτε.
5: Και θα σου κάνω μία
0: ήρθε η στιγμή που την έχασες από μία συγκυρία.
5: Ακριβώς.
0: Και
5: τώρα... Θα σου κάνω λοιπόν εγώ μία αντιστροφή, γιατί λέμε για τα λεφτά και τον πλούσιο. Εγώ σου λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή στον πρόεδρο του Όφη, πες ότι λειτουργούσε ο πρόεδρος μας σωστά. Και δεν μου έφερνε, γιατί όταν λέμε να λειτουργήσω ορθολογικά, δεν μπορεί να μου φέρνεις, ενώ δεν έχω στόπερ, τον Μυρ, ο οποίος οποιοδήποτε νοήμων άνθρωπος θα είχε τέτοιο πράγμα με τη δικαιοσύνη, μόνο μια λόγια ποδόσφαιρο δεν θα είχε. Και ας ήταν ο Ρονάλντο, εσύ όμως μου το φέρνεις. Δεν στερεί ποδοσφαιρικής λογικής αυτή η μεταγραφή. Είναι δυνατόν εσύ στο μυαλό σου να έχεις ένα τέτοιο πράγμα και να μπορείς να παίξεις ποδόσφαιρο, πες μου λίγο απλά.
0: Το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι.
5: Ότι... Τον έφερε όμως.
0: Όχι, το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι. Όχι ότι τον έφερε. Ότι αν τώρα κάνεις εσύ σε ένα τραπέζι αντίλογο και πεις ότι ο Μύρ γιατί δεν είναι τόσο καλός. Ξέρεις, θα σου πει άνθρωπος που ήταν υπέρμαχος της μεταγραφής. Εντάξει ρε φίλε, λέει, εσύ είναι εύκολο λέει, να παίξεις έχοντας αυτό το πράγμα στο μυαλό σου.
5: Μην το φέρνεις.
0: Ρε παιδιά, όταν ακούω αυτό το επιχείρημα από ανθρώπους που πανηγυρίζαν όταν ήρθε, εσύ ρε φίλε, τώρα το σκέφτεσαι να μου το πεις αυτό. Τότε που πανηγύριζες όταν ήρθε, δεν το σκεφτόσουνα.
5: Δημήτρη, με ενδιαφέρει γιατί δεν το σκέφτηκε αυτός που τον έφερε, όχι ότι αυτός που
0: τον έφερε. Ναι, εντάξει, εννοείται.
5: Και κλείνω με το εξής και θα μου πεις ειλικρινά. Βγάζουμε γιατί λέμε για πλούσιους και φτωχούς. Εγώ θα σου πω κάτι. Πες ότι αύριο έρχεται ένας πλούσιος, ο κορυφαίος. Και ούτε στο τέτοιο μπαίνει, που λέει ο λόγος, ούτε στο, μέσα στον μπούρκο αυτό μπαίνει, δηλαδή είναι εντελώς όλου του θέματος του εξαγωνιστικού μένει εκτός. Και σε φέρνει τον Μύρ, δεν σε φέρνει στόπερ, φέρνει παίχτες με χιαστούς και τους πληρώνει όπως πληρώνε τότε, είχαμε πληρώσει δεν ξέρω ποιον τον Αγαθοκλέος πόσα. Και η ομάδα απλά δεν προχωράει, ασχολείται μεν, αλλά καμία οργάνωση. Πες μου λίγο αν θα πούμε όλοι δεν πειράζει, αφού έχουμε δισεκατομμυρίουχο δεν μας πειράζει. Πες μου λίγο, έρχεται ένας και δεν σου φέρνει τίποτα γιατί λειτουργεί εντελώς λάθος και δεν παίρνεις τίποτα. Θα είμαστε καλά, θα μας το ρί.
0: Όχι.
5: Άρα λοιπόν κάπου στη μέση είναι η πραγματικότητα, έτσι.
0: Είχαμε πλούσιο. Μία φορά έστω και στην ιστορία μας είχαμε τον Κοντομινά.
5: Ναι. Γιατί λοιπόν δεν λέμε είχαμε, α ωραία τι καλά, τι πήρε. Πρέπει να εξαργυρώνεις. Ο Όφη αυτή τη στιγμή και κλώμα αυτό δεν έχει θέμα αν έχει πλούσιο ή φτωχό. Εξαργυρώνει πράγματα. Εσύ αυτές τις πέντε θέσεις που πραγματικά μπράβο σου που το λες, πού τις εξαργυρώσαμε τόσα χρόνια.
0: Ο Όφη δεν έκανε τίποτα παραπάνω από το να εκμεταλλεύεται αυτή τη στιγμή την αδράνεια του Άρη να κλειδώσει την πέμπτη θέση, να την εξαργυρώσει. Όχι να την κλειδώσει, κλειδωμένη την είχε και την έχει ακόμα κλειδωμένη την πέμπτη θέση, αλλά να την εξαργυρώσει. Και το πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι, ότι αυτή η δεδομένη διαφορά που χωρίζει οικονομικά τον Άρη και τον Όφη εξορισμού και ο Άρης κάθε χρόνο έχει υπερδιπλάσιο μπάτζετ από κάθε άλλη ομάδα. Το πρόβλημα είναι ότι του χρόνου, π.χ., του χρόνου, ο Όφη δεν θα έχει πλέον το μισό μπάτζετ σου. Θα είναι πιο κοντά στο μπάντζε σου.
5: Βέβαια.
0: Και θα είναι πιο απειλητικός προς εσένα. Για όχι ότι θα απειλήσει κανέναν άλλον. Δεν θα απειλήσει κανέναν άλλον.
5: Πόσα λεπτά πήρε χθες πάλι από την νίκη.
0: Πλέον ανέβηκε το ποσό των μίνιμουμ εσόδων του στα 6,5 εκατομμύρια.
5: Ναι. Και εσύ περιμένεις να πουλήσεις τον.
0: Τα οποία 6,5 εκατομμύρια θα, με την παραμικρή νίκη ή ισοπαλία ακόμα θα πάρει έξτρα λεφτά.
5: Τι να πάει, καλά το αφήγημα όφη του πλουσίου του δισεκατομμυριούχου που αυτός είναι.
0: Αν δηλαδή ο Μπούσης τα λεφτά αυτά που θα πάρει, τα 6,5 εκατομμύρια, αν δεν τα φάει στα μπουρδέλα και τα δείξει στην ομάδα, ο Όφη τότε μπορεί να ονειρεύεται ότι να κοιτάξει στα μάτια πλέον τη διεκδίκηση της πέμπτης θέσης πιο ουσιαστικά και να μην περιμένει το κύπελο, ας πούμε.
5: Ακριβώς. Τι μπορεί να ονειρευτούμε εμείς. Καλή συνέχεια και νίκη αύριο.
0: Bye.
5: Με κάθε τρόπο με τον Ηρακλή.
0: Στο χέρι του Άρη παραμένει πάντα, ο Άρης πάντα θα είναι ο Άρης και ο κάθε Όφη θα είναι ο κάθε Όφη πάντα. Ο Άρης πάντα θα ορίζει τις εξελίξεις για να κάνει το κάτι παραπάνω. Από τον Άρη θα εξαρτώνται τα πάντα για τη συνέχεια τη δικιά του. Το θέμα είναι ότι ο ίδιος ο Άρης δυστυχώς δεν κάνει πράγματα τα οποία θέλουμε να βλέπουμε. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται.
6: Δόξα τω Θεώ, καλά.
0: 54 είναι να σε ενημερώσω.
6: Δεν ξέρω, δεν ξέρω τόση ώρα. Εντάξει. Τέσσερα. Έχουμε συνειδητοποιήσει το σαφάνι. Σαν τον Παρακουέρα έχει συνειδητοποιήσει το σαφάνι.
0: Και τι να κάνουμε τώρα. Πληρώνουν οι χορηγοί, πρέπει να διαφημιστούν.
6: Ναι, εντάξει, εννοείται. Λοιπόν, από εβδομάδα, όπως ήθελα και το μήνυμα στην αρχή, να καθίσουμε να συζητήσουμε από την Τρίτη και μετά, γιατί τη Δευτέρα πρέπει να σχολιάσουμε και το παιχνίδι. Πρέπει να συζητήσουμε το θέμα, όχι ο Όφη σαν Όφη, να δούμε τα υπόλοιπα, αυτά που συζητούσατε τώρα με τον Δημήτρη, να τα δούμε λίγο πιο εκτενέστερα, γιατί έχουμε τρεις εβδομάδες μπροστά μας. Αύριο θα δούμε το τρίτο μέλος της παρέας, το οποίο δεν ξέρω πόσα χρόνια θα έχουμε να το συναντήσουμε, σε υπερπάθεια. Και το μόνο που ήθελα να πω είναι ότι πάρε το παιχνίδι κύριε Γρηγορίου όπως και δίποτε, με όποιον τρόπο, και ας μην κομπάρα αύριο, για να έχεις το δικαίωμα να μπορέσεις να δουλέψεις τις επόμενες τρεις εβδομάδες και να μου αποδείξεις όλα αυτά που μου είπες το καλοκαίρι για μια νοοτροπία και για μια φανέλα που θα μπαίνει μέσα και θα μάχεται και θα παλεύει και χιλιάδιο και. Γιατί αν αύριο δεν το πάρεις το παιχνίδι, κύριε Γρηγορίου, με τη λογική που λειτουργεί ο Άρης, δεν ξέρω αν θα είσαι στην προετοιμασία των τριών εβδομάδων. Οκ. Πράγμα που για μένα θα είναι λάθος. Όχι γιατί ο κύριος Γρηγορίου είναι ο Μουρίνιο, απλώς με όλα αυτά που γίνανε, γιατί σου έστειλα χθες ένα μήνυμα, ότι όταν πας προετοιμασία χωρίς δεύτερο δεξιμπακ, χωρίς δύο αριστερά μπακ, χωρίς δύο σέντερ μπακ, χωρίς αμυντικό χαφ έτοιμο, έχεις μόνο το Ράτσις που είναι οχτάρι, τον άλλο χαφ τον χρησιμοποιείς σαν στόπερ, χωρίς εξτρέμ βασικό αριστερό, χωρίς και με όλα αυτά που γίναν στο τέλος της μεταγραφική περίοδου, να πάρεις το Μάνου, να πάρεις το Μυρ, να έρθει ο Σούταλο, πες μου εσύ πώς να κρίνω εγώ αυτόν τον προπονητή, που μπορεί να είναι ο χειρότερος προπονητής, αλλά πώς θα τον κρίνω. Άρα πάρε το παιχνίδι το αυριανό και μετά από 3 εβδομάδες θα αρχίσεις να κρίνεσαι πλέον πολύ πολύ πολύ αυστηρά, διότι μου είπες το καλοκαίρι ότι θα δω έναν Άρη όταν θα μπαίνει μέσα στο γήπεδο το λιγότερο που θα κάνει να μάχεται και όχι να πέφτει αμαχητή. Έτσι φίλε, γιατί πιάσαμε σήμερα τον Όφη, τον οποίο μπορούμε να τον πιάσουμε από εβδομάδα. Αύριο είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να φέρει πάλι αλλαγές. Και μετά από τις αυριανές αλλαγές, ας πούμε, να μας πούνε ότι τώρα πρέπει να κάνουμε υπομονή πάλι. Και πρέπει να δώσουμε πάλι χρόνο. Και πρέπει να κάνουμε πάλι και πάλι και πάλι και πάλι να γίνονται τα ίδια λάθη που γίνονται 12 χρόνια και θα πάμε στα 13 και θα πάμε στα 14 και θα πάμε στα 15 και θα περιμένω εγώ κάθε μέρα να βγει κάποιος από τους είτε επίσημους είτε μη επίσημους θεσμούς του Άρη, και όποιος κατάλαβε κατάλαβε, να μου πει αυτός ο κόσμος πώς θα διαμαρτυρηθεί. Τον θέλετε να είναι ο αντιστασιακός του καναπέ και του πληκτρολογίου, τον θέλετε όπως τον θέλω εγώ στο γήπεδο, αλλά να διαμαρτύρεται πριν και μετά, θέλετε να μαζευτούμε 20.000 και να είμαστε στο 90 λεπτό βουβί και να πούμε ότι αυτή είναι η διαμαρτυρία μας, πείτε μας τι πρέπει να κάνουμε για να διαμαρτυρηθούμε και να δείξουμε ότι υπάρχει πρόβλημα στην ομάδα και να ξυπνήσουμε κάποιες συνειδήσεις μπας και δούνε το τι πρέπει να κάνουμε. Και όλα αυτά, επειδή με ξέρεις και με ακούς χρόνια και έχουμε μιλήσει πολλές φορές από κοντά, δεν τα λέω για κανέναν Όφη, δεν τα λέω για κανέναν ΠΑΟΚ, δεν τα λέω για κανέναν. Τα λέω γιατί ο Άρης για μένα πρέπει να κυνηγάει πάντα την κυρυφή. Όποιος και αν είναι πάνω, θα είναι δίπλα, θα είναι Ολυμπιακός, θα είναι ΑΕΚ, την κορυφή. Όσο δεν κυνηγάς την κορυφή και η κορυφή σου είναι η πέμπτη θέση, την οποία και αυτή δεν μπορείς να την εκμεταλλευτείς, φιλιά και αντίο, καληνύχτα και καλή τύχη.
0: Σ' αφήνω, φιλιά.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασού της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
2: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
1: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
3: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρόπουλος
4: και ο Απόστολος Κανέλος.
1: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
5: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
1: Ο Μαργαρίτης

0: είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις. Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
3: Στο e-shop του ΑΣΥΓΜΑ Άρης μπορείς να ανανεώσεις τη συνδρομή σου, να κάνεις αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος, να ενισχύσεις οικονομικά τον σύλλογο και να αποκτήσεις το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας. Όλα ηλεκτρονικά από ένα σημείο. Μπες τώρα στο e-shop.aris.gr και δες όλες τις διαθέσιμες επιλογές. E-shop ΑΣΥΓΜΑ Άρης. We are the colors.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
9: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
10: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
9: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
10: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
9: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
10: Και μετά?
9: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
11: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr. Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30, στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116, αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή. Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
12: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
15: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
16: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
15: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
16: Μιλάμε για άλλο αέρα,
15: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
16: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
15: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
11: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.

0: στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό λογική επιλογή.
1: Τι κανάλαξε άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
2: GPS και βυθόματο έχεις?
1: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
2: GPS λογικό έχεις?
1: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
2: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
1: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
2: Μεϊμάρης.
3: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Καλημέρα.
1: Πού την είδε,
0: καλημέρα. Καλημέρα είναι.
1: Πού την είδε τώρα.
0: Του Θεού πιστεύει, δεν πιστεύει.
2: Έχει έρθει και μα πρίζει.
1: Να φύγει.
0: Είναι μεγάλη παρέα στο στούντιο, όπως καταλάβατε και εσεί. Ναι, ναι. Ο Ρέγης του ραδιοφώνου. Τεχνικός σύμβουλος.
1: Τεχνικός, λέει. Και είσαι τεχνικός διευθυντής. Υποτίθεται.
0: Και εδώ τεχνικό διευθυντή βλέπω. Δεν,
1: δεν είναι τεχνικός διευθυντής.
0: Και ενδεχομένως, τέλος πάντων, ας μην το ανοίξουμε το θέμα τεχνικός.
1: Ο Πέτρος είναι ο Καρυπίδης του ραδιοφώνου.
0: Ο Καρύ,
1: ναι.
0: Δεν τον βλέπω. Αυτή την μπλούζα δεν θέλω να.
1: Ο Σανλής είναι ο Ρέγης του ραδιοφώνου.
0: Ναι. Πουλάει τέτοιο, δημοσιογράφους, ραδιοφωνικούς παραγωγούς.
1: Κυρίως στο έλα, όχι στο φύγε.
0: Γιατί ο Ρέγης είναι στο.
1: Να, κάποιος θα έλεγε ότι ο Σάλης είναι καλύτερος στο φέρνε από ότι ο Ρέγης. Ντροπή. Λοιπόν,
0: ξεκινάμε τώρα λίγο μετά τις 10. Καλημέρα. Καλώς ορίσατε στην θύρα Yellow, στον Yellow 101,7. Δευτέρα Παρασκευή μας ακούτε 10 με 12. Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Αυτό είναι το καλύτερο τραγούδι. Αυτό θα είναι το χαλί. Για να αλλάξει και το γούρι.
1: Λες αυτό να φταίει, ε.
0: Κάπως πρέπει να τα.
1: Κάπως. Κάποιος κάπου, κάπως κάποτε.
0: Δεν εξής στην εποχή του Ξανθού που μια.

0: Ολόκληρη πόλη.
1: Συγγνώμη, παιδιά, έχουμε 36 χρόνων.
0: Δεν το λέμε για να σε κατηγορήσουμε, σου είπαμε ότι δεν το έχει ζήσει.
1: Συγγνώμη, που δεν με κάναν οι δικοί μου νωρίτερα.
0: Εκ των πραγμάτων.
1: Τι να κάνουμε.
0: Τα αγούρια ήταν, εγώ φορούσα ένα συγκεκριμένο πουκάμισο που πήγαινα στα μάτσα.
1: Αυτό το έχω κι εγώ. Εντάξει. Το είχα βασικά.
0: Εγκατέλειψα τώρα όλα. Έχω γυρίσει εντελώς. Έχω πάει στη λογική ότι είσαι υπεύθυνος για ό,τι σου συμβαίνει.
1: Είχαμε τα ρούχα, με τα πουκάμισα κι εγώ στο γήπεδο. Επίσης δεν πήγαινα ποτέ να κουρευτώ. Παραμονή ή προπαραμονή αγώνα, δηλαδή έπρεπε να πάω να κουρευτώ μέχρι και τρεις μέρες πριν να πάω ένα παιχνίδι. Mm-hmm. Αλλιώς το θεωρούσα καντεμιά.
0: Ναι.
1: Το έχω κόψει και αυτό πλέον, γιατί είδα ότι χαίρε δεν γίνεται έτσι κι αλλιώς.
0: Δεν γίνεται με τίποτα.
1: Ναι, οπότε τα εγκατέλειψα όλα αυτά τα χαζά. Όχι, περίμενε.
0: Εσύ καθορίζεις σε πολύ μεγάλο βαθμό το παρόν και το μέλλον σου. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι τις 12. Κοινωνούμε μέσω Viber, στο Viber του Γέλου 101,7. Μέρα σήμερα με μπάσκετ κατά κύριο λόγο, καθώς στις 8 το καμάρι του συλλόγου Αυτοκράτορας θα δώσει ένα ακόμη ευρωλιγκάτο φιλικό παιχνίδι, ενδεχομένως κάτω από πιο δύσκολες συνθήκες, με τον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος πιθανολογώ και υποψιάζομαι ότι δεν αρκέστηκε στην 24 που έφαγε στο κεφάλι την περασμένη Κυριακή στην Κύπρο, και θα μας υποδεχτεί στο γήπεδό του και θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε στη διάρκεια της εκπομπής στο δεύτερο ημίωρο τον Χρήστο Γκάλι, ο οποίος οδεύει για το Βελιγράδι, μας δώσει τελευταίες λεπτομέρειες για το σημερινό παιχνίδι. Στην αποστολή είναι ο Μοκόκα, όπως υποψιάζομαι ότι διαβάσατε και μάθατε από εχθές, από την ενημέρωση που έδωσε η ΚΑΕ Άρης. Οχτώ η ώρα το παιχνίδι θα μεταδοθεί από κανάλι στην Σερβία. Νίκο, κάνε λίγο. Νίκο, κάνουμε και μια επικοινωνία εδώ. Άνοιξε λίγο και το κοντίσιο, παρακαλώ πολύ, γιατί θα ανάψουμε. Υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη για το παιχνίδι. Τα λέω έτσι στην αρχή, γιατί είμαι βέβαιος, είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξουν και αρκετές ερωτήσεις. Αλλά όχι από ελληνικό κανάλι.
1: Από ξένο.
0: Από κανάλι στην Σερβία.
1: Σε πόσο? Σε 15 λεπτά θα πάμε στο Χρήστο Γκάλι, που είναι καθοδόν.
0: Α, σε 15 είπα στο δεύτερο ημίωρο. Okay.
1: Όχι. Στο δεύτερο ημίωρο. Καλά το είπες. Θα πάμε στο Χρήστο Γκάλι, που είναι καθοδόν, να μας δώσει τελευταίο ρεπορτάζ. Θα μπορέσετε να ακούσετε και ζωντανά το παιχνίδι απόψε.
0: Ναι, όσοι από δεν τον θα Γέλο. Μπορείς, Arena Sport είναι το κανάλι. Τώρα όσοι... γιατί έκλεισε το μάτι, Νίκο. Στο σπορ ή στο αρένα? Τι σου
1: κάνει? Δεν γλιτώνεις από αυτό ποτέ. Στο αρένα.
0: Στο αρένα.
1: Αρένα
0: σπορ.
1: Αρένα σπορ.
0: Αρένα σπορ TV.
1: Για να ακούμε την ψήφι. Ωραία.
0: Όχι, αυτό δεν ήταν.
1: Αυτό ήταν άλλο, το ξέρω, αλλά δεν πειράζει. Το βάζω εγώ από πάνω. Γαρνιτούρα το βάζω εγώ από πάνω. Δεν πειράζει.
0: Όσοι δεν μπορέσετε πάντως να το παρακολουθήσετε τηλεοπτικά το παιχνίδι από αυτό το σερβιο κανάλι που θα πρέπει να έχετε.
1: Πρέπει να πληρώσω.
0: Μπα, δεν νομίζω.
1: Πώς λέγεται το κανάλι?
0: Arena Sport, δεν είπα, μόλις τώρα.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Arena Sport.
1: Από το δικό μου το πρόγραμμα θα μπορέσω να το βρω, πιστεύω.
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι όσοι οι γνώστες και όσοι ασχοληθούν θα βρουν κάποιο τρόπο να το παρακολουθήσουν. Οι υπόλοιποι εδώ, Yellow Radio και Χρήστος Γκάλης θα μεταφέρει για εσάς.
1: Είμαστε φυσιολογικά, και το διακρίνω γενικότερα και σε μένα και σε σένα και σε πολύ κόσμο, είμαστε σε μια φάση όπου μας τρώει λίγο η αναμονή,
0: ναι,
1: και είμαστε λίγο υποτονικοί για το αυριανό παιχνίδι.
0: Υποτονική, τι εννοείς?
1: Υποτονική, δηλαδή μας τρώει λίγο το τέτοιο. Άντε να κερδίσουμε, δηλαδή είμαστε λίγο σε μια φάση.
0: Τον Ερυθρό Αστέρα τώρα λες, τον Ηρακλή?
1: Για τον Ηρακλή λέω, ρε, τώρα, στο φιλικό. Πιο φιλικό τώρα,
0: εντάξει. Ρε φίλε,
1: πιο φιλικό τώρα. Θα το δούμε, εντάξει, οκ, δεν είναι ότι θα το δούμε. Αλλά μας τρώει λίγο το αυριανό, νομίζω.
0: Μας τρώει όλους. Τα σωθικά μας τρώει όλοι.
1: Ναι, γιατί και η ομάδα δεν βλέπετε αυτή τη στιγμή πολύ.
0: Γενικά μας τρώει αλήθεια το σωθικό.
1: Έχει ups and downs, κυρίως προς downs βέβαια, είναι η αλήθεια. Είχε λίγο up από πλευράς εικόνας για ένα διάστημα, στην Τούμπα το έκανε. Αλλά μας τρώει όλους, γιατί περιμένουμε όλοι αύριο το βράδυ να δούμε πώς θα οδηγηθούμε σε ένα δύσκολο τριβδόμαδο.
0: Ναι.
1: Το οποίο μια νίκη σίγουρα θα το κάνει λιγότερο δύσκολο, δεν θα πω το κάνει πιο εύκολο. σίγουρα θα το κάνει λιγότερο δύσκολο. Θα μιλήσουμε για αυτό το παιχνίδι φυσικά. Θα δώσουμε όλο το ρεπορτάζ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα κινηθούμε λίγο πιο μπασκετικά στην πρώτη, γιατί θα έχουμε και τον Χρήστο σε λίγο. Ο οποίος θα μας δώσει τελευταίο ρεπορτάζ για το μας με τους Σέρβους που πρέπει να μας περιμένουν πώς και πώς. Θα πει ξύλο σήμερα θα γίνει εκεί πέρα λογικά.
0: Καλά, αυτοί βαρούσαν και στο φιλικό στην Κύπρο.
1: Είναι, σήμερα, πας σήμερα, τους ρίξει άλλη μία στο κεφάλι. Να δείξει το
0: Τζου. 18 σήμερα.
1: Στο Τζου Μπουένο, να του δείξει τι του έχει αυτού εκεί πέρα. Πάρε μα, να τελειώσουμε εδώ.
0: Γιατί έχουμε κάνει. Μα αγαπάει, για να το ξέρει δηλαδή. Μα λατρεύει.
1: Δεν είπα ότι μα αγαπάει.
0: Μα υπεραγαπά όλη η Euroleague.
1: Πώς γίνεται, ρε φίλε, να μην αγαπά μια ομάδα με τέτοια λαϊκή βάση.
0: Βέβαια, ναι.
1: Με ένα γήπεδο το οποίο θα είναι φύσκα όταν θα παίξει ο Άρης στην Ευρωλίγκα και αυτό το πράγμα θα διαφημίζεται σε όλο τον κόσμο.
0: Με τέτοιο επενδυτή, με τέτοια λειτουργία.
1: Με Γιάννη από πίσω τώρα.
0: Με προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη. Και με general manager
1: τον Νίκο Ζήση. Όλο αυτό το πακέτο. Όλο αυτό το πακέτο.
0: Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται. Τι θα ήθελα να συζητήσουμε στο πρώτο κομμάτι. Καταρχάς να πούμε ότι είναι.
1: Τα γεμιστά ορφανά είμαι κοιμά. Όχι, εντάξει, πάμε.
0: Δεν τρώει υδατάνθρακες. Σου κοπεί, δεν τρώω.
1: Άσε. Δεν μου το έχει πει τώρα, μου το λες. Άσε μαζί.
0: Δεν τρώει υδατάνθρακες. Έχω 5-6 μήνες που δεν τρώω υδατάνθρακες. Πολύ. Μόνο πατάτα δηλαδή.
1: Μακαρόνια.
0: Όχι, δεν τρώω. Ούτε μαύρα, ούτε άσπρα, ούτε τίποτα.
1: Καθόλου.
0: Έφαγα στους 5 μήνες μια φορά στις καλοκαιρινές.
1: Έγινε
0: διακοπές.
1: Κάτι.
0: Όχι, ήθελα να χάσω κάποια κιλά.
1: Πού.
0: Εντάξει, δεν ήμουν, είχα.
1: Πώς. Έλα, ρε, φωτσε, βλέπω τόσο καιρό τώρα. Πού είχες κιλά τώρα, αγάπη, να μας τρελάνει τώρα. Σαν τις χαζομάρες που λέω εγώ ότι πρέπει να χάσω κι εγώ κιλά τώρα. Τι είναι αυτά.
0: Εντάξει, είναι ό,τι θέλω να χάσω καθόλου.
1: Εντελώς.
0: Ναι,
1: πατάτα.
0: Πατάτα τρώω.
1: Τι κάνετε.
0: Μια φορά στις 10 μέρες τρώω, αλλά όχι ολόκληρη μερίδα, τρώω 5 πατάτες.
1: Δηλαδή η σύζυγος δεν κάνει μακαρόνια με κοιμά.
0: Κάνει, τρώνε όλοι οι υπόλοιποι, εγώ τρώω τα δικά μου. Κρέας, ψάρι, αυγά. Αυτά. Δεν νομίζω πάντως να ενδιαφέρει και τόσο πολύ η διατροφή μου.
1: Τι είναι αυτά.
0: Γενικότερα.
1: Το πλιάκο, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα.
0: Έχουμε ένα θέμα, έτσι. Έχουμε πολλά θέματα βασικά.
1: Πάντα έχουμε θέματα.
0: Για να είμαστε πολύ, πολύ ειλικρινείς. Είναι έτσι όπως θα ήθελα να το αναπτύξω, να το σχολιάσουμε μαζί.
1: Ναι.
0: Η εκμετάλλευση της πίκρας, της δυσαρέσκειας των φίλων του Άρη, που προφανώς και είναι δικαιολογημένη, έτσι, για την πορεία του ποδοσφαίρου και συγκεκριμένα για το πώς χειρίζεται συγκεκριμένα πράγματα και όχι μόνο συγκεκριμένα πράγματα, όλα τα θέματα η ΠΑΕ, και πάνε κάποιοι εντέχνως να το κολλήσουν με την νίκη του Όφη χθες επί της Χόφενχάιμ, που είναι μια προφανώς πάρα πολύ μεγάλη αγωνιστική επιτυχία. Μπράβο τους, συγχαρητήρια, δίνουν βαθμούς και στην Ελλάδα, έτσι ώστε και οι επόμενες ομάδες που θα εξασφαλίσουν ευρωπαϊκό εισιτήριο να έχουν καλύτερες κληρώσεις, καλύτερες συνθήκες. Αλλά αυτό το οποίο γίνεται από χθες το βράδυ από συγκεκριμένο site, στο οποίο είχε γραφτεί πριν από 5 χρόνια το περίφημο «Γιατί ο Άρης μικραίνει».
1: Από το SDNA.
0: Από το SDNA. Γιατί ο Άρης μεγαλώνει. Και, δηλαδή να έχουν από χθες το βράδυ άρθρο στην κεντρική τους σελίδα «Δικαίωση του SDNA επειδή ο Όφη κέρδισε τη Χόφενχάιμ».
1: Από τον πορτοκαλί Βόθρο, όπως λένε κάποιοι. Εμείς δεν υιοθετούμε.
0: Εγώ δεν υιοθετώ.
1: Ούτε εγώ υιοθετώ. Σε κάποια περίπτωση λέω ότι λένε τώρα κάποιοι άλλοι.
0: Και να κάνουν και
1: το καταδικάζουμε.
0: Πληρωμένη διαφήμιση στο Facebook, την οποία μου την πέταξε και εμένα. Αυτό δείχνει ότι θα πρέπει να. Και είδα και μηνύματα και φίλου του Άρη, δείτε τι κάνει ο Όφη. Άμα μπούμε στη λογική ότι ανταγωνιζόμαστε τον Όφη. Όσο και αν ακούγεται υπερφύαλο αυτή τη στιγμή, γιατί χθες ο Όφη κέρδισε μια ομάδα 250 εκατομμυρίων.
1: Ρεάλες 5 φορές να την κερδίσει.
0: Μπράβο.
1: Ο Όφη Άρης δεν θα γίνει ποτέ. Άστο τώρα, μην το ανοίγεις. Απλά.
0: Τσιμπάνε όμως.
1: Κάποιοι τσιμπάνε.
0: Εγώ αυτό θέλω
1: κάποιοι
0: να πω.
1: Τσιμπάνε. Ότι, κρίμα είναι που τσιμπάνε, αλλά κάποιοι
0: άλλο
1: τσιμπάνε.
0: Άλλο είναι να πούμε ότι θέλουμε, ξέρω εγώ, έναν επενδυτή να λειτουργεί καλύτερα με περισσότερα χρήματα, που είναι το θέμα, το βασικό το οποίο θέλουν πάρα πολύ. Οι περισσότεροι έχουν την εντύπωση φίλοι του Άρη, και αν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, αυτό το πράγμα να το εκμεταλλευτεί. Γιατί το άρθρο, σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, αυτό ο οποίο το είχε γράψει είναι ο παδό του ΠΑΟΚ. Έτσι. Είναι δημοσιογράφο, ο παδό του ΠΑΟΚ, ο Νικολογιάννης. Είναι ΠΑΟΞής. Ο άνθρωπο είναι ΠΑΟΞής. Καλό, κακό, δεν το κρίνω αυτό. Το να πάρουμε ένα άρθρο το οποίο έγραψε ένα φίλο τη συγκεκριμένη ομάδα του ΠΑΟΚ.
1: Το οποίο πριν πόσο χρόνια.
0: Πέντε χρόνια.
1: Πέντε χρόνια.
0: Πριν από πέντε χρόνια. Να το αναβιώσουμε επειδή ο Όφη κέρδισε την Χόφενχάιμ. Ενώ ο Άρης έχει 6 βαθμούς στο πρωτάθλημα, ας πούμε. Λέω τώρα, δεν ξέρω.
1: Όχι, ο Άρης δεν παίζει στην Ευρώπη.
0: Ήταν κάκιστη η εμφάνιση του με την Μαρκό. Έχει αποτύχει ικτρά στα προκριματικά όσες φορές έδωσε το παρόν. Έτσι. Άλλο το ένα λοιπόν, άλλο το, το άλλο. Αυτό, εκεί ήθελα να καταλήξω. Παιδιά, μην τσιπάτε. Κάνετε κακό στον εαυτό σας πρώτα απ' όλα, το να μπαίνετε σε αυτή την. Όφη έχει.
1: Λίγοι τσιμπάνε. Μέσα στην απογοήτευσή τους.
0: Ναι, προφανώς.
1: Λίγοι τσιμπάνε.
0: Προφανώς. Αλλά τώρα να δημιουργηθεί, γιατί το βλέπω παίζεται και στα χιουμοριστικά site και στο Άμπα Λούμπεν και τα λοιπά.
1: Μας βάλανε και εκεί.
0: Ναι. Ότι Όφη, ξέρω εγώ, κέρδισε τη Χόφενχάιμ. Ενώ Άρη. Τι σύγκριση. Και γιατί βάζετε τον Άρη και δεν βάζετε, ξέρω εγώ, την Nike που είχε αποκλειστεί από την ΟΑ, αλλά τώρα παίζει στο Champions League. Τον Μπάουκ που αποκλείστηκε. Γιατί δεν βάζετε, που είναι και πιο πρόσφατο, τον Μπάουκ που αποκλείστηκε φέτος από κατώτερες ομάδες.
1: Και θα σου πούνε, ο Μπάουκ έχει καταφέρει πράγματα τα τελευταία χρόνια, δεν έχει καταφέρει.
0: Κάνουμε αναδρομή. Ο Όφη λοιπόν. Του προέκυψε ή επέλεξε τον Χρήστο Κόντι, γιατί και αυτός είχε τέτοια διοικητικά προβλήματα. Πανό κατά του Μπούση, είχαν δηλαδή φύγει, ξέρω εγώ, πουλά. Ήτανε τέτοια.
1: Πάλευε κατάσταση. Να μείνει στην κατηγορία.
0: Ναι.
1: Από το 18 και μετά που ήρθε και ο Μπούσης.
0: Και πήρε τον Κόντι, ο οποίος.
1: Και γεννά τα κοκόρια του.
0: Από ό,τι φαίνεται. Ναι,
1: και είναι εξαιρετικός προπονητής.
0: Έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο. Δηλαδή τώρα χθες ξεκινάει εντεκάδα, χωρίς τον Νούς και τον Αποστολάκη, έτσι. Που πήρανε μεταγραφή στον Ολυμπιακό, ή θα πάρουν ή δεν θα πάρουν, ή τους άφησαν δανεικούς. Κανείς δεν έχει καταλάβει το στάτους αυτών των μεταγραφών. Είναι ένα μυστηριώδες στάτους μεταγραφικό. Mm-hmm. Και πάνω κάτω, δηλαδή, κάνει ό,τι είχε κάνει ο Έκτορ Κούπερ σε εκείνη την περίφημη πορεία του Άρη το 2010-11 σε όμιλο δυναμικότητας Champions League στο κύπελο. UEFA ήταν, δεν Europa League. Είχε ξεκινήσει να λέγεται την Europa League. Δεν έχει μεγάλη. Δεν έχει σημασία. Με Ατλέτικο Μαδρίτης, Leverkusen και.
1: UEFA ήταν με Μπάγεβιτς.
0: Και Ρόζεμπορ. Σωστά, ναι, ακριβώς έτσι είναι. Τα μπερδεύω απλώς αρκετές φορές.
1: Δεν πειράζει.
0: Όπου τι είχε τότε ο Άρης, είχε έναν προπονητή ο οποίος είχε εκπονήσει ένα ρεαλιστικό πλάνο. Είχε γίνει χαμός τέλος πάντων. Είχε προκληθεί κουβέντα που είχε μείνει ο Νέτο, αν θυμάσαι, εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Μπήκε ο Κρίστη Βαγγέλη. Γιατί έγινε αυτό, έβαλε τον Κρίστη Βαγγέλη, γιατί εξυπηρετούσε το αγωνιστικό του πλάνο. Σου λέει, θα παίξουμε με Ατλέτικο, Λεβερκούζεν και Ρόζεμπορκ. Άρα τι θέλω στα δεξιά, ένα σκυλί της άμυνας. Όπως ήταν.
1: Χριστάρας.
0: Ο Χριστάρας, όπως τον λέγανε και στα αποδυτήρια. Και έτσι και ο Κόντις που έχει ένα ρεαλιστικό αγωνιστικό πλάνο με παίκτες. Του οποίου το θεωρώ δεδομένο ότι αν κατέβαινε ο Άρης με αυτή την δεκάδα, δεν θα μπορούσε να τα απεξέλθει, να το πω έτσι απλά. Αλλά εκεί οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Έχουν δημιουργήσει ένα πάρα πολύ καλό κλίμα στα αποδυτήρια, το οποίο είναι πάντα αυτό το οποίο φέρνει αγωνιστικές επιτυχίες, έτσι.
1: Πάντα. Είναι σημαντικό στο να έρθει.
0: Είναι σημαντικό. Ναι. Και βλέπεις τώρα να σκοράρουν παίκτες όπως ο Κανελόπουλος, τον οποίο έχω τον Googler για να πω την αλήθεια. Αν και έχω κάνει μεταδόσεις 50 φορές τον Όφη, έχω παρακολουθήσει 500 φορές τα. Δεν το θυμόμουν αυτό.
1: Δεν είναι αποτέλεσμα ποιότητας, είναι αποτέλεσμα καλής συνολικής λειτουργίας.
0: Μπράβο, 100%.
1: Γι' αυτό είναι ομάδα του προπονητή.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί ακούω να λένε πολύ τα Ελληνάκια, έχει τα Ελληνάκια. Αυτή τη στιγμή ο Όφη παίζει, όχι γιατί έχει τα Ελληνάκια, παίζει έτσι, γιατί έχει ένα προπονητή ο οποίος έχει εφαρμόσει ένα πάρα πολύ σωστό πλάνο.
0: Έτσι ακριβώς. Έχει τακτικό πλάνο λοιπόν.
1: Όποιος μπαίνει, όποιος βγαίνει, είναι πιστός και ακολουθεί αυτό το πλάνο. Αυτό είναι πολύ μεγάλη επιτυχία για τον προπονητή.
0: Παίζει στο 100%, ναι.
1: Είναι αυτό που συζητούσαμε. Όχι με τον Αλέξη, με τον Τζάροχο το ζητούσα αυτό το πράγμα. Ότι όποιος μπαίνει, μπαίνει ένας, βγαίνει άλλος, πρέπει το πλάνο να είναι ίδιο και να ενσωματώνει το όλοι σε αυτό.
0: Αυτό
1: ο Κόντις το έχει καταφέρει στον Όφη σε ένα απίστευτο ποσοστό επιτυχίας.
0: Οπότε αυτό είναι ένα κομμάτι.
1: Και αλλά δεν σημαίνει, για να πάρω την μπάσα. Ότι επειδή εμείς πρέπει να κυνηγάμε την Ευρώπη, να κυνηγάμε το κάτι παραπάνω, επειδή ο Όφη έκανε αυτά τα πράγματα. Εμείς πρέπει να τα κυνηγάμε γιατί τα θέλουμε εμείς και γιατί μας το άρεσε.
0: Ούτε σύγκριση, ναι.
1: Δεν υπάρχει, παιδιά, θέμα σύγκριση. Και όταν συγκρινόμαστε με τον Όφη, μικραίνουμε εμείς ήδη την ομάδα.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Δεν συγκρίνεται ο Όφη με τον Άρη, άλλα δύο κύπελα να πάρει τα επόμενα 4 χρόνια.
0: Και θα το πω για μια ακόμη φορά ότι ο Άρης σε όποια κατάσταση κι αν είναι. Η θέση που έχει στα μίντια, ναι. Αθήνας, για Θεσσαλονίκη τώρα δεν το συζητάω.
1: Δεν βλέπω να έχουν σταθερό ρεπορτερ Όφη.
0: Έχουν πάρει τώρα, γιατί ο Άρης έχει οπαδική βάση, έχει πάντα
1: μια
0: προοπτική, ναι. Έχει κοινό, εσάς δηλαδή, εσείς που συγκρίνετε τον Άρη με τον Όφη στα social media, επειδή κέρδισε τη Χόφενχάιμ και μπράβο, το επαναλαμβάνω 100%, εσείς είστε πολύ μεγαλύτερο μέγεθος. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Είστε μεγαλύτερο μέγεθος, γιατί για προφανείς λόγους. Σας παίζουν, ενώ δεν υπάρχει αγωνιστική, συγκεκριμένη αγωνιστική επιτυχία τα τελευταία χρόνια. Δεν έχουμε κάνει κάτι ούτε στην Ευρώπη, ούτε κύπελο έχουμε πάρει, ούτε Super Cup έχουμε πάρει, ούτε τίποτα. Αλλά εσείς που είστε η δύναμη του Άρη, όλο αυτό το πράγμα το εκφράζετε και ο Άρης θέλουν και από τα μίντια της Αθήνας και από τα κανάλια
1: του
0: στο YouTube, θέλουν, γιατί ο Άρης ασχολούνται με τον Άρη και οι υπόλοιποι τέσσερις και ο Άρης ασχολείται μαζί τους. Τώρα το να πούμε στη λογική του SDNA.
1: Ενώ αν ο Όφη δεν είχε αυτά που είχε κάνει τώρα. Τίποτα, δεν θα ψάχνα παιδιά ρεπορτέρ.
0: Αν θέλετε να πούμε στη λογική του SDNA ότι ο Άρης συγκριθεί με τον Όφη, τσιμπάτε με πολύ λάθος τρόπο το phishing που κάνουν συγκεκριμένοι. Έτσι. Που επαναλαμβάνω, ο Κεφαλογιάννης είναι γνωστός οπαδός του ΠΑΟΚ.
1: Και ξέρουν ποιες είναι οι διαθέσεις τώρα και του Παθεδόρου απέναντι στον Άρη.
0: Μπράβο. Που έχει και αυτό τα δικά του θέματα.
1: Του από
0: την εποχή του μπάσκετ που είναι και λίγο μεγαλύτερος από εμάς. Τη δεκαετία του 80 που τα Άρης Παναθηναϊκός ήταν παιχνίδια σαν να έπαιζε Άρης Παγκράτη, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Αυτό και το κλείνω το συγκεκριμένο. Είναι αδιανόητο να βάζετε. Να μπαίνει από κάποιους φίλους του Άρη που δεν τους κατηγορώ. Μπορεί πάνω στην πίκρα τους το κατά. Άλλο το ένα λοιπόν, το τι θέλουμε, και άλλο με ποιους συγκρινόμαστε και ποιοι είμαστε εμείς. Ανεξαρτήτου αγωνιστικών επιτυχιών τα τελευταία χρόνια. Έτσι. Αγωνιστικό πλάνο ο Κόντης έχει 100%. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, θα πούμε τα δικά μας φυσικά. Έγινε και σεισμός στην Αθήνα τώρα πριν από λίγο, 4,3.
1: Ελάχιστα.
0: 4,3 δεν το λες. Δεν θα ήθελες νομίζω να σε κουνήσει 4,3. Όχι. Άναψε το air condition ή.
1: Το άναψα.
0: Αλήθεια.
1: Χρόνια είχε να γίνει σε εμάς. Καλό σεισμός. Όχι, βασικά είχε. Πότε ήταν.
0: Ήσουν τότε στο γήπεδο.
1: Στο γήπεδο με το Μάτζιο που λέει. Το 24.
0: Ένα αυτό και ένα στην κερκίδα πάνω.
1: Που λέει ο Μάτζιο, λέει ο Άρης πρώτο λέει σεισμός. Και μετά είδαμε τι έγινε.
0: Και μέσα στο γήπεδο. Ήταν και κλεισμένο το θυρόν ή κάτι τέτοιο. Δεν υπήρχε κόσμο στο γήπεδο.
1: Πότε.
0: Και έβρεχε κιόλα. Και κουνήθηκε.
1: Ένα βράδυ που βρέχε.
0: Η 9 πήγε τραμπολίνο. Τώρα δεν θυμάμαι τι φάγαμε χθε τώρα. Θα σου πω τη συγκεκριμένη ημερομηνία.
1: Δεν ξέρω, Φώτη. Είσαι πολύ πιστικό δηλαδή.
0: Έγινε σεισμό.
1: Πολύ περιγραφικό και λέω πότε.
0: Σου λέω το θυμάμαι, ναι.
1: Ας μακριά από μας αυτά, δεν πειράζει.
0: Το θυμάμαι 100%.
1: Για όσοι κινήσετε με το μετρό, να ξέρετε ότι υπάρχει πρόβλημα του σταθμού της Αγίας Σοφίας από το πρωί.
0: Χθες το βράδυ υπήρχε.
1: Από χθες το βράδυ βασικά.
0: Ξέρεις τι έχει γίνει.
1: Δεν λειτουργεί.
0: Ξέρεις τι έχει γίνει.
1: Θα αντικατασταθούν, λέει, 19 φιάλες.
0: Έχω εκπομπή με τον Κιλόνι στην Καλαμαριά. Πηγαίνουμε με το μετρό και γυρνάμε με το μετρό.
1: Σας βόλεψε τώρα, σας πηγαίνετε προς Καλαμαριά το μετρό.
0: Ακριβώς,
1: σας έχει έρθει η μπερακέτη. Ναι,
0: 12 και 10 παίρνουμε το. 12 και 15 το πρώτο τελευταίο. Κατεβαίνω εγώ στη δικιά μου στάση, στην ηρωική ανάληψη.
1: Ναι.
0: Πάω σπίτι.
1: Από ανάληψη, πώς είναι το σπίτι σου.
0: 12 λεπτά μετρημένα. Με σχετικά γρήγορα. 10 λεπτά με 12.
1: Ναι.
0: Κατεβαίνω, περνάω από Χατζη Αθανασίου, είναι και κάποιο.
1: Α, είσαι κοντά στο Χατζη. Ο Χατζη είναι ευθεία πάνω.
0: Σχετικά, ναι.
1: Ναι.
0: Και με παίρνει τηλέφωνο στο καπάκι. Λέω τι έγινε. Μου λέει δεν μπορεί να φανταστεί τι έγινε. Λέω πες μου, τι έγινε. Μας κατέβασαν, λέει, από το μετρό στην επόμενη στάση. Λέω σοβαρά. Λέει ναι, μας είπαν ότι ένας από τους σταθμούς πιο κάτω, στην Αγία Σοφία μετά το μάθαμε, το είδαμε. Αυτό είναι το δικό σου που βάζει.
1: Όχι, το δικό σου.
0: Το officer είναι αυτό.
1: Άστα, Φώτη, καλά έγινε, φίλε.
0: Ναι, φίλε, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο.
1: Πάμε στον επόμενο.
0: Στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ πολύ.
1: Φύγε σήμερα, έλα Δευτέρα πάλι.
0: Έλα Δευτέρα, αφού δει λίγο την μπασκετάρα και πάρει τα.
1: Officer, ναι. Και τι έγινε, για πες.
0: Του κατέβασαν κάτω και είχε καπνού στην Αγία Σοφία από χθε το βράδυ, στι 12.30. Από εκεί ξεκίνησε το όλο το.
1: Συμβαίνουν αυτά. Δεν μπορώ να πω κάτι, συμβαίνουν αυτά.
0: Καλά, συμβαίνουν και στο εξωτερικό. Συμβαίνουν. Καλό είναι φυσικά να μην.
1: Θα υπάρχουν βέβαια και γενικότερα να ξέρετε διαφοροποιήσει και κλειστή. Σταθμή σήμερα γιατί είναι και επέτειο του Παύλου Φίσα. Οπότε, όπως είχε πει επιτυχημένα μια φορά, μια ψυχή του Τάκη Φίσα. Δηλαδή, και ήθελα. Τέλος πάντων.
0: Υπόθηκε και Σούλης Μαρκόπουλος χθες, να ξέρεις. Δεν ξέρω αν δεν το βρει χαμπάρι.
1: Από ποιον?
0: Αντί για Σούλης Παπαδόπουλος.
1: Εγώ σου τα ξέρεις τι έκανα. Όταν έγραφα το ματς και το διόρθωσα μετά. Στις 11 στην παρένθεση ήταν ο Σούλης Παπαδόπουλος, ο Σούλης Μαρκόπουλος.
0: Έβαλες και εσύ.
1: Και το βλέπω και λέω τι κάνω και το σβήσα.
0: Άρα είναι κάτι το οποίο μπέρδεψε.
1: Πώς πήγε το μυαλό μας ο Σούλη, δηλαδή Σούλη ένα, Σούλη ο άλλο. Εντάξει, οκ, δεν είναι.
0: Συμπαθέστατοι και οι δύο.
1: Όντως, και ο Μαρκόπουλος. Παρότι πολλά χρόνια στον Πάοκ.
0: Και σε εμάς ήταν.
1: Και σε εμάς ήταν, οκ. Στον Πάοκ ήταν πιο πολύ, όμως.
0: Εντάξει, ναι, οκ.
1: Συμπαθέστατος, παρόλα αυτά.
0: Παρατάφτα.
1: Παρατάφτα.
0: Α, το έγραψε έτσι, Σούλη.
1: Το έγραψε, αλλά το διόρισα κατευθείαν.
0: Μαρκόπουλος. Γράψε και το Σούλη. Υπάρχει περίπτωση να μην είναι κατανοητό. Γράψε Σούλη και θα καταλάβω.
1: Σούλη είναι ένα. Τέλος πάντων, τα μηνυματάκια στο Viber, παιδιά. 636-512-09 θα πάμε.
0: Θε να πάρω μια παρτίδα.
1: Και στο post τη εκπομπή στη σελίδα του Γέλο. Εδώ πάρει μια πρώτη παρτίδα μηνυμάτων για να πάμε σε λίγο και στο Χρήστο. Οπότε διάβασε μερικά μηνύματα και να καλέσουμε και τον Χρήστο σιγά σιγά.
0: Λοιπόν, to the point το πρώτο μήνυμα. Καλησπέρα, παιδες από τον Πέρι. Τώρα που δεν θα έρθουν τελικά παιδί του Ηρακλή, γνωρίζετε πότε θα ανοίξει η φυλακή.
1: Δεν έχει ανοίξει ακόμα, παιδιά. Μπήκα και εγώ πριν.
0: Θα πρέπει να ανοίξει, έτσι.
1: Κανονικά πρέπει. Αν δεν ανοίξει.
0: Κανονικά πρέπει να ανοίξει.
1: Πρέπει να ανοίξει.
0: Είναι αδιανόητο να γίνει.
1: Δεν έχει ανοίξει πάντως.
0: Με κλειστή τη θύρα.
1: Μέχρι και λίγη ώρα που τσέκαρα εγώ πριν, η θύρα ένα στη μόρη είναι κλειστή.
0: Η θύρα 1, εφόσον ο κύριος Βρούτης απαγόρευσε τη μετακίνηση που πέρασε από 40 στάδια τελικά για να είναι αρνητική η απόφασή του, αλλά το παίρνουμε σαν δεδομένο ότι αρνήθηκε. Άρα τώρα θα πρέπει να ανοίξει και στην Μόρη θύρα 1. Οι φίλοι έχει φίλους που θέλουν του Άρη που θέλουν να πηγαίνουν στη θύρα 1. Έχουν αυτοί που είναι τα διαρκές τους και παίζει Άρης Ηρακλής. Δηλαδή δεν έχει κάποια λογική να είναι κλειστή η θύρα 1 εφόσον απαγορεύτηκε η μετακίνηση των οπαδών του Ηρακλή. Λοιπόν, πάμε λίγο στην συνέχεια. Καλημέρα, λέει, θέλουμε το χαλί του Φώτη Πλιάκου. Παιδιά, θα πρέπει να καταλήξουμε όμως κάποια στιγμή σε ποιο χαλί. Σε ποιο καλή θέση.
1: Ότι μεγαράκι να ήμασταν, τι πράγμα είναι αυτό.
0: Βέβαια.
1: Μιλάμε για απίστευτα πράγματα.
0: Καλημέρα, γεμάτα βαρβατήλα τα χαλιά που επιλέγετε, βλέπω. Α, εδώ έχουμε κάνει εντύπωση με τα.
1: Μεγάλη.
0: Με τα.
1: Πολύ μεγάλη. Άστο.
0: Καλημέρα στο φίλο τον Βαλάντι. Τώρα. Δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα τα προηγούμενα μηνύματα κτλ. Συνεννοήσουμε τον Δημήτρη. Καλημέρα από Κιτρινόμαυρο, Ντάμστατ. Νίκο, είχα κάνει μια συζήτηση κάποτε με τον Χάτζη. Και οι δύο έχουμε ζήσει Νότιο Ελλάδα και δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι οι φίλαθλοι δεν μας υπολογίζουν. Μόνο τα μεταξύ τους κοιτούσανε. Ποιοι φίλαθλοι των Αθηνών? Οι Αθηναίοι δεν ασχολούνται ούτε με ΠΑΟΚ ούτε με ΑΕΚ, να ξέρετε.
1: Εμείς λέμε για τα μέσα, εμείς λέμε για τα μίντια, παιδιά.
0: Ναι, για τους μέσα είναι το ΠΟΚ μόνο. Δηλαδή δεν ασχολούνται. Δηλαδή,
1: ακόμα και με το μπάσκετ δεν ασχολούνται, να ξέρετε. Είναι λίγο.
0: Θα ασχοληθούν.
1: Θα ασχοληθούν αναγκαστικά, αλλά είναι γενικότερα σε αυτό το κομμάτι είναι τοπικιστές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά τα μίντια, παιδιά, και εγώ και ο Φώτης που δουλεύουμε σε μίντια της Αθήνας, ασχολούνται με τον Άρη χρόνια.
0: Ασχολούνται γιατί υπάρχει κοινό.
1: Και με έναν Άρη, προσέξτε, που δεν έχει επιτυχίες.
0: Άμπραβο, αυτό.
1: Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σκεφτείτε να είχαμε κιόλας τι θα γινόταν και πόσο μεγαλύτερη θα ήταν η ενασχόληση.
0: Επίσης, μια ακόμη θερμή παράκληση με αφορμή το μήνυμα του Πέτρου εδώ. Παιδιά, μπείτε σε μια λογική να στέλνετε 2-3 σειρές. Το νόημα μπορείτε να το,
1: μην κάνετε έκθεση.
0: Να το πιάσετε. Δεν είναι πρακτικά αδύνατο να διαβάζουμε μηνύματα τα οποία είναι τόσο πολύ μεγάλα. Καλημέρα στον Σπύρο. Δεν κουρεύω, λέει, ποτέ την ημέρα του παιχνιδιού. Δεν πετάω σκουπίδια πριν πάω στο γήπεδο. Και τα κάνεις σκουπίδια, ρε φίλε? Δηλαδή τα κρατάς αμανάτι στο σπίτι. Φοράω πάντα την μπλούζα. Δεν πήγε καλά αυτό πάντως. Δεν ξέρω γιατί επιμένεις να φοράς την ίδια την μπλούζα. Και έχω 400 μπλούζες. Και το βασικότερο, δεν περνάω ποτέ από κλεάνθους. Λαμπράκι και όποιο άλλο στενό από εκείνη την περιοχή. Πώς να αλλάξει τα αγουριά, σιγά σιγά. Ο φίλος ο Ηλίας. Υπάρχει διαδικτυακά το Arena Sport, στέλνει το link, είναι tvarenasport.com. Οπότε γκουγκλάρετε, υποψιάζομαι ότι θα το δείξει και εκεί το παιχνίδι. Ευχαριστούμε τον φίλο. Παπαδόπουλο, το φιλικό μας ενδιαφέρει, άσε τις κηδείες, κατάλαβες.
1: Κηδεία, γιατί είναι κηδεία αύριο, ρε.
0: Παιδιά, δεν είναι, και εγώ δεν το...
1: Ποια κηδεία τώρα, τι λέτε και εσείς, κηδείες.
0: Το μάτς, λέει, με τον Ερυθρό Αστέρα ενδιαφέρει τον κόσμο και αφού τελειώσει αυτό θα δούμε το μάτς.
1: Ναι, εμείς εδώ πέραμε μέσα επειδή δεν θα είμαστε αύριο το πρωί εδώ για να κάνουμε εκπομπή. Οφείλουμε να ασχοληθούμε και με τα δύο.
0: Λέει ο Λευτέρης.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Ποιος ασχολείται? Ασχολούμαστε και με τα δύο. Τώρα πέρα από την. Ασχολούμαστε και με τα δύο. Εξίσου σημαντικά. Το ένα έχει μια προοπτική τεράστιας μελλοντικής αποδοχής από το ευρύτερο κοινό επιτυχίας. Πρέπει να παλέψουμε όσο μπορούμε να φέρουμε και το μπάσκετ να μην απαξιώνεται, έτσι. Μα αυτό είναι το, θα έλεγα, το βασικό. Δηλαδή, παρά τα λάθη, παρά τις αστοχίες, παρά. Εγώ λέω, και αυτή είναι η πρότασή μου, ότι εμείς σαν οπαδοί, το λέω πρώτα απ' όλα, έτσι, να μην απαξιώνουμε την ποδοσφαιρική ομάδα, γιατί αυτό το λάθος σαν οργανισμός το κάναμε μία φορά τη δεκαετία του 80, έτσι. Κάναμε focus στο μπάσκετ με την αυτοκρατορία, με τα Final Four, με τα ήττα πρωταθλήματα, με τους τίτλους, με τα πρωταθλήματα τα οποία τα παίρναμε από τον αντίπαλο που θέλαμε να τα παίρνουμε, από τον ΠΑΟΚ. Και το ποδόσφαιρο πέρασε την πρώτη φάση του μαρασμού του, έτσι. Εγώ λέω τώρα, αυτό το πράγμα το οποίο δημιουργείται στο μπάσκετ, θα πρέπει όπως μπορεί ο καθένας, είτε έχει μικρόφωνο, είτε έχει, ξέρω εγώ, πληκτρολόγιο, είτε μιλάει, είτε πηγαίνει στο γήπεδο, στο καφενείο κτλ. Να δώσει όθηση στο ποδόσφαιρο, να το συμπαρασύρει, να σε μια λειτουργία έτσι όπως την φανταζόμαστε και έτσι όπως την θέλουμε.
1: Έχει κάνει μια ώρα ανάρτηση ο Κόντης. Ο Γιάννης.
0: Τι
1: την πέταξε.
0: Ναι.
1: Δεν τον έχω φίλο, αλλά μου την έβγαλε.
0: Ναι.
1: Για τον Όφη. και το τι γίνεται από χθες που και γράφει ο Κότζη, λέει ο Φτερλένη κόσμο, λέει έκθαμβη, λέει η Ευρώπη, παρακολουθεί τον Όφη να κερδίζει. Προσωπικά χαίρομαι, λέει, και δίνω συγχαρητήρια στον Όφη και στο συνεπίθετο μου προπονητή του. Όντως. Χαίρομαι το προϊόν.
0: Γιατί ότι έκανε προστάρισμα ο Κόντης, μέχρι καταλάβουμε
1: ποιος... Χαίρομαι το προϊόν πίση και δουλειά που παρουσιάζουν και εύχομαι τα καλύτερα. Όχι όμως ρε παιδιά, δεν τρελαίνει τη Ευρώπη από κάποιες νίκες. Έχουν γίνει πολλά παιχνίδια, έχει παίξει ο Μίλου Champions League η Σερίφ, τη Ρασπόλ και μάλιστα έκανε και νίκη μέσω Μπερναμπέ. Πουθενά δεν είδα να τρελαίνεται κανείς. Ας είμαστε φιδωλοί στους πανηγυρισμούς, γιατί έχω δει να περνάνε από το ένα άκρο στο άλλο με μια μόλι ήττα αργότερα. Το ποδόσφαιρο θέλει ισορροπία, υπομονή και όχι ακραία συναισθήματα. Δοκάρει και μέσα πανηγύρια, δοκάρει και έξω αφορισμοί. Αυτό είναι ο μόνο δρόμο και αναφέρομαι που κλεισμένο στου γράφου. Δίκιο έχει.
0: Okay. Δίκιο έχει. Η Bild πάντω χθε έγραψε η Χόφενχάιμ. Ποιον έπαιζε.
1: Χόφενχάιμ.
0: Η Χόφενχάιμ διασύρθηκε από μια ανώνυμη ομάδα.
1: Φαντάσου.
0: Αυτό ήταν το.
1: Χαίρομαι πολύ. Τι θα γράψει, ρε φίλε. Πλάκα κάνει τώρα.
0: Λοιπόν, τέλο πάντων, καλημέρα στον φίλο τον Βασίλη. Και ο Κόκκι έστειλε μήνυμα σε φίλο μου, το οποίο μου το μετέφερε. Ναι, ο Σέρτζιο Κόκκι.
1: Αυτό είναι μέσα.
0: Όχι, είναι έξω.
1: Βγήκε, προχιολάκι.
0: Έκανε την.
1: Καγκελάριο.
0: Εξέτησε την.
1: Έκανε μια θεία ω καγκελάριο και.
0: Νομίζω ότι έχει βγάλει και το βραχιολάκι.
1: Το έχει βγάλει.
0: Νομίζω, ναι.
1: Γιατί.
0: Σέρτζιο Κόκκι, Και λέει καλά, ο Όφη έχει γεμάτο γήπεδο και Άρης έχει άδειο γήπεδο. Πώς γίνεται αυτό, γιατί τα παρακολουθεί ακόμα.
1: Ο Όφη παίζει Ευρώπη αυτή τη στιγμή.
0: Τα παιχνίδια. Ναι, εντάξει.
1: Να είσαι τον ίδιο.
0: Δεν το με...
1: Γεμάτο τώρα, εντάξει, γεμάτο τώρα δεν μπορεί να γεμίσει αυτό το Παγκρίτιο. Να έχει πολύ κόσμο, ναι. Να γεμίσει το Παγκρίτιο δεν μπορεί. Τι να λέμε τώρα.
0: Ποιο Κόκκι έχει πει ιστορική ατάκα. Έτσι, παλιά το μιλούσαμε για ένα Άρης Όφη και λέει πολύ καλό παίκτη ο Σαχανάκη. Ποιο ο Σαχανάκη, το Σφακιανάκη.
1: Ωραίος Φαγιανάκης όμως, είχε δίκιο, το δίνω. Καλός παίχτης. Ναι. Καλός παίχτης. Ρε το Σέρχιο, ρε φίλε. Ρε το Σέρχιο. Τον έπιασε ο Φαμπιάνο σε συμμετοχές.
0: Ναι.
1: Το βασικό ήταν επίσης, τον κυνηγάει. Πέρασε το Χαβί, το έπιασε και τώρα κυνηγάει τον Κόκκι.
0: Ο Νίκος λέει: άρα κάνεις και το διατροφή. Όχι, τρώω φρούτα. Και τρώω και δύο-τρία ξέρεις και από αυτά που έχουν και αρκετές θερμίδες τα φρούτα. Και
1: σκαλάκι, τα φρούτα μαχαιτέ σε θερμίδες.
0: Σκαλάκι.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Σε γλυκό του κουταλιού, ναι.
0: Ωραίο. Εμένα μου αρέσει όλο το.
1: Σήκω έτσι και το όχι. Δεν είμαι φαν, να σου πω την αλήθεια.
0: Και τρώω μια φορά στις τρεις μέρες, έχω βρει μια κρεμούλα με λίγες θερμίδες. Αυτό είναι το γλυκό.
1: Ας πούμε αυτό που κάνω εγώ κάτι βράδυ, 12 η ώρα που παίρνω, ανοίγω τον καταψύχτη, παίρνω ένα κομμάτι κορμό.
0: Δεν το κάνω.
1: Που έχει κάνει η γυναίκα μου. Και από πάνω βάζω δύο μπάλες παγωτό το βράδυ, δεν το κάνεις.
0: Με λυπεί το γεγονός ότι δεν το κάνω, αλλά δεν το.
1: Και άμα είχα και σιρόμπι σοκολάτα στο σπίτι, θα το όριχνα και αυτό από πάνω έτσι. Χλάκα. Κάνεις αυτές τις γραμμούλες και θα το έτρωγα γι' αυτό όλο μαζί από πάνω.
0: Ο φίλος ο Ηρακλής στέλνει μήνυμα και λέει με τον Διώδη τι γίνεται.
1: Δεν είναι τραυματίας, δεν έχει κάτι. Αυτή τη στιγμή στηρίζεται ο Βέλιο και ο Μάικιτς για την αποστολή. Η αλήθεια για τον Σοκράτη είναι αυτή.
0: Okay.
1: Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι... Θα έπρεπε να παίξει στο παιχνίδι κυπέλου. Στα παιχνίδια κυπέλου. Θα έπρεπε για μένα. Και να μην παίζει ο Βέλιο. Mm-hmm. Θα έπρεπε.
0: Το σχολιάσαμε αυτό. Καλό Βέλιο έκανε και δύο εξόδους μεσολογίου με τη Μαρκό.
1: Σε εξόδους λίγο δεν.
0: Τα δύο,
1: έχουμε λίγο
0: δύο
1: θέμα.
0: Πρώτα ήταν το τρόμα.
1: Αλλά είναι καλό τρόμο, φίλε.
0: Είναι καλό. Είναι καλό και στα πόδια.
1: Θα έπρεπε να έχει άλλο τροματοφύλακα στο κύπελο, άλλο τροματοφύλακα στο πρωτάθλημα. Αυτό που κάνει ο Άρης με τον Βέλιο και τον Διούδη και τον Μάγκης, αν θέλετε, ακόμα είναι λάθος. Δεν γίνεται να παίζει παντού ο Βέλιο όταν έχει άλλους δύο τροματοφύλακες. Πρέπει να παίζουν και οι άλλοι. Για να κρατάς και τις ισορροπίες. Όταν δεν παίζουν οι άλλοι, δεν κρατάς ισορροπίες. Όταν δεν κρατάς ισορροπίες, δεν στέλνεις καλό μήνυμα στα αποδυτήρια. Ξεκάθαρα.
0: Okay. Προφανώς και κάτι έχει αλλάξει την ισορροπία στα. Εγώ πάντως δεν το θεωρώ λάθος αυτό. Το εξήγησα το σκεπτικό μου από τον, από τον Γρηγορίου. Αλλά από την άλλη. Εντάξει, είναι η ισορροπία στα αποδυτήρια.
1: Να μην βάζει, να μην βάζω δηλαδή και άλλοι άλλου τροματοφύλακε στο κύπελο, ας πούμε. Να...
0: Εμείς έχουμε καινούργιο τροματοφύλακα. Αυτό είναι το.
1: Ρεφότη, σιγά τώρα. Καινούργιο τροματοφύλακα. Και τι θέλει ένα χρόνο για να βάλουμε δεύτερο.
0: Δεν σου λέω ότι το σκεπτικό σου είναι άκερο εντελώς ή ότι δεν είναι, ναι. είναι δίλημα. Αλλά σου λέω αν είχαν τα ζυγίου, θα κατέληγα στην επιλογή που έκανε τελικά ο Γρηγορίου. Δεν τον κάνω τον Γρηγορίου κριτική αυτό. Για το ότι δεν έβαλε το μωρόν, εκεί ναι. Γιατί
1: για όλα θα κάνουμε κριτική.
0: Αφού συμφωνώ με αυτό που κάνω, τον κάνω κριτική για κάτι που συμφωνώ. Αλλά...
1: Εγώ δεν συμφωνώ.
0: Το δέχομαι, ναι, γι' αυτό.
1: Δεν με νοιάζει.
0: You don't care.
1: Έτσι λέει ο Ραφαήλ. Δεν με νοιάζει τι λες. Του λέω, δεν σε νοιάζει, του λέω. Λοιπόν.
0: Κεφαλογιάννης οπαδός του ΠΑΟΚ που ζει στην Κρήτη είναι παιδιά. Εντάξει, αλλά από αυτόν. Τώρα δες μήνυμα. Ρε φίλε Κωνσταντίνε, πού να το διαβάσω.
1: Έλα, αυτά είναι μικρά, πλάκα κάνεις. Εδώ έχουμε διαβάσει χειρότερα. Είσαι τρελός.
0: Για μια ακόμη φορά να θυμίσω ότι Όφη πήρε κύπελο, Super Cup, παίζει ο Μίλος Europa. Έχει πλειοψηφία Ελλήνων στην 11η, κάνει ρεκόρ εισιτηρίων και διαρκές στην ιστορία του. Κέρδισε διάστημα 4 ημερών τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης και τη Χόφενχάιμ. Σε ενδιαστολή όλων αυτών που ο Θεσσαλικός Άρης βρίσκεται σε ιστορικό limit down. Δεν βρίσκεται, φίλε, σε ιστορικό
2: limit down
0: γιατί έχουμε κάνει θητεία στην ΓΑΜΑ Εθνική χωρίς να ανέβουμε.
2: Έτσι.
0: Είχαμε σεζόν το 12-13 τραγική. Σωθήκαμε δηλαδή, ούτε καν ξέρουμε πώς είχαμε σωθεί τότε. Υποβιβασμός το. Δεν χρειάζεται, δεν θέλω να υποτιμάω την. Η ιστορία της ομάδας είναι, δεν την αρνούμαστε. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει ιστορικό limit down. Αν, στην Ευρώπη, αν θες να το πάρουμε, ότι ευρωπαϊκά από το 2005 και μετά είχαμε πολύ καλύτερες πορείες και τώρα δεν έχουμε. Ναι, εκεί στην Ευρώπη μπορούμε να πούμε ότι είναι ιστορικό limit down. Αλλά ο Άρης δεν βιώνει ιστορικό limit down τώρα, επειδή ο Όφη κέρδισε την Hoffenheim, έτσι. Καλημέρα πάντως στο φίλο. Γιατί για να βγάζεις πάντα ένα συμπέρασμα, πρέπει να απεικονίζεις και να αποτυπώνεις την πραγματικότητα. Έτσι. Όχι, λέει, μόνο το συγκεκριμένο site και άλλο site. Τώρα δεν θέλω να μπαίνω στην ονοματολογία των site, έτσι. Δεν ξέρω, το συγκεκριμένο νομίζω ότι δεν μπαίνει σε αυτή τη λογική να κάνει στοχευμένη σύγκριση ανάμεσα στον Άρη και στον Όφη και όχι σε άλλες ομάδες που απέκτηκαν ικτρά φέτος στην Ευρώπη. Έτσι, για να χρησιμοποιεί το παράδειγμα του Άρη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το παράδειγμα του ΠΑΟΚ, ο οποίος απέτυχε παταγωδός φέτος στην Ευρώπη. Μόνο την κορυφή πρέπει να βλέπει ο Άρης. Συμφωνούμε 100%. Και τους ιστορικά αντιπάλους του, έτσι, όπου είναι ο ΠΑΟΚ και ο Ηρακλής στην Θεσσαλονίκη και οι τρεις του ΠΟΚ κάτω στην Αθήνα. Δεν τσιμπάμε, φίλε. Καμία σχέση δεν τσιμπάμε, αλλά πρέπει να το. Αισθάνθηκα την ανάγκη να το σχολιάσουμε 100%. Νέα λέει για franchise και Ευρωλίγκα θέλουμε από τον Γκάλι. Σε πολύ λίγο θα έχουμε τον Χρήστο. Εμπιστοσύνη στη διοίκηση που είναι σοβαρή, γιατί πάλι από χθες άρχισαν οι επικοινωνικές φούσκες. Ναι, πήγε ο Τέλης Μιστακίδης να δει στο Abu Dhabi το ευρωπαϊκό Super Cup και αυτό παρουσιάζεται σαν ο μεγαλύτερος θρίαμβος και ακόμα και από το Ευρωμπάσκετ το 87 ή το δεύτερο ευρωπαϊκό που πήρε η Εθνική ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Ότι επικρατεί εκεί μια επικοινωνική φούσκα, αυτό είναι 100%. Να το ανοίγω εδώ, έτσι, γιατί θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε τον Χρήστο.

0: εδώ είμαστε. Θα τα λύσουμε τα τεχνικά μας ζητήματα, γιατί έχουμε τους αρμόδιους. Εδώ έχουμε ανθρώπους με βαθύτατη γνώση. Τον Νίκο Παπαδόπουλο, δηλαδή, παλεύει με τους υπολογιστές και τα τηλέφωνα. Συνεχίζω εγώ με μερικά μηνυματάκια. Σιγά-σιγά. Ναι, αγόρι. Κάνε τη δουλειά σου. Κάνε τη δουλειά σου. 100%, ναι. Α, το μας έκοψε στην.
1: Γιατί δεν πρέπει να δεν θα γίνει αλλιώ. Οπότε, έλα την κάνουμε έτσι.
0: Θα μπορούσαμε να κάνουμε και μετά τις 11, καλά, δηλαδή δεν...
1: Έλα τώρα, εντάξει. Έλα, δηλαδή, η ψυχή μου.
0: Άντε ρε παιδιά, άντε ρε
1: Χριστάρα.
0: Άντε ρε Χριστάρα.
1: Άντε ρε
0: Χριστάρα,
1: καταστροφή.
0: Άντε ρε, άστονα μετά τις 11. Ας τα πάμε έτσι. Ε,
1: θα βρούμε. Αν πάει και...
0: Άντε, κάτσε θέση σου.
1: Κάθομαι ρε φούτη. Τι να κάνω. Κάνω και πολύ καλό Λιβανέζο. Τι έχω.
0: Τι κάνει.
1: Τίποτα. Κάτι δικά μου. Λοιπόν.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Χρειάζεται η ομάδα νίκη και ο κόσμος πρέπει να βοηθήσει. Εγώ συμφωνώ με αυτό. Η ομάδα πρέπει να κερδίσει. Να πάει με όσο δυνατόν.
1: Πάρ' το. Ναι. Άσε τώρα σε μένα. Περίμενε. Λοιπόν.
0: Δύσκολα.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Τέλεια.
0: Ο λίγο τι.
1: Τέλεια. Καταπληκτικά.
0: Τέλεια. Ωραία.
2: Καλημέρα, Χρήστο.
3: Καλημέρα Νικό, καλημέρα.
0: Και Φώτη, γεια σου Χριστό, τι κάνεις, καλημέρα.
3: Α, καλημέρα ρε Φώτη, συγγνώμη.
0: Πρώτη φορά σε βγάζω.
3: Δεν πειράζει.
2: Έλα ρε μπράτε.
3: Δεν έχω συνηθίσει ακόμα.
0: Μας έχεις βγάλει 50 φορές όταν δουλεύαμε σε άλλα ραδιόφωνα, έτσι. Τώρα σε βγάζω, εγώ έχω το, με τον Νίκο φυσικά, έτσι.
2: Τι έγινε μπράτε, κάκωση.
0: Πίτσκο.
3: Τώρα το κάκωση, μέχρι εκεί ξέρω εγώ, το κάκωση. Ντομπρέ, κολέγκα.
2: Ντομπρέ, κολέγκα. Πού είσαι,
0: θυμίζει άλλη εκπομπή όλο αυτό.
3: Περάσαμε τα σύνορα Σερβία, Σκόπια, Σερβία.
0: Ναι, ναι.
3: Είμαστε μέσα στη Σερβία και έχουμε περίπου 250 χιλιόμετρα μέχρι το Βελιγράδι.
0: Έχεις ακόμα. Τι ώρα ξεκινήσατε έτσι για να καλύψουμε το τουριστικό κομμάτι.
3: 7 η ώρα το πρωί. Λέγαμε
0: είσαι...
3: κατά τις 6, αλλά εντάξει.
0: Δεν ξυπνήσατε.
2: Άρα τι ώρα είναι
3: λίγο
2: τώρα.
3: Καφές, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, καθυστερεί.
2: Ένα τετραωράκι δηλαδή, ναι, 6 ώρες είναι το, έτσι, 6 ώρες 6 είναι το ώρες. Ναι, οπότε είστε εντός χρόνου, με στάση χωρίς.
3: Ακόμα δεν έχουμε κάνει στάση. Κάνουμε πριν το Βελιγράδι που έχει κάτι ωραία ξενοδοχεία.
2: Ο Γκάλης, όταν το βγάζει, είναι από όλα αυτά το βγάζει από κάτι τέτοιο. Γιατί παντού έχει μια εικόνα και ξέρει, δηλαδή έχει να δώσει.
3: Είχαμε πάει πρόσφατα, ρε. Είχαμε πάει τον Ιανουάριο για το Eurocup που έπαιζε η Χαποέλ Ιερουσαλήμ.
0: Σε ουδέτερο γήπεδο, ναι, τότε.
2: Ναι. Είσαι ένα travel guide, ρε Χρήστο, δηλαδή σε αγαπάω. Δηλαδή, εντάξει, ξέρεις.
0: Χρήστο, το.
3: Κοίταξε να σου πω κάτι. Επειδή αυτό το ταξίδι,
2: ναι,
3: εντάξει, είναι λίγο βέβαια για τολμηρούς. Λέω τολμηρούς ότι το ταξίδι καλά είναι εύκολο και άνετο να πας Βελιγράδι και να γυρίσεις.
0: Ποιο είναι λοιπόν, το δύσκολο και θέλει το δύσκολο να είσαι τολμηρός.
3: Το δύσκολο είναι επειδή είναι γιορτή σήμερα για τον Ερυθρό Αστέρα, θα είναι κατάμεσο το γήπεδο,
0: ναι.
3: Νομίζω ότι έχουν ετοιμάσει 4 ώρες πρόγραμμα γιατί θα γίνει και η παρουσίαση της ομάδας και όλα.
2: Ναι.
3: Εντάξει, πρέπει να πας λίγο προσεκτικά, χωρίς διακριτικά, δεν θα σε πειράξουν.
0: Εσύ τι διακριτικό θα πήγαινες με κασκόλ,
2: θα πήγαινες για Χρήστο.
0: Το λες για κάποιους φίλους που ενδεχομένως να...
3: Δεν λέω για μας, λέω για τους φίλους ρε παιδί μου, πας. Μια χαρά, ωραία εκδρομή είναι.
0: Αυτό ξέρεις, έτσι.
3: Έχει ωραία μέρη για φαγητό, έχει ωραία μέρη για να μείνει.
0: Οι φιέστες, τα γενέθλια, τα εγγένεια νέων γηπέδων ήθιστε να συνοδεύονται από αγωνιστική κηδεία. Οπότε δεν θα περάσουν καλά. Ας περάσουν δηλαδή καλά στο τετράωρο που λες πριν το παιχνίδι, φίλοι του Ερυθρού Αστέρα, γιατί στο κυρίως κομμάτι στον αγώνα δεν βλέπω να περνάνε και,
3: και πάρα
2: πολύ εσύ, καλά. Ο Πλιάκος έχει μια αισιοδοξία, το ζω εγώ τώρα με το μπάσκετ, που δηλαδή το νιώθω ότι σκέφτεται σε 3 χρόνια έχουμε κατακτήσει την Ευρωλίγκα.
0: Ναι, αυτό το...
3: Καλά, αυτό είναι εντάξει, είναι αυτονόητο τώρα με Σπανούλη.
0: Θα διεκδικήσουμε, ναι, δεν ξέρω, μπορεί να μην πει το τελευταίο καλάθι, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, αλλά θα την διεκδικήσουμε, είμαι 100%.
3: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι συζητήθηκε ιδιαίτερα η βαριά ήττα και από τον Άρη του Eurocup εδώ στο Βελιγράδι όσον αφορά για τον Ερυθρό Αστέρα.
0: Ναι. 100% πλήγμα στο γόητρό του. Ναι, μεν φιλικό λέμε, αλλά
4: το γόητρο παραμένει. Ήταν βαρύτατη ήττα και ήταν αγωνιστική αποκαθήλωση. Έτσι. Ήταν δηλαδή ένα παιχνίδι το οποίο θα μπορούσε να έχει πάρει και ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις διαφορά της ήττας τους.
3: Ό,τι που τέτοιο καιρό πέρσι, πριν από ένα χρόνο ακριβώς, με Καράσιτς προπονητή, ήμασταν ακριβώς όπως ήταν του Ερυθρού Αστέρα και μας λέγανε φιλικό είναι, δεν γίνεται, εντάξει, μην κρινιάζετε.
4: Διαφορετικές, γιατί τώρα το πας τι συμβαίνει στον Ερυθρό Αστέρα.
3: Ναι, τι συμβαίνει στον Ερυθρό Αστέρα, εντάξει, φάνηκε ρε παιδί μου ότι μια ομάδα η οποία δεν μπορώ να πω ότι δεν ρίξανε λεφτά και φέτος, ρίξανε. Μότλινγκ πήρανε, Σβάιλερ Μπαμπ πήρανε, δεν...
2: Γιατί μπάζετ μιλάμε, Χρήστο?
3: Ο Ερυθρός Αστέρας, σίγουρα πάνω από 15 παιδιά.
4: Ναι παιδιά, Ευρωλίγκα είναι.
2: 200 δηλαδή χοντρικά, ας πούμε.
3: Ναι, Ευρωλίγκα είναι. Εντάξει, έκανα ανανέωση, Ήμπο Ναβάρο, μετά από μια πετυχημένη τετραετία στην Μάλαγα. Δηλαδή δεν είναι να πεις ότι δεν το προσπαθήσαρε, το προσπαθήσαρε.
4: Ναι.
3: Και τώρα έρχεται ο Άρης τώρα του Σπανούλη, ο οποίος όσο δυνατός και αν είναι, δεν πάβει να είναι ομάδα με την ταυτότητα του EuroCup.
4: Ακριβώς, ναι.
3: Και να σε κερδίζει εύκολα, άνετα.
4: Δείχνοντας ότι
3: έχει φαινόταν άσχημο.
4: Βέβαια, 100%. Προβληματισμό στον Ερυθρό Αστέρα. Το ρόστερ του σήμερα θα είναι ίδιο? Έχουν κάνει κάποια... δηλαδή κάποιος που δεν έπαιζε στο παιχνίδι της Κυριακής, αν έγινε καμιά μεταγραφή?
3: Κοίταξε, είχε τραυματιστεί και είχε αποχωρήσει νωρίς από το παιχνίδι ο Αμερικανός, ναι, ναι, Κυριανής καταγωγής, ο Γελέγε. Τώρα δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι, γιατί να σου πω κάτι, περιμένω να φτάσω κι εγώ στο Βελιγράδι για να επικοινωνήσω την ομάδα.
2: Γελέγε.
3: Για τον Άρη πάντως έχει ταξιδέψει, ως γνωστόν το ξέρουμε από χθες, ο Μοκόκα.
4: Μοκόκα, ναι.
3: Ναι, δεν θα παίξει,
4: μας το χαλάς ρε φίλε, έλα, ναι.
3: Τον βοηθήσει η εξέλιξη του αγώνα. Δηλαδή άμα ο αγώνας είναι με μεγάλη ένταση, δεν θα το ρισκάρει ο Σπανούλης να τον βάλει.
4: Ναι.
3: Θα τον βάλει κανονικά στα παιχνίδια.
4: Στα μαυροσκούφια.
3: Ναι, στα μαυροσκούφια. Εάν όμως τον βοηθήσει η εξέλιξη του αγώνα, ναι, τότε μπορεί να τον βάλει.
4: Okay. Πάντως είναι ιατρικός καλά, έτσι, για να ακολουθεί και την αποστολή.
3: Ναι, ναι, είναι καλά. Εντάξει, ταλαιπωρήθηκε αρκετά. Δεν μπόρεσε να πάει και στην εθνική Γαλλίας. Ταλαιπωρήθηκε αρκετά με αυτό. Είναι ένας ύπουλος τραυματισμός κάτω από το μεγάλο δάχτυλο εκεί στο οστό.
4: Ναι.
3: Το οποίος, εντάξει, μπορεί να είναι μικρό το οστό σε έκταση, αλλά ενοχλεί πάρα πολύ γιατί εμποδίζει και στο τρέξιμο και στο βάδισμα.
4: Το Γιώβιτς πότε θα το δούμε, Χρήστο, που έμεινε εκτός αποστολής? Και Γιώβιτς... επειδή ρωτάνε και αρκετοί φίλοι, περιέγραψε λίγο και το. Είχε δηλαδή κάποια ίωση και μετά προέκυψε ένα θέμα μικροτραυματισμού, αν δεν κάνω λάθος.
3: Όχι, δεν έχει καθόλου τραυματισμό.
4: Okay.
3: Είχε μια ίωση,
4: ναι,
3: η οποία ήταν σοβαρή ίωση. Εντάξει, τώρα δεν θέλουν και...
4: Ιατρικό απόρριτο, άστο. Ίωση βαριά. Ναι, το καλύπτουμε, ναι.
3: Αλλά άμα ακούσει, δηλαδή, τι ίωση κόλλη, θα πεις παππούς είναι. Γιατί είναι όντως σε μεγάλη ηλικία, αλλά ήταν άτυχος αυτή η ίωση. Τον κράτησε αρκετά έξω. Αναρώνει. Νομίζω ότι αυτός θα παίξει κανονικά και αυτός θα παίξει κανονικά στα παιχνίδια στα μαυροσκούφια.
4: Γιατί θα είναι διαθέσιμος και ο Γιώβιτς.
3: Ναι, στα μαυροσκούφια. Εντάξει, ο Γιώβιτς ήταν άτυχος. Αλλά κοίταξε, με αυτό που έδειξε ο Άρης στα παιχνίδια όσον αφορά στην Κύπρο, λες τώρα, περιμένω και Γιώβιτς, περιμένω και Μουκόκα, περιμένω και Πουλιανίτη, περιμένω και Θανούλη, περιμένω και 8ο ξενοπαίχτη.
4: Που θα αποκτηθεί όταν δούμε που ακριβώς ποια θα είναι η αγωνιστική ανάγκη, από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Ναι,
2: αν μπορούσες να προβλέψεις, Χρήστο...
3: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι αυτό που κάνουν το λάθος ο κόσμος, ο Άρης θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα δηλώνοντας 8 ξένους παίχτες. Και αν δεν έρθει η ώρα ακόμα να πάρει τον ξένο παίχτη, ναι, μπορεί να πληρώσει το παράβολο. Είναι, και δεν είναι και μικρό το ποσό, είναι γύρω στα 20 με 25.000.
4: Και...
3: πληρώνει το παράβολο, δηλώνει 8ο ξενοπαίχτη.
4: Καβατζώνει τη θέση, ναι.
3: Ναι, Καβατζόνης, για να έχεις μια παραπάνω αλλαγή στον πρώτο γύρο, μια παραπάνω αλλαγή στον δεύτερο.
4: Okay.
3: Λοιπόν, και θα το πάρει όταν ο Σπανούλης το κρίνει απαραίτητο. Ή μπορεί να το πάρει και μετά το τέλος των φιλικών αγώνων, τα οποία τελειώνουν τώρα με τα Μαυροσκούφια. Με τα Μαυροσκούφια ο Άρης δεν παίζει δύο τελικά παιχνίδια και μετά προετοιμάζει τις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις.
2: Αν σου ζητούσα να προβλέψεις, δεν είναι εύκολο βέβαια τώρα και το καταλαβαίνω, πού θα γίνει αυτή η κίνηση, σε ποια θέση θα βάζεις τα λεφτά σου?
3: Δεν θα
4: νομίζω θα κρυθεί, είναι, ναι, δεν είναι.
2: Γι' αυτό λέω ότι είναι δύσκολο τώρα.
4: Όχι, είναι κάτι απρόβλεπτο, είναι κάτι δυναμικό. Είναι κάτι το οποίο δεν σηκώνει πρόβλεψη την δεδομένη.
3: Καταρχήν δεν μπορεί κανένας να μπει στο μυαλό του Σπανούλη. Ναι.
4: Μπορεί να δει κάτι το οποίο δεν το διακρίνουμε όλοι οι υπόλοιποι. Μια ανάγκη δηλαδή που να μην είναι ιδιαίτερος εμφανής. Εγώ πάνω σε αυτό, Χρήστο, να σε ρωτήσω. Ο Μίτρογλου θα έπαιρνε τόσο χρόνο συμμετοχή όσο πήρε με Μακάμπι και Ερυθρό Αστέρα, αν ήταν διαθέσιμος ο Γιώβιτς, ο Μοκόκα, ο Πουλιανίτης κτλ.?
3: Ναι.
4: Θα τον έδινε, έτσι.
3: Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι από τους παίχτες που έχουν εντυπωσιάσει την περίοδο της προετοιμασίας.
4: Η μετάλλαξη του Μίτρογλου θα ήταν έτσι ένας τίτλος.
3: Καταρχήν η μετάλλαξη είναι αυτό που είδαμε. Αυτό που είδαμε, τρίβαμε τα μάτια και μιλάμε για τον ίδιο παίχτη.
4: Βέβαια, ναι.
3: Αυτό ένα πέρσι που η μισή τον θεωρούσαμε εκπληκτικό παίχτη και η άλλη μισή τον θεωρούσαν έναν
4: ο
3: οποίος παίρνει την μπάλα και δεν τη δίνει από το αριστερό στο δεξί.
4: Φίλε, με τον Μίτρογλου έχω πάθει πλάκα, γιατί στο ίδιο μάτς δεν μπορούσε να καταλήξει στο τέλος αν θα τον χαρακτήριζε στην εμφάνισή του, ξέρω εγώ, για το 8-9 ή για το 3-4. Δηλαδή στο ίδιο παιχνίδι τώρα λέμε, έτσι. Ήταν ασταθής ακόμα και μέσα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Αλλά είδαμε ένα παίχτη τώρα με το Σπανούλη να εξελίσσει σε ένα πολύτιμο εργαλείο για την ομάδα από ό,τι φαίνεται.
3: Εντάξει, έστω και στα 30 του πρέπει να παίξει σοβαρά.
4: Ναι.
3: Γιατί κακά τα ξέροντα, μέχρι τώρα έτσι όπως έπαιζε ο Μίτρογλου, ήταν για μια ομάδα όχι αυτό το επίπεδο του Άρη, είναι για χαμηλότερο επίπεδο. Δώστε μου την μπάλα, κάνω ό,τι μπορώ, άμα δεν μπορώ σας δίνω πάσα.
4: Ναι.
3: Δηλαδή για πολύ χαμηλότερο επίπεδο ομάδα. Τώρα όμως έτσι όπως έπαιξε, σοβαρά, να δίνει την μπάλα γρήγορα, να είναι ουσιαστικό στο παιχνίδι, δείχνει ότι υπάρχει και ένας άλλος παίχτης Μίτρογλου.
4: Ναι.
3: Ο σοβαρός. Ο οποίος και καλά έκανε και έμεινε στην ομάδα και καλά έμεινε και έκανε και έκωσε το Σπανούλη που του είπε σίγουρα τώρα τι μην κρινιάζεις, τώρα κάτσε και παίξε μπάσκετ τώρα και θα κάνουμε μεγάλα πράγματα. Και φυσικά και ο παίχτης καλά έκανε και άκουσε όλες τις οδηγίες του Σπανούλη και σοβαρεύτηκε και εξέλιξε το παιχνίδι του.
4: Ναι.
3: Γιατί αλλιώς να σου πω κάτι, ήτανε το καλοκαίρι που συζητούσαμε τώρα με συναδέλφους, εγώ σου λέω, το είπα, ότι η καλύτερη μεταγραφή για τον Μίτρογλου, εφόσον επιμένει να φύγει, είναι ο Ηρακλής.
4: Okay, καλά, αυτό τώρα τελείωσε.
3: Ναι, είναι one man show, τελείωσε. Πάρ' την μπάλα και παίξε μόνος.
4: Τώρα, στα δύο μάτς είδαμε μια ομάδα πολύ σοβαρή, εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση. Μια ομάδα η οποία μαζεύτηκε, ξέρεις, 10 μέρες πριν από αυτά τα παιχνίδια και είναι εντυπωσιακό, αυτό με εντυπωσίασε πιο πολύ, πέρα από τις νίκες, τη διαφορά, το θέαμα που παρουσίασαν, ότι ο κάθε παίχτης είναι σαν να έχει αφομοιώσει το ρόλο του από το... Άντε πες, ας βγάλουμε το πρώτο ημίχρονο με την Μακάμπι που ήταν έτσι μια εμφάνιση, γεια σας, ήρθαμε να προσαρμοστούμε. Από το δεύτερο ημίχρονο της Μακάμπι και μετά είναι σαν να έβλεπες μια ομάδα που είναι δεμένη εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα. Αυτό θα εξελιχθεί, πιστεύεις, τώρα στο...
3: Πολύ σωστή η παρατήρησή σου. Απλούστατα θα πρέπει λίγο να εστιάσουμε στο ποια είναι η νέα ομάδα του Άρη. Η νέα ομάδα του Άρη, αυτή που χτίζεται τώρα, δεν έχει καμία σχέση με τις προηγούμενες ομάδες.
4: Σίγουρα.
3: Δηλαδή είναι μια ομάδα η οποία έχει παίχτες ποιότητας, επίπεδου και με μια αλφα εμπειρία. Που σημαίνει ότι πολλά από αυτά που τους δείχνει ο προπονητής τα έχουν παίξει, τα ξέρουν. Άρα τι χρειάζεται? Να μάθουν τον ρόλο τους στην ομάδα, που για αυτούς είναι πολύ εύκολο. Εντάξει, και να μάθουν και λίγο, και λέω λίγο γιατί πρέπει να μάθουν τις διπλανές θέσεις, το ρόλο των συμπαιχτών τους.
4: Ναι.
3: Χθες κάναμε μια ανάλυση με τον Παναγιώτο Κουβάτση, μια φάση η οποία στα μάτια σου και στα μάτια μου βγαίνει το ότι μιλάμε για την assist που έδωσε την ωραία assist που έδωσε στο low post ο Δημητρίγεβιτς,
4: ναι,
3: και βγήκε από τη γωνία από το corner ο το Λιόπουλος, μάζεψε την μπάλα και απλώς έκανε, άφησε, την άφησε στο καλάθι πολύ εύκολα, με την άμυνα να έχει μείνει πολύ πίσω στο screen του Ρόμπερτσον Ερτ. Και λέω ότι αυτό τώρα φυσικά είναι μία μαγιά του Δημητρίγεβιτς, ο οποίος διαβάζει και είναι και μπροστά στη φάση, και φυσικά μαγιά του Τολιόπουλου, ο οποίος συνεννοείται με τον Δημητρίγεβιτς με νοητικά. Και μου λέει όχι, είναι κάτι το οποίο δουλεύεται στην προπόνηση.
4: Ωραία.
3: Σίγουρα. Οπότε καταλαβαίνεις και εσύ ότι δεν χρειάζεται όταν έχεις ομάδα επίπεδου Ευρωλίγκας, όταν έχεις μια ποιότητα στην ομάδα, δεν χρειάζεται και πολλές προπονήσεις για να βρουν οι παίχτες καταρχήν το συμπαίχτη τους, αλλά το σημαντικότερο απ' όλα είναι να καταλάβουν τι θέλει από αυτούς ο προπονητής.
4: Mm-hmm.
3: Εντάξει, στις προηγούμενες ομάδες είχαμε πολύ φθηνούς παίχτες.
4: Βέβαια, καλά, δεν μπορείς
3: να. Για να πάρεις φθηνούς παίχτες, πλησιάζεις πάρα πολύ στην ποιότητα.
4: Εντάξει, τώρα έχεις την ποιότητα.
3: Τώρα,
4: αλλά και η χημεία Χρήστο, εντάξει, και η ποιότητα. Έχουμε δει άλλα παραδείγματα που η ποιότητα ήταν μπόλικη, αλλά δεν μπορείς. Οπα!
5: Σιγά και το καλό.
3: Ναι, η χημεία είναι μια επιτυχία την οποία πρέπει να την οφείλουμε να τη δώσουμε στον Σπανούλη. Αλλά αυτό που θα σου πω, λέω, ξέρετε πόσες ιστορίες έχω να σας διηγηθώ με παίχτες που τους έδινε τα συστήματα ο Καθρίτης και δεν τα πιάναν με την πρώτη, δεν τα πιάναν μέχρι τη δεύτερη.
4: Ναι.
3: Και έχεις μια ομάδα 9 παίχτες έτοιμοι να αυτοκτονίζουν γιατί ο δέκατος δεν καταλάβαινε.
4: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, η ομάδα πότε θα επιστρέψει, έτσι για να ολοκληρώσουμε, γιατί πρέπει να πάμε και στο διαλυματάκι. Μετά το παιχνίδι, αύριο έχεις.
3: Νομίζω ότι είναι επόμενη μέρα το πρωί. Mm-hmm.
4: Αύριο. Okay, γιατί αύριο. Υπάρχει και το φιλικό της Κυριακής με τη Μύκονο στις 4.
3: Υπάρχει και το φιλικό της Μύκονο.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Νομίζω ότι το Σάββατο τους δώσει ρεπό και θα πάνε κατευθείαν ή θα κάνει. Όχι, δεν μπορεί να κάνει γιατί είναι νωρίς το φιλικό παιχνίδι.
4: Ναι.
3: Θα κάνει. Έλεγα μήπως έκανε καμιά πρωινή προπόνηση, αλλά όχι, δεν είναι.
4: Μάλιστα.
3: Δεν κάνει.
4: Προσοχή στον δρόμο, Χρήστο, προσοχή και στο. Θα σε ακούσουμε και παιχνίδι. Στη συνέχεια της ημέρας και στις επόμενες εκπομπές και φυσικά 8 η ώρα στη μετάδοση του παιχνιδιού, Χρήστο.
3: Αν μιλήσετε με τον κύριο Καημενάκη.
4: Τον κύριο Καημενάκη.
3: Να του πείτε ότι έχουν κάνει εκπληκτική δουλειά στους δρόμους Σκοπίων και Σερβίας.
4: Okay.
3: Και μην μου πείτε τι δουλειά έχει ο Καημενάκης, γιατί οι δρόμοι όλοι ελληνικοί είναι. Τα μισά τα έχει χτίσει η ΓΕΚ Τέρνα, τα άλλα μισά τα έχει χτίσει ο Άμπαξ. Οπότε ο Άκτορας.
4: Έλα πάρει,
3: οπότε,
4: και, καταλαβαίνετε, έλα πάρει και τον Άγλα, τελειώνουμε το.
3: γι' αυτό. Του λες τόσο καλή δουλειά έκανε στην Σερβία και στα Σκόπια. Έκανε μεγάλο δρόμο, ωραίο.
4: Μεγάλο δρόμο θα διαβάσει. Χριστάρα, να είσαι καλά, γιατί πρέπει να πάμε και στο break. Να είσαι καλά.
5: Καλή.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτά από τον Χρήστο. Θα πάμε διάλειμμα. Μαζί μας. Πρέπει να πούμε και τους χορηγούς. Μαζί μας φυσικά η Digital Mart, η κορυφαία επιλογή σε θέμα τεχνολογία, το πιο γρήγορο και πιο ποιοτικό σερβις κινητών που θα βρείτε σε όλη τη Θεσσαλονίκη, παιδιά, στην Ανδρέα Παπαδρέου 11, σε Ελευθερίο Κορδελιό.
5: Το mouse, γιατί δεν ανταποκρίνεται.
4: Αυτό δεν το ξέρω εγώ αν έγινε. Λοιπόν, με πολλές επιλογές επίσης για αγορές, τις απείς ανακαλείτε μέσα στο www.digitalmart.gr. Και φυσικά το μεζοδοπολείο Μόστρα και η φίλη μας Αναστασία Μπέκα, Τετάρτη με Κυριακή, φτιάχνει φαγητάρες, κρεατικά θαλασσινά πιάτα μέρας. Πάρα πολύ ωραία κρασιά, πάρα πολύ ωραία μπύρα σε ένα εξαιρετικό χώρο, σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον απέναντι το παρκάκι στη Χαριλάου Μιστακίδου 22. Πάμε διάλειμμα.
5: Θα πάμε για μισό λεπτό.
4: Τι?
5: Ψυχραιμία. Ψυχραιμία, ναι.
4: Α, έχουμε και το τέτοιο.
5: Ψυχραιμία, παιδιά, βάλουμε από εδώ το χαλάκι μας.
4: Καταλαβαίνεις γιατί δεν τον θέλει. Έχει έρθει εδώ πέρα και έχει πει τον πανικό.
5: Πάμε.
4: Έχει πει τον πανικό.
5: Πάμε διάλειμμα και σε
4: διάλειμμα.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
0: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου.

0: και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
1: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
2: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
1: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
2: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
1: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
2: Και μετά?
1: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
3: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
4: Πω, πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
5: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
4: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
5: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
4: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
5: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
6: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
7: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
6: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
7: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
6: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
8: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
0: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
13: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
14: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
13: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
14: Μιλάμε για άλλο αέρα,
13: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
14: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
13: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
15: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
17: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
18: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
19: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
20: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
21: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
20: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
21: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
20: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
21: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
22: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
23: GPS και βυθόματο έχεις?
22: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
23: GPS λογικό έχεις?
22: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
23: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
22: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
23: Μεϊμάλεις.
24: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
25: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ μας επιστρέφουμε, αφού λυθήκανε και κάποια ζητηματάκια που όπως καταλάβατε είχαμε πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Και τρόμαξε ο κόσμος με αυτά που γίνονταν. Λοιπόν,
1: καλά είμαστε.
0: Έπεσε κάτω το κινητό μου, αλλά είναι πραγματικά πάρα πολύ γερό, δόξα τω Θεώ. Και γιατί δεν έπαθε τίποτα? Γιατί η μεμβράνη που έχω στο γυαλί είναι από την Digital Market.
1: Θα πάω και εγώ. Θέλω,
0: η οποία
1: θέλω ίδια μεμβράνη με σένα.
0: Είναι μαζί μας και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Δηλαδή, μεμβρανάρα, μιλάμε. Είναι κρύσταλλο. Έπεσε κάτω. Μου το ρίξανε βασικά. Δεν φταίνε. Εντάξει, τους το δίνω. Αλλά η μεμβράνη το κράτησε σε άριστη κατάσταση. Και η θήκη επίσης, που και αυτή είναι από Digital. Και μπορείτε να πάτε κι εσείς στην Ανδρέα Παπαδρέου 11 στο Ελευθέριο Κορδελιό για να ντύσετε το κινητό σας με ποιότητα. Και ό,τι άλλο πρόβλημα έχει φυσικά να το αντιμετωπίσετε αυθημερών χωρίς να σας πούνε να πάρετε από Δευτέρα, ας πούμε. Γιατί
1: θα πάω Σάββατο πρωί. Θα πω, θέλω μια ίδια θήκη και ένα ίδιο τζαμάκι με τον Παπαδόπουλο.
0: Θα σε φτιάξουν τα πληκτρολόγια αυτά, τα τριτομαύρα δικά του είναι.
1: Τέλεια.
0: Άμα θες και πληκτρολόγιο δηλαδή.
1: Αγαπώ.
0: Άμα έχεις σταθερό υπολογιστή σπίτι, εγώ δεν έχω.
1: Δεν έχω.
0: Θέλω να πάρω από αυτά τα Mac τα μεγάλα.
1: Κι εγώ.
0: Τέλος πάντων, κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό.
1: Αξιώσου έθος. Λοιπόν,
0: πάμε μπάλα.
1: Στα αγωνιστικά.
0: Αρχικά να δούμε την αγωνιστική όλη. Να ξεκινήσουμε έτσι. Πρέπει να ξεκινήσουμε να κάνουμε προβλέψεις. Mm-hmm. Και να σημειώνουμε και να βλέπουμε κάθε Δευτέρα τι κάνει ο καθένας.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Εντάξει.
1: Καταρχάς να πούμε ότι υπάρχουν δημοσιεύματα από ρουμάνικα site ότι Ιορντανέσκου, όχι ο παλιός, ένας άλλος.
0: Ναι, ντέγα μετά ο παλιός.
1: Ιορντανέσκου, ναι. Είναι υποψήφιος για τον πάγκο του Ηρακλή ως αντικαταστάτης του Μπάλτερ Ματσάρη. Ο οποίος, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Και ο Ηρακλής είναι ωριακά.
2: Άσε σε μένα. Ωραία, τελειώσαμε. Πάμε.
0: Άντε, πάμε παρακάτω.
1: Τα χάπια μου.
0: Ηρέμησε. Λοιπόν.
1: Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα παιχνίδι με πάρα πολλές ιδιαιτερότητες.
0: Είναι ωριακό και για τον Ηρακλή. Ναι, δεν είναι. Okay, φωνάζει η διαιτησία, αλλά δεν είναι ικανοποιημένο ο Ηρακλή μέχρι στιγμής. Αύριο στις 7 Ατρόμητος Κηφισιά και στις 7.30 Άρης Ηρακλής. Είναι τα δύο παιχνίδια της ημέρας. Την Κυριακή, στην 5η στροφή, θυμίζω, του πρωταθλήματος. Λεβαδιακός Ολυμπιακός στις 5. Βόλος ΑΕΚ στις 6. Η ΑΕΚ, η οποία δηλαδή δεν την παίρνει να κάνει άλλη γκέλα. Όφι Αστέρας Τρίπολης στις 7. Καλαμάτα Παναθηναϊκός στις 7.30.
1: Ναι.
0: Μάτς το οποίο θα γίνει στο δημοτικό στάδιο της Καλαμάτας, μου το δίνει ότι θα γίνει αυτό. Λοιπόν, ωραία, εξαιρετικά. Και Πανετολικός ΠΑΟΚ στις 9. Πραγματικά πολύ εμπορικό παιχνίδι.
1: Διπλό.
0: 9 η ώρα. Διπλό.
1: Πλωδί.
0: Εγώ λέω χ. Θες να το πιάσουμε? Τι, γιατί το κουνάζω το... Εγώ βλέπω χ στο Ατρόμητος Κηφισιά. Βλέπω χ.
1: Τριπλή για μένα είναι αυτό.
0: Τριπλή είναι για σένα.
1: Και εδώ μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις για προπονητή με τον Κέρκες να μην πατάει και τόσο καλά.
0: Ο Κέρκες, ο οποίος μετά το μάτς με τον Ηρακλή, έχει ξεσπαθώσει με το ματσάρι του μεταξύ.
1: Ναι.
0: Μιλάμε, λέει, πήγα να του δώσω το χέρι, δεν μου το έδωσε. Τι είναι αυτά τα πράγματα, να καπνίζει στον πάγκο. Δηλαδή θα έρθει ο άλλος αύριο με το Άικος στο Βικελίδη. Και άμα του τελειώσει.
1: Εγώ φωτογραφία με ματσάρι με Άικος.
0: Και άμα του τελειώσει, το. Πώς το λένε, άμα του τελειώσει του Φώτη το τελειώσει το Άικος, θα κατέβει στο ματσάρι.
1: Τον αδερφέ.
0: Κόουτ μπορεί να μου δώσει ένα. Και ο Γρηγορίου κάνει.
1: Ναι. Α, δεν τον έχω δει, ναι.
0: Κάνει, τον είδαμε στην προετοιμασία. Θα μπορούσε, κοίτα, σε μια άλλη εποχή δημοσιογραφικά, το συζητούσαμε το καλό φίλο και συνάδελφο τον Γιάννη Παντελίδη.
1: Ναι, ναι.
0: Σε μια άλλη εποχή δημοσιογραφικά, θα μπορούσε να γίνει πρωτοσέλιδο η μάχη των Άικος. Και να είναι και οι δύο ξεφονταριστεί σε πρώτη.
1: Μάλιστα.
0: Και να είναι με το Άικος έτσι. Λοιπόν.
1: Τον έναν τον έχουμε εικόνα, τον άλλον δημοσίω τουλάχιστον δεν τον έχουμε
0: εικόνα. Όχι, όχι, εντάξει, μα είναι δυνατότερο να καπνίσει τον μπάγκο, ρε φίλε. Να
1: καπνίσει τον μπάγκο στο.
0: Για το Θεό, δηλαδή.
1: Στα ποδητήρια, στην κερκίδα
0: παντού. Αυτό καπνίζει, τα κοιμάται. Εντάξει, είπαμε. Και εμεί είμαστε καπνιστέ. Αλλά όχι και έτσι. Κάπου μεγάλα σημείο. Λοιπόν. Ο οποίο ο Ματσάρη, δηλαδή αυτό θέλω να το μοιραστώ, έχει μια τρομακτική ομοιότητα με του χρώμου του πατέρα μου.
1: Ναι.
0: Μοιάζουν πάρα πολύ. Είναι απίστευτο. Δεν ξέρω τίποτα με Ιταλία να έχει παίξει τότε ο παππούς μου. Παλιά.
1: Να έχει από.
0: Να έχει κάνει. Κοίτα, είχε φύγει με τη Χούντα. Τώρα δεν ξέρω πού πήγε. Πήγε Γερμανία σίγουρα. Πριν τη Γερμανία δεν ξέρω τι έκανε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ βλέπω.
1: Πάντως έχει μερικά αμφίρουμπα παιχνίδια.
0: Έχει.
1: Και τα φαβορεί έτσι. Τώρα ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι θα πάνε με νίκες.
0: Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα γκυλάρει. Γιατί κούνα στο κεφάλι, ρε. Αγωνιστικά! Αγωνιστικά! Τώρα αν ξαφνικά.
1: Αγωνιστικά το λέω. Γιατί.
0: Κερδίσει ο Πανετολικός κανένα πέναλτι και το πάρει ο διαιτητής πίσω μέσα από το βάρο, έχουν γίνει αυτά. Εντάξει, οκ, αν γίνει αυτό, μαζί σου. Οκ, λοιπόν. Στα του οίκο μας και στο δικό μας παιχνίδι, το αυριανό στις 7.30, πότε ήταν τελευταία φορά.
1: Quiz. Το έχω. Τα διάβασα όλα. Τα
0: είδες όλα κουφάλα.
1: Τα έχω έτοιμα. Προϊστορία, τέτοια τα έχω.
0: Πότε ήταν τελευταία φορά που έπαιξαν Άρης και Ηρακλής. Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι είχαν περάσει τόσα πολλά χρόνια. Μην το κοιτάς, να το θυμάσαι θέλω. Άσε ρε τώρα.
1: Θυμάμαι τον γκολ σαν τώρα. Πώς μπήκε.
0: Ποιος το είχε βάλει?
1: Ο Ιάκωβ.
0: Ο οποίος μετέπειτα έρχεται σε εμάς.
1: Βεβαίως.
0: Μαζί με τον Σολτάνη πακέτο. Δεν πήγε καλά εκείνη.
1: Εκείνη
0: η διπλή με τα γραφεία του Ηρακλή δεν πήγε καλά. Ήτανε Μάρτιος, νομίζω. Μάρτιος του 2011. Άρης Ηρακλής 0-1. 5 Μαρτίου 0-1 με γκολ του Βικτοράς Ιάκωβ. Είχε χάσει ο Άρης εκείνο το μάτς. Θα βρω την 11.
1: Σιφάκης, Νέτο, Γκιάρο, Λαζαρίδης,
0: ναι,
1: Μίσελ, Βαγγέλη, Ντανίλο Περέιρα, Πρίτας, Κόκε, Μπομπαντίγια, Καστίγιο.
0: Σακάτα.
1: Αλλαγή 53 Τόχα στη θέση του Πρίτα, 75 Μενδρινό στη θέση του Καστίγιο, 87 Τσέζαρεκ στη θέση του Νέτο.
0: Τσέζαρεκ.
1: Ηρακλής, προπονητής Γιώργος Παράσκος. Εμείς προπονητής ο αείμνηστος Γιάννης Μιχαλίτσος. Ελευθερόπουλος, Αραμπατζής, Κατσικάς Χωσέμι, Κανακούδης Παπαστεριανός, Μαχόπ. Ντάνι, Λίμα Σολτάνη, Μάρα. Αλλαγές 60 Κυριαζής αντί Κατσικά, 83. Ο Γιάκο μπήκε στο 83, στο 80.
0: Ωραίος.
1: Κανονικά, ναι.
0: Ωραίος.
1: Στο 87 με 4 λεπτά και μας έβαλε το γκολ. Και στο 90 για τις καθυστερήσεις βγήκε μάλλον ο Παστεριανός.
0: 15 χρόνια έχουν περάσει από το τελευταίο παιχνίδι το 2. Εγώ δεν είχα πάρει χαμπερτά τόσα πολλά. 15 ολόκληρα χρόνια από το τελευταίο παιχνίδι με τον Ηρακλή χωρίς κόσμο. Α, του Ηρακλή αύριο στο Βικελίδης.
1: Τον Επαλέ είχε. Όχι, Επαλέ, δεν ξέρω.
0: Τον Επαλέ πιο παλιά. Ο Επαλέ. Λοιπόν, ο Επαλέ ήταν σε εκείνη την πολύ ωραία ομάδα που είχε ο Ηρακλής με Λαγό, Καπετάνο. Είχε εκείνη την τρομερή ομάδα που είχε βγει τέταρτη, νομίζω. Πολύ καλή ομάδα.
1: Ναι, είχαν πάει καλά.
0: Σάβα Κοφίδη.
1: Και στον πρώτο γύρο είχαμε χάσει εκείνη τη χρονιά από τον Ηρακλή. Είχαμε χάσει 1-0 με Σολτάνη.
0: Και τους πήγαμε μετά εμείς. Αφού μας την κάνανε τη ζημιά. Τους πήγαμε και δεν κάνανε τίποτα. Σολτάνη με το νούμερο 7 στην πλάτη. Ο Γιάκωβ νομίζω με το νούμερο 29 στην πλάτη. Δεν βγήκαν εκείνες οι μεταγραφές. Ήταν τότε που είχαμε πάρει και εκείνο το γκρουπ. Και είναι εκείνο το καρέ από τον Βόλο. Ουμπίντες Γιακούποβιτς, Σανκαρέ και Ακώστα την επόμενη
1: χρονιά. Όλους μαζί, ναι.
0: Όλους μαζί. Δεν τα πήγαμε καλά. Δεν τα πήγαμε καθόλου καλά. Γενικότερα. Τέλος πάντων.
1: Και το περιστατικό με το Σιφάκι.
0: Ότι ήταν εκείνο.
1: Είχε γίνει.
0: Μια χρονιά πριν, νομίζω, είχε γίνει εκείνο.
1: 29 Αυγούστου 2009.
0: Δύο χρόνια πριν. Είχε... 9, 10, 11. Ιρακλής, όχι, μια χρονιά πριν.
1: Ηρακλής Άρης 2-2 με το Χαστούκι του Παπαδού του Ηρακλής στο Μιχάλη.
0: Είναι από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα ψυχραιμίας σε μια στιγμή
1: Τιτάνης,
0: που η στιγμή είναι στο 100 πραγματικά. Γιατί άλλο τον έχει κοπανίσει το συγκεκριμένο. Ο Σιφάκης πραγματικά η ψυχραιμία
1: του. Κράτησε τα νεύρα του και κράτησε και το μάτς, έτσι.
0: Ναι.
1: Συνολικά στην προϊστορία 183 παιχνίδια, 69 νίκες ο Άρης, 55 ο Ηρακλής, 59 είναι οι ισοπαλίες.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Κοίτα, βάσει προϊστορία, σε ανοιχτό προσοδεύεται κατεύθυνση είναι. Το φαβορεί είναι ο Άρης θεωρητικά αύριο, δεδομένα. Κανένα από του δύο δεν είναι καλά.
1: Όχι.
0: Αυτή τη στιγμή. Είναι ένα ζήτημα αυτό για το τι παιχνίδι θα δούμε αύριο στο Βικελίδης. Ο Άρης έχει το πλεονέκτημα της έδρας, το οποίο δεν είναι και νόμος βέβαια, επειδή παίζει στην έδρα σου. Δεν είναι άλλωστε μια έδρα που θα κοχλάζει αύριο, προκειμένου να αξιοποιήσεις και στον βαθμό που πρέπει το πλεονέκτημα της έδρας. Ο Άρης, ο οποίος έχει το μειονέκτημα σχετικά το ότι έπαιζε μεσοβδόμαδα σε αντίθεση με τον Ηρακλή, αλλά απ' την άλλη και το λέω σχετικά μειονέκτημα γιατί έκανε εκταμένο rotation ο Γρηγορίου, οπότε οι περισσότεροι βασικοί του είναι ξεκούραστοι.
1: Ναι.
0: Ο Ρίτσαρτς, ο Φατιγκά, ο Φαμπιάνου και ο Σούταλ που μοιράστηκαν από ένα ημίχρονο, ο Ράτς που δεν έπαιξε καθόλου και το χρειαζόταν να κάτσει ένα παιχνίδι.
1: Καντεβέρο που δεν έπαιξε.
0: Ο Καντεβέρο, ο Γιαννιώτας και ο Γκαρέ. Όλοι αυτοί.
1: Γκαρέ έπαιξε.
0: Έπαιξε
1: 45 λεπτά.
0: Εντάξει, okay.
1: Μανού έπαιξε, αλλαγή.
0: Όλοι αυτοί. Σχεδόν όλοι θα είναι στη βασική εντεκάδα αύριο. Εκτίμηση κάνουμε αυτή τη στιγμή, προσέγγιση κάνουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα σε καμία περίπτωση. Γιατί, λοιπόν. Εδώ. Λοιπόν, εκτίμηση κάνουμε αυτή τη στιγμή. Μην ανησυχείς. Εγώ είμαι εδώ για σένα. Είμαι εγώ εδώ για σένα. Λοιπόν, σήμερα θα δείξει ο Γρηγορίου.
1: Θα κάνει δοκιμή σήμερα.
0: Στην προπόνηση.
1: Δεν κάνει.
0: Θα κάνει, ναι. Λογικά θα κάνει. Αλλά νομίζω ότι την 11 στο μυαλό την είχε εδώ και μέρες και αυτό φάνηκε και από το rotation
1: το οποίο έκανε
0: με τον Ερακλή. Δηλαδή, πίσω είσαι Μπετό, Ρίτσαρτς, Φατιγκά, Φαμπιάνο, Σούταλο, Ράτσι, Μπασίρου. Δεν έχεις να κάνεις κάτι διαφορετικό εδώ.
1: Εδώ πέρα. Κάποιοι μπορούν να πούνε γιατί να μην παίξει ο Τιάμ και να μην παίξει ο Πετρίς που δείχνει ότι κρατάει τη θέση.
0: Για τον Πετρίς το λέω. Ναι. Εγώ για τον Τιάμ όχι.
1: Θέλει ψωμιά ακόμα ο Τιάμ έτσι για να μπορείς να τον υπολογίσεις.
0: Θέλει, είναι σε καλό δρόμο πάντως το παιδί.
1: Σε δύσκολο παιχνίδι.
0: Θα σου πω ότι τι κερδίζει ο Τιάμ αυτή τη στιγμή. Χτύπα ξύλο τώρα, τελευταία προπόνηση, τραυματίζει το Φαμπιάνο.
1: Γιατί να το πούμε τώρα αυτό, δηλαδή. Στα και μα έχει κόψει τα πόδια, έχουμε πονοκέφαλο, δηλαδή τώρα μα τον πα επί 10.
0: Πάμε σε ένα σενάριο. Σε μια υπόθεση εργασία. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε μια υπόθεση εργασία και λέμε ότι ο Φαμπιάνο τραυματίζεται σήμερα στην τελευταία προπόνηση. Σταμάτα, ρε. Μην τη συνεφιάζει, ρε. Ναι. Αγχώνεσαι που θα παίξει ο Τιάμ. Εγώ όχι.
1: Για ποιο Φαμπιάνο μιλάμε, τη Τούμπα ή τον.
0: Για τον Φαμπιάνο γενικά. Δηλαδή τι υπάρχει. Ένα είναι ο Φώτης Πλιάκος, ένα είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος, ένα είναι ο Πέτρος Γαβριλίδης. Δεν υπάρχει δηλαδή.
1: Να σου πω κάτι. Μπορεί να έρθει μια μέρα και να μην είσαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και είναι θεμητό και είναι και ανθρώπινο και είναι και.
0: Έχει και ο Φαμπιάνο γενικά. Αγχώνεσαι αν παίξει ο Τιάμ.
1: Σήμερα δεν αγχώνομαι αν θα παίξει ο Τιάμ.
0: Βλέπει αυτό. Το κερδίζει αυτό ο Τιάμ. Είναι καλό. Δηλαδή...
1: Αγχώνομαι ότι δεν πήραμε τέταρτο στόπερ.
0: Καλά, και αγχωνόμαστε όλοι.
1: Αυτό με αγχώνει.
0: Και είναι λάθος που δεν πήραμε τέταρτο στόπερ. Και όπως επίσης για πάνω σε αυτό στα μεταγραφικά. Αγχωνόμαστε που δεν πήραμε δεύτερο αριστερό μπακ.
1: Μα εδώ κοιτάμε.
0: Κοιτάει μόνο του. Του ξέρει, του έχει δει όλου.
1: Τι να κοιτάξει,
0: δεν έχει να δει δηλαδή να κάτσω μελέτη. Του ξέρει όλου ποιοι είναι. Το θέμα είναι να αποφασίσει τώρα αν θα κάνει κίνηση. Έχει ακόμα πόσο έχουμε σήμερα, 18. Έχει άλλες 12 μέρες.
1: 18 είναι, ναι.
0: Ναι, για να κάνει κίνηση.
1: Okay.
0: Αν κάνει, που για μένα θα πρέπει να κάνει, καλώς. Για να έχει μια επιλογή, έστω και αν είναι ένας παίκτης που μπορεί να αργήσει να μπει, ας τον πάρεις και ας μπει και τον Οκτώβριο. Οκ, okay, έχουμε και 3 εβδομάδες διακοπή.
1: Να σου πω ένα όνομα για την αποστολή που δεν ξέρω τι θα μου απαντήσεις.
0: Μπρούμα. Ερωτηματικό.
1: Ερωτηματικό, ε.
0: Υπάρχει. Σαν σενάριο υπάρχει. Σαν σενάριο. Σαν σκέψη. Να το πω έτσι. Έχει, γιατί δεν θα έχει τη μία προπόνηση που είχε πριν το παιχνίδι με τη Μαρκό.
1: Έχει σήμερα προπόνηση, έτσι κανονικά.
0: Έχει, ναι.
1: Σήμερα προπόνηση, κανονικά. Ναι. Ο Γένσεν.
0: Δεύτερο ερωτηματικό. Έχει χάσει κάποιες προπονήσεις καθώς ήταν κλινήρης τις προηγούμενες μέρες. Αν είναι καλύτερα, θα τον πάρει να τον βάλει. Θα τον είχε αποστολή για δεκάδα, τον βλέπω δύσκολο.
1: Δύσκολο, έτσι.
0: Εντάξει, όταν ήταν.
1: Δεν ικανοποίησε και πλήρως, ας πούμε, στο
0: παιχνίδι. Δεν είναι. Και καλά να είναι ρεφού τώρα ο Γένσεν. Τώρα δεν είναι για να πει το 10. Τα έχουμε πει. Είναι ο Γένσεν είναι καλύτερο στη θέση θέσεις που δεν είναι φυσικές.
1: Στο στόπερ.
0: Στο στόπερ, ναι, δηλαδή. Δεξιμπάκ. Δεξιμπάκ μπορώ να τον βάλω, ναι, να τον εμπιστευτώ. Ναι. Δεν τον εμπιστεύω με ρεφίλε στο 10.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν μπορώ να τον εμπιστεύω.
1: Δεν δίνει πράγματα. Ναι, δεν.
0: Όχι. Δεν θα σου δώσει εκεί. Και για μένα εκεί είναι το μεγάλο ερωτηματικό.
1: Πρώτα να δοκιμάσει και λίγο πιο πίσω στο είπα. Λίμπερο που λέγε Λίμπερο. Μπροστά από το στόπερ. Και άστο
0: να κόβει ο Γένσεν.
1: Ράσιτ και. Ναι, κάτι πρέπει να κάνει. Ναι, κάτι να κάνει.
0: Να τον. Για μένα το μεγάλο ερωτηματικό είναι το 10. Τι θα κάνει. Η λογική λέει ότι ο Γιάννιώτα θα είναι στα αριστερά. Ο Γκαρέ στα δεξιά που περιμένω να δω κάτι παραπάνω από τον Γκαρέ σε αυτό το παιχνίδι.
1: Θα πω εγώ. Καντεβέρε και Μωρόν. Αυτή πρέπει να είναι δεκάδα. Αυτή πρέπει να είναι δεκάδα. Ράσιτ.
0: Το σκέφτομαι.
1: Τελεμπασίρου, αναγκαστικά.
0: Ναι. Τον Καντεβέρε πίσω των Μωρόν. Mm-hmm. Να το βάλουμε τον Καντεβέρε στα πολλά μέτρα να τρέχει δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Φλάσει 10 μέρες έξω. Μα μου λες δηλαδή.
1: Στην Νάπολη, στο πρώτο μήχρονο που έτρεχε.
0: Φλάσει.
1: Τα πολλά μέτρα.
0: Φλάσει μετά έπαθε.
1: Στα λόγια μου έρχεσαι.
0: Ωραία, βλέπεις. Πρέπει να συνυπολογίζεις όλα.
1: Okay.
0: Γιατί ο Καντεβέρε μπορεί να υπηρετήσει αυτό το ρόλο του ελεύθερου σε ένα 4-4-1-1.
1: Μπορεί να το κάνει για 55-60 λεπτά και να μπει ο Κουάμε που επίσης μπορεί να το κάνει για.
0: Μα και στην Νάπολη είναι μέχρι να το κάνει και επαθλάσει. Άστο τώρα δηλαδή να παίξουμε με τη φωτιά τόσο πολύ.
1: Παίζει με τη φλόγα, ναι.
0: Και εγώ στο είπα πως στο τέλος θα καείς. Mm-hmm. Το ακούω όμως. Μ' αρέσει. Για μένα το ιδανικό θα ήταν να βάλει τον Καντεβέρ και τον Κουαμέ. Θα πει κάποιος ο Κουαμέ έπαιξε όμως 90 λεπτά με τον Μαρκό. Δεν με νοιάζει να μπει να παίξει. Τι θα πάθει δηλαδή. Επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.
1: Σε νοιάζει για τον Καντεβέρ, δεν σε
0: 700-800 χιλιάρικα. Με τον Κουαμέ είναι περισσότερο θέμα στις ανάσες. Έχει και αυτό στα θεματάκια του, αλλά δεν είναι τόσο επιρρηπής όσο είναι ο άλλος.
1: Οκ. Το πουλέν μου.
0: Τι είναι το πουλέν σου. Δεν πειράζει. Εδώ, ναι. Έλα. Λοιπόν, έλα.
1: Θέλω να μας δώσει λεφτά που.
0: Αυτός που παίρνει, μάλλον μας θέλει. Είναι ο Γρηγορίου, λοιπόν. Ποιο είναι το πουλέν σου.
1: Πουσάιτ.
0: Μου είσαι βάλει κάτι πιο δυνατό και θα με κοιμηθεί. Θα κοιμηθώ με αυτά που.
1: Δεν το βάλα.
0: Α, θα κοιμηθώ με αυτά που έχει βάλει από πίσω.
1: Πρόκειψε, ναι.
0: Λοιπόν, ποιο είναι το πουλέν σου, Πουσάιτ.
1: Μπουσάιντ, μπουσάινταρο.
0: Δεν νομίζω. Δεν θέλω να σκέφτομαι.
1: Δεν θες να σκέφτεσαι.
0: Όχι, δεν θέλω να σκέφτομαι. Γιατί να το κάνουμε αυτό το πράγμα τώρα. Ναι. Εντάξει, στο κύπελο καλό, ναι, χρυσό, οκ, okay, προσπάθησε, έτρεξε, πάλεψε. Μα, ωραία, όλα αυτά μαζί σου. Εντάξει. Ναι, γιατί δηλαδή να μπουν σε δικασία να το βάλω βασικό. Στο 10.
1: Ναι, Μανού.
0: Μπουσάιντ.
1: Ναι, εγώ θα τον έβαζα στο 10.
0: Αν έβαζε στο 10. Τον έβαζε στο 10.
1: Θα τον έβαζα στο 10, αλλά και αυτό έπαιξε όμω. Είναι στη λογική ότι έπαιξε αυτό σε 90 λεπτά. Έτσι. Με τη Μαρκό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, είχε ένα μήνυμα που μου έρθε ενδιαφέρον το συγκεκριμένο. Πάρα πολύ ωραία.
1: Τι έγινε?
0: Όχι, τίποτα, τίποτα, όλα καλά. Όλα καλά.
1: Μεταγραφή?
0: Όχι, όχι. Μεταγραφή, άμα ήταν, δεν θα μιλούσαμε έτσι τώρα. Μεταγραφή, αν γίνει από εβδομάδα τώρα, άστο μέχρι την Κυριακή. Έχουμε άλλες προτεραιότητες αυτή τη στιγμή.
1: Okay.
0: Θα έχουμε νέα πρόσωπα στην αποστολή. Ερωτηματικό, επαναλαμβάνω, είναι ο Μπρούμα.
1: Α, σχετικά με τη Μαρκόλε.
0: Σχετικά με
1: τη Μαρκόλε. Και τον Μπρούμα που δεν έχει μπει.
0: Ερωτηματικό είναι ο Μπρούμα, ερωτηματικό είναι ο Γένσεν. Νομίζω αυτά τα δύο είναι τα ερωτηματικά σε ό,τι έχει να κάνει με την αποστολή. Για την 11 ναι. Για μένα το ερωτηματικό είναι 1-1, δηλαδή κυρίω το 10. Και, αν, και το συν 1 είναι αν θα κάνει κάποια έκπληξη στο 4. Δεν βάλει δηλαδή τον Καντεβέρη, που μου φαίνεται δύσκολο να μην τον βάλει
1: ναι.
0: Από τη στιγμή που δεν έπαιξε κόντρα στο Μαρκό την περασμένη Τετάρτη. Ο Άρης μέσα σε 3 μέρες
1: ναι.
0: Δεν μπορεί να βελτιωθεί τακτικά. Δεδομένο.
1: Το είπε και ο Γρηγορίου.
0: Λοιπόν, δεδομένο είναι αυτό. Αυτό που θα πρέπει να κοιτάξει να βγάλει
1: ναι.
0: Στον βαθμό που μπορεί, γιατί βλέπω ότι και εκεί δυσκολευόμαστε,
1: ναι, ναι.
0: Είναι αυτό που συζητούσαμε χθες, ορμόμενοι και από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνια. Πρέπει να βγάλει τρεξίματα, πρέπει να βγάλει πίεση, πρέπει να βγάλει αυτά τα πράγματα, γιατί η ομάδα έχει πέσει πολύ σε αυτό τον τομέα.
1: Πώς το λύνουμε αυτό, γιατί λείπουν και τα τεχνικά χαρακτηριστικά σε κάποιους.
0: Δεν είναι μόνο τεχνικά χαρακτηριστικά, είναι το ότι δεν είχαν το χρόνο και ήρθαν άλλοι, ήρθαν αργά και δεν υπήρχε και ο χρόνος με συνεχόμενα παιχνίδια να δουλέψει εντάσεις.
1: Ναι.
0: Όπως εις δούλεψε ο Γρηγόριου το καλοκαίρι στην προετοιμασία. Το θέμα είναι τώρα γιατί και οι άλλοι που είχαν εντάσεις τις χάσανε. Όχι όλοι, κάποιοι.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι υπηρετούν αυτό το πλάνο των εντάσεων, αλλά χάνονται μέσα στη γενικότερη προβληματική εικόνα της ομάδας.
1: Σωστά.
0: Ο Άρης, αυτό το μόνο που μπορεί να κάνει αύριο για να κάνει τη διαφορά είναι να μπει μέσα στο παιχνίδι και να δαγκώνει. Να το πω έτσι λαϊκά. Δεύτερες μπάλες, κλεψίματα, τον Ηρακλή να τον έχει στην πίεση όλη την ώρα. Και να προσέχεις βέβαια, γιατί ο Ηρακλής είναι μια ομάδα η οποία θα έρθει να παίξει χώρο. Δεν θα έρθει ο Ηρακλής τώρα να κάνει παιχνίδι με το ματσάρι. Τον είδαμε και στην Τρίπολη. Έβαλε τον γκολ και κάθισε πίσω.
1: Okay, ναι.
0: Αυτό είναι ο Ηρακλής. Να σου κουμίσω, αν σου κάτσει τον γκολ και κάτσει πίσω, μετά είσαι δύσκολα. Πρέπει λοιπόν να το προσέξεις πολύ αυτό το κομμάτι. Και τις μεταβάσεις σου που έχεις θέμα, πρέπει να είσαι στην πένα. Αυτό το match να περαστεί σε όλους, ότι θέλει, πρέπει να προσέξουμε τα πάντα, να το πάρουμε να πάμε ήρεμα στη διακοπή και εκεί όχι μια εβδομάδα άδεια, 2 μέρες άδεια, δουλειά. Ρεπό την Κυριακή, ξανά δουλειά. Ρεπό την Κυριακή, ξανά δουλειά και μετά παιχνίδι. Με ποιο παίζουμε μετά διακοπή?
1: Με τον Λεβαδιακό, όχι πιο μετά παίζουμε με τον Λεβαδιακό.
0: Περίμενε.
1: Δεν στο πρόγραμμα λίγο, με παίζουμε με τον...
0: Ξεκινάει ένα θεωρητικά βατό πρόγραμμα μετά τη διακοπή για τον
1: Εγώ
0: Άρη.
1: Δεν πιστεύω ότι υπάρχει βατό παιχνίδι Θεωρη...
0: Γι' αυτό
1: για
0: σου λέω θεωρητικά, ρε. Γιατί δεν έχεις ντέρμπι. Mm-hmm. Δεν θα μπεις σε αυτή τη διαδικασία.
1: Α, okay.
0: Με το Βόλο στο Βικελίδης.
1: Ναι.
0: 11 Οκτωβρίου.
1: Okay.
0: 7 η ώρα. Μετά έχεις Βόλο μέσα και Φυσιά έξω, Ατρόμητο μέσα. Παναθηναϊκό κύπελο, Παναθηναϊκό, ανήμερα του όχι. 28 Οκτωβρίου.
1: Ω, πάει το ρεπό. Πάει το ρεπό.
0: Όχι, ρε.
1: Τι είναι, Τρίτη, Τετάρτη, τι είναι?
0: Πω, τι συναργία πάνω, ρε. Είναι δυνατόν τώρα.
1: Κουμπές όλα κάνουμε.
0: Όλα θα τα κάνουμε. 28. Όλα. 28 του μήνα, ναι, να το. Πω, Τετάρτη. Πω.
1: Τετάρτη. Πάει εβδομαδούλα εκείνη.
0: Βέβαια, όχι, περίμενε. Μπορεί να μην οριστήκαν ακόμα. Μπορεί να είμαστε τυχεροί. Νομίζω δεν έχουν οριστεί ακόμα τα παιχνίδια.
1: Όχι,
0: όχι, όχι. Μπορεί να είμαστε τυχεροί, φωτάρα. Βάστα. Βάστα. Μπορεί και να την γλιτώσουμε. Μετά έχει
1: και να το βάλει, δεν
0: Λεβαδιακό εκτός, Πανετολικό εντός,
1: ναι.
0: Αστέρα εκτός, μετά έχει διακοπή στο Νοέμβριο, μετά τον Πανετολικό.
1: Δεύτερο international.
0: Δεύτερο
1: break,
0: international,
1: ναι.
0: Δύο εβδομάδες εκεί. Και μετά επιστρέφει με Αστέρα στην Τρίπολη ξανά. Πόσες φορές στην Τρίπολη. Λοιπόν. Ολυμπιακό στο Βικελίδης. Μετά έχει Πανσεραϊκό κύπελο. Παναθηναϊκό πρωτάθλημα. Μετά ξεκινάει ο δεύτερος γύρος. Εντάξει, με Ηρακλή κτλ. Λοιπόν,
1: Νίκο Τζάμπα, τα λες.
0: Έχεις
1: μια εβδομάδα άδεια λέει, θα πάνε. Δεν έχουν βγει ακόμα οι άλλες.
0: Δεν νομίζω μια εβδομάδα να πάρουν, να σου πω την αλήθεια. Μια εβδομάδα όχι. Εγώ φοβάμαι να του δώσει 4 μέρες. Εμένα το 4 μέρες είναι λάθος.
1: 4.
0: Θα κάτσει να του πλακώσει τη δουλειά πλέον. Δεν γίνεται. 2 μέρες θα κάτσουν. Κυριακή, Δευτέρα. Τρίτη δουλειά. Κυριακή ρεπό, Δευτέρα δουλειά. Κυριακή ρεπό, Δευτέρα δουλειά. Έτσι πρέπει να. Δεν έχει τώρα να κάτσουμε και να ξεκουράσουμε.
1: Εκτός από τους πιτσιρικάδες, άλλους διεθνείς δεν έχουμε. Έτσι είναι ο Αντωνιάδης που
0: κλείθηκε. Αντωνιάδης 19, ναι.
1: Ο Πασαραφιανός.
0: Ο Σαράφης δεν ξέρω αν πήγε. Νομίζω ότι ο Πασαραφιανός κλείθηκε.
1: Ναι, τον κάλεσε.
0: Ο Βέλιο μόνο σήμερα είναι ανακοινωθεί από τον Ζόρζ Γιέζους η αποστολή της Πορτογαλίας για το παράθυρο. Αν τον έχει μέσα θα είναι ο Βέλιο.
1: Καντεβέρε που είχε επανέλθει. Ζιμπάμπουε.
0: Σύμπρο επιλογή.
1: Τον πήρε, είναι.
0: Θα το δούμε.
1: Να μην πάει.
0: Κανονικά θα έπρεπε.
1: Ναι,
0: ο Βαρέλα πώς έκανε τον Κινέζο.
1: Όλοι. Μα είναι πολλοί. Αυτοί που θέλουν να δουλέψουν. Έχω διαβάσει 2-3 παραδείγματα από το διεθνές ρεπορτάζ που λέει: εγώ δεν θα πάω για να κάτσω να.
0: Δηλαδή, καλτίνο τώρα στη Ζιμπάμπου, αγόρι μου. Κάτσε λίγο να δουλέψουμε εδώ πέρα. Μην τρέχουμε τώρα. Σε παρακαλώ. Εδώ έχουμε δουλειά. Πρέπει λίγο να τη στρώσουμε την ομάδα. Εντάξει. Αυτά με το πρόγραμμα που ακολουθεί μετά. Είπαμε το παιχνίδι αύριο σε 7.30. Είπαμε και την πιθανή εντεκάδα. Και ο Ηρακλής, όπως αντιλαμβάνεστε μετά με το δημοσίευμα το οποίο διάβασε και ο Φώτης.
1: Είναι σε μια κατάσταση διαρκούς.
0: Είναι οριακά και ο Ηρακλής.
1: Εσωτερικής.
0: Αν δεν κερδίσει. Τα πράγματα για το ματσάρι δυσκολεύουν. Γιατί και ο Μονεβασιώτης δεν είναι κανένας προπονητής υπομονής.
1: Νομίζω ότι περιμένουν όλοι την 1η Νοέμβρη για τον ματσάρι. Γιατί σε περίπτωση που απολυθεί πριν την 1η Νοέμβρη και το αναφέρουν και οι Ρουμάνοι στο ρεπορτάζ, που από ό,τι φαίνεται είναι και απολύτως ενημερωμένοι. Άρα νομίζω ότι υπάρχει ένα απόβαθρο για τον Ιορντανέσκο, όπως λέγεται. Εκεί θα γίνει η αλλαγή του ματσάρι.
0: Λοιπόν, είπαμε ο Βεργέτης διαιτητής, από χθες έχουν γίνει.
1: Ναι, ο Μπουξμπάν είναι εδώ το πρόβλημα, ο οποίος μυστηριωδώς ακύρωσε ένα πεντακάθαρο γκολ του Ράφα Μίρ στο παιχνίδι Κυπέλλου που είχε γίνει στην Ευκαρπία με την Καρδίτσα. Τώρα μιλάμε για offside που δεν μπορεί άνθρωπος να το δίνει. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είχε.
0: Ο Ηρακλής δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι είδα λίγο. Έκανα και ένα γεύμα συσπήρωση στη Μίκρα πριν από το ντέρμπι με τον Άρη. Στην επιστροφή του Αθανασιάδη στο Βικελίδης.
1: Ναι.
0: Είναι και αυτό είναι ένα σημείο αναφοράς.
1: Ένα στοιχείο, ναι.
0: Λίγους μήνες μετά την αποχώρησή του και όσα έγιναν στο πλαίσιο αυτής της αποχώρησης, που δεν έχασε ο Άρης τον Αθανασιάδη. Ο Άρης αποφάσισε επί της ουσίας να διώξει τον Αθανασιάδη, το αφήσει να φύγει δίνοντάς του λιγότερα χρήματα.
1: Καλά, ναι.
0: Από αυτά τα οποία.
1: Του έδωσε ο Ηρακλής. Ναι.
0: Από αυτά τα οποία ήθελε. Καλά, ο Ηρακλής του έδωσε 260 του δώσε στο τέλος.
1: Okay, ναι.
0: Και ο Αθανασιάδης.
1: Ήταν επιλογή του Άρη να μην κρατήσει τον Αθανασιάδη. Νομίζω είναι ξεκάθαρο.
0: Αν ο Άρης έδινε την πρώτη
1: μέρα. Αν ήθελε να τον κρατήσει, να τον κρατούσε.
0: 300 χιλιάρικα στον Αθανασιάδη, ο Αθανασιάδης θα έμεινε στον Άρη.
1: Με συγκεκριμένο τρόπο, ναι.
0: Εντάξει. Δεν έμεινε, τελείωσε. Εντάξει, ο Άρης πήρε το βέλιο.
1: Okay, αλλά και το κατάλαβα. Στο τελευταίο μάτς της σεζόν με τον Λεβαδιακό που τραυματίστηκε και βγήκε και χειροκροτήθηκε, το καταλάβουμε. Και ότι ήταν το αποχαιρετιστήριο.
0: Είναι πάντως ένα παιδί το οποίο δεν έδωσε ποτέ δικαιώματα. Επαγγελματίας ήταν ο Αθανασιάδης.
1: Τον κρίναμε και αυστηρά γιατί τον είδαμε. Με μισό μάτι στην Αράζη.
0: Γιατί κουβαλούσε και αυτό που είχε από την ΑΕΚ, μπορεί να Αθανασιάδη. Ναι. Και για μένα ήταν πολύ άδικο.
1: Την αμφισβήτηση, όλο αυτό το.
0: Και αυτό που τα πήραμε τον Αθανασιάδη, λέγανε εξήτη τι τον πήρατε και το ένα και το άλλο κτλ.
1: Μια χαρά τα πήγε. Ο Αθανασιάδη τα πήγε στην πορεία του στον Άρη.
0: Έχει
1: χαρά.
0: Κάνει πράγματα στην καθημερινότητα τη ομάδα πολύ σημαντικά που δεν τα κάνουν άλλοι παίκτε που έρχονται στον πρώτο χρόνο. Θα χειροκροτηθεί, φαντάζομαι. Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, μετά αντίπαλο είναι και μακάρι να κάτι χειρότερη του εμφάνιση. Και να κερδίσει ο Άρης ξεκάθαρα τώρα. Δηλαδή, συγγνώμη από αυτόν, συγγνώμη και από τον μπαμπά του, τον κύριο Γιώτη.
1: Εντάξει, μια χαρά.
0: Τι να κάνουμε τώρα, όχι.
1: Okay. Αν κερδίσουμε, λέει, να πάρουν 4 μέρες ρεπό. Αν χάσουμε 2 και είναι πολλές.
0: Όχι. Κερδίσουν, χάσουν. 2 μέρες ρεπό. Δεν έχει με την νίκη. Όχι.
1: Να σε βάλω στα αποδυτήρια να τα πει.
0: Κανονικά πρέπει να πάω αγώνα του. Θα πω σήμερα.
1: Με αυτό το ύφος.
0: Σήμερα το απόγευμα. Που μου θέλετε να κάτσετε και 4 μέρες.
1: Έτσι ακριβώς όμως πρέπει να τα πει.
0: Άσε τώρα. Κερδίσουν, χάσουν 2 μέρες ρεπό και δουλειά. Δεν σημαίνει ότι αν κερδίσουμε τον Ηρακλή, όλα είναι ρόδινα.
1: Μιλάει ο άνθρωπος που είχε παράπονο ότι το μάτς γινόταν 28 Οκτωβρίου και.
0: Άλλο εγώ! Εγώ, αδελφέ, δεν καθαρίζω 500 χιλιάρικα το χρόνο.
1: Σωστό.
0: Άμα καθάριζα 500 το χρόνο ή 1.000.000 ζώτων μωρών ή σαν τον Καντεβέρε, δεν θα έλεγα τίποτα. Και να δουλέψει και ανήμερα και στην αλλαγή του χρόνου πάνω, πάρε με να δουλέψω με 1.000.000 ευρώ.
1: Κάτι θεωρείτε ότι στέλνουν κάτι μηνύματα στο Viber. Γεια σου Γιώργο. Τώρα για Μίκρα και αυτά που λες, δεν θέλω να τα διαβάσω τώρα τέτοια λίγο πριν το παιχνίδι. Λέτε για λίγη προπονητή, για άλλες ομάδες. Αν χάσουμε τον Ηρακλή, ο Γρηγορίου θα μείνει. Δεν νομίζω. Άλλωστε υπάρχει ιστορικό στην ομάδα μας.
0: Δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη συζήτηση, παιδιά, αυτή τη στιγμή.
1: Η κατάσταση είναι δυναμική. Έτσι. Δεν μπορείς να. Εγώ λέω και να. Σαν πρόβλημα το λέω έτσι, γιατί ποτέ δεν μπορείς να ψυχανεμιστείς το 100% τον Θόδωρο Καρυπίδη. Ούτε θα τον αλλάξει τον Γρηγορίου.
0: Εγώ να θέσω ένα άλλο ερώτημα. Ναι. Ο Γρηγορίου αυτή τη στιγμή αποκλειστικά είναι εικόνα της ομάδας. Τότε δηλαδή γιατί να το φορτώσουμε. Ακόμα και αν δεν κερδίσω αύριο, γιατί να το φορτώσω αυτό το πράγμα. Δεν σου λέω ότι δεν έχει ευθύνες.
1: Έχει συγκεκριμένες.
0: Προφανώς ο προπονητής δεν θα έχει. Θα έχει. Αλλά ο Γρηγορίου αυτή τη στιγμή είναι ο βασικός υπεύθυνος για την εικόνα του Άρη στα τελευταία παιχνίδια. Όχι.
1: Γεύμα στη Σπύρωση λέει: κάνανε τυρόπιτο, του έδωσε. Σου λέει: Θεούλιδε.
0: Ψωμιά, μπακέτε.
1: Μπακέτα.
0: Και κρουασάν βουτύρου. Με καφέ. Λοιπόν, catering από το φούρνο.
1: Το Καντεβέρι τον πήραμε, λέει, και να βάζει γκολ και να τρέχει. Εντάξει, παιδιά, και το τρέξιμο για τον. Για τον ναι, προφανώς έχει χάσει και αυτός σημαντικές ευκαιρίες. Αλλά και το τρέξιμο μέσα στο παιχνίδι είναι σημαντικό για τον επιθετικό. Νίκο, για μια ακόμη φορά, Γαλανόπουλο Αλφαρέλα. Νομίζω έχουμε καλύτερη εικόνα μετά την διακοπή.
0: Μετά την διακοπή. Έτσι. Όχι τώρα, παιδιά. Μην ζητάτε να μπουν κατευθείαν ο Γαλανόπουλος και Αλφαρέλα στο rotation. Να αρθεί η διακοπή και εκεί θα δούμε ακριβώς και ποιες είναι και οι προθέσεις της ομάδας.
1: Πέρσι, λέει, Καντεβέρι Μωρόν δοκιμάστηκε με όφη στο Χαριλάου. Νομίζω και οι τρεις είχαν παίξει.
0: Το 0-2.
1: Και ο Κουάμε πρέπει να έχει παίξει.
0: Το 0-2, ναι. Δεν πήγε καλά εκείνο, όχι. Δεν πήγε καλά.
1: Ο Μοκόκα, λέει, δεν έχει μπει καν σε δυνατό κομμάτι της προπόνησης. Okay.
0: Καλά, Μοκόκα τώρα σε Μαυροσκούβε θα παίξει, νομίζω, περισσότερο.
1: Ο Δημήτρης στο στυλ μήνυμα. Νίκο, αν δεν μπορεί ο Καντεβέρι, τότε ποια ξυμότητά του. Εντάξει.
0: Αυτή τη στιγμή, αδελφέ, πες μου ποιος μπορεί από αυτούς που βλέπεις εσύ. Γιατί αυτό είναι το ιδιαίτερο και το περίεργο με τον Άρη. Δεν μπορεί, δεν μπορείς να πιάσεις από κάποιον παίχτη πλην ενός, δύο και να πεις: μπορεί, θέλει, αυτός είναι πολύ καλός. Δεν μπορείς.
1: Για Μπασίρου, λέει, το έχετε σίγουρο.
0: Και ποιο να βάλει.
1: Βοριαζίδη, λέει ο.
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Εγώ, για μένα μακάρι, αλλά δεν νομίζω. Τον Μπασίρου θα βάλει.
1: Αλλά ένα από τα πράγματα που πρέπει να κάνει ο Γρηγορίου μετά τη διακοπή είναι ότι θα πρέπει να τους αντιμετωπίζει όλους σαν παίκτες και όχι σαν παίκτες κυπέλου και παίκτες πρωταθλήματος. Δηλαδή και ο Βοριαζίδης για να μπολιαστεί καλύτερα στην ομάδα και ο Χαρούπας, εφόσον τους χρειάζεσαι.
0: Πρέπει να παίρνουν λίγο χρόνο.
1: Θα πρέπει να παίρνουν χρόνο συμμετοχής και στο πρωτάθλημα.
0: Πριν τα μάτς του κυπέλου, ιδανικά. Εκεί
1: θα
0: πέρα.
1: Πρέπει να παίρνουν χρόνο
0: συμμετοχής. Παίζεις και... κύπελο, ας πούμε, με τον Παναθηναϊκό.
1: Όχι, όχι. Εγώ λέω
0: στο προηγούμενο παιχνίδι.
1: Να αισθανθούν μέλη της ομάδας.
0: Βάλ το να παίξει.
1: Όταν κατεβάζεις μια ομάδα κυπέλου με αδυναμίες στην ενδεκάδα και μια ομάδα πρωταθλήματος, θα είναι εικόνα όπως είναι αυτή με τη Μαρκό. Πρέπει να γίνουν όλοι κανονικοί παίκτες. Ότι είναι παίκτες ομάδας. Και ο Βοριαζίδης να πάρει θέση στο rotation και στα μάτια του πρωταθλήματος. Και ο Χαρούπας.
0: Για μένα το πιο σημαντικό.
1: Και ο Χαρούπας παίζει και εντελώς άλλη θέση το παιδί.
0: Για μένα το πιο σημαντικό που πρέπει να κάνει ο Γρηγορίος στο κομμάτι της διαχείρισης, πέρα από τη δουλειά, εντάσεις, τακτική κτλ., είναι να επικεντρωθεί σε ένα συγκεκριμένο γκρουπ. Δεν γίνεται να παίζουν όλοι.
1: Και με σκάφη αποφάσει.
0: Αυτό. Δηλαδή. Δεν γίνεται να προσπαθούμε να τους χωρέσουμε όλους. Θα παίζουν αυτοί που πιστεύεις ότι μπορεί να σου εξυπηρετήσουν το πλάνο. Τελείως δεν είναι καλά, ο άλλος δεν παίζει.
1: Αμάρε Παπαδόπουλο, μαύρη γάτα. Εκεί που έλεγε για το.
0: Γιατί τερματίστηκε, ναι.
1: Για το Φαμπιάνο. Όχι, δεν τερματίστηκε.
0: Ρε παιδιά, κάναμε μια υπόθεση εργασίας. Δεν είπαμε ότι.
1: Ότι αν δεν πρέπει να βγαίνει με την δεκάδα.
0: Διαφωνώ.
1: Είναι πολύ νωρίς.
0: Διαφωνώ. Ναι.
1: Ακόμα, και εγώ τον θεωρώ πολύ μεγάλο
0: τούσουν.
1: Παιδιά, μην λέμε τώρα.
0: Μην ενθουσιαζόμαστε και πέφτουμε πάνω σε κάποιον έτσι απευθείας. Μην βιάζεστε.
1: Το ξέρω ότι κάποιοι το κάνουν χαρακτηρολογώντας και τραυματισμούς παιχτών δεν διαβάζονται μηνύματα και για καμία ομάδα κιόλας, για να πω την αλήθεια. Καλημέρα, παιδιά. Από την. Πες λίγο την 11 πάλι, γιατί. Που δεν είναι.
0: Πιθανή, ναι. Βέλιο κάτω τα δοκάρια. Φατιγκά με Ρίτσαρτ στα άκρα της άμυνας. Ο Φαμπιάνο με το Σούταλο. Χωρίς να έχει δείξει κάτι ο Γρηγορίου ακόμα. Mm-hmm. Ράτης Μπασίρου. Γκάρε, Γιαννιώτας, Καντεβέρι κορυφή και τώρα πίσω του Κουαμέ, Μάνου, θα παίξει με Μωρόν, παίζει λίγο εκεί πέρα μια θέση μπροστά.
1: Δεν βλέπεις να γίνεται μια μεγάλη έκπληξη, μια έκπληξη μεγάλη, έτσι, κάτι που θα που
0: να για μένα μεγάλη έκπληξη
1: εκτός προγράμματος.
0: Για μένα το να βάλει το Μωρό θα είναι
1: έκπληξη. Θα είναι έκπληξη, έτσι, okay.
0: Εδώ τον έβαλε βασικό με το Μαρκό.
1: Συμφωνούμε, ναι.
0: Στην
1: ίδια γίνεται το Καλαμάτα Πάο, πες στον ημίγλικο, του έχει μείνει το ημίγλικο.
0: Ο Νίκος ο ημίγλικος.
1: Ναι, κάποια στιγμή προσεγγίσαμε λίγο ηχητικά από
0: το
1: αυτό που λέγαμε και στο break. Λίγο μαρμίτα.
0: Λίγο μαρμίτα ήταν. Μπαμπού και τα λοιπά. Ναι.
1: Γκρακ.
0: Αφού μου πες το κινητό, ρε.
1: Ναι. Έχουν θέματα στις σχέσεις ο Γρηγορίου Διούδης. Έχει υποπέσει κάτι τέτοιο στην.
0: Τι θέματα να έχουν.
1: Εγώ νομίζω ότι ο Γρηγορίου δεν μπορεί να έρθει σε με κανέναν.
0: Τι δηλαδή, θέματα είναι, να έχουν δηλαδή.
1: Πρακτικά είναι. Ναι, λέμε επειδή το.
0: Τι έχει θέμα.
1: Όχι, και εγώ.
0: Θες να ψυχολογήσω τώρα το Σοκράτη. Να το κάνω.
1: Αισθάνεται αντικειμένος.
0: Σίγουρα.
1: Ανθρώπινο. Δεν τον αδικό.
0: Τώρα σου λέω ψυχολογώ το Σοκράτη. Ναι. Και σου λέω ο Σοκράτης, εγώ πιστεύω ότι δεν νιώθει καλά που ήρθε κι άλλο τερματοφύλακας.
1: Okay.
0: Γιατί θα περίμενε ενδεχομένως ότι θα είναι αυτός βασικός. Και δεν είναι.
1: Ο Βέλιο θα είναι ο βασικός.
0: Ο Βέλιο θα είναι ο βασικός. Μα φυσικά θα είναι ο Βέλιο.
1: Το καταλαβαίνω το ανθρώπινο σε πρώτη φάση, αλλά θα πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.
0: Αλλά θα πρέπει.
1: Εγώ θα ήθελα να παίρνω 1 εκατομμύριο το χρόνο από το γελό.
0: Ναι,
1: δεν παίρνω.
0: Okay, ας έπαιρνες από όλες τις δουλειές, όχι μόνο από μία.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, το θέμα όμως ότι και ο Άρης πρέπει να καταλάβει και ο Γρηγόριο, εγώ θα πω ότι θα πρέπει να βάζει λίγο και του άλλου τερματοφύλακες εκφύλου στο κύπελλο. Όταν κάνει τέτοιο rotation και δεν αλλάζει το τέρμα. Με αυτή τη λογική, εσύ που μου λες, πήραμε το Βέλιο να,
1: από το επόμενο.
0: Να μάθει την ομάδα. Ωραία, με αυτή τη λογική να βγάζουμε κανέναν από τους καινούριους, δηλαδή από την 11 και να μην κάνουμε rotation.
1: Εγώ θα βάζα πιο πολλούς στην.
0: Πρέπει να κάνουμε μια τεχνητή κρίση μεταξύ μας, να μαλώσουμε για κάτι. Προσπαθώ να το χτίσω αυτή τη στιγμή με τον τερματοφύλακα.
1: Να σου πω κάτι. Είναι τρεις εβδομάδες που ακολουθούν. θα σκοτωθούμε με τον τερματοφύλακα. Στο υπόσχομαι.
0: Μια τεχνητή κρίση, δηλαδή να δημιουργήσουμε την απορία γιατί πλακώθηκαν αυτοί στον αέρα να χτυπάει το τηλέφωνο του Γαβριλίδη. Θα κάνουν αύριο αυτή μαζί εκπομπή. Να μιλήσω ένα στον άλλον τώρα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή είναι στα μαχαίρια ο Βλιάκος με τον Παπαδόπουλο.
1: Αρχίζατε λίγο τα όπατα, σε μπήκα. Έχουν έρθει κάτι μηνύματα την ώρα που ακούνε τα γκρανγκ, μπούμ.
0: Αυτά ήταν, αυτά θέλω.
1: Το τηλεφωνό μου έγινε η εκπομπή καλτ κανονικά. Για τον Μίτρουλογκ, ένα φίλο αντίθετη λέει πορεία από τον Νουά. Ένα κύλα για να μείνει στο ρόστερ 100%.
0: Ναι, όντω. Το σκέφτηκε πολύ όρημα.
1: Ναι, οκ.
0: Και λέει θέλω να γίνω καλύτερο μέσα από τη συνεργασία με αυτόν τον άνθρωπο.
1: Πεκτάρα ο Νουά. Δεν μπορεί να υποτιμήσει κανείς την αξία του. Αλλά at the end of the day, μια και λέμε για τον μπάσκετ.
0: Έχει βγάλει ανακοίνωση Ηρακλής. Ολοκλήρωση και θα τη διαβάσω.
1: Νομίζω ότι η αποχώρηση του Νουά σε συνδυασμό με αυτά που μπορεί να προσφέρει ο Θανάσης Αντιτοκούμπο, σαν ομάδα μπορεί να κάνουν καλύτερο
0: τον. Αυτή η ανακοίνωση χθεσινή.
1: Χθεσινή έβγαλε ο Γάμα Σίγμα.
0: Εντάξει, γιατί μου τη στείλαν τώρα.
1: Γάμα Σίγμα την έβγαλε χθες.
0: Λοιπόν, ωραία, την έβγαλε όντως. Σωστό. Τέλος πάντων, νομίζω ότι βγήκε τώρα. Anyway.
1: Ο Μανώλης Μπασκετικός λέει καλησπέρα. Θέση 5 θέλει ένα παίχτη τύπου Μόντλι, του Ερυθρού Αστέρα. Προβλέπω εγώ. Συγχαρητήρια για την εκπομπή που κάνετε. Ευχαριστούμε
0: πάρα Μανώλη. Πολύ, παιδιά. Να είστε καλά.
1: Και δεύτερον, in Spanoulis we trust. Έτσι. Θέλει πεντάρι, θα τον πάρει. Και ο Σιάο που κάνει ό,τι του πει ο.
0: Είναι νωρίς ακόμα να πούμε, πούμε όντως το που μπορεί να αποκτηθεί ή πρέπει να αποκτηθεί βασικά, να το δώσει καλύτερα. Παίχτης. Μέσα από τα φιλικά θα φανεί.
1: Έχω ένα γκρουπάκι με το οποίο συζητάω με φίλους μου διάφορα για την ομάδα. Και στο ημίχρονο κράζανε τον Μπίρτς. Και λέω τώρα βγαίνω μπροστά. Προβάλλω τα στήθη μου και στηρίζω Μπίρτς. Και στο δεύτερο ημίχρονο με τον Ερυθρό Αστέρα του έβαλε μέσα στο καλάθι όλους. Ναι. Δεν περίμενα και εγώ τόσο άμεση η επίδρασή μου.
0: Μπίρτς είσαι, ρε φίλε. Τι θα του κάνει, θα του αφήσει.
1: Να είναι. Του χρόνου πιστεύουμε θα παίζουμε Ευρωλίγκα. Είτε
0: λογικά
1: έτσι,
0: ναι,
1: είτε
0: με τον ένα με τον άλλο τρόπο το Ευρωλίγκα θα παίξει του χρόνου.
1: Το θεωρώ δεδομένο. Τώρα, παιδιά, μείωμα στο ιατρικό απόρριτο για τον Γένσεν. Για τον Γιώβιτς.
0: Α, για τον Γιώβιτς.
1: Υπήρχε κάτι πολύ σοβαρό. Το παιχνίδι σήμερα είναι χαμένο ήδη από το τρίτο του προηγούμενου μάτς μεταξύ μας. Δεν θέλει πολύ μυαλό, ρε παιδιά, με γιορτή παρουσίαση της ομάδας στο γήπεδο. Παιδιά, do you know Βασίλης Σπανούλης, Kill Bill που λέμε, δεν υπάρχουν χαμένα παιχνίδια ή έχουν οι άλλοι γιορτές ή θα παίξουμε χαλαρά. Η ομάδα θα μπει για να κερδίσει τον Ερυθρό Αστέρα. Θα τα καταφέρει, ναι. Απεσιόδοξη είναι ο Πλιάκος, 3 χρόνια του χρόνου λέει η Ευρωλίγκα θα βαφτεί με τα χρώματα του κίτρινου θεού. Γιώργο, δεν θέλω να πω πραγματικά τη σκέψη μου. Και μετά στείλει το γνωστό σύνθημα με το ρεμπίλι, ρεμπίλι, ρεμπίλι. Αρένα 1 Premium είναι το κανάλι, 8 ώρα Ελλάδας.
0: Αρένα 1.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Αρένα Σπορ 1.
1: Ναι.
0: Λογικά, ναι.
1: Λέει σε πολλά προπονητικά θα το δείξει.
0: Προπονητικά.
1: Okay. Ο Σιάο πάει να παίζει γκολφ με την απόλυτη αφρόκρεμα. Αλλά ο Τέρης λέει πήγε στο Αμπου Ντάμπι. Παιδιά, αυτά τα επικοινωνιακά, ότι πήγε ο Αριστοτέλης, ο Τέλης.
0: Ο Πάκ μέσα στη φαφάρα και στη γαρνιτούρα με την θέμα τη.
1: Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα, το βασικό του πρόβλημα. Και σας το λέω με πάσα ειλικρίνεια που θα λέγει ο Νίκος Χατζηνικολάου, δεν ξέρω ποιο άλλο θα το έλεγε.
0: Ναι, φωτιά.
1: Έχουν τρελαθεί ότι επικοινωνιακά ο Άρης με Σπανούλη, Ζήση, Σιάο, Αντετοκούμπο. Ξεσκίζει επικοινωνιακά,
0: ναι, ναι.
1: Και με αυτά τα τεχνάσματα πήγε ο Τέλης στο Άμπου Ντάμπι, πήγε στο τέτοιο. Θα δει συνάντηση, θα κάνω την καλύτερη ομάδα όλων των εποχών που έχει γίνει ποτέ στο μπάσκετ. Ο Γιανακόπουλος, τι ωραία που ήρθε ο ΠΑΟΚ κτλ. Προσπαθούν να καλύψουν το έδαφος το οποίο δυστυχώς για αυτούς προφανώς δεν καλύπτεται με τέτοια. Όχι στο Άμπου Ντάμπι και στο διάστημα
0: δεν μπορεί να καλυφθεί.
1: Άμα κάνει δήλωση ο Σπανούλης και πάει ο Τέλης Μιστακίδης, το οποίο δεν έχω κανένα θέμα με τον άνθρωπο, θα βάλει λεφτά και μια χαρά και να υπάρχει ανταγωνισμός. Αλλά στο επικοινωνιακό δεν μπορεί να φτάσει τώρα τον Άρη. Τι να κάνουμε. Ο Σπανούλης να κάνει μια απλή δήλωση και ο Τέλης Μιστακίδης να πάει στο φεγγάρι, θα πει
0: για να απλοποιήσω αυτό που λέει ο Φώτης. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να ενισχύσει επικοινωνιακά με διάφορα tricks το brand του μπασκετικά αυτό. Στην Ευρώπη. Ο Άρης δεν χρειάζεται να κάνει κάτι για να ενισχύσει το brand του στην Ευρώπη. Ο Άρης είναι ο Άρης για την Ευρώπη, ενώ ο ΠΑΟΚ δεν είναι ο ΠΑΟΚ για την Ευρώπη. Τι να κάνουμε
1: αυτό. Αλλά επειδή πάντα και τα πρόσωπα παίζουν ρόλο, ναι. Ο Άρης είναι ο Άρης της ιστορίας που λες, ό,τι περιλαμβάνει το αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ και έχει Αντετοκούμπο, Σπανούλη, Ζήση. Τι να κάνουμε. Δεν... Έχετε τρικέρι.
0: Είναι ο Άρης, παιδιά. Το
1: κατάλαβα. Τρικέρι προσπαθεί εκεί, τον βλέπει να γίνει επικοινωνιακό.
0: Με τέμι και τα λοιπά. Ναι.
1: Τι να κάνουμε. Δηλαδή βγαίνει ο Σπανούλης και κάθονται όλοι προσοχή. Και ακούνε τον.
0: Με τέμι, it's very important. Ναι. Λοιπόν.
1: Τι, δεν μπο... και έχουν σκάσει από την περίπτωση του Τελειόπουλου.
0: Έκλειξ πλιακού. Έκλειξ πλιακού. Μην ακουμπάτε τον μπάσκετ. Μην τον ακουμπάτε τον μπάσκετ. Θα σα διαλύσει. Θα σα καταστρέψει. Πε ένα τελευταίο και φεύγουμε.
1: Τίποτα. Αυτά.
0: Τίποτα.
1: Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Συγγνώμη για όσα δεν μεταφέρθηκαν στον αέρα.
0: Ήρθε η ώρα σιγά-σιγά.
1: Καταλαβαίνω ότι είχαμε και
0: να πάρουμε την άκουσα για τον ποτήρα. Ολοκληρώθηκε η δεύτερη εβδομάδα εκπομπών. Πάμε καλά. Στεκόμαστε όρθιοι. Εντάξει, δύο πόδια, δύο χέρια. Κάποιοι θα λέγανε τρία πόδια ενδεχομένως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και άλλοι πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα εδώ πέρα.
1: Σου έχω και ένα τελευταίο. Περίμενε γιατί είναι και 59. Ο Νίνγκ δεν μπορεί να γίνει Έλληνας.
0: Μετά από τον τρίτο μετά από τον τρίτο χρόνο, νομίζω ότι μπορεί να πιαστεί στο κύπελο. Θα το ψάξω όμως. Δεν θυμάμαι τώρα είναι για το κύπελο για την Ευρώπη. Θα το ψάξω όμως.
1: Ο Ηλιάς λέει: ο Κέζα θα παίξει 6-8 μαζί με τον Ράσιτς.
0: Ελπίζω πως όχι.
1: Θα έχουμε καλύτερα.
0: Τι έκανε.
1: Καλά, παλιά.
0: Λοιπόν.
1: Έγινε τέτοιο.
0: Τι. Δεν πειράζει, όλα καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ την Digital Market, ευχαριστούμε το μεζεδοπολείο Μόστρα που ήταν και σήμερα μαζί μας. Γιάννης Δασκάλου μέχρι τις 2 ακολουθεί. Ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε την επόμενη Δευτέρα. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: 5.70. Digital
1: η Hisense κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εγώ και σα περιμένω όλου. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένα.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massoud της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
6: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
7: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
8: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
9: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
10: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
9: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
10: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
9: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
10: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
11: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
12: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
11: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
12: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
11: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
12: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
13: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
14: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
13: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
14: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
13: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
15: Κατερίνα μου, για πού το έβαλε? λες?
16: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
15: Στη Θεσσαλονίκη?
16: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
17: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
18: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
19: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου?
18: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
19: Ποιος εγώ?
18: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλά στο σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
19: Και ejectionservice.gr.
18: Λύσαξες.
20: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
21: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
20: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
21: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
20: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-889-781.
21: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
20: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
22: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
23: Αχ, πίνασα.
24: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
23: Και από πού θα παραγγείλουμε?
24: Από το Food for You.
23: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
24: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
23: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
24: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
21: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
24: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
21: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
24: Food for You,
21: το δικό μου αγαπημένο.
25: Έλα, Γιώργη!
26: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
25: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
26: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
25: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
26: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
27: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
26: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
27: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
26: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
25: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
28: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
29: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
30: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
31: Digital Markt.
30: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσει η Μογέννη στο δασκάλου. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 3, εκτάκτο σήμερα ως τις 3. Μία ώρα παραπάνω από την κανονική διάρκεια της εκπομπής. Είχαμε και τη χθεσινή μας απουσία. Θα προσπαθήσουμε λίγο σήμερα να κάμψουμε. Την εκπομπή μας ξεκινάμε πάντα από τους χορηγούς μας, αυτούς που μας τιμούν με την εμπιστοσύνη τους. Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, φίλες και φίλοι, εδώ και 50 χρόνια γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βραδάκι. Καφέδες, αρτοποιήματα, ωραία σνακ, ζεστά φαγητά μαγειρεμένα, υπέροχα γλυκά, τρομερά παγωτά. Και πάνω απ' όλα χαμογελαστοί άνθρωποι έτοιμοι να μας εξυπηρετήσουν. 10 ζαχαροπλαστεία στην πόλη, ένα σίγουρα είναι κοντά σας και σας περιμένει. Δίπλα μας είναι η Alloplast και η αδερφή Δερβίση. Τα κορυφαία κουφώματα PVC σε ποιότητα κατασκευής, σε ασφάλεια, σε design. Με ένα εξαιρετικό δίκτυο συνεργατών σε Ελλάδα και Κύπρο που είναι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι αδερφή Δερβίση για την Alloplast. Ξέρετε, κυκλοφορούν πάρα πολλά κουφώματα εκεί έξω, αλλά είναι όλα αμφιβόλου κατασκευής. Και για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, θα κάνετε μια τέτοια επένδυση. Η Alloplast και η αδερφή Δερβίση αποτελούν εγγύηση για εσάς. Δίπλα μας είναι φυσικά και οι Άριες, ο πανίσχυρος συνεργάτης μας και δικό σας συνεργάτης σε ό,τι αφορά την ψύξη και τη θέρμανση. Για ένα ακόμα καλοκαίρι, τα κλιματιστικά Bosch και το Simba έκαναν τη δουλειά τους, τελευταίας γενιάς και τεχνολογίας. Και τώρα που αλλάζει η εποχή, άλλοι Άριες θα είναι εκεί για να μπορέσει να φτιάξει το κλίμα μέσα στον προσωπικό μας χώρο. Σήμερα είναι Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη. Ελπίζω και εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή είναι γνωστοί. 6936-512-099 μέσω Viber. Τα μηνύματά σας και η επικοινωνία σας με την εκπομπή και το σταθμό. Κοντά μας είναι... Κοντά μας μπορείτε να είστε μάλλον και με την μέσω των μηνυμάτων κάτω από το post της εκπομπής στη σελίδα του Yellow στο Facebook. Φυσικά και στο YouTube, το κανάλι του Yellow είναι εκεί. Κάντε μια εγγραφή, ακούστε ζωντανά και αυτή την εκπομπή και αργότερα όλες τις υπόλοιπες και όλο το δημοσιογραφικό υλικό του Yellow Radio. Καλή ακρόαση εύχομαι. Ελάτε σιγά σιγά να... περπατήσουμε στα μονοπάτια της κιτρινόμαυρης επικαιρότητας.

Σήμερα εγκαινιάζουμε σαν εκπομπή της επικοινωνίας μας με τον Μιχάλη Λεάνη, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν συνεργάτης του Yellow Radio και μιλούσε με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο στην εκπομπή το 10ο καλό, με την παρουσία πλέον του Φώτη Πλιάκου. Ο Μιχάλης ο Λεάνης δύο φορές την εβδομάδα, μία μέρα πριν το Σαββατοκύριακο για τα παιχνίδια ως pre-games και μία ως post-games κάθε Δευτέρα. Δευτέρα ή Τρίτη. Δύο φορές την εβδομάδα

θα είναι κοντά σας. Σε λίγο θα τον έχουμε εδώ για να σχολιάσουμε μαζί, έτσι να ρίξουμε μια ματιά γενικότερη και να σχολιάσουμε την επικαιρότητα και περισσότερο την κυτρινό-μαύρη επικαιρότητα και όλα αυτά που μας περιμένουν το διήμερο. Έχουμε το ποδοσφαιρικό παιχνίδι του Άρη με τον Ηρακλή στο Κλέανθης Βικελίδης αύριο. Έχουμε σήμερα ένα πολύ δυνατό φιλικό παιχνίδι της ομάδας μπάσκετ κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. Στις 8 στην Αλεξάνδρ Νίκολιτς Belgrade Arena. Ο Άτσα Νίκολιτς, ο οποίος ο μεγάλος προφέσορας είχε περάσει και είχε συνεργαστεί και με την ομάδα του Άρη. Ήταν η εποχή τότε που είχε έρθει ο Ρόι Τάρπλεϊ και είχε ξεκινήσει, αν θυμάστε, ο Στίβ Γιατζόγλου την χρονιά, η οποία είχε ολοκληρωθεί με τον Τσβίκα Σέρφ.

Θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον Χρήστο τον Άιντο, τον πρώην ποδοσφαιριστή του Άρη και νυν προπονητή της ομάδας K19, να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει με αυτά τα παιδιά και εννοείται να σκιαγραφίσουμε μαζί με τη βοήθεια του Χρήστου το ντέρμπι που έρχεται το αυριανό στο Κλεάνθης Βικελίδης. Θα μιλήσουμε και για κάποια άλλα πράγματα αρκετά σημαντικά σήμερα στη διάρκεια της εκπομπής. Θα σας αναφέρω κάποια βηματάκια που έγιναν από την επιτροπή που έχει συσταθεί από τον Αλφα Σίγμα Άρης και ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με την διπλή ανάπλαση και το κομμάτι του οικοπαίδου και το κομμάτι που αφορά το νέο γήπεδο του Άρη και την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει για να αποσπάσει τις κυβερνητικές δεσμεύσεις ως προς αυτή την κατεύθυνση. Και βέβαια θα σας αναφέρουμε και κάποιες πολύ σημαντικές, φρέσκες λεπτομέρειες, ένα καινούριο update που αφορά και το ρεπορτάζ του μπάσκετ αλλά και την μπουτίκ της Sky Aris, γιατί είναι πολύ πολύ έντονο το ενδιαφέρον σας για αυτό το θέμα. Και έχουμε καταφέρει να μεταφέρουμε σε εσάς, θα μεταφέρουμε μάλλον σε εσάς κάποια πράγματα που αφορούν το ρεπορτάζ. Ήδη υπάρχουν πάρα πολλές καλημέρες από τον φίλο τον Παναγιώτη, από τον φίλο τον Νίκο, από τον Στέλιο από την Ινεβέργη που λέει μετά το Ρόστοκ σήμερα κλείσαμε τα ξενοδοχεία και για Λιουμπιάννα. Υπάρχει περίπτωση να δούμε κανένα μεγάλο σήμα του Άρη το παλέπιχη? Δεν το βλέπω, φίλε Στέλιο. Μπόλικη αγάπη στον Γιώργο από το Μόναχο που μετρά αντίστροφα και λέει 32 μέρες για Ροστόκ. Να βρεθούν τα Αριανά και εκεί δίπλα στην ομάδα και την υποστηρίξουν. Ο Αλέξανδρος, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, ραδιοφωνική συντροφιά. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος ρωτά για το αν θα μπορέσουμε να δούμε το μάτς και αν παίζει στην τηλεόραση. Δεν έχει κάποιο ελληνικό κανάλι τα δικαιώματα του σημερινού φιλικού του Άρη, φίλε μου, στο Βελιγράδι. Υπάρχουν η σερβική τηλεόραση, θα το αποδώσει μέσα από κάποιο κανάλι της. Δεν ξέρω αν υπάρχεις, αν έχεις τη δυνατότητα να επισκεφθείς κάποιο sports cafe ενδεχομένως, κάποιο πρακτορείο της Alwyn που συνήθως έχει τέτοια κανάλια. Καλημέρα στον φίλο τον Τέο και την κίτρινη Μηχανιώνα. Ο φίλος ο Παρασκευάς θέλει να μάθει τι γίνεται στο ανδρικό και στο γυναικείο βόλεϊ. Μεταγραφές από ό,τι ξέρω γίνονται και προσπάθεια γίνεται ενίσχυση ομάδας με νέο προπονητή στο ανδρικό βόλεϊ. Ακούω και διάφορες μεταγραφές στο γυναικείο, αλλά τώρα που το λες, ναι, γιατί όχι, θα κάνουμε το ρεπορτάζ μας. Και εδώ το φίλο τον Δημήτρη, ο οποίος σχολιάζει και το φιλικό που έρχεται σήμερα με τον Ερυθρό Αστέρα. Ο φίλος ο Χρήστος αναφέρει κάτι που αφορά δημοσιεύματα για άλλη ομάδα και λέει επίσης ότι ο κύριος Ζαρωτιάδης που είναι στην Επιτροπή για τη Διπλή Ανάπλαση τον είχα καθηγητή στο Πανεπιστήμιο, είναι φοβερός. Και πολλά πολλά ακόμα μηνύματα που έρχονται και αφορούν το ρεπορτάζ και θα περιμένετε την στιγμή που θα μιλήσουμε για το ρεπορτάζ. Τώρα θα πάμε μια μικρή βόλτα στην Αθήνα.

0: Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον Μιχάλη Λεάνη. Θέλω πριν να ανοίξω την επικοινωνία μου με τον Μιχάλη Λεάνη, θα είναι η πρώτη φορά που θα το κάνουμε εδώ στον Yellow Radio, απλά θέλω να σας ενημερώσω ότι με τον Μιχάλη μας συνδέει μια προσωπική ζεστή φιλία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε κάνει μαζί πάρα πολύ ωραία πράγματα στο ραδιόφωνο και παλαιότερα στο ραδιόφωνο του Αντένα με μια εκπομπή εξαιρετική, ένα μαγκαζίνο που λεγόταν Γκολεαντόρ και είχε βάση αθλητική, αλλά ήταν και κοινωνικό και ψυχαγωγικό και πολιτιστικό για πολλές ώρες μια εκπομπή τα Σαββατοκύριακα. Έχουμε βρεθεί στο ίδιο στούντιο και έχουμε κάνει εκπομπή μαζί στον Sport FM, σε μια πρωτοποριακή συνεργασία που είχε γίνει του Sport FM Αθηνών και Θεσσαλονίκης με εκπομπές μαζί με τον Θοδωρή τον Αθερίδη και γενικώς πολύ πρωτοποριακά πράγματα. Και βέβαια έχουμε περάσει και πάρα πολλές ώρες και μιλώντας και για τον Άρη αλλά και για πολλά άλλα πράγματα στη ζωή, καθώς πέρα από τις ώρες της ημέρας ήμασταν μαζί και για αρκετές ώρες της νύχτας κάποτε. Μιχάλη μου, μετά αυτή την εισαγωγή σε καλησπερίζω και στην εκπομπή.
1: Να είσαι καλά ρε Γιάννη, να είσαι καλά, όντως.
0: Κατατάει πολλά χρόνια η κολόνια μας τώρα, έτσι.
1: Βέβαια, πολλά και σπουδαία.
0: Ναι, ζήσαμε, νομίζω ότι είχαμε την ευτυχία να ζήσουμε τις εποχές του ραδιοφώνου όπως δεν μπορεί να αντιληφθεί τώρα ο κόσμος και το κοινό πώς ήταν το ραδιόφωνο τότε. Ήταν μοναδικό,
1: ναι,
0: πραγματικά.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Ήταν εντελώς διαφορετικό, ήταν πολύ πιο αυθόρμητο. Όχι, δεν ήταν επαγγελματικό, άκρος επαγγελματικό ήταν και θεωρώ ότι βάλαμε κι εμείς ένα λιθαράκι ώστε το ραδιόφωνο αυτό να έχει επαγγελματικό χαρακτήρα, αλλά από την άλλη μεριά να έχει και μια προσωπικότητα και μια μεσότητα, γιατί δεν υπάρχει πιο άμεσο μέσο από το ραδιόφωνο.
0: Έχω την αίσθηση ότι ήταν λίγο πιο επαγγελματικό στα δικά μας χρόνια, γιατί υπήρχε πολύ πολύ μεγάλη τουλάχιστον προετοιμασία για τις εκπομπές. Δεν είχαμε εμείς την δυνατότητα που υπάρχει τώρα μέσω social media, μέσω γραφείων τύπου να έχεις κατευθείαν όλο το υλικό. Δηλαδή έπρεπε να δουλέψεις, να παλέψεις, να χτίσεις μια εκπομπή από το μηδέν. Ήταν μια παραγωγή κανονική κάθε εκπομπή.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Αρκεί να πούμε ότι τότε το ραδιόφωνο, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει δυστυχώς στις μέρες μας, αλλά δεν έχει να κάνει μόνο με το ραδιόφωνο και πολύ σωστά το έφερες και στα social media. Την εποχή εκείνη το ραδιόφωνο ήταν καθαρά δημοσιογραφικό μέσο. Δεν μπορούσε ο καθένας να πάει να πάρει ένα μικρόφωνο και να αρχίσει να μιλάει, γιατί έτσι. Θα έπρεπε να είχε μια ιδιότητα είτε του δημοσιογράφου είτε του μουσικού παραγωγού με πορεία, με διαδρομή και θεωρώ ότι αυτό ήταν στη θετική κατεύθυνση. Τώρα βλέπεις πάνω σχάρι, ακόμα και στο διαδίκτυο υπάρχουν ένα κάρο παιδιά. Δεν θεωρώ ότι είναι αρνητικό, αλλά υπάρχουν ένα κάρο παιδιά τα οποία την ιδιότητά τους και όλο δεν τη γνωρίζεις. Δεν γνωρίζεις, ας πούμε, το αντικείμενο ενασχόλησης αυτών των παιδιών. Ξεκινάει βασικά από την ανάγκη όλα αυτά που έχουν δημιουργηθεί στο διαδίκτυο να δημιουργήσουν εργατόρες και ώρες παραγωγής, αλλά ακούγονται τόσα πράγματα τα οποία δεν μπορούν ούτε να είναι υπεύθυνα, γιατί δεν παράγονται από υπεύθυνα χείλη. Στην ανάγκη του πλουραλισμού θεωρώ ότι το πράγμα έχει κάπως έχει χαθεί, έχει δραστηριοποιηθεί, δηλαδή η πραγματική ενημέρωση.
0: Γι' αυτό και εγώ υποστηρίζω πάντα και λέω στους ακροατές ότι να είστε πάντα υπεύθυνοι για το τι ακούτε και δεν έχει σημασία μόνο τι λέει αλλά και ποιος το λέει. Δηλαδή να φιλτράρουν μια και δύο και τρεις φορές αυτά που ακούνε. Και ας βγάλουν τα συμπεράσματά τους μετά, είναι δικό τους θέμα.
1: Ναι, καλά, χωρίς αυτό να σημαίνει το ότι εμείς είμαστε οι απόστολοι της αληθείας.
0: Όχι, δεν υπάρχουν
1: νέα παιδιά.
0: Ασφαλώς.
1: Προς Θεού. Υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία μπαίνουν στον χώρο με πολλή όρεξη, καταρτισμένα.
0: Μια χαρά.
1: Τώρα, αλλά από εκεί και πέρα τώρα ο καθένας να χρήζεται ή να αυτοπροβάλλεται ως
0: αναλυτής, ειδικός αναλυτής. Εγώ έχω ακούσει και εκπομπές. Εντάξει, το μπάσκετ είναι και λίγο πιο ξέρεις, ευρέως διαδεδομένο.
1: Το μπάσκετ έχει γίνει στο μπάσκετ για να γίνει μεγαλύτερη ζημιά.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Στο μπάσκετ, στο μπάσκετ μιλάει ο οποιοσδήποτε. Αν το συζητήσει και με ανθρώπους του μπάσκετ, πραγματικά νιώθουν πολύ αμήχανα και πολύ έτσι, άσχημα. Όχι για κανέναν άλλο λόγο. Γιατί είναι ένα σπορ το οποίο, αν δεν το ξέρεις, αν δεν το έχεις ζήσει, αν δεν έχεις επιμορφωθεί επ' αυτού, είναι φοβερό. Δηλαδή, εγώ κάθομαι και σκέφτομαι τώρα τι λένε κάποια παιδιά, και το έχω συζητήσει και με πολλούς coach, ότι στην αντίστοιχη, ας πούμε, ηλικία δικιά τους, εμείς, και το γνωρίζεις εσύ πολύ καλά λόγω και ανθρωπογεωγραφίας, αλλά και λόγω χωροταξικότητας, ας πούμε, πηγαίναμε σε στέκια και γινόμασταν κατά κάποιο τρόπο κατασκοπεύαμε αυτούς οι οποίοι μιλούσαν για να ακούσουμε τι λένε, να επιμορφωθούμε. Και δεν τολμούσαμε, ας πούμε, να γυρίσουμε για να πούμε τι λέει.
0: Ναι, εντάξει, είναι καλό να μιλάς με ανθρώπους του μπάσκετ, με προπονητές, με παίκτες, να μιλάς με ανθρώπους που έχουν ζήσει εμπειρίες, γίνεσαι, θωρακίζεσαι περισσότερο και μπορείς να δεις τα πράγματα.
1: Και να κάθεσαι να ακούς, να ακούς, να ακούς.
0: Εγώ έχω πάθει σοκ πάντως με τους αναλυτές του τένις τώρα, γιατί έχουν προκύψει και τέτοια. Το τένις είναι ένα πολύ εξειδικευμένο άθλημα, το οποίο αν δεν το ξέρεις, δεν μπορείς να το σχολιάσεις εύκολα. Και ακούω πράγματα και λέω: τι γίνεται, Θεέ μου, τι λένε τώρα αυτά τα παιδιά. Τέλος πάντων, ας μην κάνουμε σαν τους παππούδες του Muppet Show.
1: Όχι, όχι, ρε παιδί, μα λέει είναι ορισμένα πράγματα τα οποία είναι σημεία των καιρών και πρέπει να τα αναφέρουμε. Όντως, δεν κάνουμε ούτε τους εισαγγελείς, ούτε τους πορτοδίκες, ούτε κάτι ανάλογο.
0: Μιχάλη, θέλω καταρχήν να μας πεις εσένα πού σε βρίσκουμε πέρα από το Yellow Radio, που θα είμαστε μαζί δύο φορές την εβδομάδα. Έχεις κάνει μια καινούργια ωραία συνεργασία. Δεν είναι πολύ αργά, ρε Μιχάλη?
1: Κοίταξε να δεις, το κριτήριο ήταν ότι μετά τη διακοπή, για να το πούμε έτσι απλά, μετά τη διακοπή έχουμε ουσιαστικά την έναρξη της αγωνιστικής περίοδου στο μεγαλύτερο φάσμα του αθλητισμού, και πλέον σε καθημερινή βάση. Εσύ το γνωρίζεις τώρα λόγω διαδρομής και λόγω εμπειρίας. Δηλαδή, μετά τη διακοπή ξεκινάνε τα πάντα, Γιάννη. Δηλαδή, Δευτέρα θα έχει σίγουρα πρωτάθλημα και τα πόνερα μιας αγωνιστικής. Τρίτη θα έχει Champions League.
0: Συνεχώς έχει υποχρεώσεις αγωνιστικές. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Έτσι είναι. Ναι, οπότε έχει δηλαδή καθημερινά καινούριο υλικό για. Απλά το 12-2, ενώ στέλνουν παιδιά τώρα τις ακούνε 12-2. Πες μας λίγο πού είσαι, πού σε βρίσκουν, πού σε παρακολουθούν τα παιδιά.
1: Είμαστε στο νέο ραδιόφωνο του Mega, Mega News 104 και 6. Είναι η επανένωση με τον Μπάμπη τον Χριστόγλου.
0: Με τον Μπάμπη τον Χριστόγλου κουβαλάτε μια τεράστια ιστορία στην Αθήνα.
1: Ναι, 19,5 χρόνια μαζί, σαν Μπάμπη και κάτω. Το Μπάμπη και κάτω μεταφέρθηκε, πήγε στο Mega News 104 και 6 κάθε μέρα.
0: Πρέπει να πούμε, να θυμίσω εδώ, μάλλον, να ενημερώσω μάλλον τον κόσμο, ότι το Μπάμπη και κάτω ήταν η νούμερο ένα σε ακροματικότητα εκπομπή στην Αθήνα, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ήταν διαχρονικά για πολλά χρόνια στην κορυφή.
1: Η μακροβιότερη εκπομπή του Sport FM.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Η μακροβιότερη εκπομπή του Sport FM. Οπότε αποφασίσαμε με τον Μπάμπη, μια που όλα αυτά θα τελειώνουν γύρω στις 12 παρά. Πλέον θα μπει και το μπάσκετ τώρα σε λίγο. Έτσι, από σήμερα μπαίνει, ας πούμε, με το Super Cup, από την ερχόμενη εβδομάδα με το ελληνικό Super Cup, και μετά ουσιαστικά ξεκινάει ελληνικό πρωτάθλημα στο μπάσκετ, ξεκινάει και η Euroliga, ξεκινάει και η Euro Cup. Κάθε μέρα όλα αυτά χρονικά τελειώνουν γύρω στις 12 παρατέταρτο, 12 παρατέταρτο, αναλόγως και με την έναρξη των παιχνιδιών. Οπότε σκεφτήκαμε ότι θα ήταν πολύ καλό να κάνουμε μια εκπομπή γύρω στις 12, όπου το γεγονός είναι ακόμα ζεστό.
0: Έτσι.
1: Και ο καθένας θα θέλει να βγει, να σχολιάσει, να μιλήσει, να πει το παράπονό του, να πει τη γνώμη του, να πει τις αντιρρήσεις του, να πει τη δική του, να καταθέσει τη δική του οπτική.
0: Έτσι. Είναι, εγώ θα πρότεινα πραγματικά στον κόσμο, επειδή πλέον υπάρχει δυνατότητα να ακούνε μέσω διαδικτυακά, γιατί παλιά δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Είναι νομίζω ότι σαν δίδυμο Είστε ένα πάρα πολύ ωραίο και αρμονικό δίδυμο και είναι πολύ όμορφο να σας ακούει κάποιος. Εγώ ειλικρινά σου λέω, Μιχάλη, δεν ξέρω, θα παίζουν κάπου οι εκπομπές σας, γιατί εγώ 5 ώρα ξυπνάω να κάνω εκπομπή το πρωί, οπότε δεν μπορώ, ρε φίλε, να κάτσω μέχρι τις 12 και τις 2. Δηλαδή πλέον γερνάω, κουτουλάω στον καναπέ 11 η ώρα. Δηλαδή είναι...
1: είναι, κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι είναι on demand. Θα γίνει και το on demand. Α, γιατί ακόμα.
0: Εκεί να σας έχω σε μια.
1: Ωραία. Μπορώ να δώσω και μια είδηση χωρίς ημερομηνία.
0: Να την δώσεις.
1: Αλλά πολύ σύντομα θα υπάρχει και Mega News στη Θεσσαλονίκη.
0: Τέλεια. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο και μακάρι να συμβεί. Μπόλικη αγάπη από τον Ηλία, το Μπόπι σου μεταφέρω. Παλιός καλός φίλος.
1: Λιάκος είναι αδερφός. Είναι μεγάλος αδερφός.
0: Κανονικός αδερφός. Και βέβαια υπάρχει όλη εκείνη η γενιά των Αριανών που και εσείς, και εγώ κολλάω κάπου, είστε και λίγο μικρότερος, που ζήσαμε έναν τελείως διαφορετικό Άρη και τον κουβαλάμε αυτόν τον Άρη διαφορετικά μέσα μας. Χθες ήμουν αυθημερών.
1: Αν αποφασίσει αυτή η γενιά, δηλαδή με προεξέοντα τον Ηλία και καθίσουμε να γράψουμε διαδρομές, εμπειρίες, συζητήσεις, γεγονότα, γιατί μερικές φορές, το λέω και για εμάς τους δημοσιογράφους, και το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, δεν είναι αυτά που γράφουμε και μερικές φορές λένε τι γράφει ο Γιάννης, μα τι είπε ο Μιχάλης. Είναι αυτά που δεν έχουμε πει και δεν έχουμε γράψει ποτέ.
0: Σωστό, σωστό. Και είναι πάρα πολλά, πάρα πολλά. Πραγματικά.
1: Όταν αποφασίσουμε λοιπόν να το κάνουμε αυτό το πράγμα με τον Ηλία, θεωρώ ότι η τόμη θα είναι περισσότερη και από την Πάπυρο Λαρούς.
0: Ακριβώς. Με ρωτάνε πάρα πολύ, ξέρεις, εδώ, επειδή τώρα αντιλαμβάνονται ότι έχουμε μια διαφορετική σχέση μεταξύ μας και γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Δεν θα σου κάνω το ερώτημα που μου ζητάνε να σου κάνω. Απλά θα πω το εξής, παιδιά. Ο Μιχάλης Ολεάνης, ο οποίος τώρα έχει στη ζωή του πέρα από τη σύζυγό του και μια υπέροχη μικρή κυρία, η οποία είναι ένας μικρός δικτάτορ και τον κάνει ό,τι θέλει, γιατί είναι η καψούρα του, η κόρη του και η αδυναμία του η μεγάλη. Πρέπει να πω, Μιχάλη, ότι ήσουν με το γυναικείο φίλο, είχες πάντα πολύ καλές σχέσεις. Και μάλιστα, επειδή τώρα ρωτάνε εξής συγκεκριμένα πράγματα και εμείς δεν θέλουμε τώρα να μιλάμε για συγκεκριμένα πράγματα στον αέρα, αλλά θέλω να πω ότι ο Μιχάλης Ολεάνης, παιδιά, βασικά και εγώ και ο Μιχάλης, αν δεν είχαμε χιούμορ, μπορεί να ήμασταν και παρθένοι σήμερα. Αλλά ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, μας έδωσε ο Θεός ένα χάρισμα και είχαμε καταφέρει και υπήρξαν πάρα πολλές ωραίες γυναίκες στη ζωή μας, γιατί ρωτάνε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Αλλά δεν θέλω, Μιχάλη, να εκθέσω. Αυτά θα τα κάνουμε εκτός αέρα, θα κάνουμε ένα άλλο καφενείο να τα πούμε αυτά.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, πάμε στην επικαιρότητά μας, στην Κιτρινόμαυρη.
1: Πάμε.
0: Από πού θέλεις να ξεκινήσεις εσύ, όπως θέλεις, το αφήνω σε
1: εσένα. Εσύ.
0: Κοίταξε,
1: εσύ
0: σήμερα έχει ένα φιλικό παιχνίδι ο Άρης στον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, το οποίο είναι μια εβδομάδα μετά από την πολύ ηχηρή, έτσι αν θέλεις, εμφάνιση και νίκη του Άρη επί του Ερυθρού Αστέρα, που η αλήθεια είναι ότι τους έπιασε λίγο απροετοίμαστος τους Σέρβους και τους πείραξε κιόλας. Το φιλικό σήμερα θα έχει εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα. Θα είναι τα αποκαλυπτήρια του Ερυθρού Αστέρα μπροστά στο κοινό της. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο η ομάδα του Ερυθρού Αστέρα. Και
1: καλά, συνηθίζεται εξάλλου. Είναι από και αυτό. Το σέρβικο κοινό στο μπάσκετ και γενικότερα το σέρβικο μπάσκετ. Εγώ δυσκολεύομαι να το αποκαλώ σέρβικο και όχι γιουγκοσλάβικο.
0: Ναι, σωστό.
1: Γιατί
0: μεγάλη σχολή.
1: Τεράστια σχολή. Πολύ μεγάλη σχολή. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια σχολή.
0: Η μόνη σχολή
1: η οποία θα μπορούσε να κοντράρει το μπάσκετ στην άλλη μεριά του πλανήτη, και το απέδειξε αυτό, ότι ο Σενία Ιουγκοσλαβία ήταν η μόνη η οποία το κόντραρε και το κόντραρε στα ίσια. Είναι όμως και ένα κοινό το οποίο, πέρα από το θόρυβο, πέρα από το φανατισμό, είναι ένα κοινό το οποίο είναι πολύ εκπαιδευμένο. Πρέπει να το ξέρει ο κόσμος, γιατί όσοι έχουν πάει στη Σερβία, όσοι έχουν παρακολουθήσει αγώνες, ξέρουν ότι το μπάσκετ είναι ένα άθλημα το οποίο οι Σέρβοι σε όλες τις ηλικίες και σε όλες τις κατηγορίες διακρίνονται. Δεν είναι ένα άθλημα το οποίο απλώς το παρακολουθούν γιατί είναι φίλαθλοι. Είναι ένα άθλημα το οποίο το ζουν.
0: Είναι στην κουλτούρα τους, είναι στο DNA τους.
1: Είναι στην κουλτούρα τους, έτσι ακριβώς.
0: Ο Άρης λοιπόν σήμερα έχει να δώσει ένα πολύ υψηλό επίπεδο και βαθμού δυσκολίας φιλικό παιχνίδι. Είναι από αυτά που αποζητά κάθε προπονητής πριν ξεκινήσει χρονιά. Ο Σπανούλης αυτό ακριβώς θέλει, να βάλει την ομάδα του στα δύσκολα από νωρίς και να την θωρακίσει παίζοντας σε τέτοιο κλίμα. Οπότε δεν βλέπω, υπάρχει μια ανησυχία, ξέρεις, στον κόσμο, μην χάσουμε σήμερα πολύ και επειδή θα είναι πολύ. Αλλά απλά λέω ότι, παιδιά, είπαμε και το ΣΥΝ 24 της Κύπρου δεν λέει κάτι. Η εικόνα της ομάδας και πώς η ομάδα αντιδρά σε όλες τις συνθήκες, αυτό είναι που λέει και πρέπει να κυνηγήσει ο Άρης την προετοιμασία, και αυτό κάνει και ο Σπανούλης.
1: Κοίταξε, Γιάννη, Ο coach έχει μια φιλοσοφία και θεωρώ ότι αυτή είναι ουσιαστικά εφαρμόζη στο παρκέ. Όπως πολύ σωστά είπες, σε ρίχνει στα βαθιά. Ο Άρης Παντοσχάρη έπαιξε απέναντι στη Μακάμπη και θεωρώ ότι στάθηκε σαν ίσως προς ίσου. Έκανε εξαιρετική εμφάνιση. Αν δεν υπήρχε αυτός ο επιθετικός ίστρος του Κόλσουμ, θεωρώ ότι ο Άρης ενδεχομένως είχε πάρει και το παιχνίδι.
0: Ναι, το πρώτο δεκάλεπτο ουσιαστικά ήταν η μαύρη τρύπα του Άρη και από εκεί και πέρα η ομάδα ήταν σε άλλο
1: επίπεδο. Το πρώτο δεκάλεπτο είναι λογικό να μην το αντιμετωπίσω ασφαλώς, έτσι όπως θα έπρεπε να το αντιμετωπίσει, γιατί σου λείπει και η εμπειρία, σου λείπουν και τα χιλιόμετρα. Αλλά εκτός από αυτό, ο Άρης στάθηκε εξαιρετικά και στην πίσω γραμμή του γηπέδου και στην προς γραμμή του γηπέδου, δηλαδή και αμυντικά και επιθετικά. Τι γίνεται τώρα, ποια είναι η οπτική του coach? Με ομάδες επιπέδου δικού σου αυτή τη στιγμή, έστω και αναφορικά, έτσι, τυπικά, ή με ομάδες μικρότερης δυναμικότητας, θα κάνεις καλές εμφανίσεις, θα κερδίσεις, θα δημιουργήσεις εντυπώσεις, θα λειτουργήσεις επικοινωνιακά, αλλά δεν θα έχεις κάνει τον αριθμό των λαθών που θα πρέπει να διορθώσεις. Τον αριθμό των λαθών που θα πρέπει να διορθώσεις θα το κάνεις με αντίπαλο ο οποίος είναι πιο ισχυρός από σένα. Τουλάχιστον στα χαρτιά ή σε επίπεδο διοργανώσεων. Εκεί ουσιαστικά αναγκάζεσαι να παίζεις σε ένα ρυθμό ανταγωνιστικό απέναντι στον αντίπαλο, έναν ρυθμό ο οποίος είναι λογικό, καθώς η ομάδα φτιάχνεται, να κάνει λάθη. Αυτό τον ενδιαφέρει τον coach, να κάνεις λάθη για να τα διορθώσει.
0: Ασφαλώς.
1: Για να μην τα ξανακάνεις κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περίοδου η οποία ξεκινάει τώρα. Γιατί πες ότι παίζεις με το Μαρούσι, τι λέει, θα κερδίσει. Okay. Και...
0: Όχι, ο Άρης έψαχνε επιπροσθέτως και ένα εκτός έδρας παιχνίδι σε μια αρκετά δυνατή έδρα, γιατί τα
1: έτσι,
0: δύο πρώτα του επίσημα παιχνίδια είναι το ένα στη Λεμάν εκτός έδρας και το άλλο στην Καρδίτσα εκτός έδρας. Δεν είναι φυσικά η έδρα Αλεξάνδρ Νίκολιτς του Ερυθρού Αστέρα, αλλά είναι εκτός έδρας παιχνίδια σε φιλικό για τον αντίπαλο περιβάλλον.
1: Αλλά για μια ομάδα η οποία χτίζεται τώρα είναι μια δοκιμασία.
0: Είναι μια προσομοίωση των πραγματικών συνθήκων που ο Άρης αρχίζει να αντιμετωπίζει σε λίγες μέρες.
1: Έτσι. Και το κυριότερο αυτό είναι να γίνουν τα λάθη. Να γίνουν τα λάθη για να μπορεί μετά να δουλέψει με το βίντεο, να δουλέψει την προπόνηση και να πει ότι αυτό δεν πρέπει να επαναληφθεί. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να το διορθώσουμε. Εδώ στην άμυνα έχουμε κενό. Άρα θα πρέπει να το δούμε διαφορετικά. Έτσι χτίζονται οι ομάδες.
0: Mm-hmm. Σωστό. Και βέβαια, πέρα από το αγωνιστικό, για το οποίο καλώς ή κακώς υπάρχει μια αίσθηση ασφάλειας για αυτό που γίνεται, γιατί όταν έχεις σπανούλη και ζήσει στο σχεδιασμό και την οργάνωση της ομάδας μαζί με το επιτελείο τους, πρέπει να νιώθεις ασφάλεια και με βάση και την εικόνα που έδειξε ο Άρης. Και έξω από το αγωνιστικό κομμάτι, Μιχάλη, φαίνεται ο Άρης να ξέρει τι κάνει, να μην κυνηγά τις εντυπώσεις και να κυνηγά την ουσία. Για παράδειγμα, τόσο καιρό που έγινε μια κουβέντα για το franchise και ο Άρης που δεν κινήθηκε κλπ. Μαθαίνουμε τώρα, μάθαμε μάλλον πρόσφατα, ότι θα μαζευτούν αρχές του επόμενου μήνα οι ιδιοκτήτες να συζητήσουν για το πώς θα αντιμετωπίσουν την πρόταση εξαγοράς, όπως φαίνεται ότι έχει γίνει, του NBA Euro προς την Ευρωλίγκα. Επομένως είναι άλλα δεδομένα.
1: Βέβαια, και είναι και κομβική αυτή η χρονιά, Γιάννη. Mm-hmm. Είναι κομβική γενικότερα για το μπάσκετ, γιατί εντάξει, το μπάσκετ πρέπει λίγο να συμμαζευτεί, για να
0: 100%.
1: Το πω έτσι πολύ απλά. Το μπάσκετ δεν μπορεί να έχει περισσότερες διοργανώσεις από το ποδόσφαιρο όταν ως άθλημα είναι λιγότερο λαοφιλές από το ποδόσφαιρο. Είχε πάρα πολύ να διδαχθεί από το ποδόσφαιρο το μπάσκετ, και ως προς την φυσιογνωμία των διοργανώσεων, ως προς τη διάρκεια των διοργανώσεων, ως προς τα κριτήρια συμμετοχής του διοργανώσεων. Έχει πάρα πολλά. Νομίζω ότι πρέπει να σημαίνει, και επειδή θεωρώ ότι είναι μια κομική χρονιά, γιατί μπαίνει και το νέο φορμά της Ευρωλίγα, το οποίο η Ευρωλίγα θέλει να επιβάλλει και να το έχει έτοιμο, ακριβώς επειδή ξέρει ότι θα δεχθεί πιέσεις από την άλλη μεριά του πλανήτη, και φυσικά και η πρόταση η οποία θα έρθει από το NBA για την δημιουργία μιας αγωνιστικής πλατφόρμας επί ευρωπαϊκού γηπέδου, γιατί πλέον τους ενδιαφέρει πάρα πολύ το NBA. Από το NBA, το τι γίνεται στην Ευρώπη, όχι μόνο, προσέξτε, όχι μόνο για λόγους NBA, έτσι, αλλά για λόγους γενικότερα που αφορούν συνολικά στο άθλημα. Μην το ξεχνάμε ότι σε αυτό συμμετοχή θα έχουν. Θα έχει αυτό που λέμε εθνικό πρωτάθλημα. Το εθνικό πρωτάθλημα στην Αμερική δεν είναι το NBA. Το εθνικό πρωτάθλημα στην Αμερική είναι το κολεγιακό. Αυτό είναι το εθνικό πρωτάθλημα. Αν ρωτήσει κάποιον τι ομάδα είσαι στο μπάσκετ, θα σου πει το κολέγιο του. Αν το ρωτήσει, what's your favorite team in NBA, θα σου πει ότι είναι Boston, Sixers κτλ.
0: Είναι και τελείως διαφορετικά πάντως, Μιχάλη, τα νούμερα. Γιατί σε μια μικρή αποτίμηση που έγινε, πόσο κοστίζει σήμερα η Ευρωλίγκα, λένε ότι κοστίζει γύρω στα 2,8 δις και το αν γίνει διεύρυνση με τα franchise θα πάει στα 4,5 δις. Και η ομάδα, και πρόσεξε τώρα, για να καταλάβουμε λίγο και ποια είναι τα νούμερα, όταν όλη η Ευρωλίγκα, η διευρυμένη Ευρωλίγκα, θα κοστίζει ολόκληρη ως διοργάνωση, αποτιμάται στα 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια, έρχεται ένας οργανισμός ο οποίος είναι ο τελευταίος στην Αμερική, που είναι η Memphis Grizzlies, που κοστίζουν μόνοι τους 3,8, και το πρωτάθλημα του NBA κοστίζει, λέει, πάνω από 170 δις. Άρα και τα κεφάλαια που μπορούν να διατεθούν δεν μπορούν να συγκριθούν. Είναι δυσθεώρατα και νομίζω και πρωτόγνωρα για τα ευρωπαϊκά μπασκετικά δεδομένα.
1: Ναι, είναι και άλλη, όμως, είναι και άλλη κουλτούρα.
0: Ασφαλώς.
1: Είναι και άλλη, και η κουλτούρα του μπάσκετ. Απλά το μπάσκετ στην Ευρώπη πρέπει να καταλάβει ότι θα πρέπει να ανοίξει την αγορά σιγά σιγά. Θα πρέπει πρώτα να ενδυναμώσει τις αγορές τις υπάρχουσες, δηλαδή ενδυνάμωση της Ιταλίας που ήταν μια παραδοσιακή χώρα στο μπάσκετ, της Ισπανίας, της Γερμανίας η οποία έχει μπει τα τελευταία χρόνια και έχει να παρουσιάσει, της Γαλλίας η οποία ήταν μια τεράστια δύναμη στο μπάσκετ. Έτσι, αν θυμηθούμε την εποχή του Άρη της δεκαετίας του 80, θα δούμε ότι υπήρχαν γαλλικές ομάδες οι οποίες ήταν κρατέες των τουρκικών ομάδων, των σερβικών ομάδων. Τώρα πλέον, επειδή υπάρχει και αυτός ο
0: διαχωρισμός.
1: Ο διαχωρισμός. Δηλαδή σέρβικο μπάσκετ, κροατικό μπάσκετ. Υπάρχουν πάρα πολλές ζώνες ενδιαφέροντος και το άθλημα μπορεί να παιχτεί περισσότερο.
0: Σωστό.
1: Και σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε συλλογικό επίπεδο. Εκεί ακριβώς θα πρέπει να εστιάσει. Το. Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρχουν τόσες διοργανώσεις στο μπάσκετ.
0: Δεν μπορούν να υπάρξουν γιατί δεν μπορούν να είναι και εμπορικά πετυχημένες και να μπορέσουν να υποστηρίξουν τα έξοδά τους. Δεν βγαίνουν τα νούμερα, δεν βγαίνουν οι λογαριασμοί. Δεν βγαίνουν.
1: Ναι, δεν το κάνει τώρα το ποδόσφαιρο που έχει τεράστια δύναμη και τεράστια λοβιλέ και γεμίζει, ας πούμε, και τα κουπόνια από όλες τις στοιχηματικές.
0: Και κοιτάζει
1: να οδηγηθεί σε ένα συγκεντρωτισμό ο οποίος και προς οφειλία των φιλάθλων θα είναι, αλλά και γενικότερα της αγοράς.
0: Ναι, το μπάσκετ τώρα νομίζω ότι είμαστε μπροστά σε ένα σταυροδρόμι σοβαρών εξελίξεων και περιμένουμε να τις παρακολουθήσουμε και εμείς, γιατί θα έχει μεγάλη σημασία η Γενική Συνέλευση των Ιδιοκτητών που θα γίνει στο Κόμο την μεθεπόμενη εβδομάδα. Θα κρίνει πολλά. Να πάμε λίγο και στο ποδόσφαιρο, Μιχάλη. Άρης Ηρακλής μετά από πολλά χρόνια στο κλειάν της Βικελίδης. Θα είχαμε τη δυνατότητα να δούμε και πάρα πολλούς φίλους Ηρακλειδείς, φίλους μας στο κλειάν της Βικελίδης, αλλά δυστυχώς δεν εδέησε η αστυνομία να δώσει την έγκριση.
1: Καλά, εντάξει. Να μην το πιάσουμε αυτό. Γιατί
0: όχι, δεν έχει νόημα. Δεν έχει κανένα νόημα.
1: Καταρχήν, είναι πάρα πολύ ωραίο που η Θεσσαλονίκη έχει ακόμη ένα ντέρμπι. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ το ότι η θέση του Ηρακλή είναι στην μεγάλη κατηγορία. Ο ιστορικός του ρόλος το επιβάλλει να είναι στην μεγάλη κατηγορία. Τώρα, γιατί δεν ήταν τόσα χρόνια στην μεγάλη κατηγορία, και αυτό είναι μια συζήτηση η οποία δεν μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή, αλλά είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Είναι ένα ντέρμπι. Είναι ένα ντέρμπι το οποίο είναι το δεύτερο στη σειρά για τον Άρη, ο οποίος θα πρέπει να βγάλει αντίδραση. Θα μου πει κάποιος γιατί ο Ηρακλής δεν πρέπει να βγάλει αντίδραση. Βέβαια, επίσης. Και θεωρώ ότι αυτό είναι που κάνει και το παιχνίδι ακόμα πιο ενδιαφέρον. Θα πρέπει ο Άρης να δείξει, να δώσει στοιχεία στο παιχνίδι του όσον αφορά τον τρόπο παιχνιδιού του Γιάννη.
0: Okay,
1: πράγμα το οποίο δεν το είδαμε στο βαθμό το οποίο θέλαμε στο παιχνίδι του Στούμπας, που ο Άρης έχασε, ανεξάρτητα από τις διαιτητικές ανορθογραφίες, οι οποίες ήταν σημαντικές και πολλές. Αλλά αν επικεντρώσουμε σε αυτό που λέμε καθαρά το αγωνιστικό, δεν είδαμε τον Άρη έτσι πώς θέλαμε να τον δούμε. Και απέναντι μάλιστα και σε ένα ΠΑΟΚ ο οποίος ούτε φόβητρο ήταν, ούτε έπιασε μια απόδοση την οποία θα μπορείς να πεις εντάξει, βρέθηκαν όμως και αυτοί σε πολύ καλή μέρα. Τι να κάνεις. Okay. Δεν ξέρω. Θεωρώ ότι όσο περνάει ο καιρός, και το ζητούσαμε και με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, όσο περνάει ο καιρός, φαίνεται ότι στον Άρη υπάρχει έλλειμμα ποιότητας σε ορισμένες θέσεις.
0: Είναι πασιμφανές αυτό. Δεν είναι μόνο έλλειμμα ποιότητας, είναι και το έλλειμμα που δημιουργήθηκε λόγω του κακού προγραμματισμού ή μάλλον του ανύπαρκτου προγραμματισμού. Γιατί όταν δεν μπαίνεις και δεν ισχύει στο έξι σου τη θέση του στόπερ, δεν σου φταίει κανένα στο αριστερό μπακ. Είχες καιρό να το κάνεις και δεν το έκανες. Αλλά για μένα το κομβικό για το παιχνίδι του Σαββάτου είναι ότι έρχεται μία διακοπή και πρέπει ο Άρης να μπορέσει να πάει σε αυτή τη διακοπή, Μιχάλη, έχοντας ένα καλό αποτέλεσμα και μια ηρεμία για να αφήσει λίγο έξω την εξωστρέφεια που θα φέρει ένα αρνητικό αποτέλεσμα.
1: Συμφωνώ απόλυτα, συμφωνώ απόλυτα και, και να μπορέσει να εκμεταλλευτεί δημιουργικά αυτή τη διακοπή, γιατί σε κάθε άλλη περίπτωση είναι αυτό που λες, θα κυνηγάμε την ουρά μας, το έχουμε ζήσει 150.000 φορές άπειρες, δηλαδή το να μην υπάρχει ηρεμία και να αρχίσουμε τώρα πάλι σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα αντί να το εκμεταλλευτούν η ομάδα δημιουργικά, θα γίνει τη συζήτηση τι έφταξε, τι φταίει και πάλι και έτσι και αλλιώς και αν δεν ήταν ο Γιάννης και ο Μιχάλης έπρεπε να και δεν έκανε και δεν έρανε, για να κατασπαταληθεί χρόνος και να ξαναγυρίσουμε πάλι στον ίδιο παρανομαστή. Δεν ξέρω, έχουν γίνει και λίγο κουραστικά όλα αυτά με τον Άρη το τελευταίο χρόνο. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί ο κόσμος είναι πάντα εκεί, ο κόσμος έχει προσδοκίες, ο κόσμος στηρίζει. Ο κόσμος δεν θέλει ο Άρης να πάρει το πρωτάθλημα, δεν είναι εξωπραγματικός. Θέλει να βλέπει τον Άρη να παίζει μια μπάλα σε επίπεδο ανταγωνιστικό βασικά και να βγάζει αυτό την ποιότητα που αναλογεί στην ομάδα του Άρη σύμφωνα με το οικονομικό του μέγεθος. Δεν θέλει δηλαδή κάτι εξωπραγματικό.
0: Ναι, εντάξει, τώρα πλέον έχουμε φτάσει σε ένα δρόμο που λέμε ότι ξέρουμε πολύ καλά ότι η διαδρομή με τον κύριο Καρυπίδη δεν μπορεί να πάει παραπάνω. Πρέπει να γίνει κάποια στιγμή αυτή η μεγάλη αλλαγή που όλοι προσδοκούμε. Αλλά μέχρι τότε υπάρχουν παιχνίδια, υπάρχουν υποχρεώσεις και υπάρχει μια ομάδα που πρέπει να λειτουργεί. Και για μένα πρέπει αύριο ο Γρηγορίου να βρει τους 11 πιο έτοιμους και αποφασισμένους παίκτες να δώσουν το 100% για να μπορέσουν να κερδίσουν το μάτς. Αυτό είναι για μένα. Δηλαδή, πολλές φορές λέγαμε και για τον Γένσεν: δεν είναι στόπερ, δεν είναι στόπερ, δεν είναι στόπερ, δεν είναι στόπερ. Το παιδί όμως έδειχνε επιθυμία. Δηλαδή πρέπει να δούμε επιθυμία από τους παίκτες του Άρη αύριο.
1: Σωστό,
0: να δούμε
1: είναι αυτό
0: θέληση, είναι. Να δούμε κάψα. Αυτό πρέπει να δούμε.
1: Ναι, και από την άλλη μεριά να δούμε και σε επίπεδο ποιοτικό να εξαντλούνται όλα τα περιθώρια. Δηλαδή, ρε Γιάννη, δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να έχει ο Άρης έναν από τους ποιοτικότερους. Δηλαδή το συζητούσα
0: για το Μωρόν.
1: Ναι, το συζητούσα με κάποιους φίλους οι οποίοι δεν ήταν του Άρη, ήταν της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού χθες το βράδυ, οι οποίοι είχαν όλοι αυτήν την ίδια πορεία. Λέγαν παραδείγματος χάρη, είναι δυνατόν ο Άρης να μην ξεκινά με τον Μωρόν και τον Φαμπιάνο, όταν αυτή είναι η βασική. Και καλά, εντάξει, πες ότι ο Φαμπιάνο ήταν τραυματίας. Με τον Μωρόν και όλοι αυτό. Δηλαδή, αν δεις τη μοναδική φάση στην οποία έχουμε δημιουργήσει προϋποθέσεις για γκολ στην Τούμπα, ο Άρης την έχει δημιουργήσει από προσωπική ουσιαστικά ενέργεια του Μωρόν. Είναι αυτός ο οποίος παίρνει την μπάλα, την καλύπτει, γυρνάει το σώμα του και σουτάρει έτσι όπως έπρεπε να σουτάρει. Απλά δεν του έκανε το χατήρι μπάλα να πάει μέσα.
0: Λοιπόν, Μιχάλη, κανένας δεν αμφισβητεί το Μωρόν και την ποιότητά του. Φυσικά και είναι ο κορυφαίος σκόρερ που έχει έρθει τα τελευταία χρόνια στον Άρη. Προφανώς και δεν είναι απολύτως δική του ευθύνη το ότι δεν παίζει. Προφανώς και το ότι δεν είναι απολύτως και η ευθύνη των υπολείπων προπονητών που κάπου έχασαν την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του. Αλλά η δουλειά του οργανισμού που λέγεται ο Άρης και η δουλειά του Γρηγορίου είναι να πάρει αυτόν τον παίκτη και να προσπαθήσει να τον ξεκλειδώσει, να τον συναρμολογήσει
1: έτσι,
0: και να τον ξαναβγάλει το σωστό
1: μόνο.
0: Τελειώσαμε, δεν έχει κάτι άλλο να πούμε.
1: Βέβαια, γιατί δηλαδή είναι πολυτέλεια να έχεις ένα τέτοιο παίχτη και να κοιτάς τη γαρνιτούρα και όχι το κύριο
0: Γιάννη. Ασφαλώς. Μιχάλη μου, θα έχουμε νομίζω να πούμε πολλά παραπάνω πράγματα
1: τη Δευτέρα
0: θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και για τα με αποτελέσματα και να σχολιάσουμε πράγματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, χαίρομαι πάρα πολύ που θα τα λέω
1: μαζί σου. Και εγώ.
0: Καλή συνέχεια. Πολλά φιλιά. Να είσαι καλά επίσης. Γεια χαρά. Φίλες και φίλοι, ήταν ο Μιχάλης Ολεάνης. Εγκαινιάσαμε μαζί του μία σειρά επικοινωνιών που θα έχουμε δύο φορές την εβδομάδα, πριν και μετά από τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου. Εξαιρετικός φίλος ο Μιχάλης και έχουμε μια μακρά ιστορία, έτσι, φιλική και επαγγελματική που μας συνδέει. Θα πρέπει να ξέρετε ότι ο Μιχάλης Ολεάνης είναι ένας πάρα πολύ ευφυής άνθρωπος, πέραν των υπολείπων. Δημιουργικά μπορεί να κάνει φοβερά πράγματα και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Άλλωστε υπήρξαν εκπομπές πολύ ιστορικές που έφεραν τη δική του σφραγίδα, αλλά εντάξει, αυτά είναι για μια άλλη κουβέντα, επαναλαμβάνω. Να μείνουμε λίγο σε ποδοσφαιρική, έτσι, με ποδοσφαιρική διάθεση να συνεχίσουμε. Να μείνουμε λίγο στο ποδόσφαιρο και να πάμε σε ένα παιδί το οποίο αγαπάει τον Άρη, πιστεύω, όχι λιγότερο από τον οποιοδήποτε από εσάς. Την χάνει να έχει φορέσει και να έχει τιμήσει τη φανέλα του Άρη σε δύσκολους καιρούς και έχει, νομίζω, την πολύ μεγάλη χαρά πλέον να είναι ξανά στον οργανισμό του Άρη και να είναι προπονητής της ΚΑΠΑ 19. Τον Χρήστο τον Άιντο το γνωρίζω προσωπικά πάρα πολλά χρόνια. Το γνώρισα σαν παίκτη, το γνώρισα μετά και περισσότερο και σαν άνθρωπο. Οπότε είναι πολύ μεγάλη μου η χαρά που τον φιλοξενώ στην εκπομπή και τον καλησπερίζω. Χρήστο μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Γιάννη μου, καλησπέρα.
0: Να, μια εκπομπή που θα ήθελα να την ακούει ο συγχωρεμένος ο γιώτης, ο αγαπημένος ο πεθερός σου, ο οποίος ήταν και φανατικός ακροατής και προπονητής μου πολλά χρόνια.
2: Σίγουρα θα ήταν πάρα πολύ χαρούμενος. Είμαι βέβαιος γι' αυτό.
0: Χρήστο μου, ξέρω ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει πάρα πολύ τον Άρη, ο οποίος πήρε μια επαγγελματική κατεύθυνση με την προπονητική και είναι διπλή η χαρά που πλέον είσαι στον οργανισμό που αγαπάς και κοντά σε παιδιά που και εσύ κάποια στιγμή σου στη θέση τους. Μίλησε μας λίγο για την ΚΑΠΑ 19 και για την προσπάθεια που έχετε ξεκινήσει εκεί μαζί.
2: Κοιτάξτε, γενικά τα τελευταία χρόνια, μετά από αρκετά, έτσι, μια δύσκολη περίοδο, ο Άρης έχει μπει σε έναν δρόμο ανωδικής πορείας στο αναπτυξιακό κομμάτι του. Φυσικά χρειάζονται και άλλα βήματα, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει μια διαδικασία ανωδική 100%. Ασφαλώς αυτή η διαδικασία, εγώ το γνωρίζω πάρα πολύ καλά, είναι μια διαδικασία η οποία είναι και χρονοβόρα και δίνεις μάχη με τον ίδιο σου τον εαυτό κάποιες φορές, αλλά αυτή είναι η διαδικασία και θα πρέπει να την ακολουθήσουμε. Καλώς ή κακώς, έτσι πως αναπτύσσεται το ποδόσφαιρο, μας επιτάσσει να μπούμε σε αυτό το μοτίβο 100%.
0: Το πιστεύεις το υλικό σου, πιστεύεις αυτή τη στιγμή τα παιδιά που έχεις, έχει ο Άρης αυτή τη στιγμή την μαγιά για να μπορεί να ελπίζει ότι από αυτή τη δεξαμενή ποδοσφαιριστών θα προκύψουν παιδιά τα οποία θα βάλουν τη φανέλα της ομάδας ανδρικής και θα μπορέσουν να βοηθήσουν τον Άρη?
2: Κοιτάξτε, η δεξαμενή δεν αφορά μόνο τα παιδιά της ΚΑΠΑ 19.
0: Φυσικά είναι.
2: Μιλάμε και για τις πιο μικρές.
0: Και η ΚΑΠΑ 17, η ΚΑΠΑ 15, όντως είναι.
2: 17, την ΚΑΠΑ 15,
0: συγκοινωνούν τα δοχεία, είναι αυτά, έτσι είναι.
2: Ακριβώς, είναι συγκοινωνούν τα δοχεία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια προφίλ τα οποία με την κατάλληλη εκπαίδευση μπορούν να αναρριχηθούν. Αλλά ξαναλέω ότι είναι μια διαδικασία αρκετά επίπονη, αρκετά. Χρειάζεται υπομονή τρομερή και φυσικά δεν αρκεί, βλέποντας ένα παιδί, δεν αρκεί μόνο το ποδοσφαιρικό ή ποδοσφαιρική πρώτη ύλη. Χρειάζονται σε ομάδες σε επίπεδο Άρη, χρειάζονται και κάποια άλλα στοιχεία που έχουν να κάνουν με την οτροπία, έχουν να κάνουν με το μεντάλι που χρειάζεται μια τέτοια είδους ομάδα και είναι μια πολύ παραγωγική, ας πούμε.
0: Έχει δηλαδή δουλειά και μέσα και έξω από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου.
2: Βέβαιος, ασφαλώς και ασφαλώς.
0: Η συνεργασία σου με τα υπόλοιπα παιδιά εκεί που τρέχουν όλο το αναπτυξιακό κομμάτι είναι παιδιά με τα οποία έχεις παίξει και μαζί, είστε και φίλοι? Πώς είναι τα πράγματα?
2: Ναι, όχι, υπάρχει επικοινωνία, υπάρχει διάθεση για βοήθεια, ας πούμε, στο κομμάτι το αναπτυξιακό και βαδίζουμε με αυτόν εδώ, σε αυτό εδώ το μοντέλο. Ξαναλέω όμως ότι είναι μια διαδικασία η οποία καλώς κακώς και δεν έχει καμία ας πούμε τάση υπεκφυγής προσωπικής, είναι μια διαδικασία η οποία θέλει χρόνο, θέλει χρόνο.
0: Ποιες είναι οι προτεραιότητες που έχεις βάλει εσύ, Χρήστο, δηλαδή που δίνεις έμφαση τη δεδομένη στιγμή? Εντάξει, το αποτέλεσμα είναι πάντα αποτέλεσμα και δεν γίνεται να μην παίζεις για το αποτέλεσμα, αλλά πού εστιάζεις εσύ σαν προπονητική φιλοσοφία δουλεύοντας κάθε μέρα με αυτά τα παιδιά?
2: Θα σας πω αυτό. Εκεί που εστιάζουμε κυρίως είναι ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί μια ομάδα με φιλοσοφία άκρως παραγωγική. Δηλαδή διαρκώς να υπάρχει η τάση για προσπάθεια παραγωγής, ας πούμε, σε εισαγωγικά καλού ποδοσφαίρου. Το οποίο αυτό όμως πρέπει να συνδυαστεί και με τα αποτελέσματα. Έρχεται σε σύγκρουση πολλές φορές με τον κινησμό που χρειάζεται, το κυνήγι του αποτελέσματος. Και ξαναλέω ότι μέσα από αυτό το δρόμο έχει πολύ κατραπακιά, πολύ σφαλιάρα. Έχουν έρθει ήδη, ας πούμε, στο κεφάλι μας. Αλλά όταν έχεις κάποιες συγκεκριμένες αρχές και πιστεύεις στη δουλειά σου, βαδίζεις αυτόν εδώ το δρόμο. Mm-hmm.
0: Τι είδους προπονητής είσαι? Έχεις συνεργαστεί με πολλούς προπονητές. Είσαι από τους πολύ αυστηρούς, πολύ απαιτητικούς. Δηλαδή, τι είναι αυτό που, με το οποίο, μάλλον θα το πω το εξής, τι είναι αυτό με το οποίο δεν μπορείς να συμβιβαστείς με τίποτα? Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος να είναι ποδοσφαιριστής στην ομάδα του Νάιντ όταν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Τι δεν θέλεις, τι δεν μπορείς καθόλου?
2: Εντάξει, το ιδανικότερο θα είναι να μιλήσουν ήδη οι ποδοσφαιριστές με τους οποίους συνεργάζομαι ή συνεργαζόμουν. Δεν είναι, ας πούμε, το να πω, να μιλήσω για τον εαυτό μου δεν μου αρέσει κιόλας, αλλά αν ας πούμε...
0: Με τι δεν συμβιβάζεσαι?
2: Ένα στοιχείο, αν θα βάζα ένα στοιχείο με το οποίο είμαι μεγαλουχημένος και μεγαλωμένος μέσα κιόλας στην οικογένεια του Άρη, είναι ότι η προσπάθεια είναι καθημερινή και αδιάκοπη. Δεν μπορώ, ας πούμε, επουδενή την παρέτηση, την... Το να είσαι ολιγαρχής, διαρκώς θα πρέπει...
0: Να είσαι ανικανοποίητος, να είσαι ανικανοποίητος.
2: Κάθε μέρα κάτι να προσθέσεις ποδοσφαιρικά στον εαυτό σου.
0: Mm-hmm. Πάμε λίγο και στην ανδρική ομάδα. Έχουμε μπροστά μας ένα ντέρμπι αύριο, Άρης Ηρακλής, παιχνίδι με ειδικό βάρος. Πώς το περιμένεις, τι βλέπεις εσύ?
2: Οπωσδήποτε, είναι ένα παιχνίδι όπως το λέτε, με αρκετά μεγάλο ειδικό βάρος. Σύν ότι έχει φυσικά και βαθμολογική σημασία πάρα πολύ μεγάλη. Είναι ένα μάτς το οποίο θα είναι οπωσδήποτε θα είναι ντέρμπι. Θεωρώ ότι αν το πάμε καθαρά ποδοσφαιρικά, ότι υπάρχουν αρκετά κομμάτια στα οποία υπερτερεί ο Άρης, αλλά αυτό και δεν μπορεί να μιλάει και τίποτα από μόνο. Είναι ένα μάτς το οποίο έχει πολλούς παράγοντες που μπορούν να το επηρεάσουν. Αυτό που έχω να πω και να ευχηθώ είναι να γίνει ένα πολύ καλό παιχνίδι και μακάρι να κερδίσουμε. Αυτό εδώ είναι...
0: Σαφώς. Το Άρη Σόφι, που ήταν επίσης ένα πολύ δύσκολο και απαιτητικό παιχνίδι, είχε δείξει ότι πάντα σε αυτά τα μάτς ένα γρήγορο γκολ ξεκλειδώνει το άγχος και βοηθάει πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα είναι πολύ σημαντικό το ξεκίνημα στο πρώτο τέταρτο 20 λεπτό για τον Άρη να μπει δυνατά και αν μπορέσει να βρει νωρίς το δρόμο προς τα δίχτυα.
2: Εντάξει, αυτό εδώ οπωσδήποτε, παιδί μου, και μπορεί να ακούγεται και τετριμένο, αλλά όπως επίσης και αυτό που θα πω στη συνέχεια μπορεί να ακούσει τετριμένο, το να σκοράρει στο πρώτο τέρμα, και αυτό μπορεί να μην λέει τίποτα απολύτως. Να σας θυμίσω ότι στην Τρίπολη με την Καλαμάτα μέχρι και 5 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι δεν παίρναμε ούτε ένα βαθμό. Σωστό. Και στα τελευταία 5 λεπτά πήραμε το τρίποντο. Ό,τι και να γίνει, αυτό που έχει πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη σημασία είναι και πιστεύω ότι θα συμβεί να μπούμε με διάθεση τέτοια, έτσι ώστε από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό να διεκδικήσουμε με χίλια το τρίποντο.
0: Τι κερδίζει τα ντέρμπι, Χρήστο? Τι είναι αυτό που τα κερδίζει? Τι είναι αυτό που γέρνει την πλάστιγκα υπέρ σου?
2: Κοιτάξτε, τέτοιου είδους παιχνίδια πολλοί θα πούνε ότι το κερδίζει αυτός που το θέλει περισσότερο, αυτός που θα πάρει τις μονομαχίες. Εγώ συμφωνώ σε όλα αυτά. Σε αυτό που θα προσθέσω όμως είναι σίγουρα ότι τα θεμέλια για οποιοδήποτε παιχνίδι, είτε είναι ένα τοπικό ντέρμπι, είτε είναι ένα, ας πούμε, άλλο παιχνίδι, πείτε το όπως θέλετε εσείς, τα θεμέλια είναι το τακτικό πλάνο. Αυτά είναι, αυτό είναι για μένα. Και φυσικά μέσα στο τακτικό πλάνο μπαίνει η διάθεση, το πάθος, οι μονομαχίες και η θέληση, αυτή η ατέρμονη θέληση πρέπει να έχεις να κερδίσεις το μάτς.
0: Με τον κύριο Γρηγορίου προφανώς και έχεις σχέση. Δεν είναι δυνατόν ο προπονητής της ΚΑΠΑ19 να μην έχει σχέση με τον προπονητή της αθλητικής ομάδας. Θέλω να μας την περιγράψεις λίγο και να μας πεις και τι άνθρωπος και τι προπονητής.
2: Αυτό που έχω να πω είναι το εξής, ότι ότι υπάρχει διάθεση και να δούνε από πάνω, να δούνε τα παιδιά που έρχονται από κάτω, και φαίνεται ότι σιγά σιγά ότι αρχίζει και μπαίνει λιθαρά και αναπτυξιακής ηλικίας στην πρώτη ομάδα. Αλλά ξαναλέω, είναι κάτι το οποίο θέλει χρόνο, θέλει υπομονή και καλή διάθεση από όλους, η οποία υπάρχει.
0: Χρήστο μου, καλή δουλίτσα. Εύχομαι πραγματικά να πάνε τα πράγματα όπως τα επιθυμείς και αυτό που εύχομαι είναι να μπορέσεις να μεταφέρεις στα παιδιά, γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος, και τις προπονητικές σου γνώσεις που είναι εξαιρετικές, αλλά κυρίως αυτό που σε χαρακτήριζε και ως παίκτη, το πάθος, η αυταπάρνηση και η αγάπη για τη φανέλα που φορούσες. Νομίζω ότι αυτό, αν περάσει τα παιδιά, θα έχουμε μεγάλο κέρδος.
2: Είστε καλά.
0: Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Χρήστο μου. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Αυτά λοιπόν από τον Χρήστο Νάιντο, φίλες και φίλοι, προπονητή της ΚΑΠΑ19 και άνθρωπο ο οποίος έχει φορέσει τη φανέλα της ομάδας. Μπορεί να μην ήταν το σπουδαιότερο ταλέντο του πλανήτη, αλλά πάντα ήταν παίκτης του 6-7 και πάντα έπαιζε για αυτό. Ήξερες δηλαδή τι να περιμένεις. Ήταν πάρα πολύ πιστός σαν ποδοσφαιριστής σε αυτό που έκανε. Και μάλιστα ένας φίλος λέει, χωρίς δεύτερο αριστερό μπακ το βγάζει κανένα 20 λεπτάκι, λέει. Μάλλον το βγάζει κανένα 20 λεπτάκι, λέει ο Χρήστος. Κοίταξε, σε φυσική κατάσταση ο Νάιντος ξέρω ότι είναι σε εξαιρετική φυσική κατάσταση. Τώρα, νομίζω ότι ο ίδιος, αν το ρωτήσει, θα σου πει: καλά είμαι εγώ εδώ που είμαι τώρα σαν προπονητής. Λοιπόν, φτάσαμε στην ολοκλήρωση της πρώτης ώρας εκπομπής. Ευτυχώς για εσάς, δυστυχώς για κάποιους άλλους βέβαια. Έχουμε άλλες 2 ώρες. Σήμερα θα πάμε μέχρι και τις 3. Θα γυρίσουμε να πούμε διάφορα πράγματα τα οποία έχουν σημασία και τα οποία τα έχετε θίξει και μέσα από μηνύματα που ήδη έχετε στείλει. Θέλω να υπενθυμίσω ότι τη συγκεκριμένη εκπομπή την προσφέρουν τα Ζαχαροπλαστή Αμίλτος, είναι κοντά μας, είναι και κοντά σας εδώ και 50 χρόνια, υποστηρίζουν κάθε μικρή και μεγάλη σας στιγμή και μέσα από τα 10 ζαχαροπλαστεία που υπάρχουν και από το εκπληκτικό catering που διαθέτουν τα Ζαχαροπλαστή Αμίλτος και μπορείτε να τα εμπιστευτείτε για μικρές, μεγάλες σας στιγμές και φυσικά για πολύ προσωπικές, μεγάλες και οικογενειακές σας στιγμές. Τι έχουμε ζήσει, Θεέ μου, λέει ο Θανάσης. Ήμουνα στην Πάντα στο τελικό και είχα μπροστά μου το ματσάρισμα του Νάιντου με το Ριβάλντο. Ναι, φίλε Θανάση, τα ζήσαμε αυτά. Αλήθεια είναι. Μαζί μας είναι και οι Άριες, ο μεγάλος, πολύ μεγάλος αυτός σύμμαχός μας και συμπαραστάτης μας ό,τι αφορά την ψήξη και τη θέρμανση στον προσωπικό μας ιδιωτικό ή επαγγελματικό χώρο. Οι Άριες δρόσισε την κατάσταση το καλοκαίρι και θα φροντίσει και για να την ζεστάνει όπως πρέπει τον χειμώνα. Στηρίζει την εκπομπή και ευχαριστούμε πάρα πολύ την εταιρεία. Κοντά μας είναι και η Άλλοπλαστη, η αδερφή Δερβίση, το κορυφαίο ονοματεπώνυμο για τα κουφώματα PVC που θέλετε να εμπιστευτείτε. Αν κάνετε μια βόλτα από το showroom της Άλλοπλαστη που είναι στη Δημοκρίτου 12 στο Φίνικα της Καλαμαριάς, θα διαπιστώσετε τους λόγους για τους οποίους αποτελεί την κορυφαία και πιο αξιόπιστη επιλογή που μπορείτε να κάνετε για να λύσετε μια και καλή το θέμα με τα κουφώματα PVC, είτε στο σπίτι σας είτε στον επαγγελματικό σας χώρο. Πάμε να κάνουμε το break, φίλες και φίλοι. Είμαστε στα 6 λεπτά μετά από τη μία, οπότε στην ώρα που θα ακούσετε για τον χορηγό της ώρας, παρακαλώ πολύ να προσθέσετε στις 6 λεπτάκια. Επιστρέφουμε σε λίγο, έχουμε άλλες 2 ώρες μπροστά μας.
3: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 1. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Το τρίτο Μασούτη Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτη Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
4: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
3: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
5: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
6: και ο Απόστολος Κανέλος.
3: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
7: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
3: Ο Μαργαρίτη

0: είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Ο Αλφα Σιγμάρης παρουσιάζει τα χορηγικά πακέτα για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με διαφορετικά επίπεδα προβολής και δυνατότητες ενεργοποίησης μέσα από τα τμήματα και τις δράσεις του Συλλόγου. Δείτε τις διαθέσιμες δυνατότητες συνεργασίας και συμπληρώστε τη φόρμα χορηγικού ενδιαφέροντος στο aris.gr/sponsors. Αλφα Σιγμάρης. We are the color. Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
4: Αχ, πίνασα.
5: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
4: Και από πού θα παραγγείλουμε?
5: Από το Food for You.
4: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
5: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
4: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
5: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
6: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
5: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
6: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
5: Food for You,
7: το δικό μου αγαπημένο.
8: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
9: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
8: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
9: Ποιος εγώ?
8: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
9: Και injectionservice.gr.
8: Λύσαξες.
10: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
11: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
10: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ.
11: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες.
10: Τότε μίλαμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
11: Και μετά?
10: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα

0: Ελλήνοπλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30, στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116, αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Katrangi.
1: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
2: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
1: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
2: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
1: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
2: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
1: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
3: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
4: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
5: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
4: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
5: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούνησα με το καλημέρα.
4: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
5: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
6: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
7: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
6: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
7: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
6: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
8: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
10: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
9: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
10: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
9: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
10: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
9: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
11: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
12: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής μου όποιον δάσκαλο καθίσει στον Yellow Radio 101,7. Προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, την Άριες, κορυφαίο συνεργάτη για την ψύξη και θέρμανση, και τα κουφώματα της Άλλοπλαστ με τους αδερφούς Δερβίς, είναι ένα αποκλειστικό αντιπρόσωπο σε Ελλάδα και Κύπρο, και να υπογράφουν την ποιότητα των κουφωμάτων. Έχετε στείλει αρκετά μηνύματα στη διάρκεια της πρώτης ώρας εκπομπής. Να τα ρίξω μια ματιά για να μην θεωρήσει κανένας από εσάς ότι δεν τα παραβλέπω. Καταρχήν να πω καλησπέρα στα παιδιά που έστειλαν μηνυματάκια, στον Χρήστο και τον φίλο τον Γιώργο, κάτω από το post της εκπομπής στη σελίδα του Yellow στο Facebook. Να είναι καλά. Να σας ενημερώσω και για κάτι ακόμα, επειδή λέτε κάποια παιδιά προτείνατε μήπως θα ήταν καλό να βλέπετε το μάτς από την τηλεόραση και να το περιγράφετε σήμερα το φιλικό. Παιδιά, ο Χρήστος Γκάλης είναι στο Βελιγράδι και θα μεταδώσει ζωντανά για λογαριασμό το γέλο από εκεί το φιλικό. Δεν έχετε κάποιο θέμα. Η ραδιοφωνική μετάδοση του σημερινού φιλικού Ερυθρός Αστέρας Άρης θα είναι ολοζώντανη από τον Yellow Radio και από τον Χρήστο Γκάλη, που είναι, αν δεν είναι ήδη, είναι λίγο έξω από το Βελιγράδι. Δεν έχω μιλήσει με τον Χρήστο, θα σας τα πει στη συνέχεια. Καλησπέρα και χαιρετισμούς από τον φίλο μου τον Γιώργο από την Ολλανδία, ο οποίος χαίρεται πάρα πολύ για τον τρόπο που κυκλοφορεί και κινείται η ομάδα για το θέμα της EuroLeague, και χαίρεται και για την ποιότητα, λέει, των ανθρώπων και το πώς κινούνται στον Άρη. Ελπίζω, λέει, να συνεχίσουμε να είμαστε κάτι το διαφορετικό από όλους αυτούς τους ιδιοκτήτες αυτού του κόσμου, που είναι πιο σημαντικό, λέει, από τη γρήγορη και πρόχειρη ανάπτυξη ενός συλλόγου, όλο αυτό και τον τρόπο που λειτουργεί ο Άρης. Μήπως ήρθε η ώρα να επαναφέρουμε το τουρνουά Νίκος Γκάλης για του χρόνου, βέβαια, λέει ο Ισίδωρος. Έχω την αίσθηση ότι είναι στις προθέσεις της διοίκησης. Αυτό μας είχε πει η Καϊάρης. Φέτος έγιναν κάποια έργα που δεν το επέτρεπαν φυσικά, αλλά νομίζω ότι το τουρνουά Νίκος Γκάλης θα μπορέσει να είναι, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, αυτό που πρέπει να είναι το τουρνουά Νίκος Γκάλης. Θα πρέπει να είναι ένα σημείο αναφοράς, όπως είναι το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Πρέπει να είναι ένα σημείο αναφοράς για όλες τις ομάδες της Ευρωλίγκα ή τις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες, που θα γίνεται σε συγκεκριμένη ημερομηνία στην Θεσσαλονίκη, θα θεσμοθετηθεί, θα μπει στο καλεντάρι και θα είναι μια πραγματική μπασκετική γιορτή. Και ουσιαστικά θα είναι και τα αποκαλυπτήρια της ομάδας μπροστά στον κόσμο της. Κάπως έτσι το έχω εγώ στο μυαλό μου. Νομίζω ότι κάπως έτσι το έχουν στο μυαλό τους και οι άνθρωποι της ΚΑΕ για να το οργανώσουν από την καινούργια χρονιά. Δεν έχουμε πού να ξοδέψουμε τα λεφτά μας. Τι θα γίνει με τις φανέλες, ρωτάει ο φίλος. Λοιπόν, ξεκινάω με αυτό, καλέ μου φίλε Γιώργο. Μίλησα σήμερα με εκπροσώπους της Step Sport, της εταιρείας η οποία αποτελεί τον άμεσο συνεργάτη που έχει αναλάβει να τρέξει φέτος την μπουτίκ της ΚΑΕ σε τελείως διαφορετικά επίπεδα. Καταρχήν να σας πω το εξής. Την Τετάρτη που μας έρχεται, λογικά 23 του μήνα, την ερχόμενη Τετάρτη, λογικά θα είναι έτοιμη, θα έχει ολοκληρωθεί η ανακαίνιση της μπουτίκ της Καϊάρης. Ή την Τετάρτη την ερχόμενη, την Πέμπτη θα έχει ολοκληρωθεί. Νομίζω θα είναι Τετάρτη, γιατί την Πέμπτη είναι η Media Day της Καϊάρης, οπότε Τετάρτη η μπουτίκ θα έχει ολοκληρώσει την ανακαίνισή της και θα μπορούμε να δούμε περισσότερα πράγματα για το τι έχει γίνει. Επίσης να σας πω ότι αυτό που προτίθεται και θέλει να κάνει πάρα πολύ η Step Sport μέσα από την μπουτίκ της Καϊάρης είναι να μεταφέρει όλη την τεχνογνωσία της και τον τρόπο λειτουργίας της όλα αυτά τα χρόνια με τον καλύτερο τρόπο και στην μπουτίκ της ΚΑΕ. Δηλαδή τι, να υπάρχει ένα κατάστημα το οποίο θα καλύπτει όλες τις ανάγκες που έχει να κάνει με τους με προϊόντα και με ένα πλούσιο, έτσι, με μια πολύ μεγάλη επιλογή και μεγάλη γκάμα προϊόντων. Και εννοείται ότι από την πρώτη κιόλας μέρα θα μπορεί να εξυπηρετηθεί κάθε φίλαθλος του Άρη μέσα από το εξαιρετικά οργανωμένο e-shop, γιατί η Step Sport ως εταιρεία με βάση το Κιλκίης και την Βόρεια Ελλάδα έχει ξεκινήσει και είναι σε όλη την Ελλάδα με ένα εξαιρετικό δίκτυο e-shopping.
το οποίο θέλει να το φέρει και στον κόσμο του Άρη, για να μην χρειάζεται κάποιος να έρθει στην μπουτίκ για να ψωνίσει, να μπορεί να ψωνίζει διαδικτυακά όπου και αν είναι, με όποιο τρόπο και αν θέλει και μπορεί. Άρα λοιπόν αυτά είναι τα ευχάριστα, ότι η Step Sport έχει ήδη ξεκινήσει, έχει ήδη φτάσει σε ένα σημείο να είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της ανακαίνησης στη μπουτίκ της Sky Άρη στο Αλεξάνδριο. Την άλλη Τετάρτη η μπουτίκ θα είναι λογικά έτοιμη. Τι γίνεται τώρα όμως? Το ότι είναι έτοιμη η μπουτίκ δεν σημαίνει ότι την Τετάρτη θα αρχίσει να πουλάει τα προϊόντα, γιατί τα καινούργια προϊόντα είναι θέμα προμηθευτή. Δηλαδή η Puma τι είχε να κάνει? Η Puma, η οποία είναι ο προμηθευτής και συνεργάτης στην ένδυση της Kai Aris και κατ' επέκταση της μπουτίκ, δεν πήρε κάποια προϊόντα από τον κατάλογό της για να τα βάλει, να τα τυπώσει και να τα στείλει. Ό,τι γίνεται και αφορά τον Άρη είναι customized, δηλαδή είναι αποκλειστικά καινούργια σχέδια φτιαγμένα και δομημένα για την Kai Aris. Αυτό και για την μπουτίκ της Kai Aris φυσικά, έτσι, γιατί εκεί θα αγοράζετε το επίσημο εμπόρευμα της Kai Aris και της εταιρείας με την οποία συνεργάζεται, που είναι η Puma για φέτος. Επομένως, ο χρόνος παράδοσης των εμπορευμάτων δεν είναι ακόμα ξεκαθαρισμένος. Πρώτα η Puma τι θέλει να εξυπηρετήσει? Τις ανάγκες της ομάδας που σε μερικές μέρες μπαίνει στις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Άρα πρέπει να είναι πανέτοιμη να παραλάβει το υλικό που θα φοράνε οι παίκτες κανονικά, οι επίσημες εμφανίσεις της Puma καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Και αμέσως μετά όλο το υπόλοιπο υλικό, μπλουζάκια, σορτσάκια, φανέλες, φούτερ κλπ. Οτιδήποτε έχει σχέση με το brand της Kai Aris, το οποίο θα είναι αποκλειστική δημιουργία της Puma για την Kai Aris, αναμένεται να έρθει και να μπει και στην boutique και να είναι διαθέσιμο και διαδικτυακά μέσω της Step Sport, που θα είναι η εταιρεία που θα συνεργαστεί φέτος με την Kai Aris και φυσικά όλα τα προϊόντα της Puma, της επίσημης εταιρείας που συνεργάζεται με την ΚΑΕ, θα είναι στη διάθεσή σας. Άρα θα χρειαστεί να κάνετε λίγο υπομονή. Όλοι θα χρειαστεί να κάνουν λίγο υπομονή. Η Puma τρέχει να προλάβει και να είναι όλα έτοιμα σε ό,τι αφορά την ανδρική ομάδα, και θα είναι βέβαια, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Τα υπόλοιπα είμαστε σε αναμονή. Να ξέρετε ότι θα υπάρχει διάθεση και η πρόθεση από την Step Sport να οργανώσει φέτος μία μπουτίκ η οποία θα είναι πανέτοιμη και θα εξυπηρετεί όλες τις γκάμες, και τα μικρά και τα μεγαλύτερα παιδιά. Αλλά επειδή όλα έχουν να κάνουν με την εταιρεία που θα στείλει όλο το καινούριο προϊόν και εμπόρευμα που είναι αποκλειστικά της Kai Aris στην μπουτίκ, αντιλαμβάνεστε πως θα πρέπει να κάνετε λίγο υπομονή για να μπορέσει η εταιρεία να ανταποκριθεί στις ανάγκες και να εξοπλίσει όπως πρέπει την boutique της Kai Aris. Η ζήτηση είναι τεράστια, το γνωρίζουν αυτό οι άνθρωποι της Step Sport. Όλοι οι μηχανισμοί τώρα ετοιμάζονται, προετοιμάζονται για να είναι έτοιμοι και να μπορεί να εξυπηρετεί καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς όλους τους ενδιαφερόμενους. Αυτά είναι τα νέα και κρατήστε την ειδησούλα ότι την ερχόμενη Τετάρτη η boutique θα έχει ολοκληρώσει και θα ανοίξει τις πόρτες της, θα έχει ολοκληρώσει την ανακοίνησή της. Αυτή είναι μια απάντηση στο φίλο τον Γιώργο που δεν έχει που να ξοδέψει τα λεφτά του για θέλει φανελίτσες. Πες λίγο τι γίνεται με τον Γιώβιτς και δεν θα παίξει ούτε σήμερα. Ο Γιώβιτς δεν παίζει, παιδιά, γιατί έχει ένα συγκεκριμένο μικρόβιο το οποίο ήταν κολλητικό και για λόγους προστασίας και της υπόλοιπης ομάδας και του παίκτη δεν πήγε στο Βελιγράδι. Πολύ πολύ πολύ σύντομα είναι στα τελειώματα αυτή η ιστορία για να μπορέσει να μπει και να βοηθήσει. Και ένα σχόλιο για τη συνέντευξη του DPG και την αναφορά του στον Αυτοκράτορα. Α, το ότι δυναμώνει ο Άρης. Εντάξει, νομίζω ότι έκανε μια απλή περιγραφή της πραγματικότητας. Ο φίλος ο Κώστας στέλνει μήνυμα και λέει: είμαστε από Βέρεια και είμαστε ήδη στον αέρα για Λεμάν. Πώς περνάνε άλλες 10 μέρες? Ο φίλος ο Κώστας έχει ταμπουρωθεί και είναι έτοιμος να ταξιδέψει για να σταθεί στο πλευρό του Άρη στην πρεμιέρα του στο φετινό EuroCup στη Γαλλία. Γιάννης από... Γεια σου φίλε μου Γιάννη από τα κυτρινόμαυρα Λαγινά, την αγάπη μου και στην Ευαγγελία.
την αγάπη μου στο φίλο τον Αργύρη από την Αθήνα. Το ταξίδι στην Αθήνα, παιδιά, τα αυθημερών ταξίδι ήταν πολύ, είναι πολύ κουραστικό το χθεσινό ταξίδι. Αλλά ευτυχώς είχα τη δυνατότητα και με ακροατές να μιλήσω και με Αργιανάκη που συνάντησα από Αμοργό μεριά και χάρηκα πάρα πολύ που υπάρχουν, παρά το γεγονός ότι η ομάδα της λείπουν οι τίτλοι όλα αυτά τα χρόνια, έχει καταφέρει να δημιουργήσει κυτρινόμορους πυρήνες σε όλη τη χώρα. Φανταστείτε τι θα γίνει με ένα μικρό τσικ και μια αγωνιστική επιτυχία. Ήταν το ταξίδι, Αργύρη, πραγματικά από το αεροδρόμιο στο κέντρο και από το κέντρο στο αεροδρόμιο. Ήταν 6-7 ώρες συνολικά, δουλειάς μόνο. We have arrived. Ο Νίκος χαίρεται που ο Μιχάλης Ολεάνης μένει στην παρέα μας και μπήκε στην παρέα της δικής μου της εκπομπής, μένοντας φυσικά στο team του Yellow Radio. Προς ενημέρωση του κόσμου αλλά και σε σένα που θα ήθελες να το δεις το παιχνίδι, μπορεί, λέει, οποιοδήποτε να πατήσει στο ίντερνετ Food Hub HD. Το θέμα είναι ότι για να δει το παιχνίδι θα πρέπει να ανοίξει την εφαρμογή με VPN. Έχει δύο link μέσα στο site. Αν δεν λειτουργεί το ένα, θα λειτουργεί το άλλο. Μάλιστα. Πάρη μου. Ήταν πολύ ψηλά γράμματα για τον παππού το Γιάννη. Θα ακούσω Χρήστο Γκάλη και Yellow Radio. Είναι εκεί και θα στο μεταφέρει ζωντανά το μάτς. Τα μαυροσκούφια δεν θα είναι τηλεοπτικά, αγαπητέ φίλε Γιάννη. Αυτό γνωρίζω μέχρι τώρα από τους διοργανωτές που μίλησα. Και δηλώνει ο φίλος ο Γιάννης από την Κιτρινόμαυρη Ζάκυνθο, καλός φίλος μαθηματικός από το νησί, το όμορφο αυτό νησί της του Ιωνίου. Λέει ότι να έχουμε εμπιστοσύνη απεριόριστη στην ΚΑΕ και τους ανθρώπους γύρω από την ομάδα και τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Αγάπη στο Μόναχο, στο φίλο τον Γιώργο. Μήπως κάποιος... αυτό φίλε Νίκος το απάντησα, έτσι. Θα είναι από το σταθμό απεσταλμένος ο Χρήστος Ογκάλης για λογαριασμό του Γέλου στο Βελιγράδι σήμερα. Ζωντανή μετάδοση από το Γέλο Ερυθρός Αστέρας Άρης και νωρίτερα με pre-game κλπ. Πολύ δυνατή Μακάμπι χθες συνέτριψε τη Χάπουελ του Ιτούδη, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Ωραίες εποχές, λέει ο Γιάννης, μου θυμήσατε με τον Μιχάλη, τον Λεάνη και τον Μπάμπη, τον Χριστόγλου να σκαρώνουν φάρσες, λέει. Ωραίες εποχές. Πολύ δυνατό δίδυμο και πολύ καλή εκπομπή και ο Μπάμπης φίλος. Εγώ σαν οικονομολόγος, λέει ο Απόστολος, θα σου πω πως η ενδυνάμωση του μπάσκετ σημαίνει αποδυνάμωση του ποδοσφαίρου. Είναι ανταγωνιστικά προϊόντα. Υπάρχει περίπτωση η μαφία, λέει, αυτή να μοιραστεί την πίτα με κάποιον άλλον? Απόστολε, διαφωνώ μαζί σου. Υπάρχει πρόσφορο έδαφος επένδυσης και στο μπάσκετ μεγάλης. Απλά το marketing πρέπει να αλλάξει και νομίζω ότι οι Αμερικανοί, αν εμπλακεί τελικά το NBA Europe με την Ευρωλίγκα, θα βάλουν σε άλλα επίπεδα το marketing και τις πωλήσεις. Ο Γρηγορίου εκτέθηκε που έβαλε βασικό το Μυρ. Βασικά ξεβρακώθηκε, λέει, και αυτά τα βλέπουν οι παίκτες και το κλίμα που μας νοιάζει τόσο. Ξεβρακώθηκε για ποιο πράγμα? Γιατί ότι έβαλε το βασικό το Μυρ και δεν του βγήκε, φίλε Ευθύμη. Και ξεβρακώθηκε στους άλλους παίκτες και αυτά τα βλέπουν οι παίκτες και αυτό χαλάει το κλίμα. Άρα δηλαδή, για να είναι καλό το κλίμα σε μια ποδοσφαιρική ομάδα, πρέπει οι επιλογές που θα κάνει ένας προπονητής να του βγαίνουν όλες τεχνικά. Αν δεν του βγει μια τεχνική επιλογή, χαλάει το κλίμα. Μάλιστα. Δηλαδή εσύ θα είσαι ποδοσφαιριστής, Ευθύμη, εγώ θα είμαι ο προπονητής, θα βάλω έναν παίκτη να παίξει, δεν θα είναι καλό στη θέση που τον έβαλα και το κλίμα θα χαλάσει την ομάδα, έτσι. Μάλιστα. Ναι. Τώρα βγάζεις άκρη σε αυτό που έγραψες στο μήνυμα, αλήθεια, κάτσε και σκέψου το λίγο και πες μου αν βγάζεις άκρη. Γιατί εγώ δεν βγάζω άκρη. Και όχι μόνο δεν βγάζω άκρη. Εγώ, αν ήμουν ένας εργαζόμενος σε μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία με τα χρήματα που παίρνουν αυτοί οι εργαζόμενοι, το κλίμα θα μπορούσε να χαλάσει τα αποδυτήρια μόνο αν έσκαγε καμιά βόμβα ναπάλμ. Αλλιώς το κλίμα θα ήταν υπέροχο, εγώ θα ήμουν φρεσκότατος, ευδιάθετος και πάντα έτοιμος να προσφέρω. Ο φίλος ο Ηρακλής λέει: ο με το στυλό στο χέρι Σίλτς ανέφερε στη συνέντευξή του ότι δεν είχε καμιά πρόταση από τον ΠΑΟΚ. Ρε, τι παπαπουλάνε αυτοί.

Δεν ήξερα, ρε Γιάννη, ότι θα πάει ο Γκάλης εδώ να το ακούσουμε. Είναι παράνομο το φουτ. Πού να το ξέρω, ρε παιδιά. Αν είναι παράνομο, μακριά από οτιδήποτε παράνομο, για όνομα του Θεού. Δεν μας ενδιαφέρουν οι παρανομίες. Δεν είμαστε με τις παρανομίες. Εμείς είμαστε με την νομιμότητα. Και γι' αυτό ο Γκάλης, ο Χρήστος, είναι στο Βελιγράδι. Για να μεταδώσει και λογαριασμό του γέλο του μάτς. Τα όλια μας τα κάνανε, λέει, με το Μιστακίδη σε όλα τα αθηναϊκά site. Πότε πρόλαβε, λέει, να τα φτιάξει όλα αυτά, λέει. Ναι, το ξέρουμε, θα μπει Ευρωλίγκα, έχει φράγκα. Ότι θα κάνει πολύ δυνατή ομάδα. Αλλά αυτά είναι, βρε, κουράσατε, λέει, κάθε μέρα. Αν θα είναι χορηγός της φανέλας η Betson, ρωτάει ο φίλος ο Μανώλης. Νομίζω ότι υπάρχει συνεργασία της Betson με την Καϊάρης. Αυτό είναι που γνωρίζω, απλά δεν θα υπάρχει πια η ονοματολογία. Ο Γιώργος λέει, με έχει φάει αγωνία και λοιπά. Αναφέρεσαι στο Super Cup. Ναι, και για όλο αυτό που έχει στηθεί το επικοινωνιακό. Α, και στο ΑΚΑ λέει, και στο ταυτόχρονα λέει, και στο Super Cup. Πώς θα είναι, λέει, και στην Αθήνα και στο Ντουμπάι. Τέλος πάντων, παιδιά, θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Μην... τα σχολιάσουμε όπως πρέπει. Όχι, δεν θα έχει τηλεοπτική κάλυψη, φίλε Γιώργο, το φιλικό σήμερα. Ραδιοφωνική θα κάλυψη θα έχει από τον Yellow. Ο Γιάννης λέει, φαίνεται ότι συχαίνεται τον αυτοκράτορα, λέει ο Γιαννακόπουλος. Σε λίγο, λέει, θα το συγχαθεί και περισσότερο. Γιάννη, καλημέρα. Η θύρα ένα μάθαμε τελικά γιατί είναι κλειστή. Ξέραμε μέχρι χθες γιατί ήταν. Δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω, φίλε Μαργαρίτη, για το συγκεκριμένο θέμα. Από τη στιγμή που τελικά δεν θα έρθουν φιλάθλοι του Ηρακλή στο Κλεάνθης Βικελής, δεν θα φιλοξενηθούν. Θεωρώ λογικό και απολύτως λογικό να ανοίξει και η θύρα 1. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να κλειστεί. Υπάρχουν και άνθρωποι που πήρανε διαρκείες εκεί. Λίγοι έστω, αλλά πήρανε. Δεν το δείχνει πουθενά το μάτς με τον Ερυθρό Αστέρα, φίλε Κάσανδρε. Την ερχόμενη Τετάρτη θα ανοίξει η μπουτίκ. Αυτό σημαίνει ότι θα βγάλουν σε διαθεσιμότητα και τα εισιτήρια για όλα τα εντός online. Αναμένουμε τις ανακοινώσεις της ΚΑΕ για τα εισιτήρια, τα εντός έδρας για τα ευρωπαϊκά, φίλε μου. Προφανώς, φίλε Βαγγέλη, πάμε για από εβδομάδα για τα εντός έδρας εισιτήρια για το

Ο φίλος ο Γιάννης λέει, πριν λίγο άκουσα τον δημοσιογράφο του Sport 24 και είπε ο Μπουένο, λέει, απίστευτος ο Τέλης. Ο Τέλης ποιος είναι? Ο κύριος Μιστακίδης. Ο Μπουένο είπε ότι είναι απίστευτος ο Τέλης, δηλαδή είναι κολλητή, ας πούμε, τον Τελάκο και Χαστούκι στο μούτρο. Και θέλει να κάνει, λέει, τον ΠΑΟΚ την καλύτερη ομάδα όλων των εποχών. Και έπειτα συμπλήρωσε ότι θέλει να κάνει καινούριο γήπεδο κάπου κεντρικά στην πόλη. Την Αριστοτέλους θα πάρει και θα κάνει εκεί το γήπεδο. Να πετύσουμε νέο γήπεδο στο Παλέ να μιλήσει η ΚΑΕ στο λαό. Τι να του πει η ΚΑΕ του λαού του Άρη, φίλε μου. Επίσης ο Σκουντής μας ενημέρωσε ότι ο Ρόμπινσον Έρλα έχει EuroLeague out το καλοκαίρι. Η ΚΑΕ να είναι σε επαγρύμνηση παντού. Τι γνώμη έχεις? Καμία. Δεν έχω γνώμη, φίλε Γιάννη. Τώρα που θα μας δώσει το Αλεξάνδριο, λέει, πρέπει να μπουν σημαίες και εμβλήματα για να φαίνεται από όλα τα σημεία της πόλης στο κέντρο. Καλησπέρα. Ρε παιδιά, τι είναι αυτά που λέμε? Καθόμαστε και συζητάμε τώρα. Τι καθόμαστε και συζητάμε τώρα? Τι πάθατε τώρα ξαφνικά, τι σας έπιασε? Μόλις βγουν 5 δημοσιεύματα που έχουν Μιστακίδη και ΚΑΕ ΠΑΟΚ, να σηκώσουμε σημαίες, να σηκώσουμε αυτό, να βγει η ΚΑΕ να μιλήσει. Τι παθαίνετε? Ηρεμήστε λιγάκι. Τι να κάνουμε εμβλήματα αυτά, να γίνει τι δηλαδή? Τι να κάνουμε? Για ποιο λόγο να γίνουν όλα αυτά που λέτε? Ποιο θα είναι το κέρδος? Ποιο είναι το πρόβλημα και το θέμα? Τι ακριβώς μας απασχολεί? Οι εργασίες γίνονται στο Παλέ, το γήπεδο ανανεώνεται, θα είναι μεγαλύτερο, του χρόνου θα είναι μεγαλύτερο. Θα υπογραφεί σύμβαση και θα το πάρει ΚΑΕ Άρης. Θα ολοκληρωθεί σιγά σιγά και η σύμβαση εκτός για να γίνουν όλα αυτά τα έργα που πρέπει να γίνουν εκεί στα 4 στρέμματα που θα αντιστοιχούν και θα αναλογούν και θα τα πάρει ΚΑΕ Άρης για χρήση της. Δεν γνωρίζω, παιδιά, τα μαυροσκούφια δεν έχω κάποια ενημέρωση για το αν θα το δείξει κάποιος. Και φοβάται μετά ότι οι Σέρβοι μας περιμένουν για ξύλο. Αυτά είναι τα φιλικά παιχνίδια. Τραυματισμό να μην έχουμε. Το ξύλο στα φιλικά δεν είναι κακό. Να μαθαίνει η ομάδα να είναι σκληρή. Λοιπόν, ελπίζω, λέει, αν μπουν οι Αμερικάνοι να είναι μόνο σαν μέτοχοι, με έμφαση όπως είπε στο μάρκετινγκ, και να μην εξαγοράσουν πλήρως το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Βλέπω να αποστηρώνεται πλήρως το άθλημα και να γινόμαστε θυγατρικοί του NBA. Όλα έχουν να κάνουν με την οργάνωση, την ποιότητα, το τι προσφέρεις και τι δυνατότητες θα έχουν οι ομάδες, Κωνσταντίνε. Αν οι ομάδες στην Ευρώπη αποκτήσουν έσοδα που θα μπορούν να κάνουν πολύ μεγαλύτερα πράγματα, θα περπατήσει το πράγμα. Είναι ένα πολύ ωραίο βήμα που είδα σε άλλες ομάδες. Είναι ο ψυχολόγος στην ομάδα. Υπάρχει πλάνο για κάτι παρόμοιο και στον Άρη? Ανέλαβε ο Γιώργος Ιωάννου, φίλε, στις ακαδημίες της ΚΑΕ Άρης ως ψυχολόγος. Είναι καλός φίλος ο Γιώργος και αριανός, και φυσικά είναι στις υπηρεσίες της ΚΑΕ για όλα τα επίπεδα από τη στιγμή που και οι ακαδημίες ανήκουν στην ΚΑΕ. Ο Δημήτρης θέλει να πάει κόσμος στο Κλεάνης Βικελίδης ανεξαρτήτως του τι συμβαίνει και να υποστηρίξει την ομάδα το Σάββατο με τον Ηρακλή. Το μάτς είναι στις 8 σήμερα, το Ερυθρός Αστέρας Άρης, ζωντανά από τον Yellow Radio. Νέα για την κατάσταση του Τανούλη. Συνεχίζεται η αποθεραπεία πάρα πολύ ικανοποιητικά. Ο Γιώργος είναι στα τελειώματα, σε περίπου 2 εβδομάδες μπορεί να είναι και στο παρκέ. Για το γεγονός ότι ο Γιαννακόπουλος εξύπνησε τους δίπλα και σε εμάς έκανε απλή αναφορά. Οι συμμαχίες έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό. Υπάρχει site συγκεκριμένο, το οποίο είναι ποδόσφαιρο και μπάσκετ Παναθηναϊκός, και ποδόσφαιρο ΠΑΟΚ. Εδώ και χρόνια. Μάλλον ήταν χρόνια παλιά μόνο επίσημο μέσω του ΠΑΟΚ, και τώρα είναι ανεπίσημο επίσημο. Και μάλιστα υπάρχουν και αρθρογράφοι του, οι οποίοι με αφορμή τη νίκη του Όφη αποφάσισαν σήμερα. Ο Όφη, παιδιά, κέρδισε τη Χόφενχάιμ, μια πολύ μεγάλη νίκη κλπ. Στο League Face του Europa League. Και σήμερα αυτό που είχε ανάγκη να γράψει ο αρθρογράφος του συγκεκριμένου site είναι ότι καταραίει η προπαγάνδα και του Άρη που μιλούσε και δικαιώνεται για το άρθρο του πριν 6 χρόνια, το SDNA, που έλεγε ότι ο Άρης μικραίνει και ο Όφη μεγαλώνει. Και αυτός που γράφει το σημερινό άρθρο, αν κάνετε μια βόλτα και δείτε ποιος είναι, κυκλοφορεί με τα τουλμπάνια τα παλαιστινιακά, θύρα 4, με τα τσιγάρα στο στόμα από μωρό παιδί στη θύρα 4 μεγαλωμένος, σε site του ΠΑΟΚ και φυσικά στο SDNA, που είναι site, παύλα, είναι ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ ολέ.
Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος σήμερα αποφάσισε να γράψει κάτι το οποίο τι λέει, ότι γκρεμίζει όλο το αφήγημα του Άρη που γκρινιάζει για τα πάντα και δεν είναι σαν τον Όφη, και να ορίστε. Και ας κοιτάξουν εκεί στον Άρη, μας κάνει και νουθεσία πως θα γίνει ο Άρης μεγάλος, καταλάβατε. Ο Μίστερ Τουλμπάνι Παλαιστινιακό θύρα 4. Αυτός. Και βέβαια από κάτω σχόλια. Σχολιάρες να θες. Και εννοείται ότι θα το πάρουν και οι 10 της εσωστρέφειας και θα το μεταφέρουν εδώ και θα πούν να τη γράφουν για μας και θα ξεκινήσει η κουβέντα η γνωστή. Εντάξει, τι να κάνουμε, ήμασταν οχύρωτοι επικοινωνιακά. Δυστυχώς δεν υπάρχει τίποτα για να μπορέσει να μηνθεί η ποδοσφαιρική ανώνυμος εταιρεία που λέγεται Άρης και είναι δική της επιλογή και τακτική. Από εκεί και πέρα, να σας πω για τον μπάσκετ. Ο κύριος Μιστακίδης είναι ένας πάρα πολύ πετυχημένος και πλούσιος άνθρωπος, ο οποίος εμφανίστηκε, θα τα επαναλάβω αυτά τα πράγματα, εμφανίστηκε στην αθλητική πραγματικότητα της Ελλάδος και συστήθηκε ως ο άνθρωπος ο οποίος θα αναλάβει να κάνει τη νέα τούμπα με τη συμφωνία που έκανε με τον κύριο Κατσαρή. Ήταν γνωστό το ότι είχε μια δικαστική κόντρα με την πλευρά του κυρίου Σαβίδη για άλλες δουλειές που αφορούν το Παλιούρι και τη Χαλκιδική. Είχαν νομικά θέματα και ήταν σε δικαστική διαμάχη. Ο κύριος Μιστακίδης εμφανίστηκε με κάποιο τρόπο ως ο άνθρωπος που θα χτίσει τη νέα τούμπα με εγγυητική κλπ. Ο κύριος Κατσαρής το παρουσίασε, έφυγε από το παράθυρο σε ένα βράδυ γιατί το σύστημα Σαβίδης που 15 χρόνια ζει και βασιλεύει και παχαίνει γιατί έχει τη δυνατότητα την οικονομική να το κάνει αφού τρώει καλά. Έβγαλε την ασπίδα προστασίας. Τα πράγματα τα ξέρουμε, να μην κουράζουμε, να μην επαναλαμβάνουμε. Ο κ. Μιστακίδης θεσμικά κάπου έπρεπε να πάει αφού εμφανίστηκε, πήγε στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ και πολύ καλά έκανε γιατί αυτό βοήθησε την ΚΑΕ Άρης να ανεβάσει το πλάνο της, να το επιταχύνει και αυτό που θα συνέβαινε σε 2-3 χρόνια να το ζούμε φέτος. Ο κύριος Μιστακίδης ένας πάρα πολύ αξιόπιστος οικονομικά άνθρωπος, πάρα πολύ δυνατός άνθρωπος. Είναι σίγουρο ότι θα κάνει τον ΠΑΟΚ μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα και έχει μεγαλεπίβολα σχέδια για να παίξει στο υψηλότερο επίπεδο. Ο κύριος Μιστακίδης μπορεί να αγοράσει παίκτες, μπορεί να αγοράσει εκτάσεις για να κάνει γήπεδα, μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Δεν μπορεί να αγοράσει όμως ούτε το brand name που λέγεται Άρης, ούτε την αύρα, ούτε την εμπορικότητα που έχει ο Άρης. Αυτό δεν μπορεί να το αγοράσει γιατί δεν το έχει η ομάδα του, όπως και να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Είναι αντιληπτό ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζόρι στην πλευρά της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα να έχει κάνει μια από τις μεγαλύτερες μεταγραφές του καλοκαιριού και ο Άρης επικοινωνιακά να είναι έτσι φωτός μπροστά. Γιατί, γιατί είναι αποπνέει μπασκετοσύνη από την αρχή ως το τέλος, με το Σπανούλι, με το Ζήση, με την εμπλοκή της οικογένειας το Κούμπο στο νέο ιδιωσιακό καθεστώς του κυρίου Σιάο, με όλα αυτά που χτίζει ο Άρης και με τον τρόπο που αποφάσισε να ανεβάσει το μπάτζετ του και να παρουσιαστεί ξανά, να επανασυστηθεί σε Ευρώπη και Ελλάδα. Οπότε σε κάθε ευκαιρία, με όλη αυτή την ιστορία που έχει ξεσπάσει με τα franchise, με όλο αυτό το ζήτημα τώρα που ξέσπασε και αποδείχθηκε ότι όλη η κουβέντα που έγινε τις προηγούμενες μέρες για τα franchise ήταν πολύ προώρη και μόνο επικοινωνιακή, καθώς το NBA Europe έχει κάνει πρόταση εξαγοράς που θα τη συζητήσουν σε 2 εβδομάδες οι ιδιοκτήτες των ομάδων της EuroLeague στην Ιταλία. Ξαφνικά τώρα δικαιώθηκε ο Άρης φυσικά για τις θέσεις του και για τις στάσεις του και για το γεγονός ότι είναι σε αναμονή, γιατί τα πράγματα ακόμα είναι σε μια συζήτηση και διαπραγμάτευση. Και φυσικά σήμερα περιμέναμε και ήρθε το ότι στο Ντουμπάι βρίσκεται ο κύριος Μιστακίδης, μίλησε με τον κύριο Μπουένο, ήπιανε τσίπουρο μαζί, φάγανε σκουμπρί καπνιστό, λευκή ταραμοσαλάτα, τσουγκρίσαν τα ποτήρια του, του έδωσε και ένα φιλί και είπε ο Τέλης, παιδιά, θέλει να κάνει την ομάδα, την κορυφαία ομάδα όλων των εποχών. Ωραία, μια χαρά. Το αγοράζουμε αυτό επικοινωνιακά, το καταγράφουμε επικοινωνιακά και από εκεί και πέρα ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Το καλό είναι ότι εγώ θα επαναλάβω και πάλι, μας έχει κάνει πάρα πολύ καλό ο κύριος Μιστακίδης σαν οργανισμός που λέγεται Άρης. Έχει ανεβάσει τον ανταγωνισμό, έχει ανεβάσει τον πύχη των προσδοκιών, έχει ανεβάσει τις ταχύτητες ανάπτυξης της ΚΑΕ Άρης. Αλλιώς ξεκίνησε το πλάνο, γιατί αλλού ήταν ο ανταγωνισμός, αλλού προέκυψε. Και φυσικά ο Άρης ανταποκρίθηκε και ανταποκρίνεται και το κάνει με το δικό του τρόπο, με το δικό του ρεαλισμό, με τη δική του τεχνογνωσία. Δεν χρειάζεται να ταξιδέψει ο κύριος Σιάο στο Ντουμπάι για να βρει τον κύριο Μπουένο. Παίζει τον γκολφ του και μπορεί να μιλάει με τον κύριο Μπουένο
όσες φορές θέλει, όποτε θέλει, όπως και με τον κύριο Άνταμ Σίλβερ, ο οποίος είναι ο κομισάριος του NBA και ο οποίος προχθές έκανε δηλώσεις και λέει ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο συζητήσεων και ότι μπορεί να ευδοκιμήσει μια συνεργασία με την Ευρωλίγκα. Τι να κάνουμε, ο Άρης θα συνεχίσει να κάνει τη δουλειά του, έχει χτίσει την ομάδα του, προσπαθεί να μεγαλώσει σε όλα τα επίπεδα και από εκεί και πέρα ο καθένας θέλει να παίξει τα επικοινωνία του παιχνίδια, ας το κάνει ελεύθερα. Δεν μπορώ εγώ καταλαβαίνω και πάρα πολλά site τα οποία είναι πολύ ανοιχτά και θέλουν να παίξουν ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θέλουν να τον παίξουν επικοινωνιακά τα μεγάλα site και είναι πολύ λογικό και είναι και πολύ σωστό και είναι και θεμητό να το κάνει αυτό. Δεν είναι κάποιος τυχαίος ο κ. Μιστακίδης, αλλά θα πρέπει να είναι κάποιος πάρα πολύ αδαής για να μην αντιληφθεί όλο αυτό το επικοινωνιακό παιχνίδι το οποίο παίζεται, το οποίο επαναλαμβάνω είναι θεμητό, δεν είναι κακό, δεν είναι καθόλου κακό. Φαίνεται, πραγματικά φαίνεται ότι στην Καϊάρης μάλλον ξέρουν τι κάνουν και εκτιμώ ότι είναι καλό να έχουμε εμπιστοσύνη στον τρόπο και στη λογική με την οποία κινείται η ιδιοκτησία σε θέματα που αφορούν τις επενδύσεις, τις μελλοντικές και την τοποθέτηση της Καϊάρης. Εσείς τι πιστεύετε δηλαδή? Χωρίς να θέλει να χτίσει γήπεδο, χωρίς να θέλει να πάρει λιμάνια κλπ, ο κύριος Χιάου ήρθε στην Ελλάδα και δεν θέλει να βάλει τον Άρη στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ και να τον καταστήσει κορυφαία δύναμη στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ? Σαφώς και θέλει και θα το κάνει, γιατί ξέρει ότι η επένδυσή του για να αποδώσει πρέπει να είναι εκεί. Δεν τίθεται αμφιβολία. Υπάρχουν πάρα πολλοί φίλοι από χθες που μου έχουν στείλει μήνυμα ότι ο Άρης σκέφτεται, αν δεν έχει ήδη καταθέσει, θα καταθέσει αυτό το, αν θέλετε, την επιθυμία, προφορικά το έχουν κάνει κάποιες ομάδες, για την δημιουργία ενός franchise. Δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία αν θα γίνει σήμερα, χθες ή αύριο. Εγώ λέω ότι δεν έχει γίνει και εγώ λέω ότι ο Άρης περιμένει να δει πώς θα κινηθεί η συνάντηση των ιδιοκτητών της EuroLeague στις 5, αν δεν κάνω λάθος, του Οκτώβρη στην Ιταλία, και μέχρι τότε οι διαπραγματεύσεις του NBA Europe με την EuroLeague στο ανώτατο επίπεδο συνεχίζονται αδιάκοπα και ο Άρης είναι απολύτως μέσα και τις παρακολουθεί. Δεν χρειάζεται να ταξιδέψει, να πάει πουθενά για να συναντήσει τον οποιονδήποτε. Σας είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε συναντηθεί με τους ανθρώπους της ΚΑΕΣ, αυτή την μηνιαία ή διμηνιαία μας συνάντηση και ενημέρωση, ότι ο Άρης έχει σχεδόν καθημερινή επαφή με τη EuroLeague και ότι η EuroLeague επιθυμεί διακαώς να είναι και ο Άρης στην κορυφαία, στην ελίτ διοργάνωση της Ευρώπης. Arena Sport TV, λέει η Καϊάρης. Λογικά όποιος μπορεί να το πιάσει διαδικτυακά, λέει ο Νεκτάριος για το κανάλι που θα μεταδώσει σήμερα το σέρβικο το μάτς. Ο Δημήτρης λέει: δεν ήξερα, Γιάννη, ότι ο λαός του Άρη μπορεί να γίνει τόσο φοβικός απέναντι σε μια ομάδα. Τέλος πάντων, δεν θα πω το άλλο, φίλε Δημήτρη. Σοβαρευτείτε ορισμένοι. Ναι, υπάρχει ένας φόβος, υπάρχει μια τρομερή ανησυχία και ανασφάλεια ορισμένων για τις κινήσεις του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ξέρω εγώ, μπορεί να βγει μια είδηση: έφαγε μοσχαράκι με φασολάκια ο κύριος Μιστακίδης. Τι έφαγε ο Σιάου? Ο Σιάου γιατί δεν τρώει φασολάκι μοσχαράκι? Για ποιο λόγο δεν του αρέσει το μοσχαράκι? Τι του αρέσει? Παιδιά, ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία έχει επενδύσει πολλά εκατομμύρια φέτος και επενδύει και εντός και εκτός παρκέ. Εννοείται ότι οι άνθρωποι θα κινηθούν, εννοείται ότι θα προσπαθήσουν να κάνουν το καλύτερο δυνατό και εννοείται ότι θα κάνουν και έχουν κάνει και πολύ καλή ομάδα. Πολύ ανταγωνιστική στο επίπεδο του Άρη. Τουλάχιστον. Επομένως, δεν υπάρχει κάποιος λόγος να ανησυχείτε. Δεν χρειάζεται να έχει σήμα απ' έξω, φίλε Κωνσταντίνε, αυτή τη στιγμή το Αλεξάνδριο Μέλαθρο. Το Αλεξάνδριο Μέλαθρο αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να έχει σήμα ή σημαίες του Άρη απ' έξω, γιατί ανήκει στην κατηγορία των γηπέδων τα οποία ανήκουν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Είναι ΔΑΚ. Δεν ανήκει στην Καϊάρης. Ο Άρης έχει δικαίωμα, νοικιάζει τη χρήση του παλέ. Δεν μπορεί να το κάνει κίτρινο μαύρο. Αν το παλέ παραχωρηθεί στην Καϊάρης, όπως περιμένουμε να γίνει για 50 χρόνια με τη σύμβαση αυτή που θα είναι σύμβαση συνολική και θα περιλαμβάνει και όλα τα υπόλοιπα που είναι να υπογραφούν και αφορούν την έκταση στην
εκεί που θα γίνει το προπονητήριο και όλο το υπόλοιπο έργο που θα φορά διάφορα πράγματα που έχει στο νου της ΚΑΕ, τότε νομίζω ότι και το παλέ θα αποκτήσει ένα πιο έντονο κυτρινό μαύρο χρώμα από τη στιγμή που θα έχει παραχωρηθεί στην ΚΑΕ Άρης. Παύλο, δεν χρειάζεται να ανέβεις στο Λευκό Πύργο και να πέσεις. Κάτσε, έχουμε να δούμε ωραία πράγματα φέτος. Οι γενιές που δεν έχουν δει τον Αυτοκράτορα Γιάννη νομίζω ότι φοβούνται και τη σκιά τους. Μην τυχόν και ακουστεί τίποτα για τον δίπλα, τα κάνουν πάνω τους. Εντάξει. Όλα μέσα στο κόλπο είναι, όλα μέσα στο παιχνίδι είναι. Καλησπέρα Κανάρα, μην κακίζεις τον κόσμο για αυτά που στέλνει σήμερα. Ό,τι site και αν ανοίξει σήμερα βλέπεις το Μιστακίδη και μόνο Φωτοστέφανο δεν το έχουν τοποθετήσει. Απ' την άλλη μεριά η ΚΑΕ Άρης έχει μια διαφορετική προσέγγιση στα της επικοινωνίας. Πολλοί συνεργανοί δεν μπορούν να το διαχειριστούν, ειδικά οι κάτω 40. Υπομονή και επιμονή θέλει από όλους. Καλό υπόλοιπο εκπομπής, γεια σου φιλάκι. Δεν κακίζω κανέναν. Έχω την αίσθηση ότι η ομάδα με τις κινήσεις που κάνει φέτος δείχνει ότι ξέρει τι κάνει. Επομένως, καλό θα είναι να έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και να μην έχουμε αίσθημα ανησυχίας ή φόβου για το οτιδήποτε μπορεί να κάνει οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Την αγάπη μου στην Αντιγόνη, τι θα γίνει με τη θύρα 1 για το μάτς με τον Ηρακλή, θα το μάθω τώρα στο διάλειμμα των 2 και θα σας το πω, γιατί έχουμε άλλη μια ωρίτσα, ως τις 3 θα πάμε παρέα. Vamos Arianara, λέω.

Σε 10 μέρες παίζουμε το πρώτο επίσημο, λέει, με τις φανέλες της Puma. Τι γίνεται? Σας περιέγραψα, φίλε Αλέξανδρε, τι γίνεται. Touch me once before the memory blows. Γεια σου, φίλε Φέδωνα. Down the heavy river where the spirit goes. Ο Δημήτρης λέει, παιδιά, φτάνει, προχωράμε. Έχουμε χρόνια μπροστά μας να ζήσουμε ωραία πράγματα. Πολύ και αγάπη στο φίλο το Χαβίτο, και δεν θα πάρεις ποτέ αυτές τις λεπτομέρειες που ψάχνεις να βρεις. Δεν συμφέρει να τις έχουν. The smoke is rising from the clay. Την αγάπη μου στο φίλο το Γιώργο. Taking all the emptiness away. Ο Βασίλης ακούει κάποια πράγματα και λέει, ρε, θα τρελαθούμε, λέει, με αυτούς τους διαλόγους που βάζουν κάποιοι. Εντάξει. Ο Ντένις λέει ότι δεν πάει ο Σιάο στον Μπουένο, αλλά ο CEO της EuroLeague, ο Σιάο. Ωραία, λοιπόν, ακούστε λίγο να σας πω και δύο πραγματάκια που αφορά το ρεπορτάζ της ομάδας για σήμερα. Ο Μοκόκα είναι κανονικά με την ομάδα στο Βελιγράδι. Πιστεύω ότι δεν θα αγωνιστεί στο σημερινό φιλικό. Θεωρώ ότι είναι εκεί για ψυχολογικούς λόγους. Τώρα, αν κρίνει ο Σπανούλης ότι μπορεί να του δώσει κάποια λεπτά, αυτό θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη. Δεν αναμένεται να χρησιμοποιηθεί. Όπως δεν αναμένεται να χρησιμοποιηθεί και ο Θανάσης Αντετοκούμπο σήμερα. Ο Θανάσης Αντετοκούμπο, ο οποίος δεν ταξίδεψε χθες με την υπόλοιπη αποστολή στο Βελιγράδι. Έπρεπε, πήρε άδεια για προσωπικούς λόγους, ουσιαστικά για μία μέρα. Σήμερα θα είναι στο Βελιγράδι. Αναμένεται να φτάσει τώρα το μεσημέρι. Νομίζω ότι δεν θα το χρησιμοποιήσει ο Βασίλης Πανούλης, τον Θανάση Αντετοκούμπο, στο σημερινό φιλικό. Στο οποίο θα δοκιμάσει καινούργια πράγματα. Περιμένει φυσικά προσαρμογές του Ερυθρού Αστέρα, για τις οποίες έχει προετοιμάσει τους παίκτες του. Στο Βελιγράδι, αυτό που πήραμε, γιατί η ομάδα έκανε προπόνηση λίγο το πρωί, έκανε κάποια σουτ στην Αλεξάνδρ Νίκολιτς Αρένα. Υπάρχει πολύ μεγάλος ενθουσιασμός, πάρα πολλοί κόσμος θέλει να πάει στο γήπεδο να δει το σημερινό φιλικό. Η ομάδα κάνει συνεχώς εκκλήσεις για να γεμίσει το γήπεδο. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο, θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο και δυνατό φιλικό και πολύ ωφέλιμο φιλικό για τον Άρη. Ο Σπανούλης θέλει τους παίκτες του να προσπαθήσουν να αντιδράσουν, να δείξουν το χαρακτήρα τους σε ένα τέτοιο περιβάλλον, σε ένα τέτοιο επίπεδο. Και για αυτό το σημερινό φιλικό είναι πάρα πολύ χρήσιμο και θα έρθει να κολλήσει με τα μαυροσκούφια Κυριακή και Τρίτη με Μύκονο και Μπαχτσέσεχιρ, για να μπορέσει ο Άρης μετά έτοιμος να πάει να ξεκινήσει την επίσημη σεζόν του και τα επίσημα παιχνίδια του.

στην αγάπη μου στο φίλο τον Βασίλη. Η ΚΑΕ μου δίνει την εντύπωση ότι βρίσκεται πάντα δύο βήματα μπροστά όσο αφορά τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Οπότε μένω ήσυχος. Καλησπέρα σας, κύριε μου. Και να ξέρετε κάτι επίσης, παιδιά. Επειδή έχουν ακουστεί πάρα πολλά νούμερα για το θέμα του franchise, δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει, δηλαδή δεν έχει οριστικοποιήσει το ποσό που θα ορίσει η Ευρωλίγκα για τις ομάδες που θα κάνουν franchise. Δεν το έχει ορίσει ακόμη. Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμη. Είναι υποσυζήτηση και αυτό, είναι υποδιαπραγμάτευση και αυτό. Αλλά πλέον το καθοριστικό κομμάτι των εξελίξεων αφορά την πρόταση που φέρεται ότι έχει κάνει το NBA Europe σε ανώτατο επίπεδο στη EuroLeague, και αυτή έχει προκαλέσει, αν θέλετε, ένα μικρό σεισμό στις τάξεις τις διοικητικές της EuroLeague, και θα το μοιραστεί τώρα με τους ιδιοκτήτες των ομάδων αρχής Οκτώβρη στο κόμμα που θα γίνει η Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Αγάπη στο φίλο τον Γιάννη και στο κίτρινο μαύρο Δουβλινό. Ο Γιάννης λέει ότι πρέπει και επικοινωνιακά να δυναμώσει η ΚΑΕ, όχι μόνο η ΠΑΕ. Η αρχή του καλού είναι πάντα το καλύτερο, φίλε Γιάννη, και πάντα θα υπάρχει περιθώριο για βελτίωση σε όλα τα κομμάτια. Νομίζω ότι επικοινωνιακά η ΚΑΕ κάνει πολύ ωραία βήματα. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα παραστούν ανάγκες να κάνει ακόμα περισσότερα. Όταν ο Άρης θα γίνει κακός κορσές και θα ενοχλεί και αγωνιστικά την Αθήνα, γιατί τώρα την ενοχλεί μόνο συναισθηματικά, όταν θα καταλάβουν ότι θα τους ενοχλεί και αγωνιστικά, τότε πραγματικά θα χρειαστεί παραπάνω ενίσχυση και σε αυτό το κομμάτι. Τα είπαμε, φίλε Αλέξανδρε, τα είπαμε. Αν μπήκες τώρα για τις φανέλες και λοιπά, τα είπαμε. Μπορείς να ακούσεις την εκπομπή σε επανάληψη μετά στο YouTube. Όχι, δεν το ξέχασα, φίλε Πολ, το είπα. Το είπα ότι σε μια εξίσωση, όταν σε αθλητική εξίσωση μπαίνουν μέσα και άλλες επενδύσεις που αφορούν λιμάνια, τρένα, πλοία και λοιπά, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι αυτά τα πράγματα εύκολα, είναι σύνθετα.

0: Γεια σου Κωνσταντίνα μου γλυκιά. Και φέτος την ομάδα θα την έχεις στον αφρό με τα χειροποίητα τα πιτάκια σου. Όχι, ο Θανάσης δεν έχει κανένα πρόβλημα, είναι απολύτως καλά. Απλά είχε έρθει κατευθείαν από την Εθνική, υπέγραψε τον Άρη, μπήκε στην προετοιμασία και στα μάτς. Είχε κάποια, ζήτησε μια ουσιαστικά 24-ωρη άδεια την πήρε για να διευθετήσει κάποιες προσωπικές του υποθέσεις και είναι ξανά με την ομάδα. Και ο Χρήστος δηλώνει ότι έχει την εμπιστοσύνη του στην ΚΑΕ. Φίλε Χρήστο, ο κύριος Μπουένο και ο κάθε κύριος Μπουένο δεν ανοίγει τα χαρτιά του. Θα τα κρατά κλειστά, όπως αντιλαμβάνεστε, μας το είπε και η ΚΑΕ, όλα είναι μια παρτίδα πόκερ, θυμίζουν, μια διαπραγμάτευση. Και η Ευρωλίγκα κάνει τις κινήσεις της προκειμένου να θωρακιστεί απέναντι στο NBA Europe. Και τις ομάδες εντός εισαγωγικών χρησιμοποιεί και προσπαθεί να χρησιμοποιήσει, και οι ομάδες και αυτές πρέπει να παίξουν τα χαρτιά τους πολύ προσεκτικά, όπως φαίνεται ότι κάνει η ΚΑΕ Άρης. Το NBA Europe φαίνεται ότι έχει το πιο δυνατό χαρτί, που είναι το χρήμα, και μάλλον παίζει λίγο πιο ανοιχτά. Ο Χαβίτο λέει ότι ο Κορσές θα μπει κανονικά όταν ο Σιάου θα αρχίσει να μπαίνει και επιχειρηματικά στο Ελλάδα. Δεν το βλέπω αυτό πάντως να γίνεται, δηλαδή δεν βλέπω επιχειρηματικά η Ελλάδα να μπορεί να καλύψει το φαν του κυρίου Σιάου, το ενδιαφέρον του φαν εννοώ. Αλλά αυτά ποτέ δεν ξέρεις πως αλλάζουν, φίλε Χαβίτο μου. Για τα εισιτήρια πόρτας, αγαπητή Νικόλαε, για τα παιχνίδια της GBL και του EuroCup, αναμένουμε τις ανακοινώσεις της ΚΑΕ. Αλλά επειδή όλα αυτά θα διατίθενται από την μπουτίκ της ΚΑΕ Άρης, η μπουτίκ της ΚΑΕ Άρης θα μπορεί να λειτουργεί. Δεν ξέρω αν θα είναι όλες οι λειτουργίες έτοιμες από Τετάρτη, αλλά ολοκληρώνεται την ερχόμενη Τετάρτη η ανακαίνιση. Πάντως η ΚΑΕ δεν έχει ανακοινώσει ακόμα κάτι για τα εισιτήρια πόρτας, για τα παιχνίδια και της GBL και του EuroCup, τα οποία φυσικά ενδιαφέρουν πάρα πολύ κόσμο, τον περισσότερο που δεν μπόρεσε, δεν πρόλαβε να αγοράσει εισιτήριο διαρκείας. Πολύ καλά έκανες, φίλε Ζαχαρία. Λοιπόν, συμπληρώσαμε και την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε άλλη μία ώρα σήμερα εκτάκτως μπροστά μας. Θα πάμε μέχρι και τις 3. Την εκπομπή στην κανονική της μορφή την προσέφεραν τα Ζαχαροπλαστεία Μίλτος. 50 χρόνια γλυκές δημιουργίες, αλλά πλέον και άλλες γεύσεις που ξεφεύγουν από το γλυκό, με εξαιρετικά γεύματα μαγειρεμένα και φοβερά προϊόντα άρτου σε όλα τα επίπεδα. Και βέβαια πάντα διαχρονικά τα υπέροχα γλυκά, οι συνταγές, οι παλιές, οι παραδοσιακές, και τα φοβερά χειροποίητα παγωτά του. Άριες, ψήξη θέρμανση. Δεν βρίσκεται πιο ισχυρό συνεργάτη από την Άριες. Είτε είστε επαγγελματίες, είτε είστε ιδιώτες, σε ψήξη και θέρμανση η Άριες εξασφαλίζει για σας τα καλύτερα δυνατά προϊόντα, για να μπορείτε να απολαμβάνετε το κλίμα στο σπίτι σας όποτε θέλετε και να αλλάζετε τον αέρα του επίσης όποτε θέλετε. Κοντά μας είναι, εννοείται, και η Άλλοπλαστ και αδερφή Δερβίση, αποκλειστικοί αντιπρόσωποι των κορυφαίων κουφωμάτων PVC σε Ελλάδα και Κύπρο. Το showroom στη Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά αποτελεί την πιο τρανταχτή και χειροπιαστή, αν θέλετε, απόδειξη του ότι η Άλλοπλαστ και τα κουφώματα PVC της είναι η κορυφαία επιλογή για να μείνετε μακριά από αμφίβολες κατασκευές που θα σας δημιουργήσουν προβλήματα. Οπότε Άλλοπλαστ και αδερφή Δερβίση. Θα πάμε να κάνουμε το break και θα επιστρέψουμε, φίλες και φίλοι, με την τρίτη έκτακτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Αν δεν έχετε κάτι πολύ καλύτερο να κάνετε, μείνετε συντονισμένοι. Αν είμαστε λίγο τυχεροί, θα κάνουμε και μια αρκετά ενδιαφέρουσα ακόμη συνεντευξούλα και θα συζητήσουμε και για άλλα πράγματα που αφορούν το ευρύτερο κίτρινο-μαύρο φάσμα της επικαιρότητας και όχι μόνο. Παρακαλώ πολύ, μείνετε συντονισμένοι. Άλλη μια ωρίτσα για να αποχαιρετήσουμε και αυτή την εβδομάδα παρέα.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azire Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
8: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
12: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
14: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
14: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
13: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
14: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
13: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: Αχ, πίνασα.
16: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
15: Και από πού θα παραγγείλουμε?
16: Από το Food for You.
15: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
16: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
6: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
16: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
14: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
16: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
14: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
16: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
17: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
18: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Στήριξε τον ΑΣΥΓΜΑ ΡΙΣ στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον Σύλλογο ή αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του ΑΣΥΓΜΑ ΡΙΣ. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
20: Έλα, Γιώργη!
21: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
20: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
21: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
20: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
21: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
19: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
21: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
19: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
21: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
20: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
22: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
14: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
0: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλα, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλα.

0: ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
2: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Για τρίτη ώρα μαζί, μέχρι τις 3 θα πάμε παρέα σήμερα εκτάκτως με την εκπομπή «Με όποιον δάσκαλο καθίσεις». Το πρόγραμμα του σταθμού έχει διαφοροποιηθεί, καθώς αμέσως μετά θα αναλάβει ο Δημήτρης Ουσανλής και λίγο αργότερα θα έχουμε τον Χρήστο τον Γκάλη από το Βελιγράδι, από τη Σερβία, για να σας μεταδώσει ζωντανά ραδιοφωνικά το φιλικό παιχνίδι του Ερυθρού Αστέρα με τον Άρη. Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα, να επικοινωνείτε με την εκπομπή για οτιδήποτε.

Και πάμε λίγο παρακάτω. Θέλω πριν μπούμε στην διαδικασία να συζητήσουμε κάποια πράγματα που αφορούν καθαρά το ρεπορτάζ του Άρη, θέλω εν ώψη του ντέρμπι με τον Ηρακλή αύριο στο Κλεάνθης Βικελίδης να πω ότι μοιράζομαι ένα άρθρο ρεπορτάζ του συναδέλφου του Θωμά του Ναλμπάντη από την ιστοσελίδα Nova Sports. Η Nova είναι, έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα των αγώνων της Super League. Μάλλον έχει μεγάλο κομμάτι αυτών. Και αναφέρει σε ρεπορτάζ ότι ο Ηρακλής, σύμφωνα με ρουμανικό μέσο, βρίσκεται σε ανοιχτές επαφές με τον κύριο Ιορντανέσκου προκειμένου να αντικαταστήσει τον Ιταλό προπονητή που έχει σήμερα, τον κύριο Ματσάρη. Το μέλλον του Βάλτερ Ματσάρη, λέει, κρίνεται από το παιχνίδι του Ηρακλή στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ήδη έχουν γίνει επαφές και οι Ρουμάνοι υποστηρίζουν ότι το μέλλον του Ιταλού τεχνικού είναι αβέβαιο. Το αναφέρει αυτό ρουμάνικη ιστοσελίδα True Media. Υπάρχει ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας του Ηρακλή με την ομάδα, με τον προπονητή αυτόν, τον Ρουμάνο. Έχει και ένα ρεπορτάζ και αναφέρει μάλιστα τους λόγους για τους οποίους ο Ηρακλής δεν είναι ικανοποιημένος από τον κύριο Βάλτερ Ματσάρη.

Τέλος πάντων, αυτά δεν πρέπει να αφορούν τον Άρη σε ό,τι αφορά το κομμάτι της προετοιμασίας του για το μάτς με τον Ηρακλή. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα κλίμα στον Κυραιό και φυσικά δεν είναι αυτό λόγος ούτε για να χαλαρώσει ο Άρης ούτε να πιστέψει ότι θα είναι εύκολη η αποστολή του αύριο. Το μάτς θα είναι πολύ δύσκολο. Το μάτς είναι must win παιχνίδι, το ποδοσφαιρικό αύριο με τον Ηρακλή. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να δω και αρκετό κόσμο στο Κλεάνθης Βικελίδης για το παιχνίδι αυτό. Ελπίζω και εύχομαι όσοι έρθουν, όσοι πάρουν την απόφαση να έρθουν στο Κλεάνθης Βικελίδης, να βοηθήσουν πραγματικά την ομάδα, να της δώσουν όθηση για να πετύχει τον στόχο της. Αυτό ήταν κάτι το οποίο ήθελα να το αναφέρω, γιατί αντιλαμβάνεστε πως σε ό,τι έχει να κάνει με το αυριανό παιχνίδι πρέπει να τα αναφέρουμε. Το υπόλοιπο ρεπορτάζ που αφορά καθαρά τον Άρη και νεότερα από την προετοιμασία και την προπόνηση θα σας τα αναφέρει με πολύ αναλυτικό τρόπο αμέσως μετά ο Δημήτρης Σανλής. Τώρα, πρέπει να πούμε κάποια πραγματάκια που αφορούν ένα άλλο σημαντικό θέμα, το θέμα της διπλής ανάπλασης και των κινήσεων που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα των τελευταίων 15 ημερών από την επιτροπή που έχει συσταθεί για να τρέξει το συγκεκριμένο project, το θέμα της διπλής ανάπλασης και του στόχου, ο οποίος είναι ένας και είχε περιγραφεί εδώ και με παρουσία ανθρώπου της Επιτροπής που μίλησε στον Δημήτριο Σανλή, αλλά και με τις πληροφορίες που έχουμε μεταφέρει ως τώρα. Αυτό που αποζητάει η Επιτροπή και κατ' επέκταση είναι ο Αλφα Σιγμάρης είναι η δέσμευση της κυβέρνησης, δέσμευση με υπογραφές της έκτασης για την οποία είχε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αναφερθεί σε δηλώσεις του στην έκταση πριν από 4 χρόνια και είχε δεσμευθεί ότι ο Άρης πρέπει να κάνει το δικό του γήπεδο, το δικό του χώρο σε μια έκταση περίπου 100 στρεμάτων προς την περιοχή αεροδρομίων ανατολικά. Έχουν γίνει διάφορες σημαντικές επαφές τον τελευταίο καιρό. Η Επιτροπή έχει ήδη έρθει σε επαφή, επικοινωνία και έχει συναντηθεί με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Στέλιο Αγγελούδη. Εισέπραξε ένα πολύ θετικό, πολύ θερμό κλίμα από την πλευρά του Δημάρχου να συμβάλλει θεσμικά σε ό,τι αφορά τον Δήμο Θεσσαλονίκης για το έργο της διπλής ανάπλασης. Υπάρχουν κάποια πραγματάκια που πρέπει να γίνουν τις επόμενες ημέρες από την πλευρά της Επιτροπής και θα γίνουν, τα οποία έχουν ζητηθεί από τον Δήμο Θεσσαλονίκης και προσωπικά από τον κύριο Αγγελούδη. Νομίζω ότι μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο θα έχουμε και επίσημη δημόσια τοποθέτηση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, του κυρίου Αγγελούδη, για το θέμα αυτό. Πάντως έχει γίνει μια πολύ καλή επικοδομητική επαφή των ανθρώπων της Επιτροπής με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Αγγελούδη, ο οποίος δηλώνει, φαίνεται να δηλώνει ότι θα είναι αρρωγός στην προσπάθεια που κάνει ο Αλφα Σιγμάρης για το έργο της διπλής ανάπλασης, που φυσικά, φυσικότατα αφορά τον Δήμο Θεσσαλονίκης άμεσα, διότι αντιλαμβάνεστε ότι το Κλεάνθης Βικελίδης και η περιοχή του Χαριλάου, το ιδιόκτητο αυτό φιλέτο παύλα οικόπεδο του Άρη, μπορεί να αποτελέσει πραγματικά την τελευταία ελπίδα για μια πολύ σοβαρή ένεση οξυγόνου, πρασίνου και να δημιουργηθεί ένας πολύ σοβαρός πνεύμονας στην καρδιά της πόλης, του Δήμου Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Χαριλάου, και να γίνει ένα ακόμα τεράστιο μητροπολιτικό πάρκο που θα συνδεθεί εκεί μαζί με τη Νέα Ελβετία και θα αλλάξει εντελώς την εικόνα της περιοχής. Επομένως και ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι άμεσα εμπλεκόμενος και ενδιαφερόμενος και φαίνεται ότι ο κύριος Αγγελούδης είναι και αρρωγός της προσπάθειας και θα πάρει δημοσίως σύντομα θέση για το συγκεκριμένο θέμα. Σε ό,τι αφορά τώρα την κυβέρνηση,
και τις κινήσεις που έχουν γίνει. Θα οριστικοποιηθεί μπορεί ακόμα και την ερχόμενη εβδομάδα η μέρα και ώρα ενός ραντεβού που θα γίνει με το γραφείο του Πρωθυπουργού εδώ που βρίσκεται στο Μακεδονία Στράκης, στη Βόρεια Ελλάδα. Τον επικεφαλής του γραφείου του Πρωθυπουργού θα δουν τα μέλη της Επιτροπής Συντονισμού για λογαριασμό του ΑΣΜ για το έργο της διπλής ανάπλασης. Θα γίνει λοιπόν και αυτή η συνάντηση, ώστε να μπορέσει να μεταφερθεί με ακρίβεια και να ανοίξει με ασφάλεια, θεσμικά αλλά και επίσημα, ξανά το θέμα για την κυβέρνηση με τις πρωτοβουλίες που παίρνει η Επιτροπή που ορίστηκε από τον ΑΣΥΓΜΑΡΙΣ. Αυτό το ραντεβού επίκειται να γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες. Οι δύο πλευρές, δηλαδή ο υπεύθυνος του το γραφείου του Πρωθυπουργού στην Βόρεια Ελλάδα και οι άνθρωποι της Επιτροπής, είναι σε συζητήσεις για να οριστικοποιήσουν την ατζέντα του ραντεβού και το πότε αυτό θα γίνει. Μόλις αυτό κλείσει, θα σας το μεταφέρουμε και αυτό. Είναι κάποιες κινήσεις, κάποιες δραστηριότητες, κάποια βήματα που γίνονται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Κάπου πρέπει να σας δίνουμε μια μικρή ενημέρωση για να γνωρίζετε κι εσείς ότι υπάρχει κινητικότητα. Είναι μια προεκλογική περίοδος αυτή που βαδίζουμε και είναι και η τελευταία ίσως ευκαιρία του κυβερνώντος κόμματος, το είπαμε και σε άλλη φάση χρονική, να δώσει ένα χειροπιαστό στίγμα ότι διευκολύνει και τις διαδικασίες και πληρεί έστω και ένα μικρό κομμάτι της υπόσχεσής της για τη δέσμευση αυτής της έκτασης. Τώρα ο Βαγγέλης λέει, άντε και μας το δίνει, λέει, το οικόπεδο και εκταμιεύει ένα σεβαστό ποσό για το νέο γήπεδο. Από τον Άρη, ποιος είναι ο νέος επενδυτής που θα βάλει το χέρι στην τσέπη? Εδώ λοιπόν, φίλε Βαγγέλη, είναι η δουλειά των ανθρώπων της Επιτροπής και του ΑΣΥΓΜΑ Άρης. Τι υποστηρίζετε? Τι είναι αυτό που λένε ότι θα συμβεί? Αυτό που λέγεται λοιπόν ότι θα συμβεί και αυτό που έχει ακουστεί και σαν φημολογία, ότι σε όσους έχουν πλησιάσει επενδυτικά να ασχοληθούν με το θέμα διπλή ανάπλαση, άρα και την Μπαϊάρης, αυτό που λένε ότι θέλουμε εγγύσεις. Άρα λοιπόν, αν υπάρχει από τη μία πλευρά η δέσμευση της κυβέρνησης ότι αυτή εδώ η έκταση θα διατεθεί στον ΑΣΥΓΜΑ Άρης και θα λειτουργήσει για το έργο της διπλής ανάπλασης, τότε αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό όπλο διαπραγματευτικό στα χέρια των ανθρώπων Επιτροπής και ΑΣΥΓΜΑ, όπου μαζί με την μελέτη βιωσιμότητας της Deloitte, που έχει πληρωθεί αδρά και την έχει στα χέρια του ΑΣΥΓΜΑ, να μπορέσει να γίνει μια πολύ σοβαρή, πολύ συγκεκριμένη και χειροπιαστή πια προσέγγιση με οποιονδήποτε επενδυτή επιχειρηματία μπορεί να έχει υπάρξει επαφή στο παρελθόν και να υπάρξει στο μέλλον. Γιατί αλλιώς είναι, καλέ μου φίλε Βαγγέλη, να ζητάς από κάποιον να σου επενδύσει για κάτι που θα μπορεί να γίνει, και διαφορετικό να του λες ότι εδώ έχουμε μια κρατική δέσμευση από την κεντρική εξουσία ότι αυτή εδώ η έκταση, φίλε μου, αν επενδύσεις στην Μπαϊάρης, αν επενδύσεις στον Άρη, θα είναι δική σου για προσαξιοποίηση εμπορική για τα επόμενα 100 χρόνια. Και μάλιστα θα γίνουν και ραντεβού και με άλλους εμπλεκόμενους δήμους που έχουν σχέση με το οικόπεδο, με την έκταση εκείνη για την οποία συζητάμε, ανατολικά, για τα 90 αυτά στρέμματα. Είναι δεδομένο ότι θα γίνει και μια συνάντηση με τον δήμαρχο Πηλαίας Χορτιάτη, τον κύριο Καϊτετζίδη, ο οποίος είναι και κυτρινόμαυρος συναισθημάτων. Και αυτός είναι πολύ σημαντικός και εμπλεκόμενος και γενικώς έχει μπει μια ατζέντα επαφών και επικοινωνιών, η οποία νομίζω ότι μπορεί, πρέπει να γίνει, για να δώσει τη δυνατότητα να ξεκινήσει από κάπου σοβαρά η κουβέντα της επόμενης μέρας και της διπλής ανάπλασης. Αυτά σας τα δίνω σαν ένα μικρό ρεπορτάζ για να έχετε στο νου σας τι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα, έχετε στείλει κάποια μηνύματα τα οποία φυσικά και αφορούν
το συγκεκριμένο θέμα και το μπάσκετ και το που θα δείξει το παιχνίδι. Παιδιά, είπαμε ραδιοφωνικά, το παιχνίδι θα το απολαύσετε από εδώ, από τον Yellow Radio. Είναι ο Χρήστος Γκάλης, θα είναι στο Βελιγράδι και θα σας το μεταδώσει το παιχνίδι ζωντανά.

0: Βαδίζουμε την τρίτη ώρα της εκπομπής, φίλες και φίλοι, εδώ στον Yellow Radio. Με όποιον δάσκαλο καθίσεις, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 3 εκτάκτως σήμερα. Και θέλω να σας κάνω μια μικρή βόλτα, να σας πάρω από το χέρι και να σας μεταφέρω στην πολύ όμορφη και πολύ αγαπημένη σε όλους μας Κύπρο, για να συναντήσουμε ποιον εκεί. Θα πάμε στην Κύπρο για να συναντήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος λέγεται Πανίκος Κωνσταντίνου. Είναι ο αντιδήμαρχος της Εγκόμης, είναι ο πρόεδρος της μπασκετικής ομάδας ΕΘΑ Εγκόμης και ήταν ένας εκ των σοβαρών, αν όχι ο σοβαρότερος, ο καθοριστικός διοργανωτής του τουρνουά στην Κύπρο, στο οποίο συμμετείχε ο Άρης, το τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης, το οποίο στέφθηκε με πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία και εμπορικά, καθώς γέμισε το γήπεδο όλες τις ημέρες των αγώνων, αλλά και αγωνιστικά, καθώς το επίπεδο του μπάσκετ ήταν πάρα πάρα πολύ υψηλό. Ο κύριος Πανίκος Κωνσταντίνου είναι κοντά μας, ο κύριος αντιδήμαρχος. Κύριε Κωνσταντίνου, τι κάνετε? Καλησπέρα σας από την Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα σας από την Κύπρο.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας ακούμε. Νιώθω ότι σας γνωρίζουμε και λιγάκι, γιατί είναι τόσοι πολλοί αριανοί της Κύπρου με τους οποίους έχετε σχέση και ειδικά οι μπασκετικοί, που μας έχουν πει τα καλύτερα λόγια και για εσάς και είναι σαν να σας γνωρίζουμε λιγάκι.
1: Έτσι ακριβώς, και για μένα είναι τα ίδια αισθήματα. Να πάω πίσω λίγο σε αυτά που είπατε. Εγώ ναι, είμαι ένας εκ των διοργανωτών του τουρνουά μαζί με το γιο μου τον Νικόλα. Και η ιστορία του τουρνουά, έτσι για να πούμε κάτι και για τον Νεόφυτο. Εγώ είμαι ο πρόεδρος της ΕΘΑ Εγκόμης, στην οποία αγωνιζόταν ο Νεόφυτος, και ο γιος μου ο Νικόλας ήταν συμπαίχτης με τον Νικόλα σε όλες τις ομάδες, από τα παιδοεφηβικά μέχρι την ομάδα αντρών που κατακτήσαμε το πρωτάθλημα το 10-11 και το 11-12. Έτσι έχει ιστορία με τον Νεόφυτο.
0: Άρα έχει και ένα συναισθηματικό υπόβαθρο για εσάς αυτό το τουρνουά, πολύ σημαντικό.
1: Ναι, σίγουρα. Γι' αυτόν εξάλλου εμείς είχαμε αποφασίσει μετά το θάνατο του και δημιουργήσαμε ένα μικρό τουρνουά δημοτικό σχολείο Εγκόμης στο όνομα του Νεόφυτου, και μετά έγινε η μετεξέλιξη του στο τουρνουά αυτό, στο οποίο αγωνίζονται κάθε χρονικά ομάδες από το ανώτερο επίπεδο, την Ευρωλίγκα. Φέτος είχαμε τον ιστορικό Άρη Θεσσαλονίκης, μεγάλη τιμή για μας, για την Κύπρο, που φιλοξενήσαμε τον Άρη, αν και υπήρχαν κάποιες δεσμεύσεις με τους χορηγούς να ήταν μόνο ομάδες από Ευρωλίγκα. Όταν σε παίρνει τηλέφωνο ένα Νίκος Ζήσης και ένα Βασίλης Πανούλης, σίγουρα δεν μπορείς με κανένα λόγο να πεις όχι.
0: Κύριε Κωνσταντίνο, ειδικά τους γνωρίζετε προσωπικά, έτσι, και έχω την ενημέρωση ότι και τον Νίκο τον Ζήση γνωρίζετε, αλλά υπάρχει και μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με τον Βασίλη τον Σπανούλη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Έτσι ακριβώς. Αν και είμαι μεγαλύτερος τους, είμαι ευλογημένος που τους γνωρίζω, που συνεργαστήκαμε αρκετές φορές και νιώθω κι εγώ φίλος τους. Θεωρώ ότι είναι πάνω απ' όλα άνθρωποι και οι δύο, οικογενειάρχες και οι δύο, και μετά άριστοι χαρακτήρες και καλαθοσφαιριστές. Ο Βασίλης τώρα εξελίσσεται σε ένα μεγάλο προπονητή, θα έλεγα. Η πορεία του στη Μονακό, και μόνο που πήρε μια ομάδα στο Final Four και στο τελικό στο Αμπουτάμπι, νομίζω ότι τα λέει όλα, και εύχομαι η πορεία του να συνεχιστεί και στον Άρη Θεσσαλονίκης.
0: Οι χορηγοί σας, κύριε Κωνσταντίνου, στους οποίους είχατε προχωρήσει σε δεσμεύσει ότι θα είναι μόνο ομάδες Ευρωλίγκας, έμειναν ικανοποιημένοι από τον Άρη και από την παρουσία του την αγωνιστική, αλλά και εμπορικά, γιατί και πολλοί φίλοι του Άρη ήρθαν? Και το προϊόν, ναι, μέσα στο παρκέ ήταν εξαιρετικό, έτσι, το επίπεδο ήταν πολύ υψηλό.
1: Να πω αρχικά ότι, λέγοντας το όνομα Άρης Θεσσαλονίκης, Βασίλης Πανούλης, Νίκος Ζήσης, δεν αντιμετωπίσαμε κανέναν πρόβλημα στην αποδοχή, οπότε μας έδωσαν αμέσως την έγκριση, αλλά θεωρώ ότι και η παρουσία της ομάδας στο τουρνουά έδωσε κάθε χέγγιο να προχωρήσουμε και για τα επόμενα χρόνια, και εύχομαι ο Άρης να είναι και επίσημα από του χρόνου στην Ευρωλίγκα. Αλλά ναι, ήταν τόσο εντυπωσιακές οι εμφανίσεις και στους δύο αγώνες και η νίκη πάνω στον Ερυθρό Αστέρα που θεωρώ ότι διέγραψε οποιαδήποτε αμφιβολία, αλλά και η παρουσία όλων των φιλάθλων του Άρη στο γήπεδο που ήταν εντυπωσιακή, θα έλεγα, και η παρουσία κάποιων φίλων του Άρη στα Φόρσιτς που έδωκα μια έτσι διαφορετική νότα πάντοτε μέσα σε κόσμια πλαίσια.
0: Ήτανε πολύ δραστήριο, όντως τους βλέπαμε εκεί με τους διαιτητές μέχρι κουβεντούλα ανοίγανε.
1: Ναι, έτσι λίγο πίεσαν τη διαιτησία, αλλά έτσι το νιώθαμε και πιο ζωντανό το όλον περιβάλλον και ναι, μείναμε κατευχαριστημένοι από όλες τις πλευρές, όπως και τα παιδιά εδώ στην Κύπρο που εκπροσωπούν τον Άρη. Είχαμε μια άριστη συνεργασία από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε η κάθοδος της ομάδας, όπως και κατά τη διάρκεια του τουρνουά, και συνεχίζουμε, γίναμε φίλοι ουσιαστικά, και θεωρώ ότι μόνο θετικά έχει να παρουσιάσει αυτή η παρουσία.
0: Κύριε Κωνσταντίνου, εσείς είστε ένας άνθρωπος που ασχολείται πολλά χρόνια με τον αθλητισμό. Είστε ένας άνθρωπος, είστε Κύπριος, αγαπάτε τον μπάσκετ, είσαι μπασκετικός Κύπριος. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ο Άρης Θεσσαλονίκης έχει άρρηκτους δεσμούς με το νησί της Κύπρου και έχει δεσμούς πλέον αίματος. Και ένας άνθρωπος, ένας Κύπριος, είχε φορέσει τη φανέλα του Άρη τα προηγούμενα χρόνια. Μιλάμε για τον κύριο Πάλμα. Τον Πέτρο, νομίζω τον γνωρίζετε, τον Πέτρο τον Πάλμα, ο οποίος είναι.
1: Ασφαλώς, είναι φίλος, όπως και ο Κώστας ο Στυλιανού.
0: Ακριβώς, ο Κώστας Στυλιανού. Ο Άρης ήταν η ομάδα η οποία είχε βγάλει στο δρόμο τους Κύπριους όταν είχε κερδίσει την ΕΦΕΣ Πίλσεν στον τελικό του Τωρίνου, αλλά είχε πάρει και τον τελικό.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Άρα ο Άρης είναι κάτι ιδιαίτερο για τους Κυπρίους, ειδικά όταν μια ομάδα σαν τον Άρη, θυμάστε ότι είχε κάνει ολόκληρη εκδήλωση προς τιμήν του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού που είχαν δολοφονηθεί οι άνθρωποι και ο Άρης ένιωσε αυτόν τον πόνο και ήταν δίπλα στον Κυπριακό λαό.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Εγώ προσωπικά έχω ακόμα μια σύνδεση με τον Άρη Θεσσαλονίκης, να την αναφέρω εδώ. Ο αρχηγός της ομάδας μου που πήρε το πρωτάθλημα τότε, ο Άντονι Κίνγκ, με το που τελείωσε το πρωτάθλημα, ήρθε και μου είπε ότι είχε πρόταση από τον Άρη Θεσσαλονίκης και αν θυμάστε συνέχισε το υπόλοιπο της χρονιάς. Στον Άρη ο Άντονι έναν εξαιρετικό παιδί.
0: Πάρα πολύ καλός παίκτης, εξαιρετικός. Τον είχε φέρει ο Λευτέρης ο Σούμποντιτς τότε και είχε βοηθήσει πραγματικά την ομάδα. Πολύ καλός παίκτης, όντως.
1: Και μάλιστα είχα έρθει, με είχε προσκαλέσει και είχα έρθει στο γήπεδο σε αγώνα Άρης ΠΑΟΚ.
0: Μην μου πείτε ότι ήταν ο άτυχος αγώνας που ήμασταν 10 πόντους μπροστά στο ημίχρονο και χάσαμε στο τέλος, στα play-off.
1: Χάσα ένα πόντο. Ήμουν εκεί. Και το βράδυ, παρόλο το ότι προγραμματίζαμε δείπνο με τον Άντονι, μου είπε: Πρόεδρε, δεν μπορώ να κυκλοφορήσω στη Θεσσαλονίκη απόψε. Οπότε ναι, είχα αυτή την εμπειρία με τον Άρη και ναι, εξάλλου φοράμε και τα ίδια χρώματα σαν ομάδες με τη δικιά μου την ΕΦΑ. Οπότε είναι ακόμα ένας δεσμός.
0: Κύριε Κωνσταντίνο, ο Άρης ήταν σαν ένα ροκ συγκρότημα στην εποχή του Αυτοκράτορα, του Γιάννη Ιωαννίδη, του Νίκου Γκάλη, του Παναγιώτη Γιαννάκη. Νομίζω ότι ήταν ίσως και για αυτό το λόγο υπάρχει μια πολύ έντονη σύνδεση με αυτή την ομάδα που εξέφραζε όλο τον ελληνισμό για μια δεκαετία και πλέον, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Και είναι πασίγνωστο στην Κύπρο, γι' αυτό εξάλλου υπήρξε και αυτή η τεράστια ανταπόκριση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας, κύριε Κωνσταντίνου. Ελπίζω και εύχομαι να σας γνωρίσουμε και από κοντά. Αν είναι δυνατόν, δεν ξέρω αν θα κληθεί ξανά ο Άρης σε επόμενο τουρνουά, αλλά σίγουρα η σχέση αυτή που έχετε με φίλους της Κύπρου Αριανούς θέλουμε να μείνει ζωντανή και με την Θεσσαλονίκη. Είστε ένα πρόσωπο αποδοχής και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που μας διαθέσατε.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και καλές επιτυχίες.
0: Καλή συνέχεια και καλές επιτυχίες και στη δική σας την ομάδα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κωνσταντίνου.
1: Να είστε καλά.
0: Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, από τον πρόεδρο της ΕΘΑ Εγκόμης, τον κύριο Πανίκο Κωνσταντίνου. Ήταν ο διοργανωτής του τουρνουά Νεόφυτου Χανδριώτη στην Κύπρο. Τον ευχαριστούμε ιδιαιτέρως για τον χρόνο που μας διέθεσε. Ήθελα εδώ και μέρες να σας δώσω λίγο, ξέρετε, αυτό που είναι τα απόνερα από τη συμμετοχή του Άρη σε αυτό το τουρνουά, το οποίο άφησα ικανοποιημένους απόλυτα και τους χορηγούς και τους Κύπριους, και πήρατε και μια γεύση του πώς πραγματικά νιώθουν για την ομάδα μας στην Κύπρο, κάτι το οποίο, αν θέλετε, εξηγεί και εν πολλής το πόσο έντονο είναι το κυτρινόμαυρο στοιχείο στο ελεύθερο κομμάτι της Κύπρου, γιατί το άλλο είναι κατεχόμενο.

Όπως σας είπα, το ρεπορτάζ το ποδοσφαιρικό θα το τρέξει σε λίγο ο Δημήτρης Οσαλής. Στα μπασκετικά δεν έχουμε κάτι καινούριο. Σας μετέφερα όλο το ρεπορτάζ χωρίς Γιώβιτς. Ο Άρης σήμερα, χωρίς Στανούλη, χωρίς Πουλιανίτη. Ο Μοκόκα είναι στην Σερβία, είναι στο Βελιγράδι, αλλά λογικά δεν θα αγωνιστεί. Θα προστατευτεί και θα κάνει την εμφάνισή του με την κυτρινό-μαύρη φανέλα, λογικά στα μαυροσκούφια. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο είναι στο Βελιγράδι μετά την 24ωρη άδεια που πήρε για προσωπικούς λόγους και επέστρεψε στην αποστολή, αλλά μάλλον ούτε αυτός θα πάρει χρόνο συμμετοχής στο σημερινό φιλικό με τον Ερυθρό Αστέρα. Η ομάδα προπονήθηκε το πρωί χωρίς προβλήματα, οι υπόλοιπα είναι προετοιμασμένοι για ένα υψηλού επίπεδου, υψηλού τέμπο, υψηλής έντασης, αρκετών δυσκολιών γιατί θα είναι εκτός έδρας φιλικό. Ο Άρης θέλει να πάρει, πέρα από τη νίκη στο παιχνίδι, θέλει να πάρει και όλα τα ωφέλιμα στοιχεία που μπορεί να του δώσει ένα τόσο δυνατό εκτός έδρας φιλικό παιχνίδι. Λίγο πριν τα τελευταία του φιλικά, τα μαυροσκούφια δηλαδή, την Κυριακή στις 4 με τη Μύκονο και την Τρίτη στις 4 με την Μπαχτσέσεχε. Και από εκεί και πέρα ο Άρης θα περάσει στο κυρίως πιάτο, στο κυρίως μενού. Θα έρθει Media Day την ερχόμενη εβδομάδα, την ερχόμενη Πέμπτη, και μετά ο Άρης ξεκινά από το Λεμάν, την ευρωπαϊκή του περιπέτεια, την περιπέτεια γενικώ στην αγωνιστική της φετινής χρονιάς. Πάει στην Καρδίτσα για την πρεμιέρα της GBL και επιστρέφει μετά στο Αλεξάνδριο για back to back, για δύο εντός έδρας μάτς με την Μπούργκος και με την ΑΕΚ. Εγώ αν ήμουν επενδυτής θα πήγαινα το γήπεδο σε ιδιοκτήτη έκτασης της επιλογής μου και το Χαριλάου το έκανα όπως έκανε η Άρσεναλ το Χάιμπουρι για έξτρα έσοδα σε ΑΣ και ΠΑΕ, γιατί δεν εμπιστεύομαι τα λόγια καμιάς κυβέρνησης κλπ. Καλέ μου φίλε Κρίς, για να συμβεί αυτό πρέπει να γίνει μια τρομακτική επένδυση. Δηλαδή πρέπει πρώτα να βρεις το, να πάει, δηλαδή ο επενδυτής τι να κάνει, να πάει να ρίξει και καμιά 10-15 εκατομμύρια για να πάρει μια έκταση, να μην έχει τη συγχρηματοδότηση την κυβερνητική που είχαν όλοι αυτοί οι οποίοι και υποσχέθηκαν τώρα και στον Μουστερή εδώ πέρα δίπλα για το γήπεδό του. Δηλαδή να τα απολέσει, να τα απεμπολέσει όλα αυτά τα δικαιώματα ένας καινούριος επενδυτής και να μείνει και το Χαριλάου. Δεν νομίζω ότι μπορεί να περπατήσει αυτό που λες φίλε Κρίς. Δηλαδή μάνι μάνι χρειάζεται κάποιος να έρθει να βάλει 100 εκατομμύρια. Δεν γίνεται αυτό. Πέρα από τα χρήματα που θα χρειαστεί να δαπανηθούν για να αγοραστεί η ΠΑΕΑΡΙΣ, έτσι. Δηλαδή τώρα μιλάμε για ένα άλλο πράγμα. Τέτοιο παιδί τι θέλεις για τον Άρη μας. Και εγώ θέλω να οδηγάω μια Φεράρι και να έχω ένα σκάφος και να είναι ειδικά αυτά τα αμερικάνικα, τα ψαράδικα για ψάρα μας ανοιχτές θάλασσες. Αλλά εδώ Κρίς πρέπει να είμαστε λίγο ρεαλιστές. Έχουμε μια ευκαιρία, έχουμε ένα οικόπεδο, έχουμε ένα φιλέτο, έχουμε μια περιουσία. Όλοι την έχουν εκμεταλλευτεί. Εδώ ο Παναθηναϊκός έκανε γήπεδο στο Βοτανικό με τηλεοφόρο ως όχημα. Τηλεοφόρο της οποίας δεν ήταν ιδιοκτησία του, είχε το δικαίωμα χρήσης της, ενοικιαστής ήταν. Και τι γίνεται ο Άρης να μην εκμεταλλευτεί αυτή την περιουσία του. Χρόνια έλεγα, φώναζα, ούρλιαζα ότι το κλειδί στο μέλλον του Άρη για να ανοίξει την πόρτα του μέλλοντος σε όλα τα επίπεδα για το ποδόσφαιρο και τον ΑΣ είναι αυτό εδώ το οικόπεδο. Δεν μπορεί αυτό το οικόπεδο να το κάνουμε Χάιμπουρι. Καλημέρα Γιάννη. Αυτό που στέλνεις φίλε Μπάμπη είναι παράνομο site ρε φίλε Μπάμπη, δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Το είπα μια φορά, δεν το ήξερα. Δεν το γνωρίζω φίλε Θάνο αν θα μεταδοθούν ή όχι τα... Πάντως ο σύνδεσμος διαιτητών μέχρι στιγμής των Μαυροσκουφίων δεν έχει προχωρήσει σε κάποια ανακοίνωση για το αν θα μεταδοθούν μέσω κανάλι στο YouTube τα παιχνίδια του. Τι να πω ρε Τζόνι, λέει, έχουμε κατά καιρούς αμέτρητες υποσχέσεις που αφορούν το καλό του Άρη και εις άριθμες φορές πήραμε το 0. Δεν ενθουσιάζεται κανείς. Ναι, ναι, όντως. Δεν χρειάζεται ενθουσιασμός. Κανένας ενθουσιασμός δεν χρειάζεται. Ας αφήσουμε τα πράγματα να δούμε πώς θα εξελιχθούν με αναλυστικό τρόπο, θεσμικά και όπως πρέπει να γίνουν. Υπάρχει μια επιτροπή κάποιων ανθρώπων οι οποίοι είναι τεχνοκράτες, πολύ καλοί γνώστες συγκεκριμένων αντικειμένων.
και τρέχουν ένα project. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Σε λίγο θα έρθει, παιδιά, ο Δημήτρης ο Σανλής και θα μπορέσει να σας δώσει απαντήσεις για διαγωνισμούς που κάνατε χθες μαζί. Αυτή τη στιγμή εκτάκτως σήμερα θα πάω μέχρι και τις 3, εγώ έχω άλλο ένα τεταρτάκι. Σε λίγο θα μπει ο Δημήτρης 3 η ώρα και θα σας τα λύσει όλα αυτά τα αναπάντητα ερωτήματα και τις απορίες. Καλησπέρα Γιάννα από την Κιτρινόμαυρη Δράμα, την αγάπη μου φίλε Τάσο. Διπλή ερώτηση, η διπλή ανάπλαση όταν ολοκληρωθεί μετά τις δεσμεύσεις κυβέρνησης θα μπορούσε να απασχολήσει τον κύριο Σιάο ένα τέτοιο project? Τάσο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το project που έχει στο μυαλό του το επενδυτικό fund του κυρίου Σιάο που έχει δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα για τον Άρη λέει: συμμετοχή του Άρη στο ανώτατο επίπεδο, ομάδα διεκδίκησης και κατάκτησης τίτλων, διεύρυνση των εμπορικών της δυνατοτήτων, επενδύσεις στο υπάρχον γήπεδο, δηλαδή στο παλαιά ανακαίνισή του, μέχρι τη στιγμή που θα γίνει το project του καινούργιου γήπεδου. Αυτό λέει μέχρι στιγμής ο κύριος Σιάο και το επενδυτικό του fund. Η δική μου αίσθηση, η απάντηση στο ερώτημά σου αν θα μπορούσε να απασχολήσει τον κύριο Σιάο, είναι καθαρά θεωρητική η απάντησή μου. Εγώ προσωπικά τι λέω? Ένα επενδυτικό fund, αν δει σχέδιο, περιθώριο κέρδους και προοπτική, ποτέ δεν είναι κλειστό για τέτοιες προοπτικές. Θα μου πεις, μπορεί αυτό το πράγμα να τρέξει παράλληλα? Δεν γνωρίζω, θα σου απαντήσω. Αν εγώ ήμουν όμως επιτροπή και αν εγώ ήμουν ΑΣΥΓΜΑ Άρης, όλα τα δεδομένα που αφορούν τη διπλή ανάπλαση, ακόμα και να είχα επενδυτή έτοιμο να απευθυνθώ, θα παρήχα έτσι και μία ενημέρωση στους συνεργάτες εν Ελλάδη του κυρίου Σιάο. Δεν ξέρω αν σε καλύπτω. Γεια σου Μάικλ, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Τηλεοπτικά μετάδοση για το ματς σήμερα έχετε φαγωθεί όλοι. Το έχω πει πολλές φορές. Το κανάλι Arena Premium, το νομίζω είναι κροάτικο το Arena Premium, θα δείξει το ματς. Η σέρβικο είναι η κροάτικο. Τώρα, ραδιοφωνικά θα καλυφθείτε από τον Yellow Radio απόλυτα, με τον Χρήστο Γκάλι να είναι ήδη στο Βελιγράδι και να προχωρά στη ζωντανή μετάδοση του αγώνα. Ο Δημήτρης σχολιάζει το δημοσίευμα για τον Ιορντανέσκου που φέρεται να είναι ο αντικαταστάτης του Ματσάρη σε περίπτωση που ο Ιταλός δεν καταφέρει να πάρει καλό αποτέλεσμα στο κλάνι της Βικελίδης και λέει: αν χάσει ο Άρης θα πάρει Ματσάρη ο Καρυπίδης, γιατί σε τυχόν ήταν νομίζω χαιρετάμε Γρηγορίου, τουλάχιστον έτσι πράττει ο άλλος όσα χρόνια, υποθέτει ο Δημήτρης. Να σου πω Δημήτρη μου, ειλικρινά δεν μπορώ να σου πω κάτι από αυτού. Ούτε να πω ότι έχεις άδικο, ούτε να πω ότι έχεις δίκιο. Δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει πια. Ο Αργύρης μάλλον μου κάνει πλάκα που μου ζητάει φαγητό συγκεκριμένο. Αυτό το φαγητό το τρώνω στην Κέρκυρα πάντως, να ξέρεις. Και λέγεται παστιτσάδα. Δάσκαλε, μην βάλεις αδικαιολόγητες απουσίες για αυτή την εβδομάδα λόγω σοβαρών προσωπικών θεμάτων υγείας. Απουσίαζα. Δεν έχω ακούσει τίποτα μόνο Άρης. Εγώ Κώστα μου, το μόνο που μπορώ να σε ευχηθώ είναι περαστικά και εύχομαι να είσαι καλά. Από τη στιγμή που είσαι εδώ, μάλλον είσαι καλά και εύχομαι προσεχώς να είσαι ακόμα καλύτερα. Απουσίες δεν μπαίνουν, μην ανησυχείτε. Ο Γιάννης λέει 8 ώρες δουλειάς, 5 ώρες δασκάλου. Είδες Γιαννάκη, είδες τι συντροφιά είμαι. Τάσο, χαίρομαι που σε κάλυψα. Φόρμ, χαίρομαι που σε κάλυψα. Το Arena Sport 5 λέει που θα δείξει το μάτς είναι σερβικό, λέει ο φίλος ο Θανάσης. Ζητώ συγγνώμη που δεν μπορώ να απαντήσω στις γραμμές επικοινωνίας, παιδιά, αλλά δεν έχουμε αυτή την δυνατότητα σαν εκπομπή. Δεν παρέχουμε τηλεφωνική επικοινωνία με το κοινό μας. Αντιθέτως, τα μηνύματά μας είναι και το Viber του σταθμού στη διάθεσή σας.

αν χάσει πρέπει να φύγει τώρα που έχει διακοπή τις εβδομάδες. Για το Γρηγορίου μιλάμε. Πρέπει να φύγει. Okay, το ακούω αυτό που λες, αλλά το έχουμε δει νομίζω το έργο, Κώστα, είναι χιλιοπαιγμένο. Δεν είναι και πολύ καλό το τέλος του. Χωρίς να θέλω να υπερασπιστώ τον Γρηγορίου, αυτό που πρέπει να κάνει ο Γρηγορίου από την πλευρά του είναι να κάνει διαχείριση πολύ καλύτερη του υλικού. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει και μια καλύτερη διαχείριση συγκεκριμένων προσώπων και δηλώσεων μετά από αγώνες. Στα υπόλοιπα δεν μπορώ να προβλέψω τι θα γίνει. Εγώ εύχομαι αύριο το μάτς να έχει ένα θετικό αποτέλεσμα για την ομάδα και να της δώσει χρόνο και ηρεμία να προσπαθήσει μέσα στη διακοπή να δουλέψει τις αδυναμίες της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ναι φίλε Νίκο, αν έχεις κερδίσει πρόσκληση θα την πάρεις, αλλά εδώ είναι ο κύριος Σουσανλή. Σε λίγο, στις 3 η ώρα θα τον έχετε κοντά σας. Βασίλη, τα κάναμε νωρίτερα αυτά τα σχόλια. Σας είπα κάτι. Ο καθένας όπως μπορεί και ο καθένας όπως θέλει. Υπάρχουν δύο δρόμοι. Το επικοινωνιακό πάντα είναι πολύ σημαντικό και το επικοινωνιακό κάθε ομάδα πρέπει να το βλέπει πολύ πολύ σοβαρά. Μόνο με επικοινωνία επιτυχίες δεν γίνεται. Ή μόνο με επικοινωνία να προσπαθείς να αντιστρέψεις ένα κλίμα, πάλι δεν γίνεται. Θέλει ουσία, θέλει τρέξιμο, θέλει δουλειά, πλάνο, σχέδιο και φυσικά όλα αυτά να συνοδεύονται με μια ξεκάθαρη, σοβαρή επικοινωνιακή πολιτική. Στην ΚΑΕ Άρης προφανώς και δεν χρειάζονται να κάνουν πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια, που γίνεται μια πολύ σοβαρή προσπάθεια επικοινωνιακή, από τη στιγμή που το προϊόν, οι άνθρωποι δηλαδή που συνθέτουν τον οργανισμό της ΚΑΕ Άρης, είναι πάρα πολύ ιδανικοί και είναι και πάρα πολύ σημαντικοί. Και από μόνοι τους προκαλούν το ενδιαφέρον μέσω μαζικής ενημέρωσης, αλλά και όπως ακούσατε λίγο νωρίτερα από τον κύριο Κωνσταντίνου, οι χορηγοί του τουρνουά της Κύπρου θέλαν αποκλειστικά ομάδες Ευρωλίγκας, γιατί αυτή ήταν η συμφωνία. Ωστόσο, όταν πήρε ο Σπανούλης με τον Ζήση τηλέφωνο και είπαν είμαστε ο Άρης και θέλουμε να είμαστε εκεί και τέθηκε το όνομα, οι πόρτες άνοιξαν κατευθείαν. Αυτό δείχνει κάτι. Δείχνει μια δυναμική, δείχνει ένα σεβασμό, δείχνει πάρα πολλά πράγματα τα οποία νομίζω ότι η ΚΑΕ Άρης τα εισπράττει. Βέβαια, για να είμαστε απολύτως ξεκάθαροι, θα το ξαναπώ, ότι γίνονται εξαιρετικά πράγματα σε ό,τι αφορά την χρήση των social media, τη σοβαρότητα και το πλάνο που υπάρχει, την πολιτική σε οτιδήποτε έχει να κάνει με θέματα της ομάδας εντός και εκτός γηπέδου. Ακόμα και το θέμα αυτό που αφορά το προπονητήριο και τα τέσσερα στρέμματα έξω από το παλέ, αν δεν το είχε αναφέρει ο κύριος Χατζηδάκης στις δηλώσεις τις προγραμματικές από την ΚΑΕ Άρης, δεν θα το είχαμε μάθει, που αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι προς όφελός της και θα μπορούσε να το πουλήσει επικοινωνιακά. Είναι θέμα ιδιοσυγκρασίας. Νομίζω όμως ότι η ΚΑΕ Άρης θα χρειαστεί, όταν θα γίνει ιδιαιτέρως φορτική, ενοχλητική σε αγωνιστικό επίπεδο και θα αρχίσουν όλοι οι μηχανισμοί άλλων ομάδων που είναι γνωστοί να λειτουργούν εις βάρος της, θα πρέπει να αναπτύξει τα απαραίτητα αμυντικά μέσα για να μπορεί να είναι όπως πρέπει στο επικοινωνιακό παιχνίδι. Την αγάπη μου στο φίλο τον Αλέξανδρο, ο οποίος δημιούργησε μια φωτογραφία με τη βοήθεια του AI, την οποία γελάω που τη βλέπω. Την αγάπη μου στο φίλο τον Γιώργο από την κυτρινόμαυρη επανομή. Ο φίλος ο Χάρης λέει, καταρχήν στέλνει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα ότι όλη η εγγραφή στον ΑΣΥΓΜΑ και όλοι στο γήπεδο το Σάββατο. Και λέει επίσης ότι δεν μας θέλει ούτε ο Γρηγορίου ούτε οι παίκτες που έχουμε. Το ψάρι βρωμά από το κεφάλι, η ανοργανωσιά που έχουμε σαν οργανισμός δεν περιγράφεται. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι δεν εμφανίζεται κανείς να πάρει το ποδόσφαιρο.
Φανερά όχι, χάρη, δεν εμφανίστηκε κάποιος. Γι' αυτό και πρέπει να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις θεσμικά για να μπορέσει να εμφανιστεί.

Φίλε Κωστή, τα πάμε αυτά. Ο καθένας όπως μπορεί και όπως είναι ο τρόπος που τον χαρακτηρίζει, εν πάση περιπτώσει. Ακόμα και αυτό που ακούσατε λίγο νωρίτερα από τον διοργανωτή του τουρνουά στην Κύπρο, τον αντιδήμαρχο εγκόμης, τον κύριο Παναγιώτου, είναι πολύ σημαντικό για τον τρόπο που ο Άρης, εν πάση περιπτώσει, φαίνεται στα μάτια κάποιων άλλων ανθρώπων. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το έχουμε και εμείς στο μυαλό μας.

0: Σε πολύ πολύ λίγο θα είναι μαζί σας. Ο κύριος Δημήτρης Οσαλής. Υπάρχει μια ανακοίνωση της ΠΑΕΑΡΙΣ με αφορμή την απαγόρευση της παρουσίας των φίλων του Ηρακλή στο παιχνίδι του Κλεάνθης Βικελίδης στο αυριανό. Η θύρα πλέον είναι ανοιχτή για τους φίλους του Άρη, έτσι η θύρα 1, να ξέρετε, επειδή το ρωτήσετε και νωρίτερα, μέχρι χθες ήταν κλειστή. Η θύρα 1 είναι διαθέσιμη, η τιμή του εισιτηρίου είναι στα 20 ευρώ και γράφει η ΠΑΕΑΡΙΣ σε ανακοίνωσή της. Η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού κ. Βρούτσι να απαγορεύσει την παρουσία των φίλων του Ηρακλή στο μεταξύ μας παιχνίδι είναι αδιανόητη και κατανόητη. Ξεπερνάει κάθε λογική από τη στιγμή που υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο ΠΑΕ αλλά και σε οπαδικό επίπεδο για ανταλλαγή εισιτηρίων στα δύο μεταξύ μας παιχνίδια φέτος, γεγονός που σημαίνει ότι αναλαμβάνουμε πλήρως την ευθύνη της πράξης αυτής. Κάποιοι κυκλοφορούν ελεύθεροι όπου επιθυμούν και εμείς αποκλεισμένοι στην πόλη μας. Δεν κατανοούμε γιατί ο κύριος Βρούτσης δεν επιτρέπει την ανταλλαγή εισιτηρίων και την παρουσία των φίλων του Ηρακλή στο Κλεάνθης Βικελίδης από τη στιγμή που οι φίλαθλοι των Αθηναϊκών ΠΑΕ μπορούν να ακολουθούν την ομάδα τους στο Βόλο ή στη Λιβαδιά και στην προκειμένη περίπτωση απαγορεύει τη μετακίνηση εντός Θεσσαλονίκης. Η υποκρισία σας ξεχυλίζει πίσω από αυτή την απόφαση, κύριε Βρούτσι, πολύ περισσότερο δε από τη στιγμή που η νομοθεσία φέτος είναι πιο αυστηρή από ποτέ, με κάμερες, ηλεκτρονικό εισιτήριο κλπ. Εσείς ο ίδιος πυροβολείτε το ποδόσφαιρο και την προσπάθεια που επικαλείστε ότι κάνετε να έχουμε κάποια στιγμή και φιλοξενούμενος φιλάθλους στα παιχνίδια. Είστε εκτεθειμένος στη συνείδηση της φιλάθλης κοινής γνώμης και ειδικότερα της Θεσσαλονίκης. Δεν μπορείτε να αποφασίζετε κατά το δοκούν, ούτε να εξυπηρετείτε συμφέροντα. Η εποχή του δράκοντα έχει παρέλθει. Συντονιστείτε με την εποχή και αλλάξτε την απόφαση. Κάνουμε λοιπόν εσάς προσωπικά μαζί με τον προϊστάμενο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Χρυσοχοίδη αλλά και τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης τον κ. Τζίμα την ίστατη στιγμή να αναθεωρήσετε την απόφασή σας για το καλό του ποδοσφαίρου. Ιδάλλως η φιλάθλη γνώμη θα κρίνει και εσάς με δύο μέτρα και δύο σταθμά όταν έρθει η ώρα. Αυτή είναι η αρκετά αυστηρή ανακοίνωση της ΠΑΕΑΡΙΣ για την απόφαση του κ. Βρούτσι που έκοψε την συμφωνία των δύο ΠΑΕ για ανταλλαγή εισιτηρίων. Θα τη σχολιάσει εκτενώς για εσάς και όλο το ρεπορτάζ για το παρασκήνιο θα το έχει για εσάς ο Δημήτρης Σαλής που σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας στο στούντιο. Μηνύματα από τον Γιώργο για τον Ρόμπινσον Ελ και το πώς τον ψήφισε ο κόσμος του Άρη κορυφαίο για το τουρνουά της Κύπρου. Αυτό το φανερά δεν εμφανίστηκε κάποιος για την ΠΑΕ, ακούστηκε κάπως, να υποθέσω ότι υπάρχει ενδεχομένως κάτι μη φανερό, επειδή και εμείς έχουμε ακούσει διάφορα και δεν εννοώ τα σενάρια για συγκεκριμένα πρόσωπα που γράφτηκαν, αλλά εγώ είπα Κώστα μου ότι ο Άρης με τα συγκεκριμένα όπλα που θα έχει στα χέρια του, αν κάνει το καθήκον της η κυβέρνηση και δεσμεύσει την έκταση αυτή για λογαριασμό του Άρη, του ΑΣΥΓΜΑ Άρης για τη διπλή ανάπλαση, θεωρώ ότι θα υπάρξουν εξελίξεις. Τελικά λέει τις κάμερες γιατί τις έβαλαν και χρεώθηκαν οι ΠΑΕ. Το ηλεκτρονικό εισιτήριο γιατί έγινε. Γιατί σε όλο τον κόσμο οι φύλαθροι πάνε που γουστάνουν και στην Ελλάδα όχι. Καλά ερωτήματα. Ευχαριστώ για την ακρόαση και για τη συμμετοχή στην εκπομπή, παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο, νικηφόρο να είναι για τον Άρη, το ποδοσφαιρικό τμήμα. Αύριο να κερδίσουμε το μάτς και να αποκτήσουμε ηρεμία τις επόμενες ημέρες και να δοθεί η δυνατότητα στην ομάδα να διορθώσει, αν μπορεί, τις ανορθογραφίες στην διάρκεια της διακοπής. Έχουμε και τα μαυροσκούφια την Κυριακή 4 η ώρα στο Ιβανόφιο Άρης Μύκονος. Δευτέρα κανονικότατα λίγο μετά τις 12 παρεούλα. Να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και φυσικά μένετε συντονισμένοι γιατί στον γέλο υπάρχει ο Δημήτρης Οσαλής και αμέσως μετά θα έρθει και ο Χρήστος ο Γκάλης από το Βελιγράδι για τη ζωντανή μετάδοση του φιλικού αγώνα Ερυθρός Αστέρας Άρης. Καλό Σαββατοκύριακο, νίκη στην ομάδα μας, τα ξαναλέμε τη Δευτέρα. Γεια σας και χαρά σας.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.

0: Γιο, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
4: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
13: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
14: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
13: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
14: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
13: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
14: Και μετά?
13: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
15: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
16: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market. Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
17: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
16: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
17: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
16: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
17: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
18: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
19: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
18: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
19: Ποιος εγώ?
18: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
19: Και ejectionservice.gr.
18: Lease Access.
5: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
20: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
21: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
22: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
21: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παικτούρα.
22: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
21: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
22: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
21: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
23: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
24: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
25: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
26: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
27: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
28: GPS και βυθώματο έχεις?
27: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
28: GPS λογικό έχεις?
27: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
28: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
27: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
28: Μεϊμάρης.
29: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Διαφορετική ώρα σήμερα, λίγο αργότερα. 3 με 6 θα σας κρατήσουμε στην τροφιά. Εγώ δηλαδή θα σας κρατήσω στην τροφιά. Με όλα τα νέα ποδοσφαιρικού Άρη, μπασκετικού Άρη. Να πω ότι θα έχουμε και Φωτιπλιάκο γύρω στις 4:20. Χρήστο Γκάλι γύρω στις 4:30. Φωτιπλιάκο για να συζητήσουμε για το αυριανό ντέρμπι με τον Ηρακλή. Χρήστο Γκάλι, ο οποίος είναι στο Βελιγράδι, καθοδόν έφτασε, θα μας τα πει. Γύρω στις 4:30 τον έχουμε τον Χρήστο, ο οποίος έχει πάει στο Βελιγράδι, προκειμένου να μας μεταδώσει σήμερα την αναμέτρηση ανάμεσα στον Άρη και τον Ερυθρό Αστέρα. Το 5ο φιλικό παιχνίδι το φετινό καλοκαίρι, τη φετινή προετοιμασία για την ομάδα του Άρη. Δεύτερο συνεχόμενο με τον Ερυθρό Αστέρα. Θα είναι εκεί το Yellow Radio με τον Χρήστο Γκάλι για να σας μεταδώσει, έτσι να σας πει τα πριν, κατά τη διάρκεια και τα μετά της αναμέτρησης. Γύρω στις 4:30 τον έχουμε. Η μετάδοση, 8 η ώρα ξεκινάει το παιχνίδι, εδώ στο Yellow Radio 101,7. Να πω ότι μας παρακολουθείτε με όλους τους τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά ραδιόφωνα, είτε μέσα τις πλατφόρμες που μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7. Θα πάω στους χορηγούς της εκπομπής μας. Πριν πάω στους χορηγούς της εκπομπής μας, να πω ότι μία ακόμη συνεργασία νέα του Yellow Radio με έναν ακόμη χορηγό, με την εταιρεία Superbet, μία εταιρεία στοιχηματισμού η οποία έχει μπει πολύ δυνατά στο παιχνίδι. Yellow Radio λοιπόν και Superbet είναι η νέα μας

Secure 247. Η ασφάλειά σας, προτεραιότητά μας. Έμπειρο προσωπικό σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, θυροτηλεοράσεις, στήματα ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα και Starlink. Τηλέφωνο 6981 33 44 55. Υπάρχουν και ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Να σας πω ότι αν και εσείς γνωρίζετε, η Yellow Wizard είναι η επιλογή σου για μια ιστοσελίδα όπως την φαντάζεσαι. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν βλέπω δικούς μας ανθρώπους να στηρίζουν την εκπομπή. Γι' αυτό σας μιλάω συνέχεια για τον Δημήτρη Φαργκάνη και την Yellow Wizard. Είναι εδώ μαζί μας. Ακούω πολλούς από εσάς να γκρινιάζετε ότι το site της επιχείρησης σας φαίνεται τόσο παλιό, διώχνει πελάτες και το χειρότερο, παίρνετε τηλέφωνο αυτού που σας το έφτιαξαν για μια αλλαγή και το σηκώνουν μετά από αρκετές ημέρες. Με την ομάδα της Yellow Wizard αυτά ξεχάστε τα. Σύγχρονη αισθητική, σελίδες που πετάνε και μια ομάδα που είναι εκεί στο τηλέφωνο όταν τη χρειάζεστε. Είναι δικά μας παιδιά και εγγύηση. 2310-407-539 το τηλέφωνο ή yellowwizard.gr και θα καταλάβετε. Ρεύμα.gr. Θέλεις ρεύμα ή αέρο από τη Zenith? Με τη ρεύμα.gr έχεις και τις καλύτερες τιμές αλλά και συμμετοχή σε διαγωνισμούς για πλούσια δώρα. Θέλεις λοιπόν ρεύμα ή αέριο από τη Zenith, ρεύμα.gr ή επιλογή σου. Η χορηγή της εκπομπής μας, πάμε παρακάτω. Πάμε να τα πάρουμε έτσι με τη σειρά, να πω ότι έχουμε σήμερα και διαγωνισμό. Δίνουμε ένα εισιτήριο για το αυριανό ντέρμπι Άρης Ηρακλής. Δίνουμε λοιπόν ένα εισιτήριο για το αυριανό παιχνίδι Άρης Ηρακλής. Είναι προσφορά του φίλου μας, του Δημήτρου Σαχινίδη. Προϋπόθεση, κάντε ένα like στο κανάλι του. Παιδιά, είτε συμμετέχετε στο διαγωνισμό είτε όχι, ένα like στο κανάλι του Δημήτρη στο YouTube. Δημήτρη Σαχινίδη είναι το κανάλι του. Έχω ποστάρει και στο, στην σελίδα του, στο Facebook, στη σελίδα μας. Έχω ποστάρει το link. Το πατάτε, μπαίνετε. Είναι, παιδιά, πολύ καλό έτσι. Ο Δημήτρης έχει τις δικές του εκπομπές με τις δικές του απόψεις, τις παρουσιάζει. Μπορείτε να την παρακολουθήσετε, μπορείτε να δείτε και παλιά βίντεο, παλιών εκπομπών που έχει κάνει, αλλά και τα καινούργια τα οποία κάνει έτσι συχνά πυκνά, λέγοντας τις δικές του απόψεις. Ονοματεπώνυμο, άμκα και email. Τα στέλνετε αποκλειστικά στο Viber του σταθμού 6936-5120-99, διεκδικώντας αυτό το εισιτήριο ή στην 3 ή στην 1. Θα το πάρω, παιδιά. Έτσι κι αλλιώς, όποιος το κερδίσει, θα το πάρω μετά και θα το στείλω. Οπότε, είτε στην 3 είτε στην 1 θα επιλέξει και θα μου πει. Τώρα, λέω στην 1 γιατί πλέον υπάρχουν εισιτήρια και στην 1. Η ΠΑΕ Άρης, λίγο πριν έβγαλε ανακοίνωση. Σας την διάβασε ο Γιάννης ο Δασκάλου, θα σας την διαβάσω κι εγώ. Τη διάβασε λοιπόν και ο Γιάννης ο Δασκάλου, θα τη διαβάσω κι εγώ. Πλέον, αν μπείτε στο more.gr, υπάρχουν εισιτήρια και στη θύρα 1 του Κλεάνθης Βικελίδης, στις ίδιες τιμές που είναι στο, και στο άλλο πέταλο, στη θύρα 3. Δηλαδή 20 ευρώ, 5 ευρώ το παιδικό εισιτήριο. Θυμίζω, ίδια τιμή είναι και στην 3. Στη 2 είναι 35 ευρώ το εισιτήριο, 50 στην 7, 40 στην 9. Αυτές είναι οι τιμές για το ευρωπαϊκό παιχνίδι Άρης Ηρακλής στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κοιτάξτε, το σημερινό παιχνίδι, παιδιά, τα έγραψε και η ΚΑΕ Άρης. Αν είδε κάποιος την ανακοίνωση που έβγαλε η ΚΑΕ Άρης ενημερώνοντας για το παιχνίδι, το φιλικό, μέσα αναφέρει πού θα δείξει και το παιχνίδι. Στο Arena Sport είναι, μπείτε μέσα, ψάξτε το λίγο. Μπορείτε να το βρείτε. Όποιοι έχετε τη δυνατότητα έτσι, να πιάνετε κανάλια δορυφορικά, μπορείτε να το βρείτε. Ψαχτείτε λίγο. Έτσι, όσοι έχετε τη δυνατότητα, όσοι την έχετε, παιδιά, θα το ακούσετε ζωντανά εδώ στο Yellow Radio. Έχουμε άνθρωπο εκεί. Έχουμε Χρήστο Γκάλη, ο οποίος είναι στο Βελιγράδι και θα το μεταδώσει το παιχνίδι ζωντανά εδώ στους 101,7. Στο YouTube θα το έχουμε για ένα φίλο που με ρωτάει. Και στο YouTube θα έχουμε κανονικά τη μετάδοση, έτσι όπως το κάνουμε εμείς. Δεν έχουμε εικόνα, δεν έχουμε δικαίωμα να πάρουμε την εικόνα. Μετάδοση θα κάνει ο Χρήστος και μέσα και από το YouTube, το κανάλι μας, θα μπορείτε να τη δείτε τη μετάδοση του Χρήστου για τη σημερινή αναμέτρηση. Για όποιον ενδιαφέρεται. Έχουν κανάλι και στο YouTube, λένε ασφαλώς. Παιδιά, δεν το ξέρω τι έχουν. Ψαχτείτε πάντως τώρα. Μην φάμε την εκπομπή ρωτώντας τι κάνουμε. Δείτε λίγο τα μηνύματα. Έτσι, από χθες το συζητάμε, υπάρχει δυνατότητα να δει κάποιος το παιχνίδι. Όσοι έχουν τη δυνατότητα, όσοι δεν την έχουν, είπαμε ραδιοφωνικά, Χρήστος Γκάλης και στο YouTube θα υπάρχει για να μπορέσετε να το παρακολουθήσετε. Τώρα, είπα νωρίτερα για την ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης. Είχε βγάλει νωρίτερα και ο Εραστέχνης Ηρακλής ανακοίνωση, γάμα σίγμα Ηρακλής. Για όλη αυτή την παλινοδία με τα εισιτήρια, θα πάρετε, δεν θα πάρετε, θα δώσετε, δεν θα δώσετε τη θύρα. Εγώ, παιδιά, σας είχα πει την άποψή μου. Η άποψή μου ήταν

0: να δοθούν εισιτήρια στους φιλοξενούμενους, όπως συμβαίνει με όλες τις ομάδες που έχουν τη δυνατότητα να φέρουν οπαδούς στο Βικελίδης, να δοθεί θύρα 4 και να τελειώνουμε, να μην υπάρχει κουβέντα, να μην υπάρχει συζήτηση. Μπορεί και εκείνο να το απαγόρευε η αστυνομία. Εγώ δεν λέω ότι απαγόρευσε την μετακίνηση αν ήταν να πάρουν όλη τη θύρα 1 και δεν θα απαγόρευαν πέραν μόνο την 4. Εγώ λέω ότι αυτό έπρεπε να γίνει από την πρώτη στιγμή, να πάρουν τη θύρα 4, όπως γίνεται με όλους τους φιλοξενούμενους οπαδούς, και νομίζω ότι εκείνο θα μπορούσε να περάσει κιόλας. Έτσι, αυτό είναι δική μου αίσθηση. Υπάρχει απαγόρευση. Αρχικά η αστυνομία πρότεινε, είπε να απαγορευτεί, να μην γίνει μετακίνηση. Και συνέχεια και ο υπουργός δεν πήρε ευθύνη, έμεινε στην ανακοίνωση αστυνομίας και απαγόρευσε την παρουσία. Τώρα δεν λέω μετακίνηση, γιατί δεν είναι θέμα μετακίνηση, στην ίδια πόλη ζούμε. Απαγόρευσε την παρουσία των φίλων του Ηρακλή στο γήπεδο. Αυτό έτσι, απλά. Και η ΠΑΙΑΡΕΣ πριν από λίγο έβγαλε πλέον σε κυκλοφορία και τα εισιτήρια στη θύρα 1 του Κλεάνθης Βικελίδης. Διαβάζω και εγώ την ανακοίνωση, για όσους δεν τη διάβαζαν, δεν την άκουσα νωρίτερα από τον Γιάννη, μία ακόμη φορά. Η απαγόρευση της λογικής. Η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού κ. Βρούτση να απαγορεύσει την παρουσία των φίλων του Ηρακλή στο μεταξύ μας παιχνίδι του Σαββάτου στο Κλεάνθης Βικελίδης είναι αδιανόητη και ακατανόητη. Ξεπερνάει κάθε λογική από τη στιγμή που υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο ΠΑΕ, αλλά και σε οπαδικό επίπεδο, για ανταλλαγή εισιτηρίων στα δύο μεταξύ μας παιχνίδια φέτος. Γεγονός που σημαίνει ότι αναλαμβάνουμε πλήρως την ευθύνη της πράξης αυτής. Κάποιοι κυκλοφορούν ελεύθεροι όπου επιθυμούν και εμείς αποκλεισμένοι στην πόλη μας. Δεν κατανοούμε γιατί ο κ. Βρούτσης δεν επιτρέπει την ανταλλαγή εισιτηρίων και την παρουσία των φίλων του Ηρακλή στο Κλεάνθης Βικελίδης, από τη στιγμή που οι φίλαθλοι των Αθηναϊκών ΠΑΕ μπορούν να ακολουθούν την ομάδα τους στον Βόλο ή στη Λιβαδιά και στην προκειμένη περίπτωση απαγορεύει τη μετακίνηση εντός της Θεσσαλονίκης. Κάμερες, ηλεκτρονικό εισιτήριο και υποκρισία. Η υποκρισία σας ξεχυλίζει πίσω από αυτήν την απόφαση, κ. Βρούτση, πολύ περισσότερο δε από τη στιγμή που η νομοθεσία φέτος είναι πιο αυστηρή από ποτέ. Κάμερες παντού, ηλεκτρονικό εισιτήριο κτλ. Εσείς ο ίδιος πυροβολείτε το ποδόσφαιρο και την προσπάθεια που επικαλείστε ότι κάνετε να έχουμε κάποια στιγμή και φιλοξενούμενους φιλάθλους στα παιχνίδια. Είστε εκτεθειμένος σε συνείδηση της φιλάθλης κοινής γνώμης και ειδικότερα της Θεσσαλονίκης. Δεν μπορείτε να αποφασίσετε κατά το δοκούν ούτε να εξυπηρετείτε συμφέροντα. Η εποχή του Δράκοντα έχει παρέλθει, συντονιστείτε με την εποχή και αλλάξτε την απόφαση. Καλούμε λοιπόν εσάς προσωπικά μαζί με τον προϊστάμενό σας, Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Χρυσοχοίδη, αλλά και τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης κ. Τζίμα, την ίστατη στιγμή να αναθεωρήσετε την απόφασή σας. Για το καλό του ποδοσφαίρου, ιδάλλως η φίλαθλη κοινή γνώμη θα κρίνει και εσάς με δύο μέτρα και δύο σταθμά όταν έρθει η ώρα. Αυτή είναι η ανακοίνωση της ΠΑΕΑΡΕΣ για το θέμα το οποίο προέκυψε από εχθές, πιο έντονα όσον αφορά το θέμα της απαγόρευσης. Εντάξει, παιδιά, δεν θέλω να το συζητήσω παραπάνω. Εγώ ξαναλέω την άποψή μου, την έχω πει. Θεωρούσα ότι έπρεπε να έρθουν οι φίλοι του Ηρακλή στη θύρα 4 όμως, εκεί που πηγαίνουν οι φιλοξενούμενοι οπαδοί. Αντιστοίχως, να πάμε κι εμείς στον ίδιο αριθμό στο Καφτατζόγλιο στο δεύτερο παιχνίδι και να τελειώνουμε εκεί. Διαφωνούσα με την παραχώρηση ολόκληρη θύρα 1-1. Δεν βλέπω πώς μπορούμε να γυρίσουμε έτσι τόσο παλιά και να πάμε στην παραχώρηση ολόκληρη θύρα 1, ενώ υπάρχει θύρα φιλοξενούμενων στο Κλεάνθης Βικελίδης. Αυτή ήταν η δική μου άποψη. Γιατί κάποιος είπε να δικαιώθηκες, δεν ήθελες να έρθουν οι φίλοι του Ηρακλή. Ποτέ δεν είπα ότι δεν ήθελαν να έρθουν οι φίλοι του Ηρακλή. Δεν ήθελαν να έρθουν στον αριθμό, στο μέγεθος, στο νούμερο, στο οποίο κάποιοι ήθελαν. Έτσι. Αυτή είναι η δική μου διαφωνία σε αυτό το κομμάτι. Το κλείνω εδώ. Ξαναλέω στο ΜΟΡ, όποιος επιθυμεί μπορεί να μπει και να πάρει το εισιτήριό του για το βραδινό παιχνίδι και στη θύρα 1 πλέον, όπως και στις υπόλοιπες θύρες του γηπέδου, για να βρεθεί στο γήπεδο και να παρακολουθήσει την αυριανή αναμέτρηση. Θα πάμε στο αγωνιστικό κομμάτι, θα πάμε έτσι στο κομμάτι το ποδοσφαιρικό για το αυριανό παιχνίδι, το αυριανό τοπικό ντέρμπι μετά από πολλά χρόνια, 15 χρόνια και κάτι παραπάνω από τότε που παίξαμε τελευταία φορά. Νομίζω το τελευταίο παιχνίδι στο Βικελίδης με Ηρακλή πρέπει να είναι το 0-1 που είχαμε χάσει με Γιάκομπ. Το είχε βάλει ο Γιάκομπ τον γκολ για τον Ηρακλή και την επόμενη χρονιά τον πήραμε εμείς. Κάτι τέτοιο θυμάμαι. Πρέπει να ήταν τη χρονιά με Τσιόλι που ήρθε στο τελείωμα τη σεζόν. Αυτό ήταν μάτς που ήταν στον πάγκο ο συγχωρεμένος ο Μιχαλίτσος, ο Γιάννης, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Και χάσαμε 0-1. Αυτό νομίζω πρέπει να είναι το τελευταίο παιχνίδι. Άρης Ηρακλής στο Κλεάνθης Βικελίδης. Έχουν περάσει πάνω, ξαναλέω, από 5 χρόνια. Για αυτό το θέμα. Οπότε νομίζω ότι ξέρεις. Η ερώτηση τι γίνεται, τι δεν γίνεται, αν πρέπει ή δεν πρέπει να υπάρχει η παρουσία ή όχι. Μου έχουν στείλει εδώ και κάποιοι φίλοι που μια ανάρτηση που έχει κάνει η αυτόνομη θύρα 10 του του Ηρακλή και βάζει το σήμα του, του Άρη κάπως και γράφει πάνω κάτι και... Κάτι, παιδιά, να σας πω κάτι. Αυτά είναι, παιδιά, οπαδικά. Και εμείς τα ίδια λέμε και αυτοί τα ίδια λένε. Μην κολλάτε σε αυτό το πράγμα. Είναι, πώς να το πω, αυτή είναι μια νοοτροπία λάθος για μένα. Ο καθένας έρχεται στο γήπεδο να δει την ομάδα, να την υποστηρίξει, να πικάρει τον αντίπαλο. Τι θα τον πειράξει τον αντίπαλο να πει? Αυτό. Θα το κάνει. Θα ακουστούν και υβριστικά συνθήματα, θα ακουστούν διάφορα πράγματα. Γήπεδο είναι. Δεν λέω ότι είναι το ιδιαίτερο. Το ιδιαίτερο θα ήταν να πηγαίνεις στο γήπεδο και να λες μόνο για την ομάδα σου. Αυτό θα ήταν το ιδεάτο. Να πηγαίνεις και να φωνάζεις μόνο για την ομάδα σου. Μπορούμε να το κάνουμε στην Ελλάδα? Δύσκολο. Δύσκολο. Δύσκολο. Έχει ξεφύγει το πράγμα, έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά σιγά το πράγμα. Και εμείς το κάναμε και αυτοί το κάνουν. Αυτά γίνονται παντού. Αυτό να ήταν το πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας να ήταν το πικάρισμα. Το πρόβλημά μας να ήταν αυτό. Εγώ σου έχω πει παλιές εποχές, έτσι, όταν εγώ ήμουν πιτσιρικά, ήμουν 15, 14, 15 χρονών. Κέρδιζε ο Άρης στο μπάσκετ, τότε που κερδίζαμε συνέχεια στο Μπάουκ στο μπάσκετ. Είχα απέναντι μία γειτόνισσα, η οποία ήταν Παοκτσού και με πείραζε, ρε παιδί μου. Εγώ πιτσιρικά, εκείνη στην ηλικία της μητέρας μου και πιο μεγάλη. Με πείραζε, ρε παιδί μου, με έκανε πάω και τα λοιπά. Εγώ έλεγα Άρης, οκ. Okay. Όποτε κερδίζαμε, που κερδίζαμε συνέχεια τότε εκείνη την εποχή, μία εβδομάδα είχα κρεμασμένο. Αυτή έμενε ακριβώς απέναντι από το σπίτι μας. Εμείς σε μία πολυκατοικία εδώ, ξαναπέναντι ακριβώς που τα μπαλκόνια μας ήταν. Βγαίνεις στο μπαλκόνι και βλέπεις τη γειτόνισσα, ρε παιδί μου. Τελείωσε, όπως και εκείνη βλέπει εσένα. Μία εβδομάδα είχα κρεμασμένο ένα πανό που μου είχε δώσει ένας σερβιτόρος εκεί σε μία ταβέρνα που πηγαίναμε με τους γονείς μου. Μου είχε δώσει ένα πανό του Άρη, επειδή άκουσε ότι Μαριανός είχε ένα πανό δικό του, που δεν είναι Άρης, ήταν κίτρινο και μαύρο. Μία εβδομάδα λοιπόν έβαζα το κίτρινο και το μαύρο το πανό στο μπαλκόνι, όπως στο δικό μας, έβγαινε, το βλέπε κατευθείαν μπροστά της. Και εκείνη, όποτε κέρδιζε ο ΠΑΟΚ, για τον μπάσκετ, με το ποδόσφαιρο δεν ασχολούμασταν τόσο πολύ τότε, για τον μπάσκετ πιο πολύ, ήταν η εποχή εκείνη. Εκείνη βέβαια λιγότερες φορές, γιατί δεν κέρδιζε συχνά ο ΠΑΟΚ εκείνη την εποχή. Έβγαζε, είχε ένα ασπρόμαυρο και το έβαζε στο μπαλκόνι. Όποτε κέρδιζε ο ΠΑΟΚ, μου το έβαζα απέναντι έτσι για να βγαίνω εγώ και να το βλέπω. Αυτό είναι το πικάρισμά μας. Ακόμα και όταν μεγάλωσα και εγώ, μεγάλωσε και εκείνη, με κυραδέσμηνα συγχωρεμένη έχει φύγει από τη ζωή, ακόμα το λέγαμε. Την πλάκα που κάναμε μεταξύ μας. Το πικάρισμα. Αυτό. Για μένα αυτό ήταν αυτό που με γέμιζε περισσότερο από τη δουλειά. Δηλαδή κέρδιζα και σκεφτόμουν να πάω να βγάλω κατευθείαν το πανό και να το κρεμάσω και να το δει γειτόνισσα και να την πειράξω. Και να με πειράξει και εκείνη αντιστοίχως όταν έρθει η ώρα. Ούτε εκείνο με ενοχλούσε, ούτε εκείνη την ενοχλούσε και εκείνη γελούσε και εγώ γελούσα. Δεν μ' άρεσε που το βλέπα, αλλά. Πλέον έχουμε πάει σε μια τελείως άλλη διαδικασία. Και πώς έγιναν όλα αυτά, όλοι ξέρουμε πώς έγιναν όλα αυτά. Πάντα υπήρχαν πράγματα τέτοια, έτσι. Ποτέ δεν ήταν όλα αγγελικά πλασμένα. Πάντα υπήρχαν τέτοιες καταστάσεις. Αλλά κάποιοι τις έκαναν καθεστώς. Από μια εποχή και μετά, όλοι το ξέρουμε, όλοι γνωρίζουμε τι έγινε, όλοι γνωρίζουμε την προσπάθειά τους να μας διαλύσουν όλους, και εμάς και τον Ηρακλή, να μας διαλύσουν. Εγώ, ξέρετε, με τον Ηρακλή δεν τον συμπαθώ καθόλου τον Ηρακλή. Σαν Αριανός δεν τους συμπαθώ. Δεν τους γουστάρω, όπως και τον πάω και τον Ηρακλή δεν τους πάω. Αυτό είναι δικό μου θέμα. Δεν τους πάω αθλητικά, αγωνιστικά. Όταν παίζω, θέλω να τους κερδίζω. Θυμάμαι τα 6-0 στην Ευκαρπία, θυμάμαι διάφορα. Α, τα game over, ok. Και εμείς τους κάναμε στο μπάσκετ και αυτοί μας κάναν στο ποδόσφαιρο, ok. Μέσα στο παιχνίδι όλα. Αλλά εκείνα το 6-0 με είχε πειράξει πάρα πολύ. Όσοι το θυμάστε έτσι λίγο μεγαλύτεροι, στην Ευκαρπία με την ομάδα μας υποδιάλυση και με 9 παίκτες να παίζει και αυτοί να βάζουν το ένα γκολ μετά το άλλο και να κερδίσουν 6-0 και να πανηγυρίζουν, δεν τα ξεχνάω. Δεν τα ξεχνάω. Με 9 παίκτες, έτσι αν ήταν με 11 παίκτες, σου λέγα, ok. Αλλά με 9 παίκτες να πας να με ξεφτυλίσεις, να με κερδίσεις 6-0, με ενόχλησε, με πείραξε. Αλλά αυτό είναι η κόντρα μας η αθλητική. Σε αυτό το κομμάτι. Άλλο η κόντρα για αθλητική, άλλο το ότι κάποιοι προσπάθησαν σε αυτή την πόλη να τους εξαφανίσουν όλους και να μείνουν μόνοι τους. Το περιβόητο μια ομάδα, μια πόλη. Έτσι. Μια ομάδα, μια πόλη. Αυτό προσπάθησαν να περάσουν. Τον Ηρακλή κατάφεραν και τον εξαφάνισαν για χρόνια, γιατί δεν είχε τη δυναμική του Άρη. Πώς να το κάνουμε? Δεν έχει τη δυναμική του Άρη ο Ηρακλής. Είναι χαμηλότερης δυναμικής. Είναι η πιο παλιά ομάδα της πόλης, αλλά είναι χαμηλότερης δυναμικής. Το ίδιο προσπάθησαν να κάνουν και σε εμάς. Δεν μπόρεσαν. Σε εμάς δεν μπόρεσαν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Γιατί είμαστε πιο μεγάλο μέγεθος. Και παρά την ταλαιπωρία μας, δύο χρόνια στη Γάμα, δύο χρόνια στη Βήτα, επιστρέψαμε και είμαστε σε ένα αλφα επίπεδο. Και αυτοί επέστρεψαν φέτος μετά από χρόνια, στην πρώτη κατηγορία. Τους θέλω σαν αντιπάλους, θέλω να τους κερδίζω. Όπου τους βρω, θέλω να τους κερδίζω. Αλλά μέχρι εκεί. Άλλοι λοιπόν την άλλαξαν αυτή την νοοτροπία τελείως. Ξαναλέω και στο παρελθόν υπήρχαν έτσι. Δεν λέω ότι στο παρελθόν ήταν όλα αγγελικά πλασμένα, αλλά ήταν πιο συγκεκριμένα, ήταν πιο μικρά τα νούμερα. Ήταν. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Αυτοί που ασχολούνταν πολύ από τη μία και την άλλη πλευρά, υπήρχε αυτή η κατάσταση. Πάντα με αυτούς. Φυσικά να είναι. Μην χαρακτηρίσω τι. Έτσι, μην χαρακτηρίσω τι. Αυτό. Ναι, ρε φίλε, έχεις δίκιο. Μόνοι μας μείναμε στη Γάμα Εθνική τότε. Μόνοι μας άλλαξε ο κανονισμός, ενώ μπορούσαμε να ανέβουμε. Έλεγε να γίνουν μπαράζ. Δεν γίναν μπαράζ για να μην ανέβουμε. Μόνοι μας. Άλλο το πώς πέσαμε, πώς φτάσαμε στη Γάμα. Από εκεί και πέρα λέμε. Δεν μας κράτησαν στη Γάμα. Μία χρονιά. Ενώ την επόμενη χρονιά γίναν μπαράζ κανονικά. Μην θυμάστε, παιδιά, ότι ό,τι θεωρείτε στο κεφάλι σας, ότι πρέπει να θυμάστε. Εκείνη είναι η δική μας ευθύνη, αυτή είναι η δική τους. Και όλα τα προηγούμενα χρόνια, εκεί που μας κυνηγούσαν με τον Λάσκοφ, με όλα τα αυτά που μας κυνήγησαν, τι ήταν αυτά όλα, για πες μου. Δεν θέλησαν να μας κυνηγήσουν, δεν θέλησαν να μας δημιουργήσουν πρόβλημα. Μην τα μπλέκετε στο μυαλό σας πάλι, επειδή θες να πεις κάτι εσύ τώρα, εμείς μόνοι μας τα κάναμε. Αυτοί μας κυνήγησαν και πάρα πολύ. Μείναμε στη Γάμα Εθνική δεύτερη χρονιά. Ενώ θα μπορούσαμε να παίξουμε μπαράζ. Μείναμε από δική μας ευθύνη. Γιατί μας πέρασε ο Πανσεραϊκός, επειδή δεν μπορούσαμε να βάλουμε γκολ στη Δράμα, ο Εν Λουντούλου μόνος του έστελνε out. Η δική μας ευθύνη είναι αυτή. Αλλά θα μπορούσαν να γίνουν μπαράζ, την επόμενη χρονιά έγιναν. Κανονικά μπαράζ. Εκείνη τη χρονιά δεν έγιναν μπαράζ για να μην ανέβουμε εμείς. Μην το μπλέκετε λοιπόν στο μυαλό σας. Απλά είναι τα πράγματα. Φυσικά δύναμη διοίκηση. Εγώ είπα ότι είχαμε δυνατή διοίκηση. Δεν μας κράτησαν την πρώτη χρονιά στην Γάμα Εθνική με το ζόρι. Δεν μπορούσαν να ανέβουμε δηλαδή. Τι ήταν ο Πανσεραϊκός, ήταν καλύτερος από εμάς δηλαδή, μου λέτε. Μην με τρελαίνετε τώρα. Έτσι, μην με τρελαίνετε. Άσε τώρα τα να δίνει αφορμασία. Σε κυνήγησαν. Τι να πούμε, δεν σε κυνήγησαν δηλαδή. Σ' άφησαν έτσι. Ρε εσείς, ακούστε να δείτε λίγο. Επειδή δεν γουστάρουμε τον Καρυπίδη, επειδή θέλουμε να βλέπουμε τα της ομάδα μας πρώτα, δεν θα ξεχνάμε και όλα τα υπόλοιπα. Βάτε λίγο το μυαλό σου καλά να δουλέψει. Έχετε χάσει την μπάλα. Επειδή δεν γουστάρετε τον Καρυπίδη και θέλουμε να φύγει τώρα. Τώρα θέλουμε να φύγει. Να φύγει κάποιο όμω και να φύγει. Έχετε χάσει την μπάλα με όλα τα υπόλοιπα. Μας αδικεί η διαιτησία. Μην λέτε για τη διαιτησία. Δεν κάνει. Δεν κάνει. Αφού εμείς. Σοβαρευτούμε λίγο. Έτσι. Άρης είμαστε και με όλα θα ασχολούμαστε. Με ό,τι πρέπει να ασχοληθούμε, θα ασχολούμαστε. Λοιπόν, Ντουρμισάη. Εδώ. Κούγιας δικηγόρους. Λαμία. Παιδιά, πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Είπαμε. Χάνουμε την μπάλα, επειδή έχει μπει στο μυαλό μας αυτό το πράγμα, έχουμε χάσει την μπάλα. Δεν πρέπει να τη χάνουμε την μπάλα όμως. Πρέπει να είμαστε όπως απαιτείται. Λοιπόν, για να το κλείσω, δεν θα έχει φίλους του Ηρακλή στο γήπεδο. Έτσι, η θύρα 1 άνοιξε. Οι φίλοι του Άρη που θέλουν στη θύρα 1 μπορούν να πάρουν το εισιτήριό τους, όπως και στις υπόλοιπες θύρες. Αύριο 7.30 ώρα το παιχνίδι. Τώρα αγωνιστικά. Εμείς είμαστε, νομίζω, μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή θέλουμε τη νίκη για πολλούς και διάφορους λόγους. Θέλουμε λίγο έτσι να. Πώς να το πω. Θέλουμε λίγο να πάρουμε μία ανάσα για να πάμε στη διακοπή με λίγο ηρεμία. Δεν θα έχουμε ηρεμία σε καμία των περιπτώσεων αν δεν κερδίσει η ομάδα. Και δεν ξέρω και τι άλλη εξέλιξη μπορεί να έχουμε. Είναι ο Ηρακλής ένας αντίπαλος που δεν έχει κάνει κάτι να εντυπωσιάζει. Πήρε ένα διπλό στην Τρίπολη. Okay, έπαιξε τα δύο παιχνίδια και στο Βόλο. Με το Βόλο και όταν εκτός έδρας. Και δεν είχε διαφορά βέβαια από το εντός έδρας που έπαιξε με τον Ατρόμητο όσον αφορά την παρουσία του κόσμου. Περίπου ίδιος ήταν ο κόσμος και στην μία περίπτωση και στην άλλη περίπτωση. Νομίζω ότι. Αυτή τη στιγμή είναι καλύτερο από τον Ηρακλή. Το συζητάμε. Σίγουρα είναι καλύτερο από τον Ηρακλή. Απλά δεν είναι σε καλό φεγγάρι ομάδα. Δηλαδή είναι λίγο. Πώς να το πω. Έχει τις δύο ήττες που έκανε και με την ΑΕΚ και με τον ΠΑΟΚ. Είναι πληγωμένη. Έτσι, είναι πληγωμένη η ομάδα του Άρη και θέλει να πάρει αυτή την ανάσα και να πάει στη διακοπή με μια όσο γίνεται μεγαλύτερη ηρεμία. Περιμένω από τους παίκτες του Άρη πραγματικά να εμφανιστούν όπως πρέπει σε αυτό το παιχνίδι. Όπως πρέπει να εμφανιστούν για να μπορέσει ο Άρης να πάρει την νίκη. Γιατί ξαναλέω, την έχει ανάγκη. Την έχει ανάγκη σε πάρα πολλά επίπεδα. Θα σας πω, παιδιά, μετά για το αγωνιστικό. Θα σας πω και για Γένσεν. Θα σας πω και όλα τα υπόλοιπα. Για το ποια είναι η πιθανή εντεκάδα στην αυριανή αναμέτρηση. Δεν βγάζει αποστολή έτσι κι αλλιώς ο Μιχάλης Γρηγορίου. Γενικότερα, το τελευταίο διάστημα δεν βγάζουν αποστολή. Ο Άρης δεν βγάζει αποστολή. Και γι' αυτό πρέπει από τη δική μας, από τη δική μας πλευρά, ξαναλέω, να εμφανιστούμε στο γήπεδο απαιτητικοί από το πρώτο λεπτό. Θεωρώ ότι είμαστε καλύτερη ομάδα από τον Ηρακλή. Και πρέπει να το δείξουμε αυτό και στο γήπεδο. Αυτό εγώ περιμένω να δω από τους παίκτες του Άρη. Αυτό είναι που έχω στο μυαλό μου και περιμένω από την ομάδα. Διαιτητής ο Βεργέτης. Βεργέτης, διαιτητής Κουμπαράκη στο ΒΑΡ. Τα είπα και χθες για τον Κουμπαράκη. Είναι ένας διαιτητής ο οποίος πλέον δεν μπορεί να είναι στον αγωνιστικό χώρο, γιατί έχει ένα πρόβλημα το οποίο τον ταλαιπωρεί. Okay. Τώρα πούμε για το αυριανό παιχνίδι, και έχουμε θέμα και με την αποστολή. Δεν έχουμε θέμα μόνο με την εντεκάδα, αλλά και με την αποστολή. Διότι το θέμα των ξένων το έχουμε αναλύσει και άλλες φορές, είναι σημαντικό. Πες τους δύο, τους βρίσκω εύκολα που θα κόψω. Ένας είναι ο Σανουσί Ντιαλό, έτσι, και ο άλλος είναι ο Νίνκ, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού. Δεν ξέρω αν έχει επιστρέψει πλήρως 100%, αλλά είχε ένα πρόβλημα, ήταν έτσι κι αλλιώς αρκετό καιρό εκτός. Από εκεί πέρα όμως μένουν 6. Που οι 5 εξ αυτών μπορούν να είναι στην αποστολή. Δηλαδή, ξεκινάω, έχω πρόβλημα και εκεί για το ποιος πρέπει να είναι στην αποστολή. Έχω έναν που είναι. Ο Φαμπιάνο είναι δεδομένος 100%, δεν το συζητάμε. Ο Καντεβέρε επίσης 100% δεδομένος. Αυτοί οι δύο δηλαδή δεν βγαίνουν. Ο Μπασίρου επίσης είναι στην αποστολή. Συν του Στιάμ που τον θέλω γιατί είναι η εναλλακτική λύση για τα στόπερ, και Χόγκλα που θες να τον έχεις στην αποστολή, είναι πολύ πιθανό να μείνει εκτός αποστολής ο Παλάσιος. Αυτό, παιδιά, είναι ένα πρόβλημα, είναι ένα ζήτημα. Βέβαια, ο Παλάσιος με την εικόνα που έχει δεν σε στεναχωρεί κιόλας, μέσα εισαγωγικά, που δεν θα τον έχεις. Δηλαδή, βγάζει μια εικόνα πολύ μέτρια μέχρι στιγμής. Ένας παίκτης που, εντάξει, δεν λέω εγώ για τη φυσική του κατάσταση και τα λοιπά, για την εικόνα του, κάπως έτσι ήταν πάντα. Απλά στον Άρη πλέον δείχνει, παιδί μου, να είναι πολύ πεσμένος. Πολύ πεσμένος. Για την αποστολή είπα, Λαγκαδά, δεν είπα για την εντεκάδα. Για την αποστολή είπα θα είναι 100% μέσα. Μην μπερδεύεσαι. Άκου. Μην έχεις κάτι στο μυαλό σου και θες αυτό να πεις. Άκου. Έχεις δίκιο, να βγει ο Καντεβέρα από την εντεκάδα για να μπουν ο Μύρ και ο Μωρόν που μαγεύουν με την εικόνα τους. Μπαίνουν μέσα και λες, πω μπήκανε μέσα. Εντάξει, έχετε πλάκα ορισμένη. Έχετε πλάκα. Ας έμπαινε ο Μύρ προχθές που έπαιξε, ή ο Μωρόν όταν μπαίνει, ας παίξει να κάνει πράγματα. Καλά, ο Μύρ προχθές, παιδιά, ήταν ανύπαρκτος. Δηλαδή έβαλε το Μύρ στο. Σαν να μην υπάρχει ήταν προχθές. Προχθές ήταν σαν να μην υπάρχει, τελείως. Τελείως. Βλέπουν πράγματα. Ο προπονητής, παιδιά, βλέπει πράγματα στον Καντεβέρε που. Εγώ είπα προχθές στο κύπελο, το Μωρόν περίμενα εγώ να ξεκινήσει. Δηλαδή, γιατί δεν το ξεκίνησε προχθές το κύπελο. Θα πει κάποιος να παίξει και ο Μύρ. Να είναι εντάξει, να είναι ok 100% και να παίξει. Τι να κάνουμε δηλαδή. Έτσι δεν είναι. Μπες, Μύρ, όταν είσαι έτοιμος, να παίξεις, να βάλεις γκολ. Το Μωρόν, παιδιά, ο Μωρόν μπήκε προχθές. Τι έκανε ο Μωρόν δηλαδή, μπήκε προχθές. Για πέστε μου. Και στην Τούμπα που μπήκε, τι έκανε δηλαδή ο Μωρόν. Θα μου πει ο Καντεβέρε, έχασε τη μεγάλη φάση. Αν ήταν ο Μωρόν εκεί, μπορεί να την έβαζε. Όντως μπορεί να την έβαζε. Θα ήταν εκεί, πιστεύετε. Μπορεί και να ήταν. Έτσι, εγώ δεν λέω ότι δεν είναι καλύτερο σκόρερ. Είναι πολύ καλύτερο σκόρερ από τον Μωρόν ο Καντεβέρε. Συγγνώμη, από τον Καντεβέρε ο Μωρόν. Από τον Καντεβέρε ο Μωρόν. Δηλαδή δεν έχουν σύγκριση στο κομμάτι σκοράρισμα. Κάνει πολλά άλλα πράγματα, αλλά και για να τα πάρει αυτά τα πολλά άλλα πράγματα που κάνει, πρέπει και οι υπόλοιποι να έχουν κάποιες ικανότητες, οι οποίες δεν τις βλέπουμε πολύ συχνά. Τα αφήνω όμως για τα αγωνιστικά, θα τα πω μετά. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα τα πούμε τα αγωνιστικά, μέχρι να έχουμε τον Γκάλι από τη Σερβία. Θα πάω σε λίγο στο Φώτη για να ακούσουμε και τη δική του άποψη, πώς το βλέπει το παιχνίδι. Παιδιά, και για το μόνο σας το είπα, δεν έδωσε και ο Μωρόν. Πώς θα το πω, ρε παιδί μου, πήρε την ευκαιρία και στην Τούμπα και προχθές, δεν σου έδωσε την ευκαιρία να σου πει μπες. Μπες. Να παίξεις. Έλα, τι να σκοράρει, επειδή έκανε το σουτ, το σουτ που έκανε. Τι ήταν, γίνεται το σουτ, ήταν για σκοράρει δηλαδή. Δεν ήταν για καθαρή φάση. Έχει, το έχει τον γκολ 100%, παιδιά. Το έχει τον γκολ 100%. Θα παίξει, το πιστεύω ότι θα παίξει. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι θα παίξει ο Μίλης αυτό το παιχνίδι και θα παίξει ο Μωρόν. Τι έκανε ο προπονητής, θεωρεί ότι ο Καντεβέρ είναι η πρώτη επιλογή. Και μην πει κάποιος ότι κάποιος άλλος το λέει στον προπονητή. Έτσι. Η άποψη του προπονητή είναι ότι ο Καντεβέρ είναι ο πρώτος σκόρερ. Λοιπόν. Εντάξει, αυτό το κάνει τώρα επειδή βγαίνει αρκετές φορές εκτός περιοχής ο Μωρόν. Γι' αυτό μπορεί να ήταν εκτός εκείνη την φάση. Έκανε ένα γύρι στο τι άλλο έκανε, για πες μου. Έκανε κάτι άλλο. Δεν έχει σχέση ο Μαρκέζ με τον Μωρόν, παιδιά. Μην τον μπερδεύετε. Εντάξει, ξαναλέω, δημιούργησε μια ευκαιρία από το μηδέν. Τι άλλο έκανε στο γήπεδο. Σε τι άλλο συμμετείχε. Θα μου πει κάποιο. Θα με κάνετε να φαίνομαι ότι δεν θέλω και τον Μωρόν. Έτσι. Άλλαξε την εικόνα τη ομάδα με τον Μπίκε στην Τούμπα. Οκ. Okay. Εγώ δεν είδα κάτι τέτοιο, παιδιά. Εγώ δεν είδα κάτι τέτοιο. Προχθές, με το που μπήκε ο Μωρόν, σίγουρα έκανε κάτι περισσότερο από τον Μύρη. Δηλαδή, αν μου λέγατε Μύρη Μωρόν, είμαι 200-0 Μωρόν. Αν μου πείτε Μύρη να βάλω ή Μωρόν, είμαι 200-0 Μωρόν. Εκεί δεν το συζητάμε. Για μένα, δηλαδή, αν ξαναδώ να μπαίνει ο Μύρη και δεν μπαίνει ο Μωρόν, δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Αυτό. Εντάξει, δεν έχει κάνει τίποτα ο Καντεβέρ. Ρώτα τον προπονητή να σου πει τι έχει κάνει ο Καντεβέρ. Έχει ένα προπονητή ο οποίος έχει να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά στο Φώτη για να τον ακούσουμε, να ακούσουμε την άποψή του. Τι πιστεύει ότι θα δούμε στο αυριανό παιχνίδι. Πώς περιμένει τον Άρη σε αυτή τη σημαντική αναμέτρηση. Δηλαδή για τον Άρη είναι πολύ σημαντικό το αυριανό παιχνίδι. Έτσι όπως είναι τα πράγματα με την ομάδα να προέρχεται από τα αρνητικά αποτελέσματα της είτε στα δύο ντέρμπι με την ΑΕΚ και με τον ΠΑΟΚ. Τη θέλει τη νίκη για την δική της ηρεμία για να μπορέσει να πάει στη διακοπή χωρίς αναταράξεις. Και νομίζω τον έχουμε τον Φώτη. Καλησπέρα Φώτη.
1: Γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε, όλα καλά?
0: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Μας τάραξες έτσι που είχες τον μπιφ με την κυρία με τα πάνω και τα τέτοια, αλλά εντάξει το ξεπεράσαμε, ήταν ωραία η ιστορία. Ήταν και διαφορετικές εποχές.
0: Άλλες τότε, εποχές.
1: Ναι, εντελώς, 100%. Το αυριανό το καταλαβαίνουμε, όλο το τελευταίο παιχνίδι το οποίο νομίζω θα, ναι μεν θα εξεταστεί από ένα πρίσμα αυτό το ότι αυτό που είχε πει ο Γρηγορίου, ότι θα πρέπει να αγοράσουμε χρόνο, να μπουν οι νέοι παίχτες, να μαζέψουμε όσο δυνατόν περισσότερους βαθμούς γίνεται, ακόμα και αν δεν παίξουμε καλά, γιατί νομίζω μετά την διακοπή ότι δεν θα μπορεί να επικαλυστεί κανείς μέσα στην ομάδα, ξέρω εγώ, διοίκηση, τεχνικό επιτελείο και παίκτες, μετά από τρεις εβδομάδες διακοπή δηλαδή, να πούνε ότι ακόμα είμαστε ανέτοιμοι, δηλαδή θα είναι εκτός λογικής. Μέχρι και αύριο, σε ένα μάτς με ιδιαιτερότητες, εγώ το ακούω, δηλαδή πάρε την νίκη και ας πονέσει το κεφάλι μας από το κακό ποδόσφαιρο που θα δούμε. Είναι σημαντικό να πάρει η ομάδα την νίκη. Φυσικά, εάν δεν την πάρει την νίκη, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να σταθεί αυτό το πράγμα ότι αγοράζουμε χρόνο, ναι. Οπότε θα πρέπει, όπως και το είπαμε και στην πρωινή εκπομπή με τον Νίκο αρκετές φορές μέσα στη διάρκεια της εβδομάδας, από τότε μάλλον που έγινε το Ολυμπιακός για Αγγελόνια και έπειτα, όπως ήταν με τον Ολυμπιακό, με τον Όφη, να είναι χωρίς ενέργεια, να είναι χωρίς εντάσεις, με παίχτες να ψάχνονται, να μην γνωρίζει ο ένας τη φάτσα του άλλου, γιατί ο Ολυμπιακός βάζει παίχτες και δεν έχουν γνωριστεί ούτε καν μέσα στα αποδυτήρια. Αλλά μετά το πατατράκ από τον Όφη έγινε η συσπήρωση και κατάλαβαν όλοι ότι θα πρέπει να μπουν με ένα διαφορετικό πνεύμα στο παιχνίδι με την Γιαγκελόνια. Αυτό ακριβώς θα πρέπει να γίνει στο ποδοσφαιρικό τμήμα από την δικιά μας πλευρά. Τώρα θα γίνει αυτό? Κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει, αλλά για να πάρει το παιχνίδι αυτό ο Άρης, επειδή το θεωρώ πρακτικά δύνατον να βελτιωθεί θεαματικά η εικόνα συγκριτικά με αυτά που είδαμε τις τελευταίες εβδομάδες, γιατί είδαμε και ένα καλό παιχνίδι, έτσι. Ναι. Μια νίκη κόντρα στον Όφη, ο οποίος τους έχει κερδίσει όλους, ας πούμε, μέσα έξω, Ευρώπη, Καραϊσκάκης. Και δεν ξέρω και αν και αυτή τη νίκη πρέπει να την εξετάσουμε ένα διαφορετικό πρίσμα, με την έννοια ότι το αγωνιστικό κομμάτι, έτσι παραλαμβάνω, το αγωνιστικό κομμάτι και μόνο του Όφη, την δεδομένη χρονική στιγμή είναι σε ένα αρκετά υψηλό επίπεδο. Και άρεσε τον κέρδισε τον Όφη, τον κέρδισε και την Καλαμάτα. Συνολικά φυσικά πιστεύω ότι δεν μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο υψηλών απαιτήσεων η ομάδα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Οπότε, επειδή δεν γίνεται να βελτιωθεί τακτικά για όλους τους λόγους που ανέφερα νωρίτερα, η ένταση, το γεγονός ότι δεν πρέπει να μπει κανείς βαριεστημένος, μπλαζέ, να κοιτάει πιο πολύ τις κάλτσες του ή τα μαλλιά του συγκριτικά με το να παίζει με υψηλές εντάσεις και με δύναμη, αυτό μπορεί να καθορίσει το παιχνίδι. Γιατί σε επίπεδο ποιότητας, σε επίπεδο ετοιμότητας, ακόμα και εμπειρίας και οτιδήποτε άλλο θες, νομίζω ότι ο Άρης υπερτερεί από τον Ηράκλειο. Ο Ηράκλειος είναι μια ομάδα η οποία χτίστηκε τώρα το καλοκαίρι με παίκτες που δεν έχουν την παραμικρή ιδέα για τις ιδιαιτερότητες συγκεκριμένων παιχνιδιών, με προπονητή που επίσης, όσο και αν του λένε αυτό είναι ένα τοπικό ντέρμπι, μετά από 15 χρόνια δεν μπορεί να το καταλάβει και πάρα πολύ ο Ματζάρη, ο οποίος έτσι αλλιώς είναι υποποίηση για το πρωί. Βγήκε αυτή η είδηση από τη Ρουμανία ότι εξετάζεται ο Ιορντανέσκου ως αντικαταστάτης του για την τεχνική ηγεσία του Ηρακλή. Οπότε όλα αυτά στα οποία στα χαρτιά, αλλά και στην πραγματικότητα, νομίζω υπερτερεί ο Άρης, θα πρέπει να τα δούμε να μεταφράζονται σε καλύτερη απόδοση όσον αφορά τις εντάσεις, τη δύναμη και την όρεξη μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τον έχω δει τον Ηρακλή, είναι ομάδα η οποία είναι πολύ πιο ανέτοιμη από τον Άρη την δεδομένη χρονική στιγμή. Είναι ομάδα με σημαντικές αμυντικές αδυναμίες, αλλά είναι και ομάδα η οποία πάει να χτίσει και ένα momentum, έτσι. Και αυτό στο ποδόσφαιρο έχει την δική του σημασία. Δηλαδή βγάλανε διπλό στην Τρίπολη χωρίς να παίξουν μπαλάρα, βγάλανε ισοπαλία τυπικά γηπεδούχοι με τον Ατρόμητο σε πρώτο ημίχρονο που θα μπορούσαν να χάνανε με 0-2 άνετα. Κι όμως στο δεύτερο ημίχρονο πίεσαν τον Ατρόμητο, ο οποίος και αυτός οπισθοχώρησε, αδικαιολογείται, αλλά αυτό είναι μια άλλη σημασία. Και αυτός ο Ηρακλής θα παίξει με εντάσεις. Έχει 1-2 παίκτες οι οποίοι έχουν ποιότητα. Ο ένας, ο Λόπεθ, ξεκινάει από τον Πάγκο συνήθως. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Ματσάρη. Πάγκο, νομίζω ότι αυτό που λέει είναι ότι μπορεί να παίξει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αλλά ο Άρης θα πρέπει να μπει και να κάνει το παιχνίδι. Τώρα για την ενδεκάδα, περιμένω και εγώ να την ακούσω τι θα πει στη συνέχεια. Για τους επιθετικούς, για μένα, δηλαδή, ειλικρινά απορώ, εκτός αν το κρατάει ο προπονητής για το αυριανό παιχνίδι, γιατί δεν έχουμε δει την τριάδα της προετοιμασίας. Έτσι, Γκαρέ, Καντεβέρε, Κουαμέ.
0: Μπορεί να τη δούμε αύριο.
1: Μαζί με τον Γιαννιώτα, έτσι. Και να είναι με αυτή την τριλογική και η πρώτη επιλογή ο Μωρόν. Δηλαδή το momentum τώρα δείχνει Μωρόν. Αυτός ο οποίος πέτυχε το τελευταίο γκολ της ομάδας, είναι αυτός που έκανε κανένα δυο σουτ. Για μένα, εγώ συμφωνώ με τον Γρηγορίου, ότι ο Καντεβέρα είναι ο πρώτος. Και ειλικρινά δεν ξέρω πώς βλέπουμε το ίδιο πράγμα, μάλλον το καταλαβαίνω. Αλλά να βγάζουμε τόσο διαφορετικά συμπεράσματα. Ακούγοντας τα μηνύματα που έλεγες νωρίτερα, ποιος Καντεβέρε και γιατί παίζει ο Καντεβέρε και στείλει στο σπίτι του τον Καντεβέρε. Okay, δεν έχει βάλει κάποιο σημαντικό γκολ μέχρι στιγμής φέτος, αλλά νομίζω βάσει χαρακτηριστικών ότι είναι αυτή τη στιγμή ο επιθετικός ο οποίος μπορεί να έχει την πιο σημαντική επίδραση στο παιχνίδι για τον Άρη. Οπότε λέω ναι μεν momentum για τον Μωρόν που έχει πετύχει το goal, αλλά η ομάδα έδειξε κάποια καλά στοιχεία με την τετράδα Γιαννιώτας, Γκαρέ, Κουαμέ και Καντεβέρε. Δηλαδή εγώ αυτούς θα ξεκινούσα, ή αν επειδή έπαιξε ο Κουαμέ 90 λεπτά στο παιχνίδι με την Μαρκό, να ξεκινούσα τον Μωρόν, τώρα καφενειακή συζήτηση, και να μπαινε στη συνέχεια ο Κουαμέ. Για το θέμα των ξένων, εντάξει, για τον Παλάσιος που ήρθε με κάποια προοπτική και σαν μια safe μεταγραφή Το να μείνει εκτός αποστολής στον παιχνίδι με τον Ηρακλή σίγουρα θα τον προκαλέσει κάποια, δεν ξέρω, δυσαρέσκεια, δεν ξέρω πώς να το πω συγκεκριμένα. Αλλά και αν είναι, αυτό το, αν είναι αυτή η επιλογή του Γρηγορίου τελικά, δεν νομίζω ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί που θα τον πούνε γιατί ρε coach, ξέρω εγώ, άφησε τον Παλάσιος εκτός. Δεν έχει Παλάσιος και Ράφα Αμίρ. Ο Μίρ, με θυμίζω, σκοράρει εκείνο τον γκολ που καλή ώρα, προς κακή ώρα, το ακύρωσε ο Μπουκς Μπάουν στην Ευκαρπία με την αναγέννηση Καρδίτσας, και ό,τι άλλο έχει σουτάρει, έχει κάνει, δεν είχε κάποιο ουσιαστικό, δεν είχε έτσι κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, σαν όνομα, σαν βιογραφικό, okay, το ακούω ότι είναι μια περίπτωση παίκτη που θα του δώσεις χρόνο, αλλά αν δεν ήταν ο Ράφα Μίρ και ήταν ένας παίκτης που μπαίναμε με 120.000 ας πούμε από την Ισπανία, θα λέγαμε κρατά τον στον μπάνκο, δηλαδή ότι το παιδί δεν είναι έτοιμο. Οπότε, επειδή το παιχνίδι είναι σημαντικό, επειδή η νίκη είναι το μοναδικό ζητούμενο, εγώ θα έκανα με αυτό που δεν το έχουμε δει έτσι στα επίσημα παιχνίδια και πάρα πολύ, θα χρησιμοποιούσα αυτή την μεσοεπιθετική γραμμή όπως την ανέφερα. Τώρα νομίζω για τις υπόλοιπες θέσεις, θέλοντας και μη, θα παίξει ο Ντέλε Μπασίρου, ο Ράτσις θα επανέρθει ευελπιστό πιο ξεκούραστος, δηλαδή έτσι να αυτό το ρεπό εντός αγνού πήρε με την Μαρκό να τον ωφέλησε. Δεν μπορεί να υπάρχει παράπονο από τον Ράτσις, ακόμα και στα παιχνίδια στα οποία δεν είναι καλός, όταν βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο ή όταν δεν παίζει, λέμε που είναι ο Ράσιτς. Και οι υπόλοιποι στην άμυνα, έτσι όπως έγινε και το rotation με την Μαρκό, νομίζω θα είναι ο Φαντιγκά, ο Ρίτσαρντς, ο Σούταλο και ο Φαμπιάνο. Τώρα, και σαν ατομική αξία και συνολικά σαν ομάδα, ο Άρης δηλαδή είναι καλύτερος, είναι πολύ καλύτερος. Μπορεί να μην φαίνεται, μπορεί τώρα να το λέω λίγες μέρες μετά το τραγικό ποδόσφαιρο που είδαμε στο Άρης Μαρκό. Αλλά το βάζω σε ένα επίπεδο ότι έγιναν 8 αλλαγές εκεί στην ενδεκάδα, θα γίνουν άλλες 8 τώρα. Είναι λογικό δηλαδή, όταν 8 αλλαγές, δηλαδή μια ενδεκάδα στην Τούμπα, 8 αλλαγές με την Μαρκό και μετά παίξει 7 αλλαγές με τον Ηρακλή, είναι κατανοητό, δεν μπορεί να υπάρχει ρυθμός, δεν μπορεί να υπάρχει συνοχή. Όλα αυτά τα καταλαβαίνω, αλλά η ομάδα θα πρέπει να βρει τον τρόπο να το πάρει το παιχνίδι αύριο. Στο ποδόσφαιρο δεν παίζουν μόνο δύο αντίπαλοι, παίζουν και οι διαιτητές. Είτε μας αρέσει η διοίκηση, είτε δεν μας αρέσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και οι διαιτητές μέχρι στιγμής, ακόμα και σε μάτς της πλάκας, έτσι, για τον Άρη, με την αναγέννηση Καρδίτσας, με τη Μαρκό και στα πιο σημαντικά με τον ΠΑΟΚ, έχει εναντίον του όλες τις δυτικές αποφάσεις, όχι υπέρ του, όχι να πάρει κάτι, δεν του δίνουν αυτά τα οποία γίνονται, έτσι, δεν του δίνουν τα αυτονόητα, του ακυρώνουν γκολ με offside, δεν αφήνουν επίθεση τεσσάρων εναντί ενός με την Μαρκό, δεν υπάρχουν δύο αποβολές στην Τούμπα με τον Ιταλό Σταυρίδη που έκανε φοβερό κάστινγκ ο Λανουά και τον έφερε την περασμένη αγωνιστική. Και αυτό θα παίξει το ρόλο. Το λέω γιατί τα ονόματα τώρα είναι αυτά που είναι για το αυριανό παιχνίδι, είναι περίεργα. Έτσι. Ειδικά για τον Μπουκς Μπάουμ, ο οποίος έκανε αυτό το λάθος, το οποίο ούτε δηλαδή με 8 αξιματισμό μπορεί να έχεις δει τον Ράφα Μίρ offside εκείνο το παιχνίδι με την αναγέννηση Καρδίτσας. Έτσι. Έδωσε, καλύπτεται από 4 παίχτες, από 3 ο Μίρ. Παίζει Άρης Καρδίτσα και ο συγκεκριμένος ακυρώνει καθαρό γκολ. Δηλαδή, πραγματικά, και η επιβράβευσή του είναι ότι μπαίνει και σε ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για να διευθύνει για τον. Σε ένα σημαντικό παιχνίδι για τον Άρη.
0: Και Κουμπαράκης στο ΒΑΡ, έτσι, που και αυτός.
1: Και ο Κουμπαράκης στο ΒΑΡ, που είναι και πιο. Και πιο σημαντική θέση. Τώρα τι να σου πω, αυτά είναι η πραγματικότητα. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει, είτε λέει ο καθένας το οτιδήποτε. Εγώ οφείλω Γιατί είναι και παράγοντες του αγώνα. Έτσι. Δηλαδή, ναι, μεν τα δικά μας, τα του οίκου μας, τα οποία τα σχολιάζουμε, τα κάνουμε κριτική, γιατί δεν πήραμε στόπερ, γιατί είναι ανέτοιμοι οι παίχτες κάποιοι και όλα αυτά τα οποία λέμε, αλλά παίζουν τον δικό τους ρόλο και οι διαιτητές. Έχεις εικόνα για Μπρούμα, αν θα μπορέσει να.
0: Δεν νομίζω αποστολή. Δεν νομίζω. Όχι, για δύσκολο το βλέπω για αποστολή.
1: Πάμε για μετά.
0: Νομίζω μετά τη διακοπή. Ναι, εντάξει, θα δουλέψει τώρα και αυτό στη διακοπή μαζί με τους υπόλοιπους. Mm-hmm. Έχει και κάποιους διεθνείς ο Άρης, τον. Ποιον έχει. Τον Καντεβέρε έχει με την ειδική ομάδα της Ζιμπάμπουε. Έχει
1: ήδη... Είναι στην οριστική λίστα των διεθνών.
0: Νομίζω είναι στην τελική ο Καντεβέρε, ναι. Εντάξει, θα σου πω κάτι. Η Ζιμπάμπουε τώρα πιστεύει έχει καλύτερους επιθετικούς από τον Καντεβέρε. Δεν νομίζω.
1: Όχι, αλλά.
0: Παίζει, έχει πολλές συμμετοχές. Δηλαδή είναι... Και φαντάζομαι ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει και τραυματισμούς. Δηλαδή και πάλι έχει παίξει πολλές φορές στην εθνική ομάδα. Εγώ δεν ήθελα να πάει, να σου πω την αλήθεια. Γιατί ξέρεις, δεν είναι και για λίγο. Είναι για σχεδόν 2 εβδομάδες. Επειδή είναι παραπάνω τα παιχνίδια τώρα. Επειδή είναι οι διακοπές οι 2 γίνανε 1.
1: Άστο, θα το ξεχάσουμε. Καλά και όλους τους διεθνείς. Δηλαδή τι να πούνε και ομάδες που έχουν και.
0: Τι να πούνε, πόλους... ο Παναθηναϊκός έχει 13. Ο Ολυμπιακός έχει 12. Δηλαδή εντάξει, εκείνη είναι για
1: εκείνους. Τουλάχιστον είναι το μήνυμα. Και είναι ένας παίχτης. Πώς το πω, στο οποίο απλώς θα παρακαλάμε να μην αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα εκεί στο ταξίδι που θα κάνει στην Αφρική. Έτσι. Ο Καντεβέρ. Γιατί είναι σε καλό επίπεδο φυσικής κατάστασης, μην πάθει τίποτα. Αυτό είναι. Αλλά το γεγονός ότι δεν έχει άλλους διεθνείς και οι υπόλοιποι πέραν των πιτσιρικάδων Παπασταρφιανού και Αντωνιάδη ότι θα μείνουν εδώ, είναι πάρα πολύ σημαντικό για να κάνουν μια προετοιμασία και να παρουσιαστεί η ομάδα. Έτσι όπως πρέπει να παρουσιαστεί στο δεύτερο, ας το πούμε έτσι, κομμάτι και πριν το international break του Νοεμβρίου στο πρωτάθλημα.
0: Έγινε Φωτεινή. Έχεις κάτι άλλο?
1: Ένα σχόλιο για τον μπάσκετ.
0: Να κάνεις ό,τι θες.
1: Γιατί διαβάζω ότι ο Τέλης Μουστακίδης θέλει να κάνει την καλύτερη ομάδα όλων των εποχών στο μπάσκετ και πραγματικά αυτό η επικοινωνιακή φούσκα, δεν ξέρω πώς να την χαρακτηρίσω συγκεκριμένα, πραγματικά μας συγκλονίζει. Είναι σαν να ζούμε σε ένα virtual reality. Έτσι. Και όλο αυτό συμβαίνει, γιατί αν ανέβει σε ένα site μια είδηση, ο Σπανούλης σήμερα έφαγε μακαρόνια με κιμά και έτριψε παρμεζάνα από πάνω, μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερη απήχηση από το οτιδήποτε υποθήκια οποιονδήποτε άλλον. Εκτός Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού φυσικά που παίζουν στην Ευρωλίγκα. Οπότε θα δούμε και εμείς που δεν θα έχουμε την καλύτερη ομάδα όλων των εποχών. Δεν ξέρω τι ομάδα θα έχουμε το σημερινό φιλικό με τον Ερυθρό Αστέρα. Το λέω γιατί από ό,τι φαίνεται το μπάσκετ λειτουργεί σαν πώς το λένε το τσάι που πίνεις πριν κοιμηθείς, έτσι, αυτό που το
0: Βαλεριάνα.
1: Σαν Βαλεριάνα και ενδεχομένως και με πιο ισχυρή επίδραση. Είναι το καμάρι του συλλόγου διαχρονικά προφανώς, γιατί έχει και τις περισσότερες επιτυχίες και είναι κάτι το οποίο δηλαδή περιμένουμε νομίζω σχεδόν όλοι οι φίλοι του Άρη να δούμε λίγο την μπασχετική ομάδα για να πάρουμε και τα πάνω μας ψυχολογικά, να ξαναδούμε το Σπανούλη, να ξαναδούμε τον Αντιτοκούμπο, να ξαναδούμε τα υπόλοιπα μεταγραφικά αποκτήματα για να πάρει όλος ο οργανισμός λίγο τα πάνω του από την ομάδα που χτίζεται φέτος. Οπότε θα το δούμε και θα το ακούσουμε φυσικά το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα και πιστεύω ότι πραγματικά θα ηρεμήσουμε κατά τις... Όποια είναι το αποτέλεσμα, έτσι, δηλαδή...
0: Είναι ιδιαίτερο το παιχνίδι τώρα, γιατί σκέψου. Εντάξει, ότι αυτοί παίζουν τελευταίο μάτς πριν την έναρξη των υποχρεώσεων τους, γιατί την άλλη εβδομάδα ξεκινάει η Ευρωλίγκα. Τελευταίο τέλεια, παιχνίδι, ναι, με τον κόσμο τους. Έχουν φάει 24 πόντους στο κεφάλι
1: 24,
0: την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Δεν έχει εκτόσεις.
0: Ναι, δηλαδή καταλαβαίνεις είναι... τώρα ότι αυτή γυαλίζει το μάτι τους τώρα. Ναι, ο Ντόμπριτς, ο αρχηγός τους, είπε ότι το περιμένουμε το μάτς πώς και πώς. Δηλαδή,
1: ιδανικό. Ο καλύτερος αντίπαλος για να...
0: Είναι ό,τι πρέπει για μας, για να μας βάλουν πίεση έξτρα.
1: Σε μια έδρα από τις πιο δύσκολες στην Ευρωλίγκα, γιατί ο Ερυθρός Αστέρας δεν πάει Final Four και τέτοια, αλλά σε επίπεδο έδρας είναι μέσα στις top 5 δυνατές έδρες στην οργάνωση. Οπότε αυτό το κίνητρο με τις 24 θα είναι ακόμα πιο ισχυρό για να δούμε ένα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι και να δούμε την ομάδα και σε συνθήκες δύσκολης έδρας. Έτσι, γιατί στην Κύπρο ήταν... Ψήλωσαν να έρθει εντός έδρας ο Άρης.
0: Έγινε Φώτη μου, σε ευχαριστούμε.
1: Bye, γεια σας.
0: Λοιπόν. Ναι, εντάξει, παιδιά, εδώ λέει ένας φίλος, διαβάσει τις δηλώσεις του Μπουένο. Παιδιά, ο Μπουένο, αυτή τη στιγμή είναι με την πλάτη στον τοίχο. Έχετε καταλάβει τι γίνεται στο ευρωπαϊκό μπάσκετ? Σας τα ανέλησε προχθές ο Γιάννης ο δασκάλου. Δεν ξέρω πώς τον άκουσαν το Γιάννη προχθές που σας τα ανέλησε. Είναι φανερό ότι αυτή τη στιγμή παίζουν full επικοινωνία. Παίζουν full επικοινωνία. Εγώ ένα θα σας πω. Ο ΠΑΟΚ επικοινωνεί. Λέει δεξιά και αριστερά. Εκατομμύρια, δισεκατομμύρια. Θα πάρουμε τον Ντόρση και θα δώσουμε 16 εκατομμύρια για 4 χρόνια. Θα πάρουν τον Ντόρση να δώσουν 4 εκατομμύρια το χρόνο. Με το καλό, θα πω εγώ. Με το καλό. Να δώσει 4 εκατομμύρια για να πάρει τον Ντόρση. Καλό παίκτη, αλλά 4 εκατομμύρια. Και άταξε, επειδή είναι Έλληνα, αλλά πάλι 4 εκατομμύρια. Εντάξει, δώσε 4 εκατομμύρια. Δεν λέω τίποτα. Θα δώσουμε, θα κάνουν 50 εκατομμύρια μπάτζετ, άκουσα χθες. Την επόμενη χρονιά θα κάνει 50 εκατομμύρια μπάτζετ το ΠΑΟΚ. Εγώ λέω θα κάνει 80. 100, 150, 200. Τα πάντα μπορεί να κάνει. Λεφτά έχει ο Μιστακίδης. Και έτσι κανείς δεν λέει ότι δεν έχει λεφτά ο Μιστακίδης. Αλλά όλος αυτός ο ρημαγδός, η προσπάθεια να πούμε λεφτά εδώ, λεφτά εκεί για το franchise, για όλα. Ένα θα σας πω. Μοιράζουμε λεφτά δεξιά και αριστερά. Λέμε θα βάλουμε, θα βάλουμε, θα βάλουμε. Μπα και μα πάρουν. Ο Άρης δεν κάνει τίποτα από αυτά. Δουλεύει, φτιάχνει την ομάδα του και οι ίδιοι τον παίρνουν τηλέφωνο και του λένε «Θα κάνεις πρόταση, θα έρθεις». Αυτοί πάνε και μοιράζουν και λένε ότι θα δώσουν δισεκατομμύρια για να μπορέσουν. Μήπως τους πάρουν για να τους πάρουν και εμάς μας παίρνουν μόνοι τους τηλέφωνο και λέει «Θα έρθετε». Το ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι σε ένα πολύ μεγάλο μπέρδεμα. Αν το NBA Euro μπει δυνατά, διαβάζουμε ακόμα και για πιθανότητα αγοράς από την πλευρά του NBA Europe της Ευρωλίγκας. Γιατί εκεί τα χρήματα είναι εξωπραγματικά. Και τι κάνει τώρα ο Μπουένο, προσπαθεί που υπάρχει, που βλέπει ότι υπάρχει χρήμα και μπορεί να το μαζέψει μέσα εγωγικά και να το παρουσιάσει. Στον ΠΑΟΚ, έλα Μιστακίδη, πες, τι θα κάνεις, κάνε ένα χαρτί και πες, έχω 80 εκατομμύρια στην τράπεζα. Εγγυητική λέει τραπέζι, έδωσε. Όχι, τι λέει η εγγυητική τραπέζι, υπογράφει τράπεζα και λέει ότι αυτό έχει 80 εκατομμύρια στο λογαριασμό. Τι είναι αυτό, δεν τα έδωσε σε κάποιον, τα πήρε κάποιο αυτά 80 εκατομμύρια. Το παίρνει αυτό, το δείχνει στου άλλου. Ορίστε να έχω αυτά τα 80 εκατομμύρια εδώ, μου λέει αυτό ότι θα τα βάλει. Αν του δώσω franchise, για να τα δώσω σε εσά μετά. Δηλαδή να βάλουν λεφτά αυτέ οι ομάδε που θα μπουν τώρα, να κάνουν franchise για να τα δώσουν σε αυτού που είναι ήδη, μη φύγει κανένα και πάει στο NBA Europe. Αυτό είναι ο στόχο. Ενώ από την άλλη πλευρά ακούγονται τρελά νούμερα. Παίζεται παιχνίδι στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Παίζεται παιχνίδι. Και οι διπλανοί, επειδή αυτή είναι η δύναμη του, η επικοινωνία, αυτό κάνουν αυτή τη στιγμή. Επικοινωνία. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε λίγο ποδοσφαιρικά, θα πω για πιθανή εντεκάδα και όλα τα υπόλοιπα. 4:30-5 παρά θα έχουμε Χρήστο Γκάλη από Βελιγράδι. Τελευταία νέα πριν από το παιχνίδι το σημερινό, το φιλικό Ερυθρός Αστέρας Άρης. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασού της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
3: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
2: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
4: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
5: και ο Απόστολος Κανέλος.
2: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
6: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
2: Ο Μαργα...

0: είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Εισιτήρια διαρκείας Παεάρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
5: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
4: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
6: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
7: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
8: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με.
4: Στήριξε τον Αλφα Σίγμα Αρίς στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον Σύλλογο ή αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του Αλφα Σίγμα Αρίς. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Automarket.
14: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
14: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Automarket.
13: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
14: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
13: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: Αχ, πείνασα.
16: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
15: Και από πού θα παραγγείλουμε?
16: Από το Food for You.
15: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
16: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
15: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
16: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
17: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
16: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
17: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
16: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
18: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
21: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
20: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
21: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
20: Κι εγώ πάνω δίπλα σου.
21: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
20: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
22: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
23: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Είπαμε μέχρι τις 6 πηγαίνουμε σήμερα, 3 με 6. 12 με 3 έκανε ο Γιάννης Δασκάλου, 3 με 6 εγώ, διότι ο Χρήστος βρίσκεται στο Βελιγράδι. Σε λίγο, σε κανένα 20 λεπτό περίπου, θα τον έχουμε από το Βελιγράδι τον Χρήστο, αν έχει φτάσει. Έτσι ξεκίνησε αρκετά νωρίς το πρωί, νομίζω ότι θα έχει φτάσει στο Βελιγράδι για να μας μεταδώσει στις 8 η ώρα την αναμέτρηση ανάμεσα στον Ερυθρό Αστέρα και τον Άρη, 5

και μπαίνετε στην κλήρωση, θα το κληρώσουμε με την ολοκλήρωση της εκπομπής. Να πω για αυτούς που κέρδισαν χθες για το καζίνο, για το θέατρο Βεργίνα, για την εκδήλωση και την παράσταση με Φάμελο, Ζιόγαλα, Γιοκαρίνη και Παπαδόπουλο. Να πω τα ονόματα, γιατί κάποιοι φίλοι μου έστειλαν. Παιδιά, όλοι όσοι έστειλαν χθες κέρδισαν. Απλά να πω και τα ονόματα, μήπως μου ξέφυγε κάποιος. Ματθαίος Οικονομίδης, Γιώργος Αποστολίδης, Αναστασία Τερζίδου, Δημήτριος Τριανταφυλλίδης, Μπάμπης Αμανατίδης, Γιώργος Ποτόνος, Ηλέκτρα Ζαπώνη, Κωνσταντίνος Κελεσίδης, Δημήτριος Τσολάκης, Βασίλης Μιχαηλίδης, Χρήστος Πάνου, Αβραάμ Τσαπανίδης, Αλέξανδρος Κασαπούδης, Σωτήρης Θεολογίδης και Νίκος Τερζιμπάσογλου. Αυτά τα ονόματα των 15 που κέρδισαν μια διπλή πρόσκληση για το θέατρο Βεργίνα στο Ρίτζεσι Καζίνο και την συγκεκριμένη παράσταση. Χορηγή της εκπομπής μας, Yellow Wizard, η επιλογή σου για μια ιστοσελίδα που θα πετάει, Yellow Wizard, μπείτε στο yellowwizard.gr. Μεταφραστικό γραφείο μεταφράσεις 24, ρεύμα.gr, για ρεύμα ή αέριο Zenith, το παίρνεις μέσω της ρεύμα.gr και έχεις πλούσια δώρα. Και Secure 247, η ασφάλειά σας, προτεραιότητά τους. Πάμε να συνεχίσουμε με τα θέματά μας, με τον ποδοσφαιρικό Άρη. Πάμε να επιστρέψουμε στο αγωνιστικό κομμάτι. Πάνω μου το πιστεύω 200%. Το πιστεύω 200%. Εγώ δεν λέω ούτε ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει λεφτά, ούτε ότι δεν θα πάει στην Ευρωλίγκα. Το πιστεύω ότι μπορεί να είμαστε, το πιθανότερο είναι ότι θα είμαστε και οι δύο. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι δεν θα πάει. Μην το μπλέκετε στο μυαλό σας. Αυτό είναι άλλη προσπάθεια να το μπλέκετε στο μυαλό σας. Εγώ δεν έχω ποτέ τέτοιο πράγμα. Έτσι. Εγώ λέω για όλο αυτό τον οριμαγδό, όλα αυτά τα οποία βγαίνουν, κυκλοφορούν, τα λένε. Εντάξει. Που είναι ξεκάθαρα. Εσύ τώρα που στέλνεις 1, 2, 3 μηνύματα, εγώ λέω ότι είναι οριστικό επίσης. Στείλε μερικά ακόμα, δεν έστειλες πολλά. Στείλε μερικά ακόμα. Δεν έστειλες πολλά. Πώς μπορεί να είναι κάτι οριστικό από τώρα, εσύ θα μας το πεις αυτό το πράγμα. Okay. Εγώ λέω ότι το πιθανότερο είναι και οι δύο θα είναι το χρόνο στην Ευρωλίγκα. Και αν σας φαίνεται περίεργο, και μια χαρά το θέλουν και τους βολεύει να δημιουργήσουν μία ακόμη, όπως έχουν το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, όπως έχουν το Φενέρ Εφές, όπως έχουν το Μπαρτσελόνα Ρεάλ. Μπορεί να μην είναι στην ίδια πόλη, αλλά είναι έτσι μια μεγάλη κόντρα, όπως έχουν το Ερυθρός Αστέρας Παρτιζάν. Μια χαρά τους βολεύει να έχουν και ένα Άρης ΠΑΟΚ. Μια χαρά τους βολεύει. Μη σας μπερδεύει αυτό στο μυαλό σας. Αλλά εσένα πάνω μου δεν τα ξέρεις καλά τα γράμματα. Άκουσε που στα λέω τώρα, εσύ μπορεί να πιστεύεις κάτι άλλο, καλά κάνεις και το πιστεύεις, έτσι. Ναι, εγώ πιστεύω ότι ναι, τον Άρη τον έχουν πιο ψηλά από τον ΠΑΟΚ, δεν κατάλαβα. Γιατί να μην το πιστεύω αυτό. Για πες μου, για ποιο λόγο να μην το πιστεύω. Έχουμε την ίδια δυναμική, έτσι πιστεύεις. Επειδή θα εμφανιστεί αυτός και για 1, 2, 3 χρόνια θα πετάει τα εκατομμύρια όπως τα λέει στα στραγάλια. Είδα φέτος, εσύ πιστεύεις ότι πόσα πέταξε φέτος. Για πες μου λίγο, το είδε το μπάτζετ του ΠΑΟΚ. Πιστεύετε, παιδιά, είναι μεγαλύτερο το μπάτζετ του ΠΑΟΚ από τώρα? Δεν θέλω να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά πιστεύετε είναι μεγαλύτερο επειδή πήρε τον Όσμαν? Δεν λέω τα χρήματα που έδωσε ο Παναθηναϊκό, άλλο εκείνο. Εγώ λέω τα χρήματα που έδωσε στα συμβόλαια. Πιστεύετε είναι περισσότερα του ΠΑΟΚ? Έδωσε τον Όσμαν ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Τα υπόλοιπα. Θα μου πει κάποιο. Τα είδατε? Τα ξέρετε τα νούμερα? Δεν τα ξέρετε. Διαβάζετε όμως αυτά που λένε. 20 εκατομμύρια, 15 εκατομμύρια, πολύ χρήμα, άλλα 10 έχει να μοιράσει μέσα στη σεζόν. Ναι. Έχει και περνούσε και ένας απ' έξω και του μοίρασε κάτι. Με βάση αυτή τη διαδικασία, ξαναλέω, και δεν λέω κάτι έτσι ότι δεν θα κάνουν ή οτιδήποτε. Αυτό, τέλος, τελειώνει η κουβέντα μου. Συνεχίζω. Αγωνιστικά λοιπόν για το παιχνίδι το αυριανό, όσον αφορά πιθανή εντεκάδα. Κοιτάξτε, με τους παίχτες που άφησε εκτός στο μάτς με τη Μαρκό, νομίζω ότι είναι μια εικόνα περίπου για το τι περιμένουμε να δούμε στην αυριανή αναμέτρηση. Κάποια είναι σίγουρα, κάποια είναι δεδομένα. Νάτος. Τώρα εκδηλώθηκες. Κρατήθηκες λίγο, αλλά εκδηλώθηκες. Άντε, πάνε τώρα που θέλω να κάνεις κανένα μπάνιο.

0: Εσύ που μπήκες να μας πεις να πούμε την οριστική είδηση ότι ο ΠΑΟΚ είναι στην Ευρωλίγκα. Θα σου έλεγα που είναι, αλλά δεν θέλω να σχολιάσω παραπάνω. Ναι. Το είδα αυτό, ναι. Ο Σίλτς είπε ότι ποτέ δεν του έγινε πρόταση κτλ. Εντάξει, παιδιά, ξαναλέω. Ξέρετε, ακούει κάποιος και λέει πω αυτοί έχουν τρέλα, έχουν κόμπλεξ, οτιδήποτε. Εγώ λέω ότι εμείς ένα πράγμα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Απόλυτη εμπιστοσύνη στους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο τιμόνι της ομάδας. Διοικητικά, αγωνιστικά, απόλυτη εμπιστοσύνη. Απόλυτη. Διότι βλέπουμε και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και τον τρόπο με τον οποίο πορεύονται. Έτσι, και έχουν στα χέρια τους ένα brand name που λέγεται Άρης. Άρης. Μπασκετικά, με συγχωρείς, αλλά ας κάτσουν στη γωνία τους. Δεν μιλάω για ποδόσφαιρο, μιλάω για τον μπάσκετ. Στον μπάσκετ, ας κάτσουν στη γωνία τους και συνεχίζουμε και προχωράμε. Στον Όφη, παιδιά, τα συγχαρητήρια μου, εγώ τα έχω δώσει από την πρώτη στιγμή και για το κύπελο που πήρε και για το Super Cup που πήρε και για την πρόκριση του στον Όμιλο και για την νίκη που έκανε χθες. Συγχαρητήρια από μένα στον Όφη, αλλά ότι ο Όφη μπορεί να συγκριθεί με τον Άρη, δεν μπορεί να συγκριθεί με τον Άρη Όφη σε καμία των περιπτώσεων. Όσο κι αν κάποιοι το προσπαθούν, δεν μπορούν να συγκριθούν. Και επειδή το βλέπω και στην εκπομπή που κάνουμε στους μπεταράδες που βγαίνω και μιλάω και στέλνουν κάποιοι φίλοι και λένε καλά βγάζετε τον Άρη και δεν βγάζετε τον Όφη. Τον Άρη τον έβγαλαν και χθες και σήμερα θα τον βγάλουν και την άλλη εβδομάδα και την παράλληλη. Τον Όφη θα τον βγάλουν τώρα όσο θα παίζει στην Ευρώπη, ό,τι θα κάνει στην Ευρώπη. Καλά να πάει, εγώ ούτε με ενοχλεί για να πω «Α, να χάσει ο Όφη για να έχω να πω ορίστε, δεν μεγάλωσε». Μπράβο του, συγχαρητήρια, κάτι έκανε για να το πετύχει. Είχε τύχη, έχει και τύχη. Αλλά παιδιά, η τύχη βοηθάει και αυτούς οι οποίοι δουλεύουν και αυτούς οι οποίοι προσπαθούν. Όταν εσύ την πας κόντρα συνέχεια την τύχη και τη μοίρα και όλα τα πας κόντρα και τη λογική την πας κόντρα, θα σου γυρίσει μπούμεραν. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Κάτι καλά κάνει λοιπόν. Εγώ δεν είμαι μικροπρεπής. Αλλά Άρης δεν είναι, ούτε πρόκειται να γίνει. Και όσοι προσπαθούν να το συγκρίνουν, δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Λοιπόν, συνεχίζω για το αυριανό παιχνίδι. Βέλιο κάτω τα δοκάρια. Πάω στην ενδεκάδα. Βέλιο κάτω τα δοκάρια. Τώρα δούμε το Βέλιο. Ξεκίνησε καλά. Τώρα υπάρχει μια κουβέντα που γίνεται. Εγώ να πω ότι όχι, δεν θα πω ότι ο Βέλιο δεν μου εμπνέει εμπιστοσύνη σε καμία των περιπτώσεων. Ίσα-ίσα, μια χαρά μου εμπνέει εμπιστοσύνη σε μεγάλο βαθμό ο Βέλιο από αυτό το οποίο βλέπω. Εντάξει, είναι νομίζω όλο είναι σημαντικό. Ο φίλος λέει εδώ το να μιλάς με παοξίλε για μπάσκετ. Εντάξει, παιδιά, τώρα ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι νομίζει. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι νομίζει, όπως νομίζει. Όπως το έχει στο μυαλό του. Εγώ σας είπα, δεν με ενοχλούν καθόλου. Εγώ, παιδιά, συζητάω μαζί τους. Δεν έχω πρόβλημα, να ξέρετε. Επειδή ένας φίλος μου λέει, καλά, πώς κάθεσαι και μιλάς μαζί τους. Μια χαρά μιλάω μαζί τους. Έτσι, ο καθένας έχει τα επιχείρηματά του. Όταν μιλάς φυσιολογικά και ο καθένας εκθέτει τα επιχείρηματά του, μια χαρά μπορούμε να συζητήσουμε. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που το μυαλό τους είναι κολλημένο, δεν μπορεί να μιλήσει. Με εκείνους συζήτηση δεν μπορεί να κάνει. Τους στέλνει και σταματά. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που μπορεί να συζητήσει. Αυτό μπήκε να μα πει την εξυπνάδα του ότι ο Μιστακίδη λέει και μετά έγραψε. Ο Άφη μεγαλώνει, ο Άρης σε αφανισμό, έγραψε ο Σταμ. Λυπή, στεναχωρέθηκε για τον Άρη. Είναι σε αφανισμό ο Άρης. Και αυτός ο Σταμ στεναχωρέθηκε που είναι σε αφανισμό ο Άρης. Βέλιο κάρτα δοκάρια. Συνεχίζω. Στο κέντρο της άμυνας. Φαμπιάνο Σούταλο. Έχεις δύο κεντρικούς αμυντικούς. Αυτοί θα παίξουν. Ο Τιάμ θα τις πάρει τις ευκαιρίες του. Εφόσον η ομάδα δεν πήρε άλλο κεντρικό αμυντικό, κακώς κάκιστα, εκτός αν πάρει στη διάρκεια που είναι για τους ελεύθερους μέχρι 29 του μηνός. Παιδιά, δεν μπαίνω ξανά στη διαδικασία να σχολιάσω. Αν πάρει, θα σχολιάσω τώρα. Ξανά πλησίασε ή κάποιος μπορεί ή οτιδήποτε, δεν μπαίνω στη διαδικασία. Αν πάρει, θα το συζητήσουμε κεντρικό αμυντικό. Αν δεν πάρει, ο Άρης με τον Τιάμ, ο Τιάμ θα πάρει σίγουρα ευκαιρίες. Όχι μόνο στο κύπελο, θα πάρει και στο πρωτάθλημα ευκαιρίες. Το πιστεύω. Είναι ένα παιδί το οποίο δείχνει ότι έχει στοιχεία. Θέλει δουλειά, είναι νέο σε ηλικία. Είναι νέο σε ηλικία. Ξέρεις, μέσα στο γήπεδο δεν στο βγάζει τόσο πολύ, αλλά έχει στιγμές που φαίνεται ότι είναι άπειρος. Έχει στιγμές που φαίνεται ότι είναι ένα παιδί το οποίο δεν έχει τις εμπειρίες τις οποίες πρέπει, λέω εγώ. Λοιπόν. Usual. Φίλε, για αυτό το θέμα είναι υπεύθυνη η Άρης και θα μας ενημερώσει. Τώρα, ότι έχουν ξεκινήσει να έρχονται φάκελοι από εταιρείες που θέλουν να λάβουν την ανάπλαση στις ΔΕΘ και το τι θα γίνει με το παλέ δεν υπάρχει πουθενά. Τι θα γίνει με το παλέ? Για την Αγία Φωτεινή δεν είναι δέσμευση, είναι δεδομένο. Ο Δήμος θα τον πάρει εκείνο το χώρο, θα παραχωρηθεί στον Άρη, ο οποίος θα φτιάξει εκεί το προπονητικό του κέντρο και όλα τα υπόλοιπα. Το παλέ, παιδιά, να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν είναι μέσα στην ανάπλαση της ΔΕΘ. Έτσι όπως το εννοείς, δηλαδή, επειδή θα γίνει το ανάπλαση της ΔΕΘ να φτιάξουν κάτι και στο παλέ. Το παλέ, ό,τι είναι να φτιάξουμε, εμείς θα το φτιάξουμε. Εμείς θα το φτιάξουμε, ό,τι είναι να φτιάξουμε. Τώρα μιλάμε για την επόμενη χρονιά. Μην το πάμε τόσο μακριά. Στεκόμαστε στο τώρα. Usual, έχω εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που είναι εκεί πέρα. Και αν δουν ότι δεν γίνεται, θα πάνε αλλού, θα κάνουν γήπεδο. Το θεωρώ δεδομένο. Έχω εμπιστοσύνη. Είναι άνθρωποι οι οποίοι, αν δουν ότι δεν γίνεται, να γίνει καινούριο γήπεδο εκεί πέρα, έτσι, ο καινούριο, να το μεγαλώσουν κι άλλο. Γιατί αυτό είναι το βαθύτερο πλάνο. Το μακροπρόθεσμο πλάνο αυτό είναι. Ας το φετινό. Το φετινό είναι μια προσπάθεια λίγο να μεγαλώσουμε τη χωρητικότητα, να πάμε γύρω στις 6.000, 6 και κάτι, 6.200 πόσο πήγε. Αυτός είναι ο στόχος ο φετινός. Ο μακροπρόθεσμος είναι να μεγαλώσει το γήπεδο κι άλλο. Αν γίνεται, θα το κάνουν. Αν γίνεται, θα το κάνουν. Άστους να δουλέψουν. Δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε παραπάνω. Εμείς δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε. Δεν είπα εγώ να πέσει. Άντε πάλι, είπα εγώ να πέσει το παλέ. Να μεγαλώσει το υπάρχον παλέ. Παιδιά, δεν λέω να πέσει το παλέ. Μην σταματήσετε να το κάνετε αυτό το πράγμα. Είπα εγώ να πέσει το παλέ. Όχι, δεν πρόκειται να το ρίξει. Θα το μεγαλώσει χωρίς να το ρίξει, παιδιά. Αν γίνεται να το μεγαλώσει χωρίς να το ρίξει, δεν θα πέσει το παλέ. Μην το ξαναπείτε αυτό το πράγμα. Το παλέ δεν μπορεί να πέσει. Το παλέ είναι ένας χώρος που έτσι θα είναι, απλά να μπορούμε να το μεγαλώσουμε. Έχουμε κάνει ήδη. Υπάρχει ήδη σχέδιο γι' αυτό, αλλά άστε το. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που είναι εκεί πέρα. Ούτε σε αυτούς έχουμε εμπιστοσύνη. Είδατε ότι κάτι ζήτησαν, το πήραν. Χώρο για να κάνουν προπονητικό κέντρο στο κέντρο της πόλης. Πολύ εύκολο πιστεύετε ότι είναι αυτό? Εύκολο να τον παίρνεις σε αυτό το χώρο? Στο κέντρο, ξαναλέω, της πόλης. Όχι να πάρεις ένα κοράφι έξω από την πόλη και να κάνεις ένα προπονητικό κέντρο, όπως κάναν κάποιοι άλλοι. Μέσα στην πόλη. Δίπλα στο παλέ. Εύκολο το θεωρείτε? Καθόλου εύκολο σας λέω ότι δεν είναι. Καθόλου εύκολο. Αφήστε λοιπόν, μην ασχολείστε με αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πλάνο, έχουν σχέδιο και θα προχωρήσει. Συνεχίζω. Είπαμε Φαμπιάνο Σούταλο, ναι. Φαντιγκά και Ρίτσαρντς επιστρέφουν δεξιά και αριστερά, το θεωρώ δεδομένο. Γιατί μιλάμε για ότι έμειναν εκτός, δεν έπαιξαν καθόλου στο παιχνίδι το προηγούμενο. Φαντιγκά και Ρίτσαρντς λοιπόν δεξιά και αριστερά. Τώρα εδώ κουβέντα για τον Πετρίς. Να μπει ο Πετρίς στη θέση του Φαντιγκά. Δεν δείχνει έτοιμος να μπει. Δεν δείχνει έτοιμος να μπει. Εγώ αυτό βλέπω για τον Φαντιγκά, για τον Πετρίς, να πάρει τη θέση του Φαντιγκά. Από αυτό που παρακολουθώ, από αυτό που βλέπω. Δεν ξέρω εσείς αν βλέπετε κάτι άλλο. Εγώ αυτό βλέπω. Σαχάφ, Ράτσιτς ο σίγουρος. Τώρα δίπλα του, εγώ περίμενα τον Γένσεν, να σας πω την αλήθεια. Εγώ περιμένω τον Γένσεν στο αυριανό παιχνίδι. Τώρα μου είπαν ότι έχει μία ίωση. Βέβαια η ΠΑΕ Άρης δεν έγραψε τίποτα στην ανακοίνωσή της. Εγώ και τη χθεσινή ανακοίνωση είδα, δεν αναφέρεται πουθενά ότι έχει ίωση. Τώρα σε κάποιο site γράφτηκε. Η αλήθεια είναι ότι και πέρσι ο Γένσεν πολλές φορές ταλαιπωρήθηκε από ίωση. Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι οργανισμοί οι οποίοι μπορεί να είναι πιο ευπαθείς από άλλους. Αν είναι καλά ο Γένσεν, εγώ το Γένσεν περιμένω εδώ πέρα στο Ράτσι. Αν δεν είναι καλά ο Γένσεν και δεν παίξει και δεν είναι στην αποστολή, τότε νομίζω ότι θα πάει πάλι στην επιλογή του Μπασίρου. Ένας παίκτης ο οποίος δεν έχει ικανοποιήσει καθόλου μέχρι τώρα. Είναι εκτός κλίματος τελείως. Ελάχιστα πράγματα κάνει μέσα στο γήπεδο. Πιο πολύ πρόβλημα σου δημιουργεί. Εγώ θα προτιμούσα ακόμα και το Βοριαζίδη να βάλει. Πραγματικά θα προτιμούσα ακόμα και το Βοριαζίδη να βάλει. Τουλάχιστον ένα παίκτη ο οποίος θα τρέχει δίπλα στον Ράτσιτς και όλα τα υπόλοιπα. Δεν ξέρω. Μάλλον αν δεν παίξει ο Γένσεν, μάλλον Μπασίρου βλέπω. Τώρα μπροστά. Αυτό που ο Φώτης πριν είναι πιθανό να το δούμε. Δηλαδή, Γκαρέ δεξιά, Γιαννιώτα αριστερά. Σας είπα και πριν ότι μάλλον θα μείνει ο Παλάσιος εκτός αποστολής. Έτσι φάνηκε τις τελευταίες μέρες, γιατί πρέπει να μείνει κάποιος ξένος εκτός αποστολής από τους έξι. Βγάζω Νιν και Διαλό είναι οι εύκολες επιλογές, αλλά πρέπει να μείνει και κάποιος από τους υπόλοιπους έξι. Μάλλον θα μείνει ο Παλάσιος αυτή τη φορά. Άρα, Γκαρέ έτσι κι αλλιώς δεξιά, αριστερά ο Γιαννιώτας. Ό,τι και να λέμε, μέχρι στιγμής από όσους έχουν παίξει αριστερά, Αυτός κάνει περισσότερα πράγματα. Δεν έχω δει κάποιον άλλον να κάνει περισσότερα πράγματα σε σχέση με τον. Είπα, παιδιά, εγώ προτιμώ να βάλει τον Βοριαζίδη. Δεν, τι να πω γιατί δεν το βάζει. Εγώ προτιμώ να βάλει τον Βοριαζίδη. Ναι, ο Πετρίς, παιδιά, δεν, εμένα δεν μου δείχνει κάτι παραπάνω για να πω, ας πούμε, να πάρει τη θέση του Φαντιγκά αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω εσείς αν βλέπετε. Εγώ δεν τον βλέπω. Δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο, κάτι που να με κάνει να πω, ω, βγάλω τον Φαντιγκά και βάλω τον Πετρίς οπωσδήποτε. Ενώ στο πρώτο μάτς μου δείξε καλά στοιχεία. Στο μάτς με την Καλαμάτα μ' είχε ψήσει. Μ' είχε ψήσει. Λοιπόν. Ναι, υπάρχει άνθρωπο που ασχολείται. Usual. Υπάρχει άνθρωπο που ασχολείται. Τώρα δεν θέλω να σου πω παραπάνω πράγματα. Υπάρχει άνθρωπο που ασχολείται. Κράτα το. Κράτα το. Γκαρέ λοιπόν για Νιώτας στα δύο άκρα. Και τώρα ο Καντεβέρε θα είναι στην κορυφή. Και από πίσω θα έχει είτε Μάνου είτε Κουαμέ. Είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσει τον Κουαμέ. Να παίξει δηλαδή με Κουαμέ Καντεβέρε. Ένα δίδυμο που είχε παίξει στο ξεκίνημα της προετοιμασίας σε δύο παιχνίδια, τρία και είχε δείξει αρκετά καλά στοιχεία. Έτσι. Αρκετά καλά στοιχεία είχε δείξει το συγκεκριμένο δίδυμο. Αυτό πιστεύω ότι θα δούμε. Πιστεύω ότι θα δούμε το δίδυμο Κουαμέ Καντεβέρε. Έπαιξε και με τον Αστέρα Τρίπολης, Digital. Δεν έπαιξε και με τον Αστέρα Τρίπολης ο Πετρής. Δεν ξέρω. Ο Πετρής μου βγάζει λίγο μια. Όπως μου τη βγάζει και ο Παλάσιος και ο Μύρ. Είμαι λίγο. Τώρα, καμιά φορά δεν πρέπει να το κάνεις αυτό το πράγμα. Να κολλάς έτσι σε κάποια πράγματα. Αλλά εγώ έχω μια τάση να κολλάω όταν βλέπω λίγο παίκτες οι οποίοι εμφανίζονται λίγο αφιψηλού, λίγο. Έλα μωρέ τώρα, εμένα δεν με βάζει να παίξω βασικό στόχο στο πρωτάθλημα, στο ντέρμπι με βάζει τώρα να παίξω στο κύπελο. Δεν μ' αρέσει αυτό. Όταν σου δίνουν μια ευκαιρία, μπαίνεις μέσα, παίζεις και δείχνεις ότι αξίζει να ξαναπάρεις ευκαιρία. Δεν παίζεις αφιψηλού. Ο Μύρ προχθές τον έβγαλε και ήταν στραβωμένος στο δεύτερο ημίχρονο. Τι να σε αφήσει ρε Μύρ να κάνεις μέσα. Κάτι τέτοιο μου βγάζει και ο Πετρής. Και ο Πετρής κάτι τέτοιο μου βγάζει. Και ο Παλάσιος. Σας κάνω χάρη, ξέρω εγώ, δεν μ' αρέσουν αυτά. Αυτά δεν μ' αρέσουν. Αλλά εδώ τώρα είναι το πρόβλημα που έχουμε πει και άλλες φορές. Όταν έχεις πολλούς παίκτες, όταν έχεις μεγάλο ρόστερ και θέλει διαχείριση. Αυτό είναι πρόβλημα. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν να δούμε το Κουαμέ Καντεβέρε, αλλιώς θα δούμε το Μάνου Καντεβέρε. Με τον Μωρόν να έρχεται από τον πάγκο. Εκεί θεωρώ πλέον ότι η επόμενη επιλογή είναι ο Μωρόν για την κορυφή της επίθεσης. Μετά τον Καντεβέρε. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι μπορεί να είναι ο Μύρ η επόμενη επιλογή. Ο Μύρ ας δουλέψει στη διακοπή. Αν το θέλει, ας δουλέψει να δείξει ότι αξίζει να πάρει τις ευκαιρίες. Μην τις παίρνει τις ευκαιρίες επειδή είναι ο Μύρ. Να τις πάρει επειδή και ο Παλάσιος το ίδιο. Κουαμέ όχι τόσο πολύ. Κουαμέ δεν στραβώνει τόσο πολύ. Γιατί τον Κουαμέ, ας πούμε, προχθές τον είδες. Ο, δεν είπα ότι τον είδες να είναι αδιάφορος. Να είναι βαρύς. Εγώ καθόλου. Εγώ. Καθόλου. Ναι, εγώ συμφωνώ σε αυτό. Κουαμέ Καντεβέρε και Μάνου Μωρόν είναι πιο ταιριαστά δίδυμα. Κουαμέ Καντεβέρε και Μάνου Μωρόν. Θα δούμε πια η Γαλανόπουλο, Αλφαρέλα. Για μένα δεδομένα πρέπει να επιστρέψουν στο rotation της ομάδας. Δηλαδή, το θεωρώ τρελό να έχεις δύο παίκτες οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν, έτσι. Δεν είναι ότι είναι, δεν μπορούν να ακουμπήσουν την μπάλα. Την πατάνε την μπάλα και πέφτουν. Αφού δεν έφυγαν και είναι εδώ, για μένα πρέπει να τους ενεργοποιήσεις. Και ιδίως με την εικόνα που έχει ο Μπασίρου και αυτό που είδαμε από το Χόγκλα. Το θεωρώ χαζό. Ή αριστερά που βλέπουμε ότι κανένα δεν βγαίνει. Ας πάρουν και αυτή μια ευκαιρία. Δεν χάνεις κάτι. Με όσα έχεις δει μέχρι στιγμής, δεν χάνεις κάτι. Να τους βάλεις και αυτούς στην εξίσωση. Ναι, αυτό με τα αποδυτήρια έχετε δίκιο, παιδιά. Να σας πω κάτι. Όσο σεβασμό και να εκπέμπει ο προπονητής, όσο σεβασμό και όσο και να προσπαθεί να ελέγξει τα αποδυτήρια, όταν η κατάσταση λέει ότι έβγαλα την αποστολή και μείναν κενών 23 άτομα η αποστολή, έμειναν 9-10 έξω, και άντι 5 είναι πιτσιρικάδες, είναι εύκολο, πιστεύετε? Είναι εύκολο για τον προπονητή να κοιτάξει τους υπόλοιπους στα μάτια και να τους πει τι, ότι σε άφησα εκτός? Γιατί? Στους 23, δεν τον πήρα στους 23. Όχι, δεν τον πήρα στου 20, ξέρω εγώ, στου 18 όπω ήταν παλιά. Στου 23, ακόμα χειρότερα. Ούτε καν στου 23 δηλαδή δεν έχει μέσα. Δεν ξέρω, είναι. Είναι ζήτημα αυτό για τον κάθε προπονητή. Όσο και να είναι. Εντάξει, παιδιά, άποψη σα είναι αυτά. Λέει ένα φίλο, δεν το διαισθάνθηκα για τον Πέτρη. Παιδιά, άποψη σα είναι. Εγώ λέω τι αισθάνθηκα εγώ. Μπορώ να κάνω και λάθο. Δεν είμαι αλάνθαστο. Έτσι. Δεν είμαι αλάνθαστο. Λοιπόν. Ωραία. Πριν αφήνω το ποδόσφαιρο, θα επιστρέψουμε μετά με τα μηνύματα. Θα κάνουμε έτσι μια γέφυρα για να πάμε στο μπάσκετ. Να δούμε αν έφτασε ο Χρήστος στο Βελιγράδι. Βασικά, κάτσε να δούμε. Να επικοινωνήσουμε πρώτα μαζί του και να δούμε αν έχει φτάσει στο Βελιγράδι για το σημερινό παιχνίδι, το σημερινό φιλικό παιχνίδι του Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα. Νομίζω πρέπει να τον έχουμε τον Χρήστο. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα στους ακροατές. Ακούμε καθαρά.
0: Τέλεια, ακούγεσαι. Πού είσαι?
1: Τώρα είμαστε στο ξενοδοχείο και σε λίγο ετοιμαζόμαστε να πάμε στο γήπεδο.
0: Α, φτάσατε δηλαδή, εντάξει, όλα καλά.
1: Ναι, όχι, φτάσαμε. Παρά την κίνηση του Βελιγραδίου, γιατί το Βελιγράδι είναι από τις πόλεις που φημίζεται για την κίνησή του και ιδιαίτερα τις μεσημεριανές ώρες που σχολάει ο κόσμος από τις δουλειές του. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στο Άτσα Νίκολιτς Αρένα.
0: Αυτό ποιο είναι τώρα, το παλιό γήπεδο, η Χάλα Πιονίρ.
1: Η Χάλα Πιονίρ είναι.
0: Μάλιστα.
1: Και εγώ μπερδεύτηκα και μάλιστα χθες είπα και μου λέει ο άλλος ένας φίλος, λέει, είσαι σίγουρος, λέει, ότι το Άτσα Νίκολιτς είναι το Μπεογκράντσα. Λέω, το Μπεογκράντσα, λέω, χρησιμοποιεί σαν έδρα, λέω, τέτοιος. Πάω να δώσουν φιλικά αλλού κι όμως, πάω να δώσουν στη Χάλα Πιονίρ. Τη Χάλα Πιονίρ την είχα συνδέσει περισσότερο με την Παρτιζάν. Δεν ξέρω γιατί, αλλά νομίζω ότι χρησιμοποιούσε περισσότερο.
0: Όχι, έπαιζε και ο Ερυθρός. Και οι δύο παίζανε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι τον Ερυθρό Αστέρα. Γιατί έχω έρθει.
0: Πριν γίνει η Μπεοκράτσικα Αρένα.
1: Ε?
0: Πριν γίνει η Μπεοκράτσικα Αρένα, λέω.
1: Ναι, η Μπεοκράτσικα Αρένα έγινε το 2005 στο Πανευρωπαϊκό.
0: Ναι.
1: Και μετά από λίγο χτίσανε ακόμα ένα γήπεδο αυτή.
0: Ναι.
1: Εδώ στο Βελιγράδι. Στη νέα πλευρά του Βελιγραδίου.
0: Ναι, ναι. Αυτό δηλαδή, περίμενε, αυτό δεν είναι που είναι πάνω στο δρόμο, δηλαδή. Εκείνο είναι το Μπεοκράτσικα Αρένα που είναι πάνω στο δρόμο.
1: Πάνω στο δρόμο είναι το Μπεοκράτσικα Αρένα.
0: Μάλιστα.
1: Το Χάλα Πιονίρ είναι που είναι ο Άγιος Σάββας.
0: Ναι, ναι, έχω πάει, ξέρω.
1: Η μεγαλύτερη εκκλησία που λένε στην Ευρώπη από
0: ναι,
1: πίσω.
0: Ναι. Μάλιστα. Okay.
1: Εντάξει.
0: Καιρός, τι καιρό έχουμε στο Βελιγράδι.
1: Καλοκαίρι, όπως είναι στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλοκαίρι,
1: έχει ήλιο, ζέστη, γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου, μια χαρά είναι. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, εχθές είχε λίγο κάτι βροχές και αύριο λίγο θα πέσει το βράδυ η θερμοκρασία από ό,τι είδα, αλλά δεν μας πιάνει μας, γιατί θα έχουμε φύγει το πρωί, όπως και αύριο το πρωί θα φύγει και η ομάδα, θα πετάξει για την Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε ότι η ομάδα έκανε μια πρωινή προπόνηση τώρα εδώ στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Για να το πω, γιατί χθες δεν έκανε, χθες ταξίδεψε, ήρθε εδώ πέρα. Είχε κάνει βέβαια στο παλέ προπόνηση πριν ταξιδέψει.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι έχει έρθει και ο Θανάσης στην αποστολή.
0: Ναι, από ό,τι μας είχαν πει, τώρα το μεσημέρι θα έφτανε στο Βελιγράδι. Θα δούμε αν θα χρησιμοποιηθεί. Έτσι, αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα αν θα χρησιμοποιηθεί ή όχι.
1: Ναι, ακριβώς τώρα, γιατί έχει χάσει προπονήσεις και ο Βασίλης Πανούλης. Είναι της φιλοσοφίας, εντάξει, δεν τον έχουμε γνωρίσει καλά, τον γνωρίσουμε στο εγγύς μέλλον, αλλά μας το έχουν τονίσει και οι συνεργάτες του και οι άνθρωποι του Άρη, ότι είναι από τους προπονητές που πιστεύει ότι όταν ο παίχτης κάνει προπονήσεις, δύσκολα να παίξει. Γι' αυτό και είναι και δύσκολο και του Μοκόκα να παίξει, αν και βέβαια του Μοκόκα είναι και ο λόγος να τον προστατεύσει. Δηλαδή, αν έχει πολύ ένταση το παιχνίδι, δεν θα του δώσει χρόνο συμμετοχής. Αν κρίνει ότι μπορεί να παίξει έστω και λίγο για να αρχίσει να μπαίνει σιγά σιγά ο Μοκόκα σε αγωνιστικούς ρυθμούς, θα τον βάλει.
0: Εδώ τώρα είναι ιδιαίτερη σημερινή αναμέτρηση, έτσι κι αλλιώς, γιατί θα παίξουμε σε ένα γήπεδο που θα είναι γεμάτο.
1: Γιατί πρώτα απ' όλα είναι η πρώτη στον κόσμο, οι κάτοχοι διαρκείας που είναι πάνω από 10.000
0: ναι.
1: Μπαίνουν ελεύθερα. Να πούμε ότι η Χάλα Πιονίρ χωράει 8.000 θέσεις. Δηλαδή,
0: καλά, και άμα πάνε και 10.000, πού θα μπουν?
1: Τώρα δεν ξέρω, αυτό είναι το θέμα του Ερυθρού Αστέρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και τα νούμερα αυτά τα έγραφε και οι ίδιοι στο site τους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι από το μυαλό μου. Λοιπόν, εντάξει, προφανώς εκτιμούν ότι δεν θα έρθουν όλοι. Δεύτερον, είναι η παρουσίαση της νέας ομάδας. Δηλαδή, πριν από το παιχνίδι θα υπάρχει εκδηλώσεις για την παρουσίαση της νέας ομάδας του Ερυθρού Αστέρα. Τώρα.
0: Και νομίζω, Χρήστο, πρέπει να είναι και το τελευταίο παιχνίδι πριν ξεκινήσουν τις αγωνιστικές υποχρεώσεις, έτσι. Γιατί ναι. την άλλη εβδομάδα ξεκινάει η Ευρωλίγκα.
1: Την άλλη εβδομάδα ξεκινάει η Ευρωλίγκα. Την άλλη εβδομάδα ο Ερυθρός Αστέρας ρίχνεται στη μάχη της Ευρωλίγκας. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αυτό το παιχνίδι το περίμενα αλλιώς, και λέω το περίμενα αλλιώς γιατί δεν περίμενε σίγουρα ο Ναβάρο να γίνουν ό,τι έγινε στο παιχνίδι στην Κύπρο. Σου λέει τώρα εντάξει καλός ο Άρης, αλλά ομάδα EuroCup, προφανώς κάπου εκεί τον υποτίμησαν, ήθελαν ένα όχι με ομάδα Ευρωλίγκας, επίπεδο Ευρωλίγκας φιλικό, αλλά τους βγήκε τώρα ο Άρης, ο οποίος παίζει σαν ομάδα Ευρωλίγκας. Και η αλήθεια είναι ότι συζητήθηκε πάρα πολύ το πρώτο παιχνίδι, οπότε σήμερα περιμένουμε την αντίδραση του Ερυθρού Αστέρα σε, ως απάντηση για την πρώτη νίκη του Άρη και μάλιστα με μεγάλο σκορ. Α, δούμε πώς θα αντιδράσει ο Ερυθρός Αστέρας σε αυτό το παιχνίδι. Δεν ξέρω εάν θα πάρει μέρος ο Γελέγε, ο οποίος είχε τραυματιστεί στο παιχνίδι με τον Άρη στην Κύπρο, και δεν ξέρουμε ακόμα, περιμένω τώρα να πάω στο γήπεδο να δούμε, γιατί και ούτε και οι άνθρωποι του Άρη ξέρουν καλά καλά εάν υπάρχει κάποια άλλη απουσία από τον Ερυθρό Αστέρα. Από την άλλη είπαμε για τον Άρη και με Μοκόγα στην αποστολή και με Θανάση κατά το κούμπο, αλλά και οι δύο είναι ερωτηματικό κατά πόσο θα μπορέσουν να αγωνιστούν ή όχι. Πάντως, εάν δεν αγωνιστούν σε αυτό, περιμένουμε να τους δώσει λίγο παραπάνω χρόνο συμμετοχής στα παιχνίδια που ακολουθούν και τα Μαυροσκούφια, Κυριακή με Μύκονο και Τρίτη με Μπαξτσέ Σεχίρ. Μπαξτσέ Σεχίρ θα είναι το τελευταίο φιλικό παιχνίδι του Άρη, γιατί και γι' αυτό να πλησιάζει.
0: Μετά μία εβδομάδα θα ξεκινήσει η υποχρέωση του. 22 είναι με την Μπαξτσέ Σεχίρ.
1: Υπήρχε σκέψη, βέβαια πριν από μία εβδομάδα περίπου, να γίνει και ένα παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα χαμηλής έντας με υποδιέστερα αντίπαλο. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό. Αυτό θα μας το πει ο προπονητής μετά τον αγώνα με την Μπαξτσέ Σεχίρ. Δηλαδή, εάν αυτά τα φιλικά παιχνίδια είναι αρκετά ή μπορεί την τελευταία εβδομάδα να δώσει ακόμα ένα χαλαρό παιχνίδι, και όταν λέω χαλαρό, με υποδιέστερης δυναμικότητας αντίπαλο, καθώς κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας είχε αρκετές απουσίες και λόγω εθνικών και λόγω τραυματισμού. Τώρα μαζεύονται όλοι οι παίκτες. Μήπως κρίνει απαραίτητο ακόμα ένα φιλικό παιχνίδι.
0: Λοιπόν, εδώ ένας φίλος, πριν συνεχίσουμε, εδώ ένας φίλος λέει για τον happy traveler του ραδιοφώνου, να τον ενημερώσω, λέει ο Κωνσταντίνος, ότι από το 2025 που άνοιξε τις πόρτες της η μεγαλύτερη Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ευρώπη και στον κόσμο είναι ο Καθεδρικός Ναός του Βουκουρεστίου. Από το 2025 λοιπόν το φάγαμε τον Άγιο Σάββα. Είναι ο Καθεδρικός Ναός του Βουκουρεστίου, η μεγαλύτερη Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ευρώπη. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος εδώ σε ενημερώνει, λέει, για να ξέρεις, γιατί εσείς αρέσουν αυτά, λέει.
1: Ναι, ωραία, καλά κάνει. Καλά
0: σε ενημερώνει.
1: Κάνει. Και η Γεωργία είχε, νομίζω, είχε περάσει τον Άγιο Σάββα, δεν ξέρω. Και είχαν χτίσει και μια εκκλησία στη Γεωργία που είχε περάσει.
0: Το 25 πάντως. Εμείς στο Βουκουρέστι πήγαμε το 23 που παίξαμε με το.
1: Ναι, αλλά δεν
0: πήγε. Στην δεν είχε γίνει, δεν είχε γίνει ακόμα. Το 25 λέμε έγινε.
1: Α.
0: Το 25 άνοιξε τις πόρτες της. Την επόμενη φορά που θα πάμε θα την,
1: την επισκεφτούμε. Πέρσι δεν παίξαμε στο Κλουζ.
0: Το Κλουζ τι σχέση έχει με το Βουκουρέστι. Ξέρεις που είναι το Κλουζ.
1: Πήγες αεροπορικός, δεν πέρασες από το.
0: Ποιο Βουκουρέστι. Αεροπορικός πήγαμε κατευθείαν και πρόπερς που είχαμε πάει ο δικός από Σερβία. Τι σχέση έχει. Το Βουκουρέστι είναι από την άλλη πλευρά τελείως. Είναι πολύ διαφορετικά από το Κλουζ. Είναι 3,5 ώρες απόσταση. Πολύ μακριά, καμία σχέση. Κοίτα, οι Σέρβοι, βλέποντας λίγο και τον τρόπο που αντέδρασαν μετά το πρώτο παιχνίδι και διάβασα λίγο και δηλώσεις του Ντόμπριτς, του αρχηγού της, του Ερυθρού Αστέρα, ο οποίος είπε ότι το περιμένουν λίγο και σαν. Πώς να το πω. Σαν απάντηση αυτό το φιλικό για την ήττα που δέχτηκαν. Yeah. Γιατί όπως και να το κάνουμε, τους πλήγωσε τον εγωισμό. Μια ομάδα Ευρωλίγκα, σταθερή ομάδα της Ευρωλίγκας, Έπαιξε με τον Άρη, ο οποίος είναι ομάδα Eurocup, όπως και να το κάνουμε, έτσι τον έχουν στο μυαλό τους. Δεν τον ξέραν κιόλας τον Άρη. Τώρα τον είδαν κι αυτοί και κατάλαβαν ποια είναι η δυναμικότητά του. Ξέρεις, το βλέπουν λίγο και σαν να δώσουν μια απάντηση, ρε παιδί μου, για την ήττα τη βαριά που δέχθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Θέλω να δώσουν απάντηση και να σου πω για κάτι. Και όχι μόνο για το θέμα, το τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά τους έχει πειράξει και θα σου πω και περισσότερα μετά κατά τη διάρκεια του αγώνα ή και μετά το τέλος του αγώνα, και η μεταγραφή του Πούρτιτς.
0: Ναι.
1: Τους έχει πειράξει πάρα πολύ. Γιατί ο Πούρτιτς είναι ένα από τα μεγαλύτερα, θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του Άρη. Γι' αυτό και βγάζανε κάτι
0: δημοσίευμα. Τη Σερβία, από τα μεγαλύτερα ταλέντα τη Σερβία που τον πήρε ο Άρης.
1: Ναι. Γι' αυτό και βγάζανε και κάτι δημοσίευματα, το ότι ο Άρης ξόδευσε πάρα πολλά λεφτά για να πάρει. Ουσιαστικά απολογούνταν ο πρόεδρος του Ερυθρού Αστέρα. Λοιπόν, όσον αφορά για τη φυγή του Πούρτιτς. Α, δούμε. Θα πάντως να σου πω κάτι. Εγώ περιμένω ένα ωραίο παιχνίδι. Εντάξει, περιμένω να δούμε τον Μότλεϊ που μετά από 2 χρόνια επιτέλους τον πήρε ο Ερυθρός Αστέρας, τον κυνηγούσε, Λοιπόν, κατάφερε να τον πάρει. Να δούμε, να βγάζει αντίδραση, να βγάζουν Μότλεϊ, να βγάζουν Μπάτλερ από το NBA που ήρθε, να βγάζουν Ουόρα.
0: Νομίζω, ξέρεις, θα βοηθήσει αυτό, να παίξουμε σε ένα μάτς σε γήπεδο γεμάτο, έτσι, με έναν αντίπολο που κάνει έδρα, έτσι, ο κόσμος του κάνει, το κάνει έδρα. Πολύ ωραίο αυτό, νομίζω. Είναι σαν προσομοίωση για τη σεζόν για τους παίκτες του Άρη.
1: Γι' αυτό τους έφερε εδώ τέτοιους.
0: Ο Σπανούλης.
1: Ακριβώς όπως το είπες, μου πήρες την βράση, εκεί ήθελα να καταλήξω. Ότι είναι προσομοίωση για τη νέα αγωνιστική σεζόν. Με μια πολύ καλή ομάδα, με μια ομάδα επίπεδου Ευρωλίγας και όχι απλώς επίπεδου Ευρωλίγας, δηλαδή με φιλοδοξία στην Ευρωλίγα και σε ένα γεμάτο γήπεδο, και θα τους ρίξει φέτος, δηλαδή είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι, όχι μόνο από άποψη αγωνιστική, αλλά και εξωαγωνιστική. Σε γεμάτο γήπεδο ρίχνει, και κυρίως εκεί που περιμένει την αντίδραση των Αμερικανών, οι οποίοι μπορεί να μην είναι και τόσο συνηθισμένοι σε τέτοιου είδους καταστάσεις.
0: Να.
1: Γιατί είναι πρωτάριδες.
0: Ιδίως αυτοί που ήρθαν, ναι, από την Ευρωλίγκα, οι δύο.
1: Είναι πρωτάρις.
0: Να.
1: Έχουν παίξει στο NBA, αλλά δεν νομίζω να έχουν παίξει σε καυτές έδρες. Έχουν παίξει σε γεμάτα γήπεδα. Εντάξει, δεν λέμε ότι δεν έχουν
0: καλά,
1: παίξει.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Αλλά σίγουρα. Σε τόσο καυτά γήπεδα δεν έχουν παίξει. Οι Ευρωπαίοι έχουν πάρει μια ιδέα, ξέρουνε. Οι Αμερικανοί που έχουν παίξει τα προηγούμενα χρόνια στην Ευρώπη. Αλλά τους δύο προανέφερα δεν ξέρουνε. Και σίγουρα θα βοηθούσε και την ομάδα πάρα πολύ. Σίγουρα θα βοηθήσει ο Δημητρίγεβιτς. Εντάξει, θα μου πεις Κοπιανός είναι. Αλλά ξέρει. Ξέρει τι γίνεται εδώ πέρα με τον Ερυθρό Αστέρα, όπως και θα βοηθήσει και ο Γιώβιτς, έστω και με την παρουσία του στην αποστολή. Αλλά εντάξει, καλύτερα που είναι το παιδί για να γίνει μια ώρα.
0: Είναι στην αποστολή. Ο Γιώβιτς δεν είναι στην αποστολή.
1: Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Λέω θα βοηθούσε.
0: Ο Γιώβιτς, Χρήστο, πέραν από την ίωση, νομίζω ότι έχει και κάτι άλλο. Δεν μπορεί να είναι μόνο η ίωση.
1: Η ίωση είναι ίωση.
0: Μόνο.
1: Είναι μια βαριά ίωση, στην οποία λες αποκλείεται να την έπαθε ο Γιώβιτς. Την παθαίνουν από 50 και πάνω.
0: Αχ, μην τα ακούω αυτά.
1: Ήταν πιο πιθανό να το πάθουμε αυτή την ίωση παρά ο Γιώβιτς.
0: Ελπίζω μέσα σε ζώνη να μην έχουμε τέτοια ζητήματα. Έτσι, εντάξει, σίγουρα θα έχουμε. Ναι. Δεν γίνεται. Καμία ομάδα δεν μπορεί να τα αποφύγει τελείως όλα. Να μην έχει κάποιο πρόβλημα.
1: Σίγουρα.
0: Να μην έχουμε και κάτι ιδιαίτερα, σοβαρό είναι το θέμα.
1: Και ιδιαίτερα οι ομάδες τώρα που παίζουν Ευρωλίγκα ή Eurocup είναι πολύ φορτωμένες. Άστο. Είναι πάρα πολύ φορτωμένες. Καλά κάνει ο Σπανούλης και γεμίζει το ρόστερ. Και όπως βλέπεις, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, βέβαια θα μου πεις ότι έχουν σε ένα παιχνίδι παραπάνω την εβδομάδα. Ναι, αλλά έχουν φτάσει 10 ξένους παίκτες.
0: Κάποιες φορές, όχι πάντα, έχουν ένα παραπάνω όταν είναι διαβολοβδομάδα.
1: Ναι, εντάξει, σε πολλές
0: εβδομάδες. 10 διαβολοβδομάδες έχει, 10 φορές.
1: Ναι, 10 φορές. Ναι. Το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός πάει να πάρει και 10ο ξένο παίκτη.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι δύσκολη σεζόν.
0: Τι να κάνουμε.
1: Του χρόνου θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η Ευρωλίγκα, όπου αναμένεται, όπως ακούσαμε σήμερα, να μπουν άλλες 4 ομάδες. Οι 2 θα είναι από το EuroCup.
0: Όχι, άλλες, οι δύο θα είναι από την πόλη μας.
1: Οι δύο θα είναι από το EuroCup, η μία θα είναι η κάτοχος του EuroCup. Η άλλη λέει είναι σήμερα, τα διάβασες κι εσύ.
0: Τι λένε ότι?
1: Ότι ο Τσούς Μπουένο έσταζε μέλη για τον ΠΑΟΚ.
0: Ο Τσούς Μπουένο, ο Χρήστο, έχει ανάγκη να στάξει μέλη γιατί υπόσχεται λεφτά ο ΠΑΟΚ. Όποιος υπόσχεται λεφτά,
1: 70 εκατομμύρια.
0: Όποιος υπόσχεται λεφτά, στάζει μέλη ο Μπουένο γιατί καταλαβαίνει ότι αν το NBA Europe έρθει και έρθει δυνατά, θα έχουν πρόβλημα.
1: Αν το NBA Europe και έρθει και έρθει δυνατά, θα υπάρχει πρόβλημα και στο NBA Europe και στην Ευρωλίγκα, γιατί θα μοιραστούν οι καλές οι ομάδες. Αν το NBA αγοράσει την Ευρωλίγκα, τότε πάμε σε άλλη κατάσταση.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Πιστεύεις ότι και ο Άρης έτσι δεν βγαίνει πολύ δυνατά, πώς το λένε, τα παρακολουθεί όλα, συζητάει τα πάντα, αλλά δεν κάνει αυτό το επικοινωνιακό που κάνει ο ΠΑΟΚ, γιατί περιμένει ότι μπορεί να γίνει αυτό?
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι το τι κάνει ο Σιάο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού με το NBA Europe δεν το ξέρουν.
0: Ναι.
1: Γιατί η ιδιοκτήτης είναι, δεν ενημερώνει, έχει ένα πλάνο, το τρέχει ο ίδιος. Όσον αφορά, εντάξει, μας το έχω είπανε, ότι με το NBA Europe ασχολείται μόνο ο Σιάο, δεν ενημερώνει, δεν χρειάζεται να ενημερώσει τους συνεργάτες του. Ναι. Όσον αφορά για την Ευρωλίγκα, ο Άρης επέλεξε να πάει να κατακτήσει το EuroCup.
0: Ναι.
1: Γιατί το θεωρεί πιο σίγουρο δρόμο και πιο ασφαλή στο να μπει στην Ευρωλίγκα.
0: Αυτό εμπεριέχει βέβαια τον κίνδυνο να μην το πάρει στο EuroCup. Δεν είναι δεδομένο ότι θα το πάρει στο EuroCup. Δεν είναι δηλαδή κάτι
1: βεβαίως
0: που περνάει από το χέρι σου 100%.
1: Εντάξει, κανένας δεν είναι σίγουρος για οτιδήποτε στο ξεκίνημα της σεζόν. Ή μάλλον, εντάξει, το ότι έκανε μια καλή ομάδα η οποία στα φιλικά παίζει καλά, δώσε εγγυάται την επιτυχία.
0: Να.
1: Αλλά σου λέω, αυτό φιλοδοξούν να κάνουν οι άνθρωποι του Άρη. Τώρα, άμα δεν τους βγει στην πορεία, τι να πω, σίγουρα θα έχουν και πλάνο Β. Αλλά νομίζω μέχρι στιγμής ότι το πλάνο Α τους δικαιώνει. Βλέπεις πώς παίζει η ομάδα. Τα συζητήσαμε και το πρωί με τον Νίκο και με τον Φώτη, που θα περίμενες μια ομάδα η οποία χτίστηκε τώρα και σε μικρό διάστημα να μην είναι σε τόσο καλό βαθμό ετοιμότητας σε σύγκριση με αυτό που περιμέναμε.
0: Όχι, όχι, τη βλέπουμε την ομάδα πολύ πιο έτοιμη από αυτό που περιμέναμε πραγματικά. Δηλαδή,
1: εντάξει, ξέρεις, εγώ το αποδίδω στην ποιότητα των παιχτών.
0: Ναι.
1: Εγώ το αποδίδω στην ποιότητα των παιχτών. Ότι εντάξει ρε φίλε, τώρα πλέον δεν έχουμε τώρα τους Μπάξτον και εντάξει τώρα δεν θέλω να αναφέρω που έτρωγες τρεις προπονήσεις ο Καστρίτης, ο καημένος, για να τους μάθει ένα σύστημα. Έχεις παίχτες οι οποίοι έχουν άλλη ποιότητα, άλλο μπασκετικό IQ και τα περισσότερα από αυτά τα συστήματα που τους δείχνει ο Σπανούλης τα έχουν παίξει κάπου. Το μόνο που πρέπει να μάθουν είναι με ποιον συμπαίκτη θα το παίξουν και να μάθουν και τις κινήσεις του συμπαίκτη που είναι δίπλα τους και θα τους χρειαστεί. Δηλαδή είναι εύκολα για αυτούς τα πράγματα.
0: Πάντως μου είπε κάποιος που έτσι που είναι κοντά στην ομάδα ότι μου λέει ο Μποχωρίδης βρήκε λέει ανταγωνιστή με την έλευση του Ρόμπινσον όσον αφορά την κατανόηση των συστημάτων. Γιατί ο Μποχωρίδης είναι αυτός ο οποίος τα κατανοούσε λέει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον στην ομάδα και μάλιστα αυτός τα μετέφερε και σε κάτι Αμερικανούς που δεν τα πιάνε με την πρώτη. Ο Ρόμπινσον λέει είναι. Δεν υπάρχει. Είναι τόσο καλός δέκτης λέει, τα δέχεται τόσο εύκολα. Και τα μαθαίνει που έχει κάνει εντύπωση όλους. Δηλαδή, τους το λέγανε από πριν ότι είναι παιδί τέτοιο, αλλά δεν το περίμεναν, τώρα το βλέπουν στην πράξη και έχουν τρελαθεί από το πόσο γρήγορα τα κατανοεί τα ευρωπαϊκά. Εντάξει.
1: Και ο Ρόμπινσον και μην ξεχνάμε και ο Λίντελ. Και ο Λίντελ είναι πανέξυπνος και τα πιάνει αμέσως. Και το είδαμε κιόλας και αυτό.
0: Έτσι ακριβώς. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι παιδιά πρέπει να τις δούμε όλες τις ομάδες. Σήμερα πέρα από το μάτς του Άρη, παίζει και ο Πάοκ με την Παρτιζάν. Παίζει και ο Ολυμπιακός με την Φενέρ, παίζει και ο Παναθηναϊκός με την Μπουργκ. Όλοι παίζουν σήμερα. Έτσι, να παίρνουμε γεύση σιγά-σιγά, παιδιά. Έρχεται η ώρα που θα ξεκινήσει η αγωνιστική σεζόν με πολλά όνειρα, πολλές φιλοδοξίες, πολλές ελπίδες. Πώς να το πω, ότι θα δούμε ένα πρωτάθλημα πολύ δυνατό. Έτσι, θα θυμίσει λίγο παρελθόν με τέσσερις πολύ δυνατές ομάδες. Τι να έχει να ακολουθεί, δεν ξέρω τόσο τι απόσταση θα είναι, θα δούμε. Την άξια τι αποστέλεσμα, αλλά φαίνεται ότι θα είναι τέσσερις ομάδες.
1: Το παλεύει όμως.
0: Το παλεύει. Και με τον Ερτέλ τώρα που παίρνει.
1: Ερτέλ. Καλή μεταγραφή. Πήρε τον Ερτέλ.
0: Μεγάλος ο Ερτέλ, αλλά και πέρσι στη Βιλερμπάν καλός ήταν, δεν ήταν κακός. Δεν ήταν κακός παίκτης.
1: Για το ελληνικό πρωτάθλημα πολυτέλειο είναι ο Έρτελ.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Είναι καλός παίκτης.
1: Επειδή ανέβηκε ο Άρης και ο Πάουκ και επειδή ήταν ψηλά ήδη Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, δεν σημαίνει ότι το ελληνικό πρωτάθλημα έγινε ισπανικό.
0: Όχι, δεν το συζητάμε.
1: Τα λέει αυτά μόνο ο Λιόλιος, αλλά το θέμα είναι να μην το πιστεύουμε. Εντάξει, να είμαστε ρεαλιστές.
0: Γιατί δεν τα είπε ωραία ο πρόεδρος?
1: Πού, στο παρεάκι?
0: Στην συνέντευξη τύπου, τρομερή συνέντευξη τύπου που έκανε.
1: Τι φοβότανε. Εγώ μίλησα με έναν άμεσο συνεργάτη και του λέω: σε παρακαλώ πάρα πολύ, μπορείς να μου πεις ποιος τον συμβούλευσε αυτό το πράγμα? Λέει: δεν ξέρω. Και εγώ λέει: του είπα το αντίθετο. Λέω: πες μου τώρα έτσι όπως
0: Χριστό, διάλεξε μέσα ή δημοσιογράφους?
1: Δημοσιογράφους.
0: Α, είπε δηλαδή: θέλω τον Δημήτρη, θέλω τον Χρήστο, θέλω τον Κώστα, δηλαδή αυτό τελείωσε.
1: Ναι.
0: Α, μάλιστα. Γιατί το είχε κάνει και ο Αλαφούζος, αν θυμάσαι αυτό παλιά, αλλά είχε διαλέξει μέσα. Είπε, ας πούμε, τον Γκαζέτα, το τάδε, στείλτε με από ένα δημοσιογράφο.
1: Ναι.
0: Δεν είπε, θέλω τον Γιώργο, τον Κώστα, τον Παναγιώτη και τον Βαγγέλη. Είπε, έξι
1: εγώ
0: μέσα.
1: Να σου πω κάτι. Τι ήταν αυτό το που φοβήθηκε? Για άντε, θα ερχόταν, θα πήγαινε συνέντευξη τύπου ο φίλος μας ο Κογκαλίδης και τον έκανε ερώτηση, ναι, για τα μηνύματα. Δηλαδή, τι διαφορετική απάντηση θα έδινε στον Κογκαλίδη από ό,τι έδωσε στον Τραπεζανίδη που ήταν εκεί? Δηλαδή, τι φοβήθηκε?
0: Εντάξει, δεν ήθελε. Δεν ήθελε
1: κανένα εγκάθετο από τις ομάδες που δεν τον συμπαθούν. Θα έκανε καμιά.
0: Δεν ήθελε να το διακινδυνεύσει. Ξέρω εγώ τώρα πόσο σκέφτηκε, τώρα ποιος τον συμβούλεψε. Δεν ξέρω.
1: Μα κοίταξε να σου πω κάτι. Δεν είναι ερώτηση το ότι έκλεψες λεφτά και πώς θα απολογηθεί στον κόσμο. Είναι απλά πράγματα. Υποστήριζε και ασχολιότανε με το Προμηθέα, την ομάδα την οποία δημιούργησε αυτός από το μηδέν. Θυμάσαι, τα λέγαμε.
0: Ναι.
1: Και σίγουρα, άμα δημιουργήσεις κάτι από το μηδέν, δεν μπορείς να το αφήσεις μέσα σε μια μέρα και να πεις δεν ασχολούμαι με αυτό και θα ασχοληθώ με την Ομοσπονδία και το ελληνικό μπάσκετ. Και το άλλο και το σημαντικότερο, Δημήτρη, είναι ότι άσχετα τι έχει κάνει στην Α1, ότι έχει αποτύχει, στα λέω εγώ, με τη διαιτησία, ναι, τραγικά πράγματα που έβγαινε και έλεγε κάτι βουαρύκτυπες δηλώσεις, δεν θα κλάψει κανένα παιδί. Και είδες ότι κλαίει όλος ο κόσμος, όχι μόνο τα παιδιά. Λοιπόν, αλλά είναι από οι ομάδες Α2, Β, Γ, Εθνική και Ερασιτεχνικά Σωματεία που πίνουν νερό στο όνομά του, που τους γεμίζει τα ταμεία με τα μπόνους που δίνει κάθε χρονιά.
0: Να.
1: Και φέρνω το παράδειγμα του Άρη. Ο Άρης έχει θυγατρική ομάδα. Το ξέρεις ότι τόσα χρόνια στον Άρη θυγατρική ομάδα. Εντάξει, καμία σχέση με αυτό που γίνεται φέτος, γιατί φέτος γίνεται και επένδυση. Αλλά τα προηγούμενα χρόνια η προθυγατρική ομάδα δεν στοίχιζε ούτε ένα ευρώ στην ομάδα του Άρη.
0: Ναι.
1: Γιατί πέραν 30 με 40 χιλιάδες μπόνους που χρησιμοποιούσαν πιτσερικά, δηλαδή χρησιμοποιούσαν την εφηβική ομάδα του Άρη.
0: Πού
1: δεν θα δουν οι προηγούμενοι αυτά τα λεφτά να τα μοιράσουν? Οι προηγούμενοι πηγαίνουν και λέγανε θα μας ψηφίσεις, ναι, πάρε μπάλες. Θα μας ψηφίσεις, όχι, δεν παίρνεις μπάλες. Αυτό κάνανε. Και αυτός μιλάζει τώρα σε γάμα εθνική 30 και 40 χιλιάδες ευρώ, ξέρεις σημαίνει. Όλα τα έξοδα της χρονιάς βγήκανε.
0: Καθάρισε για όλη τη χρονιά.
1: Και Α2, όχι με τηλεοράσεις, όχι με το ένα, όχι με το άλλο, που έφερε λεφτά στις ομάδες. Οπότε, άντε, δεν θα σε ψηφίσει ο Παναθηναϊκός, δεν θα σε ψηφίσει όλοι η Α1, 14 ομάδες. Πόσες ομάδες είναι η Α2, η Β και η Γ εθνική που ψηφίζουν? Και τα αριστεχνικά σωματεία, ένα ψήφο. Πόσες είναι? Πάλι με 70% θα βγει. Άρα,
0: έτσι ακριβώς.
1: Τζάμπα κρύβεται. Τζάμπα κρύβεται.
0: Λοιπόν, θα σας αφήσουμε τον Λιόλιο και ένα τελευταίο μήνυμα πριν σε αφήσω. Λέει εδώ ο Δημήτρης, περιμένω, λέει, ήττα με μεγάλη διαφορά σήμερα για όλους τους λόγους που σωστά είπατε και νωρίτερα. Αν γίνει αυτό, λέει, παρακαλώ όλους, μην αρχίσουμε τους αναθεματισμούς. Λέει ο φίλος ο Δημήτρης, μην αρχίσουμε, λέει, από τους πανηγυρισμούς στους αναθεματισμούς. Δίκιο έχει.
1: Κοίταξε, Δημήτρη, έχεις δίκιο να μην αρχίσουμε, αλλά από την άλλη, σκεπτόμενος έξυπνος Παρούλης, το κόλλησε πολύ γρήγορα το επόμενο φιλικό με τη Μύκονο, οπότε έχεις πολύ γρήγορα την ευκαιρία να επανορθώσεις άμα χάσεις, λέμε, σήμερα με βαρύ σκορ.
0: Ωραία. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε αφήνουμε. 8 η ώρα το παιχνίδι. Ερυθρός Αστέρας Άρης, μετάδοση από Χρήστο Γκάλη εδώ στο Yellow Radio. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Χρήστος Γκάλης, ο οποίος μας έδωσε έτσι όλα τα τελευταία νέα από τον Μπασκετικό Άρη. Περίπου 3 ώρες πλέον πριν από την έναρξη της αναμέτρησης στην Σερβία. Σε, ναι, 5 ώρα είναι, στις 8 η ώρα Ελλάδος είναι αναμέτρηση, 7 η ώρα Σερβίας, 8 η ώρα Ελλάδος. Παιδιά, στο Arena Sport 1 είναι, μπήκα μέσα και εγώ τώρα, το είδα στο πρόγραμμα, κανονικά το γράφει. Μάλιστα νωρίτερα τώρα σε λίγο στις 5.30 έχει και το Παρτιζάν ΠΑΟΚ, που είναι για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε να τη δούμε την αναμέτρηση. Παιδιά, όσοι έχετε την ευκαιρία να τη δείτε μέσα από εκεί, όσοι δεν μπορείτε να τη δείτε μέσα από εκεί, να ξέρετε στις 8 η ώρα Χρήστος Γκάλης θα το μεταδώσει το παιχνίδι όλο για το Γέλιο Ρόιντα. Θα το έχουμε και στο YouTube για όσους τους αρέσει να το βλέπουν με αυτόν τον τρόπο και να σχολιάζουν κιόλας δίπλα στο chat. Εμείς θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Θυμίζω τους χορηγούς της εκπομπής μας. Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα. Yellow Wizard, η επιλογή σου για μία ιστοσελίδα που θα πετάει. Μεταφραστικό γραφείο μεταφράσεις 24 και ρεύμα.gr. Ρεύμα και αέριο από τη Ζενή θέλεις. Ρεύμα.gr για να διεκδικήσεις και πλούσια δώρα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε, γιατί συνεχίζουμε, έχουμε άλλη μια ώρα. Επιστρέφουμε, θα συνεχίσουμε με διάφορα θέματα. Θα δούμε και το πρόγραμμα του πρωταθλήματος του ποδοσφαίρου. Θα δούμε σιγά σιγά και τα δικά σας μηνύματα. Έχουμε και το διαγωνισμό, παιδιά. Μια ώρα έχετε ακόμα για να συμμετάσχετε. Ένα εισιτήριο, το οποίο μας προσφέρει ο φίλος μας ο Δημήτρης Σαχινίδης. Κάντε ένα like στο κανάλι του, ένα subscribe στο κανάλι του στο YouTube. Δημήτρης Σαχινίδης είναι το κανάλι. Το έχω ποστάρει και στο post μας, στην σελίδα του Yellow Radio στο Facebook. Μπορείτε και εκεί να το βρείτε. Κάντε ένα like, μπαίνετε στην κλήρωση. Ένα εισιτήριο για το ευρανό Άρης Ερακλής. Ονοματεπώνυμο ΆΜΚΑ και email. Στέλνετε αποκλειστικά στο Viber στο 6936-5120-99. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Festival.
1: Γιο, είμαι ο Βουά και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
0: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
4: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
13: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
14: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
13: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
14: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
13: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
14: Και μετά?
13: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
15: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
16: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
17: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
16: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
17: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Otto Market.
16: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
17: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Otto Market.
16: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
18: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
19: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
18: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
19: Ποιος εγώ?
18: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
19: Και ejectionservice.gr.
18: Lease Access.
5: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
11: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
20: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με κοιμώ.
21: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
22: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
21: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
22: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
21: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
22: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
21: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
23: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
24: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
25: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
26: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
27: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
28: GPS και βυθώματο έχεις?
27: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
28: GPS λογικό έχεις?
27: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
28: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
27: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
28: Μεϊμάρις.
29: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
30: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μπαίνουμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7, εκτάκτος σήμερα, τρεις ώρες η εκπομπής μας, λόγω της απουσίας του Χρήστου, ο οποίος βρίσκεται στο Βελιγράδι. Τον ακούσατε λίγο νωρίτερα, τον Χρήστο Γκάλι. Μας έδωσε όλα τα τελευταία νέα για την μπασκετική ομάδα του Άρη και το φιλικό το οποίο θα δώσει με τον Ερυθρό Αστέρα. Έχει ξεκινήσει ο πρώτος ημιτελικός του Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε. 5 η ώρα ξεκίνησε το παιχνίδι, γίνεται στο Αμπου Ντάμπι. 3 λεπτά πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου, 14-13 προηγείται ο Ολυμπιακός της Φενέρμπαχτσε. Ρίχνω ματιές, όπως είναι λογικό. Μας ενδιαφέρουν παιδιά, ξεκινάει η σεζόν σιγά σιγά, οπότε μας ενδιαφέρει όλες οι ομάδες σε τι κατάσταση βρίσκονται. Και θα τις παρακολουθούμε φυσικά, περιμένοντας να ξεκινήσει και το πρωτάθλημα, να ξεκινήσει και το EuroCup. Έτσι είναι, νομίζω, σημαντικό. Είμαστε σε αναμονή, σε γρήγορση. Αυτά όμως έχουμε χρόνο για να ξεκινήσουν. Έχουμε παιχνίδι αύριο με τον Ηρακλή. Εκεί είναι το μεγαλύτερο κομμάτι του ενδιαφέροντός μας. Εδώ λέει και ο φίλος να συνδεθεί με το κείμενο. Παιδιά, όποιος δεν μπορεί να το δει το παιχνίδι, αν δεν έχει τη δυνατότητα, εδώ κανονικά θα το μεταδώσουμε στο ραδιόφωνο. Χρήστος Γκάλης είναι στο Βελιγράδι και θα το μεταδώσει, θα μας μεταφέρει οτιδήποτε θα γίνει στην αναμέτρηση. Έτσι και δηλώσεις μετά το παιχνίδι. Όλα εκεί είναι ο Χρήστος για να τα μεταφέρει. Όπως θα βρισκόμαστε φυσικά, παιδιά, όπως κάθε χρόνο, το Yellow Radio θα είναι σε όλα τα παιχνίδια της ομάδας μπάσκετ. Τα ευρωπαϊκά αλλά και τα ελληνικά. Θα ξεκινήσουμε με Λεμάν, όπου θα είμαστε εκεί κατά πάσα πιθανότητα μέχρι στον Γκάλι. Λέω κατά πάσα πιθανότητα γιατί μέχρι τελευταία στιγμή πάντα κάτι μπορεί να αλλάξει. Κατά πάσα πιθανότητα λοιπόν μέχρι στον Γκάλι στο Λεμάν. Και συνέχεια Καρδίτσα για το ελληνικό πρωτάθλημα και γενικότερα όπου υπάρχει παιχνίδι φέτος, το Yellow Radio θα είναι εκεί για να σας το μεταδώσει. Και στο ποδόσφαιρο φυσικά ισχύει το ίδιο πράγμα, δεν το συζητάμε. Εκεί έχουμε μόνο παιχνίδια ελληνικά. Εκεί θα βρισκόμαστε όπως γίνεται πάντα. Το Yellow Radio δεν αλλάζει την τακτική του σε αυτό το κομμάτι και φυσικά μας βοηθάνε σε αυτό πάρα πολύ και οι χορηγοί μας και αυτοί που έχουμε στην εκπομπή μας αλλά και αυτοί που έχουμε γενικότερα στο ραδιόφωνο. Σας είπα και από το ξεκίνημα με την νέα συνεργασία μας με την στοιχηματική εταιρεία, την Superbet, η οποία γίνεται

για όποιον επιθυμεί να τα προμηθευτεί, για όποιον επιθυμεί να δώσει το παρόν αύριο στην αναμέτρηση στο τοπικό ντέρμπι ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή. Αγωνιστική συνολικά είναι η πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Δύο παιχνίδια αύριο Σάββατο. Στις 7 η ώρα Ατρόμητος Κηφισιά και στις 7.30 Άρης Ηρακλής. Εδώ τώρα πραγματικά θα τα βάλω με την Νόβα. Γιατί και τα δύο στην Νόβα είναι τα παιχνίδια. Και ο Ατρόμητος είναι στην Νόβα. Αν δεν κάνω κάποιο τραγικό λάθος. Είναι στην Κοσμοτέ. Κάτσε, περίμενε, ρε παιδιά. Όχι, Νόβα είναι ο Ατρόμητος. Ο Άρης. Ο Λεβαδιακός. Ο Αστέρας. Η Καλαμάτα και ο ΠΑΟΚ. Δεν κάνω κάποιο λάθος. Είναι και ο Ατρόμητος. Είναι στην. Δηλαδή, γιατί τα βάζουν ίδια ώρα, το 1-7 και το 7.30. Θα μου πει ότι πάλι εκνευρίζεσαι με αυτά. Εντάξει. Λοιπόν, Ατρόμητος και Κηφισιά. Ενδιαφέρον παιχνίδι. Ο Ατρόμητος με 2 βαθμούς, 2 ισοπαλίες έχει μέχρι τώρα σε 4 παιχνίδια. Δεν έχει ξεκινήσει καλά η ομάδα του Περιστερίου. Και η Κηφισιά από την άλλη πλευρά με καλή εικόνα, αλλά και αυτή με 2 βαθμούς. Έτσι όπως και ο Ατρόμητος, έτσι και η Κηφισιά έχουν 2 ισοπαλίες σε 4 παιχνίδια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι για τους δύο είναι πολύ σημαντική η αναμέτρηση. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουν να το πάρουν το παιχνίδι. Να κάνουν την πρώτη τους νίκη. Εντάξει, ο Ατρόμητος παίζει στην έδρα του και η Κηφισιά δείχνει καλύτερη εικόνα σε σχέση με τους Περιστεριώτες. Οπότε μοιρασμένο το βλέπω χ και το σπρώχνω λίγο προς τον Άσο. Χ και προς τον Άσο για μένα. Το δικό μας παιχνίδι το δεύτερο το αυριανό 7.30 ώρα, όπως είπαμε, Άρης Σποτ Ηρακλής. Και πάμε και στην Κυριακή. Ένας φίλος λέει πώς το βλέπεις το δικό μας παιχνίδι. Εγώ, όταν με ρώτησαν το πρωί στην εκπομπή στου Μπεταράδες εκεί στου Μουτσάτσος που δίνουμε προγνωστικά κάθε εβδομάδα, το έδωσα άντερ. Έτσι, επειδή λίγο στοιχηματικά τα λέμε, το έδωσα άντερ το παιχνίδι του Άρη με τον Ηρακλή.

Λοιπόν, ένα μικρό διάλειμμα. Συνεχίζουμε. Την Κυριακή, λοιπόν, στις 5 η ώρα, Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Και εδώ έχουμε ένα Λεβαδιακό που έχει κάνει το χειρότερο δυνατό ξεκίνημα. Πολύ κακή εικόνα για την ομάδα του Λεβαδιακού. Δεν είναι μόνο το ξεκίνημα με ένα βαθμό σε 4 μάτς, αλλά και η εικόνα. Παίζει τώρα στην έδρα του με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος προέρχεται από την ήττα με τον Όφη, κέρδισε βέβαια μεσοβδόμαδα στο Europa League στην πρεμιέρα του. Από την ισοπαλία με τον Βόλο, δηλαδή από δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα στο πρωτάθλημα η ομάδα του Ολυμπιακού. Σίγουρα είναι πρόβλημα αυτό, έχοντας κάνει δύο γκέλες στα τελευταία παιχνίδια η ομάδα του Ολυμπιακού. Σαν ομάδα, σίγουρα είναι πολύ καλύτερος Ολυμπιακός από τον Λεβαδιακό. Από την άλλη, πρέπει να βρει και αυτός λίγο κάπου μια απάντηση και ο Λεβαδιακός. Αν και νομίζω ότι τα όσα είδαμε πέρσι ήταν η εξαίρεση στον κανόνα μιας μέτριας ομάδας, η οποία θα κινδυνεύει μέχρι το τέλος για το Λεβαδιακό. Διπλό το βλέπω αυτό το Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα βγάλει μια αντίδραση και στο πρωτάθλημα. Στις 6 αύριο, Βόλο ΑΕΚ. Εδώ τώρα έχουμε την ΑΕΚ, η οποία επίσης προέρχεται από την δεύτερη συνεχόμενη εκτός έδρας ισοπαλία. Γενικότερα η ΑΕΚ εκτός έδρας δεν πατάει καλά. Ενώ στην έδρα της κάνει εμφαντικές νίκες, κέρδισε 5-0 εμάς, 4-0 τον Ηρακλή. Χθες κέρδισε 8-1 τον Πανσεραϊκό. Είχε κερδίσει 1-0 στο ευρωπαϊκό της παιχνίδι, αλλά με μια εικόνα που ήταν για 4-5-0 και εκείνη η αναμέτρηση. Γενικά δείχνει σε πάρα πολύ καλή κατάσταση στην έδρα της η ΑΕΚ, αλλά εκτός έδρας δεν πατάει καλά. Γκελάρι. Θα κάνει τρίτη γκέλα σε τρίτο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι στο πρωτάθλημα μετά από την Κηφισιά και τον Αστέρα Τρίπολης. Δεν θα μου κάνει έκπληξη, δεν θα μου κάνει εντύπωση. Απλά πιστεύω ότι επειδή είναι στο καπάκι μετά τον Αστέρα, θα. Προς το διπλό το βλέπω και αυτό. Στις 7 η ώρα, Όφη Αστέρας Άκτορ. Όφη με μια πορεία τρομερή. Ο μόνος που τον κέρδισε φέτος τον Όφη και εύκολα κιόλα ήταν ο Άρης. Μπορεί στο τέλος το μάτς να έγινε 2-1 και για ένα λεπτάκι λίγο να αγχωθήκαμε, αλλά νομίζω ότι ήταν η πιο εύκολη νίκη που είχε κάνει ο Άρης στη φετινή σεζόν, με και την εικόνα που είχε. Τον κέρδισε τον Όφη 2-1, το μάτς που μπορούσε να λήξει και 4-1 και 5-1 πολύ εύκολα, με χαμένο πέναλτι για τον Άρη, με χαμένες πολύ σημαντικές ευκαιρίες. Μία ευκαιρία είχε ο Όφης στο παιχνίδι και τον γκολ που πέτυχε στις καθυστερήσεις,

0: Παίζει τώρα στην έδρα του με τον Αστέρα Άκτορ, ο οποίος επίσης δεν έχει ξεκινήσει καλά, με ένα βαθμό βέβαια. Ο πρώτος βαθμός ήταν την προηγούμενη εβδομάδα με την ΑΕΚ στην έδρα του για τον Αστέρα. Σημαντική νομίζω. Έτσι. Σημαντική νίκη και αυτή. Σημαντική ισοπαλία, σημαντικός βαθμός για την ομάδα του Αστέρα. Σίγουρα όφη είναι το φαβορί. Διότι πραγματικά πέραν από το ότι παίρνει, έχει άβρα. Έχει πλέον, τα παίρνει τα μάτς και με την άβρα και η τύχη είναι με το πλευρό του. Όλα είναι με το πλευρό του. Δηλαδή, χθες είδαμε ένα μάτς που η Hoffenheim έκανε τετραπλάσιες τελικές από τον όφη και το κέρδισε 2-0 όφη. Το ίδιο είχαμε δει στο μάτς με την Λεύσκη. Έχανε τη μία ευκαιρία μετά την άλλη Λεύσκη και ο όφη κέρδισε 3-0. Είναι παιδιά, είναι να σε πηγαίνει κιόλας. Και καλό είναι ο όφη σε αυτά που κάνει, αλλά και τον πηγαίνει και η τύχη. Θα τον πάει και με τον Αστέρα. Η λογική λέει άσο στο παιχνίδι. Αλλά ο Αστέρας δεν είναι κακή ομάδα. Επειδή τον είδαμε και εμείς στο κύπελο, δεν είναι κακή ομάδα ο Αστέρας. Έχει ποιότητα μπροστά. Στις 7.30 την Κυριακή, Καλαμάτα Παναθηναϊκός, στη Νίκαια. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει ξεκινήσει χωρίς απώλεια μέχρι στιγμής σεζόν. Η μοναδική ομάδα που δεν έχει απώλεια μέχρι στιγμής, το 4-4 με 12 βαθμούς για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Πάει να παίξει με την Καλαμάτα στη Νίκαια. Είναι μια ομάδα, η Καλαμάτα, που έκανε την πρώτη της νίκη την προηγούμενη αγωνιστική. Πήρε την πρώτη της, το πρώτο της τρίποντο, μια ανατροπή κιόλας. Έχανε 0-1 και κέρδισε 3-1. Έχει καλή ψυχολογία. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός σίγουρα θέλει να το συνεχίσει το 4-4, να το αυξήσει, να το μεγαλώσει, να το πάει στο 5-5 πριν τη διακοπή. Φαντάζει φαβορεί ο Παναθηναϊκός, αλλά εγώ την Καλαμάτα δεν την ξεγράφω σε αυτό το μάτς. Το βλέπω προς το χ. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός, θα μου πει και το σπροξιματάκι του. Τα πέναλτι του τα παίρνει. Τις κόκκινες οι αντίπαλοι τις παίρνουν πολύ εύκολα. Δεν λέω ότι δεν είναι, παιδιά, μην το μπερδεύετε, γιατί καμιά φορά λέει κάποιος, καλά δεν είναι η φάση. Και σε άλλα μάτς είναι, αλλά δεν τα δίνουν. Δεν είναι, παιδιά, μόνο αν είναι αυτό που παίρνεις, είναι αν τα δίνουν παντού. Όταν τα δίνουν μόνο σε εσένα και δεν τα δίνουν στους άλλους, κάτι λέει αυτό. Κάτι λέει, δεν είμαστε. Τυφλοί δεν είμαστε, βλέπουμε. Προς το χ, λοιπόν, το βλέπω αυτό το παιχνίδι. Στις 9, τελευταίο παιχνίδι της αγωνιστικής, την Κυριακή, Πανετολικός ΠΑΟΚ. Εδώ τώρα έχουμε τον Πανετολικό που ξεκίνησε με 3-3. Έχασε από τον Παναθηναϊκό την προηγούμενη αγωνιστική, οπότε έκανε την πρώτη του ήττα. Τον ΠΑΟΚ που επίσης έχει 3-4, κέρδισε τον Άρη την προηγούμενη αγωνιστική στην Τούμπα σε ένα μάτς που είχε και το σπρόξιμο το πολύ μεγάλο από τη διαιτησία η ομάδα του ΠΑΟΚ. Η παράδοση λέει συντριπτικά ΠΑΟΚ. Μόνο νίκες έχει ο ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό. Τα τελευταία 40 παιχνίδια νομίζω έχει κάνει μία ισοπαλία ο Πανετολικός στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ. Στην Ελλάδα δεν έχει πάρει ποτέ, μόνο χάνει. Δεν ξέρω αν θα γίνει και αυτό φέτος, αλλά η παράδοση πραγματικά είναι συντριπτική. Συντριπτική. Λέτε να είναι η ώρα του Πανετολικού να κάνει επιτέλους να πάρει ένα αποτέλεσμα με τον ΠΑΟΚ. Θα δούμε. Πάμε και στη βαθμολογία. Ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος, όπως είπαμε, με το απόλυτο 4-4, 12 βαθμούς. Στους 9, ΠΑΟΚ, Όφη και Πανετολικός. 8 έχει η ΑΕΚ. 7 ο Ολυμπιακός, 6 ο Άρης στην 7η θέση, 8ος ο αντίπαλος του Άρη ο Αυριανός, ο Πότη Ηρακλής με 5, στην 1η θέση Καλαμάτα με 4, 10η θέση Ατρόμητος, Βόλος και Κηφισιά με 2 και 13η και 14η θέση, τελευταίες θέσεις, ο Αστέρας Άκτο και ο Λεβαδιακός που έχουν έναν βαθμό μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Αυτή είναι η βαθμολογία στο ποτάσμα της Super League. Φίλε Λάζαρε, όταν λες ότι δεν σχολιάζουμε τις τιμές, σχολιάσαμε την πρώτη στιγμή που βγήκαν και στο προηγούμενο παιχνίδι. Όχι μόνο τώρα. Και στο προηγούμενο παιχνίδι που είχαν βγει, τις είχαμε σχολιάσει. Ωστόσο, εδώ ο φίλος ο Κώστας πήρε τον Μπεκταράτο Θημιάνη, λέει. Θα δούμε πόσο θα αντισταθεί. Σωστά. Έγινε και αυτό. Δηλαδή, λίγες μέρες πριν το match, το Πανετολικός ΠΑΟΚ, ξαφνικά ο Πανετολικός πήρε τον Θημιάνη από τον ΠΑΟΚ. Δανεικό τον πήρε, ελεύθερο, δεν θυμάμαι τον πήρε. Νομίζω δανεικό. Ωραία πράγματα. Για να δούμε αν η παράδοση θα συνεχιστεί στο Αγρίνιο. Περίεργο πάντως. Έτσι. περίεργο σε ένα γήπεδο. Σε ό,τι κατάσταση και να είναι οι δύο ομάδες, μόνιμα το αποτέλεσμα να είναι διπλό. Δηλαδή, ο Πανετολικός κατά τον Ολυμπιακό έχει πάρει σοπαλία, τον Παναθηναϊκό τον έχει κερδίσει, από την ΑΕΚ έχει πάρει σοπαλία, νομίζω ότι την έχει κερδίσει κιόλας. Με τον Άρη τα ίδια, μόλις βρίσκει αποτελέσματα στην έδρα του. Πώς γίνεται με τον συγκεκριμένο αντίπαλο ποτέ να μην βρίσκει αποτέλεσμα? Δεν ξέρω, είναι αποτάγραφα. Αποτάγραφα. Ας δούμε την Κυριακή αν θα αποφασίσει να εμφανιστεί ο Πανετολικός ή να εξαφανιστεί, όπως έχει γίνει σε προηγούμενες αναμετρήσεις. Λοιπόν, θα διαβάσω και την ανακοίνωση του Ηρακλή, που σας είπα νωρίτερα, που έβγαλε για το θέμα της μη παρουσίας των φιλάθλων του Σοκλεάνθης Βικελίδης για το μάτς με τον Άρη. Με δεδομένη την παρουσία των φιλάθλων των Αθηναϊκών ΠΑΕ σε Βόλο, Λιβαδιά και άλλα γήπεδα της Ελλάδας, οι φιλάθλοι μας κατατάσσονται σε πολίτες δεύτερης κατηγορίας, γιατί δεν μπορούν να παρακολουθήσουν ποδοσφαιρικό αγώνα στην ίδια τους την πόλη. Η ίδια η πολιτεία αυτοαναιρείται όταν έχει θεσπίσει πολύ αυστηρά μέτρα για την πάταξη των φαινομένων βίας, κάμερες, ηλεκτρονικό εισιτήριο, τουρνικέ και ταυτόχρονα απαγορεύει τις μετακινήσεις στους φιλάθλους μας. Ευελπιστούμε ότι θα εξεταστεί το θέμα από τους αρμόδιους φορείς, θα πρετανεύσει η λογική και θα επιτραπεί η ελεύθερη μετακίνηση των φιλάθλων μας με δεδομένη πάντα την τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας που έχει θεσπίσει η πολιτεία. Αυτό αναφέρει η ανακοίνωση την οποία εξέδωσε η ΠΑΕ Ηρακλής. Είπαμε σε συνέχεια, γάμα σήμα Ηρακλής ξεκίνησε, συνέχισε η ΠΑΕ Άρης και τώρα και η ΠΑΕ Ηρακλής έβγαλε ανακοίνωση για το θέμα της μη παρουσίας κόσμου του Ηρακλής στο γήπεδο στο Κλεάνθης Βικελίδης. Δεν έχει ακόμα, έτσι δεν υπάρχει αποστολή, σας είπα δεν έχει παιδιά ο Ηρακλής, ο Άρης δεν βγάζει αποστολή. Ο Άρης εδώ και πολύ καιρό, όχι μόνο τώρα, εδώ και πολύ καιρό δεν βγάζει αποστολή για τα παιχνίδια του και δεν είναι η μοναδική ομάδα. Πολλές ομάδες το κάνουν αυτό. Λοιπόν, η προπόνηση η σημερινή για τους ποδοσφαιριστές του Άρη είναι απογευματινή. Θα γίνει στο Κλεάνθης Βικελίδης αυτή η προπόνηση. Τελευταία έτσι ουσιαστικά είναι και σαν προσομοίωση για το παιχνίδι με τον Ηρακλή. Λάζαρε, το έχω θίξει το θέμα των τιμών στα εισιτήρια πάρα πολλές φορές από το μάτς με τον Όφη. Όταν πρώτη φορά είδαμε εισιτήρια σε επίσημο παιχνίδι για την ομάδα μας εντός έδρας μάτς, ήταν με τον Όφη και το είχαμε θίξει πάρα πολύ το ζήτημα. Από εκείνο το παιχνίδι, το μόνο που άλλαξε είναι η τιμή των εισιτήριων στα Πέταλα, όπου ήταν 25 ευρώ με τον Όφη. Είχε υποθεί, σύμφωνα με τα δεδομένα και την ανακοίνωση που είχε βγάλει η ΠΑΕ, ότι στα μάτς με τον Ηρακλή, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕ και τον ΠΑΟΚ θα είναι ακόμη μεγαλύτερη τιμή. Αλλά τελικά μπήκε 20 ευρώ. Μικρότερη δηλαδή. Θεωρώ ότι στα μάτς τα υπόλοιπα θα είναι 15. Εκτός των μάτς μεταξύ των 5. Με τους άλλους 5. Θα είναι 15 ευρώ η τιμή του εισιτήριου. Έτσι καταλαβαίνω. Αυτό είναι το μόνο το οποίο άλλαξε. Στις άλλες θύρες οι τιμές έμεναν σταθερά ψηλές. Σε 2 το 35 ευρώ, ας πούμε, είναι ψηλό νούμερο. Το 35 ευρώ. 40 στην 9 από εκεί και πέρα και 50 στην 7. Αυτές είναι οι τιμές. Με εξαίρεση τα Πέταλα, που και εκεί το 20άρικο εντάξει, τσιμπάει λίγο, αλλά είναι πιο, σίγουρα πιο φυσιολογικό σε σχέση με αυτό το οποίο είχαμε στην προηγούμενη αναμέτρηση, το 25 ευρώ με τον Όφη. Θα πάμε σιγά σιγά και στα μηνύματα. Να θυμίσω ότι έχουμε και ένα εισιτήριο το οποίο προσφέρουμε για το παιχνίδι το αυριανό του Άρης Ηρακλής. Έχετε κάνα μισάωρο ακόμα να στείλετε το μήνυμά σας για να μπείτε στην κλήρωση και να το διεκδικήσετε. Να πω ότι το παιχνίδι Ολυμπιακός Φενέρ 6:54 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου, 9 πόντους μπροστά είναι η Φενέρ, 24:33 προηγείται η τουρκική ομάδα, πρώτος αναφέρεται ο Ολυμπιακός, 6:40 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου με στο πλήν 9 ο Ολυμπιακός. Ο Γιώργος, καλό Σαββατοκύριακο, τοπικό ντέρμπι από παλιά, ομάδα χρειάζεται νίκη και τον κόσμο να τη βοηθήσει, είπαμε για τη θύρα 1 ότι θα ανοίξει κανονικά σήμερα, αγώνας μετά Μαύρο Σκόφια. Ναι, ο Άρης παίζει σήμερα στο Βελιγράδι με τον Ερυθρό Αστέρα στις 8 η ώρα Ελλάδος και στη συνέχεια την Κυριακή 4 ώρα το μεσημέρι με τη Μύκονο και την προσεχή Τρίτη πάλι 4 ώρα το μεσημέρι με την Μπαχτσέ Σεχίρ. Και εκεί τα εισιτήρια κυκλοφορούν στο Μόρ υπάρχουν. Έδωσε 2 εισιτήρια χθες ο Χρήστος για το παιχνίδι με τη Μύκονο. Εγώ θα δώσω τώρα τη Δευτέρα 2 εισιτήρια για το παιχνίδι με την Μπασί Σεχίρ. Τη Δευτέρα θα τα δώσω. Ο Κωνσταντίνος, διαβάζω σήμερα ότι η Ion Group του Ιταλού δισεκατομμυρίουχου Πινιατάρο αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Αυτός δεν είναι που το καλοκαίρι πήρε μετοχές στην μπασκετική ΣΑΕΚ. Νομίζω το όνομα κάτι μου θυμίζει, αλλά δεν θα σου πω ψέματα αν σου πω ότι 100% είμαι σίγουρος. Κάτι μου θυμίζει το όνομα, ναι. Ο Αλέξανδρος. Ο Χρήστος είναι στο Βελιγράδι για το φιλικό, είπαμε. Με τη νίκη, λέει, παρότι είναι φιλικό. Αύριο ένα αποτέλεσμα υπάρχει για τον Άρη. Νίκη και μόνο νίκη, τίποτε άλλο. Δεν μας νοιάζει να κάνουμε φαντασία ενέργεια στο γήπεδο. Αποτελεσματικοί να είμαστε χωρίς λάθη εύκολα. Δεν είναι εύκολο το παιχνίδι με τον Ηρακλή. Θέλει προσοχή από όλους. 3 εβδομάδες, λέει, και πρέπει να γίνει μια μικρή προετοιμασία στη συνέχεια. Να δουλευτεί καλύτερα το ρόστερ. Υπάρχει σκέψη, λέει, να πάνε κάπου για να δουλέψει η ομάδα. Δεν υπάρχει. Δεν έχουμε τέτοια ενημέρωση ότι μπορεί να πάει κάπου η ομάδα να δουλέψει. Και για τους ελεύθερους, είπαμε, αν βρεθεί κάτι να πάρει έναν κεντρικό αμυντικό η ομάδα, αλλά το έχουμε πει τόσες φορές. Ο Στέφανος, το τελευταίο Άρης Ηρακλής ήταν πριν 15 χρόνια. Όχι 5 που είπες, μάλλον εκ παραδρομής λάθος πριν. Αν είπα 5, 15, το 11. Ήταν Μάρτιο του 11, πάνω από 15 χρόνια. Μάρτιο του 11. Ήταν το 0-1 με τον, του Ηρακλή με τον Γιάκομπ. Ο Χρήστος. Εμείς οι ίδιοι, λέει, δεν βρίζαμε προχθές τα φιλικά της Κύπρου. Κανείς δεν είναι Άγιος, λοιπόν. Τι εννοείς? Τι βρίζαμε, τους Ολυμπιακούς εννοείς? Καλά, φυσικά και τους. Εγώ είπα να μην βρίζουνε. Παιδιά. Είπα εγώ ότι δεν βρίζουν στο γήπεδο. Είπα ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, να αλλάξει. Το είπα. Όταν δεν ανεβήκαμε από τη Γάμα, ο Μαρινάκης με την κόντρα με τον Γκαγκάτσι και την κόντρα μας κράτησε στην Κάμα. Παιδιά, δεν ήταν θέμα Μαρινάκη. Τότε θυμηθείτε λίγο καλύτερα τι είχε γίνει. Δεν ήταν πια, απλά μια κόντρα. Ο προπονητής μας, τότε στη Γάμα, ο προπονητής μας, ο άνδρεφός του εφόρου του Άρη, ο εξαίρετος Δημήτρης Καλαϊτζίδης, είχε πάει και είχε καταθέσει εναντίον του Ολυμπιακού και του Μαρινάκη. Για παιχνίδι Ολυμπιακός Βέρεια. Το θυμήθηκε όταν έγινε προπονητής στον Άρη. Αυτό έγινε πόσα χρόνια πριν. Έγινε προπονητής στον Άρη και θυμήθηκε να πάει να καταθέσει για αυτό το μάτς. Και να βάλει και τους δικούς τους άλλους να καταθέσουν. Και γι' αυτό κυνηγηθήκαμε. Μια χαρά θυμάμαι. Ο Ιωάννης. Μπράβο Δημήτρη, λέει, πες τα, λέει, γιατί θα μας τρελάνουν. Δεν πάει να μας τρελάνει κανένας, μην φοβάσαι. Ο Φράγκο έχει απόλυτο δίκιο με το 6-0 στην Ευκαρπία. Ο Γιάννης λέει, γάμα εθνική δεν ανεβήκαμε, Κάλλας ήταν. Γιατί εγώ είπα ότι ήταν ο κάποιος άλλος, η Μαρία Κάλλας. Ο Βασίλης, τα μπαράζ, λέει, δεν μας πάνε τελικά. Γίνονται ή καταργούνται όταν δεν πρέπει. Σωστός, Βασίλη. Εγώ, παιδιά, θυμάμαι τότε την ιστορία αυτή με το θέμα του μπαράζ. Κάναμε την κουβέντα. Το έλεγε μέσα ο κανονισμός ότι θα γίνει μπαράζ αν δεν βρεθούν οι ομάδες να ανέβουν. Θα γίνει μπαράζ για να ανέβουν άλλοι δύο, που έγινε την επόμενη χρονιά. Και θυμάμαι τον πρόεδρο του Καραϊσκάκη, τότε ομάδα, δεν ξέρω αν υπάρχει πλέον ο Καραϊσκάκης, νομίζω δεν υπάρχει. Ο Καραϊσκάκης, Δράκος λεγόταν, θυμάμαι και το όνομα του, Οδυσσέας Δράκος. Ήταν ο άνθρωπος που μας πληροφορούσε συνεχώς, γιατί πλευρά Καλαϊτζίδη δεν είχαμε και πολύ καλές επαφές και να μας ενημερώνει για το τι γίνεται. Οπότε αυτός ήταν που μας ενημερώνει, γιατί η δική του ομάδα είχε τερματίσει δεύτερη σε άλλο όμιλο, οπότε είχε ιδίο όφελος. Μιλούσαμε λοιπόν συνεχώς μαζί του και μας ενημέρωνε για άλλες εξελίξεις. Και μάλιστα θυμάμαι τότε που οριστικά δεν θα γινόταν τα μπαράζ, που βγαίνει η είδηση και τη γράφουν όλοι από την πλευρά του Άρη ότι θα γίνει το μπαράζ, θα γίνουν μπαράζ, θα ανέβει ο Άρης, πάει να ανέβει μάλλον ο Άρης. Και μιλάω μαζί του, τον παίρνω και εγώ χαρούμενος και του λέω: τι έγινε, όλα οκ, παίζουμε μπαράζ? Και μου λέει, που με μια λέξη τώρα δεν μπορώ να σας την πω στον αέρα, γιατί επειδή είχαμε γνωριστεί αρκετά καλά, μιλούσαμε σχεδόν μέρα παραμέρα, χωρίς, δεν τον έχω δει ποτέ τον άνθρωπο, έτσι, δεν τον έχω, του χέρι δεν του το έχω δώσει, μόνο το τηλέφωνο. Απλά επειδή μιλούσαμε μέρα παραμέρα, είχαμε γνωριστεί και μου λέει μια λέξη. Δεν λέω τι λέξη μου είχε πει, λέγοντάς μου ότι δεν. Μα λέω πώς, αφού από τον Άρη βγήκε, μου λέει. Δημήτρη μου λέει, άσε τι βγήκε, δεν θέλω το πολύ να μιλήσω. Μου λέει, άσε τι βγήκε, τι δεν βγήκε. Εγώ μέσα ήμουνα, λέει, τελείωσε. Και τελικά αποδείχθηκε ότι είχε δίκιο ο άνθρωπος. Οπότε τα ξέρω πάρα πολύ καλά το τι είχε γίνει τότε. Ο Θανάσης, θυμάσαι, λέει, στο μάτς με εμάς στο Χαριλάου που έπεφταν. Δεν το θυμάμαι αυτό που λες τώρα. Εγώ θέλω να κερδίσω. Λέει, φυσικά, παιδιά, όλοι θέλουμε να κερδίσουμε, δεν το συζητάμε. Ο Θωμάς. Μην δίνει σημασία, λέει, πολύ καλά τα λες. Κάποια στιγμή θα μάθουν να σκέφτονται, λέει, όλοι σαν Αριανοί. Η Αντιγόνη. Και εγώ, λέει, αυτό με τη θέα των φιλοξενωμένων, λέει, σκέφτηκα από την αρχή, αλλά με αυτό παιδιά ήταν το φυσιολογικό. Έπαιρναν. Πόσα χωράει η θέα των φιλοξενωμένων, 800, 900, 1000, πόσα χωράει. Έπαιρναν αυτά. Αντιστοίχως παίρναμε και εμείς το ίδιο ποσοστό στο Καφτατζόγλου και τελείωσε. Παλάσιος λέει καλύτερα, λέει, που δεν θα είναι. Ντροπή, λέει, το ξέρω. Αλλά έτσι είναι. Κοίτα με την εικόνα που έχει, σ' αναγκάζει να ντροπιαστείς, Αντιγόνη μου. Ο Ιωάννης, ελπίζω επιτέλους αύριο να θυμηθούν να παίξουν μπάλα οι παίκτες μας. Τα τελευταία 4 παιχνίδια δεν είμαστε καλοί. Για μεταγραφική κίνηση, αν ακούσει κάτι, παιδιά, διάφορα ακούω, αλλά δεν ασχολούμαι παραπάνω. Διάφορα ακούω για μεταγραφές κτλ. Δεν ασχολούμαι παραπάνω. Δίκιο έχεις, λέει, για αυτούς που επειδή δεν θέλουν Καρυπίδη, λένε διάφορα για την ομάδα. Είδαμε, λέει, και πριν το χαΐρι μας. Λέει ο φίλος. Ο Χρήστος. Ο Μάνου Μωρόν, λέει, πρέπει να παίξουν αύριο για μένα. Ο Καντεβέρε τρέχει το παιδί, προσπαθεί, αλλά χαμηλό το επίπεδο. Χαμηλό επίπεδο δεν έχει με τίποτα ο Καντεβέρε, αλλά οκ. Okay. Ο Δημήτρης είναι αυτός που τα λέει. Επίσης. Και τον Μπασίρου, λέει, δεν τον ξεκινούσα. Λέει, ας βάλει Βοριαζίδη που αν και μέτρος τουλάχιστον θα τρέχει. Για το δεύτερο συμφωνώ. Μυρ Παλάσιος, σαν συνταξιούχη, λέει εδώ ο φίλος. Εντάξει. Παιδιά, την είπα την άποψή μου. Οκ. Okay. Δεν πιστεύω ότι ο Καντεβέρ είναι πάνω από τον Μωρόν για να ξεκινήσει. Από τον Μυρ, 100% είναι πάνω. Πρέπει να είναι πάνω σαν επιλογή. Αλλά από τον Καντεβέρ. Δεν συμφωνώ. Και ούτε είναι χαμηλό το επίπεδο, έτσι, σε καμία των περιπτώσεων. Έχει ξεκινήσει και το φιλικό για τον Παύλος Γιαννακόπουλος. ΠΑΟΚ Παρτιζάν, όπως είναι κατά σειρά, 6-9. Προηγείται Παρτιζάν, 6-55 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Και για τον... Τα βλέπω τώρα, παιδιά, όσο μπορώ και τα δύο. Γιατί μας ενδιαφέρουν κιόλας, όπως είναι λογικό. Είμαστε σε μια φάση που όλες τις ομάδες τις παρακολουθούμε. Περιμένουμε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα με πολύ μεγάλο, έτσι, ενδιαφέρον το περιμένουμε. Το Ολυμπιακός Φενέρ είναι 30-35. Προηγείται η Φενέρ 4-53 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Ο Χρήστος λέει: δε στο Μωρόν στη φάση του γκολ με τη Μαρκό. Η ομάδα έχει βάλει τον γκολ και αυτός είναι ακόμη εκτός περιοχής. Εντάξει, βγαίνει πολύ εκτός περιοχής ο Μωρόν, γι' αυτό το συμβαίνει αυτό. Ο Ευθύμης, γιατί ο Καντεβέρε, λέει, δεν βγαίνει, δεν κατάλαβα τι έχει δείξει. Για τον προπονητή θεωρείται ο βασικός φορ. Το τι έχει δείξει, δεν έχει δείξει. Πρέπει να μπει, λέει, βασικός ο Μωρόν. Okay. Ο Γρηγόρου βάζει το βασικό, λέει, Μύρ με τη Μαρκό, έδειξε ότι πειράζει για την ενδεκάδα. Δεν είναι. Ο Μύρ ήταν μεγάλο λάθος για μένα. Καμιά δουλειά δεν είχε να βάλει το Μύρ βασικό. Ο Βαγγέλης, πότε έβαλε γκολ ο Καντεβέρε τελευταία φορά σε επίσημο μάτς? Στο τελείωμα της περσίνης σεζόν, τώρα δεν θυμάμαι σε ποιο μάτς ήταν. Ο Γιώργος εδώ έχει μια πολύ κρίσιμη ερώτηση. Το ξέρει, λέει, από μέσα ότι ο Σπανούλης βάζει παρμεζάνα στα μακαρόνια του ή Ράδιο Αρβίλα είναι φιλιά από το Μόναχο? Κάτι έχω ακούσει, Γιώργο. Κάτι έχω ακούσει. Και πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω πώς γίνεται να βάζει παρμεζάνα στα μακαρόνια. Δηλαδή δεν πάει με τίποτα η παρμεζάνα στα μακαρόνια. Ή κεφαλοτήρι θα βάλει, ή πεκορίνο, όπως το λένε εκείνο, αμφιλοχία. Αυτά μπαίνουν στα μακαρόνια. Παρμεζάνα με βάζει στα μακαρόνια, ο άνθρωπος είναι. Εντάξει, δεν ξέρει να τρώει. Άντε Σπανούλη. Άντε αγόρι μου, δηλαδή. Είναι δυνατόν. Δηλαδή. Πλάκα κάνω, παιδιά. Απλά σας τα είπε και ο Γιάννης ο δασκάλος, έτσι, προχθές για την συνάντηση που είχαν με τον Γκάλη. Βρέθηκε ο Γκάλης στο εστιατόριο, ο Νίκος ο Γκάλης, όχι ο δικός μας, ο Χριστός, ο Νίκος ο Γκάλης, σε εστιατόριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και τυχαία, δεν ήταν προγραμματισμένο, στο ίδιο εστιατόριο βρέθηκε και ο Βασίλης Σπανούλης και είχαν θερμή, έτσι, χειραψία, θερμό έναν αγκαλισμό και ο Νίκ του ευχήθηκε, γιατί δεν τον είχε δει μέχρι τώρα από τη στιγμή που ανέλαβε την ομάδα. Του ευχήθηκε κάθε επιτυχία να έχεις στην ομάδα μας. Αυτό του είπε ο Νίκ. Και ο Βασίλης Πανούλης του είπε: σε περιμένουμε σύντομα και στο γήπεδο. Ο Ματθαίος. Ματθαίο μου, ναι, κανονικά. Επειδή δεν πρόλαβα να ακούσω τα ονόματα, λέει. Είσαι κανονικά, Ματθαίος, στη λίστα. Πας στο θέατρο Βεργίνα, στο Ρίτζεσι Καζίνο. Λες ότι κέρδισες πρόσκληση από το γέλο μαζί με ένα ακόμη άτομο. Ότι κέρδισες πρόταση από το γέλο. Και παρακολουθείς την ωραία αυτή όχι παράσταση, τα τραγούδια εκεί τα ωραία. Ο Ηλίας, καλά λέει ο Ρόμπινσον, 200.000 λιγότερα από τον Όσμαν παίρνει. Ναι, είπα εγώ ότι παίρνει κάτι παραπάνω. Νομίζω παραπάνω παίρνει βασικά. Ένα... γύρω στα 3 δεν παίρνει ο Όσμαν, έτσι δεν μας είπανε, δεν ξέρω τώρα, κάνω λάθος. Νομίζω γύρω στα 3 είπανε. Ο Άλεξ, απόλυτη εμπιστοσύνη στην ΚΑΕ. Καμία εμπιστοσύνη στην ΠΑΕ, λέει ο Αλέξης. Ο Γιώργος, κάθε φορά που θα βύχει, λέει, για να μην πω κάτι άλλο, ο Αριστοτέλης, οι δικοί μας θα τσιμπάνε. Έλεος, αν βάζουμε το όνομα του Άρη στον μπάσκετ με τους διπλανούς. Ρίχνουν χρήμα, αλλά για να γίνουν Άρη στο συγκεκριμένο άθλημα θέλουν πολλά χρόνια. Γιατί έχουμε χρήμα, αλλά και πολλή γνώση μπάσκετ στην ομάδα. Ρε Γιώργο, πραγματικά δηλαδή, από τη μία πλευρά υπάρχει ο Σιάο, η Αντετοκούμπο, ο Σπανούλης, ο Ζήσης, και από την άλλη υπάρχει ο Τέλης με πολύ χρήμα. Τώρα αυτοί που έχει μαζί του, με συγχωρείτε, okay, ο Πετμεζάς και ο Τσακμακάς και οι άνθρωποι αυτοί, καλά να είναι, αλλά καμιά σχέση δεν έχουμε με τον μπάσκετ. Πέσανε από το φεγγάρι. Τεχνικός διευθυντής είναι ο Τσιάρας. Ο Γιωργάκης πέρασε και από τον Άρη. Ζήσεις με Τσιάρα, δεν θέλω να σχολιάσω, πραγματικά. Και έχουν και ένα προπονητή ο οποίος έχει πέρασει από την Ευρωλίγκα, αλλά δεν ξέρω, ο άνθρωπος καλός προπονητής μπορεί να είναι, αλλά πιο πολύ σε άλλα πράγματα προσομοιάζει. Να πούμε κανένα ανέκδοτο, να κάνουμε λίγο χαβά, δεν ξέρω, θα δούμε τα υπόλοιπα. Τώρα, αν συγκρίνουμε το ένα με το άλλο, αυτό το ένα κομμάτι με το άλλο και τον brand Άρης με τον brand Pauk στο μπάσκετ, ξαναλέω, πρέπει να έχουμε θέμα αν το κάνουμε αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να είμαστε σοβαροί για να συγκρίνουμε αυτά τα δύο. Δεν συγκρίνονται. Ο Γιώργος λέει Pauk στο μπάσκετ, ίσως Όσμαν παίζει μόνο στον Παρτιζάν. Ο Σπανούλης από τώρα να βρει τρόπο αντιμετώπισης του. Τώρα θα σου... ξέρει τι θα κάνει. Λοιπόν, λίγο άσχετα, δεν μπορείς, υπάρχει κάποιος τρόπος να ακούσουμε παλιές εκπομπές σου τύπου 2021 πριν αρχίσει στο YouTube? Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, όχι. Ο Άρης for Life λέει, όταν τα λέγαμε εμείς για Παλάσιο ήμασταν μίζεροι και απεσιόδοξοι. Δηλαδή πρέπει να είσαι μίζερος και απεσιόδοξος για να πεις ότι ο τύπος, ναι, το σωματοδομή του έτσι ήταν και τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Έτσι ήταν και στα προηγούμενα χρόνια η σωματοδομή του. Δεν άλλαξε. Απλά σε εμάς είναι πολύ βαρύς. Πολύ βαρύς. Αν υπάρχει περίπτωση να μπει σε ποδοσφαιρική μετάδοση live από το γήπεδο δασκάλου. Όχι, εγώ τις κάνω τις μεταδόσεις στο ποδόσφαιρο. Να κάνει κάποιο σχόλιο, μπορεί να το κάνουμε κάποια στιγμή. Συνεχίζω. Ο Γρηγόρης, μόνο την πίεση, λέει, που βάζει ο Καντεβέρα από μόνος του μπροστά με την ταχύτητά του, δεν τη δίνει κανένας άλλος. Εσύ Γρηγόρη, να σου πω κάτι. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι ο Μωρόν είναι ο κορυφαίος ξένος σκόρερ στην ιστορία του Άρη. Ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να βάλει γκολ με κάθε τρόπο. Το έχουμε δει στα καλά του, πραγματικά. Σιγά σιγά βλέπουμε ότι επανέρχεται, νομίζω ότι πλέον στην ιεραρχία το Μίλτον έχει ξεπεράσει για μένα ξεκάθαρα. Δηλαδή προχθές με τη Μαρκό το θεωρώ πολύ λάθος που δεν έβαλε το Μωρόν βασικό. Αλλά από αυτό μέχρι να αρχίσουμε το Μωρόν πρέπει να παίζει γιατί. Εντάξει, δεν υπάρχει γιατί. Άρχισε με τις ιώσεις, λέει ο Γένσεν. Ο Θανάση να θα πάρει Αλφαρέλα αποστολή. Θα το δούμε, Θανάση μου. Εγώ λέω ότι και τον Αλφαρέλα και τον Γαλανόπουλο πρέπει ξανά να τους ενεργοποιήσει. Είναι παράλογο να τους έχεις εκτός. Αφού πλέον έμειναν στην ομάδα και δεν έφυγαν, είναι τελείως παράλογο. Λοιπόν, το Ολυμπιακός Φενέρ είναι 33-43, 10 πόντους προηγείται η Φενέρ, 2 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Για να πάω να δω τι γίνεται και στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Παρτιζάν, που είναι επίσης εξέλιξη. Παρτιζάν ΠΑΟΚ. Η αναμέτρηση, ΠΑΟΚ Παρτιζάν μάλλον, όπως αναφέρεται. Ό,τι βλέπω εδώ, βάλω να δείχνω τις φάσεις του Όσμαν τώρα, αλλά δεν έκανε κάποιος άλλος εκτός του Όσμαν καμιά φάση. 15-13 προηγείται ο ΠΑΟΚ, 4-38 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Εντάξει, Όσμαν είναι το μεγάλο βιολί του ΠΑΟΚ, παιδιά, το δεν το συζητάμε τώρα, αν... Πεκτάρα είναι ο άνθρωπος. Ο Γιάννης, ενώ ότι δεν έχω θέμα που το πέταλο το έβαλε 20 ευρώ, μπας και πάει κανένας παραπάνω στο γήπεδο. Το νιώθω κοροϊδία για εμάς που πήραμε διαρκείας και κάναμε μαθηματικά. Γιάννη, τι να σου πω τώρα, ότι έχεις άδικο. Μπορώ εγώ να σου πω ότι έχεις άδικο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν γίνεται. Τα βγάζεις από το καλοκαίρι και βγάζεις και τις τιμές από το καλοκαίρι. Και αυτές είναι οι τιμές. Δεν τις αλλάζεις κάθε εβδομάδα όπως νομίζεις. Ο Κώστας. Ο Μαχλάς λέει στο 6-0. Δεν πανηγύριζε ο Μαχλάς στο 6-0. Τα υπόλοιπα τα σχολιάσαμε και. Κώστα, τα σχολιάσαμε και προχθές. Και το τηλέφωνο για την επικοινωνία, για τις εκπομπές και για όλα δεν θέλω. Είναι. Το θεωρώ. Εγώ σας ξαναλέω πάντως ότι επειδή το έψαξα, δεν το κατάλαβα όταν σε εκπομπή. Τον πήρε ο άλλος, του είπε εδώ είμαστε με κάτι αριανούς και τα λοιπά, δεν κατάλαβε ότι του πέσε εκπομπή και τα λοιπά και πήρε και μιλούσε. Δεν πειράζει. Αυτός ο οποίος νομίζει ότι είναι φίλος του, τον ξεφτιλίζει, ας βάλει μυαλό. Ας το καταλάβει, ας βάλει μυαλό να καταλάβει τι γίνεται. Αυτό δεν έχω να απαντήσω κάτι άλλο σε αυτό. Αν ο ΠΑΟΚ ήταν μεγαλύτερο brand name από τον Άρη μας, δεν θα έρχονταν ο Σιάο να πάρει αυτούς με προτροπή του Γιάννη. Τώρα, παιδιά, πραγματικά. Στο μπάσκετ δεν έχουμε καμία σχέση, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι μεταξύ μας. Δηλαδή, ακούω καμιά φορά που λέει παλιές μάχες Άρη ΠΑΟΚ. Ήταν ο τεράστιος Άρης στο παρελθόν και ένας ΠΑΟΚ ο οποίος πάλευε να τον πλησιάσει. Δεν τον πλησίασε ποτέ. Για να πάρει ένα πρωτάθλημα έπρεπε ο Άρης να πάθει αυτά που έπαθε. Να μισοδιαλυθεί για να μπορέσει να πάρει ένα πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο μεγάλος Άρης υπήρχε και ένας ΠΑΟΚ ο οποίος πάλευε και αυτός ήταν στην καλύτερη του εποχή εκείνη την, στην καλύτερη του στιγμή εκείνη την εποχή. Αλλά καμία σχέση δεν είχε με τον Άρη. Μην προσπαθούμε να συγκρίνουμε πράγματα τα οποία δεν συγκρίνονται. Αν συνεχίσει να μην βάζει, λέει. Μωρόν, Μάνου, Παλάσιο, Σμύρι, υπάρχει όντως να κάνουν παρεά και να τον φάνε τον Γρηγορίου. Αυτά παιδιά γίνονται στις ομάδες τώρα. Δεν μπορώ να πω σε αυτή τη διαδικασία. Αν έχει κάποια προοπτική για την ομάδα η περίπτωση του Γιαννιώτα, τι εννοείς, Άλεξ, Ρούση μου, τι εννοείς να καταλάβω. Δεν ξέρω. Αν έχει κάποια προοπτική για την ομάδα η περίπτωση του Γιαννιώτα. Ο Γιαννιώτας είναι ο καλύτερος εξτρέμ που έχουμε. Έτσι όπως παίζουν οι υπόλοιποι. Τι να κάνουμε. Ας παίξουν καλύτερα οι υπόλοιποι. Εντάξει, παιδιά. Λίγο κάτσε γιατί. Κόλλησε εδώ το Viber. Να το ξεκολλήσω. Ο Κώστας ρωτάει αν τα μαυροσκούφια έχει τηλεόραση. Δεν έχω δει, παιδιά, κάποια ανακοίνωση. Πέρσι, νομίζω είχαν μεταδοθεί από το κανάλι στο YouTube του Συνδέσμου Διαιτητών. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι παρόμοιο και φέτος. Δεν έχω δει κάποια ανακοίνωση πάντως. Ο Χάρης, κανονίστε λέει να έχουμε τίποτα τραυματισμούς, γιατί οι Τάγαροι, οι Σλάβοι θα θέλουν να πάρουν εκδίκηση για τη φιλική ήταν. Εντάξει, τους πείραξε, τους ενόχλησε πολύ. Εντάξει, ελπίζω ότι δεν θα έχουμε τέτοια πράγματα. Ο Ντίνος λέει ίσα ίσα ο Πετρίς λέει δείχνει προσπάθεια και ξέρει και μπάλα. Εγώ πιστεύω και ο Μυρ και ο Μωρόν δεν είναι καλά ψυχολογικά. Πρέπει να βάλουν γκολ να γίνει η αρχή, ιδίως με τον Μυρ. Πιστεύω θα αναγεννηθεί. Οκ. Okay. Εγώ Πετρίς, σου λέω, εγώ βλέπω κάτι άλλο, αλλά οκ. Okay. Νομίζω πως η ομάδα μας θέλει προπονητή, λέει ξένο, δεν μπορεί να διαχειριστεί τη Βαβέλ του Άρη. Έχουμε υλικό αρκετά καλό. Νίκη με Ηρακλή, έστω και με μισό, 0. Ο Κωνσταντίνος, αυτό που έγινε στα αποδυτήριά μας μετά τη λήξη του μάτς στην Τούμπα έχει να γίνει πολλά χρόνια. Τι έγινε στα αποδυτήριά μας, Κωνσταντίνε. Δεν σέβονται, λέει, τον προπονητή, που όντως φαντάζει λίγο όταν έχει να διαχειριστεί μεγάλα ονόματα. Δεν συμφωνώ ότι Μάνου και Μωρόν είναι για πάγκο. Και αν το επιβάλλει ο Καρυπίδης, ναι, ο Καρυπίδης του λέει να μην βάζει το Μάνου ιδίως. Παιδιά, όποιος το πιστεύει αυτό το πράγμα, ότι ο Καρυπίδης λέει στον προπονητή να μην βάζει το Μάνου ιδίως, πρέπει να πάει επιγόντως κάπου να τον εξετάσουν. Επιγόντως. Και για το Μωρόν που μας λέτε, ναι, θέλει να τον απαξιώσουμε. Η Παέρες για να. Τι θα πετύχει ακριβώς να τον απαξιώσουμε τώρα που έμεινε. Άντε να υπήρχε πιθανότητα να φύγει, να πω ναι, πέρασε αυτό, πάει. Να τον απαξιώσει για να πετύχει τι. Μην τις ζητά τις βλακίες, ρε. Ότι κάποιος μας λέει εμάς να πούμε για το Μωρόν. Βγάλτε το λίγο από μέσα σε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ναι. Του επιβάλλουν να βάζει τον Καντεβέρη και τον Γκουαμέ. Για πάνε ρώτα τον Κωνσταντίνη να δούμε. Για πάνε ρώτα τον. Ο Νίκος πιστεύει ότι θα μπορούσε να παίξει τριάδα Μάνου Γκαρέ Κουαμέ πίσω από το φόρο. Κουαμέ αριστερά δηλαδή. Okay. Γαλανόπουλος δεν είναι τόσο χάλια σε σχέση με αυτό που βλέπουμε από Μπασίρου και Χόγκλα. Εγώ λέω όχι. Πρέπει να τον δούμε. Ο Παρασκευάς, θέλω να κάνω μια ερώτηση, αν μπορεί να υπάρξει ενημέρωση για την κατάσταση στα τμήματα ανδρών και γυναικών στο βόλεϊ. Παρασκευά μου. Τα έχουμε πει κάποιες φορές. Θα δω τώρα την άλλη εβδομάδα μήπως αργούν αυτά να ξεκινήσουν κιόλας ακόμα. Ο Κώστας, σήμερα το παιχνίδι λέει στο YouTube, θα μπορέσουμε να το δούμε με συνδρομή μόνο. Δεν ξέρω καθόλου, Κώστα. Μην με ρωτάτε, παιδιά, δεν ξέρω καθόλου. Καθόλου. Ο Λάζαρος λέει, το χάσες λέει, γιατί ο Καρυπίδης είπε 4-0. Τι είπε ο Καρυπίδης? Τι 4-0? Κερδίσαμε τον Ηρακλή 4-0, είπε. Μάλιστα. Να το χάσω για να το πιάσει ο Καρυπίδης. Εμένα δεν με νοιάζει. Στεναχώρια. Κανονική μεταγραφή για 3 χρόνια. Για το Θημιάνη, ε. Ναι. Και ο Χρήστος αυτό μου λέει, ο Θημιάνης πήγε ελεύθερος. Ο Δημήτρης, ο σημερινό μάτς δεν έχει τηλεοπτική κάλυψη. Δεν έχει τηλεοπτική κάλυψη από ελληνικό κανάλι. Το δείχνει στο Αρένα. Δεν θυμάμαι το υπόλοιπο τώρα. Εκεί στο σερβικό, παιδιά, ψάξτε το βρείτε. Έχει, παντού το γράφουν. Το γράφει και η ίδια η ΚΑΕ. Ο Απόστολος άρχισε το μάτς του Γιανακόπουλος τουρνουά. Μέσα δεν είναι ούτε ένας από τους άλλους. Εμείς Κύπρο είχαμε κάνει και την εντάξει, παιδιά, τώρα μην το συγκρίνετε. Μην το συγκρίνετε τώρα την Κύπρο με το ΆΚΑ. Εύκολα είναι. Ο Βικεντίνος λέει: ποιοι τα λένε αυτά, λέει με το Μάνο, αφού καημό του έχει να το φέρει πίσω τον παίκτη. Ναι, ρε παιδιά, τώρα. Δηλαδή, σου λέω: παίζει ό,τι θες για οποιονδήποτε άλλο. Μην μου λες για το Μάνο τώρα. Μάνο είναι που λένε του Καρυπίδη. Θα του λέει: μη βάζει το Μάνο. Ο Γιώργος τον Παναθηναϊκό θα τον σφάξουν στον αγώνα πριν τον Άρη, όπως όλους τους άλλους. Ούτε η κρατική τηλεόραση δεν θέλει να δείξει το φιλικό σήμερα. Σ' άλλους λέει καλύπτει διοργανώση τύπου FIBA. Καπ για τον Άρη κανένα ενδιαφέρον. Κάτσε λέει για τα παίρνω λέει στο κρανίο. Βλέπω πρώτο λεπτό Παρτιζάν Πάοκ στο ΆΚΑ βάζει τρίποντο όσμα και ακούγονται χειροκροτήματα. Φαντάζομαι τον Άρη σε αυτή τη θέση. Θα ήταν κατάμεστο να γιουχάρουν τον Τούρκο. Μα για του κάνουν λέει τι να πω. Εντάξει. Τι ψάχνει να βρει τώρα. Τι ψάχνει να βρει. Και εγώ δεν του έχω δει, πρώτη φορά του βλέπω. Ρίχνω καμιά ματιά εδώ να πήρε ένα rebound ο Μωρούγι. Χάσανε και το με το 8. Ποιο είναι, ο Αλεξάνδρ είναι, όχι ο Μωρούγι. Παίζει το 8. Ποιο είναι, του πάω καυτό, δεν κατάλαβα. Βλέπω τον Μπαζίνα. Μπαζίνα ο Μωρούγι. Ξεχωρίζω και ο Μήτρο Λόγκ είναι ο άλλο. 21 όλα γίνεται. Το σκόρι σου φαρίζει Παρτιζάν. Οπ, κλέψιμο από τους Σέρβους στον εφηνιδιασμό και βάζουν το καλάθι και φάουλ 23-21. Ναι, ο Μήτρου Λόγκ είναι αυτός, ο Ναζ Μήτρου Λόγκ. Ο Χάτζινς είναι ο άλλος, αυτόν δεν γνώρισα. Το 8 είναι ο Αλεξάνδερ. Ναι, ο Αλεξάνδερ είναι το 8. Τον έβαλε 4 τον Αλεξάνδερ και 5 τον Ομορούγη. Μάλιστα. 23-21 είναι το Παρτιζάν ΠΑΟΚ. Το άλλο πράγμα τελείωσε το μάτς του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα, με τη Φενέρ. Ναι, ημίχρονο είναι. Δεν μπορώ να δω πόσο είναι το σκορ. Okay. Ας το κλείσουμε αυτό. Και συνεχίζω. Ο Θεολόγος έχει κάπου λέει την Αριανάρα για το μάτι με τον Ερυθρό. Τα είπαμε, θεολόγια μου. Εδώ για την κλήρωση του εισιτηρίου, παιδιά, για το ποδόσφαιρο. Στο Viber, δηλαδή, στο 6936-51-299. Ο Δημήτρης, μέχρι να βγει η έφεση, λέει του μήνυνε για κερκίδα, δεν έχει μυαλό για μπάλα. Δημήτρη, συμφωνώ 100% ότι δεν έχει μυαλό για μπάλα. Τώρα για το υπόλοιπο, τι είναι για κερκίδα κτλ. Τι να πω, δεν ξέρω. Εύκολα μπορεί να το διαχειριστεί και αυτόν. Να μείνει συνέχεια στην κερκίδα. Αυτό είναι μια δύσκολη εξίσωση για τον προπονητή. Ο Ιωάννης, αφού έχω τη στάραση, πάει μόνο σε χασαποταβέρνες που να τους πετύχει τους διάσημους. Ας τον Γκάλι ήσυχο εσύ, Ιωάννη. Κυνηγάς τον Γκάλι. Γιατί τι έχουν οι χασαποταβέρνες. Μια χαρά είναι οι χασαποταβέρνες. Είμαστε της ταβέρνας πάντως. Και εγώ και ο Χρήστος είμαστε δυνατά της ταβέρνας. Ο Αντώνης. Το λόγο της 5 δεν εμφανίζεται καν στα αποτέλεσμα του Google. Καλά χρόνια έχει που δεν εμφανίζεται στο Google. Ο Κώστας λέει, ο άλλος λέει, ο Γιαννακόπουλος είπε ότι τον ΠΑΟΚ τον ακολουθούν εκατομμύρια φίλαθλοι. Δηλαδή τη δική του ομάδα πιστεύω ότι την ακολουθούν δισεκατομμύρια. Τι να πει και αυτός ρε παιδιά τώρα, τι να πει και αυτός εδώ τώρα. Μα έχει θέμα μαζί μας. Παιδιά, ο Γιαννακόπουλος, όπως και, και ο Μπαμπάς και ο Θείος, είχαν θέμα με τον Άρη. Με τον ΠΑΟΚ δεν έχουν κανένα θέμα τώρα. Δεν ήταν ποτέ σε οτιδήποτε αντίπαλος ο ΠΑΟΚ. Ούτε ήταν κάτι ο ΠΑΟΚ και έγινε ο Παναθηναϊκός στη θέση του. Μαζί μας έχουν θέμα και ο Γιαννακόπουλος έχει θέμα μαζί μας. Τώρα, άστο. Όταν θα δυναμώσουμε κι άλλο, όταν θα πάμε και θα το δείτε, τότε θα δείτε τι θα γίνει. Μην ψάχνετε να το βρείτε τώρα. Τότε θα γίνει. Όταν δυναμώσουμε κι άλλο, τότε θα το καταλάβετε. Θα αντιληφθείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Πού βρισκόμαστε. Κάντε λίγο υπομονή και θα το δείτε. 43-45 στο ημίχρονο το Ολυμπιακός Φενέρ. Μείωσε αυτούς τους 10 πόντους τους πλην 2 η ομάδα του Ολυμπιακού. Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε στην ολοκλήρωση και της σημερινής εκπομπής. Yellow News εδώ στο Yellow Radio 101,7. Λίγο μεγαλύτερης διάρκειας η εκπομπή μας σήμερα. Το μήνυμα του φίλου του Δημήτρη, αν χάσει την έφεση λέει θα εκδοθεί Ισπανία. Είναι σοβαρό, δεν μπορεί να παίξει μπάλα κατά διάνοια. Συμφωνώ, Δημήτρη, τα έχω πει 100 φορές. Αν την πρώτη στιγμή που τον πήρε η ομάδα το έχω πει. Έτσι, δεν το λέω τώρα μόνο που ήρθε και τον βλέπουμε να παίζει άσχημα, να μην μπορεί. Αν την πρώτη στιγμή το έχω πει. Λοιπόν. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής λοιπόν Yellow News εδώ στο Yellow Radio 101,7. Θυμίζω τους χορηγούς της εκπομπής μας, ρεύμα.gr. Θέλεις ρεύμα ή αέριο από τη Zenith, ρεύμα.gr. Μεταφραστικό γραφείο μεταφράσεις 24, το κορυφαίο στο είδος του. Yellow Wizard για μια ιστοσελίδα η οποία θα πετάει και θα σου δίνει τα αποτελέσματα τα οποία εσύ θέλεις. Και Secure 247. Η ασφάλειά σας είναι προτεραιότητα για τη Secure 247. Αυτά από εμένα. Ακολουθεί τώρα Γιάννης Λυσίκα, σας κρατάει συντροφιά μέχρι τις 7.30. Λίγο νωρίτερα θα τελειώσει σήμερα ο Γιάννης. Σας κρατάει συντροφιά μέχρι τις 7.30. Από τις 7.30 στο στούντιο του Yellow Radio, Στράτος Μουζίνας. Σύνδεση με Βελιγράδι, με Χρήστο Γκάλι. 8 η ώρα ξεκινάει η αναμέτρηση Ερυθρός Αστέρας Άρης. Η μετάδοση του παιχνιδιού από τον Χρήστο και φυσικά και το post-game της αναμέτρησης με δηλώσεις από τους πρωταγωνιστές και σχόλιο από τον Χρήστο Γκάλι. Το βράδυ, Παρασκευή είναι σήμερα. Καλησπέρα και καλή βραδιά με την Μάριον Συριώτου όπως κάθε Παρασκευή. Έχουμε πρόγραμμα και Σαββατοκυριακό και αύριο. Αύριο 12 με 2 θα είναι η Σταυρούλα με τον Πέτρο, όπως κάθε Σαββατοκύριακο. 2 με 4 Αλέξανδρος Πόχος. 4 με 6 ο Κωνσταντίνος Χαλκιάς. Με 6,5 μάλλον 4 με 6,5. 6,5 ώρα θα αναλάβει δράση Τίμος Δελιγιαννίδης στο στούντιο του Yellow Radio. 7,5 ώρα η αναμέτρηση Άρης Ηρακλής. Μετάδοση από τον Ομιλούντα. Και την Κυριακή 10 με 12 ο Δημήτρης ο Αλβανός. 12 με 3 Σταυρούλα και Πέτρος. Από τις 3 η ώρα εγώ στο στούντιο την Κυριακή. 3 με 7 εγώ θα είμαι στο στούντιο. 4 η ώρα η μετάδοση Άρης Μύκονος από Χρήστο Γκάλι. Και μετά τις 7, 7 με 9 και πάλι ο Κωνσταντίνος ο Χαλκιάς. Θα τον ακούτε πλέον Σαββατοκύριακα, αλλά και μία καθημερινή. Σίγουρα πάντως Σαββατοκύριακα θα τον ακούτε τον Κωνσταντίνο εδώ στο Yellow Radio 101,7. Αυτά από εμένα. Ακολουθεί, όπως είπαμε, Γιάννης Λυσίκατος. Εμείς τα λέμε και πάλι με την εκπομπή τη συγκεκριμένη τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 2, αλλά είπαμε. Και αύριο θα τα πούμε από το Χαριλάου και μεθαύριο θα τα πούμε με εκπομπή εδώ κατά τη διάρκεια του αγώνα Άρης Μύκονος. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας, ο Γκάνζαρ.
2: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
1: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
3: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
4: και ο Απόστολος Κανέλος.
1: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
5: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
1: Ο Μαργαρίτη

0: είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
5: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
4: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
6: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
7: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
8: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας.
4: Στήριξε τον ΑΣΥ Άρης στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον Σύλλογο ή, αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του ΑΣΥ Άρης. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα: Auto Market.
14: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
14: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα: Auto Market.
13: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
14: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
13: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: Αχ, πίνασα.
16: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
15: Και από πού θα παραγγείλουμε?
16: Από το Food for You.
15: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός!
16: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
15: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
16: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
17: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
16: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
17: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
16: Food for You,
18: το δικό μου αγαπημένο.
19: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
22: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
21: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
22: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
21: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
22: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
21: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
23: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
24: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Για πάμε λοιπόν, εδώ είμαστε στα 12 μετά τις 6. Ακούτε πάντα για το Radio 101,7. Είναι πλέον εκπομπή Όσο Ζω Ποντάρω. Πάμε παρά μέχρι και τις 7.30, καθώς στη συνέχεια θα έχουμε αλλαγή σκητάλης λόγω του φιλικού του Άρη στη Σερβία. Είναι εκπομπή Όσο Ζω Ποντάρω. Πίσω το μικρόφωνο Γιάννης Λυσίκατος. Εκτάκτος ξαναμπαίνει Δημήτρης Ωσανλής, ο οποίος χρωστάει μία κλήρωση, νομίζω.
1: Τα κατάφερα, ναι, τα κατάφερα. Γιάννη, τρεις ώρες μιλάω.
0: Πώς έγινε αυτό?
1: Λέω ότι έχουμε κλήρωση. Τον Γκάλι κράζω, αλλά τελικά εγώ την ξέχασα την κλήρωση.
0: Για πάμε.
1: Ο Γκάλι στέει όμως, γιατί τον έβγαλα, μίλησε και με αποσυντόνισε. Αυτός πάλι ο Γκάλι στέει. Εγώ δεν
0: πάλι ο Γκάλι στέει.
1: Λοιπόν, η κλήρωση για το ένα εισιτήριο για το αυριανό παιχνίδι Άρης Ηρακλής, την οποία σας χρωστάω. Θα μου δώσεις, Γιάννη, εσύ ένα νούμερο από το 1 έως το 122.
0: Το 100.
1: Το 100. Λοιπόν, το 100, κάτσε το βρω τώρα γιατί τα πάτησα, τα μπέρδεψα. Περίμενε εδώ στο Viber που το έχω. Ναι, Ανέστης Κορονίδης.
0: Ωραία.
1: Ανέστης Κορονίδης ο νικητής. Στο email που έδωσε θα του έρθει το εισιτήριο. Gov Wallet και παρακολουθεί το μάτς.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη.
1: Καλή εκπομπή, Γιάννη.
0: Να σε καλά, να σε καλά.

φτάνει λοιπόν και με το ντέρμπι. Έχουμε αύριο μεγάλο παιχνίδι στην πόλη. Άρης Ηρακλής. Ανέστης Κορονίδης είναι ο φίλος ο οποίος κερδίζει και το εισιτήριο για τον αυριανό αγώνα. Εδώ είναι και η απάντηση, φίλε, στον ένα φίλο που έχει στείλει εδώ μήνυμα, ο Θανάσης. Έγινε τώρα η κλήρωση, φίλε, να ξέρεις, έτσι, γιατί ρώτησες αν έγινε η κλήρωση του από τον Δημήτρη. Έγινε πριν από λίγο, νικητής ο Δημήτρης, ο Αναστάσης Κορονίδης. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. www.doomspirobet.net μαζί σας και σήμερα. Σκέτος Γιάννης Λυσίκατος. Εκτάκτος μέχρι και τις 7.30, καθώς έχει σε συνέχεια, υπάρχει μετάδοση από το Βελιγράδι του αγώνα, του φιλικού αγώνα του Άρη στο μπάσκετ.

Πολλά φιλιά στο φίλο μου με τα 67 κινητά, 35 λάπτοπ. Να σε καλά, καλά που τα έχεις κιόλας και παίζουμε κι εμείς κάτι της. Και 60 ξέρω εγώ τι άλλες έχεις κεραίες εκεί. Καλή εκπομπή, λέει, φτιάξε κανένα σύστημα να τους τα πάρουμε για σου κούε. Θα φτιάξουμε, θα... ξέρεις και το σύστημα είναι έμπνευση, τι θα βγει, ξέρεις, εκείνη τη στιγμή δεν έχουμε προκαθορίσει κάτι. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο, καλησπέρα στον Δημήτρη, καλησπέρα στον Γιάννη, καλησπέρα στο φίλο μου τον Γιώργο, τον συναθλητή, και στον αδερφό μου τον Θανάση εκεί που ακούει με τον Δημήτρη. Βέβαια συναθλητής θες μόνο σου για λίγο καιρό, γιατί έχω πάθει ένα θέμα εκεί με ένα μηνίσκο, θα κάνω μια ψιλοεπεμβασούλα, θα μείνω λίγο πίσω έτσι σε θέμα φυσική κατάστασης. Αλλά θα επανέλθουμε. Λοιπόν, να και φίλος ο Δημήτρης. Καλησπέρα, Γιάννη, τεράστιε. Έχεις εκτός την ομάδα στο τέλε προσωπικό τέλε ή δεν το δίνεις? Τσιγάρα, τι. Με 50 ευρώ όλα γίνονται. Λοιπόν, κάτσε, σου στείλω, ρε. Δεν είναι. Θα σου στείλω τον αριθμό μου. Εντάξει, δεν τον πω και δημόσια, αλλά θα σου στείλω εσένα. Καλησπέρα στο Γιωργάρα, καλησπέρα στο Δημήτρη. Λοιπόν, είμαστε στα 17 μετά τις 6. Παραλαμβάνω, η εκπομπή θα πάει μέχρι και τις 7.30, καθώς συνέχεια θα υπάρχει εκπομπή, θα υπάρχει, συγγνώμη, μετάδοση απευθείας του Αγώνος Άρης Ερυθρού Αστέρα. Ξαναπέζει ο Άρης με τον Ερυθρό Αστέρα, φιλικό σε Βελιγράδι αυτή τη φορά. Οπότε, ό,τι είναι να πούμε, θα το πούμε εντός μίας ώρας. Πρόταση ημέρα, ξεκινάμε έτσι. Να πω την αλήθεια, την έριξα την πρόταση, αλλά στον ΟΠΑΠ δεν υπάρχει ακριβώς ατόφια να παιχτεί. Ραπίτ Βουκουρεστίου, Άργκες Πιτέστη, άσος μείον 1,5 handicap είναι η πρόταση. Δεν υπάρχει δηλαδή το μείον 1,5. Υπήρχε μια άλλη γραμμή στον ΟΠΑΠ, μια και μοναδική. Αυτό, να πω την αλήθεια, μου διέφυγε. Για την ιστορία, αυτή είναι η πρόταση και τη διάβασα. Μπορεί να την παίξει ο καθένας οπουδήποτε αλλού θέλει, ή μπορεί να την παίξει αν θέλει ντε και καλά. Αν παίζει ντε και καλά μόνο στον ΟΠΑΠ, δεν είναι και λίγοι αυτοί που παίζουν μόνο ΟΠΑΠ, αμυγός. Μπορεί να παίξει το live, ας πούμε. Όχι, υπάρχει το μείον ένα ευρωπαϊκό. Σωστός ο φίλος μου ο Τάσος. Υπάρχει, παίζει κανονικά η πρόταση. Λάθος έκανα.

Τραβάω τα μαλλιά μου γιατί είχα ένα παιχνίδι, το είχα στα μπάρι για να το χτυπήσω. Και εντάξει, δεν είναι και τα πράγματα τα οποία κάνουμε όλη τη μέρα λίγα, ειδικά με έξι παιδιά και υποχρεώσεις κτλ. Το χάσα το μάτς. Μιλάω για αυτό το μάτς το οποίο παίζει και είναι στο 60 στην Αρμενία, τον Γκατζαζάρ Ουραρτού. Το είχα σημαδέψει για διπλό, 1,90 έδινε και το πίστευα ότι είναι και πολύ έδινε, έλεγα μέσα μου. 0,3 στο 60 είναι. Αλλά, να, πάει το πανηγύρι.

Στο live έχει ένα γκαμπάλα Νεύτσι Μπακού. Τελειώνει το παιχνίδι στο Αζερμπαϊτζάν. Είναι στο 1002, στο 1000 που λένε. 03 αυτή η Ουράρτου στο 60 στην Αρμενία. Κατά τα άλλα έχει κάτι Κύργιστάν, κάτι Σκόπια κτλ.

τα λοιπά. Έχει ένα σεσβέτ τσιμπάλια στο ημίχρονο στη Β' Κροατίας, είναι 1-2 το παιχνίδι. Έχει διάφορα μάτς στην Αλγερία, πρώτη και δεύτερη κατηγορία. Στη Φιλανδία στο 20 Λάχτη, Γιάρο 1-0, Σέιναόγεν, Μάρενχαμ χωρίς σκορ στο 0-0. Ξεκίνησε εδώ για 20 λεπτά και στη Ρουμανία ένα άλλο παιχνίδι, αυτό που ανοίγει την αγωνιστική. Ούτα Αράντ Σέψη 0-0.

Γελάει ο άλλος, λέει, τα μαλλιά μου, λέει, τραβάω λίγα τώρα. Εντάξει, ρε φίλε, έχω κάποια μαλλιά. Δεν με λες κεφαλακρό εντελώς.

Κατά τα άλλα, λέει, αποφασίστηκε στο αυριανό ντέρμπι Άρης Ηρακλής να μην έχει κόσμο. Όλα είναι λάθος σε αυτή την ιστορία. Καταρχάς, το ότι αποφασίζουν άλλοι για το αν θα πάει κόσμος ή όχι. Φαντάζομαι ότι είμαστε η μοναδική χώρα στην, όχι μόνο στην Ευρώπη, και στον κόσμο, που αποφασίζει άλλος για το αν θα έχουν κόσμο τα γήπεδα ή όχι. Πράγματα τρελά, έτσι. Πόσο μάλλον όταν έχουν συνενέσει όλοι, μικροί, μεγάλοι, γυναίκες, κορίτσια, όλα τα φύλλα, όλες οι φυλές που είναι είτε Άρης είτε Ηρακλής, ότι θέλουν να δουν το μάτς μαζί. Τρελά πράγματα. Πάμε να δούμε τι παίζει αυτή τη στιγμή. Ψέματα. Τι έρχεται σε λίγο στα μάτς που παίζουν για τη σημερινή ημέρα. Παρασκευή σήμερα, 18 του Σεπτέμβρη. Βγήκε μια εβδομάδα εκεί στο σχολείο Κουτσά Τσαβά. Τη βγάλαμε αυτή τη εβδομάδα με τα παιδιά κτλ. Έτσι, γιατί δεν είχαμε και πολλά. Από εβδομάδα θα δοκιμαστούμε. Μπαμπάδες και μαμάδες. Αυτή η Νόα παίζει με την Βάν Ερεβάν. Ένα μάτς το οποίο υπόσχεται να έχει πολλά γκολ. Η Νόα είναι από αυτές που κερδίζουν όσο θέλουν. Μάτς για Αρμενία μεριά. Θα το δούμε βέβαια στο live. Δεν υπάρχει κάποια αξία να παίξει κάποιος κάτι της pre-game. Γερμανία. Γερμανία. Β' Γερμανίας. Μπορεί και να γίνουν όλα στα δύο μάτς που παίζουν, που ανοίγουν την αγωνιστική. Έχει Γκρόιτερ Μαγδεβούργο, έχει Βόλσμπουργκ Ντάρμστατ. Το Γκρόιτερ Μαγδεβούργο πέρυσι και τα δύο παιχνίδια τα μεταξύ τους ήρθανε Παναγία Βόηθα με το ίδιο σκορ. Και τι σκορ, Γκρόιτερ Μαγδεβούργο 4-5, Μαγδεβούργο Γκρόιτερ 4-5. Αν έχετε το Θεό σας δηλαδή. Εξαιρετικά δύσκολο να συμβεί το ίδιο και φέτος. Δεν λέω να έρθει 4-5, εντάξει, να μπουν, να γίνει πανηγύρι. Παρ' όλα αυτά, εγώ το 6 συν μου, γιατί παίζω κυρίως ο ΠΑΠ, το 6 συν μου το έπαιξα. Όποιος παίζει στον ΟΠΑΠ γνωρίζει πολύ καλά ότι το 6 συν είναι μια τιμή που είναι κοντά, συνήθως το 6 συν πληρώνει κοντά στις υπόλοιπες εταιρείες, πληρώνει δηλαδή τίμιες τιμές, ενώ το 7 συν για κάποιο λόγο το έχουν ξεφτυλίσει. Είναι κακή η τιμή του να παίζει κάποιος, είναι κακές οι τιμές του να πάει να ασχοληθεί στον ΟΠΑΠ να παίξει το 7 συν. Το έβαλα το 6 συν μου, το έβαλα σε αυτό το παιχνίδι με βάση αυτά που είδα τα περσινά μεταξύ τους στο Γκρόιτερ Μαγδεβούργο. Και το Βόλσμπουργκ Ντάρμστατ δεν έχει κάτι προφανώς όσον αφορά παράδοση και τα λοιπά, καθώς όπως γνωρίζουμε η Βόλσμπουργκ πέρυσι έπαιζε στην μεγάλη κατηγορία που βιβάστηκε προφανώς, έτσι. Αλλά η Βόλσμπουργκ φέτος έχει ξεκινήσει δυναμικά στη Zweite Liga, έχει μάτς τα οποία τα τεντώνει αρκετά. Έκανα και μια διάβα αυτά τα δύο των 7.5 με 6 συν. Υπήρχαν πέρυσι 2-3 αγωνιστικές στη Zweite Liga όπου τα ανεκτήρια δύο μάτς αγωνιστικής και τα δύο δηλαδή είχαν πανηγύρι. Βέβαια προφανώς και δεν είχαμε παίξει τίποτα, δεν τα είχαμε πάρει χαμπάρι. Μετά τα παίρναμε και δεν έβγαινε τίποτα.

Ισχύει και αυτό το γνωμικό που λένε, αν δεν πληρώσεις δεν θα μάθεις. Υπάρχουν πολλά γνωμικά, όχι μόνο στη ζωή και στο στοίχημα, έτσι.

Right here and... Φίλε, το έπαθα στο μπάσκετ, το μηνίσκο έπαθα. Θα κάνω έτσι μια επέμβαση τη Δευτέρα. Καλά είμαι, δεν έχω... Κουβαλάω κάτι πατερίτσες. Ξέρεις τι συνέβη, την πρώτη μέρα που με είδε η μικρή κόρη μου, από τότε και έκτοτε με φωνάζει πατεριτσάκια. Δηλαδή με βλέπει και γελάει. Ο πατεριτσάκιας. Όλα καλά, ευχαριστώ.

Αυτά και με τα μάτς της Βάιντερ Λίγκα. Αυτά παίζουν όπως είπαμε σε 7:30. Δεν θα είμαστε εδώ για να δούμε την εξέλιξη έστω και ενός ημιχρόνου. Όπως είπαμε, η εκπομπή θα πάει, θα τραβήξει μέχρι και τις 7:30 ακριβώς. Μετά θα έχουμε αλλαγή σκυτάλης λόγω του φιλικού Ερυθρός Αστέρας Άρης. Υπάρχει μετάβαση από το Βελιγράδι, από, αν δεν κάνω λάθος, από Χρήστο Γκάλι.

Κροατία, Ρούντες, Σλάβεν Μπελούμπου, 9 η ώρα. Οι Ρούντες είναι πάρα πολύ ύποπτοι. Πολύ πολύ περίεργοι επίσης. Μόλις μία νίκη μετά από 7 αγωνιστικές. Υπάρχει και ομάδα χωρίς νίκη, η Γκόριτσα στην Κροατία. Αυτή έχει κάνει οι Ρούντες μία, αλλά έχω την εντύπωση ότι οι Ρούντες θα είναι και η ομάδα η οποία θα αποχαιρετήσει την κατηγορία. Με ποιον έχει κάνει την νίκη, με ποια άλλη, από τη Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ, σε ένα μάτσο το οποίο εγώ το είχα παίξει. Είχα παίξει να χάσει οι Ρούντες και κέρδισε με 4-1, παρακαλώ. Νομίζω ότι το μάτσο απόψε είναι διπλό. Θα νικήσει νομίζω η Σλάβεν Μπελούμπο. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά δεν είναι Ρούντες. Έχω την εντύπωση ότι αυτοί οι Ρούντες θα εξελιχθεί στη συνέχεια. Μπορεί και να είναι το λέσι της κατηγορίας. Διπλό βλέπω, το οποίο πληρώνει γύρω στο δίφραγκο.

Παίζει και η Bayern, λέει, το βράδυ 9:30 με την Ιουνιόν Βερολίνου. Πόσο δίνει ο Άσος? Όχι ένα και τίποτα, ένα και μείον. Ο Άσος πληρώνει 1-0-3, παιδιά. Πώς θα σου το δώσει? Εδώ τώρα, φίλε, ένα 10, ξέρω εγώ. 1-0-3. Προφανώς η επιλογή μου ήταν Άσο γκολ-γκολ. Δίφραγκο είπε. Δίφραγκο λέει η τιμή. Εντάξει. Και θα μου πεις πώς θα σου το δώσει. Δώσε το μου 2.50, αδερφέ. Δεν θέλω να παίξω 2. Δεν μου το δίνεις 2.50, δεν μου το δίνεις 2.40, 2.30 έστω. Δεν θα παίξω κιόλας. Ολυμπιακός Φενέρ 65-76, 1.5 για να λήξει κιόλας το παιχνίδι. Προφανώς η Bayern θα κερδίσει όσο γουστάρει. Δεν βρίσκω αξία σε κανένα γεγονός, σε κανένα. Ακόμα και τα γκολ εδώ για να πιάσεις δηλαδή γραμμή της προκοπής. Τι να παίξεις, άσο over 4.5. 1.70 θα δίνει. Για να δω. 1.62 λέει. Δηλαδή πρέπει για να πάρεις τιμές προκοπής να πιάσεις άσο με over 5.5. Δεν είναι. Δεν το συζητάω για άλλο σκόρ τι θα δίνει.

Όλα αυτά ως απάντηση του φίλου μου του Χρήστου που λέει για άλλο σκορ της Bayern, αδερφέ, δίνει τίποτα, δεν πληρώνει. Ψίχουλα δίνει. Τίποτα, δεν θα παίξω τίποτα στο μάτς. Με το ζόρι, αν μου έδινες λεφτά, τζάμπα, πάρε, παίξε, θα παίζω γκολ-γκολ και θα φεύγα.

Έχει ένα Μόντσα Σασουόλο στην Σέρια, έτσι ανοίγει αγωνιστική. Νομίζω θα είναι καλό match. Μπορεί να έχει γκολ εκατέρωθεν και γκολ και over νομίζω.

67-78, ένα λεπτό για να λέξει το ψέμα την τρίτη περίοδο του παιχνιδιού, έτσι, στο EuroLeague Super Cup, όλα αυτά στο μακρινό Abu Dhabi. 67-78, 8 η ώρα παίζει το Dubai Real.

Είπαμε για την Bayern, πάμε λίγο στην Ουαλία. Havertford West Holywell Town είναι ένα μάτς το οποίο είναι εκεί για την αγωνιστική της Premier, παρακαλώ, της Ουαλίας. Havertford West Holywell.

ψιλογνωστή η Χάφερ World West για όποιον παίζει στοίχημα, ακόμα και ο παπικό αμυγό στοίχημα που λένε. Hey, Hollywell τώρα είναι νέο φρόντο, φέτος ανέβηκε από την Εβίτα ο Αλέας και όπως ανέβηκε έτσι θα γυρίσει πίσω, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να προσαρμοστεί στη μεγάλη κατηγορία, δεν είναι για μεγάλη κατηγορία. Μετά από 9 μάτς, ένα ιστοπηλίκον, έναν βαθμό ιστοπηλίκον, ένα χ αποσπάσει σε 9 μάτς, 8 ήττες προφανώς, τρώει πολύ πράγμα, έχει τη χειρότερη άμυνα της κατηγορίας, 34 γκολ έχει φάει σε 9 μάτς και τρώει αρκετές φορές και το άλλο σκορ. Μπορεί κάποιος εδώ να ασχοληθεί με το άλλο σκορ, το οποίο παίζει κάτι, σε κάτι 6 φράγκα νομίζω. Έκανα και μια διάδα με την DNS. Πάλι η Ουαλία, η TNS, η οποία δεν έβγαλε άλλο σκορ όταν την παίξαμε. Έβγαλε όταν δεν την παίξαμε. Μεσοβδόμαδα. Προφανώς έριξε 5 στην Fleet Town. Αύριο παίζει αυτή. Το μοναδικό μάτς παίζει αύριο. The New Saints Ladnudo είναι αύριο το παιχνίδι. Για να μην μακρηγορώ, έβαλα μια διάδα Haverford, Hollywell, TNS, Ladnudo άλλο σκορ. Τα έβαλα και μονά. Ας δούμε τι μπορεί να πιάσει.

Έχει και Εσπανιόλ Έλτσε, χωρίς νίκη ακόμα η Έλτσε, καλύτερη προφανώς η Εσπανιόλ. Μοιάζει για ένας άσος οριακός, 1.75 είναι, άσο βλέπω. Θα προτιμούσα να παίξω κάτι του στυλ άσο με ένα γκολ διαφορά, έτσι για να... Γιατί προφανώς τα μάτια την πριμέρα είναι δύσκολα. Θα ήθελα να πάρω έτσι να ασχοληθούμε μια τιμή της προκοπής που λένε. Για εκεί με βλέπω, για άσο με ακριβώς ένα γκολ διαφορά.

Καλησπέρα και στο Χάρη που ζητάει live. Έχω κάτι υπόψη μου για μετά τις 7. Αν ευνοήσουν οι συνθήκες, θα παίξουμε και live προφανώς. Για αυτά είμαστε.

Στη Βολιβία έχει ένα παιχνίδι, την πετιά πετρολέρο, Σαν Αντώνιο, Μπούλο, Μπούλο. Έτσι λέγεται η ομάδα, Σαν Αντώνιο, Μπούλο, Μπούλο. Λοιπόν, είναι ένα μάτς, μάλλον για να έχει κάνα over 3,5, κάνα goal goal και over.

Καρβέλας λέει: δεν έχω βγει ποτέ στη ζωή μου, ούτε έχω πάρει LSD, ούτε μπάφο, ούτε ναρκωτικά. Είναι μία από τις δηλώσεις της χρονιάς.

και στις Ονδούρες έχει ένα παιχνίδι. Έχει μεταφερθεί από το Βελιγράδι στις Ονδούρες ο Ερυθρός Αστέρας. Λοιπόν, εντάξει. Υπάρχει εκεί μια ομάδα που λέγεται Εστρέλα Ρόχα και τη μεταφράζουν όλοι Ερυθρός Αστέρας. Εντάξει, το οποίο είναι αρκετά κοντά σαν μετάφραση. Παίζει Χολώμα Εστρέλα Ρόχα στην Ονδούρα. Ξημερώματα 4:30. Είναι αρκετά ύποπτη η Χολώμα. Αρκετά ύποπτη η Χολώμα. Και μάλλον αξίζει να παιχτεί κάτι για Ερυθρό Αστέρα. Τα φιλιά μου στον συνάδελφο Μιχάλη Παπαρίζο.

Αυτά με τα απόψινά παιχνίδια. Λοιπόν, ναι, Εστρέλια, όντως. Εδώ διορθώνει ο φίλος ο Σταμάτης. Εστρέλια, όχι Εστρέλα. Εγώ θυμήθηκα την πύρα. Την Εστρέλα, ε. Λοιπόν, όντως. Είμαστε παρά 17, άρα θα πάμε. Αυτά με τα σημερινά. Θα πάμε μέχρι παρά 10 για το διαλυματάκι. 7 θα επανέλθουμε για να αρχίσουμε να ασχολούμαστε λίγο με Super League και λοιπές δυνάμεις, έτσι ώστε να έχουμε κλείσει ως 7.30, επαναλαμβάνω, 7.30 θα πάει η εκπομπή, καθώς στη συνέχεια θα υπάρχει αλλαγή σκυτάλης για να προετοιμαστεί το έδαφος για τη μετάβαση του αγώνος Ερυθρός Αστέρας Άρης από το Βελιγράδι για το μπάσκετ.

Ο Τάκης λέει για την Καραμπάκ. Η Καραμπάκ που ξεκινάει σε λίγο, πώς βλέπεις handicap? Δεν λέω ότι δεν βλέπω handicap. Παίζει με την Σαφά Παγκού, η οποία νομίζω είναι και νεοφώτιστη. Απλά λέω ότι στο μυαλό μας να έχουμε υπόψη ότι δεν είναι η ίδια Καραμπάκ που είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Καλή είναι, απλά δεν είναι το ίδιο μεγαθύριο.

Λοιπόν, το ρολόι γράφει παρά 11. Συνεπώς, σε κάνα δίλεπτο πάμε διαφημιστικό γρήγορο. Έτσι ώστε να επιστρέψουμε 7 η ώρα χωρίς υποχρεώσεις να μιλήσουμε αμιγώς για στοίχημα για αυριανά και μεθαυριανά. Ο φίλος ο Δημήτρης, καλησπέριζω από κίτρινη Άνω Ηλιούπολη. Η δήλωση Καρβέλα είναι τόσο σουρεαλιστική όσο η αλίστου μνήμης δήλωση του γνωστού Αχιλλέα. Εγώ δεν ξέρω τι είναι το κουπόνι του στοιχήματος, δεν έχω ιδέα από αυτά. Τώρα που είπες Αχιλλέα, χθες την ώρα που είχαν ημίχρονο τα πρώτα μάτς του Europa League, έφαγα ένα flash, όχι flash score, έφαγα ένα flash και μου ήρθε να δω τις φάσεις του αγώνα Πανιόνιος Δυναμό Τυφλίδας. Εκείνο το 2004 που είχε γίνει εκείνο το μάτς, το επικό 2, το επικό 5-2 με ημίχρονο 0-1. Λοιπόν, πάμε διαφημιστικό σε λιγάκι και επιστρέφουμε μετά τις 7.

0: Festival.
1: Είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
0: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
5: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
6: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
5: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmermann και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
6: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
5: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
6: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
5: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
7: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
8: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
9: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
10: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
11: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
10: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
11: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
10: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
11: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
12: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
13: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
14: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
15: Έλα, Γιώργη!
16: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
15: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
16: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
15: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
16: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
17: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
16: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
17: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
16: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
15: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
18: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
20: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
22: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
23: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
22: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
23: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
22: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
23: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
22: Καλά τώρα.
0: κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
1: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
2: GPS και βυθώματο έχεις.
1: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
2: GPS λογικό έχεις.
1: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
2: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
1: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις Οικές, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
2: Μεϊμάρης.
3: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Τα 4 μετά τις 7, εδώ είμαστε. Είναι εκπομπή Όσο Ζω Ποντάρω. Πίσω το μικρόφωνο ο σκέτος Γιάννης Λυσίκατος. Πάντα στον μεγάλο γέλο ρόντο 101,7. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 7.30 εκτάκτος. Καθώς υπάρχει συνέχεια σύνδεση με Βελιγράδι, με Χρήστο Γκάλη, για την αναμέτρηση Ερυθρός Αστέρας Άρης στο φιλικό. Ο Ολυμπιακός πρέπει να έκανε κλοπή στη Φενέρ και την κέρδισε με 92-90 σε αυτό το EuroLeague Super Cup. Από την αλήθεια δεν το βλέπα το μάτς έτσι. Δεν το παρακολούθησα τηλεοπτικά, το παρακολούθησα νοερά από την B365. Πρέπει να έγινε κλοπή. Έχουμε πολλά ψωμιά κι εμείς για να τους φτάσουμε στο να κάνουμε τέτοιου είδους κλοπές.

Λοιπόν, θέλουμε τα μηνύματάκια σας στο Facebook, στο group του Doom Spiro Bet, group Yellow Radio, στο Messenger, στο Inbox, στο Mail. Όπου αλλού γουστάρετε, ξέρετε θα μας βρείτε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε... ξεκίνησαν κάποια μάτς στις 7, η Καραμπάκ είναι 0-0 ακόμα στο 20 με αυτή την Σάφα Μπακού. Έχει δύο μάτς τα οποία ξεκίνησαν στη Β' Κύπρου, Ηρακλής, Αγία Νάπα, Σπάρτακος με ΑΠ, χωρίς σκορ. Το Χάριο Κουρεσαάρε είναι για την Εσθονία ένα αρκετά σημαντικό μάτς για την παραμονή εκεί, γιατί σιγά σιγά αυτούς πρέπει να τους βλέπουμε πιο από πιο κοντά, γιατί τελειώνει το πρωτάθλημα στην Εσθονία. Ξεκίνησαν κάποιες μικρές Φιλανδέζες, κάποια Λετωνικά, όχι κάτι το τρελό μάλλον,

Πάμε στη Super League να δούμε τι μας περιμένει αύριο και μεθαύριο. Η αγωνιστική οποία ξεκινάει με αυτό το παιχνίδι του Ατρομήτου με την Κηφισιά. Δύο ομάδες οι οποίες ακόμα δεν έχουν πετύχει νίκη. Με τον Ατρόμητο μάλλον να είναι πιο κοντά στη νίκη σε αυτό το παιχνίδι. Μάλλον να μπορούσε τώρα να έχει πετύχει μία νίκη. Δεν είναι κακός. Έτσι. Πήρε με το Ηρακλή το 1-1 τώρα. Δικαίως αδίκως πήρε το βαθμό. Βαθμό έγραψε το η ιστορία. Πήρε ένα με την Καλαμάτα. Θα μπορούσε να την είχε κερδίσει την Καλαμάτα. Έχασε δύσκολα από τον ΠΑΟΚ, δύσκολα και από τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα. Από την άλλη πλευρά η Κηφισιά είναι μια ομάδα την οποία την έχουν σημαδέψει πάρα πολύ ότι θα πέσει φέτος. Μάλλον και οι odds maker πιστεύουν ότι θα πέσει βάσει των τιμών της οποίας με τις οποίες εκφράζονται, την έχουν φαβορεί την Κηφισιά για να επιβεβαστεί. Κηφισιά και αυτή χωρίς νίκη. Ίδια ρεκόρ έχουν οι δύο ομάδες, από δύο βαθμούς έχουν τσιμπήσει. Η Κηφισιά πήρε το 0-0 με το Λεβαδιακό, έχασε από τον Παναθηναϊκό 3-1, έχασε από τον Όφη 2-0. Στην πρεμιέρα σόκαρε την ΑΕΚ και της πήρε το βαθμό με 1-1. Έχω την εντύπωση ότι ο Ατρόμητος θα τους κερδίσει, χωρίς να πω ότι τρελαίνομαι κιόλας για να θα τρέξω για να παίξω αυτόν τον άσο στο δίφραγκο. Νομίζω όμως θα κερδίσει ο Ατρόμητος. Το Άρης Ηρακλής είναι περίεργο και οι δύο καίγονται για την νίκη, για δικούς του λόγους ο Άρης, για υπόλοιπους άλλους λόγους ο Ηρακλής. Είναι στη μέση και αυτή η ιστορία με τα εισιτήρια. Τα έχουν βρει όλοι μεταξύ τους για να δουν το μάτς παρέα. Κάποιοι δεν γουστάρουν να γίνει αυτό. Το 1.60 είναι δίκαιο. Δεν ξέρω. Μπορεί και να είναι. Γιατί όσο και να έχει, ο Ηρακλής φέτος ανέβηκε. Αλλά σεβαστά είναι να παίξεις 1.60 άρι. Έτσι. Με το χέρι στην καρδιά τώρα. Τώρα αυτή η ιστορία με τους οπαδούς, με το αν θα γίνει αυτή η μετακίνηση ή όχι, εγώ αν έκφραζα τον εαυτό μου και μόνο, αποκλειστικά τον εαυτό μου, δεν είναι η δικιά μου θέση, ξέρεις τι θα έκανα. Ελάτε εδώ, πάμε μέσα εκεί στη θύρα 3, να είμαστε μαζί. Βάλτε τους όλους μέσα εκεί, παρέα. Αν μπορούν να διασφαλίσουν ότι δεν θα γίνει κάτι κουλό, κάτι τρελό. Προσωπική δική μου σκέψη, έτσι. Λεβαδιακός Ολυμπιακός στην Κυριακή στις 5. Ολυμπιακός ο οποίος και αυτός σοκαρίστηκε, έχασε από τον Όφη. Κέρδισε τη Γεγγελόνια. Πάντως γενικά υπάρχει έτσι πρόβλημα, υπάρχει θέμα στον Ολυμπιακό. Ο Λεβαδιακός είναι σίγουρα η ομάδα η οποία δεν έχει καμία σχέση προφανώς με την περσινή χρονιά. Έτσι θα πάει, δεν θα είναι, δεν μπορεί να φτάσει τα περσινά του κατορθώματα λογικά. Είναι μάτς το οποίο λογικά θα το κερδίσει ο Ολυμπιακός, πως κάπως. Θα έχει και πολύ κόσμο από ό,τι φαίνεται. Πως κάπως, διπλό. Δεν είναι στο άρμα του Μαρινάκη πάντως ο Γιάνναρος, είναι αλλού πλέον.

Και προφανώς και στην ΑΕΚ θυμούνται και το περσινό παιχνίδι στο Βόλο που εκεί τους μοίραζε φιλιά ο Μπέος. Βέβαια ήταν ένα μάτσο το οποίο παρότι γκέραλε η ΑΕΚ, δεν της έκανε κακό στην τελική, καθώς το πράγμα το πήρε τελικά η ΑΕΚ. Και εδώ νομίζω θα κερδίσει η ΑΕΚ, η οποία χθες ναι μεν έριξε τα 8 στο Μανσεραϊκό, αλλά τους υπήρχε ένα σφίξιμο στο στομάχι μετά τον τραυματισμό του Βάργα προφανώς. Όφη Αστέρας Τρίπολης, όταν έχεις κερδίσει την Χόφενχάιμ, πώς κάπως την κέρδισαν χθες με 2-0 και μπράβο τους, καλά κάνανε οι κριτικοί. Εγώ να πω την αλήθεια, τους δίνω συγχαρητήρια για αυτή την ιστορία που έχουν φτιάξει, όσο και αν μας πονάει, γιατί μας υπενθυμίζει καθημερινά τις χαζομάρες δικές μας. Προφανώς μιλάω σαν οπαδός του Άρη. Η Τρίπολη είναι από τις ομάδες οι οποίες φαίνεται ότι δεν έβαλε μυαλό από τα περσινά παθήματα, και αν δεν βάλει γρήγορα μυαλό, αυτή θα είναι ομάδα που θα κινδυνέψει παρά η Κηφισιά. Δεν είναι καλή ιστορία της, η φετινή ιστορία του Αστέρα, πιστεύω. Κακή ομάδα μου φαίνεται, δεν ξέρω, έτσι νομίζω ότι είναι η Τρίπολη, παρά το 1-1 με την ΑΕΚ. Ο Όφη τώρα εντάξει έχει να διαχειριστεί και το γεγονός ότι πετάνε στα σύννεφα, προφανώς πετάνε στα σύννεφα. Μετά από αυτή τη μεγάλη επιτυχία που πέτυχαν χθες, άλλο να παίζεις με τη Χόφενχάιμ, άλλο να παίζεις με τον Αστέρα Τρίπολης, αλλά έχουν καλό προπονητή εκεί στον Όφη, οπότε αν κάτι εδώ αξίζει να παιχτεί είναι ο Άσος, εγώ θα έλεγα, παρά οτιδήποτε άλλο. Καλαμάτα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει είτε έτσι είτε γιουβέτσι. Το έτσι είναι είτε με το σπαθί του που έχει και ομάδα να κερδίσει, είτε γιουβέτσι που σημαίνει να πάρει και κάτι τη πέναλτι. Και έχει και το Πανετολικός ΠΑΟΚ. Άλλες εποχές το διπλό θα ήταν πιο χαμηλά από αυτό το 1,60. Όχι ότι ο Πανατολικός είναι κάτι το τρελό. Υπάρχει εδώ προφανώς και η εκπληκτική παράδοση που είχε ο ΠΑΟΚ με τον Πανατολικό. Αν δεν κάνω λάθος, σε 20 πόσα μάτς πρέπει να τα έχει όλα νίκες πλην ενός χ στην Τούμπα. Αν δεν κάνω λάθος, δείχνει για διπλό το μάτς.

δεν με τρελαίνει η αγωνιστική στη Super League. Έτσι στο pre-game λίγα πράγματα. Ίσως να υπάρχει κάποια αξία ίσως, ή στα live ή δεν ξέρω κάτι άλλο, θα δούμε.

7 και 17 γράφει το ρολόι, πρέπει να τρέξουμε. Φεύγουμε από Super League, φεύγουμε από Πάολο Αντριόλι, πάμε στο Christian Rosenborg. Έχω πάθει μια αιμονή με τη Rosenborg. Δεν κακή, καλή είναι. Θα την κερδίσει, λέω, την Christian Sund. Αλλά η αιμονή μου είναι με αυτό το τζιάκα που έχει η Rosenborg. Είναι ένα... Έχει ένα βρωμόπεδο. Βρωμόποδο αυτό ο τσιάκα. Διπλό με anytime τσιάκα. Έριξε μια ματιά εκεί στο τι κάνει, στα πεπραγμένα αυτού του τσιάκα της Rosenborg. Πάμε στην Ισπανία. Αυτά τα πράγματα από τα οποία κάνει η Μπάρτσα είναι... Κάνει πράγματα και θάματα. Μοιράζει πεντάρες, μοιράζει άλλα σκορ, παίζει με τη Σεβίλη. Τα Σεβίλη Μπαρτσελώνα είναι βαρβάτα μάτς. Έχει κάνει και ντούκες μεγάλες, όπως πέρυσι νομίζω η Μπάρτσα, η οποία πάντως τώρα δείχνει πάρα πολύ καλά. Πρώτη μου επιλογή να κερδίσει με γκολ-γκολ η Μπαρτσελώνα. Why not με άλλο σκορ, το οποίο βέβαια είναι λίγο χαμηλό. Είναι και τόσο μεγάλο παιχνίδι. Αν δεν κάνω λάθος, το έβγαινε 4,75 το άλλο σκορ σε αυτό το μάτς. Εντάξει, θέλαμε κάτι παραπάνω σίγουρα.

Πάμε λίγο στη Δανία. Έχει ένα ωραίο. Το Dense Midland είναι ένα. Είναι από αυτά τα ζευγάρια τα οποία τα θυμάμαι. Κλείνω μάτια. Goal, goal και over. Έτσι τα ξανανοίγω για επιβεβαίωση. Να το τσικάρω. Και επαληθεύομαι. Θα θυμάμαι καλά αυτά τα ζευγάρια. Ο Dense Midland είναι κλασικό goal, goal και over. Όπως και το Anderlecht Zulte Waregem στο Βέλγιο. Και αυτό είναι ωραίο goal, goal και over. Έχει ντερμπάρα στην Πριμέρα Ατλέτικο Ρεάλ. Και εδώ κλείνεις μάτια. Νομίζω αν μπει γκάλοπ στο τι θα παίξουμε σε αυτό το παιχνίδι, έτσι ένα γκάλοπάκι έτσι γρήγορο, αλλά για γρήγορους τώρα, όχι να κοιμόμαστε, σε αυτούς τους φίλους του φανατικού του Doom Spiro Bet θα σου πούνε αμέσως τι θα παίξουμε εδώ πέρα. Ήρθε ο Τσάκαλος όντως πρώτος εδώ. Τι παίζουμε? Γκολ νωρίς στον αγώνα. Είναι ένα μάτς, παρότι ντέρμπι συνήθως έχει το γκολ, το σκορ ανοίγει νωρίς. Συνήθως. Έτσι.

Νάτος ο Τάσος, νάτος ο Χρήστος, έτσι. Γκολ πριν το 10, πριν το 15. Είναι γενικά αυτό το που ψάχνεις εκεί και βρίσκεις γκολ νωρίς στο μάτς. Είτε στο δεκάλεπτο είτε στο τέταρτο. Έχει απαληθευτεί πάρα πολλές φορές. Το έχουμε στηρίξει πολλές φορές. Το έχουμε πληρωθεί. Για να δούμε.

Έχει Villarreal Levante. Η Villarreal θες έβγαλε διπλάρα αρκετά εύκολα μέσα στη Μάλαγα. Νομίζω με ένα 3 αν δεν κάνω λάθος. Και παραδοσιακά είναι το αφεντικό του μίνι γειτονικού ντέρμπι. Εκεί κοντά είναι και το Levante και η έδρα της Villarreal, την οποία συνήθως στηρίχθηκε και πολλά της Levante. Και ο Μικαουτάτζε πέρυσι σκόραρε και στα δύο μεταξύ τους. Είναι ένα μάτς που να παίξει κανένα Villarreal με Μικαουτάτζε. Μικαουτάτζε είναι το μάτς, έτσι λέγεται το όνομά του. Με Μικαουτάτζε είναι η time.

Δηλαδή τώρα εσύ θα φύγεις 7:30 χωρίς να έχεις δώσει live. Είναι μια ερώτηση η οποία εδώ ετέθη τώρα στο στο Messenger. Δεν βλέπω κάτι ρε φίλε. Έχουμε ακόμα όμως 7 λεπτά για να προκύψει. Είπαμε λοιπόν Ατλέτικο Ρεάλ, έτσι με ρίσκο προφανώς, fan bet. Δεν μ' αρέσει να λέω τη λέξη fan bet. Εγώ όταν βάζω τα λεφτά μου, ακόμα και να βάλω λίγα λεφτά, για fan δεν τα βάζω. Γκολ νωρίς στον αγώνα που λέμε. Villarreal Levante, άσο με anytime Mikautadze. Δανία έχει ένα Horsens Aarhus. Είναι μία από τις μεγαλύτερες παραδόσεις που υπάρχουν. Το ότι κερδίζει η Aarhus ανελιπώς στα μεταξύ τους 16 τελευταία μάτς, παρακαλώ. 15-16 πόσα είναι. Γρήγορα στη Φιλανδία έχει ένα Γκνίσταν Ελσίγκη, έχει γίνει το μάτς 1-1. Ξέρετε πως παίζει στο Ελσίγκη, ο Πούκι. Τεέμου Πούκι είναι και ενδεκαδάτος, προφανώς είναι ενδεκαδάτος. Αυτός που είχε παίξει και στην Αγγλία, στην Πρέμιερ,

Θα πω για live Καραμπάκ μείον 1,5. Στο 40 είναι. Καραμπάκ Σάφα Μπαγκού είναι στο 0-0. Άσο μείον 1,5 θα πω και θα παίξω. Να τους ο φίλος μου ο Νικόλας. Πού είσαι ρε φίλε? Γουστάρω όταν είναι κάποιοι οι οποίοι στέλνουν ανατακτά χρονικά διαστήματα. Καλησπέρα το φίλο. Βάζουμε και Σάλτσμπουργκ με τα Μπάκοβιτς και γίναμε τριάδα φωτιά μαζί σου. Τα Μπάκοβιτς, ο οποίος την προηγούμενη Παρασκευή δεν δικαίωσε όμως χθες στο παιχνίδι Λεύσκη Σόφιας Σάλτσμπουργκ, ένα γκολ και καυτό έβαλε Σάλτσμπουργκ με αυτόν που έπρεπε. Need to feel loved, αγάπες, λέει το τραγουδάκι.

πώς γουστάρω αυτές τις σελίδες ρετρό στο Facebook. Έχω μία, έχω πάρα πολλές. Μία από αυτές τώρα, το καλάθι και φάουλ, μου βγάζει σεζόν 1992-1993, φωτογραφία μπασκετικής ΑΕΚ. Έχει την πεντάδα. Τάφο Ινδού πρέπει να είναι το γήπεδο. Από αριστερά στη φωτογραφία γράφει Κώστας Παταβούκας, Ροντ Σέλερς, Ντέρεκ Χάμιλτον, Φώτης Κατσικάρης, Νάσος Γαλακτερός. Τους θυμάμαι όλους, και όχι μόνο όλους από αυτούς που δείχνει πεντάδα, σαν χτες. Ο Πάνος στέλνει ένα ξερό μήνυμα, καλό στα παιδιά, και ο Τέο βάλε και λίγο metal. Θα παίξει και metal όταν πρέπει. Άνοιξε το σκορ η Νόε, η Νόα, πώς τη λένε αυτοί οι Αρμένοι, 1-0 είναι με την Βαν. Τι σας θυμίζει η Βαν Γερεβάν, την Βαν Σπορ μάλλον, την τουρκική. Προφανώς, γιατί η Βαν Σπορ έχει έδρα στα κοντά στα σύνορα Τουρκίας-Αρμενίας. Όσοι παίζουν στοίχημα από παλιά, ειδικά από παλιά, ξέρουν και πολύ καλή γεωγραφία. Ειδικά αν τους αρέσει. Εμένα όταν ήμουν μικρός, στο αγαπημένο μου μάθημα ήταν η γεωγραφία. Μαζί με την ιστορία. Μυθολογία βασικά, να πω την αλήθεια. Μου άρεσε, όχι μη ιστορία. Και τα σκάλιζα πάρα πολύ από τότε, και μυθολογίες και γεωγραφίες. Τώρα βέβαια που έχω μεγαλώσει και με 47 μου έχουν ευρύνει οι σχηματικοί μου ορίζοντες, έχω μαθεί γεωγραφία και στην Αμερική και με Ασία τώρα τελευταία ασχολούμαι πολύ, έτσι μ' αρέσει να βλέπω τον χάρτη.

Γεια σου Θανασάρα, παιδιά, δυστυχώς πήγε και 29 και σιγά σιγά πρέπει να την κοπανίσουμε. Ακυρώθηκε το γκολ της Νόα. Όχι, τι γίνεται εδώ. Το παίρνει πίσω, το ξαναδίνει.

Ο Πάνος λέει εδώ, καλώς άσου σήμερα της Ισπανιόλ Έλτσε, το Ισπανιόλ Έλτσε, το βράδυ στις 10 νομίζω, λέει ο φίλος. Και εγώ νομίζω θα κερδίσει η Ισπανιόλ. Θα το ρίσκανα να παίξω κανένα άσο με ένα γκολ διαφορά ακριβώς, κάτι τέτοιο. Έτσι, για να πάρω καμιά τιμή λίγο παραπάνω. Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Είναι 7:30, όπως είπαμε πει, θα γίνει αλλαγή σκυτάλης λίγο νωρίτερα σήμερα, καθώς υπάρχει στη συνέχεια η αναμέτρηση, η μετάδοση του αγώνα Ερυθρός Αστέρας Άρης στο φιλικό από το Βελιγράδι, απευθείας μετάδοση από τον Χρήστο Γκάλη. Τι ωραία φάση να σε λένε Γκάλη στο επώνυμό σου, ε! Και στο όνομά μου θα μπορούσε να με λένε Γκάλη. Δηλαδή στην ουσία τον λένε Χρήστο Θεό. Γκάλης είναι Θεός, έτσι. Ο Γκάλης είναι ο Θεός. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Την άλλη Παρασκευή πάλι. Προφανώς θα λέμε συνέχεια μέσα από το www.doomspirobet.net την εκπομπή σου στο ποντάρο. Πίσω το μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Ολυσίκατος. Παιδιά, καλό βράδυ σε όλους.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azire Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
3: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
1: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
3: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
1: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
3: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
1: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
3: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
0: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
7: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία. είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
8: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
9: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
8: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
9: Ποιος εγώ?
8: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
9: Και ejectionservice.gr.
8: Λύσαξες.
10: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
13: GPS και βυθώματο έχεις?
12: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
13: GPS λογικό έχεις?
12: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
13: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
12: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
13: Με ημάρεις.
14: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
11: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
15: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα, Yellow Radio 101,7. Ακούτε, Στράτος Μουζίνας πίσω από το μικρόφωνο. Θα πάμε παρέα έως και τις 10 για τη μετάδοση του αγώνα, του φιλικού αγώνα του Άρη στο Βελιγράδι απέναντι στη Μακάμπι Τελαβίβ. Δεν ξέρω αν έχουμε Χρήστο Γκάλι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, δεν ξέρω αν μας ακούς. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Χρήστος. Θα κάνουμε μια προσπάθεια σύνδεσης σε λίγα λεπτά. Πιστεύω ότι τον έχουμε κανονικά για να μεταδώσει το παιχνίδι για λογαριασμό του σταθμού, το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ένα απαιτητικό φιλικό παιχνίδι για τον Άρη. Ένα παιχνίδι το οποίο τα φιλικά λέμε ότι δεν κρίνουν πολλά πράγματα. Ωστόσο, αυτό είναι, εντάσσεται στην κατηγορία των δυνατών φιλικών. Νομίζω το πιο δυνατό που θα μπορούσε να δώσει ο Άρης δεδομένης της τωρινής του κατάστασης. Θα έχουμε ήχο φυσικά από το Βελιγράδι εντός ολίγων λεπτών. Για να δούμε τι θα συμβεί και εκεί πέρα για τον Ερυθρό Αστέρα. Ένα σημαντικό παιχνίδι, ένα παιχνίδι σημαντικό. Σημαντικό μπορεί να είναι φιλικό, το πρώτο παιχνίδι μπροστά στο κοινό του. Αναμένεται κατάμεστο το γήπεδο, το Αλεξάνδερ Νίκουριτς Χολ. Και προφανώς θέλουν και οι Σέρβοι να δουν τα αποκαλυπτήρια της αγαπημένης τους ομάδας.

0: και υπενθυμίζουμε ότι είναι η, όπως όλα δείχνουν, η τελευταία υποχρέωση του Άρη εκτός Θεσσαλονίκης αναφορικά με τα φιλικά του παιχνίδια. Αγωνίζει στο Βελιγράδι και επιστρέφει στην πόλη του, στο Ιβανόφιο, εκεί όπου θα δώσει άλλες δύο αναμετρήσεις, οι οποίες πιθανολογώ ότι θα είναι και οι τελευταίες της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη. Δεν ξέρω αν μας ακούει τώρα ο Χρήστος Γκάλης από το Βελιγράδι. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Τέλεια, τέλεια.
1: Σε παρακαλώ πολύ, κάνω ότι μπορείς να δυναμώσει ο ήχος.
0: Ωραία.
1: Γιατί δεν ακούω τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ναι. Για να μπορέσουμε σε κάποια στιγμή λίγο κάτι να σε ακούσω, κάτι θες να μου.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, για να μην μιλάω μόνος μου.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Τέλος πάντων, ξεκινάω να μιλάω μόνος μου.
0: Ωραία.
1: Αν καταφέρεις να λύσεις το πρόβλημα, έχει καλώς, ναι. Αλλιώς θα μιλάω μόνος μου και θα μπορείς να το κόβεις ό,τι δεν θέλεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, σε 15 λεπτά ξεκινάει το παιχνίδι. Ο Ερυθρός Αστέρας υποδέχεται τον Άρη. Λοιπόν, συνέχεια του πρώτου φιλικού στην Κύπρο, εκεί όπου ο Άρης είχε κερδίσει με 98-74 και έκανε ένα πρώτο μπαμ όσον αφορά, ή αν θέλεις, έκανε περισσότερο εισιτή την επιστροφή του στις, στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Λοιπόν, μέρος πράξη δεύτερη και οι δύο ομάδες έχουν απουσίες. Ο Άρης, όπως έγινε γνωστό, δεν θα χρησιμοποιήσει καθόλου το Θανάση Αντετοκούνμπο, αν και ο Έλληνας forward κάνει κανονικά ζέσταμα μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Δεν θα χρησιμοποιηθεί καθόλου και ο Μοκόκα, ο οποίος πρόσφατα επέστρεψε από τραυματισμό, αν και αυτός κάνει πρόγραμμα.
0: Ωραία.
1: Από την άλλη πλευρά, από την σερβική ομάδα, δεν θα χρησιμοποιηθεί ο Σέμι, ο Γελέγε, ο οποίος είχε τραυματιστεί στο πρώτο παιχνίδι στην Κύπρο και σήμερα δεν θα αγωνιστεί να βοηθήσει την ομάδα του. Τουλάχιστον αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες. Βλέπω και τον ηλεκτρονικό πίνακα που έχουν προσθεθεί τα νούμερα των παιχτών που θα αγωνιστούν. Ναι, ο Γελέγε δεν είναι στα ονόματα. Στην αποστολή του Άρη δεν είναι ο Θανάσης Αντετοκούνμπο,
0: ναι.
1: Αλλά είπαμε, είναι και ο Μοκόκα, αλλά όπως μας ήρθε ενημέρωση δεν θα αγωνιστούν. Αυτά, μικρή προσέλευση του κόσμου. Αν σκεφτεί κανείς ότι οι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας είχαν σήμερα το ελεύθερο στην είσοδο του αγώνα, τελευταίο φιλικό προετοιμασίας για τον Ερυθρό Αστέρα, τρίτο πριν το τέλος, έχει αυτό και άλλα δύο για τον Άρη πριν ξεκινήσουν οι επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας.
0: Ωραία.
1: Είναι περίπου 3.000 φίλοι της σερβικής ομάδας στο γήπεδο. Είπαμε, σε ένα γήπεδο που χωράει 8.000 θέσεων, είναι η παλιά θρυλική Χάλα Παϊονίρ, η οποία έχει μεταμονωμαστεί σε Αλεξάντερ Νίκολιτς. Μεγάλες παρουσίες όσον αφορά το σερβικό μπάσκετ, αλλά μικρή προσέλευση του κόσμου σε αυτό το παιχνίδι του Ερυθρού Αστέρα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά για...
0: Οπα. Το χάσαμε για λίγο τον Χρήστο. Προφανώς θα επιστρέψουμε για τη μετάδοση του αγώνα. Νομίζω μας μετέφερε μια πρώτη εικόνα από το Βελιγράδι. Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε αρκετό κόσμο στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν φαίνεται ωστόσο να ισχύει κάτι τέτοιο έτσι όπως έχει η κατάσταση. Προφανώς και τα διαρκεία του Ερυθρού Αστέρα θα είναι πολλά. Προφανώς και αρκετοί κάτοχοι των συγκεκριμένων εισιτηρίων δεν έδωσαν το παρόν στην πάλι ποτέ Χάλα Πιονίρ και νυν Αλεξάνδερ Νίκολιτς Χολ, όπως μας είπε ο Χρήστος. Έτσι είναι το γήπεδο, είναι μια έδρα η οποία δεν χρησιμοποιεί στην Ευρωλίγκα ο Ερυθρός Αστέρας. Η αλήθεια είναι ότι παίζει στη λεγόμενη Belgrade Arena, Stark Arena λίγο πιο παλιά, πριν από δηλαδή μια τριετία. Ωστόσο, το συγκεκριμένο γήπεδο χρησιμοποιήθηκε φέτος από ομάδα EuroLeague. Είναι το γήπεδο, νομίζω, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, που έδωσε τους εντός έδρας αγώνες της φέτος η Maccabi Tel Aviv. Τους περισσότερους, γιατί κάποιους τους έπαιξε στο Ισραήλ. Η αλήθεια είναι όμως ότι τους περισσότερους τους έδωσε στο Βελιγράδι και στο συγκεκριμένο γήπεδο, που για αρκετά χρόνια το χρησιμοποιούσε ο Ερυθρός Αστέρας. Είναι η ιστορική του έδρα, μέχρι να αρχίσει να μοιράζεται το μεγάλο γήπεδο του Βελιγραδίου. Πάνω από 20.000 θέσεις χωράει το μεγάλο, μαζί με την Παρτιζάν.

Είναι πάντως από τα παιχνίδια που αποτελούν δυνατά τεστ για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Πιο δυνατό σίγουρα, το πιο δυνατό νομίζω φιλικό που θα δώσει δεδομένου και των συνθήκων. Παίζει ρόλο και νομίζω η νίκη του Άρη στην Κύπρο, όπως και να είναι, χτυπάει στον εγωισμό της δυνατής ομάδας, της ισχυρής ομάδας, της ομάδας που παίζει στην Ευρωλίγκα. Μία ήττα ακόμα και σε ένα φιλικό τουρνουά με τέτοια διαφορά από όπως ήρθε στο νεόφυτο Χανδριό της Κύπρου. Οπότε αναμένουμε ένα δυνατό παιχνίδι. Έτσι κι αλλιώς το παιχνίδι στην Κύπρο είχε πολύ δυνατά μαρκαρίσματα, είχε γενικά ένταση, είχε και κάποιους καυγάδες, μικροκαυγάδες το όλο καλύτερα μεταξύ των παικτών. Περιμένουμε να δούμε σήμερα πώς θα μεταφραστεί αυτό, πώς θα είναι γενικά το κλίμα στο παρκέ του γηπέδου.

Το Γελουρέντιο 100,7 φυσικά βρίσκεται στο, βρίσκεται στο γήπεδο, όπως ακούστε πριν και το Χρήστο Γκάλι, και στο γελουρέντιο.gr μπορείτε να μπείτε και σελίδα μας στο Facebook να δείτε συγκεκριμένα πλάνα από το γήπεδο λίγο πριν το τζάμπολ ουσιαστικά της αναμέτρησης από το ζέσταμα των παικτών του Άρη και του Ερυθρού Αστέρα.

Όπως είπαμε, απουσίες. Ο Τζελέγια δεν παίζει για τον Ερυθρό Αστέρα, δεν αγωνίστηκε για την ομάδα του Ιμπόν Ναβάρο ούτε στο παιχνίδι της Κύπρου. Μάλλον αγωνίστηκε και τραυματίστηκε νωρίς, επειδή ουσίας δεν αποτέλεσε παράγοντας του αγώνα. Για τον Άρη δεν θα αγωνιστεί ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, που βρίσκεται μια ομάδα στη Σερβία, επέστρεψε από την ολιγοήμερη άδεια που είχε λάβει για ένα προσωπικό ζήτημα. Για τον Μοκόκα είναι αμφίβολα τα πράγματα, αλλά περιμένουμε να δούμε. Το σημαντικό είναι να είναι όλοι έτοιμοι για το Λεμάν. Φίλε Παναγιώτη, Πάτρα, που ρωτάς αν δεν το δείχνει τηλεοπτικά το παιχνίδι, το δείχνει σέρβικο συνδρομητικό κανάλι το συγκεκριμένο παιχνίδι, οπότε Yellow Radio 101,7, και μπορείς να ακούσεις την αναμέτρηση, να πάρεις ουσιαστικά μια γεύση από τα όσα γίνονται, από τόσα θα γίνουν μάλλον στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

Γενικότερα πάντως είναι τέτοια η δίψα για τον κόσμο να δει τον μπασκετικό Άρη, να δει τον νέο Άρη, να δει τη φετινή βερσιόν, τη φετινή έκδοση του μπασκετικού Άρη, που είναι λογικό να μην μπορούν να κρατηθούν. Έτσι, να μην μπορεί κάποιος να κρατηθεί. Θέλει να δει το παιχνίδι με οποιοδήποτε τρόπο. Παιδιά, η ομάδα μετά αυτό το φιλικό έχει άλλα δύο στα Μαυροσκούφια, στη Θεσσαλονίκη, στο Ιβανόφιο. 15 ευρώ έχουν τα εισιτήρια για τα παιχνίδια. Νομίζω ότι εκεί θα είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία. Ουσιαστικά η πρώτη ευκαιρία για να δει η πλειονότητα του κόσμου του Άρη την ομάδα από κοντά, για όσους δεν είναι δηλαδή στην Κύπρο. Υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία την Κυριακή απέναντι στη Μύκονο και την Τρίτη απέναντι στην Παχτσές Εχίρ, 4 ώρα και τα δύο παιχνίδια. Έτσι, να το πούμε και αυτό. Σιγά σιγά οδεύουμε έτσι αλλιώς προς την έναρξη της αναμέτρησης. Είπαμε, είναι ένα φιλικό το οποίο περιμένουν και οι Σέρβοι. Περιμένει νομίζω αρκετά και ο Βασίλης Πανούλης, το βλέπει και σαν πρόκληση, και οι παίκτες του Άρη, οι οποίοι είναι έμπειροι γενικότερα, έχουν βιώσει τέτοιες καταστάσεις. Okay, δεν πρέπει να είναι ένα φιλικό το οποίο μπορεί να είναι πιο δυνατό, είπαμε. Πρέπει να είναι μετριασμένα τα συμπεράσματα στα φιλικά. Όπως φαίνεται όμως, η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο να συγκρατηθούμε, έτσι. Είναι δύσκολο και πάρα πολύ λογικό να είναι δύσκολο μετά από αυτά που είδαμε στην Κύπρο. Νομίζω όλοι ψάχνουμε τρόπους λίγο να έρθουμε σε μια πιο ισορροπημένη κατάσταση. Δεν μπορούμε όμως, είναι αρκετά δύσκολο και το καταλαβαίνω. Και εγώ κάπως έτσι το βλέπω. Θα δούμε, παιδιά. Κυριακή, κοντή γιορτή που λένε, έτσι κι αλλιώς. Σε 11 μέρες υπάρχει το επίσημο τζάμπολ των υποχρεώσεων του Άρη που ξεκινάει στη Γαλλία με EuroCup, φυσικά, όπως ξεκινάει κάθε σεζόν, απέναντι στη Λεμάν. Ας μείνουμε όμως στα τωρινά, ας δούμε πώς θα απεξέλθει η ομάδα σήμερα στο Βελιγράδι. Χρήσιμο τεστ για τον προπονητή, για τους παίκτες, για όλους να μετρήσουν τις δυνάμεις τους απέναντι στην ομάδα Ευρωλίγκας, παιδιά. Που ρωτάτε για τον Μπάτσι, σας είπα, σέρβικο συνδρομητικό κανάλι το δείχνει, δεν υπάρχει κάπου κάποιος επίσημος ελληνικός φορέας που να μπορεί να δείχνει το συγκεκριμένο παιχνίδι, οπότε θα το ακούσετε ραδιοφωνικά. Υπάρχει ευκαιρία είτε από τον λογικό ραδιόφωνο στους 101,7, είτε φυσικά από την εφαρμογή του Γεωλουέντου 101,7 ή οποιοδήποτε πλατφόρμα να παράγει ιντερνετικά ραδιόφωνο, ή φυσικά και με το YouTube, το οποίο έχει μπει στις ζωές μας, στη ζωή του Γελου Radio 101,7 εδώ και αρκετό καιρό, και είμαστε κανονικά live και στο YouTube. Μπορείτε να μπείτε, κάντε και ένα like, ένα subscribe, στηρίξτε την προσπάθεια που κάνουμε. Γενικότερα βλέπετε, έρχονται διάφορα πράγματα και ωραία πράγματα από τον σταθμό. Οπότε και από εκεί, κανονικά από το YouTube, μπαίνετε και ακούτε τη μετάδοση.

από δευτερόλεπτο σε δευτερόλεπτο θα πάμε και στο Βελιγράδι, θα πάμε στο Αλεξάνδρ Νίκολιτς Χολ, το γήπεδο το οποίο φιλοξενεί, όπως είπαμε, την σημερινή αναμέτρηση και τον αγώνα του Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα, μια ομάδα η οποία φυσικά έχει τις δικές της φιλοδοξίες στην Ευρωλίγκα. Νομίζω είναι μια ομάδα η οποία σταθερά ελπίζει ότι μπορεί να κάνει κάτι καλό στην Ευρωλίγκα, ότι μπορεί να... Είναι μια ομάδα που είναι στο κυνήγι τώρα, μπορούμε να πούμε, της δεκάδας, έτσι πως είναι με τα play-in η κατάσταση. Ήταν μια ομάδα που ήταν παραδοσιακά στο κυνήγι της οκτάδας, δεν την πιάνει πολλές φορές, είναι η αλήθεια, δηλαδή στο τέλος το χάνει με περίεργους τρόπους, ωστόσο έχει ένα ρόστερ, έχει μια ποιότητα και έχει ένα φιλόδοξο προπονητή, ο οποίος μετά από τα όσα έκανε στη Μάλαγα είναι έτοιμος για το επόμενο βήμα.

περιμένουμε σε λίγο να έχουμε και τη σύνδεση με το Βελιγράδι για το τζάμπολε του φιλικού αγώνα. Δεν νομίζω αυτή τη στιγμή να μας ακούει ο Χρήστος, δεν ακούμε και τίποτα από το γήπεδο, είναι η αλήθεια αυτή τη στιγμή, οπότε αλλά θέλω να πιστεύω ότι πολύ πολύ σύντομα θα λυθεί το πρόβλημα. Παιδιά, σου ρωτάτε αν υπάρχει κάτι για το μάτς. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι στην Ελλάδα. Το δείχνει ένα σέρβικο κανάλι συνδρομητικό. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο στην Ελλάδα που να δείχνει το παιχνίδι κάποιος επίσημος τηλεοπτικός πάροχος. Ουσιαστικά έτσι, που να δείχνει τον συγκεκριμένο αγώνα, που είναι λογικό ο κόσμος να θέλει να το δει. Οκ. Υπομονή μέχρι την Κυριακή, θα πω εγώ, που θα έχουν μετάδοση αγώνες.

το παιχνίδι προφανώς έχει ξεκινήσει. Αναμένουμε να κάνουμε τη σύνδεση. Είχαμε ένα θεματάκι. Περιμένουμε να γίνει η σύνδεση για το παιχνίδι. Να βρούμε με τον Χρήστο ένα κοινό σημείο να παρακολουθήσει, να μεταδώσει ουσιαστικά τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Θα δούμε αν μας βοηθήσει και η τεχνολογία, αλλά πιστεύω θα βγει άκρη.

0: για να δούμε αν τώρα θα έχουμε μια καλύτερη τύχη να ακούσουμε τον Χρήστο Γκάλη που βρίσκεται στο Βελιγράδι για τη μετάδοση της αναμέτρησης. Περιμένουμε αν μπορούμε από Viber να κάνουμε την έστω τη σύνδεση για να γίνει η μετάδοση του αγώνα. Περιμένουμε και να δούμε κιόλας αν θα μας βοηθήσει η κατάσταση, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι ένα φιλικό το οποίο πολλοίς κόσμος θέλει να ακούσει, πολλοίς κόσμος ασχολείται προφανώς με το συγκεκριμένο παιχνίδι. Νομίζω όμως ότι θα βρεθεί η άκρη. Δεν ξέρω Χρήστο να μας ακούς τώρα.
1: Τώρα σε ακούω. Έλα, πολύ Χρήστο. Καλά και πολύ καθαρά και μισό λεπτό λίγο να τέλεια. Χαμηλώσω γιατί ακούγεσαι πάρα πολύ δυνατά.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Που είχαμε μείνει 7-6 το σκορ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, 7 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Άστοχο σουτ 3 πόντων από τον Λίντελ για το rebound. Νικελικά νικητής ο Μούντλεϊ και προσπαθεί να τρίξει η ομάδα του Ερυθρού Αστέρα. Έχει γυρίσει η άμυνα του Άρη, πάνσα σε επίθεση. Τελειώνει ο χρόνος 6-5, η μπάλα στα χέρια του Μπάτλερ και φάουλ αχρίαστο από τον Τολιόπουλο. Ναι, ο Τολιόπουλος χρεώνεται το φάουλ. Να πούμε ότι ο Δημητρίγεβιτς είναι όρθιος πίσω από τον μπάνκο του Άρη και κάνει ασκήσεις με τη βοήθεια πάντα των φυσιοθεραπευτών. Είπαμε ότι ένα άσκηπο πέσιμο χτύπησε στο γόνατό του, αλλά δείχνει να είναι καλά. Σουτ άστοχο 3 πόντων. Εύκολα το rebound ο Λίτλ και προσπαθεί να τρέξει ο Άρης. Σουτ 3 πόντων του Τολιόπουλου στον εφηδιασμό. Αστοχή μάγια το rebound. Μπίρτς θα κάνει μια βουτιά αυτοσυσία τελικά. Θα κρατήσει την μπάλα ο Βάλερ Μπαμπ και αυτός θα τρέξει. Θα βρει ανοργάνωτη την άμυνα του Άρη. Ωραία πάσα στον Μότλεϊ. Δεν θα δυσκολευτεί να πετύχει 2 πόντους και να ξαναπάρει προβάδισμα η ομάδα του Ερυθρού Αστέρα. 9-8 και φάουλ τώρα Μπάτλερ και αλλαγές και για τις δύο ομάδες. Για τον Άρη έξω Μπίρτς, μέσα ο Κώστας Αντετοκούμπο. Έτσι λοιπόν η πεντάδα του Άρη είναι Τολιόπουλος Μόργαν, Λίντελ, Ρόμπινσον Ερλ και Κώστας Αντετοκούμπο. Σουτάς από τριών πόντων από τον Μόργαν. Μάγια το rebound. Το Ρόμπινσον Ερλ δεν θα μπορέσει να κάνει κάτι, θα του κρατήσει την μπάλα. Ο παίχτης του Ερυθρού Αστέρα. Συνέχεια στο παιχνίδι. 9-8 το σκορ προηγείται ο Ερυθρός Αστέρας. 5 λεπτά και 45 λεπτά για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Άστοχο από τον Τάισον Κάρτερ, ο οποίος πέρασε στο παιχνίδι. Έχω τον λοιπόν για τους κίτρους που προσπαθούν να τρέξουν. Μόργαν θα κερδίσει το φάουλ από τον Βάλερ Μπαμπ. Καθώς ο Γκαρντουάρη έκανε ένα αποφύγη. Λοιπόν, αλλαγές. Τώρα έχουν αλλάξει και οι 5 παίχτες για την ομάδα του Ερυθρού Αστέρα. Η πεντάδα για τους γηπεδούς. Θα την πούμε σε λίγο, αφού πρώτα πούμε ότι ο Άρης ξαναπαίνει προβάδισμα στο σκορ με ένα πολύ ωραίο καλάθι του Μόργαν. 9-10 το σκορ, 5 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Άστοχη προσπάθεια από τον Κάρτερ. Θα μαζέψει εύκολα το rebound. Ο Ρόμπινσον θα κερδίσει και το φάουλ. Είναι 5ο φάουλ και βολές, όχι, το φάουλ. Το έχει κερδίσει ο Μόργαν. Ο Μόργαν πήγε στη γραμμή των βολών. 9-10 το σκορ και τώρα με μια εύστοχη βολή από τον Μόργαν. 9-11. Όλα αυτά 5 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Και 9-12 έψαχνε στη δεύτερη βολή. Ωραία, πάσα του Κάρτερ. Στον. Ιζούζου. Αστοχή. Ρόμπλσον. Κλείνεται καλά από το Μονέ και βγάζει έξω πάλι στον Τολιόπουλο. Τελειώνει ο πρώτος επίθεσης του Άρη. Κερδίζει φάουλο μου, όχι δεν σφύρει μου τίποτα. Αλλά ο Τολιόπουλος θα επιμείνει και θα πετύχει το καλάθι. 9-14 στο συν 5 η ομάδα του Άρη. Και καλάθι από το Μονέ και στον ρυθμιδιασμό. Καλάθι που κάνει έξαλλο του Βασίλης Βαλούλη και τώρα τον ηρεμεί. Το καλάθι που πετυχαίνει ο Ρόμπλσον Ελ. Στον εφηδιασμό μετά από πάσα, μακρινή πάσα του Τολιόπουλου. Αλλά έχει μείνει μια φάση πίσω ο προπονητής του Άρη. Φωνάζει ότι έπρεπε να κάνεις φάουλ, μην αφήσεις να πετύχουν εύκολο καλάθι. Σου τριών πόντων για τον Ιθού Αστέρα. Αστοχή, rebound ο Κώστας και αμέσως την μπάλα στον Τολιόπουλο. Αυτό στρέχει την ομάδα. Πάσα στη γωνία στον Ρόμπλσον Ελ. Αστοχή σου τριών πόντων. Το rebound το κερδίζει με φάουλ, όπως λένε οι διαιτητές, ο Κώστας Αντετοκούνμπο. Άρα δεν υπάρχει συνέχεια στην επίθεση του Άρη. 11-16 το σκορ. 3 λεπτά και 54 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Αλλαγή έξω ο Μόργαν, μέσα ο Μίτρου Λόγκ και time-out που ζήτησε και πήρε ο τεχνικός του Ερυθρού Αστέρα ή Μποναβάρο.
0: Ωραία. Τέλεια.
1: Στράτο.
0: Τέλεια. Δυνατό πρέπει να είναι το ξεκίνημα για τον Άρη. Προηγείται στο παιχνίδι. Χαρακτηριστικό το ότι κατάφερε ήδη να τρέξει από πάρα πολύ νωρίς. Έχουμε τη φάση στην οποία σκοράρει. Δέχεται συνέχεια καλάθι από τον Μονέκε. Ένα καλάθι που έκανε έξαλλο και τον προπονητή της ομάδας, όπως είναι λογικό, μετά από καλάθι να δέχεται συνδυασμό. Ωστόσο, η απάντηση ήταν άμεση με τον Ρόμπλσον Ελ. Νομίζω τέτοιες φάσεις είναι αυτές που ως ένα βαθμό θα χαρακτηρίζουν και το φετινό Άρη, με πάρα πολύ τρέξιμο, με πάρα πολύ μεγάλη ένταση γενικότερα στο παιχνίδι του και ενέργεια. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Καλά, αν ο Ντιμητρίγεβιτς να μην έχει κάτι σοβαρό, να δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον και τα σχήματα που θα δοκιμάσει ο Βασίλης Πανούλης με την επιστροφή των ομάδων στο παρκέ και γενικότερα στη συνέχεια του παιχνιδιού από εκεί και πέρα. Μένει να δούμε πώς θα ανταποκριθεί ο Άρης. Πάντως φαίνεται ότι μπήκε στο παιχνίδι και βγάζει αρκετά μεγάλα ποσά ενέργεια στο γήπεδο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φαίνεται ότι είναι η ταυτότητα της ομάδας αυτή. Ακούω τα σφύριγματα των διαιτητών. Νομίζω ότι οι ομάδες είναι έτοιμες σιγά σιγά να επιστρέψουν στο παρκέ.
1: Ακριβώς, Στράτο, επιστρέφει η ομάδα του Ερυθρού Αστέρα και ευκαιρία τώρα με τη διακοπή να μπούμε την πεντάδα της, γιατί δεν προλάβαμε. Είναι ο Τζον σίγουρα, είναι ο Μονέκε σίγουρα, είναι ο Νουόρα σίγουρα. Λοιπόν, και επίθεση για τον Ερυθρό Αστέρα. Για την ομάδα του Άρη είναι το Λιόπουλος, Μίτρου Λόγκ, Αντετοκούνμπο, Ρόμπλσον Ελ. Ωραία τάπα του Λάιντεν πάνω στο Μονέκε. Μετρούν το καλάθι οι διαιτητές, αλλά ο Βασίλης Πανούλης ζητάει και παίρνει instant replay αμέσως.
0: Έχει κανονικά το παιχνίδι, Έχει κανονικά
1: προφανώς.
0: Replay, μάλιστα.
1: Προφανώς. Okay. Mm-hmm. Ναι, αφού υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση.
0: Ναι, σωστά. Για να δούμε τώρα τι θα αποφασίσουν οι διαιτητές του αγώνα, γιατί...
1: Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε. 13-16 το μέτρησαν. Το μέτρησαν. 13-16 το σκορ. 3 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα για να κλείσει πρώτη περίοδου. Το Λιόπουλος κατεβάζει την μπάλα. Ασφιχτική πίεση πάνω του από τον Τζόνς. Το Λιόπουλος στο λόπο στο Λίντεν. Ξανά έξω στον Τολιόπουλο, ξανά Λίντεν. Θα γυρίσει, θα αστοχίσει. Κακή επιλογή του Λίντεν, υπήρχε καλή άμυνα πάνω του. Και μάλιστα πήγε και βοήθεια. Χάνεται η επίθεση για τον Άρη. Και τρέχει ο Ερυθρός Αστέρας, αλλά υπάρχει επιστροφή για την ομάδα του Άρη. Μονέκε εκεί, τι κάνει που μπερδεύεται. γλιστράει, η μπάλα περνάει εκτός από τα πόδια του παίχτη του Άρη που έκανε την άμυνα. Του Λίτλ έξω ο Ρόμπινσον Ελ για να πάρει ανάσα, μέσα ο Χαραλαμπόπουλος. Μουόρα, τον Κάρτερ πλησιάζει, βγάζει έξω στο Τζόουνς, σου τριών πόντων. Από τον Κάρτερ ήταν το τρίποντο και ψοχή. 16 όλα, 2 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Κάρτερ που τον γνωρίσαμε από το σύντομο πέρασμά του στα μέρη μας με την ομάδα του Λαβρίου. Στη συνέχεια στη Ρωσία, ωραία, πολύ καλή άμυνα για τον Ιθώα Σέα, θα κλέψει την μπάλα από τον Λίτλ και καλάθι στον εμμυδιασμό από τον Μονέκε και διακοπή, γιατί Μονέκε και Λίτλ έχουν ένα trash talking.
0: Από την Κύπρο πρέπει να κρατάει αυτό.
1: Ναι, τώρα σταματάνε οι διαιτητές στο αγώνα. Πρώτα απ' όλα για να καθαριστεί το παρκέ, γιατί είχαμε πτώσεις αθλητών, και δεύτερον να σκουπιστεί από τα παιδιά, τα ball boy, και δεύτερον πιο σημαντικό

0: και σε μέγεθος σε σύγκριση με τον Δημητρίκεβιτς. Αυτός πλησίασε, πάτησε δυνατά, πέτυχε το καλάθι, κέρδισε και μια βολή. 18-19 και πάλι προβάδισμα για την ομάδα του Άρη. Όλα αυτά 2 λεπτά ακριβώς για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Δεν πρόλαβε να πάρει και πολλές ανάσεις ο Ρόμι Σονέλ και τον ξανακαλεί μέσα στο παιχνίδι ο Σπανούλης, δεν ξέρω γιατί. Επίθεση για την ομάδα του Αστέρα. Κάρτερ στη γωνία του Μονέ και αυτός πάνω στον... Τον ώρα θα πετύχει καλάθι. 20-19 στο σύνενο αεροθρίος του Αστέρας. Ωραίο passing game του Λίντελ με τον Αντετοκούνμπο και ο Λίντελ χρεώνεται με φάουλ μακριά από την μπάλα. Λίγο αυστηρό το σφύριγμα. Εντάξει, στην προσπάθεια έδωσε την μπάσα του. Έπεσε άτσαλα στον... Αλλά και... Εντάξει, λοιπόν. Έχουν δίκιο οι διαιτητές και προχωράμε. 20-19. Είναι η σειρά του Νουόρα να πιάσει αδιάβαση την άμυνα του Άρη. Στο λόπος. Τον έκανε φάουλ. Καλάθι του Νουόρα. 22-19 στο συν 3. Η ομάδα του Αστέρα. Όλα αυτά 1 λεπτό και 15 δευτερόλεπτα και ο Νουόρα στη γραμμή των βολών. 22-19. Και ευστοχή, έστω και με περιπετειώδη τρόπο ευστοχή, 23-19 το σκορ. 1 και 10 για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Μήτρου Λόγκ ανεβαίνει πάνω Μονέ και κλείνεται, δίνει πάλι στο Δημητρίγεβιτς. Δημητρίγεβιτς θα παίξει στα πόδια τον Μεντάρεβιτς, ο οποίος πέρασε στο παιχνίδι και κερδίζει φάουλ στη γραμμή των βολών ο Δημητρίγεβιτς. 23-19 το σκορ, 58 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Και ευστοχή στην πρώτη βολή ο Δημητρίγεβιτς, 23-20. 23-21. Επίθεση για την ομάδα του Αστέρα με τον Chris Jones. Βγαίνει πάνω του. Heads out. Πετυχημένο ο Χαραλαμπόπουλος. Ο Chris Jones στην προσπάθειά του να βρει συμπαίκτη να ξεφορτωθεί την μπάλα. Αυτή θα του γλυσίσει, θα περάσει εκτός. Χάνεται η επίθεση για τον Ιδρό Αστέρα. 23-21 το σκορ. Πολύ καλή άμυνα από τον Χαραλαμπόπουλο. Για να σας πω την αλήθεια, δεν με έχει συνηθίσει Χαραλαμπόπουλος σε τόσο καλές άμυνες. Επίσης στην ομάδα του Άρη, Δημητρίγεβιτς. Αφήνει στο Ρόμπι Σονέλ, αυτό στο Μήτρου Λόγκ. Ωραία πάσα στο low post του Δημητρίγεβιτς. Θα πιάσει έστω και με δυσκολία ο Ρόμπι Σονέλ. Θα στοχίσει από πίσω τρέλερ. Χαραλαμπόπουλος θα στοχίσει και αυτός. Θα μαζέψει το σκουπίδι ο... Ο Κάρτερ θα φύγουν σε ενθουσιασμό, αλλά δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ αυτός, καθώς η μπάλα θα περάσει εκτός. Το 23-21 παραμένει, 19 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της περίοδου. Όλα στη διάθεση του Άρη σε αυτή την πρώτη περίοδο. Αστοχή και η ομάδα του Άρη. Κάρτερ θα πετάξει την μπάλα. Θα στοχίσει ολοκληρώνει την πρώτη περίοδος με τον Άρη να είναι πίσω. 23-21.
1: Μάλιστα.
0: Όσον αφορά τους κίτρινους, 4 πόντους έχει ο Μόργαν, 5 ο Ρόμπινσον, 5 ο Δημητρίγεβιτς, 4 και ο Μπίρτς. 2 φάουλ έχει ο Λίντελ, γι' αυτό και πέρασε στο τέλος εκτός από την ομάδα του Αστέρα. Νουόρα 7 πόντους προηγείται και Milenovic,

0: με 5 πόντους, 4 ο Μόντλεϊ. Στράτο.
1: Ωραία, τέλεια. Ωραίο παιχνίδι γενικά γίνεται στο Βελιγράδι. Οι δύο ομάδες θέλουν να παίξουν, φαίνεται, σε ένα γρήγορο τέμπο, σε ένα γρήγορο ρυθμό. Ο Άρης βρήκε στο τέλος κανένα δύο άμυνες πιο πιστικές. Μία με το Χέτζα του Χαρδαπόπουλου που ήταν όντως καλό, και μία με τον Δημητρίγεβιτς που έκανε τον deflection στην πάσα του Jones για τον Ωρα, αλλά ξαναχτύπησε στον Νιγηριανό forward του Ερυθρού Αστέρα και βγήκε out. Γενικότερα νομίζω ότι δεν διαφέρει πολύ η εικόνα του Άρη σε αυτό που είδαμε στην Κύπρο. Ο Ερυθρός Αστέρας προφανώς είναι πιο ψηλιασμένος, πιο υποψιασμένος. Τα φάουλ του Λίντελ είναι ένα θέμα. Γενικότερα έχει δείξει ότι τα φάουλ είναι ένα θεματάκι το οποίο θα τον απασχολήσει, θα μας απασχολήσει στις αρχές τουλάχιστον τη σεζόν μέχρι να προσαρμοστεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν έχει εμπειρία από την Ευρώπη. Το έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις τέτοιους παίκτες να κάνουν εύκολα κάποια φάουλ και αμυντικά και επιθετικά στα screen που πολλές φορές δίνονται λίγο πιο δύσκολα στο NBA. Κατά τα άλλα είναι πάρα πολύ καλή η παρουσία του Δημητρίγεβιτς και φαίνεται νομίζω η διαφορά του όταν είναι μέσα στο παρκέ σε σχέση με όταν είναι έξω. Νομίζω ότι επί είσοδος του Γιώβιτς στις υποχρεώσεις της ομάδας θα δώσει μια άλλη σταθερότητα στον τομέα τον Γκάρντ. 23-21, ο Άρης πίσω στο σκορ στην πρώτη περίοδο στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα. Ένα παιχνίδι υψηλού ρυθμού, υψηλού τέμπο. Για να δούμε αν θα συνεχιστεί αυτό. Νομίζω και οι δύο ομάδες έχουν πρόθεση να κάνει κάτι τέτοιο. Για να δούμε και πόσο θα ανοίξει το rotation ο Βασίλης Πανούλης και τι σχήματα σκοπεύει να κατεβάσει στη δεύτερη περίοδο, στο δεύτερο δεκάλεπτο, το οποίο έρχεται. Θα έχει ένα ενδιαφέρον και το συγκεκριμένο. Μόλις ξεκινήσει, φυσικά θα ακούσετε κανονικότητα λοιπόν τη μετάδοση. Έλα Χρήστο.
0: 23-21, πρώτη επίθεση για την ομάδα του Άρη. Ο Άρης ξεκινάει αυτή τη δεύτερη περίοδο με τους Δημητρίγεβιτς, Ρόμπινσον, Μπίρτς, Μίτρου Λόγκ και Χαραλαμπόπουλο. Για την ομάδα του Ερυθρού Αστέρα είναι ο Κάρτερ, ο Νουόρα, άσχος των τριών πόντων από τον Χαραλαμπόπουλο, έχουν τον Μπάντον. Νουόρα αφήνει στον Κάρτερ και ο Κάρτερ με τη σειρά του στον Κριτ Τζόουνς. Ενώ την πεντάδα ο Μιλένοβιτς είναι ο τέταρτος και στη θέση του δεν είναι σέντερ τώρα. Εντάξει, είναι και ο Μονέ και
1: ναι, χαμηλό σχήμα.
0: Χαμηλό σχήμα ο Ερυθρός Αστέρας. Λοιπόν, 23-21 το σκορ φάουλ που χρεώνει το Μίτρου Λόγκ, είναι το δεύτερο. Είπαμε δύο φάουλ για τον Άρη. Έχει ο Λίντλ, δύο έχει ο Μίτρου Λόγκ. Δεν υπάρχει άλλος παίκτης από τον Άρη με δύο φάουλ. Δεν υπάρχει κανένας παίκτης με δύο φάουλ από τον Ερυθρό Αστέρα. Διακοπή για να σκουπιστεί το παρκέ. Τώρα συνέχεια το παιχνίδι με τον Τζόουνς. Να δει ο Μιλένοβιτς και τώρα γλιστράνε. Έπεσε πάνω στον Νουόρα. Νομίζω ότι είναι κάτω. Ότι δεν είναι ο Λίδλ. Πρέπει να είναι ο Χαραλαμπόπουλος κάτω. Να γλίστρησε, να έπεσε πάνω στον Νουόρα. Χρεώθηκε με φάουλ ο Χαραλαμπόπουλος. Ναι, ο Χαραλαμπόπουλος έχει χρεωθεί με φάουλ, αλλά δεν έχει σηκωθεί ακόμα. Ο Βασίλης Παλούλου δίνει εντολή στον φυσιοθεραπευτή να πάει στη γραμμή και να είναι έτοιμος να μπει μέσα. Τώρα σηκώνει το Χαραλαμπόπουλος. Πρέπει από το άτσαλο πέσαιμά του να χτύπησε στο κεφάλι. Δεν αυτό φαίνεται.
1: Κάτι. Να μην είναι κάτι σοβαρό.
0: Απλώς είναι στην άλλη γωνία, διαμετρικά αντίθετα από μένα είναι.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό δεν μπορούσα να δω.
1: Δεν φαίνεται.
0: 23... Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι. Επιστρέφει στο παιχνίδι. 23-21 το σκορ. 9 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου. Επίθεση για την ομάδα του Ερυθρού Αστέρα. Μιλένκοβιτς, ωραία πάσα. Ο Νουόρα, ο οποίος χάνει απροετοίμαστη την άμυνα του Άρη. Νουόρα πετυχαίνει άλλους δύο πόντους και φτάνει τους 9. Και αν δεν κάνω λάθος, είναι πρώτο σκόρερ του Ερυθρού Αστέρα. Χαραλαμπόπουλος θα απαντήσει, καθώς με ωραία έξυπνη πάσα στο low post, Χαραλαμπόπουλος θα εκμεταλλευτεί, θα πετύχει δύο πόντους. Καλή άμυνα τώρα από τον Ρόμπινσον Νέλ, αλλά η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι, δεν ολοκληρώνει το κλέψιμο. Περνάει εκτός, οπότε συνεχίζεται για 14 δευτερόλεπτα η επίθεση του Ερυθρού Αστέρα. 25-23 το σκορ, 8 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση δεύτερης περίοδου. Κάρτερ ετοιμάζει να κάνει την επαναφορά, αφήνει στον Chris Jones. Jones θα κερδίσει τον Μίτρου Λόγκ μπροστά του ακριβώς. Θα σηκωθεί, θα πετύχει δύο πόντους. 27-23 στο συν 4 η ομάδα του Αριστερά. Χαραλαμπόπουλου θα κάνει το λάθος, θα γλιστρήσει την μπάλα και φάουλ στον Κάρτερ, γιατί η ομάδα του Αστέρα έφευγε στον ευνηδιασμό. Τρεις αλλαγές, τέσσερις αλλαγές για την ομάδα του Ερυθρού Αστέρα. Μένει μόνο ο Τζόν στο παιχνίδι. Τρεις, ο Κιον Γόρα. Αυτοί οι δύο. Και περνάνε στο παιχνίδι ο Μότλεϊ. Περνάει στο παιχνίδι ο Κράμερ και το 24 ο Μπάλγουιν. Λοιπόν, 27-23 βρίσκει διάδρομο ο Κρίτ. Βρίσκει διάδρομο ο Κρίτ Τζόουνς και θα πετύχει πολύ εύκολα δύο πόντους. 27-23 στο συν 6 ο Άρη. Παραλίγο λάθος. Θα κρατήσει την τρίγυψη στην μπάλα και θα την επιστρέψει στον Μίτρου Λόγκ. Ξανά Δημητρίγεβιτς. Έχει βγει ψηλός μπροστά του. Δημητρίγεβιτς θα τον αποφύγει πολύ ωραία. Μπάλα εδώ του κάτω του Χατήρη Μούντλη. Εύκολα το rebound και θα προσπαθήσει να πετάξει την μπάλα στον Ιταλού του Μπάλγουιν. Μπάλγουιν κρατάει την μπάλα γιατί πήγε να του γλιστείς και απεράσει εκτός και την αφήνει στο Κάρτερ. Πάει σε σέντεφι παιχνίδι η ομάδα του Αστέρα με τον Κάρτερ. Να ζητάει να βγει κάποιος στο heads out για να τον βοηθήσει. Ο Νουόρα πάει. Παγίδα ήταν, το καταλαβαίνει. Ο Μπίρτς μένει στη θέση του, κλείνει τον Κάρτερ. Άστοχο είναι στο σουτ και προσπαθεί να φύγει στον ενδιασμό η ομάδα του Άρη. Μην του λόγω κερδίσει το φάουλ. Και Μίτρου Λόγκ περνάει εκτός. Στη θέση του Μόργαν. Αλλαγή και για την ομάδα του Αστέρα. Βάλερ Μπαμπ είναι μέσα στο παιχνίδι, εκτός είναι ο Κάρτερ. Συγγνώμη, ο Κρις Τζόουνς. Δημητρίγεβιτς, ωραία πάσα στον πύρσο, ο Λόγκ Φόρτς Λόγκ. Ξαβγάζει έξω τον Δημητρίγεβιτς που ήταν μόνος σου, τριών πόντων του Δημητρίγεβιτς, αστοχή, εύκολο το rebound, ο Κάρτερ. Και γρήγορα στον Ουόρα και αυτός με μία στον Μπάλγουιν, ο οποίος ήταν μόνος με το καλάθι και δεν υπάρχε. Τι έχουν δώσει τώρα οι διαιτητές? Φάουλ στο Δημητρίγεβιτς. Φάουλ στο Δημητρίγεβιτς πάνω στον αντίπαλο, γιατί ήταν μόνος του με το καλάθι. Να υπενθυμίσουμε ότι με δύο φάουλ έχει ο Χαραλαμπόπουλος, έχει ο Λίντλ, έχει και ο Μίτρου Λόγκ. Δύο φάουλ με την ομάδα του Αστέρα, δεν έχει κανένας. Βάιλερ Μπαμπ θα την πετάξει στο Μούτλεϊ, αφούς παραλίγο να τη χάσει με φάουλ, όπως λένε οι διαιτητές, από το Μόργαν. Δεν φαίνεται να συμφωνεί απόλυτα ο Μόργαν μαζί του. Το θέμα είναι ότι είναι το πέμπτο φάουλ του Άρη και ο Μούτλεϊ πηγαίνει στη γραμμή των βολών.
1: Γενικότερα αρχίζουμε και φορτωνόμαστε με φάουλ.
0: Ακριβώς. 29-23 το σκορ. 7 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου. Εύστοχος η πρώτη βολή, ο Μότλεϊ. Άστοχος η δεύτερη. 30-23 παραμένει το σκορ μετά την δεύτερη άστοχη βολή. Δημητρίγεβιτς εύκολα μαζί του rebound και προσπαθεί να τρέξει. Δημητρίγεβιτς αφήνει στον Μόργαν. Μόργαν βρίσκει διάδρομο, θυσιάζει. Φάουλ από τον Μπάλγουιν. Ήταν πάνω στο σουτ, λένε οι διαιτητές, και έρθει η ώρα του αρχηγού. Λευτέρη Τιμοχωρίδης ετοιμάζεται να περάσει για πρώτη φορά μέσα στο παιχνίδι στη θέση του Χαραλαμπόπουλου. Θα μιλώνει και όλο το σχήμα ο Βασίλης Πανούλης σε αυτά τα 6 και 57 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου. 30-23 το σκορ. Μόργαν αστοχή στην βολή. Εύστοχος η δεύτερη. 30-24 το σκορ. 6 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου. Ο Άρης ο οποίος δεν έχει την ενέργεια που έδειξε και φυσικά δεν έχει το καλό τρέξιμο που είχε στο πρώτο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων στην Κύπρο. 5 δευτερόλεπτα, 4-3, θα κολλήσει μπάλα στον Γκράμερ. Όχι, αυτός θα το πάρει το σούτ με προσποίηση αστοχή. Το rebound όμως το παίρνουν και πάλι οι Κυπρενόχοι. Μπάλκουιν θα πει στον Γκράμερ, αυτός με μερίτεχνη ενέργεια θα πλησιάσει, θα σκοράρει. Στο τρίποντο αστόχησε από κοντά, πέτυχε εύκολα το καλάθι και έκανε και μια πυρουέτα. 32-24 στον εμφυδιασμό. Ο Άρης προσπαθεί να τρέξει με μια πάσα φάουλ που κάνουν οι γηπεδούς για να σταματήσουν τον εμφυδιασμό. Τρίτο φάουλ των γηπεδούχων, έχουν ακόμα να δώσουν τουλάχιστον άλλον ένα πριν βγαίνει ο Άρης στις βολές. 32-24. Στις 8, νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη στιγμή της διαφοράς τώρα στο παιχνίδι. 6 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της περίοδου. Ρόμπινσον με τον Ουόρα πλησιάζει. Έρχεται που ήδη ο Μότλι να τον σταματήσει. Υπάρχει υποψία φάουλ. Κράμερ προσπαθεί να τρέξει. Τελικά τον Μεταλιώνη σταματάει και περιμένει τον Βάλερ Μπαμπ. Θα στοχίσει το μακρινό σουτ. Εύκολα ο Άρης στο rebound και προσπαθεί να τρέξει με τον Δημητρίγεβιτς. Φάουλ στον Ουόρα ή στον Βάλερ Μπαμπ. Βάλερ Μπαμπ το φάουλ, είναι ο πρώτος παίκτης του Ερυθρού Αστέρα που φτάνει τα δύο φάουλ. Συγγνώμη, και ο Μπάλγουιν έχει δύο φάουλ. Δύο φάουλ για τον Ερυθρό Αστέρα. Οι Μπάλγουιν και Βάλερ Μπαμπ. Δύο φάουλ για τον Άρη έχουν ο Χαραλαμπόπουλος, ο Λίτλ, ο Μόργαν και ο Μίτρου Λόγκ. 32-24 το σκορ. Και έχει δοθεί αντιαθλητικό το φάουλ γιατί ο Δημητρίγεβιτς έφυγε στον ενδιασμό. Έψαχνε στην πρώτη βολή. 32-25. Έφτωχος και στην δεύτερη βολή. Και η επίθεση για την ομάδα του Άρη συνεχίζεται μια μετά τις δύο εύσεγγες βολές του Δημητρίγεβιτς, ο οποίος δίνει τη θέση στον Τολιόπουλο. Έτσι λοιπόν η πεντάδα του Άρη που συνεχίζει στο παιχνίδι είναι Τολιόπουλος, Μόργαν στο 1-2, στο 3 Μποχωρίδης, στο 4 Λίτλ, στο 5 Ρόμπινσον Ελ, χαμηλό σχήμα για την ομάδα του Άρη. Μόργαν, Μπάλγουν έχει ανεβεί, Μόργαν ωραία πάσα στο Λίτλ, αυτός πλησιάζει. Παρά την άμυνα, διπλή άμυνα που πέφτει πάνω του, ο Λίτλ δεν καταλαβαίνει τίποτα. Στέλνει την μπάλα συστημένη στο καλάθι. 32-28, άρεσε να κάνει διαφορά. Άτοχο σου τριών πόντων από τον ώρα. Έφερε το rebound ο Λίτλ και αφήνει στον Τολιόπουλο. Τολιόπουλο πετάει μία στον Ρόμπινσον Ελ. Ρόμπινσον Ελ, μισό γήπεδο διασκίζει και πετυχαίνει εύκολα το lay-up. 32-30 είναι η σειρά του Ερυθρού Αστέρα να χτυπήσει καμπανάκι. Ο Ναβάρο παίρνει time out. Έξαλλος ο Ισπανός προπονητής με τους παίκτες του, καθώς αφήνουν τον Άρη να αποκτήσει και να ελέγξει τον ρυθμό και ξυπνάνε σίγουρα οι μνήμες του τι έγινε όταν ο Άρης απέκτησε ρυθμό στην Κύπρο. 32-30 το σκορ. 5 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου. Time out για την ομάδα.
1: Μια χαρά. Ο Άρης κατάφερε, παρότι μπήκε πολύ άσχημα στη δεύτερη περίοδο, φαινόταν σαν να έχει χάσει το μυαλό του. Ο Ερυθρός Αστέρας έβρισκε πολύ εύκολα τις πάσες στα κοψίματα και παίζοντας με πλάτη και χωρίς πλάτη βρήκε αρκετές πάσες στα κοψίματα. Ωστόσο, η κατάσταση γύρισε, νομίζω, μετά τον διαθλητικό που κέρδισε ο Δημητρίγεβιτς. Ο Άρης κέρδισε αυτοπεποίθηση, βρήκε καλάθι με τον Λίντελ, βρήκε με τον Ρόμπινσον Ελ που έχει έναν αρκετά ικανοποιητικό, νομίζω, διασκελισμό για τις συγκεκριμένες προποθέσεις. Και κάπως έτσι έφερε το παιχνίδι από τους 8 στους 2 πόντους, κάνοντας έξαλλο τον Ίμπον Ναβάρο. Να πούμε επί του πιεστηρίου που λένε ότι έχει έρθει ενημέρωση από την ΠΑΕ Άρης για προπόνηση, ότι ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας για την αυριανή αναμέτρηση. Δεν αναφέρεται κάποιο πρόβλημα. Πάμε στο τελευταία προπόνηση πριν το αυριανό παιχνίδι. Οι ποδοσφαιριστές του Άρη ακολούθησαν πρόγραμμα ενεργοποίησης. Η αποστολή θα καταλήξει ξενοδοχείο της πόλης εν ώψη του αυριανού αγώνα. Είναι ενημέρωση από την ΠΑΕ Άρης για την σημερινή προπόνηση εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Ηρακλή. Δεν έχει να κάνει με μπάσκετ, απλά επειδή βγήκε τώρα το αναφέρουμε κανονικότητα μέχρι να πάμε στο Βελιγράδι, μέχρι να επιστρέψουμε στο Βελιγράδι και στον Χρήστο Γκάλη που βρίσκεται εκεί.
0: Είναι έτοιμα να συνεχίσει το παιχνίδι. 5 και 19 για την ολοκλήρωση του αγώνα. Την μπάλα την κατεβάζει για τον Ερυθρό Αστέρα ο Βάλερ Μπαμ. Βάλερ Μπαμ πάνω του Τολιόπουλος. Μόντλεϊ στο high post. Εκεί κολλάει πάνω του ο Ρόμπινσον. Γίνονται αλλαγές στα μαρκαρίσματα. Ρόμπινσον πάνω στο Βάλερ Μπαμ, ο οποίος προσπαθεί να βρει διάδρομο να πλησιάσει. Διπλή άμυνα θα στοχίσει. Επιθετικό ριμπάνο Μόντλεϊ και μεγαλοπρεπέστατη τάπα από τον Ρόμπινσον Ελ. Είναι η σειρά του Άρη να τρέξει. Έχει γίνει φάουλ πάνω στο Λίντρο, όχι φάουλ. Πάλι καλά που δεν το μαχαίρωσαν στον ευνηδιασμό. Δεν δίνουν τίποτα διαιτητές. Κράμερ σου τριών πόντων στον ευνηδιασμό. Χάνει το rebound και πάλι ο Ερυθρός Αστέρας στα rebound. Είναι λίγο μια πληγή του Άρη σε αυτό το πρώτο 15 λεπτό. Μόντλεϊ προσπαθεί να αποστάρει τον Ρόμπινσον Ελ. Ωραία άμυνα του Ρόμπινσον Ελ. Τη χρεώνουν με φάουλ οι διαιτητές. Εντάξει, μπορεί να έχει βάλει λίγο το χέρι. Αντικανονικά ο Ρόμπινσον Ελ, αλλά η αλήθεια είναι ότι παρά το γεγονός ότι υπολείπεται και σε ύψος αλλά και σε όγκο από τον Μότλεϊ, δεν φοβήθηκε καθόλου, έμεινε εκεί και όχι μόνο έμεινε εκεί. Με βάση την εικόνα του τι έγινε, ο Ρόμπινσον έμεινε στη θέση του, ο Μότλεϊ έφυγε και τρία μέτρα πιο μακριά.
1: Ναι, γενικότερα είναι πολύ καλός αμυντικός.
0: Άστοχο στη βολή ο Μόντλεϊ, το 32-30 παραμένει, εύστοχο στη δεύτερη, 33-30, 4 και 30 για την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου. Το Λιόπουλος δεν τρέχει τώρα ο Άρης, το Λιόπουλος, το Μόργαν που έχει βγει μέσα από τα μαρκαρίσματα, στο low post, στο Μποχωρίδης, αυτό σε έξυπνη πάσα στο Ρόμπινσον Ελ, θα ευστοχίσει, αλλά υπάρχει φάουλ νωρίτερα, όπως πηρήξει οι διαιτητές. Στον Τολιόπουλο μακριά από την μπάλα και το φάουλ το χρεώνεται ο Μπάλγουιν, ο οποίος είναι ο πρώτος παίκτης του αγώνα που φτάνει τα τρία φάουλ και γρήγορα αποσύρεται από τον Ίμπο Ναβάρο. Τολιόπουλο στη γραμμή των βολών, 33-30 του σκορ, 4 και 19 για την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου. Τολιόπουλο σε ευστοχή, 33-31. Είπαμε σιγά σιγά σε αυτή τη δεύτερη περίοδο ο Άρης διορθώνει τα προβλήματά του, τα rebound λίγο πρέπει να προσέξει και αρχίζει να βρίσκει τον αγωνιστικό του ρυθμό. Διακοπή για να σκουπιστεί το παιχνίδι, ευκαιρία για τον Σπανούλη, επιπλέον οδηγίες με νοήματα στους παίκτες του. 33-31, 33-32, έψοχο και η δεύτερη βολή από τον Βασίλη Τολιόπουλο. 33-32, 4 και 15 για την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου. Μπάλερ Μπαμ στον Κράμερ διστάζει στο Μόντλεϊ στο low post. Κλείνει το ωραίο Μόντλεϊ, ξαναβγάζει έξω στο Μπάλερ Μπαμ. Κράμερ προσπαθεί να κόψουμε στα μέσα. Split out έξω. Ωραία άμυνα από τον Λίντελ, ο οποίος όμως θα πέσει άτσαλα πάνω στο Μονέκε. Θα παραβιάσει αυτό το κύλινδρο που λέμε του παίχτη, άλλο που δεν ήθελε ο Μουνέκε να πάει για τρεις βολές από τη στιγμή που έχασε το σούτ των τριών πόντων. 33-32 το σκορ και ο Λίντελ είναι ο πρώτος παίχτης του Άρη που φτάνει τα τρία φάουλ και αναγκαστικά τον περνάει εκτός ο Βασίλης Πανούλης στη θέση του Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.
1: Πιο προσεκτικός γενικά, τα έχει εύκολα τα φάουλ.
0: Ναι, έπεσε άτσαλα. Παρά την καλή άμυνα που έπεσε άτσα, αλλά παραβίασε αυτόν τον κύλινδρο που λένε του Σουτέρ στην συγκεκριμένη περίπτωση του Μονέκη, ο οποίος ευστοχεί και στην πρώτη βολή. Ανεβάζει πάλι τη διαφορά στο συν 2, 34-32 το σκορ. 3 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση τη δεύτερη περίοδου. Αστοχή στη δεύτερη ο Μονέκη. Ευστοχή στην τρίτη, 2 στις 3 από το Μονέκη, 35-32 στο συν 3 η ομάδα του Ερυθρού Αστέρα. 3 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα σου τριών πόντων από τον Μόργαν και μάλιστα πάνω σε άμυνα. 35 όλα από το 0 το παιχνίδι, 3 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του αγώνα. Μονέκη πλησιάζει, ωραία σκαστή πάσα στον Κράμερ ο οποίος έχει κάνει βήματα. Και ως μη γενόμενη η επίθεση του Αστέρα και time out που ζητάει και παίρνει ο Βασίλης Πανούλης. 35 όλα, 3 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου. Στράτο.
1: Ωραία. Ωραία, νομίζω ότι έχουμε δει κάποια πραγματάκια που μας αρέσουν από τον Άρη. Αυτό με το Λίντελ είναι όντως ένα μελανό σημείο. Δεν έχει ξαναπαίξει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Θα προσαρμοστεί, πιστεύω. Φαίνεται ένας παίκτης που έχει μπασκετικό IQ. Πρέπει να αποφεύγει αυτά τα φάουλ. Ειδικά στο τρίποντο αυτό που κάνω στο κυλίνδρου είναι αρκετά ιδιαίτερο και πλέον δίνονται και αρκετά πιο εύκολα τα φάουλ για τρεις βολές από ό,τι στο παρελθόν. Όμως γενικότερα νομίζω έχουμε δει έναν Άρη που ικανοποιεί δεδομένων των συνθήκων. Είναι αρκετά καλό το επίπεδο της ομάδας. Φαίνεται το Λιόπουλος ότι φιλικό με το φιλικό, παιχνίδι με το παιχνίδι, βελτιώνεται, αποκτά και την αυτοεπίθεση που όπως και να κάνουμε, ξέρουμε ότι έχει τον Άρη, ξέρουμε ότι έχει το Λεύθερο από το Σπανούλη. Απλά είναι αρκετά σημαντικό να σκεφτούμε πάντα και να αναλογιζόμαστε ότι προέρχεται από μια σεζόν πολύ ιδιαίτερη αναφορικά με τον χρόνο συμμετοχής του και με τη συμπεριφορά γενικά που δέχτηκε στον Παναθηναϊκό από τον Ανταμάν. Ο Μόργαν βρίσκει σούτ από αυτά που περιμένουμε να βρει γενικότερα στο transition, να παίρνει την μπάλα, να εκτελεί από μακριά. Φαίνεται ότι δεν τον ενδιαφέρει και αυτόν η απόσταση. Γενικότερα φαίνεται πως κάποιοι παίκτες του Άρη, Μόργαν, το Λιόπουλος παράδειγμα, έχουν το ελεύθερο να σουτάρουν αν το νιώσουν ανά πάσα ώρα και στιγμή και αυτό εξυπηρετεί και το γρήγορο τέμπο των κυτρινόμαυρων που έχουν φέρει το παιχνίδι στα ίσια στους 35 πόντους απέναντι σε έναν Ερυθρό Αστέρα που παρουσιάζεται φυσικά και αυτός αρκετά σκληρός λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στο Βελιγράδι. Έλα Χρήστο.
0: 35 όλα, 3 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου. Επίθεση για την ομάδα του Άρη με τον Τολιόπουλο να κατεβάζει την μπάλα. Τολιόπουλος έχει πάει πάνω του. Ο Βάιλερ Μπαπ, Τολιόπουλος, ωραία πάσα στον Μόργαν. Σουτ 2 πόντων από τον Μόργαν γιατί πατούσε γραμμή. Και ο Άρης και πάλι μπροστά. 35-37 και σφύριγμα τώρα γιατί υπήρχαν και κάτι κορομαχίες του Μόντλεϊ αυτή τη φορά με τον Ρόμπινσον Ρέλ που πήγα να πηδήξει το rebound, αλλά δεν χρειάστηκε γιατί ήταν εύστοχο το καλάθι του Μόργαν. 35-37, 3 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Παραλίγο να χάσει μόνο λέει, την μπάλα, θα την προλάβει όμως, θα την πετάξει έξω στον Βάλερ Μπαμπ. Βάλερ Μπαμπ πάει σε κοντρόλ επίθεση. Χαραλαμπόπουλος πάνω του Βάλερ Μπαμπ, σπάει την μπάλα στην γωνία. Έχει βάλει, επιστρέφει στο Μόντλεϊ. Με αυτό το ωραίο passing game, ο Ερυθρός Αστέρας αδειάζει την άμυνα του Άρη και επιτυχαίνει ο Μόντλεϊ καλά 2 πόντων. 37 όλα. Το Λιόπουλος θα το πάρει το σου 3 πόντων και ευστοχή. 37-40 με τρίποντο του Βασίλη Τολιόπουλου. 2 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου. 2 και 31. Σουτ τώρα του Μόντλεϊ τρίποντο. Κακό σουτ. Εύκολο το rebound. Το ίδιο σου Τολιόπουλος και προσπαθεί να τρέξει. Αλλά έχει επιστρέψει ο Ερυθρός Αστέρας. Τολιόπουλος. Γενικότερα σήμερα ο Αστέρας έχει πολύ καλύτερες επιτροπές. Στον Μποχωρίδη. Μποχωρίδη έκανε πιο πάνω Κράμερ. Διαγόρια πάσα του Μποχωρίδη παρακινημένη. Δεν μπορεί να την πιάσει ο Τολιόπουλος. Έξαλλος με τον αρχηγό ο Βασίλης Φανούλης. Έχει μπει μέχρι το κέντρο του γηπέδου και φωνάζει στον Μποχωρίδη. Αλλαγές για τον Άρη. Στη θέση του Τολιόπουλου ο Δημητρίγεβιτς, στη θέση του Ρόμπινσον Ερλ ο Αντετοκούμπο. Ο Κώστας Αντετοκούμπο Θανάσης είναι στον πάγκο, εμψυχώνει τους παίκτες του και αλλά δεν θα αγωνιστεί σήμερα γιατί απουσίαζε τις προπονήσεις. Και αυτό που έλεγες νωρίτερα Στράτο, ότι έχει να μάθει ο Λίτλ, ήθελα να σου το πω νωρίτερα, αλλά με πήρε η εξέλιξη του αγώνα στο time-out του τελευταίου που πήρε ο Βασίλης Πανούλης. Έπεσε πάνω του Καντζούρης, του εξηγούσε κάποια πράγματα και στη συνέχεια της κοιτάλη για να εξηγήσει πάνω στο Λίτλ πήρε ο Θανάσης Αντετοκούμπο όσον αφορά για τις άμυνες που επιτρέπεται στην Ευρώπη να παίξεις και τι δεν επιτρέπεται.
1: Λογικό.
0: Λοιπόν, αλλαγή έξω Μόργαν, μέσα ποιος πέρασε, ο Μήτρου Λόγκ. Ναι, έτσι ο Άρης τώρα έχει Μήτρου Λόγκ γκάρτ, μπάκια το rebound, νικητής ο Κώστας Δημητρίγεβιτς, Μήτρου Λόγκ, Μποχωρίδης, Χαραλαμπόπουλος στο 4 και Κώστας Αντετοκούμπου στο 5. Μήτρου Λόγκ πάσα στον Δημητρίγεβιτς που βγαίνει τα μαρκαρίσματα. Φάουλ που του κάνει ο Βάιλερ Μπαμπ. Δεν συμφωνεί ο Αμερικανός γκάρτ με την απόφαση των διαιτητών. Αλλά Σέρβοι είναι και οι τρεις διαιτητές σε αυτό το φιλικό.
1: Ναι, λες κάτι παραπάνω, εντάξει. Κάτι παραπάνω θα το δώσουν. Το περιμένεις.
0: Λοιπόν, αλλαγή και για την ομάδα του Άρη Κάλλη. Χατζηλάμπρου στο παιχνίδι στη θέση του Λευτέρη Μποχωρίδη. και αν νομίζει ότι θα γλιτώσει από τις παρατηρήσεις του προπονητή. Βέβαια τώρα σε πιο ήμερα μοντόδο ο Σπανούλης εξηγεί ότι η πάσα η διαγώνη αυτή ήταν παρατραβηγμένη, είχε άλλες πολλές επιλογές να κάνει πιο safe παρά αυτή τη διαγώνια ψηλή πάσα για τον Τολιόπουλο. 37-42 εύστοχος και στις δύο βολές ο παίκτης του Άρη, στο συν 5 η κίτρινη. Για ακόμη μια φορά νομίζω ότι η μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς για τον Άρη ήταν στο συν 7. 37-42 επίθεση την ομάδα του Ερυθρού Αστέρα. Κράμερ, Μπάτλερ σου τριών πόντου θα το πάρει αστοχή. Rebound ο Μήτρου Λόγκ και προσπαθεί να τρέξει. Μήτρου Λόγκ στον Δημητρίγεβιτς. Δημητρίγεβιτς σταματάει, ψάχνει πάσα. Γίνεται τα μαρκαρίσματα του Θαραλαμπόπουλο. Αστοχή. Μιτ Επομιχαηδή Θεό Κατζηλάμπουλ μαζεύει το επιθετικό rebound και συνεχίζει η επίθεση του Άρη. Ένα λεπτό και 5 δευτερόλεπτα. 10 δευτερόλεπτα στη διάθεση του Άρη. Δημητρίγεβιτς κόβει προς τα μέσα. Θα αστοχήσει μετά την πολύ καλή άμυνα του Μονέκε. Και Jones, Chris Jones θα κερδίσει το foul από τον Αντετοκούμπο. Chris Jones πλησίαζε απολυτικά το καλάθι του Άρη και του έκανε foul Αντετοκούμπο για να το σταματήσει. Εδώ και ώρα το foul έχει χρεωθεί νωρίτερα χαμηλά στο Χατζηλάμπρου. Αυτός κυτρινίζεται με ένα foul, το πρώτο foul του Χατζηλάμπρου. Το θέμα είναι ότι και ο Άρης έχει συμπληρώσει εδώ και πολλή ώρα τα 5 φάουλ. Οπότε ο Chris Jones πηγαίνει στη γραμμή των βολών και ευκαιρία της διακοπής. Φωνάζει ο Βασίλης Πανούλης για επιπλέον οδηγίες στο Μήτρου Λόγκ. Άστοχο στην πρώτη βολή ο Chris Jones, 37-42 και το συν 5 του Άρη παραμένει. Όλα αυτά 48 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα για την ολοκλήρωση του πρώτου περίοδου. Αστοχή ο Chris Jones, μάγια το rebound. Ο Μονέκη θα το κερδίσει από τα χέρια του Μήτρου Λόγκ. Οπότε συνεχίζει για 14 δευτερόλεπτα η επίθεση του Ερυθρού Αστέρα. Εκεί έπρεπε η παίκτη του Άρη να είναι πιο προσεκτική και γενικότερα στα rebound θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτική η παίκτη του Άρη. Στο παιχνίδι, Κάρτερ, το high post. Κάρτερ έχει βγει ο Αντετοκούμπο για το heads out. Κάρτερ πετάει στο low post. Πετάει την μπάλα πολύ ωραία στον Ιζούντου και αυτός θα πετύχει καλάθι. 39-42, 36 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου και time out που ζητάει και παίρνει ο Βασίλης Πανούλης. 39-42 το σκορ. Πρώτο σκόρερ για τον Άριο Μόργαν με 10 πόντους. 9 πόντοι ο Δημητρίγεβιτς για την ομάδα του Αστέρα. Εν ώρα 9 και Μονέκε 6 και ο Μόντλεϊ 8. Στράτο.
1: Ωραία. Νομίζω ότι τώρα εντάξει, προφανώς το time out είναι για να σχεδιάσει κάτι. Αυτά που λένε πολλές φορές λίγο κλειστεδιάρικο, αλλά ειδικές καταστάσεις. Μια ειδική κατάσταση λοιπόν θέλει να σχεδιάσει και ο Βασίλης Πανούλης. Νομίζω το συνολικά πάντως ένα κομμάτι που πρέπει να απασχολεί τον Άρη είναι ο τομέας των αμυντικών rebound. Κάτι το οποίο το βγάζει σήμερα. Προφανώς φαίνεται όμως και ο Ερυθρός Αστέρας είναι πολύ πιο διαβασμένος, βγάζει πολύ περισσότερη ενέργεια. Τρέχει αρκετά γρήγορα, αυτό που είπε και ο Χρήστος πριν, είναι αλήθεια, για τις επιστροφές είναι πολύ πολύ πιο γρήγορες σχέση με το παιχνίδι της Κύπρου. Και πάλι όμως ο Άρης καταφέρνει να προηγείται και αυτό τα λέει όλα για την εμφάνιση των κιτρινόμαυρων μέχρι στιγμής στο παιχνίδι του Βελιγραδίου. Για να δούμε πώς θα κυλήσουν τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου πριν πάμε στο διάλειμμα. Έλα Χρήστο.
0: 39-42. 36 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του αγώνα. Επίθεση για την ομάδα του Άρη. Ο Άρης συνεχίζει να αγωνίζεται με τους Μήτρου Λόγκ, Μόργαν, Δημητρίγεβιτς, Τρία Γκάρτ, Χαραλαμπόπουλος και Κώστας Αντετοκούμπου, η μαδική ψηλή. Δημητρίγεβιτς. Ωραία, πάσα στο low post στον Κώστα. Αυτός θα νικήσει το Μονέκε. Αν και πήγε για βοήθεια ο Ιζούντου, αλλά δεν προλάβε να αποτρέψει το καλάθι. 39-44. Ωραία ενέργεια από τον Κώστα Αντετοκούμπου. Χρειάζεται τη δύναμή του, χρειάζεται την ταχύτητά του στις ωραίες πάσες μαχαιριά του Δημητρίγεβιτς. 7, 8, 6, 5, 4. Μήτρου Λόγκ χρεώνεται με φάουλ στον Τζόουνς. Ο Σπανούλης έχει φτάσει στο κέντρο του γηπέδου και διαμαρτύρει τους διαιτητές. Εντάξει, δεν υπήρχε αυτό το φάουλ. Το θέμα είναι ότι ο Chris Jones πηγαίνει στη γραμμή των βολών. 39 συγγνώμη, έφυγε στην πρώτη βολή. 40-44. Κάνει το 39-49 έφυγε στην βολή. Ο Chris Jones έφυγε και στη δεύτερη. 41-44. Μακρινή πάσα του Δημητρίγεβιτς στο Morgan. Morgan κλείνεται από 2. Χάνει την μπάλα. Κράμερ πάει να την πετάξει από μια μπασκέτα στην άλλη. Δεν έχει κανένα τύχη αυτό το σούτ. Ολοκληρώνεται και δεύτερη περίοδος με τον Άρη να προηγείται 44-41. Στράτο.
1: Ωραία, νομίζω θετικό ότι η εξέλιξη θα επιστρέψουμε για τη μετάδοση τη τρίτη περίοδου του δευτέρου ημιχρόνου. Χρήστο στο Βελιγράδι, πάρε μερικές ανάσες, γιατί έχουμε ακόμα ένα ημίχρονο προφανώς να μεταδοθεί. Νομίζω ικανοποιητικό το πρώτο ημίχρονο, να εξαιρέσουμε δηλαδή κάποια θέματα στο αμυντικό rebound. Νομίζω ότι ο Άρης έχει βγάλει αυτά που θέλει στο παρκέ, έχει καταφέρει να τρέξει στο γήπεδο, κάτι το οποίο μεταφράζεται όχι απαραίτητα μόνο σε σκορ, αλλά κερδίζει και φάουλ, το οποίο φορτώνει τον Ερυθρό Αστέρα και δίνει ευκαιρία στους παίκτες να πάνε στη γραμμή. Τώρα εδώ πέρα, βέβαια, που ξαναβλέπω την τελευταία φάση, μπορεί να υπάρχει και επιθετικό στο screen του Ερυθρού Αστέρα. Όπως και να έχει, ο Άρης πάει μπροστά με 41-44 στα αποδυτήρια. Θα επιστρέψουμε, πάμε σαν διαλυματάκι, θα επιστρέψουμε για τη μετάδοση της τρίτης περίοδου και της τέταρτης του δευτέρου μηχρόνου. Δηλαδή, μένετε συντονισμένοι στο Yellow Radio εσείς και τους 101,7 των FM.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: φεστιβάλ.
1: Γιο, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
6: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
7: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
9: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
10: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
9: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
10: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
9: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
10: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
9: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
10: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
11: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
12: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
11: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
12: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google, SEO και ταχύτητες?
11: Τότε μίλαμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
12: Και μετά?
11: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
10: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
13: Αχ, πείνασα.
14: Κι εγώ.
0: αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
13: Και από πού θα παραγγείλουμε?
0: Από το Food for You.
13: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός!
0: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
13: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
0: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
14: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
0: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
14: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
0: Food for You,
14: το δικό μου αγαπημένο.
15: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
16: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου?
15: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
16: Ποιος, εγώ?
15: Ύφεστε! Σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
16: Και ejectionservice.gr.
15: Λύσαξες.
17: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
18: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
19: GPS και βυθώματο έχεις?
18: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
19: GPS λογικό έχεις?
18: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
19: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
18: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
19: Μεϊμάρης.
20: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
21: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
22: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
21: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
22: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
21: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
22: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
21: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
23: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
24: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κανονικότατα. Στράτος Μουζίνας από το μικρόφωνο, Yellow Radio 101,7. Ακούτε, είναι η μετάδοση του φιλικού αγώνα Ερυθρός Αστέρας Άρης από το Αλεξάνδερ Νίκολιτς Χολ. Πάλε ποτέ Μπεογκράτς Καρένα, ιστορικό γήπεδο. Το Yellow Radio βρίσκεται και εκεί πέρα με τον Χρήστο Γκάλη που μεταδίδει την αναμέτρηση. Η μίχρονο Άρης προηγείται με 3 πόντους, 41-44 στο σκορ. Αρκετά θετικά βλέπω τα σχόλια. Και για τους διαιτητές βλέπω αρκετά σχόλια και γενικότερα και εδώ και λίγο που πρόλαβα να δω στο ημίχρονο σελίδες του Άρη. Οι διαιτητές, ναι, είναι Σέρβοι. Σέρβοι είναι οι διαιτητές του φιλικού παιχνιδιού, φίλε, που ρωτάς. Ο Βασίλης ρωτάει αν πρέπει να πάρουμε ένα καθαρό πεντάρι τύπου φάλ να καθαρίζει τα rebound. Δεν νομίζω ότι οι ομάδες του Σπανούλη έχουν πότε τέτοιο παίκτη. Και αν έχουν, εντάξει, το φάλι δεν κάθε τον πάρουμε γιατί είναι και πολύ έξυπνος παίκτης. Αλλά δεν νομίζω ότι ο Άρης θα κινηθεί εκεί πέρα. Δύσκολα. Ο Ιωάννης για τον Δημητρίγεβιτς λέει: ναι, μπήκε, είναι μακριά από τραυματισμούς. Τραυματίστηκε στο πρώτο, είχε ένα χτύπημα, αλλά μπήκε πολύ, πολύ σύντομα. Όλα καλά με τον Δημητρίγεβιτς. Και στην Κύπρο μας λαχτάρισε λίγο ο Δημητρίγεβιτς. Αλλά επέστρεψε κανονικά στο παρκέ και παίζει και πάρα πολύ καλά ο συγκεκριμένος παίκτης, όπως περιμένουμε. Έτσι κι αλλιώς. Εδώ έχουμε και κάποια στατιστικά από το πρώτο ημίχρονο του παιχνιδιού. Ο Αλέξανδρος, πολύ καλή η αριανάρα μας στο ημίχρονο. Θα μπορούσε διαφορά να ήταν μεγαλύτερη. Διατησία μέτρια. Είχαμε 3-4 σφυρίγματα εναντίον μας σίγουρα. Εντάξει, φιλικό είναι, αλλά νίκη και σήμερα, αριανάρα μου, λέει ο Αλέξανδρος. Ναι, εντάξει, ο Άρης θέλει πάντοτε να κερδίζει. Φιλικό είναι, αλλά το σημαντικό είναι να βγάζει θετικά στοιχεία στο παρκέ και μέχρι στιγμής μην κορδευόμαστε, το έχει κάνει σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Έτσι, έχουμε δει πραγματάκια. Να πούμε λίγο τους πρώτους σκόρερ της ομάδας πριν πλησιάζοντας στην επαναφορά του αγώνα, στην πρώτη επαναφορά για το δεύτερο ημίχρονο. Πόντους μόνο ίσα εδώ να μπορέσουμε να δούμε. Λοιπόν, ο Μήτρου Λόγκ συμμετοχή έχει, ο Ρόμπινσον Άρη 7, ο Τολιόπουλος 7, ο Δημητρίγεβιτς 9, ο Μόργαν 10, ο μόνος διψήφιος της αναμέτρησης ολόκληρης, 3 ο Ιτζέι Λίντελ, 2 ο Χαρλαμπόπουλος, 2 ο Κώστας Αντετοκούμπο, 4 ο Κεν Μπίρτς, αυτή που πέτυχε νωρίς στο παιχνίδι. Γενικά ο Άρης έχει μοιράσει το χρόνο συμμετοχή, όπως και ο Ερυθρός Αστέρας. Εντάξει, είναι μοιρασμένα τα πράγματα στο rotation, φιλικό παιχνίδι είναι λογικό. Να επιστρέψουμε στο Βελιγράδης Αλεξάνδερ Νίκολιτς Χολ και στο Χρήστο Γκάλη. Έλα Χρήστο.
1: Λοιπόν, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Σε λιγότερο από 2 λεπτά. Τζάμπολ για την τρίτη περίοδο. Να πούμε λίγο κοιτώντας το στατιστικό του ημιχρόνου. Ο Άρης δεν υπόλοιπεται πολύ στα rebound. 20 για τις γηπεδούχους, 19 για τον Άρη, αλλά οι γηπεδούχοι κατάφεραν να πάρουν 8 επιθετικά έναντι μόλις 3 του Άρη και οι κίτρινοι είναι αυτοί που έχουν περισσότερα αμυντικά, 12-16.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά στο τρίποντο, 2 στα 15 για τους γηπεδούχους, 2 στα 8 για τους κίτρινους, ισορροπία στα τίποτα, 60% έχουν και οι δύο οι ομάδες, 14 στα 23 ο Ερυθρός Αστέρας, 12 στα 20 για τους κίτρινους. Όλα έτοιμα για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Η πεντάδα με την οποία ξεκινάει την τρίτη περίοδο Άρης είναι Δημητρίγεβιτς, Μόργαν, Χαραλαμπόπουλος, Ρόμπινσον Έρ και Μπίρτς για την ομάδα.
0: Μια πεντάδα μπορεί να είναι και βασική γενικά.
1: Ναι. Για την ομάδα του Ερυθρού Αστέρα, Μιλένκοβιτς, ο οποίος πάει κατευθείαν πάνω στον Δημητρίγεβιτς. Ο Δημητρίγεβιτς είναι πολύ έξυπνο πράγμα, θα τους προφανάει, αλλά η μπάλα θα του φύγει, θα του ζήσει από τα χέρια και φάουλ του Μπίρτς στον ευνηδιασμό για να σταματήσει τον Τζόουνς. Μιλένκοβιτς, Τζόουνς, Ζούντου, Μονέκε και ο Μονέκε και ο Μόρα. Αντικανονικό σταμάτημα της μπάλας από τον Μπίρς, το καλάθι μετράει 41-44 το σκορ. 9 και 45 για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Passing figure 8 στην κορυφή. Βρίσκει διάδρομο. Ο Δημητρίγκης βυσιάζει. Αστοχής στο lay-up. Εύκολο το rebound. Ο Μιλένκοβιτς. Την μπάσα του όμως θα τη σταματήσει. Ο Δημητρίγκης ότι κάνει την μπάλα του Χατήρη. Περνάει εκτός. Συνεχίζεται η επίθεση για τον Ερυθρό Αστέρα. 20 δευτερόλεπτα στη διάθεση των γηπεδούχων. Μόνο που τώρα πάνε σε κοντρόλ επίθεση. Chris Jones. Έχει βγει πάνω του ο Χαραλαμπόπουλος. Μιλένκοβιτς, Chris Jones. Την ώρα που τα screen βγαίνει και με ένα όπαλα σουτ και χωρίς την άμυνα του Χαραλαμπόπουλου πετυχαίνει άλλους δύο πόντους, 45-44 στο συν ένα. Ο Ερυθρός Αστέρας, ο οποίος ξεκινάει αυτό το δεύτερο ημίχρονο με ένα 6-0. Ρόμπινσον Ελ κλείνεται από το Μονέ και βγάζει έξω την μπάλα, ξανά η μπάλα στον Ρόμπινσον Ελ, ο οποίος απαντάει με τρίποντο και σταματάει το σερί του Ερυθρό Αστέρα, 45-47 μπροστά και πάλι στο σκορ με ένα καλάθι και πάλι ο Άρης. Θα απαντήσει ο Μιλένκοβιτς γιατί ο Δημητρίγεβιτς στην προσπάθεια του κάνει άμυνα κλείστρησε, οπότε έμεινε μόνος του και σαν σε προπόνηση ο Μιλένκοβιτς πετυχαίνει καλάθι. Πήρε στον ευνηδιασμό μόνος του. Θα κερδίσει το φάουλ. Όχι, συγγνώμη, ο Ρόμπινσον Ελ κερδίζει το φάουλ. Αυτός πηγαίνει στη γραμμή των βολών. Ο Μπρίτσελ δίπλα το έχει σταματήσει για να δει το κορδόνι του. Δεύτερο φάουλ που του κάνει ο Μονέκε. Ρόμπινσον Ελ αστοχή στην βολή. Το 48-47 παραμένει.

Εύστοχος στη δεύτερη. Εύστοχος στη δεύτερη μάλλον. 48 όλα. 8 και 30 για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Jones. Τον Τζούντου. Μονέ και βρίσκει διάδρομο. Ξιάζεται την παρενοχλήση. Ο Ρόμπινσον Ερλ. Αλλά θα έρθει τρέιλερ από πίσω. Μόνο ώρα και θα καρφώσει. 50-48 στο συν 2 και πάλι ο Ερυθρός Αστέρας. Κακή πάσα, η μπάλα θα καταλήξουν στα χέρια του Χαραλαμπόπουλου. Πριν βρίσκει διάδρομο, πλησιάζει. Αν είναι το φάουλ στο Μονέ και είναι το τρίτο, όχι, στο νησού του χρεώνεται το φάουλ. Αν και ο Μονέ και εμπλέχθηκε στη φάση. Χαραλαμπόπουλου στη γραμμή των βολών. Ευστοχή 50-49.

50 όλα με δεύτερη εύστοχη βολή από τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. 8 λεπτά ακριβώς την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Chris Jones. Στο low post, στον ώρα, με τον γνωστό του μπάλα σούτ αυτή τη στιγμή, άμυνα του Δημητρίγεβιτς είναι καταληκτική, θα στοχίσει. Την μπάλα γρήγορα στο Μόργαν, προσπαθεί να τρέξει Μιλένκοβιτς, πέφτει πάνω του, φάουλ. Και είναι τυχερός ο Μιλένκοβιτς, γιατί τους προσπέρασαν και αν ήταν ο τελευταίος παίκτης, τότε θα ήταν διαδικτικό. Ο άστοχος στους 2 πόντων από τον Μόργαν. Μιλένοβιτς. Θα κλέψει ο Μόργαν, προσπαθεί να τρέξει, θα μαζέψει ο Μιλένοβιτς. Υπάρχουν εκεί 3-4 κορμιά παικτών που έχουν πέσει για την μπάλα. Διαιτητές δεν δίνουν τίποτα. Συνεχίζει η κρίση με τον Ισάστερα. Μιλένοβιτς θα συνεχίσει στους 3 πόντων. Φάουλ του Ιζούντου πάνω στο Χαραλαμπόπουλο. Φάουλ. Δεν δίνουν τίποτα οι διαιτητές. Φάουλ του Μονέκε πάνω στο Χαραλαμπόπουλο. Τίποτα δεν βλέπουν οι διαιτητές. Όχι. Δίνουν φάουλ στον Ιζούντου τελικά. Στα 5 φάουλ κληρώνει το 1. Δεύτερο φάουλ του Ιζούντου. 50 όλα το σκορ. 7 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Δημητρίγεβιτς. Double team πάνω του. Θα την περάσει όμως την μπάλα στο Ρόμπινσον και από εκεί στο Χαραλαμπόπουλο. Χαραλαμπόπουλο της χιλιάδων πλησιάζει. Αλλά η υπερβολική σιγουριά θα χάσει το lay-up. Το 50 όλα παραμένει. Και Νουόρα προσπαθεί να τρέξει και καλά κάνει. Γιατί μία κοντά σε άλλη λύση ο Ρόμπινσον έρθει που κάνει φάουλ για να το σταματήσει. Δεύτερο μπόλις φάουλ του Ρόμπινσον Ελ, 6 και 48 για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου στη γραμμή των βολών Ονουόρα. 50 όλα και 51-50 καθώς Ονουόρα ευστοχεί στην πρώτη βολή. Εύστοχος και στη δεύτερη, 52-50. Ωραία πάσα του Δημητρίγεβιτς, αλλά πολύ φιλόδοξη θα την κόψουν οι παίκτες, όχι ένας, δύο παίκτες του. Ερυθρό Αστέρα και τη σειρά τους, ωραίο passing game. Θα κλέψει την μπάλα ο Μόργαν, θα δώσει λάθος πάσα. Και ο Νουόρα θα πετύχει καλάθι, συγγνώμη, ο Κρίτς Τζόνς θα πετύχει καλάθι. 52-50 και πάλι, συγγνώμη, στο συν 4, 54-50. Το κλέψιμο του Μόργαν ήταν όλα τα λεφτά από τα χέρια του Ιζούντου, ενώ ετοιμαζόταν να καρφώσει. Αν ήταν πιο προσεκτικό στην πάσα. Και ο Μιλένοβιτς προσπαθεί να να ξεσηκώσει το κρύο πλήθος. Όπου δεν φωνάζουν συνθήματα γι' αυτό το κρύο. Απλώς χειροκροτάνε, συγχαίρουν την ομάδα τους στα καλάθια. Δεν έχει παλμό η κερκίδα, δεν έχουμε συνθήματα. 54-50 επίθεση για την ομάδα του Ερυθρού Αστέρα μετά από φάουλ του Κίρτσου Μιλένοβιτς. Ρόμπινσον Ελ πάνω στο Μιλένοβιτς. Πόντων από το Μονέχε, Τσίκο Μονέχε, 57-50 στο συν 7 και επιθετικό φάουλ που χρεώνεται ο Λίτελ. Συγγνώμη, ο Λίτελ χρεώνεται το επιθετικό φάουλ, είναι το τέταρτο, 3 φάουλ για τον Άρη, έχει ο Ρόμπινσον Ελ, 3 έχει και ο Μίτρου Λόγκ και είναι σε επικίνδυνη ζώνη. 3 για την ομάδα του Ερυθρού Αστέρα έχει ο Βάλερ Μπαπ. 3 έχει και ο Μπάλουιν, ο πρώτος παίκτης, φέρεται στα 3 φάουλ. 57-50 στο συν 7 η ομάδα του Ερυθρού Αστέρα και φάουλ τώρα από τον Μόργαν. Μουσική.

0: 59-50 με τις βολές του Μιλένοβιτς, ο οποίος αποθεώνεται στην κίνησή του προς τον πάγκο για να καθίσει στη θέση του Κάρτερ. Το Λιόπουλο σε Κάρτερ, πατευθεία πάνω στον Λιόπουλο, 59-50. Ρόμπινσον Ελ βγαίνει για να δώσει στήριγμα στον Λιόπουλο. Το Λιόπουλος βρίσκει διάδρομο, πλησιάζει. Παρά την παρενόβληση του Μονέκε, το Λιόπουλος απαιτήχει καλάθι. Παλικαρίσιο καλάθι, 59-52, 4-47 για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Μονέκε, Νόρα, Κρις Τζόουνς. Ωραία κλείνεται τον Λιόπουλο, Κρις Τζόουνς. Θα αποφύγει τον Λιόπουλο. Το Λιόπουλος παραλίγο να κόψει την πάσα του στον Κάρτερ. Θα την κρατήσει την πάλο Κάρτερ, θα επιχειρήσει σουτ, θα στοχίσει. Λίτλ που φεύγει μόνος του, αλλά πατάει φρένο και επιστρέφει την μπάλα στο Μόργαν για προκλήσει τον Λιόπουλο. Το Λιόπουλο, ωραία πάσα στο low post. Ο Μπίρς θα καρφώσει. Πάρε βάλε ήταν αυτή η ασίστ του Βασίλη Τολιόπουλου. 59-54, ροκανίζει γρήγορα τη διαφορά ο Άρης. 4 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Κάρτερ στο Μονέκε. Τσίμα Μονέκε, σουτ τριών πόντων και ψυχή. 62-54 και πάλι στο σύν 8 η ομάδα του Άρη. Ενώ ετοιμάζεται να πει στο παιχνίδι και ο Κώστας Αντετοκούνμπο. Ωραία πάσα του Λιόπουλου στον Μπιλ. Θα του σταματήσει ο Νουόρα και στον υπνιδιασμό. Ο Ερυθρός Αστέρας Κάρτερ θα πετύχει εύκολα καλάθι. Έξω φρενώνουν τον Λιόπουλο και από την επίθεση της ομάδας σου, αλλά κυρίως από τις αργές επιστροφές που δίνουν το δικαίωμα στον Ερυθρό Αστέρα να τρέξει και έχει πολύ καλούς παίκτες στο γρήγορο παιχνίδι. 64-54, 3 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου, time out για την ομάδα του Άρη.
1: Δεν είναι για να τους αφήνεις να βρίσκουν ρυθμό πάντως. Δεν είναι να τους αφήνεις να βρίσκουν ρυθμό σε καμία περίπτωση. Εδώ οι επιστροφές του Άρη δεν λειτουργήσαν. Ο Ερυθρός Αστέρας βρίσκει φάσεις από αυτές που και σε ένα φιλικό παιχνίδι και σε ένα επίσημο φυσικά και σε ένα φιλικό βοηθούν πάρα πολύ στην ψυχολογία, στο να ανεβάσει την ψυχολογία, στο να δώσει το κάτι παραπάνω και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Πάντως με τον μπήκε το Λιόπουλος επιθετικά ο Άρης φάνηκε να βρίσκει κάτι, βρήκε μια αντίδυση του Έλληνα παίκτη, βρήκε μια τρομερή ασίστ για τον Κέμ Μπίρτς Κάρφος στη συνέχεια ο Καναδός. Ωστόσο, ο Ερυθρός Αστέρας βρήκε τις απαντήσεις, κατάφερε να τρέξει στο γήπεδο, ένα παιχνίδι που θεωρητικά βολεύει και τον Άρη, αλλά αυτή τη στιγμή η ομάδα του Βελιγραδίου είναι αυτή η οποία βρήκε λύση και διατηρεί σταθερά το προβάδισμα, νομίζω, στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει βάλει και κάποια τρίποντα, αρκετά δύσκολο όπως αυτό νωρίτερα του Μονέκε. Για να δούμε πώς θα αντιδράσουν και οι τρομαύροι μετά το time out που κάλεσε ο Βασίλης Σπανούλης. Το ξαναβλέπουμε.
0: Λοιπόν, όλα έτοιμα για να συνεχιστεί το παιχνίδι. 64-54 στο συν 10 διαφορά, η μεγαλύτερη τιμή της μέχρι τώρα στο παιχνίδι για την ομάδα του Ερυθρού Αστέρα. Να δούμε, έχει δύναμη ο Άρης, έχει λύσεις για να απαντήσει, να ανακάμψει και να ξαναγίνει απειλητικός. Σου τρία πόντων από τον Ρόμπινσον μετά από ωραίο pass game. Θα σου πει ο Ρόμπινσον με μία πάσα, ο Κάρτερ προσπαθεί να βρει το Μονέκε. Θα την κλέψει ο Ρόμπινσον, αλλά δεν μπορεί να την κρατήσει. Ο Μόργαν, η μπάλα περνάει εκτός, συνεχίζει η επίθεση του Ερυθρού Αστέρα, ο οποίος σε αυτή τη φάση είχε την έβρεα της τύχης, καθώς η μακρινή πάσα κόπηκε, αλλά οι παίκτες του Άρη δεν μπορούσαν να την κρατήσουν μέσα στο παιχνίδι. Κάρτερ, προσποίηση στο Μότλεϊ, από το high post στο κύριο Μότλεϊ, το rebound. Ο Μήτρου Λόγκ με τη βοήθεια του Ρόμπινσον και αποκτήσει τον Λιόπουλο. Το Λιόπουλος κρατάει την μπάλα, παρενοχλείται από τον Γκράμερ. Ανεβγαίνει ο Κώστας στο high post, του δίνει την μπάλα για να τον βοηθήσει. Μήτρου Λόγκ στη γωνία, είναι στημένος ο Λίτλ. Οπλίζει και ευσοχή. 64-57. Το έχει από το corner ο Λίτλ και θα το χρειαστεί, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, ο Άρης, γιατί είδαμε ότι ο Μόντλε πήγε αργά πάνω στο Λίτλ και πιστεύω ότι γενικότερα δεν περίμεναν ότι ο Λίτλ θα πάρει το σύντορ από τη γωνία. Σου τριών πόντων τώρα από τη γωνία από τον Κάρτερ. Και αυτός το έχει, και αυτός

0: θα απαντήσει. 67-57. Το Λιόπουλος, το Χέτς, λέει το Σπανούλης να παίξει. Περιμένει να δώσει βοήθεια στην κορυφή. Ο Αντετοκούμπο, η μπάλα πηγαίνει στο Λίτλ, μόνο που αυτή τη στιγμή υπάρχει άμυνα. Ο Λίτλ θα τη σπάσει και πάλι πάνω στο Μίτρου Λόγκ, ο οποίος θα πάρει το τρίποντο, θα ευσοχίσει. 67-60 το σκορ. 2 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Σπανούλης. Λοιπόν, περνάει στο παιχνίδι ο Λίντελ, ο οποίος είναι ο πρώτος παίκτης του αγώνα που φτάνει τα 4 φάουλ, οπότε πρέπει να προσέξεις. Λοιπόν, η πεντάδα του Άρη διαμορφώνεται με τους Μίτρου Λόγκ, το Λιόπουλο, στο 3 τον Χαραλαμπόπουλο, στο 4 τον Λίντελ, στο 5 τον Αντετοκούμπο, τον Κώστα Αντετοκούμπο. Η ομάδα του Άρη θα καταφέρει το πρώτο κλέψιμο. Επίθεση για την ομάδα του Άρη, το 67-60 παραμένει. Το Λιόπουλος, ωραία πάσα στο λόγο πόσο να το κούμπα αυτούς, ξαναβγάζει έξω στο Λίτλ, στο τριών πόντων, αστοχή ο Λίτλ, έπαιρνα το rebound, ο Μούτλεϊ, μακρινή πάσα στον Μπάλγουιν, αυτούς έχει πέσει άμυνα πάνω, θα ξαναβγάλει έξω την μπάλα στον Βάλερ Βαμπ. Μπάλγουιν θα πάρει το σουτ τελικά του τρίποντα από την κορυφή, θα στουχίσει εύκολα το rebound ο Άρης και προσπαθεί να τρέξει. Σε αυτό το παιχνίδι έχει καλές επιστροφές ο Ερυθρός Αστέρας. Δεν πιάνει τη αδιάβαστη. Φάουλ του Μπάλγουιν ή του Κράμερ. Στον Κράμερ νομίζω χρεώνεται το φάουλ. Όχι, στον Μπάλγουιν χρεώνεται το φάουλ και είναι το τέταρτο. Μπάλγουιν 4 φάουλ. Ο πρώτος παίχτης που έφτασε τα 3 φάουλ στο παιχνίδι και ο πρώτος παίκτης που φτάνει τα 4 φάουλ. Ο πρώτος παίκτης όμως της ομάδας του, γιατί νωρίτερα τον έχει προλάβει και ο Λίντλ έχει 4 φάουλ. Ας οχίσει την πρώτη βολή ο Μίτρου Λόγκ. Το 67-60 παραμένει. Εύστοχος στη δεύτερη βολή ο Μίτρου Λόγκ. 67-61. 1 και 10 για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Πίεση του Μίτρου Λόγκ πάνω στο Βάιλερ Μπαμπ. Κάρτερ βγαίνει από τα μαρκαρίζα, το ξαναφήνει στο Βάιλερ Μπαμπ. Διαγώνια πάσα στον Κάρτερ, αυτός θα πλησιάσει, θα κοπεί από τα από τον Χαραλαμπόπουλο. Αλλά δεν μπορούν οι κίτρινοι να συγκρατήσουν την μπάλα. Ο Μπάλγουιν θα την μαζέψει, αλλά κάνει βήματα όπως υποδεικνύουν οι διαιτητές. 67-61 το σκορ, 5 και 18 για την ολοκλήρωση της περίοδου. Το Λιόπουλος. Το Λιόπουλος. Λίτλ και πάλι το Λιόπουλος. Το Λιόπουλος τι κάνει. Αφήνει στο Λίτλ εκεί. Πολύ κοντά οι δύο παίχτες. Θα χάσουν την μπάλα. Αφού παρεμβλήθηκε ο Κάρτερ να την κλέψει. 27 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. 67-61 το σκορ. Επίθεση για την ομάδα του Αστέρα. 20 δευτερόλεπτα, συγγνώμη, 11 δευτερόλεπτα από τα 20 στη διάθεση του Αστέρα. Θα περισσέψει χρόνος για τον Άρη. Κράμερ διστάζει. Κράμερ προσπαθεί να πλησιάσει. Δύο μέσα πίσω παίρνει το σούτ στο γη. Νικητής στο rebound. Ο Λίτλ, ο οποίος προσπαθεί να τρέξει γιατί έχει λίγο χρόνο και φάουλ που του κάνει ο Κάρτερ για να το σταματήσει. Έξω φρενών ο Ήμπο Ναβάρο. Του λέει ότι μπορούσε να κάνει χίλια δύο πράγματα πέρα από το φάουλ και να στείλει στο Λίτλ στη γραμμή των βολών. Πολύ έξυπνο. Με πολύ έξυπνο τρόπο το πήρε το φάουλ ο Λίτλ, αν και ήταν πολύ μακριά ακόμα για να απειλήσει. Σίγουρα ο Κράμερ, σίγουρα ο Κάρτερ θα μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα από το να κάνει φάουλ και να το στείλει στη γραμμή των βολών. 67-62. Στους 5 διαφορά. Τέσσερις πόντι. Διαφορά. 3 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα για την ολοκλήρωση της περίοδου. Μποχωρίδης στο γήπεδο στη θέση του Λίτλ για να πιέσει σε όλο το μήκος και το πλάτος του γήπεδου. Καμία τύχη το τελευταίο σουτ της απελπισίας από τους γηπεδούχους. 67-63 ολοκληρώνει την τρίτη περίοδο. Και οι δύο ομάδες στους πάγκους για κάποιες πρόσθετες οδηγίες πριν ξεκινήσει η τέταρτη περίοδο.
1: Ωραία, ωραία. Μια χαρά. Ο Άρης, νομίζω, αν κάτι φαίνεται από τα φιλικά παιχνίδια, είναι ότι ο Βασίλης Πανούλης έχει τον τρόπο να παίρνει αυτό που θέλει από τους παίκτες του. Μετά time out, έχει τον τρόπο να τους ξυπνάει ένα ένστικτο αντίδραση ενδεχομένως. Είναι αποδοτικό τα time out. Υπενθυμίζουμε ο Άρης ήταν στο μείον 10 μετά το time out του Έλληνα Τεχνικού. Μειώθηκε η διαφορά με δύο συνεχόμενα τρίποντα. Ξανανέβηκε, αλλά ξαναμειώνεται. Ο Άρης είναι στο Βελιγράδι, ο Άρης είναι στην διεκδίκηση του αγώνα. Ο Λίντερ πρέπει να προσέχει εδώ πάρα πολύ έξυπνα στο τέλος περίοδου. Σε μια ενέργειά του πήρε το φάουλ του Τάισον Κάρτερ. Νομίζω γενικότερα ότι υπάρχουν αρκετές στιγμές που οι καλωσφαιριστές του Άρη δείχνουν ένα μπασκετικό IQ. Ο Χαρλαμπόπουλος βοηθάει πάρα πολύ αμυντικά πέρα από τον μπλοκ που έκανε. Καλύπτει χώρους, βοηθάει πάρα πολύ καλά στις αλλοκαλύψεις με μια πρώτη εικόνα που έχουμε. Ο Μπίρτς, όσο είναι στο παρκέ, είναι νομίζω ο ιδανικός για να δίνει screen και για να στείνονται pick and roll, και φαίνεται ότι μπορεί να τελειώσει και πολύ καλά τις φάσεις ασχέτα του αν δέχτηκε ένα block, και αυτά μέσα στο παιχνίδι είναι όπως νωρίτερα. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το τελευταίο δεκάλεπτο, για να δούμε αν ο Άρης θα καταφέρει να ανακτήσει το προβάδισμα. Το προβάδισμα που υπενθυμίζουμε τον έστειλε στα ποδητήρια, δηλαδή με ένα προβάδισμα 41-44 πήγε ο Άρης στο ημίχρονο. Για να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στο τελευταίο και καθοριστικό δεκάλεπτο εν ώψη του φιλικού.
0: Επιστρέφει η ομάδα του Άρη. Εμείς θα πούμε λίγο ότι 10 πόντους ο Μόργαν, 11 ο Ρόμπινσον Ντέρ, 9 έχουν το Λιόπουλο Δημητρίγεβιτς, 8 ο Λίτλ, ο οποίος έχει και 4 φάουλ από την ομάδα του Αστέρα, Νουόρα 15, 12 ο Μονέκε, 8 έχουν Μόντλεϊ, Τζόουνς και Κάρτερ. Πεντάδα του Άρη που βγαίνει στο παιχνίδι αποτελείται από τον Στολιόπουλο, τον Μήτρου Λόγκ, τον Χαραλαμπόπουλο, τον Λίτλ, ο οποίος πρέπει να προσέξει, έχει 4 φάουλ, και τον Κώστα Δετοκούμπο. Για τον Ερυθρό Αστέρα βγαίνουν, οι 5 που βγαίνουν είναι Βάιλερ Μπαμ, Μπάλουιν, Κράμερ, Κάρτερ, Μπάλουιν, Κάρτερ, Μόντλεϊ και ο Κάρτερ που θα πετύχει καλάθι. Τώρα 70-63, καλάθι 3 πόντων παρακαλώ από τον Κάρτερ. Χαραλαμπόπουλος πλησιάζει, θα πετάξει την μπάλα αυτή, θα ραπηδίσει στη φάνη, δεν θα μπει μέσα, θα κερδίσει όμως δύο φάουλ Χαραλαμπόπουλος. Φάουλ που κάνει ο Κάρτερ. 70-63 το σκορ και πάλι στο σύν 7 η ομάδα του Ερυθρού Αστέρα. Χαραλαμπόπουλος. Ευτυχή στην πρώτη βολή 70-64 και ευτυχή και στη δεύτερη 70-65. 9 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του αγώνα. Κάρτερ, Μπάλουιν, θα φύγει την άμυνα του Λίτλ. Μόνος του, σαν σε προπόνηση, θα πετύχει καλάθι. 73-65. Έξω φρενών Σπανούλης με την άμυνα του Λίτλ. Θα απαντήσει ο Μήτρου Λόγκ και ναι, 73-68. Άμεση απάντηση από τον Μήτρου Λόγκ. Μήτρου Λόγκ, ο οποίος φτάνει τους 7 πόντους παρακαλώ. Ο Βάλερ Βάπ ξεφεύγει. Θα διάσει τρεις παίκτες. Εντάξει, δικαίως θεωρείται ένας από τους καλύτερους παίκτες γκάρ της Ευρωλίγας. 75-68 και επιθετικό φάουλ του κόσανε το κούμπο στην προσπάθειά του να πάρει καλύτερη θέση από τον Μπάλουελ. Όχι, το φάουλ χρεώνεται από τον Λίτλ.
1: Άρα αποβάλλεται.
0: Αποβάλλεται και φάουλ μακριά από την μπάλα. Δεν χρειάζεται στον Αντετοκούμπο που σμπροχνότανε με τον Μπάλουελ. Λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι. Μπάιλερ Μπαμ θα του κλέψει την μπάλα ο Χαραλαμόπουλος. Θα μπει στη μέση και ο Μίτρου Λόγκ. Δεν θα ολοκληρώσουν το κλέψιμο γιατί θα προλάβει ο Μπάιλερ Μπαμ να βάλει τα χέρια του στην μπάλα. Έχουμε τζάμπολ, μόνο που στην Ευρωλίγα δεν υπάρχει. Μάλλον υπάρχει τζάμπολ.
1: Υπάρχει, ναι, στη FIBA είναι το βελάκι.
0: Όχι, δεν έχει βελάκι στην Ευρωλίγα.
1: Ναι, ναι, έχει τζάμπολ, είναι. Κανονικά. Ναι, τζάμπολ.
0: Και πάει ο Βάιλερ Μπαμ με τον Μίτρου Λόγκ. Χαραλαμπόπουλος στείνει τους συμπαίκτες του. Δίπλα στο Μότλι πάει ο Σερανοτοκούμπο και ο Τολιόπουλος πάει στον Μπάλουιν. Νικητής ο Βάιλερ Μπαμ, αλλά εκεί που θα πάει η μπάλα δεν υπάρχει κανένα συμπαίκτης που περνάει εκτός. 75-68, 8 λεπτά ακριβώς στην ολοκλήρωση του αγώνα επίθεση για την ομάδα του Άρη, ο οποίος πρέπει να επιστρέψει στο παιχνίδι του συντομότερο. Χαραλαμπόπουλος του τριών πόντων γιατί άρχισε να πάει η άμυνα του Μπάλγον πάνω του. Θα στοχίσει, αντιαθλητικό χτύπημα του Μότλεϊ, φωνάζει ο πάγκος του Άρη. Στο έδαφος ο Αντετοκούμπο δεν σφυρίζουν τίποτα, δεν λένε τίποτα οι διαιτητές. Απλώς διακόπτει το παιχνίδι γιατί υπάρχει παίκτης στο έδαφος.
1: Θα ήθελα να το ξαναδούμε αυτό γιατί η αλήθεια είναι ότι γενικότερα εντάξει. Και το Λίντελ βλέπω έχει αρκετά παράπονα, διαμαρτυρίες, λογικό.
0: Ναι. Α, το βλέπεις το παιχνίδι.
1: Ναι, κανονικά.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε εικόνα. Εντάξει, λίγο πας αρκετά πιο μπροστά εσύ, αλλά το βλέπω. Έχουμε περίπου 40 δευτερόλεπτα διαφορά.
0: Ο Ολυμπιακός φωνάζουν τώρα.
1: Είναι κοινό σύνθημα νομίζω που έχουν οπαδοί και των δύο ομάδων. Έτσι ακούγεται.
0: Ολυμπιακός.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, 7:34 για την ολοκλήρωση του αγώνα. 75-68. Λάθος της ομάδας του Ερυθρού Αστέρα. Κάνει την επίθεση Δημητρίγεβιτς στη θέση του Τολιόπουλου. Δημητρίγεβιτς, ανεβαίνει ο Μπάλουιν πάνω του και φάουλ του Μπάτλερ πάνω στο Χαραλαμπόπουλο. Χαραλαμπόπουλος, το οποίο χρησιμοποιήθηκε διαγώνια γέννησε να βγει από τα μαρκαρίσματα. Ο Μπάζλ τον έβαλε μια τρικλοποδιά. Όχι. Στο Μπάλουιν χρεώνεται το φάουλ. Σε αυτό χρεώνεται η τρικλοποδιά στο Χαραλαμπόπουλο. Πέμπτο φάουλ και του Μπάλουιν. Δεν ξέρω τώρα άμα είναι του Μπάλουιν ή του Μπάτλερ. Το θέμα είναι ότι οι διαιτητές σοφαρίζουν τις αποβολές με αυτόν τον τρόπο. Και οι δύο παίχτε, οι ομάδες παίζουν με έναν παίχτη λιγότερο. Επιθετικό φάουλ του Χαραλαμπόπουλου πάνω στον Μιλένοβιτς. Το 75-68 παραμένει, 7 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα. Βασίλης Χαραλαμπόπουλος στην προσπάθειά του να δώσει screen. Και τώρα τεχνική ποινή στον προπονητή του Άρη, στον Βασίλη Σπανούλη, γιατί δεν σταμάτησε να διαμαρτύρεται από τη στιγμή που βρέθηκε, αυτό είναι αλήθεια, από τη στιγμή που βρέθηκε ο Κώστας Αντετοκούμπο στο παρκέ από χτύπημα από το Μότλε, δεν σταμάτησε να διαμαρτύρεται. Μία πολύ είναι η τεχνική ποινή στον Βασίλη Σπανούλη, ευστοχούνε οι Σέρβοι 76-68 σε σύν 8 και πάλι διαφορά 7 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του αγώνα και φάουλ του Μποχωρίδη στην προσπάθειά του να παρενοχλήσει τον Βάιλερ Μπαμ. φεύγει ο Προχωρήτης πάνω από το Βάλεμπα, πάνε στον Μπάτλερ, πάνω στο Βάλεμπα πάει ο Μίτρου Λόγκ. Μπάτλερ. Μονέ και αστοχή στους τριών πόντων, σκαμπηλεί στην μπάλα του το κούμπο, τη μαζεύει ο Προχωρήτης, προσπαθεί να τρέξει ο Άρης με τον Μίτρου Λόγκ, αλλά έχει επιτρέψει. Η ομάδα του Αστέρα στους τριών πόντων, Δημητρίγεμις, αστοχή στο Στεφάνη, μάχη του Χαραλαμπόπουλου για το rebound. Τελικά η μπάλα καταλήγει με τη βοήθεια της Στίξης Μπάτλερ. Μπάτλερ, κακή πάση στο Μονέκε. Αυτός θα την κρατήσει μέσα στο γήπεδο. Στο Μόντλι. Μόντλι κλείνεται πολύ καλά από τους Μίτρου Λόγκ. Αφήνει στο Μονέκε. Μονέκε θα προσπαθήσει να πλησιάσει, αλλά θα κάνει βήματα. Και χάνεται η επίθεση για τον Αστέρα. Χαμηλώνει το σχήμα ο Βασίλης Πανούλης. Μίτρου Λόγκ, Δημητρίγεβιτς, Μποχωρίδης, Χαραλαμπόπουλος και στο 5 Ρόμπισον Ερ. Δημητρίγεβιτς, double team πάνω του, αμαρκάρισε στη γωνία, φτάνει μπάλα ο Μίτρου Λόγκ, πάρε βάλε είναι αυτό. Και 76-71 στους 5 και πάλι διαφορά. Φωνάζει ο Πάγκος του Άρη στους παίχτες του. Να παίξουν μια καλή άμυνα. Δημητρίγεβιτς πάνω. Πολύ ωραία άμυνα του Δημητρίγεβιτς πάνω στον Μπάτλερ. Θα κόψει τη διαγώνια του πάσα. Το κλέψιμο Μίτρου Λόγκ θα φύγει στον φυλιασμό. Θα πετύχει καλάθι. Και μία συμπληρωματική βολή. 76-73.
1: Δεν αφήνει ο Άρης ποτέ το μάτς πάντως.
0: Όχι, δεν το αφήνει. Και είδαμε τώρα η πολύ καλή άμυνα πρώτα του Δημητρίγεβιτς έφερε το κλέψιμο γιατί δεν είχε καλή ορατότητα. Ο Μπάτλερ έφερε το κλέψιμο του Μίτρου Λόγκ, έφερε συνδυασμό, πέτυχε το καλάθι 76-73. 5 λεπτά και 54 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του αγώνα. Στράτο.
1: Νομίζω γενικά τα κλεψίματα πάντως είναι κάτι το οποίο το είχαμε ζητήσει και με τα φιλικά της Κύπρου. Είναι κάτι το οποίο, εντάξει, προφανώς δεν μπορείς να παίζεις με αυτό το σκοπό τα κλεψίματα γιατί θα εκτεθείς έτσι αμυντικά. Αλλά είναι κάτι το οποίο δίνει μεγάλη ανάσα στον Άρη και του εξυπηρετεί σε τεράστιο βαθμό τον τρόπο παιχνιδιού του. Από τη στιγμή που θέλει να τρέξει, μάλλον και μπορεί να τρέξει έτσι στο γήπεδο. Αν κλέψει την μπάλα, είναι πάρα πολύ δύσκολο για οποιαδήποτε άμυνα να μπορέσει να τον αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Καλά, και αφού το Μίτρου Λόγκ, να δούμε αν βάλει τη βολή. Η διαφορά πάει στο καλάθι, νομίζω πια και οι δύο ομάδες θα πάνε όλα για όλα για να χτυπήσουν το παιχνίδι να το πάρει ο καλύτερος στο φινάλε. Δεν ξέρω, Χρήστο, να μας ακούσεις, επιστρέφουμε στο Βελιγράδι για τη μετάδοση των τελευταίων λεπτών.
0: Να επιστρέψουμε, η χώρα της γραμματείας είχε μια, δυο, τρεις φορές, καμιά δυο ομάδες επιστρέψει στο παρκέ. Τώρα πάνε οι διαιτητές στους προπονητές, στους
1: πάνους. Έχουν πολλά να τους πούν, μάλλον.
0: Έχουν πολλά να τους πούν, λοιπόν. 76-73 το σκορ, 5 λεπτά και 54 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του αγώνα. Στη γραμμή των βολών ο Μίτρου Λόγκ, ο οποίος πέτυχε το καλάθι και κέρδισε και μια συμπληρωματική βολή. Μίτρου Λόγκ. Ευστοχή. 76-74. Στο ένα καλάθι διαφορά. Μιλιάνιοβιτς. Βγαίνει ο Μπάτλερ να τον βοηθήσει. Συγγνώμη, ο Μόντλερ για να τον βοηθήσει. Ξανά στο Μιλιάνιοβιτς. Πολύ καλή άμυνα του Άρη. 4-3-2. Τώρα βλέπει ο Σέντρος ότι τελειώνει ο χρόνος. Και μεταφορά χρεώνεται. Αλλά και να μην είναι χρεωνόταν μεταφορά. Τελειώνει ο χρόνος. 2 δευτερόλεπτα απόμεναν. Και Μιλένοβιτς είχε δώσει, είχε πετάξει την μπάλα στον Μπουνέκη, ο οποίος είδε στη γωνία, δεν είχε τι να κάνει. Γιατί είχε και καλή άμυνα πάνω του. Του Χαραλαμπόπουλο. Στην επαναφορά ο Δημητρίγεβιτς, τον Μίτρου Λόγκ. 76-74. Δημητρίγεβιτς. Μποχωρίς βγαίνει από τα μαρκαρίσματα. Μποχωρίς προσπαθεί να αποστάρει τον αντίπαλό του. Το Μπάτσερ κερδίζει φάουλ. Δύο βολές από τον Μποχωρίδη. Ναι. Και ο Μποχορίδης είναι ο μοναδικός παίκτης του Άρη μαζί με τον Χατζηλάμπρου που δεν έχει βάλει καλάθι. Εντάξει, στη στατιστική φαίνεται και ο Μουκόκα ότι δεν έχει βάλει καλάθι, αλλά είπαμε ότι ο Μουκόκα δεν θα αγωνιστεί. Χατζηλάμπρου και Μποχορίδης. Εύστοχος στην πρώτη βολή, 76-75. Αστοχή στη δεύτερη, μένει στον ένα πόντο. Στο μείον ένα ο Άρης. 5 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του αγώνα. Μιλένοβιτς. Κερδίζει το φάουλ από τον Δημητρίγεβιτς.
1: Το τελευταίο που είχε να δώσει ο Άρης.
0: Μόρα περνάει στη θέση του Μιλένοβιτς. 76-75, 4 φάουλ έχει ο Άρης όπως σωστά είπε σήμερα στο τελευταίο του. Μπάτλερ με τον Ρόμπινσον Ελ Μπάρντελα, συγγνώμη, Μόντλε αφήνει τώρα στον Μπάτλερ. Μπάτλερ στο χέρι, εύκολο το rebound του Χαραλαμπόπουλος που προσπαθεί να τρέξει, αλλά δεν υπάρχει κανένα σπίτι να του βοηθήσει που του χρειάζεται να σταματήσει για να γυρίσει πίσω ο Δημητρίγεβιτς να πάρει την μπάλα. Πάμε σε σετ επίθεση για τον Άρη. Δημητρίγεβιτς. Πάσα από τον Μίτρου Λόγκ που βγαίνει με τα μαρκαρίσματα. Από εκεί ο Μίτρου Λόγκ αφήνει την μπάλα στον Χαραλαμπόπουλο. Είναι η σειρά του Χαραλαμπόπουλου να κάνει λάθος βήματα όπως υποδεικνύουν οι δύο από τους τρεις διαιτητές. 76-75 το σκορ. 4 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του αγώνα. Μπάτλερ. Θα κλέψει ωραία ο Ρόμπινσον, θα κάνει την μπάλα στο και μέσα στον αγώνα. Αλλά αυτή περνάει εκτός. Για τον Ερυθρό Αστέρα. Εκτός ο Μόντλεϊ, στη θέση του ο Ιζούντου. 4-32 για την ολοκλήρωση του αγώνα. 76-75, ντέρμπι το παιχνίδι. Ο Άρης που προσπαθεί να παίξει πολύ καλή άμυνα. Έκανε στην προηγούμενη φάση κλέψιμο, δεν μπόρεσε ο Ρόμπινσον Έλληνα να κρατήσει μπάλα. Τώρα όμως την κλέβει ο Χαραλαμπόπουλος και την κρατάει. Επίθεση για την ομάδα του Άρη. Ωραία πάσα στο Ρόμπινσον Έλληνα, θα την κλέψει την μπάλα. Ο Μονέχε θα χαθεί. Το 76-75 παραμένει. 4 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του αγώνα. Κάρτερ θα στοχίσει. Συγγνώμη, Τζόν θα στοχίσει. Εύκολα το rebound του Ρόμπινσον Ελ. Θέλει να τρέξει ο Άρης, αλλά έχει επιστρέψει ο Ερυθρός Αστέρας. Σε οργανωμένη επίθεση ο Άρης. Και πάλι μπάλα στα χέρια του Δημητρίγεβιτς. Δημητρίγεβιτς προσπαθεί να πλησιάσει και θα πετύχει καλά. Ζητάει και φάουλ. Ο διαιτητής αναγνωρεί. 76-77. 3 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του αγώνα. Στο σύνερα και πάλι ο Άρης κάλεψε τη διαφορά που έφτασε μέχρι τους 10 πόντους. Μουόρα θα βάλει ένα τρελό καλάθι χωρίς ισορροπία και περισσότερο να διαμαρτύρεται στον αέρα για φάουλ παρά να που πέταξε την μπάλα. Θα απαντήσει άμεσα ο Δημητρίγεβιτς. Ήρθε η ώρα του Δημητρίγεβιτς. 78-79 στο σύνερα και πάλι ο Άρης. Και αλλαγή μπήρξε στη θέση του Χαραλαμπόπουλου. Πάει σε πιο ορθολογικό σχήμα ο Βασίλης Παρούλης. Δημητρίγεβιτς, Μίτρου Λόγκ, Μποχορίδης, Ρόμπινσον Ελ και Μπίρτς η πεντάδα. Τζόουνς στον Κάρτερ. Κάρτερ βγαίνει πάνω του, Ρόμπινσον Ελ αφήνει στο Μονέκε. Μονέκε βήμα πίσω, παίρνει το σούτ αστοχή. Μόργαν, όχι, δεν θα κρατήσει την μπάλα, θα αργήσει να πάει πάνω σε αυτή και ο Κάρτερ θα σκαμπυλήσει ξανά στα χέρια των παιχτών του Ερυθρού Αστέρα. Σούτ κόντρα από την ώρα στη γωνία και γίνει το σκορ 81-79 στο συν 2 Ερυθρός Αστέρας. 2 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του αγώνα. Μόργαν που πέρασε το παιχνίδι. Σουτ τριών πόντων του Δημητρίγεβιτς, είναι ζεστός. 81-82 και πάλι στο συν 1 η ομάδα του Άρη. Δημητρίγεβιτς, συνεχόμενους πόντους. 2 και 17. Θα απαντήσει ο Νουόρο, όχι αστοχή. Δημητρή για Μητσορυμπάου και προσπαθεί να τρέξει. Αλλά έχουν επιστρέψει οι αντίπαλοι. Δημητρίγεβιτς ζητάει από τους παίκτες του βοήθεια. Κάνει τη χαρακτηριστική κίνηση για το σύστημα που θα ακολουθήσει. Δημητρίγεβιτς θα πάρει πίσω τριόποντο. Αστοχή, πάει για το rebound τον Μπίρτς. Νικητής όχι. Η μπάλα θα καταλήξει με τη βοήθεια της στήγης στον Μονέκε. 1-51 για την ολοκλήρωση του αγώνα. 81-82. Jones. Αφήνει στον Γόρα. Φάουλ στον Γόρα στη γραμμή των πολλών. 81-82 το σκορ. 1-42 για την ολοκλήρωση του αγώνα. Έξω ο Μποφορίδης. Μέσα ο Τολιόπουλος. Με τριάδα φωτιά στα γκάρτ. Δημητρίγεβιτς που είναι καυτός, Τολιόπουλος και Μόργαν. Ευστοχή στην πρώτη βολή, Νουόρα. Ευστοχή και στη δεύτερη. Και time out από τον Βασίλη Σπανούλη. 83-82 το σκορ. 1-42 για την ολοκλήρωση του αγώνα.
1: Χαμός, χαμός γενικά στο Βελιγράδι. Ο Άρης είναι κανονικά στην εκδίκηση, δεν χρειάζεται να το πούμε αυτό. Ναι, Δημητρίγεβιτς είναι όντως σε πάρα πολύ κατάσταση. 83-82, ο Ερυθρός Αστέρας προηγείται. Το προβάδισμα αλλάζει γενικά συχνά χέρια σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Για να δούμε, είναι αρκετά ενδιαφέρουσα επιλογή, νομίζω, να παίξει με μια τριάδα συγκεκριμένη στα γκάρτ, δηλαδή με αυτήν τον Τολιόπουλο, Δημητρίγεβιτς και Μόργαν. Κάτι κερδίζει, κάτι χάνει. Πάντα προφανώς θέλει να τρέξει πάρα πολύ. Απέστειλε τον Μποχωρίδη, χάνει σε μέγεθος την άμυνα, στερεί εκεί. Κερδίζεις κάπου αλλού. Περιμένεις την επίθεση να μπεις εύστοχος, περιμένεις να πάρεις πολλές κατοχές, περιμένεις να σουτάρεις περισσότερο από τον αντίπαλό σου. Δεν ξέρω και πώς θα αξιοποιηθεί ο Μπίρτς. Έχει ενδιαφέρον, γιατί σε αυτήν την πεντάδο νομίζω είναι καθοριστικός ο ρόλος του. Ο Άρης λοιπόν στο μείον ένα μετά τις εύστοχες βολές του Τζόρνταν Νουόρα. Η κόρα της γραμματείας ακούγεται. Προφανώς ο Βασίλης Πανούλης θα έχει δώσει τις οδηγίες στους παίκτες του για να δούμε τι έχει σχεδιάσει για αυτά τα τελευταία λεπτά της σημερινής αναμέτρησης στο Βελιγράδι.
0: Λοιπόν, η κόρνα χτυπάει και ξαναχτυπάει. Κανένα δύο ομάδε δεν μπαίνει και πάλι διαιτητές σε ρόλο σερίφη για να επαναφέρουν δύο ομάδε στο παρκέ. 83-82 του σκορ. 1-42 για την ολοκλήρωση του αγώνα. Επίση για την ομάδα του Άρη. Ο Άρης ο οποίο έχει μια άκρωση επιθετική πεντάδα με του Στολιόπουλο, Δημητρίγεβιτ, Μόργαν, Ρόμπουσον Ελ και Μπίρτ. Οι τέσσερι από του πέντε εκτελούν τρίποντο εύκολα. Δημητρίγεβιτς, πάνω του ο Κάρτερ. Κάρτερ. Μόργαν βρίσκει διάδρομο, πλησιάζει. Ο Ιζούντου θα την κλέψει την μπάλα. Όχι με φάουλ, καθαρά λένε οι διαιτητές. Δεν έχω άποψη, είμαι στην πλάτη του Μόργαν. Κατά πόσο το κόψιμο του Ιζούντου ήταν κανονικό. 10 δευτερόλεπτα στη διάθεση του Άρης, 1-28 για την ολοκλήρωση του αγώνα. Μόργαν σου τριών πόντων από τα μαρκαρίσματα, στοχή. Ο Ρόμπισον θα σκαμπυλίσει την μπάλα, την πάρει ο Τολιόπουλος, σου του Τολιόπουλου. Δεν ξέρω, δίποντο, 83-84, ζουσίδε ένα και πάλι ο Άρης. Πατούσε λένε οι διαιτητές, 1-10 για την ολοκλήρωση του αγώνα. 14 δευτερόλεπτα στη διάθεση του Ερυθρός Αστέρας. Βάιλερ Μπαμ στο Μονέκε, Μονέκε παρατραβηγμένη πάσα. Ο Ρόμπισον Έρε θα χρησιμοποιήσει το πόδι του για να κόψει την πάσα. 83-84, 58 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του αγώνα. 2,7 στη διάθεση, όχι, 14 στη διάθεση.
1: Ανανεώνεται ο χρόνος, ναι.
0: Του Ερυθρού Αστέρα για αυτή την επίθεση. Και time out που ζητάει και παίρνει ο προπονητής της σερβικής ομάδας.
1: Ναι, νομίζω λογικό. Νομίζω λογικό έτσι πως ήρθε το
0: παιχνίδι. Για να σχεδιάσει.
1: Ναι, έτσι πως έχει έρθει πια το παιχνίδι. Νομίζω είναι πάρα πολύ.
0: Νικοζήσεις, ζήντενο το παιχνίδι, όρθιος ο Νικοζήσεις.
1: Δεν έχει δεν κλίμα φιλικού. Δεν έχει κλίμα φιλικού πάντως. Σε μεγάλο βαθμό.
0: Ναι, αλλά έχουν δείξει και οι δύο καλά στοιχεία και οι δύο ομάδες έχουν δείξει αδυναμίες. Δηλαδή, χάσουν, κερδίσουν πάνω στα λάθη τους να δουλέψουν αύριο στην προπόνηση.
1: 100%. 100%. Έτσι είναι η κατάσταση. Τώρα είναι λεπτομέρειες, είναι τελευταίες στιγμές που όλες οι ομάδες θέλουν να δουλεύουν και σε αυτές οι ειδικές καταστάσεις. Για να μου πώς θα πάει ο Άρης σε αυτό.
0: Η ομάδα του Άρη επιστρέφει στο παρκέ με μία αλλαγή. Στη θέση του Τολιόπουλου περνάει ο Χαραλαμπόπουλος, προφανώς για την άμυνα. Άρα η πεντάδα του Άρη είναι Δημητρίγεβιτς Μόργαν, Χαραλαμπόπουλος στο 3, Ρόμπισον Έλλος στο 4, Μπιλ στο 5. Για την ομάδα του Ερυθρού Αστέρα είναι Κάρτερ, Βάλερ Μπαμπ, Νουόρα, Μονέκε και ψηλός το 15 ο Ιζούντου. Σου τριών πόντων του Μονέκε αστοχή. Όχι! Η μπάλα να πήρε δυο φορές στη Στεφάνη και κατέληξε μέσα με τους παίκτες του Άρη να κοιτάνε. 86-84. Και βήματα που χρεώνεται ο Μόργαν. Όλα αυτά 48 δευτερόλεπτα από την ολοκλήρωση του αγώνα.
1: Αρκετά ιδιαίτερη ελουχία νομίζω εδώ του φάσεων, δηλαδή. Ναι.
0: Ο Σπανούλης, εντάξει, θα εκραγεί. Θα εκραγεί. Λοιπόν, 86-84. 44 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του αγώνα. 20 διάθεση του Ερυθρού Αστέρα. Αλλαγή για τον Άρη. Πέρασε ο Χαραλαμπόπουλος στη θέση του Μπίρτς. Κάρτερ θα πλησιάσει. Κακή άμυνα του Χαραλαμπόπουλου. Περίμενε περισσότερα ο Σπανούλης. Αυτό λέει. Ο Κάρτερ θα πετύχει καλάθι. Θα διαβάσουν την αδυναμία του Χαραλαμπόπουλου να πάει γρήγορα πάνω του. 88-84. 33 δευτερόλεπτα. Έχει μείνει βενζίνη. Άλλη στον Άρη. Για να δούμε. Μετά το time out η απάντηση.
1: Ωραία. Για να δούμε. Για να δούμε. Πάντως νομίζω μια αρκετά κακή ελουχία φάσεων για τον Άρη που είδε τον Τζιμ Μονέκη να φτιάξει ένα τρίποντο με τη βοήθεια της τύχης σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Και συνέχεια ο Μόργαν από τη βιασύνη του εκεί πέρα. Είναι και το ρίσκο καμιά φορά όταν παίζεις τόσο μα τόσο γρήγορα μπορεί να κάνεις και έτυχα λάθη. Δεν ξέρω αν ήταν απαραίτητο να τρέξει. Νομίζω. Δεν ξέρω αν ήταν απαραίτητο να τρέξει τόσο μα τόσο γρήγορο ο Άρης. Άρα έχει βγάλει μια πολύ καλή άμυνα και βλέπει τον Μονέκη να βάζει ένα τρίποντο πολύ τυχερό για να πάει πίσω. Συνέχεια ο Χαραλαμπόπουλος στο 1-2 ενός νικήθηκε με σχετική άνεση, είναι αλήθεια. Οπότε μένα να δούμε τη σχέδια Ζωάρης. Χρόνος υπάρχει, δεν ξέρω τι θα προσπαθήσει να κάνει. Θα ψάξει κάποιο μακρινό σουτ ή αν θα επιχειρήσει ένα γρήγορο δίποντο έτσι ώστε να παίξει μια άμυνα και να έχει αυτό την μπάλα στα χέρια του στο φινάλε των 38 δευτερολέπτων που απομένουν αυτή τη στιγμή στο Φελιγράδι,
0: λοιπόν, φιλικό. 33 δευτερόλεπτα, 8-10.
1: Μάλιστα.
0: Ο Βασίλης Πανούλης διαλέγει το δεύτερο μισό για να εκδηλώσει επίθεση του Άρης. 14 δευτερόλεπτα, λογικό είναι, πρέπει να κάνει οικονομία. Μόργαν Δημητρίγεβιτς, Ρόμπισον Ελ, Χαραλαμπόπουλος και Τολιόπουλος, πιτάδα για τον Άρη. Μόργαν θα πάρει σούτο από το high post στο γη. Την μπάλα περνάει εκτός. Airball. 27 δευτερόλεπτα και 2-10 απομένουν για το παιχνίδι. Επίθεση για τον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος προηγείται με 4. Πίεση σε όλο το γήπεδο. Μουόρα φτάνει. Θα πετύχει το καλάθι. Κακή άμυνα από τον Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος κάνει και το τέταρτο του φάουλ. 90-84. Και ο Νουόρα στη γραμμή των βολών. Ο Ρόμπινσον Έλ χρεώνε, έφτασε με 5 φάουλ. Δεν το έχει καταλάβει τώρα, του το λέει ο διαιτητής, ότι πρέπει να αποχωρήσει. Ο Άρης χάνει και δεύτερο παίχτη. 90-84. Γελάει ο Ρόμπινσον Έλ, γελάει και ο Βασίλης Πανούλης. Εντάξει, η αλήθεια βέβαια είναι ότι σε αυτή την τελευταία άμυνα δεν ξέρω αν έκανε φάουλ, αλλά θα μπορούσε να κάνει καλύτερη άμυνα. 91-84 το σκόρ με την εύση, πολύ χάνει την μπάλα του Δημητρίγεβιτς. Ο Κάρθε δεν μπορεί να την κρατήσει και να φύγει η ομάδα του συνεχνιδιασμού. Τη χάνει καθώς με τη σειρά του. 91-84 παραμένει 14 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα για την ολοκλήρωση του αγώνα. Ο Άρης εκδηλώσει επίθεση, δεν θα παραδοθεί. Το Χέτς ζητάει από αυτή την επίθεση ο Βασίλης Πανούλης. Το Λιόπουλος 6-7-5-4 σουτ με βήμα προς τα πίσω, ευστοχή, 2 δευτερόλεπτα που μένουν, 91-87 τελειώνει το παιχνίδι. Μονέγε και Μπίριτς πειράζονται. Με τον Άρη να χάνει στις λεπτομέρειες, όπου λεπτομέρειες βέβαια είναι και λίγο τα σφυρίγματα των Σέρβων διαιτητών.
1: Κάποια σίγουρα, εντάξει. Κάποια σίγουρα. Κάποια σίγουρα,
0: λοιπόν,
1: εντάξει. Ωραία.
0: 16 πόντους ο Δημητρίγεβιτς, 14 ο Τολιόπουλος, 11 ο Ρόμπινσον, 13 ο Μίτρου Λόγκ, 10 ο Μόργαν, 1 ο Μποχωρίδης, 8 ο Λίτελ, 6 ο Χαραλαμπόπουλος, 2 ο Κώστας Αντιτοκούμπο, 6 ο Μπίρτς και για τους γηπεδούχους 25 ο Νουόρα, 15 ο Μονέκε, 5 ο Κράμερ, 10 ο Κάρτερ, 4 ο Ιζούντου, 3 ο Μπάλγουιν, 1 ο Μπάτσλερ, 7 ο Βάιλερ Μπαμ, 5 ο Μιλένοβιτς, 8 ο Τζόουνς και 8 ο Μόντλεϊ. 91-87, μου δίνεις λίγο χρόνο, με αποδεσμεύεις,
1: ναι, ναι,
0: για να πάμε σε καλό εγώ για δηλώσεις.
1: Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Κάλε στο Viber είναι για δηλώσεις. Θα επιστρέψουμε με τον Χρήστο Γκάλη για να δούμε τις δηλώσεις. Αν θα έχουμε λογικά τον Βασίλη Σπανούλη και κάποιον καλαθοσφαιριστή του Άρη συνέχεια, για να κλείσουμε κι εμείς την σημερινή μας εκπομπή, να το πούμε έτσι. Κάποια σχολιάκια μέχρι τις δηλώσεις. Ο Βασίλης. Να μας βοηθήσει και το ίντερνετ, παιδιά, τι αρρώστια είναι αυτή, να ασχολούμαστε με διαιτησία ακόμη και στα φιλικά. Αυτό είναι το ζητούμενο, ότι δείχνει η ομάδα στα παρκέ θετικά και αρνητικά. Η ομάδα δεν εξαρτάθηκε στο παρκέ. Εντάξει, η διαιτησία δεν ήταν, ικανοποιητική. Η διαιτησία δεν ήταν αρκετά. Δεν ήταν ικανοποιητική για μένα. Οκ, okay, όμως φιλικά είναι. Βλέπεις την εικόνα της ομάδας και προχωράς. Νομίζω άφησε αρκετά τα. Έδειξε αρκετά θετικά δείγματα για τον ήχο στο YouTube. Εγώ είμαστε και δύο αρκετά χαμηλά. Θα τον προσπαθήσω να ανεβάσω τον ήχο. Αν είναι μετά που θα έχουμε τις δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη, δεν ξέρω αν τώρα, φίλε Ρεκλέ, ακουγόμαστε καλύτερα. Ο Γιάννης, πάντως, μπράβο στην ομάδα, είναι πολύ ανταγωνιστική. Συνεχίζουμε, περιμένουμε την πρώτη αγωνιστική. Πρώτη αγωνιστική εννοείται, ξεκινάμε την άλλη Τρίτη στο Le Mans στη Γαλλία. Ένα παιχνίδι πάρα πολύ σημαντικό. Πόσο κόσμο έχει το γήπεδο, τους ρωτάει ο Μάνος. Ο Χρήστος στην αρχή έκανε εκτίμηση για περίπου 3.000 άτομα, 3.000 φίλους του Ερυθρού Αστέρα στην Αλεξάνδερ Νίκολιτς Χολ. Ο Μόργαν, τι βήματα θέλω να δω, γιατί μόνο ακούω, δηλαδή, ρε φίλε, είμαι στον πόδο και κάνει τέτοια βλακεία. Ναι, ήταν στο ξεκίνημα αυτά τα κλασικά βήματα στην κορυφή, στο ξεκίνημα με την προσποίηση που πας να περάσεις, αυτά τα βήματα τα οποία δεν δίνονται στο NBA και δίνονται στην Ευρώπη. Η αλήθεια είναι ότι εκεί θα ήθελα κάτι πιο ήρεμο. Θα ήθελα κάτι πιο ήρεμο, δηλαδή είναι ωραία η ταυτότητα αυτή τη ομάδα να τρέχει, να πετυχαίνει γρήγορα καλάθια, να απαντάει στους αντιπάλους της. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εκεί πέρα ίσως να κάνει κάτι πιο ήρεμο. Βέβαια, απ' την άλλη, αυτές οι επιθέσεις μπορούν να μας δώσουν παιχνίδια, μπορούν να μας δώσουν έξτρα κατοχές για να εκδικήσουμε παιχνίδια. Κάτι που πληρώσαμε πέρσι. Πέρσι το είχαν πληρώσει, αν θυμάστε, σε κάποια παιχνίδια, όπως αυτό με την Μπαχτσέ Σαχίρ εκτός έδρας, το ότι δεν πήγαμε για δύο για μία στο τέλος. Να κάνεις δύο επιθέσεις και μία ο αντίπαλος. Με την πρώτη ουσιαστικά να είναι πιο γρήγορη. Ο Παναγιώτης Τζάμπα ήταν με μικρά χαζά λάθη, συν την τύχη του. Αργιανάρα είσαι. Ναι. Η Αργιανάρα είναι όντως σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και νομίζω ότι παρά το αποτέλεσμα, και είναι μία ήττα στο Βελιγράδι του Ερυθρού Αστέρα, είναι και ο τρόπος με τον οποίο ήρθε βέβαια. Δηλαδή ο Άρης ήταν πολύ καλός και έβρικε τον τρόπο, μάλιστα τον είδαμε και σε μία διαφορετική συνθήκη από ότι στο παιχνίδι της Κύπρου, δηλαδή τον είδαμε να μένει πίσω στο σκορ και να μπορεί ουσιαστικά έτσι να επιστρέψει από τις διαφορές που έμεινε πίσω και να καταφέρει να περάσει μέχρι και μπροστά στο τέλος και να διεκδικήσει ισότιμα τη νίκη, το ροζ φύλλο αγώνος στο σημερινό φιλικό. Στην Κύπρο, ας πούμε, από την αρχή μέχρι το τέλος ήταν μια ευθεία γραμμή το παιχνίδι, για τον Άρη ήταν πάρα πολύ πιο εύκολη κατάσταση. Okay, συνεχίζουμε. Ο Ερυθρός Αστέρας θα συνεχίσει με τις υποχρεώσεις στην Ευρωλίγκα. Ξεκινάει σιγά-σιγά. Ο Άρης με τις υποχρεώσεις στο EuroCup και φυσικά στο ελληνικό πρωτάθλημα, του οποίου το πρόγραμμα έγινε γνωστό από την Δευτέρα. Δευτέρα, νομίζω, ή από την Τρίτη, αλλά έγινε γνωστό το πρόγραμμα της φετινής GBL. Γενικότερα, νομίζω όμως ότι ο κόσμος του Άρη θα περιμένει να δει την ομάδα μεθαύριο, πολύ σύντομα, είναι μεθαύριο στα Μαυροσκούφια. Νομίζω μόνο ευχάριστη εικόνες θα μπορέσουμε να δούμε στο Ιβανόφιο, στο φιλικό του Άρη με τη Μύκονο και την Τρίτη φυσικά, που είναι και πιο δυνατό το φιλικό, με την Μπαχτσέ Χίρο. Όχι, με τη Μύκονο δεν θα έχει ενδιαφέρον το φιλικό. Έχουμε και αγώνα και αύριο, έτσι μην ξεχνιόμαστε. Ποδοσφαιρικό μεν, αγώνα στο Κλεάν της Βικελίδης απέναντι στην ομάδα του Ηρακλή. Έτσι, να κερδίσουμε αύριο, να πάμε και με άλλη αύρα στο Ιβανόφιο την Κυριακή. Ο Αλέξανδρος, μπράβο Αργιανάρα, δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κερδίσουμε την βρωμερή διαιτησία των Σέρβων, αλλά και Σίρε Μόργαν στο τέλος, ναι, φυσικά πολύ καλός παίκτης, αλλά θέλει περισσότερη προσοχή. Πάντως πολύ καλή εμφάνιση, μπράβο σε όλους. Νίκη αύριο στο ποδόσφαιρο με τον Ηρακλή, λέει ο φίλος. Ναι, εννοείται, πρέπει να έρθει η νίκη αύριο, όπως για να πάμε ουσιαστικά να κερδίσουμε και ηρεμία εν ώψη της τριβδόμαδης διακοπής που έρχεται, έρχεται στην συνέχεια.

Φίλε, για εσένα που ρωτάς, 91-87 έλεξε το παιχνίδι. 91-87 για 4 πόντους. Γιατί και ο Άρης ένα πάρα πάρα πολύ δυνατό τεστ απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα μέσα στο Βελιγράδι. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Γενικότερα νομίζω είναι θετικό τα δείγματα. Και ο Άρης, ο οποίος ήταν μπροστά μέχρι και τα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για το ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ότι σήμερα, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, έπαιξε περισσότερο στο σετ παιχνίδι, ακούμπησε περισσότερο την μπάλα, όχι τόσο στο post, αλλά γενικότερα προσπάθησε να την γυρίσει. Στο πρώτο ημίχρονο βρήκε αυτά που ήθελε στο transition. Κάποια λάθη στο τέλος, ok, έτσι είναι αυτά. Πολλές φορές κερδίζεις, πολλές φορές ελπίζουμε πολλές φορές να κερδίζεις και λίγες φορές να χάνεις, αλλά έτσι όπως έχει κατάσταση δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τίποτα. Έτσι όπως παίζει όμως η ομάδα, έτσι όπως είναι ο Άρης, αυτό που μπορούμε να ελπίζουμε είναι ότι τουλάχιστον στο επίπεδο του EuroCup η ποιότητά του θα κάνει αρκετή διαφορά.

Και φυσικά να πούμε ότι σήμερα η ομάδα αγωνίστηκε και χωρίς το Θανάση και χωρίς τον Μοκό που δεν έπαιξε και χωρίς τον Γιώβιτς, που περιμένουμε να τους δούμε όλους αυτούς να είναι διαθέσιμοι σίγουρα στο πρωτοπίσημο παιχνίδι του Άρη, καθώς εν χώρων των πραγμάτων θα είναι διαθέσιμοι και, και στα φιλικά στα Μαυροσκούφια, έστω σε ένα από τα δύο. Έλειπε ο Θανασάρη, γι' αυτό χάσαμε ψυχή της ομάδας. Στα φιλικά στην Κύπρο έδειξε πολύ πολύ καλό πρόσωπο. Πραγματικά ο Νίκος, ναι, για το ράδιο στέλνει μερικά δευτερόλεπτα και μετά χάνεται και πάλι επανέρχεται μερικά δευτερόλεπτα και μετά δεν ακούς καθόλου. Φίλε, δεν το ξέρω, τώρα δεν ξέρω να ακούει κάποιος για να βοηθήσει αυτό το ζήτημα, ότι το ακούς μερικά δευτερόλεπτα, μετά χάνεται και επανέρχεται για μερικά δευτερόλεπτα και μετά δεν το ακούς καθόλου. Μάλιστα. Λέει ο φίλος ο Νίκος. Okay, δεν ξέρω, προφανώς αυτή τη στιγμή δεν, προφανώς δεν άκουγα ιντερνετικά. Ωραία, νομίζω περιμένουμε αυτό που έχουμε να κάνουμε, να περιμένουμε τις δηλώσεις του προπονητή, κάποιου παίκτη και των δύο. Δεν ξέρω τι θα έχει ο Χρήστος Γκάλης από εκεί, από το Βελιγράδι. Ωστόσο, αυτό που μένει να φανεί είναι πώς θα προσθεί ο Άρης στα επίσημα παιχνίδια. Τι έχουμε εδώ. Εντάξει. Όλα καλά. Όλα καλά νομίζω. Συνεχίζουμε κανονικότατα. Φίλε Γιάννη, ναι, ο Θανάσης δεν έπαιξε σήμερα. Είχε πάρει άδεια για ένα προσωπικό ζήτημα. Επέστρεψε, ήταν με την ομάδα στο Βελιγράδι. Εκεί ήτανε, ήταν στον πάγκο. Για όσους μπόρεσαν να το δούνε, βρέθηκε ο Θανάσης στον πάγκο της ομάδας κανονικά. Ωστόσο, κρίθηκε πως δεν έπρεπε να αγωνιστεί σήμερα. Κανονικά αναμένεται να επιστρέψει στις υποχρεώσεις της των κυτρινόμαυρων στην συνέχεια. Για να δούμε και τους τους πόντους, να δούμε. Δημητρή Γεβιτς 16, το Λιόπουλος 14, πρώτη σκοριωτινάρη, Μιντρου Λόγκ 13, Ρόμινσον Νέρλ 11 οι πόντοι για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Εμείς ετοιμαζόμαστε για Ευρωλίγκα στο Eurocup, θα κάνουμε παρέλαση μέχρι τετράδα. Μακάρι να κάνουμε μέχρι το τέλος. Όλα τα παιχνίδια δύσκολα είναι. Δεν είναι καθόλου εύκολα τα παιχνίδια του Eurocup. Εντάξει, δεν είναι καθόλου εύκολα και αυτά. Μακάρι ο Άρης να, όμως, να δείξει και στο παρκέ αυτή τη διαφορά ποιότητας που έχει το ρόστερ του σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες της διοργάνωσης. Για μένα, στα χαρτιά, το ρόστερ του Άρη είναι καλύτερο από όλων των ομάδων του EuroCup. Ίσως μόνο η Χάπολ Ιερουσαλήμ να μπορέσει να το ανταγωνιστεί. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα κάτι. Δεν το κερδίζει το EuroCup πάντα η ομάδα με το καλύτερο ρόστερ. Κάποιες φορές το κερδίζει καν και καλύτερη ομάδα. Έτσι, έτσι όπως είναι η κατάσταση. Τώρα που θα είναι σειρές αγώνων, όλες τις δύο νίκες και δεν υπάρχουν τα νοκάουτ, αυτό νομίζω μας βολεύει φέτος που κάνουμε καλή ομάδα. Μακάρι να πάμε και μέχρι τετράδα και μέχρι το τέλος να το σηκώσουμε. Αυτό είναι ο ξεκάθαρος στόχος του Άρη. Όσο δύσκολο και αν είναι για μια ομάδα που πρώτη χρονιά ουσιαστικά πρωταγωνιστεί σε αυτή τη διοργάνωση μετά από πολύ καιρό να τα καταφέρει. Μακάρι και οι Τούρκες ψιλοκαλές, λέει. Ναι. Θα δούμε. Θα δούμε πώς θα είναι η κατάσταση. Υπάρχουν αρκετά καλά ρόστερ. Την Μπαχτσέ Ζαχίρ θα τη δούμε πάντως την Τρίτη στο Ιβανόφιο, σε ένα φιλικό που για αυτούς δεν ξέρω αν θα έχουν άλλο μετά, αλλά είναι πολύ πιθανό για αυτούς να είναι κάτι σαν πρόβα τζενεράλε εν ώψη των υποχρεώσεων τους στο EuroCup. Την Μπαχτσέ Ζαχίρ του Σάσα Τζόρτζεβιτς, προπονητή, και του Αλέξα Αβράμοβιτς, του εξαιρετικού αυτού παίκτη. Πολύ καλή εμφάνιση στο Μίτρου Λόγκ, το Λιόπουλο και Μποχορίδη. Μπράβο στο Ελληνόπουλο. Είχαμε και τέσσερις απουσίες. Καλή χρονιά, Αργιανάρα, με πολλές επιτυχίες φέτος. Ναι, οι Έλληνες δείχνουν πάρα, πάρα πολύ καλά στοιχεία στα φιλικά. Μίτρου Λόγκ, το Λιόπουλο, Μποχορίδη. Για μένα και ο Χαρλαβόπουλος στο τέλος φάνηκε ότι κουράστηκε. Δεν είχε τις δυνάμεις, κυρίως στην άμυνα φάνηκε. Ωστόσο, ένα πολύ γεμάτο παιχνίδι για τον Βασίλη Χαρλαμπόπουλο, που δείχνει πάρα, πάρα, πάρα πολύ καλό πρόσωπο στα φιλικά και δείχνει ότι είναι ένας παίκτης που κολλάει γάντι, ταιριάζει γάντι στην ομάδα του που θέλει να χτίσει και χτίζει. Πια έχουν περάσει από το θέλει πλέον, τη χτίζει ο Βασίλης Σπανούλης.

θα έχουμε νομίζω καιρό να τα πούμε για την οργάνωση του EuroCup. Τώρα δηλώσει πως έχει κατάσταση. Είναι γεμάτο το Σαββατοκύριακο. Είναι μια γεμάτη εβδομάδα αυτή που έρχεται. Τεράστιο κενό, λέει ο Δημήτρης Σακέτα, ο Birch δεν. Δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ για τον Birch. Σίγουρα ένα πιο παραδοσιακό ψηλό θα μπορούσε να κλείσει τη ρακέτα. Ωστόσο θα έχει άλλα θέματα. Θα έχει άλλα θέματα μακριά, θα έχει άλλα θέματα στο τρίποντο, ειδικά στο τρίποντο από τις γωνίες που παραδοσιακά συγκεντρώνουν υψηλά ποσοστά ευστοχίας από τους περισσότερους καλωτοσφαιριστές. Ο Birch εμένα μου αρέσει. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι σκληρός, κάνει πάρα πολύ καλά τα βασικά και νομίζω αυτό εκτιμάει ιδιαίτερα ο Σπανούλης. Δίνει πάρα πολύ καλά τα screen, κάνει ωραίες κινήσεις μέσα στο καλάθι, παίζει πάνω από τη Στεφάνη πάρα πολύ καλά και είναι έξυπνος. Έχει τρόπο να αποφεύγει τα φάουλ και έχει τρόπο να μαρκάρει. Αρκετά αποδοτικά. Τον θέλω να έχετε από τον πάγκο. Εντάξει, ναι, μακάρι του χρόνου να παίζουμε Ευρωλίγκα, ο Birch να έχετε από τον πάγκο. Μακάρι του χρόνου να παίζει ο Άρης Ευρωλίγκα και ο Birch να έχετε από τον πάγκο και να έχει έναν ψηλό καλύτερο στην πεντάδα. Το εύχομαι. Ωστόσο, για φέτος είναι πολύ πολύ καλή επιλογή ο Κεν Birch. Νομίζω απλά ότι δεν έχει βρει ακόμη τα πατήματά του ο Κώστας Αντετοκούνμπο και αυτό είναι που ίσως να βγει και τον Birch στην κριτική που δέχεται. Θέλω να δω πώς θα δείχνει η ομάδα όταν βρει και ο Κώστας τα πατήματά του και έρχεται αυτός από τον πάγκο πίσω από τον Κεν Birch που έχει δείξει ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης γενικότερα και ειδικά όταν έχει και τον Δημητρίγεβιτς και πόσο μάλλον τον Γιώβιτς, ένα παίκτη που παίζει τόσο καλά το pick and roll και τόσο παλιακά εντός εισαγωγικών που βολεύει τον Birch, τότε μπορεί να τον δούμε ακόμα καλύτερο και τον συγκεκριμένο καλαθοσφαιριστή. Για μένα ο Κώστας είναι αυτός που πρέπει να κάνει κάτι παραπάνω. Να τον δούμε, παιδιά, φιλικά είναι ακόμη. Οι ομάδες μοντάρονται. Οι ομάδες μοντάρονται μέσα από τα παιχνίδια, ειδικά όταν έχουν τόσο βαριά προγράμματα. Δεν είναι καθόλου εύκολο να καταφέρει μια ομάδα να παρουσιαστεί. Δεν γίνεται βασικά να καταφέρει μια ομάδα να παρουσιαστεί 100% έτοιμη από το πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο παιχνίδι. Η ομάδα αγώνα με τον αγώνα θα γίνεται όλο και καλύτερη. Αυτό νομίζω είναι φιλοδοξία του προπονητή της τουλάχιστον και όλου του επιτελείου που την έχει δημιουργήσει και μας γεμίζει με αισιοδοξία για φέτος.

Ο Απόστολος από την Κατερίνη αναζητείται επενδύσει για ποδοσφαιρικό Άρη, Άρης 1914, Αριανάρα Κατερίνη. Τα χαιρετίσματά μας στην κατακίτρινη κυτρινόμαυρη Κατερίνη. Εντάξει, είναι το κλασικό μήνυμα του φίλου του Απόστολου από την Κατερίνη αυτό. Αύριο νομίζω τα ποδοσφαιρικά. Τώρα είμαστε σε μπασκετικό κλίμα. Αύριο τα ποδοσφαιρικά θα λάβουν τα. Δηλαδή από το απόγευμα και μετά σίγουρα θα βγει το ποδόσφαιρο στο προσκήνιο, όπως και να το κάνουμε όταν υπάρχει αγώνας. Το ενδιαφέρον είναι εκεί και ένας αγώνας που αληθινά έχουμε καιρό να τον παίξουμε συγκεκριμένο. Ελπίζουμε με τον Άρη να παίρνει την νίκη.

0: ακούγεται Ολυμπιακός για Χεζόνια. Καλά να πάει σε αυτούς καληνύχτα. Είναι ένα σενάριο που παίζει γενικά, αλλά δεν ξέρω, δεν θα κάτσει να περιμένει να ξεκινήσει η σεζόν του NBA ο Χεζόνια. Δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο περίεργο. Δηλαδή πήγε στο NBA μετά, επέστρεψε πάνω στο NBA μετά από κάποιο καιρό και δεν θα κάτσει να παίξει καθόλου. Θα επιστρέψει κατευθείαν. Μου φαίνεται πολύ περίεργο. Παιχταράς είναι, εντάξει. Αυτό εννοείται. Είναι πάρα, πάρα πολύ καλός παίκτης. Δεν ξέρω πώς θα είναι το πάντρεμα στον Ολυμπιακό, βέβαια, αν πάει. Να το δούμε, γιατί είναι ένας παίκτης που θέλει μπάλες γενικότερα. Για να δούμε. Πάμε όμως στο ρεπορτάζ, πάμε στο Βελιγράδι. Επιστρέφουμε στον Χρήστο Γκάλη. Έλα, Χρήστο.
1: Έλα.
0: Έλα, Χρήστο. Μας ακούς?
1: Ναι, σας ακούω. Απλώς λίγο, θέλω λίγο τη βοήθειά σας.
0: Ναι, ναι.
1: Θα κάνουμε τον coach του Βασίλη Σπανίλου να μιλήσει στα αγγλικά, γιατί είναι 4 κάμερες και καμιά δεκαπενταριά δημοσιογράφοι Σέρβοι. Οπότε μην το κάνουμε λίγο συνέντευξη στον άνθρωπο. Ναι. Θα κάνει τις δηλώσεις στα αγγλικά. Οπότε λίγο σε βορεκαλό μου ήρθα λίγο στη μετάφραση.
0: Ωραία, ωραία.
1: Γιατί θα έχω το κινητό στο κόσμο στο στόμα να ακούει. Εντάξει.
0: Ωραία, τέλεια, τέλεια.
1: Ναι, ναι. Ναι. Περιμένουμε απολύτως εδώ τον αρθεί ο coach.
0: Ναι, ναι, αυτό βάλ' το να ακούγεται καθαρά και θα τα σημειώσω ό,τι προλάβω να το πούμε.
1: Ναι, εντάξει. Καλά, δεν μιλάει καλά αγγλικά, αλλά δεν μιλάει γρήγορα. Αυτό είναι καλό.
0: Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό.
1: Ναι.
0: Βοηθάει.
1: Αν δεις κάτι παίχτες από το Χάρλεμ που αρχίζουν και μιλάνε και δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
0: Όχι, αυτοί είναι δύσκολοι, αυτοί είναι δύσκολοι. Αυτοί μιλάνε πάλι γλώσσα οριακά.
1: Μόνο η Άσονα σου καταλαβαίνει, δεν ξέρω.
0: Είναι γεννημένος στα στενά και μεγαλωμένος στενά του Μπρούκλιν προφανώς, δεν εξηγείται αλλιώς.
1: Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Περιμένουμε τώρα τον Βασίλη Σπανόλη, μίλησε στην ομάδα στα αποδυτήρια. Τώρα

0: في lot of good players, lot of good players, deep roster, physical team, a lot of players that they can score the ball. I think as soon as they find the chemistry, they will be better and better.
1: Λοιπόν, αυτά από τον coach Σπανούλη.
2: Ωραία, τέλεια, τέλεια, τέλεια. Ωραία, θα το μεταφράσω. Συνέχεια, δεν ξέρω αν θα έχεις κάτι άλλο.
1: Ναι. Σε αυτό που είπε είναι πολύ σημαντικό. Η ομάδα με την υπογραφή του, η ομάδα δεν παραδίδεται μέχρι το τέλος, ακόμα και στα φιλικά.
2: Έτσι, έτσι. Είναι η φιλοσοφία του, αυτό που το ρώτησες.
1: Ναι. Ναι. Και λέει ότι το έχω περάσει εγώ, γιατί αυτή είναι η φιλοσοφία μου.
2: Ναι, ναι, ναι, εννοείται. Εννοείται. Είναι μεταξύ άλλων, το είπε και αυτό.
1: Έξω πάω. Ναι, έξω πάω. Κάτσε λίγο να περάσω έξω.
2: Ναι, ναι, ναι, παίρνω.
1: Είναι λίγο αυστηρά τα πράγματα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Γενικότερα είπε ο Βασίλης Πανούλης σε αρκετά πράγματα και είπε ότι περιμέναμε ένα τέτοιο σκληρό παιχνίδι, ότι είχαμε κερδίσει την Κύπρο με 24 πόντους, οπότε λογικό ο εγωισμός του Ερυθρού Αστέρα να ενεργοποιηθεί παραπάνω, ένα physical παιχνίδι. Παρουσιάστηκε ικανοποιημένος για μια ομάδα με 11 νέους παίκτες, όπως είπε, σχετικά με το χαρακτήρα, σχετικά με την νοοτροπία των παικτών. Ότι επεστρέψαμε στο τέλος, ένα τυχερό σου του Μονέκη και κάποια βήματα του Μόργαν, τα οποία ο ίδιος είπε ότι δεν νομίζει να ήταν, αλλά όπως και να έχει, η ομάδα παίζει σε υψηλό επίπεδο και ήδη ό,τι ήθελε να δει. Κάναμε λάθη, αλλά ήμασταν σκληροί. Στη συνέχεια τον ρώτησαν για την πορεία στο EuroCup, αλλά ο ίδιος είπε ότι το μόνο που τον νοιάζει είναι πώς θα βελτιωνόμαστε στην επόμενη προπόνηση, στο επόμενο βίντεο. Έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση, ξέρει τι ομάδα φτιάξαμε, είπε ο Έλληνας προπονητής, και ότι είμαστε στο μονοπάτι, κάτι που επανέλαβε. Το ρώτησαν και για τον Στέφαν Γιώβιτς, οι Σέρβοι. Το χαρακτήρισε έναν πολύ έμπειρο γκάρντερ, νικητή που έχει πάρει πολλά τρόπια στην καριέρα του. Ένα εξαιρετικό χαρακτήρα συνολικά και πάρα πολύ καλό point guard. Περιμένουμε να μπει και ο Σέρβος. Και συνέχεια που το ρώτησε ο Χρήστος Γκάλης για τη φιλοσοφία του, είναι ότι αυτό είναι κάτι που χτίζεται. Είναι αυτό που θέλει να έχει ομάδα για 40 λεπτά. Ότι ο Ερυθρός Αστέρας είναι καλή ομάδα, πολύ καλή ομάδα, όπως και η Μακάμπη. Συμβαίνει να μείνει πίσω στο σκόρ, όμως το σημαντικό είναι να επιστρέψεις. Έχουμε αρκετά πράγματα να βελτιώσουμε, αλλά είμαστε στο σωστό μονοπάτι, επανέλαβε. Και έκανε και το σχόλιο του για την ομάδα του Βελιγραδίου, λέγοντας ότι έχει πολλούς καλούς παίκτες, ένα καλό ρόστερ με βάθος, πολλούς παίκτες που έχουν τρόπους να βάλουν την μπάλα στο καλάθι και ότι με τον καινούργιο προπονητή, βρίσκοντας τη χημεία τους, θα γίνονται όλο και καλύτεροι. Αυτά έπεσε μέσα στις άκρες ο Βασίλης Πανούλης, νομίζω.
1: Αυτά είπε.
2: Ναι.
1: Πάγραψες αναλυτικά, μπράβο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλύτερο από μένα. Με βοήθησε σημαντικά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ναι, πλάκα,
1: να σου δώσω το ρεπορτάζ.
2: Ναι.
1: Για να με αποδεσμεύσεις.
2: Τέλεια.
1: Η αποστολή επιστρέφει αύριο στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Προσγειώνεται το μεσημέρι και φεύγει κατευθείαν από το αεροδρόμιο για προπόνηση. Okay. Τελευταία προπόνηση προετοιμασίας πριν τον αγώνα με την Μύκονο.
2: Μια χαρά. Μια χαρά. Ιβανόφιο, Μαυροσκούφια. Ετοιμαζόμαστε να δούμε και εμείς την ομάδα.
1: Αύριο κάνει κανονικά. Δεν ξέρουμε όμως αν μία προπόνηση είναι αρκετά. Mm-hmm. Απλώς αυτό που μάθαμε σήμερα είναι ότι ο Μοκόκα ήρθε 4 ώρες στο γήπεδο και έκανε προπόνηση με τους βοηθούς του Βασίλη Σπανούλη, προκειμένου να έχει 2 προπονήσεις εν ώψη του αγώνα με την Μύκονο και συν μία παραπάνω εν ώψη του αγώνα με την Μπακτσέ Σεχίρ.
2: Πολύ σημαντικό. Να το δούμε γι' αυτόν.
1: Νομίζω ότι θα παίξει και ο Θανάσης, ο οποίος ήρθε σήμερα και χωρίς προπονήσεις, γι' αυτό και δεν τον χρησιμοποίησε και δεν τον άφησε εκτός αποστολής. Αυτά όσον αφορά για το ρεπορτάζ. Αν υπάρχει κάτι νεότερο, θα σε ξανακαλέσω στη συνέχεια.
2: Ωραία, τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο.
1: Έγινε
2: καλή επιστροφή. Καλή επιστροφή, καλή επιστροφή. Αυτός ήταν ο Χρήστος Γκάλης. Βρέθηκε στο Βελιγράδι, μας μετέδωσε την αναμέτρηση του Ερυθρού Αστέρα με τον Άρη. 91-87 τελικό σκορ υπέρ της ομάδας του Βελιγραδίου. Καλή επιστροφή λοιπόν. Το Yellow Radio βρέθηκε και εκεί, όπως βρισκόταν και σε όλα τα παιχνίδια, είναι η αλήθεια. Όταν και ακόμη και τη σεζόν, δηλαδή 24-25, που ήμασταν σε πολύ κακή κατάσταση αγωνιστικά, τέλος πάντων. Αυτά νομίζω. Θα είμαστε φυσικά και φέτος όλη τη χρονιά σε όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια της ομάδας. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να πάρουμε ως, και να το πάρετε κι εσείς ως δεδομένο. Ωραία, δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο. Νομίζω ολοκληρώσαμε σήμερα. Σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση και για τη συμμετοχή. Είπαμε και όσα δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης. Μάριον Συριώτο ακολουθεί να σας κρατήσει συντροφιά. Αυτά από εμάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Με τη νίκη αρχικά στο ποδόσφαιρο το Σάββατο αύριο στο παιχνίδι με τον Ηρακλή και φυσικά στη συνέχεια να δούμε και ένα καλό πρόσωπο της ομάδας στα Μαυροσκούφια. Αυτά, Στράτος Μουζίνας ήταν πίσω από το μικρόφωνο από τις 7.30 μέχρι και τις 10.30, πείτε, βάλτε και 2 λεπτά παραπάνω. Σε ευχαριστώ όλους, καλή συνέχεια, μένετε συντονισμένοι στο Yellow Radio και τους 101,7 των FM.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Το τρίτο μας σου

0: αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
1: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
0: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
2: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
3: και ο Απόστολος Κανέλος.
0: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
4: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
0: Ο Μαργαρίτης και

0: Γιο, είμαι ο Ευγουάε και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massoud της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
5: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Αχ, πίνασα.
8: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
7: Και από πού θα παραγγείλουμε?
8: Από το Food for You.
7: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
8: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
7: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
8: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
9: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
8: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
9: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
8: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
10: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
11: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη λεωφόρο Χώρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Katrandji.
12: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
13: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
12: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
13: Ποιος εγώ?
12: Ύφεστε, σύνερδε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
13: Και ejectionservice.gr.
12: Λύσαξες.
14: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
16: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
17: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
18: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
17: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
18: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
17: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
18: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
16: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
19: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
16: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
19: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
16: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
20: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
21: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
22: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
23: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: έτσι όπως το πηγαίνουμε, 12 και κάτι θα ξεκινούσαμε. Ορίστε, 11 παρα 20 πήγε. Αριανάρα. Ασόψατε, ομαδάρα, μπασκετάρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, απόψε θέλω χέρια στον αέρα.
0: Καλησπέρα σας, Αριανά μου, και καλή μας βραδιά. Λίγο καθυστερημένα, αντί για τις 10, λόγω του φιλικού μάτς, ο μπασκετικός μας ο Άρης. Δεν το είδα το παιχνίδι, το άκουγα. Χρήστος Γκάλης, ο ΑΕΟ. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Οι γραμμές που αναβοσβήνουν είναι τζάμπα, έτσι, να ξέρετε. Δεν έχω ανοίξει ακόμα, κάτσε ακόμα. Καλησπέρα δεν είπαμε, βρε. Καθύστερα πάρουμε από μια καλησπέρα. 20 λεπτά λοιπόν πριν τις 11. 18/9/2026. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Η εκπομπή μας όπως κάθε Παρασκευόβραδο. 10 με 12. Μάριο Συριώτου εδώ παρούσα. Έχω επιλέξει τραγουδάκια. Χαλαροίτα. Έτσι όπως ήσασταν και ακούγατε το μάτς που μόνο χαλαροίτα δεν είμαστε. Λέω, κοίτα να δεις, λέω και στα φιλικά θα βγάλουμε φλίκτενες.
1: Όλοι μαζί.
0: Αυτά που έπρεπε να δει ο προπονητής, αυτά που είδαμε και εμείς όσοι το είδατε, γιατί εγώ δεν είδα, άκουγα, αλλά από αυτά που άκουγα. 91-87 τελικό σκορ στο φιλικό match. Εννοείται ότι είχαμε μετάδοση εδώ από το Yellow Radio και τον Χρήστο τον Γκάλη, ο οποίος ακολούθησε την ομάδα, ήταν εκεί.
1: Καλησπέρα, απόψε θέλω χέρια στο.
0: Και από ό,τι καταλάβαμε όλοι μας, αυτά που θα δούμε για ακόμη μια φορά, αυτό που είδαμε και σήμερα και ακούσαμε, θα δούμε ωραία πράγματα. Φτου φτου, αρχοντούλα ξεμάτιαζε. Πού είσαι εσύ, Μαρή, που χάθηκες.
1: Απόψε θέλω χέρια στον αέρα, όλοι μαζί.
0: Διάλεξα λοιπόν που λέτε έτσι πάρα πολύ ωραία τραγουδάκια, έτσι όπως ήσασταν ψηλό χαλαροίτα, εκεί είχα μείνει, γιατί από το ένα θέμα πετάγομαι και στο άλλο κι εγώ, είχα ζει. Βάλτε ένα ποτάκι λοιπόν. Χαλαρώστε. Άντε, γιατί αύριο έχουμε άλλο μάτσο. Σε πάληξης είμαστε.
1: Η ώρα πήγε πέντε, ξενυχτάμε.
0: Ξενυχτάμε, για.
1: Σε πλατείες.
0: Πέτρος Ιακωβίδης μας λέει το εναρκτήριο. Καλησπέρα. Τρόποι επικοινωνίας μπορείτε να στέλνετε στο Yellow Viper. Καλώ τα παιδιά. Ξεκινήσατε. Στο 69-36-5-12-0-99 στέλνετε τα μηνύματά σας, κουτραντάν, τα μπαντάνογλου. Κούτρα όλοι οι τρόποι επικοινωνίας. Φυσικά, όταν, μην αναβοσβήνετε λέμε, όταν πω ότι θα ανοίξουν οι γραμμές, θα πω και το νούμερο, το τηλέφων. Εννοείται ότι όπως πάντα σε κάθε εκπομπή έχουμε ανεβάσει και το post μας στη σελίδα μας στο Facebook Yellow Radio στο κλειστό γκρουπάκι. Μ' αρέσει που κάνω και τα δάχτυλα, έτσι με βλέπετε. Κάτω λοιπόν από το λόγο της εκπομπής μας μπορείτε να σχολιάζετε. Να τα διαβάσουμε όλα. Άντε πάμε λοιπόν, καλή μας εκπομπή.
1: Αυτό το καλοκαίρι.
0: Με ωραία ελληνική μουσική. Όπως κάθε Παρασκευόβραδο.

0: Σήμερα γιορτάζει η Αριάδνη, η Αριάννα, ο Ευμένιος. Ο Ευμένης και η Ευμένια. Άκουνα. Α, και ο Κάστορ. Ο Κάστορας. Δεν το λέω. Αυτό που ήρθε και σε εσάς στο μυαλό, αυτό μου ήρθε και εμένα. Άιντε βρε, σαν δεν αντρέπεστε λίγο βρε. Και ο Κάστορης. Ο Ρομήλος. Η Ρομήλα. Η Ρομηλία. Λοιπόν, έχουμε παγκόσμια ημέρα σήμερα. Μαζευτείτε, θα παγγείλω. Είναι στα δικά μου τα τέτοια. Παγκόσμια, προσέξτε έτσι, ούτε διεθνή, ούτε ευρωπαϊκή. Παγκόσμια ημέρα εθελοντικού. Γιατί σαν τον εθελοντισμό δεν έχει. Καταλάβατε γι' αυτό κάνει παγκόσμιο. Καθαρισμού των ακτών.
1: Η ώρα πήγε 12 και κάτι.
0: Σου λέει κάτσε λίγο να χτυπήσουμε στη φλέβα του εθελοντή. Να πάνε εκεί πέρα να μαζεύουν τις βρωμιές που πάω και πετάω εγώ. Δεν θέλει, γιατί να είμαστε όλοι λίγο νοήμων και να μην πετάμε τίποτα. Αλλά πρέπει να πηγαίνουν κάποια παιδιά, άνθρωποι, αφιλοκερδώς, εθελοντικά να και καθαρίζουν τις ακτές. Φαντάζομαι τώρα μετά από το καλοκαίρι θα τις έχουμε αφήσει όλες κούκλες.
1: Τα προβλήματά μας μακριά.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που γιορτάζετε. Έχετε αυτά τα ωραία σπάνια ονόματα. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλιο.
1: Καλησπέρα. Αυτό το βράδυ θέλει μόνο τρέλα. Πάμε μαζί.
0: Έχουμε τα νέα της σημερινής προπόνησης που ήταν απογευματινή, οπότε τώρα το βράδυ βγήκε. Άκουσα, το είπε και στα γρήγορα ο Στράτος, το παλικάρι μας εδώ που μου έδωσε σκυτάλι. Έχουμε και τα παιχνίδια των ομάδων K19, 17 και K15.
1: Καλησπέρα.
0: Και τον ποδοσφαιρικό μας Άρη. Εν όψη του αυριανού παιχνιδιού.
1: Όλοι μαζί.
0: Τελευταίο, γιατί μετά θα έχουμε διακοπή.
1: Το βράδυ θέλει.
0: Το επόμενο παιχνίδι, μετά από το αύριο, είναι 11 δεκάτου, κυρίες και κύριοι, Άρης Βόλος, η έκτη αγωνιστική. Ωραία, 11 δεκάτου. Αύριο όμως έχουμε εδώ στο σπίτι μας Κλεάνθης Βικελίδης, το Άρης Ποτ Ηρακλής. 7.30 ώρα είναι εδώ, βλέπω τώρα και η Σέντρα, για την πέμπτη αγωνιστική. Εννοείται ότι θα είμαι στο γήπεδο, δεν το συζητάμε καν. Τα ευκόλως εννοούμενα είναι αυτά που κανονικά θα έπρεπε να παραλείπονται. Κανονικά.
1: Σε δρόμους, σε πλατείες, σε...
0: Ολοκληρώθηκε λοιπόν η προετοιμασία.
1: Αυτό το καλοκαίρι θα γλέταμε και τα προβλήματά μας μακρύ.
0: Θα πούμε και για την μπασκετάρα μας έτσι 2-3 πραγματάκια. Κορυφαίοι λέει Δημητρίεβιτς, Τολιόπουλος και Μήτρου Λόγκ για τον Άρη μας. Φρέσκο κουλουράκι βλέπω μόλις ανέβηκε πριν ένα λεπτό στο site μας yellowradio.gr. Ανώδυνη φιλική ήταν λοιπόν για τον Άρη μας που άφησε καλές εντυπώσεις, αλλά και στη Σερβία άφησε καλές εντυπώσεις. 91-87. Τελικό σκορ. Σας είπα λίγο τους τίτλους. Σήμερα πάλι τι ζέστη ήταν αυτή. Σπίτι ήμανε, πήγαινε, ερχόμουν, άκουγα τον Γκάλι, έκανα και καμιά δουλειά. Έσκασα, ίδρυσα, μπήκα για μπάνι. Άντε ρε φίλε, λέω, σταμάτα επιτέλους, φτάνει. 18 Σεπτεμβρίου, 24 βαθμούς Κελσίου, τώρα που μιλάμε, αυτή τη στιγμή στην πόλη του Θεού, φανταστείτε. Και η υγρασία, γι' αυτό... 73% κατάλαβες, γι' αυτό αυτό το σκάσιμο. Άντε γεια σου Ιακωβίδη, μας είπες την καλησπέρα σου. Να πω και κάνα χορηγό λίγο. Άντε να σε αφήσω λίγο ακόμα μέχρι να πω και, και τον χορηγό της εκπομπής μας, που το Παρασκευόβραδο είναι το Λευκόραμα. Μόνο του. Έτσι, γιατί θέλει και μπορεί. Home fashion λοιπόν, λευκά είδη, Λευκόραμα. Ο κύριος Βαγγέλης Βλάχος. Του δικού μας του παιδιού, του Βλάχου, του Χριστάρα Πατέρας. Ο οποίος βρίσκεται αετοράχης 20, περιοχή Λεωφόρο Στρατού.
1: Όλοι μαζί, καλησπέρα.
0: Κουρτινούλες, κουρτινόβεργες, κουρτινόξυλα που λέμε. Υφάσματα, λευκά είδη, είδη πρικός.
1: Καλησπέρα, απόψε θέλω χέρια στο...
0: Αλλά έχει και φοιτητικά κρεβατάκια και στρώματα, όχι μόνο φοιτητικά και κανονικά, σε πάρα πολύ καλές τιμές. Το τηλέφωνο του 2310-832-662, αετοράχης 20.
1: 12 και κάτι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ιακωβίδη. Λέτε λοιπόν και στον κύριο Βαντζέλη, στο Λευκόραμα, ότι είστε από την Μάριον και θα σας δώσει το δωράκι σας. Καλή μας εκπομπή. Φανή Δρακοπούλου, θέλω να τα πιω, θα μας πει. Λοιπόν, εγώ πίνω μπυρίτσα. Στην υγειά σας. Άντε να πιω μια γουλιά. Στόμα δεν έβαλα μέσα.

Να δούμε λίγο την ενημέρωση της προπόνησης. Λοιπόν, με την προπόνηση που έγινε το απόγευμα σήμερα στις προπονητικές εγκαταστάσεις, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας μας για την αυριανή αναμέτρηση με τον Ηρακλή. Κλεάνθης Βικελίδης. Αύριο 19/9, 7.30 ώρα το απόγευμα, στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής. Στην τελευταία προπόνηση, λοιπόν, πριν από το αυριανό παιχνίδι, οι ποδοσφαιριστές του Άρη μας ακολούθησαν πρόγραμμα ενεργοποίησης με μυϊκή διέγερση. Κάντε ένα πρόβλημα, λοιπόν. Η αποστολή της ομάδας μας σήμερα θα καταλύσει σε ξενοδοχείο της πόλης. Ψυχή μου, σ' αγαπώ. Να πω λίγο γρήγορα για το ποδοσφαιρικό, γιατί δεν έχουμε και τίποτα άλλο. Είναι και η ΚΑΠΑ 17, 19 και 18 και 19 και 16 και 15. Και μετά θα ανοίξω τις γραμμές. Τα λαμπάκια ακόμα να βοσβήνουν. Δηλαδή εσείς. Δεν κρατιέστε. Μην σας πω τώρα ότι δεν θα τις ανοίξω. Στεναχωρίες.

πάμε λίγο να δούμε για τα παλικάρια μας, τι μας λένε εδώ πέρα οι ενημερώσεις. Η ομάδα K19 του Άρη λοιπόν θα αντιμετωπίσει την Κυριακή 29 την αντίστοιχη ομάδα του Ηρακλή 12 το μεσημέρι στο δημοτικό γήπεδο Λακκώματος Αβραάμ Παπαδόπουλος. Είναι η πέμπτη αγωνιστική για τα παιδιά μας K19. Η ομάδα K17 θα αντιμετωπίσει αύριο Σάββατο 19/9 την αντίστοιχη ομάδα του Ηρακλή 1 η ώρα το μεσημέρι, δημοτικό γήπεδο Φιλίρου. Επίσης πέμπτη αγωνιστική για τον Αλφα Όμιλο. Και η ομάδα K15 του Άρη μας θα αντιμετωπίσει επίσης αύριο Σάββατο, επίσης την αντίστοιχη ομάδα του Ηρακλή, όσοι ήθιστε. 10 η ώρα το πρωί στο δημοτικό γήπεδο Φιλίρου. Επίσης η πέμπτη αγωνιστική για τον Αλφα Όμιλο επίσης. 10 η ώρα τα παιδιά αύριο, K15. Σε λέει μικρά είναι αυτά, ξυπνήσουν λίγο νωρίς. Πρωί.

έτσι κι αλλιώς σε διαφημιστικό διάλειμμα. Στις 11 δεν κάνουμε πλέον, κάνουμε μουσικό. Οπότε εντάξει. Αν δεν ανοίξουμε καμιά γραμμή, λυσάξατε εδώ πέρα. 23, 10, 3, 28, 8, 28. Όποιος θέλει, παρακαλώ, ανοίξαμε και σας περιμένουμε.

Ανώδυνη φιλική ήταν λοιπόν ο μπασκετικός μας Άρης. Πριν λίγο έληξε το παιχνίδι που άφησε καλές εντυπώσεις. 91-87 τελικό σκορ. Ο Άρης, ο οποίος πάλεψε στα ίσα τον Ευρωλιγκάτο Ερυθρό Αστέρα μέσα στο Βελιγράδι, χάνοντας στις λεπτομέρειες την ευκαιρία να διπλώσει τις νίκες του απέναντι στους Σέρβους. Ο Άρης και ο Ερυθρός Αστέρας, όπου διασταύρωσαν ξανά τα ξύφη τους, αυτή τη φορά στην έδρα του Ερυθρού Αστέρα, 5 μέρες μετά την εκοφαντική επικράτηση του Άρη μας με 98-74, αν θυμάστε, το φιλικό στο τουρνουά της Κύπρου. Χέρι-χέρι στο πρώτο δεκάλεπτο, χέρι-χέρι πήγαινε σχεδόν σε όλο το παιχνίδι, λίγο ξέφυγαν κάποια στιγμή, ξαναεπιστρέψαμε, ξαναφτάσαμε, λίγο περάσαμε, εκεί ήμασταν. Μπαλεύαμε. Αλλά βγάλαμε ενέργεια, αποκτήσαμε προβάδισμα στο σκορ στο καλύτερό του δεκάλεπτο,

0: μάχες σώμα με σώμα, έρχομαι στις γραμμές μισό.
1: Ήσουν αρκό το πρωί, δίχως πια τραγμού, σένα θα σου πω σ' αγαπώ.
0: Σε ένα έτσι σκληρό, κάθε άλλο παρά φιλικό αγώνα έτσι έδειχνε με την αγωνιστικότητα των ομάδων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Φανή Δρακοπούλου. Επόμενο τραγούδι, το οποίο έχουμε πάρα πολύ καιρό να ακούσουμε. Το έβλεπα πριν στην λίστα μου και έλεγα ρε εσύ, γιατί λέω έτσι αυτόν τον Νίκο το Μακρόπουλο με την ψυχανάλυση που είναι πολύ αγαπημένο μου. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να το ακούσουμε. Πάμε λίγο ψυχανάλυση. Μια ψυχανάλυση, τι θέλουμε. Ήταν λοιπόν στις λεπτομέρειες των τελευταίων λεπτών για τον Άρη που γέμισε ξανά χαμόγελα. Για πάμε λίγο στις γραμμές, παρακαλώ στην πρώτη, ορίστε. Πρόντο, αέρα είμαστε, ναι.
2: Λίγο πιο καλά να σε γνωρίζει.
0: Στην επόμενη παρακαλώ. Έπεσε. Ήτανε η κυρία τούτ τούτ.
2: Σου έχω δώσει δείγματα για να μ' αγαπήσεις. Πες μου τι ζητάς απ' τη ζωή μου.

Και τώρα που σταμάτησε και τις έχω ανοιχτές κανονικά, δεν παίρνει. Δεν θέλει. Ψυχανάλυση λέει Μαριανάρα παράνοια. Κορυφαίοι, η Δημητρίεβιτς, Στολιόπουλος και Μήτρου Λόγκ για τον Άρη μας. Είναι τα στατιστικά αυτά τώρα της φιλικής ήττας του Άρη μας. Πρώτος σκόρερ για τον Άρη μας ήταν ο Δημητρίεβιτς με 16 πόντους. Ενώ δεύτερος σκόρερ και καλύτερος δημιουργός για το σύνολο του Σπανούλη υπήρξε ο Βασίλης Στολιόπουλος με 14 πόντους και 7 ασίστ το παιδί μας. Στους διακριθέντες για τον Άρη μας ήταν και ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ με τον Ελληνοκαναδό Γκάρτ να ολοκληρώνει την αναμέτρηση έχοντας στο τσεπάκι του 13 πόντους και 3 στα 3 τρίποντα. 3 points.

0: όχι αγάπη.
1: Δεν αγωνίστηκαν ομοκόκα. Όπο γραμμούλα, έλα ρε φίλος.
0: Μην το καταστρέψεις ότι πια.
1: Είχαμε και την ανακοίνωση για την υποκρισία του. Τι σας έλεγα εχθές για το Μεσχέ Βγουτσί. Ανακοίνωση πάει. Πάμε στη γραμμή παρακαλώ.
2: Ναι, γλυκό μου κοριτσάκι.
1: Γεια σας κύριε μου, τι κάνετε?
2: Καλά είμαι ο...
1: Είσαι ο και λέγεσαι?
2: Ο Χρήστος ο Φιλίππου.
1: Α, το επίθετο δεν το θέλω, ο κύριος Χρήστος, σκέτο, μου κάνει.
2: Ναι.
1: Τι μου κάνεις?
2: Πήρα προχθές που είμαι 73 ετών.
1: Αχ κύριε Χρήστο μου, ναι, σε θυμήθηκα, τι κάνεις?
2: Ναι, καλά, καλά, μόνο που μας στεναχώρεσες.
1: Γιατί? Εγώ.
2: Που χάσαμε.
1: Εντάξει, φιλικό.
2: Ούτε στο τάβλι να χάνουμε.
1: Αχ, δικός μου άνθρωπος είσαι εσύ. Ούτε στο κουτσόπες, ούτε στο κυνηγητό. Θέλω να κερδίζω. Μπράβο,
2: ναι,
1: κύριε Χρήστο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπράβο, μ' αρέσει. Ναι. Ωραίος.
2: Είσαι το πιο γλυκό κορίτσι.
1: Άντε, καλεσούς. Ευχαριστώ.
2: Που άκουσα.
1: Ευχαριστώ, κύριε Χρήστο μου. Χάρηκα και εγώ που σε άκουσα και είσαι καλά. Να είσαι καλά.
2: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ, κύριε Χρήστο μου.
2: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
1: Σε πόνο με καμιά άλλη κουβεντούλα. Καλή κόπουλά μου ρε φίλε.
3: Ένα σταυρόλεξο είναι η καρδιά σου. Θέλω να γεμίσω τα κέντρα.
1: Ούτως ήταν πριν που επέμενε. Τύρι. Όλες τις γραμμές έπαιρνε.
3: Να σου τα γκρεμίσω κι όλα σου τα όνειρα να τα ακολουθήσω. Πες μου τι ζητάς από τη ζωή μου.
1: Φυσικά και στενοχωριόμαστε. Αυτό που είπε τώρα ο κύριος Χρήστος δεν έχει και άδικο. Γιατί θέλουμε να νικάμε παντού. Να τέτοια στόφα. Εγώ, τουλάχιστον, γνώμη μου. Δημοκρατία έχουμε να λέμε τη γνώμη μας. Ελεύθερα, έτσι. Αμό τις δημοκρατίες έχουμε. Έτσι και με ξαμολύσουν εδώ πέρα. Λόγω της δημοκρατίας, βεβαίως. Ο Μπομπ θα μου ρίξει κάτι σφάλιαρους, όλους δικούς μου. Και επειδή λοιπόν θέλουμε να κερδίζουμε παντού, όπως είπε και ο αγαπητός κύριος Χρήστος πριν, αλλά άμα βάλουν και το χεράκι λίγο θα μου πεις τώρα πάλι δεν σε πείραξαν Μάριον. Ναι, γιατί ήταν Σέρβι.
3: Ένα σταυρόλεξο.
1: Γιατί ήταν Σέρβι?
3: Είναι η καρδιά σου.
1: Γιατί?
3: Θέλω να γεμίσω.
1: Ενίσταμε.
3: Τα κένα σου.
1: Βρε και στα φιλικά, βρε.
3: Όλα τα διέξοδα.
1: Εκεί θα μας καταντήσετε, βρε. Να παίρνουμε χάπια και στα φιλικά. Α, και τώρα που είπα χάπια, το θυμήθηκα. Έχω ένα ωραίο τραγουδάκι έτοιμο.
3: Ζητάς από τη ζωή μου, δοκιμάζεις.
1: Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο.
3: Την κάθε ώρα.
1: Από τον αγαπητό Μαργαρίτη, γιατί πάει στο Παρασκευόβραδο ο Μαργαρίτης. Πώς είναι το τίτλος? Χαπάκι. Λοιπόν, βλέπω ρολογάκι, είναι 11 ντάγκα. Τι να κάνω, σήμερα άργησα να ξεκινήσω. Άντε να ακούσουμε λίγο κάνα τραγουδάκι και θα επιστρέψω με τα μηνύματά σας και ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές.
3: Θα με παρακάνα σαν τέση κανάλιση να κάνεις. Δεν μπορείς εσύ να με τρελάνεις.
1: Και να δούμε τι άλλο έχουμε να πούμε έτσι για την μεγάλη μας αγάπη. Και φυσικά όχι μόνο η Αριανάρα μας, μεγάλη μου αγάπη. Δεν ξέρω αν συμφωνεί κάποιος και από εσάς. Εννοείται ότι είναι και η μουσική.
3: Θέλω να γεμ...
1: Πάμε λοιπόν για ένα λίγα λεπτουδάκια μουσικό διάλειμμα και έρχομαι. Σε λίγο μη φύγει κανείς. Yellow Radio ακούτε 101,7. Μάριον Συριώτου και την εκπομπή. Καλησπέρα και καλή βραδιά όπως κάθε Παρασκευόβραδο 10 με 12.
3: Πες μου,
1: μη φύγει κανείς.
3: Τη ζωή μου.

εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε λοιπόν. Ακούτε Yellow Radio 101,7, ναι. Μετά το μουσικό μας ολιγόλεπτο διάλειμμα, αφού ακούσαμε την ψυχανάλυση, μετά ακούσαμε το μέγιστο Βασίλη Καρά, θα μου κλείσει το σπίτι. Ακούμε Άντζη Σαμίου, την Κάφτρα, που κι αυτή χάθηκε. Καλησπέρα και καλή βραδιά, η εκπομπή όπως κάθε Παρασκευόβραδο 10 με 12. Σιγά μην είμαστε μέχρι τις 12 σήμερα. Άρχισα και 10 και μισή, 11 παρά. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Yellow

0: σε καίει.
1: Στο 69-36-5-12-0-99 στέλνετε μηνύματα στο Yellow Viper. Μπορείτε να σχολιάζετε και στο post στη σελίδα μας στο Facebook Yellow Radio κάτω από το λόγο της εκπομπής.

Έχουμε εδώ πέρα να διαχειριστούμε κονσόλες, τραγούδια, μηνύματα, πράγματα. Αυτό θα πει παραγωγή. Από έναν πολυσουγιά. Μόνοι μας όλα. Λοιπόν, ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές, όποιος θέλει, 23 13 28 8 28. Χορηγός εκπομπής είναι το Home Fashion, Λευκά Είδη, Λευκόραμα. Αετοράχης 20, περιοχή Λεωφόρο Στρατού. Τα καλύτερα και στις καλύτερες τιμές είναι εκεί πέρα ο κύριος Βαγγέλης να σας εξυπηρετήσει με πολυετή εμπειρία στο θέμα. Να κάνετε την πρίκα σας, να πάρετε τα χαλιά σας, τις κουρτίνες σας, τα κρεβατάκια σας, εσείς οι φοιτητές, τα στρώματα. Όλα τα καλούδια έχει εκεί το Λευκόραμα. Να το πείτε από τη Μάριον όμως, έτσι πώς το δωράκι, εντάξει. Καυτρά που σε καίει, πάντα θα είμαι εγώ. Έκανε και τις δηλώσεις του ο coach μας, ο Σπανούλης. Είμαι, λέει, εξαιρετικά ικανοποιημένος. Δείξαμε χαρακτήρα. Μετά το τέλος του φιλικού αγώνα του Άρη μας με τον Ερυθρό Αστέρα στην Σερβία, λίγο πριν που έληξε, ο Βασίλης Σπανούλης εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του, αλλά και την αντίδραση που αυτή έβγαλε όταν βρέθηκε να κυνηγάει το σκορ. Να δούμε λίγο τι δήλωσε αναλυτικά ο coach μας, γιατί ήταν και στα αγγλικά, από ό,τι άκουγα δυσκολεύτηκαν λίγο εδώ τα παιδιά, αλλά ευτυχώς ήταν ο Στράτος εδώ που έκανε λίγο έτσι μια μετάφραση. Για να δούμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Σπανούλης. Περιμέναμε, λέει, ένα τέτοιο παιχνίδι. Ήμασταν εξαιρετικοί στο προηγούμενο, κερδίσαμε με 24 πόντους και περιμέναμε τέτοια αντίδραση σήμερα. Ήταν κάτι ασυνήθιστο, έχουμε τόσους νέους παίκτες και είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένος. Δείξαμε χαρακτήρα, ανταποκριθήκαμε, επιστρέψαμε και προηγηθήκαμε. Για μένα, λέει, πιο σημαντικό είναι το πώς αντιδράσαμε. Όχι το τρίποντο του Μονέκε ή τα βήματα που σφυρίχτηκαν στον Μόργαν. Και κατά την προσωπική μου, λέει, άποψη, δεν είναι. Συνεχίζοντας, ο κύριος Σπανούλης πρόσθεσε: το μόνο που με ενδιαφέρει είναι η βελτίωση της ομάδας. Δεν βλέπω πιο μακριά. Ξέρω τι ομάδα χτίσαμε με τους συνεργάτες μου. Είμαι 15 μέρες, λέει, στην ομάδα και με ενδιαφέρει μόνο η βελτίωση. Ρωτήθηκε για τον Στέφαν Γιώβιτς. Είναι, λέει, νικητής, ηγέτης στο παρκέ και εξαιρετικός άνθρωπος, λέει. Περιμένουμε πολλά. Για επιστροφή από το μείον 10 και το μείον 8 μέσα στο παιχνίδι, λέει, και το αν είναι η φιλοσοφία του να μην τα παρατάει ποτέ η ομάδα, ρωτήθηκε. Αυτή, λέει, είναι η φιλοσοφία μας. Χτίσαμε πάνω σε αυτό. Χτίσαμε πάνω σε μια ομάδα που δεν τα παρατάει ποτέ. Που παίζει το ίδιο για 40 λεπτά. Επιστρέψαμε, λέει, κόντρα σε Μακάμπι, Ερυθρό Αστέρα. Υπάρχουν σοβαρές προοπτικές, λέει ο coach, υπάρχουν πολλά να φτιάξουμε, αλλά είμαστε στο σωστό μονοπάτι. Αυτά δήλωσε ο coach. Στα 14 λεπτά μετά τις 11 είμαστε.

σου ρε Εμίλιε το Μήλο. Καλησπέρα μας λέει και καλή βραδιά. Βάμος Αριανάρα λέει, βάμος Σουκού. Πυρπολούμε από τον Εμίλιο, από μηνύματα όλη μέρα. Ναι, ναι, ναι. Όπως ακριβώς το ακούσατε. Όλη μέρα. Ο Γιώργος ο Μαργαρίτης τώρα θα μας πει το τραγουδάκι «Χαπάκι». Γεια σου Εμίλιε.

Ούτε θέλησε η Μπέγκικο. Όλα μαζί. Έτσι είναι, μα είσαι στο χαπάκι. Τραγουδάρα, κυρίες και κύριοι. Για το μέσο Αριανό.

0: Καλησπέρα μας λέει.
1: Καπάκι Γιαννάκη.
0: Αύριο τρίμπαλο λέει τη γριά, μια ζωή όλο άρεσε.
1: Καπάκι για να θυμηθώ και για να ηρεμήσω.
0: Λοιπόν, εσύ Απόστολε είσαι κιτρινόβρη χαλάστρα, βλέπω πιο πάνω. Σε μπέρδεψα με τον Απόστολο από την Κιτρινόμαυρη Κατερίνη.
1: Που με κατάντησε.
0: Την καλησπέρα μου, Αποστόλη. 456.
1: Μαγιά.
0: Χαμήν από το στόμα σου και στο Θεού τα αυτή, αδερφούλη.
1: Κουτιά.
0: Για αύριο.
1: Είναι τα καπά.
0: Μια ζωή. 1914 ζωέ.
1: Με κατάντησε και με κάνε καπά.
0: Βλέπω Θάνο, δεν ρωτά. Λες τυχαίο το άσμα. Τυχαίο το άσμα. Τυχαίο το άσμα. Με τρεις τελίτσες. Τέσσερις. Κανονικά τα τρία. Κανονικά τα αποσιοποιητικά είναι τρία. Μόνο τυχαίο δεν είναι. Τι λέμε το σύνορα. Καλώς τώρα και τον Τζόρτζο 030. Βλέπω λίγο έτσι κάποια μηνύματα. Μάριον λέει, αύριο έρχομαι από την Κιτρινόμαυρη Κέρκυρα. Έρχεται Κιτρινόμαυρο έβος μου. Γλίτωσα λέει τα χειρότερα, λέει, άσε. Όπα, για να δω. Τι έδειξε η αξονική. Δεν έδειξε μεγάλο, λέει, αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο, Τζόρτζ. Δεν έδειξε μεγάλο κάταγμα η εξέταση, η αξονική, και απέφυγα το χειρουργείο. Μπράβο. Ωραία, ωραιότατα. George, ναι. Βέβαια να σου πω. Αλλά για να μην θέλει χειρουργείο δεν είναι μεγάλο, οπότε θα θρέψει και γρήγορα. Αλλά συνήθως στα ορθοπαιδικά ένα χειρουργιάκι λέει. Νομίζω υπάρχει καλύτερη ανάρρωση και δεν έχει 100 μέρες το γύψο, ρε φίλε. Είχα σπάσει το χέρι μου πριν. Τώρα, τελευταία. Ζαβορτήχτηκα ο βόδ. Και το σπάσα στο καρπό, λίγο πιο κάτω έτσι. Πιο μέσα. Όχι ακριβώς καρπό. Και ήθελε χειρουργείο, είπα όχι, έκανα ανάταξη. Σε όλο το νοσοκομείο. Το βάλαν στη θέση του. Δεν πήγε βέβαια καλά. Τι έκανες.
1: Θα καταπιώ και τα κουτιά μαζί με.
0: Με το καλό, Τζόρτζ, με το καλό να μας έρθεις, φίλε μου. Και περαστικά. Παραλίγο να το έκανες σιδερένιο και στην κυριολεξία.
1: Θα καταπιώ και τα κουτιά μαζί με τα καπάκια.
0: Καλώστηνα και τη μάχη με τη μάχη 9-12 η ανδρομάχη μας. Με 6 κιτρινόμαυρες καρδούλες τεράστιες. Ένα ωραίο αυτοκολλητό. Η κιτρινόμαυρη Χαλκιδική. Χαιρετίζω λέει την κιτρινόμαυρη παρέα. Τα φιλιά μου, Κιτρινόμαυρη Χαλκιδική, γεια σου, Ανδρομάχη.

0: Α, επόμενο τραγουδάκι νομίζω θέλω να ακούσω έναν αυτόν, έναν Πασκουάλ Τερζή. Να μας λέει το δικαίωμά μου, βρε αδερφέ. Ήταν σήμερα να κάνω αφιέρωμα, η Τερζή η Στράτο Διονυσίου. Τελικά, άλλαν τάλλον παπαντάλλον. Άλλο playlist βρήκα, άλλες τραγουδάρες έβαλα εδώ, τις YouTuber.
1: Εγώ χειμώνες δεν φοβήθηκα ποτέ μου. Ποτέ δεν έβαλα νερό μες.
0: I know that you love me, Thanos. Love you too.
1: Δεν γέρνω με το φύσιμα του ανέ.
0: Α, και το αποσιολόγιο όσο έχει ξεχυλήσει, έτσι. Νομίζω ότι τα ξεχνάμε τώρα, το κενό.

0: δικαίω.
1: Για να πάμε λίγο να ρίξουμε ένα βλέφαρο και ένα ματοτσίνορο λίγο στην ανακοίνωση τη ΠΑΕ για το Μεσχέ Αυγουτσί που σα είπα πριν. Α, μ' αρέσουν αυτά λίγο, αφού ξέρετε, λίγο του πιπεριού. Η απαγόρευση της λογικής είναι ο τίτλος. Η απόφαση λοιπόν μας λέει εδώ, η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης, λέει, του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού κ. Βγούτσι, να απαγορεύσει την παρουσία των φίλων του Ηρακλή στο μεταξύ μας παιχνίδι του Σαββάτου αύριο, στο Κλεάνθης Βικελίδης, είναι αδιανόητη, αλλά και ακατανόητη. Ξεπερνάει κάθε λογική. Από τη στιγμή που υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο ΠΑΕ, αλλά και σε οπαδικό επίπεδο συμφωνία, για ανταλλαγή εισιτηρίων στα δύο μεταξύ μας παιχνίδια φέτος, γεγονός που σημαίνει ότι αναλαμβάνουμε πλήρως την ευθύνη της πράξης αυτής, κάποιοι κυκλοφορούν ελεύθεροι όπου επιθυμούν και εμείς αποκλεισμένοι στην πόλη μας. Δεν κατανοούμε, λέει η ανακοίνωση, γιατί ο κύριος Βρούτσης δεν επιτρέπει την ανταλλαγή εισιτηρίων και την παρουσία του φίλων του Ηρακλή στο Κλεάνθης Βικελίδης από τη στιγμή που οι φίλαθλοι των Αθηναϊκών ΠΑΕ μπορούν να ακολουθούν την ομάδα τους στον Βόλο, στη Λιβαδία. Και στην προκειμένη περίπτωση απαγορεύει τη μετακίνηση εντός της Θεσσαλονίκης. Εντάξει, θα κάνω εδώ λίγο μια δικιά μου παρένθεση. Μα ακριβώς γι' αυτό τον λόγο φαντάζομαι ότι δεν δέχτηκε και η αστυνομία, αλλά και επενέβηκε σφήνα ο Βρούτσης. Επειδή ακριβώς είναι στην ίδια πόλη και για τις αστυνομικές δυνάμεις. Λέω εγώ τώρα, φαντάζομαι. Εγώ είμαι μάτια μου αυτή. Συνεχίζουμε λοιπόν την ανακοίνωση υπό το άσμα του Πασκουάλ Τερζή. Λέει, κάμερες, ηλεκτρονικό εισιτήριο και υποκρισία. Σε αυτό συμφωνώ. Τι τις βάλαμε, τι χρεωθήκαμε όλων των ντουνιά. Gov, MOV, ηλεκτρονικά εισιτήρια. Και κουνιούνται οι οθήκες.
0: Εγώ μου.
1: Η υποκρισία σας λέει ξεχυλίζει πίσω από αυτήν την απόφαση, κύριε Βρούτσι. Πολύ περισσότερο δε από τη στιγμή που η νομοθεσία φέτος είναι πιο αυστηρή από ποτέ. Με κάμερες παντού, ηλεκτρονικό εισιτήριο κλπ. Εσείς ο ίδιος λέει πυροβολείτε, σε εισαγωγικά πυροβολείτε, το ποδόσφαιρο και την προσπάθεια που επικαλείστε ότι κάνετε να έχουμε κάποια στιγμή και φιλοξενούμενους φιλάθλους στα παιχνίδια. Είστε εκτεθειμένος στη συνείδηση της φιλαθλής κοινή γνώμη και ειδικότερα της Θεσσαλονίκης. Να χειροκροτήσω λίγο, με επιτρέπετε σε αυτό, ειδικότερα της Θεσσαλονίκης, εδώ χειροκρότησα. Δεν μπορείτε να αποφασίζετε κατά το δοκούν, ούτε να εξυπηρετείτε συμφέροντα. Η εποχή του Δράκοντα, λέει, έχει παρέλθει. Συντονιστείτε με την εποχή και αλλάξτε την απόφαση. Καλούμε λοιπόν εσάς προσωπικά μαζί με τον προϊστάμενό σας, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη. Να πάμε κάνα τραγουδάκι, Χρυσοχοίδη. Αλλά και τον γενικό, λέει, αστυνομικό διευθυντή Θεσσαλονίκης, τον κύριο Τζίμα, την ίστατη στιγμή να αναθεωρήσετε την απόφασή σας. Βέβαια, μέχρι στιγμής που ομιλούμε δεν έχει γίνει τίποτα, καμία ανάκληση, λέμε τώρα. Για το καλό του ποδοσφαίρου, τελειώνει η ανακοίνωση. Ιδάλλως, η φίλαθλη γνώμη θα κρίνει και εσάς με 2 μέτρα και 2 σταθμά όταν έρθει η ώρα. Με 3 αποσιοποιητικά. Αυτός που γράφει τα κείμενα είναι μορφωμένο παιδί.

0: όχι, ρωτήστε με τώρα για πού το αφιερώνω, έτσι, να πέσω την καρέκλα. Θάνο, για αυτό που γράφεις για εκτός αέρα που λες. Love you double. Μπράβο, φίλε. Πάρα πολύ χάρηκα. Πολύ.
1: Θέλει, θέλει, θέλει, κάλπη και δουλειά. Με έκανες κουρέλι, δεν σ' αντέχω πια.
0: Καλώς τον και τον Τασούλη, 897. Καλησπερούδια, λέει Μάριον, από την Κιτρινό Μαυρί. Ω, Πτολεμαϊδα. Έλα ρε μάχημη, Πτολεμαϊδα. Το μπάσκετ, λέει ο Τάσος, έδειξε το σωστό δρόμο. Προπονητής νικητής, σταφ δυνατό με επιλογή προπονητή και επιλογές παικτών από τον προπονητή. Απλά ρε φίλε, οργάνωση.
1: Θέλει, θέλει, θέλει.
0: Καλό βράδυ, λέει ο φίλος ο Τάσος, σε όλα τα αριανά. Τα φιλιά μου, Κιτρινό Μαυρί, Πτολεμαϊδα, γεια σου Τασούλη. Καλησπερούδια, φίλος. Θέλει.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη φωνάρα της Χάρης Αλεξίου και βλέπω τώρα μήνυμα από τη Δαιμόνια Reporter που εννοείται ότι κατάλαβε, μπήκε και μου λέει «Αυτό δεν μπορώ να το γράψω», λέει, «στο post». Αλλά στο γράφω εδώ στο Messenger και γελάει. Έλα μαζό, ζηλεύω. Άσου ρε μαζό, σωζό μαζό. Σε αγώνα, λέει, Άρης Δάφτη, στο παλέ, να παίξει αυτό μετά από νίκη μας. Πάλο δεν μπορώ εγώ να το πω.
1: Πάει πάλι
0: τέλει, τέλει, τέλει.
1: Παράθε, καρδιά μου, στην υγειά μου ξεσπάσα.
0: Γεια σου, Έλεν, κυτρινό μαύρη καλαμαριά.
1: Πήγε πλέον έξι, ποιος να...
0: Σύμφωνο.
1: Έχω γίνει χάλια.
0: Το κάνουμε συνθηματάκι, ε, δεν θέλει. Θέλει, θέλει.

0: Καλώ στην αγαπημένη μου φαμίλια, στην κυτρινό μαύρη ευκαρπία. Ο Αστέριος, η Σοφούλα, ο Τζόρτζ και η Έλενα, που και δάφτη ρίξανε μαύρη πέτρα.
1: Έχει γίνει μέρα.
0: Δεν πειράζει. Εσείς να είστε καλά.
1: Σπίτι, κι ας μου λείπει.
0: Φυσικά μου στέλνει. Ναι, το πω τώρα, δεν μπορεί. Τις γριούλες λέει με τα πουστανάκια, χαϊδέψτε τες λέει αλάνια. Γράφει ο Αστέριος γιατί υπογράφει με το σύπουνα.

Εντάξει, τραγουδάρες, έτσι. Έχει πάρα πολύ ωραία τις φτετελάκια ο Μαζό. Ένα είναι και αυτό εδώ. Ακούσουμε ακόμα ένα καπάκι. Τι σου έχω κάνει και έπαψες να μ' αγαπάς. Έλα ρε εσύ Θάνος. Ωραίες φώτο φιλάν και μερικές είναι και παλιές από ό,τι μπορώ να διακρίνω. Θα τις δω με την ησυχία μου στο σπίτι όμως. Εσύ. Τι αστακός είναι αυτός που πιάσατε. Έβαλε και την παλάμη για να μπορούμε να καταλάβουμε το μέγεθος.

0: μπυρίτσα. Ωπ, γραμμούλα, έρχομαι.
1: Δεν ξέρω τι να κάνω, που να πάω, σ' αγαπάω, πες μου.
0: Γιατί... Για να πάμε λίγο στη γραμμή, μην περιμένει, παρακαλώ.
2: Η Ελένη Λουκά είμαι, Μάριο.
0: Γεια σου, Ελένη.
2: Γιατί με έκλεισες, βέβαια.
0: Γιατί ήσουν ανάγωγη στον αέρα.
2: Όχι, αυτά, θέλω, θέλω να στακωθώ τώρα μαζί σου.
0: Ούτε αλλά εγώ θέλω, αλλά δεν έπρεπε, όχι.
2: Δε, τα σωστά λέω. Ό,τι λέω στον αέρα δεν είμαι ανάγωγη και είναι τα σωστά.
0: Όχι, δεν είναι ανάγωγη. Είναι ανάγωγοι οι χαρακτηρισμοί. Έχεις λάθος, γιατί υπάρχει ένα εσουρού.
2: Μπορείς να πεις το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο.
0: Το εσουρού. Αυτό, αυτό θα μας κλείσει το σπίτι. Εγώ, εγώ. Αυτό λέω θα μας κάνει τη ζημιά, όχι εγώ. Γι' αυτό
2: ναι,
0: σε έκλεισα.
2: Το ανάγωγη πάρα.
0: Διότι εάν δεν σε έκλεινα, θα είχαμε εδώ πέρα καμπάνες. Σαν τα καμπαναριά μεγάλες. Κατάλαβες.
2: Κοίτα, εγώ σου λέω πήγα εκεί και φώναξα.
0: Ναι, σε είδα σου λέω.
2: Το έχεις εσύ αποκλειστικά.
0: Μπράβο.
2: Ελένη Λουκά live. Ελένη
0: μόνο
2: Λουκά,
0: στη Μάριον.
2: Ζωντανά. Αυτό. Αυτό ξεχνάω να το πω πάντα.
0: Κακός, κάκιστα.
2: Ναι, ναι. Έχεις εσύ αποκλειστικά η Μάριον.
0: Μόνο.
2: Του Ελένη Λουκά live. Ελένη Λουκά ζωντανά. Mm-hmm. Όπου την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου πήγας μπροστά στην Αγία Τριάδα.
0: Πρόσεχε τι θα πεις, θα σε ξανακλείσω. Άμα ξαναπείς κάτι κακό. Πρέπει να το κάνω, εγώ δεν θέλω.
2: Θα με αφήσει να μιλήσω.
0: Εγώ σε προειδοποίησα. Μην με πεις πάλι μεθαύριο γιατί με έκλεισες.
2: Θα με αφήσει να μιλήσω.
0: Άντε να περιμένω να δω. Μ' αγαπάς και είσαι κακό.
2: Αυτό είναι σατανικό τραγούδι που βάζεις.
0: Είναι τέλειο.
2: Ωραία. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου του 2026 πήγα μπροστά στην Αγία Τριάδα Νίκαιας και φώναξα. Και αμέσως ήρθαν αστυνομικοί και με συνέλαβαν και με πήγαν, κάλεσαν περιπολικό και
0: άντε
2: με
0: πάλι.
2: Πήγαν στο αστυνομικό τμήμα Νίκαιας.
0: Άντε πάλι, Μίχι. Εκεί είχες πάει καμιά φορά?
2: Όχι, αυτό...
0: Είδες πρώτη φορά και στη Νίκαια.
2: Ναι, ναι, με πήγαν στο αστυνομικό τμήμα Νίκαιας, ναι. Αυτό είναι για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά πήγα στο αστυνομικό τμήμα Νίκαιας και αυτή είναι η 116 σύλληψη.
0: Να μην το γνωρίσεις και το τμήμα της Νίκαιας,
2: ναι,
0: έτσι θα τα άφηνες παραπονεμένο.
2: Αυτή είναι 116 σύλληψη, επομένως έχω 116 σύλληψη. Και φώναξα εκεί μπροστά στην Αγία Τριάδα ότι ντροπή σας, είστε όλοι δολολάτρες.
0: Πρόσεχε, έτοιμη.
2: Είστε όλοι δολολάτρες.
0: Έχω το χέρι στο κομμάτι.
2: Ντροπή σας. Αυτό που κάνετε είναι η δολολατρία.
0: Εντάξει.
2: Είναι αμαρτία, η ιεροσιλία.
0: Okay.
2: Του σατανά του διαβόλου.
0: Φέξω από εδώ.
2: Όλα αυτά είναι αμαρτία που κάνετε. Απίστευτο. Είδα την παραμονή εκεί έξω από την εκκλησία. Αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί. Λυσάξαν χιλιάδες κόσμος.
0: Είδες, είδες αγάπη.
2: Πούλμαν από όλη την Ελλάδα. Χιλιάδες κόσμος, λουλούδια.
0: Είδες τι αγάπη τον έχουμε.
2: Γιατί πήγα και φώναξα στην κηδεία του Μαζονάκη, εναντίον του Μαζονάκη. Φώναξα.
0: Κακός, δεν κάνει, προσβολή σε νεκρό είναι.
2: Άσε μου τώρα.
0: Άσε μου τώρα.
2: Εναντίον του Μαζονάκη φώναξα. Και αυτό, άκου τώρα, παραμονή του Σταυρού. Γιατί Μάριον είναι.
0: Εσένα σε πείραξε ότι ήταν παραμονή Σταυρού, τι σε πείραξε ακριβώς?
2: Βεβαίως, 14 Σεπτεμβρίου είναι παγκόσμιος ύψωσης του Τιμίου και Ζωτιού,
0: ναι,
2: Σταυρού.
0: Το γνωρίζομαι.
2: Αυτή είναι η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας μας. Σαν να λέμε Χριστούγεννα και Πάσχα. Είναι τόσο μεγάλη γιορτή.
0: Ναι.
2: Η παγκόσμιος
0: την ένστασή σου εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμη όμως. Μέχρι στιγμής είσαι κυρία.
2: Η παγκόσμιος ύψωσης του Τιμίου,
0: ναι,
2: και
0: η δική σου η ένσταση. Γιατί?
2: Παραμονή, άκου τώρα, παραμονή στην
0: κηδεία είχαμε, τι να κάνουμε.
2: Στην Αγία Τριάδου που έπρεπε να υψώνεται ο Τίμιος Σταυρός.
0: Υψώθηκε, αλλά είχαμε κηδεία μετά. Τι να κάναμε, να τον αφήναμε τον νεκρό αδιάβαστο.
2: Είναι ότι είσαι φαν του Μαρζόρ.
0: Εννοείται ότι είμαι φαν. Εννοείται.
2: Θέλω να σε κράξω τώρα.
0: Έλα λίγο, λέμε.

0: αυτά.
1: Άντε ρε, εσύ, αλήθεια. Είμαι αμαρτωλή, θα το βάλω μετά.
0: Κάτσε ρε, εσύ, Μάριον, γιατί με στενοχωρείς τώρα.
1: Γιατί μου αρέσει το τραγούδι, τι να κάνω, δηλαδή, δεν συμφωνείς.
0: Άκου τώρα, έξω από την εκκλησία, παραμονή μιλάμε του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού. Είναι η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας μας. Χορεύανε ζεμπέκικο. Δηλαδή,
1: δεν χορεύανε, έπαιζε το τραγούδι, δεν χορεύανε.
0: Χορεύανε ζεμπέκικο, αυτό δεν υπάρχει.
1: Αφού είναι τραγουδάρα του, ρε φίλε.
0: Βάζανε στη διαπασόν έξω από την εκκλησία, παραμονή του Σταυρού, τραγούδια του Μαζονάκη.
1: Τέλεια, πάρε!

0: Δεν πιστεύω να μην δες αρέσει. Γι' αυτό το βάζω, γιατί είναι ωραίο.
1: Άσε με να μιλήσω, σου λέω.
0: Έλα, λίγο ακόμα γιατί έχω γραμμή.
1: Σατανικά διαβολικά τραγούδια. Και σου λέω, μου κάνει τρομερή εντύπωση,
0: ναι,
1: ότι η παραμονή και ανήμερα της μεγάλης γιορτής...
0: Ετόπαμε, Ελένη, 100 φορές τα ίδια με λες. Πάμε παρακάτω.
1: Δεν έπρεπε να γινόταν αυτό. Αυτό είναι αμαρτία, ιεροσιλία. Απαγορεύονται κηδείες.
0: Καλά, μη χειρότερα. Να τον αφήνουμε τον άνθρωπο άθαυτο.
1: Τη μέρα του Σταυρού και παραμονή. Γενικά απαγορεύονται, όχι μόνο του Μαζονάκη. Mm. Γενικά δεν κάνουν οι κηδείες παραμονή του Σταυρού και ανήμερα του Σταυρού. Είναι σαν να λέμε Χριστούγεννα και Πάσχα.
0: Δηλαδή τώρα μου λες αυτό που σε ρωτούσα εχθές και δεν μου απαντούσες. Περίμενε. Δεν μου απαντούσες εχθές. Δηλαδή ξέρουν οι ιερείς περισσότερο από μένα και από σένα. Είναι δυνατόν τώρα αυτό που λες, ρε Ελένη? Σύνελθε.
1: Βλέπεις κηδείες πουθενά?
0: Σύνελθε, λέμε, ξέρουν οι ιερείς τι κάνουνε.
1: Πουθενά, αυτά είναι αμαρτία, η δολολατρία του σατανά.
0: Άντε τα πάμε, πάμε, χαιρετάμε γιατί έχω γραμμή, Παλενιό. Φιλούμπες, καλό βράδυ, τσάω. Ωπ, έχω γραμμή, παρακαλώ, πρόντο.
2: Γεια σου, Μαριών.
0: Θάνο, εσύ?
2: Ναι, ρε.
0: Έλα, ρε Θανούλη, και τρινό μαύρη σκότλα, άντρε. Τι κάνεις?
2: Καλά είμαι, πουλάκι μου. Καλά είμαι.
0: Όπου μιλάμε, η γραμμή σου είναι καμπάνα, έτσι. Καμπάνα.
2: Wi-Fi.
0: Wi-Fi, Βλέπω το σήμα σας εκεί στη Σκωτία είναι. Για πες, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι. Είμαι πολύ καλά και είμαι πολύ χαρούμενος που τα λέμε και πάλι.
0: Κι εγώ. Πάρα πολύ.
2: Μια χάρη στην κυρία Λουκά, της δώστε το τηλέφωνό μου να της μιλήσω γιατί θέλω να γνωριστούμε.
0: Με ποιον θες να γνωριστείς, με την κυρία Λουκά?
2: Με την κυρία Ελένη, ναι.
0: Πώς θα την γνωρίσεις από τη Σκωτία με σχέση?
2: Δεν πειράζει, τηλεφωνικά, ρε παιδί μου, θέλω να μαγνητοφωνήσω διάφορα από αυτή την κυρία.
0: Θα γιατί... μου κάνεις κανένα ωραίο, ξέρεις, εκείνα τα ωραία τα βιντεάκια που τα ηχητικά που θα ενώσεις. Θα ενώσεις ατάκες μου, βρε, δεν τρέπεσαι?
2: Ναι, αυτό θέλω, λέμε, Μάριον.
0: Τι έχω πάθει?
2: Το κορίτσι τι τραβάει και εσύ δεν βοηθάς λίγο.
0: Τι να κάνω, ρε φίλε, να μην το πω, αφού έχω ντέρτη.
2: Εντάξει, μίλησέ της λίγο καλύτερα, ρε, την κοπέλα.
0: Πώς δεν τη μιλάω, τη γλυκιά μου, αφού την αγαπάω, το ξέρει. Δεν είσαι πάλι καλά που την αφήνω και έχει βήμα. Σε όλες τις εκπομπές και σε όλα τα ραδιόφωνα την έχουν αποκλείσει την καημένη. Μόνο εγώ την αφήνω και μιλάει. Αυτό δεν το λες.
2: Του τρελού το σπίτι. Όλοι εδώ παίρνουμε.
0: Ναι, αλλά δεν μου το δίνεις. Δώστο μου.
2: Τι να σου δώσω? Τι να σου
0: δώσω, ρε φίλε?
2: Ρε φίλε, εντάξει, love you too. Χάρηκα πολύ που το είπαμε πάλι.
0: Κι εγώ, φίλε μου. Είσαι καλά, όλα καλά?
2: Ναι,
0: μπράβο,
2: ξέρεις.
0: Μπράβο, χαίρομαι πολύ. Να είσαι πάντα καλά.
2: Ωραία, φοβερή. Απόψε στο Βελιγράδι,
0: ναι,
2: ήταν φοβερή η ήττα, Παύλα Νίκη. Γιατί ήταν. Παίζαμε και με Σέρβους διαιτητές.
0: Ναι, αυτό το έλεγα πριν. Γιατί λέω Σέρβοι? Δεν μ' άρεσε.
2: Γιατί παίζαμε εκεί μέσα. Τώρα οι Σέρβοι...
0: Πώς, δεν έπρεπε, κανονικά.
2: Δεν πειράζει. Η εικόνα που είδαμε όλοι μας, όλοι μας, οι Αριανοί, είναι φανταστικοί. Θα έρθουν και τα καλύτερα. Υπομονή, εμπιστοσύνη στο team,
0: ναι,
2: τον οργανισμό.
0: Έτσι.
2: Και θα τα λέμε συνέχεια, θα τα λέμε τώρα.
0: Μπράβο,
2: θα ανεβαίνουμε. Θα ανεβαίνουμε και θα πηγαίνουμε.
0: Θα ανεβαίνουμε και θα πηγαίνουμε, πρώτο Θεός, να είμαστε καλά στην υγειά μας, να πάνε όλα καλά και θα δούμε ωραία πράγματα.
2: Αυτό πάνω απ' όλα.
0: Ναι,
2: σε φιλώ γλυκά, σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ.
2: Θα τα πούμε,
0: Θάνο μου. Φιλιά πολλά.
2: Φιλιά.
0: Γεια σου, Κατρίνα Μαύρη Σκότλαντ.

0: Μανώλη, το δικό μας το παιδί. 899, ο Ανδρεαδάκης. Εδώ ο Μανώλης που σας κρατάει σε τροφιά τις Δευτέρες τα βράδια. Τι χερούλα λέει. Ανεβάζεις ακροαματικότητα. τέτοια τύχη. Να σου δώσω λίγη βρε, πες. Τα φιλιά μου Μανώλη.
1: Πες το μου ξανά.
0: Νικολάκη Βέρτη ακούμε, πες το μου ξανά.

0: να πάω λίγο στην γραμμή την επόμενη που έπεσε. Παρακαλώ στην επόμενη γραμμή, ορίστε.
1: Βρε με έκλεισες χωρίς να χαιρετήσω.
0: Αμάρεση Ελένη, πολυλογείς, άντε χαιρέτα, έχω γραμμές.
1: Πρώτα απ' όλα σου είπε για... σου πω, δεν μου μιλάς ωραία τώρα σήμερα και προχθές.
0: Καλέ, μια χαρά σε μιλάω, πρέπει να κλείσω λέω, πάμε λίγο, χαιρέτα.
1: Γιατί φέρεσαι έτσι λέει στην κυρία Λουκά.
0: Ιδέες, εγώ τον είπα όμως, ότι ξέρεις, ότι σ' αγαπώ.
1: Όχι, ναι, αλλά...
0: Μόνο σε μένα μιλάς. Όλοι σε έχουν ρίξει μπούλους.
1: Με σεβασμό μου μίλαγες.
0: Έχω και άλλη γραμμή όμως και πρέπει να χαιρετήσεις.
1: Εντάξει, τελειώνω. Άντε λέμε. Αυτή ήταν 116 σύλληψη.
0: Πάμε.
1: Και το αστυνομικό τμήμα Νίκης ήταν το χειρότερο τμήμα. Το χειρότερο. Δεν μου μίλησαν ωραίο, δεν με ξέρανε. Πέρασα τα χειρότερα.
0: Σόπα.
1: Το χειρότερο ήταν το αστυνομικό τμήμα Νίκης απ' όλα.
0: Σόπα ρε εσύ. Όπα, λίγο εδώ να κάνουμε λίγο μία. Τώρα συγγνώμη.
1: Γιατί.
0: Όντως, δεν σε φέρθηκαν καλά. Γιατί, για ποιο λόγο.
1: Με το που πήγα εκεί δεν με ξέρανε καν. Δεν σε ξέρουμε ποια είστε. Απίστευτο, μου κάνει εντύπωση.
0: Δεν σε ξέρανε, τόλμησαν.
1: Και μου
0: τόλμησαν να σου πούν.
1: Πήγα να σηκωθώ λίγο. Άλλοι καθίστε κάτω. Λέω βρε δεν μπορώ να κάθομαι συνέχεια. Όχι λέει. Μου μίλησε ο αξιωματικός υπηρεσίας. Απίστευτο.
0: Άκου να δεις εκεί πέρα. Ωραία πράγματα δεν είναι αυτά.
1: Άκου τώρα και ένας εκεί που είμαι τόσο μικρή και με είπε γιαγιά άκου.
0: Πήγες να πεις και όμορφη, μικρή και όμορφη.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Βεβαίως, μπράβο Ελένη μου. Μου αρέσει η αυτοπεποίθησή σου, σε γουστάρω γι' αυτό.
1: Μα βρε, έτσι που
0: μικρή και όμορφη που κυριαστηνόμε.
1: 30 χρονών.
0: Γιαγιά, να πεις γιαγιά σου πες.
1: Γιαγιά,
0: δεν τρέπεσαι λέει.
1: Αλλά στο τέλος ήρθε όμως ο διευθυντής τους, του αστυνομικού τμήματος, ο διευθυντής, αυτός με ήξερε λέει, το ξέρετε λέει ότι η κυρία αυτή είναι πολύ διάσημη.
0: Να το πάλι, άντε ο αξιωματικός.
1: Τους λέω και είμαι και παγκόσμια διάσημη.
0: Αυτά μου αρέσουν εμένα τα παγκόσμια.
1: Όλοι θέλανε
0: τα παγκόσμια
1: ομαδική με όλους τους αξιωματικό, όλους τους αστυνομικούς.
0: Ελένη, έχω γραμμές. Πάμε να χαιρετήσεις γιατί θα σε ξανακλείσω.
1: Άντε,
0: πάμε, ξυπνήστε.
1: Ξυπνήστε, ωραία ραγιάδες.
0: Ναρκωμένοι, βολεμένοι, ξυπνήστε λέμε. Γεια σου Λενιό. Άκου εκεί να μην ξέρουν την Ελένη τη Λουκά.
2: Να μην ξυπνήσεις.
0: Και λίγο ντροπή ρε φίλε, λίγο τσίπα. Επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ορίστε, ναι.
3: Ακούγομαι.
0: Α, τώρα ακούγεσαι, ναι.
3: Ναι, Κιτρινόμαυρος, Φάρος.
0: Πού είσαι ρε Φάρε.
3: Τι κάνουμε.
0: Είμαστε καλά, εσύ οδηγείς και μας σκέφτεσαι.
3: Ναι, κάπως έτσι.
0: Τα ακούω, για τα ακούμε όλοι.
3: Α.
0: Τι έγινε Φάρε.
3: Χαρούμενος από το μάτς.
0: Ναι, όλοι μας φαντάζομαι με αυτά που ακούσαμε και είδαμε. Αυτό έλεγα
3: μόνο,
0: πριν.
3: Μόνο φιλικό δεν ήταν, έτσι.
0: Α, και αυτό το είπα. Λέω, ήταν καλό φιλικό, άγριο.
3: Όχι, μόνο φιλικό δεν ήταν.
0: Ναι, όντως.
3: Δεν το λες φιλικό αυτό.
0: Όχι, κανονικότατο παιχνίδι το λες.
3: αυτοί σκύλιασαν, έπρεπε να κερδίσουν σήμερα οπωσδήποτε.
0: Βέβαια, γι' αυτό βάλαν και δικούς τους διαιτητές. Γιατί αλλιώς λέει δεν το έχουμε, κατάλαβες, κάτσε να το σιγουρέψουμε λίγο.
3: Εντάξει, και στο παλαιά άμα θα παίζαμε, Έλληνες διαιτητές θα είχε, εντάξει, μην...
0: Δεν το ξέρεις αυτό.
3: Δεν θα φέρνανε ξένους διαιτητές για ένα φιλικό.
0: Δεν το ξέρουμε, εντάξει.
3: Αλλά η εικόνα όλη αυτή, πολύ μάχη.
0: Ναι, όντως.
3: Πολύ μάχη, αυτό...
0: Καλό ήταν αυτό, Φάρε, καλό ήταν αυτό εν μέρη, γιατί... Έπρεπε να γίνει και έτσι, να δει και λίγο πώς είναι η ομάδα μάχημη ο coach.
3: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι στον φιλάθλο κόσμο ότι βλέπει ότι αν σε φιλικά παίζουμε με τέτοιο πάθος, mm-hmm. στα επίσημα σίγουρα θα είναι πολύ καλύτερη εικόνα, έτσι.
0: Ναι.
3: Αυτό, εγώ αυτό βλέπω. Όταν βλέπεις...
0: Σε ένα φιλικό.
3: Όταν βλέπεις έτσι. Τους παίχτες να παίζουν έτσι στα φιλικά... Περιμένεις στο επίσημο να είναι ακόμα πιο σκληρή.
0: Ναι.
3: Εκτός αν θα είναι το ίδιο. Δεν ξέρω.
0: Μπα, δεν νομίζω ρε εσύ, όχι. Φαντάσου ότι τώρα τους είχε και κάπως φρεναρισμένους για αποφυγή. Ξέρεις, κάνα τραυματισμό, Θεός φυλάξει. Μην κουραστούν, να τους προστατέψει ρε παιδί μου. Ήταν και λίγο φρεναριστή, φαντάσου. Θέλω να πιστεύω.
3: Ναι. Και αυτό που με κάνει, ας πούμε, ακόμα πιο αισιόδοξο είναι ότι λείπουν και τρεις παίχτες που μπορούν να δώσουν στην ομάδα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Σημαντικοί παίχτες.
0: Βέβαια σημαντικοί.
3: Οι δύο ναι, οι άλλοι δεν ξέρουμε αν θα πάρουν πολύ χρόνο.
0: Ναι.
3: Τώρα εντάξει, είναι πολύ μεγάλο το ρόστερ για να ξέρεις αν θα πάρουν χρόνο.
0: Βέβαια.
3: Και ακόμα ένας που μας έχει βάλει τα γυαλιά είναι ο Μήτρο Λόγκ, έτσι.
0: Ναι, όντως.
3: Είναι αγνώριστος με το Σπανούλι. Αγνώριστος.
0: Βλέπεις καμία... τι σημαντικό ρόλο παίζει ο coach. Βλέπεις.
3: Καμία σχέση το Μήτρο Λόγκ ο περσινός με αυτό που βλέπεις...
0: Μέχρι τώρα.
3: Μέχρι τώρα. Η άμυνά του είναι απίστευτη.
0: Ναι.
3: Και είναι ομαδικός. Επιτέλους.
0: Ναι. Επιτέλους, όντως.
3: Επιτέλους.
0: Είναι αυτά τα ωραία τα πράγματα που κάνει ένας coach. Μην πας μακριά και στο ποδόσφαιρο. Το είδαμε και αυτό με τον Σούντγκρεν, έτσι.
3: Ναι.
0: Άσχετα αν τον συμπαθούσα εγώ ή όχι. Μετέπειτα. Έτσι, στην αρχή τον συμπαθούσα, τον πήγαινα. Μετά όμως είδες πως τον ξύπνησε ο προπονητής. Πώς, έτσι είναι. Το ίδιο και αυτό νομίζω τώρα με τον Λόγκ.
3: Για τον το Λιόπουλο όσο πάει και έρχεται στα καλά του.
0: Ναι, ναι.
3: Να το πούμε έτσι. Ήτανε, εντάξει, ήταν και πολύ στο πάγο.
0: Ναι.
3: Καλός ή κακός. Θέλει χρόνο το παιδί.
0: Όλοι τους θέλουν χρόνο να δεθούν. Αυτό περιμένουμε να δούμε. Φαντάσου να δεθούν κιόλας. Αυτό που λέμε όλοι μας βασικά. Φαντάσου λες τώρα, βλέπεις αυτή την ομάδα, την ακούς και λες εντάξει, φαντάσου να δεθούν κιόλας.
3: Είναι μεγάλη όλη αυτή η προσπάθεια που κάνουν και βλέπουμε επιτέλους ότι σκεπάζουν τα καλάθια στα rebound. Δηλαδή αυτό που μας είχε κουράσει όλη τη χρονιά.
0: Που δεν το είχαμε.
3: Βλέπουμε επιτέλους παίρνουμε. Κατεβαίνουν τα rebound.
0: Ναι ρε φίλε, όντως.
3: Μεγάλη υπόθεση.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
3: Είναι τόσα πράγματα που βλέπεις και λες που δεν τα έβλεπες και λες τι γίνεται τώρα, άλλη ομάδα βλέπουμε.
0: Σίγουρα βλέπεις άλλη ομάδα, καμία σχέση. Πού, τόσο νέα παιδιά, τόσο νέοι παίχτες όλοι μαζί, τώρα καμία σχέση. Βλέπεις άλλο πράγμα.
3: Και όταν χτυπάς στα ίσια μια ομάδα που είναι Ευρωλίγκα, περιμένεις τα καλύτερα αυτό.
0: Ναι.
3: Δηλαδή δεν είναι ομάδα, είναι και δεν είναι ομάδα Ευρωλίγκας, να το πούμε διαφορετικά.
0: Όχι είναι.
3: Θα μπορούσε δηλαδή
0: Ευρωλίγκα, τι είναι Ευρωλίγκα, τι ας πούμε.
3: Θα μπορούσε αυτή η ομάδα να παίζει Ευρωλίγκα με το ρόστερ που έχει.
0: Α, η δική μας για μας λες.
3: Ναι.
0: Ναι, αίρεση εννοείται, ναι, το πιστεύω εγώ. Πάρε μου ολοκλήρωσε αν θέλεις που λέγει μου.
3: Έγινε.
0: Καλά είσαι.
3: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά είμαι.
0: Μπράβο ρε Σιγιάννη.
3: Απλά είμαι συνέχεια, δεν είμαι εδώ. Είμαι αλλού.
0: Α, ωραία. Πας έρχεσαι στο τιμόνι.
3: Δεν είμαι στην πόλη του Θεού. Αυτό.
0: Α, κρίμα. Εύχομαι να βρεθεί σύντομα.
3: Όχι, τώρα είμαι, αλλά γενικά δεν είμαι.
0: Είσαι πάρα πολύ κατατοπιστικός.
3: Τώρα αυτή τη στιγμή είμαι.
0: Α, έτσι μπράβο, δηλαδή δώσε μας τα φώτα σου τελικά που είσαι ρε φίλε.
3: Αλλά γενικά δεν είμαι.
0: Αλλά γενικά δεν είμαι, τι θες τώρα ρε Σιμάριο μες.
3: Τώρα και εσύ τώρα.
0: Έλα κάψε με φάρε, αντί να με ανάψεις με το φάρο σου, μου κάψεις τον εγκέφαλο φίλε, άντε γεια.
3: Άντε,
0: καλό βράδυ. Καλό τιμόνι, τσάω, προσοχή, γεια σου ρε φίλε. Λίγο μια νάσα, πάρτε λίγο τραγουδάκι.

εδώ από την Καλαμαριά μου λέει: εγώ λέει το είπα, τζάμπα είναι 116 λύσεις λήψης. Φέρτε την λέει στον μπάγκο να κάνει ντου στους διαιτητές να πιάσει τόπο και να τους φωνάζει. Ξυπνήστε ναρκωμένοι βολεμένοι. Είστε του διαβόλου του έξω από εδώ. Δεν σφυρίζετε σωστά. Ελένη, μετά τα είδαμε όλα.

Καλώστανα και τον Ιωάννιο, 9-13. Μάριον, καλησπέρα, λέει, καλή αθλητική χρονιά. Αμήν ρε Γιάννη, καλησπέρα. Να, σε ένα λεπτάκι λέμε καλημέρες. Γεια σου Ιωάννη, καλή χρονιά ρε φίλος. Υγεία, υγεία να έχουμε, υγεία, μόνο.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νικολάκη τον Βέρτη. Περνάμε στο επόμενο τραγουδάκι που είναι η Δεσποινούλα η Βανδύ. Να την χαίρεσαι. Καλώς τα και τα μαλλιά της καρδιάς μας στον Στεφανάτη. Γεια σου λέει Μάριον. Χαράς λέει στο κουράγιο σου με κιτρινό μαύρες καρδούλες. 2.97 ο Στεφανάτη. Στεφανάτη προχθές είδα στο γήπεδο. Αλλά ήσαν λίγο κάτω, μακριά. Γεια σου και σε σένα αγαπημένο μου. Αυτό λέω τον κύριο διευθυντή, ότι θέλω βαρέα ανθυγινά ένσημα. Δεν μου τα κολλάει. 100 φορές έχω πει ότι θέλω και τη μαμά μου επίσης. Α, δεν μου τη φέρνουν εδώ. 12 τάγκα κυρίες και κύριοι το ρολογάκι μου. 19.09. Μία καινούργια μέρα ξημερώνει. Σάββατο. Ημέρα μάτς. Η Αριανάρα μας. Καλημέρες Αριανά μου, καλημέρες.

Ο φίλος ο Τζόρτζ μου στέλνει κλασικά, μόλις ακούει τη Λενιό, στέλνει το GIF το κλασικό. Με το ξόρκι. Παράταση λέει θέλουμε στην εκπομπή μου. Ήδη είμαστε στα χασομέρια. Στη ζωή. Θα τη χτυπήσω την παράταση γιατί έτσι κι αλλιώς αργήσαμε σήμερα. 12.30 θα τελειώσουμε, άντε. Ήταν τότε που... Θα βάλουμε έτσι κι ένα ήσυχο τραγουδάκι, όπως οσήθιστε έτσι στα τελευταία λεπτά. Λίγο να σας κοιμήσω, να κοιμηθείτε χαλαρουίτα.

0: να πάω λίγο και στο post να δω λίγο τα δικά σας τα μηνύματα. Ο Πορτογιάννης, καλησπέρες λέει Μάριον, η ομάδα του μπάσκετ μας έδειξε δυνατότητες μεγάλες. Τα γκρικοράκια όμως καθόρισαν λέει το αποτέλεσμα. Τα φιλιά μου στο κεντρινό μαύρο Βόλο, γεια σου Πορτογιάννη, καλημέρα. Τα είπα όλα εξ αρχής.
1: Να τη χαιρέσαι, όμως μακριά.
0: Η κοκκινομαλούσα, η ομορφιά μου, η Αντιγόνη από την κυτρινόμαυρη τούμπα. Μόνο ερωτικά την λέμε την κυτρινόμαυρη τούμπα. You are 100 με το γλυκό της το Avatar και 6 κυτρινόμαυρες καρδούλες. Τα φιλιά μου, Αντιγόνη, και στους γονείς σου, φιλιά πολλά. Εδώ.

επόμενο τραγουδάκι. Πασχάλης Τερζής. Αυτό και το επόμενο το αφιερώνω εγώ σε μένα. Έλα λίγο Πασκουάλ. Ας είναι λίγο αργά. Ανοίξτε λίγο την ένταση.

Η Έλεν έκανε ντούκε στο post εδώ. Κάφτρα λέει από Άντζη ρε, αρρώστια. Εντάξει λέει. Θα με μαζεύουν λέει σήμερα, δεν γλιτώνω λέει η Έλεν. Σε έχω τέρμα στερεοφωνικά στην Κιτρινόμαυρη Καλαμαριά. Καλή εκπομπή τρελοκομείο. Άιντε Αριανάρα λέει. Άνοιξε λέει με τη φωνή. Σε λίγο θα στείλουν την πολιτσάι. Ναι, πού το θυμήθηκα είδες. Άντζη Σαμίου φίλε. Κάφτρα.

0: Και καπάκι λέει χαπάκι μαργαρίτης.
1: Ζήτω τα παράλογα, ζήτω.
0: Δεν μπορώ, λέει.
1: Ζήτω τα παλιόπαιδα, ζήτω μας και μας.
0: Μπορείς να πεις, το χαπάκι, μαργαρίτης, ήταν τραγουδάρα, μιλάμε. Το κάνουμε μότο. Τέλος, το έχω γραμμένο στο χαρτάκι μου εδώ. Λέει η Έλενα, Χελένη Λουκά μου, εγώ το είπα, λέει, τζάμπα πάνε οι 116 λήψεις. Φέρτε τη λέμε στον μπάγκο να κάνει ντου στους διαιτητές να πιάσει τόπο. Να την κάνουμε αυτοφοράκια της ομάδας. Ε! Γιατί τα δικά μας παρασκευόβραδα, το δικό μας εδώ το μπουζουξίδικο, έχει και αυτοφοράκια ως original μπουζούκι. Ως original παρακμή.

Ευχαριστούμε Πασκουάλ Τερζή. Το επόμενο που είναι επίσης από μένα για μένα είναι αυτό εδώ από Χάρη Κωστόπουλο. Τι αμαρτίες έχω κάνει ρε φίλε. Τι αμαρτίες πληρώνω.

Ο Στεφανάτη, τι να κάνω, λέει, μας ξεσπίτωσαν, λέει, από την ένα και ήρθα στην τρία. Και εγώ, λέει, σε είδα, λέει, ήσουν λίγο ψηλά. Δεν ήμουν πολύ, λίγο ήμουν. Εσύ και να θες να κρυφτείς, αγαπημένε μου Στεφανάτη, δεν μπορείς. Πρώτα τα μαλλιά βγαίνουν και ύστερα εσύ.

0: Καλώ ήταν και τον γραμματέα τη εκπομπή μα που ήρθε στα Χασομέρια. Γεια σου, λέει αφεντικό. Μόλις μπήκαμε, λέει, σπίτι. Έχασες.
1: Την κροσκαφές ο κορίς.
0: Τι έγινε, λέει, στα πέναλτι, λέει, το πήγες σήμερες.
1: Η ζωή μου μα...
0: Πέναλτι.
1: Έγινε μαρτύριο.
0: Γεια σου, Σταυδούλη. Γεια σου, Λενιό.
1: Πες μου.
0: Αύριο, λέει, στον ναό. Γιατί... Εννοείται, ρε, η παιδική παρέα.
1: Ζαφώ.
0: Για να ποτίσουμε, λέει, ένα τσαγάκι, λέει, στις γριούλες.
1: Έχω κα...
0: Άρε. Χτυπήσω εδώ.
1: Άλλο φτάνει, άμα...
0: Ένα χαμόμηλο.
1: Εγώ πληρώ...
0: Ένα τίλιο.
1: Και ποτέ.
0: Βαλεριάν.
1: Τι αμαρτίες έχω κάνει.
0: Έχασες, γραμματέα, σήμερα είμαι στην χαζομάρα μου την ίδια. Είχα έτσι πολλά κέφια. Όλα τα τραγούδια έπαιζα. Και να φανταστείς ότι ξεκίνησα. Είχα έτοιμο playlist να βάλω κάτι καψουροτράγουδα. Λέω να τους αρρωστήσω σήμερα. Θα πιούνε, λέω, ο καθένας τους από ένα μπουκάλι ουίσκι. Θα κόψουν, λέω, μετά με το μπουκάλι τις φλέβες. Και τελικά έκανα μια γυρισιά που ούτε εγώ την περίμενα. Ραντεβού αύριο, Σταθούλη, ε. Θέλω και βοήθεια, παλιόγρια εγώ. Έχεις κι άλλη γριά. Εκεί πέρα στα ψηλά που με ανεβάζετε, ρε, στην Τρία. Με μηνίσκο σπασμένο, ρε. Δεν με λυπάστε, ρε, γριά γυναίκα, ρε. Ραντεβού έξω από την Τρία.

Εγώ τώρα τι να κάνω, πείτε μου. Να το συνεχίσω έτσι αυτό το μότο, τι θέλετε. Ή να βάλουμε κανένα λίγο να κλάψουμε. Στα τελευταία λεπτά λίγο, να το βουλώσω. Έγινε μαρτύριο, πες μου, πες μου. Να, ορίστε μας αυτόν. Πάρ' τον και στον γάμο σου να σου πει και του χρόνου ο Μεσχέ, ο γραμματέας. Αυτός καλά ήταν έξω μέχρι τέτοια ώρα, καταλάβατε, διασκέδαζε εκεί πέρα. Και γυρνάει τώρα και μου λέει, αφού έχασα λέει, πάμε πάλι την αρχή. Έτσι, νοικοκυρεμένα πράγματα βρε.

0: άντε πάμε τόσο, άντε, άντε. 14 λεπτά μετά τις 12. Τι όμορφη ώρα.
1: Δεν ξεχνιώνω τι αμαρτίες έχω κάνει.
0: Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ το ότι αμαρτίες έχω κάνει, αλλά ετούτο εδώ τώρα. Αχ, αχ, αχ, αχ.

Χειροκροτάνε, λέει, από το πεζοδρόμιο, λέει, ρε τρελοκομείο. Με έχει τρελάνει, λέει, κλαίω. Ανάβεις φωτιές, ανάβεις κι όλα τα κες. Πες τους θα σταματήσουν λίγο να τους στείλω και χαιρετίσματα. Τώρα, πες, ζήτα ονόματα τώρα. Ανάβεις κι όλα τα κες, εγκλήματα κάνεις κι αμαρτίες πολλές. Φοράς τα καλά σου και τα μάτια. Ανάβεις φωτιές. Της Αγίας Χαζομάρας.

0: Λέει η Έλεν, από τον πεζόδρομο λέει της Καλαμαριάς που περνάνε, λέει, δεν τους βλέπω. Και γελάει. Χαμός λέει, τέρμα το έχω. Έτσι, δώσε. Τα φιλιά μου στην κυτρινό μαύρη Καλαμαριά. Αριανάρα μόνο.
1: Ανάβεις φωτιές, ανάβεις κι όλα τα γκές. Κι αυτό που περάσεις κάνεις καταστροφές.
0: Ξέρεις τώρα, θα περάσει κανένας από κάτω. Ω, θα πει Yellow Radio, άιντε Αριανάρα. Αλλά, επειδή φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά, μπαίνουμε τελική ευθεία, θα το σταματήσω τον ταχτήρι. Έχω 2-3 ωραία τραγούδια, τα οποία θέλω να τα ακούσουμε, έτσι λίγο να σας χαμηλώσω, για να κοιμηθείτε ήρεμοι. Έχω μία γραμμή τελευταία, ναι, δεν τις έκλεισα. Για πάμε παρακαλώ.
2: Καλά, δεν τρέπεσαι λιγάκι. Τώρα που έπιασα 12 η ώρα, εγώ δουλειά τώρα θα φύγεις.
0: Καλώς τον Θανάση.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλημέρα σας. Τι να σε κάνω ρε Θανάση, είμαι εδώ, παίζω τέτοια από τις 11 παρά 20.
2: Ναι, από τις 11 σε άκουσα, 11 και 10.
0: Α, εντάξει.
2: Ναι, κοιμόμουν γιατί έχω τώρα τον νυχτερινό, λέω λίγο να ξεκουραστώ.
0: Ναι.
2: Μόλις άκουσα λέω εντάξει, ωραία.
0: Και σε ξύπνησα.
2: Παρασκευή λέω εντάξει, λέω να την ακούσω τώρα, λέω θα πάω στην δουλειά, θα την ακούσω και μου λες τώρα θα κάνει. Γιατί κλείνεις, Παρασάββατο είναι αύριο, τι θα έχεις να κάνεις, θα κοιμηθείς το πρωί.
0: Αυτά είναι, κατάλαβες.
2: Θα κοιμηθείς, κάτσε με έτσι μία μισή.
0: Πόσο?
2: Δεν πληρώνει υπερορίες το αφεντικό.
0: Μπα, ούτε βαρέα ανθυγινά τίποτα.
2: Τίποτα.
0: Νιέντε κονιέντε, τίποτα.
2: Δεν βάζει τίποτα έξτρα.
0: Τίποτα έξτρα. Τίποτα, φίλε.
2: Μόνο τον κατώτατο παίρνει.
0: Μόνο τον?
2: Τον κατώτατο.
0: Και κάτω. Τον κατώτατο κάτω.
2: Τον κατώτατο πολύ κάτω.
0: Ναι, εντελώς.
2: Εντελώς.
0: Τι κάνεις ρε, Τανάση?
2: Υγεία έχω.
0: Μπράβο, άρε, τι ωραία απάντηση που μου έδωσες.
2: Α, μπράβο, δεν βλέπεις, χαμογελάω, υγεία έχω.
0: Τι ωραία απάντηση.
2: Όλα καλά, κορίτσι. Να, διάβασα λίγο και για τα μπασκετικά.
0: Δεν το είδες, δεν το άκουσες, τίποτα.
2: Πού να το δω, βρε, παιδί.
0: Ναι, είναι και αυτό. Κυκλοφορούσανε κάτι link και μου λέγανε ότι κάποιοι το βλέπανε. Αλλά εγώ δεν μπόρεσα.
2: Στάσου, ρε κορίτσι, τώρα ξέρεις εγώ με αυτά, ξέρεις εγώ, είναι σαν να μου λες να πάω στο διάστημα.
0: Σωστό και αυτό τώρα, τι λέω σε σένα τώρα,
2: τι λες τώρα,
0: η τεχνολογία, εσύ είσαι μαλωμένος, ναι.
2: Το ωραίο ποιο είναι, πέφτω σε ένα βιντεάκι, δηλώσεις φαντούλη και βλέπω τον Κάλλη να πούμε και αρχίζει να ρωτάει, ναι, μιλούσαν όλοι αγγλικά. Λέω, τι να λέει ο άνθρωπος αυτός τώρα, πρόσεχε, τι να λέει ο άνθρωπος, καταλάβαινα κάτι game, κάτι main, έξες κάτι αυτά, ναι.
0: Ζήτησε βοήθεια από το στράτο, από το στούντιο, γλυκούλης μου.
2: Τελειώνει το βίντεο, δεν έχω ακούσει μετάφραση. Λέω εμείς ρε φίλε στο πηγάδι, κατουρίσαμε. Κάποιος δεν θα κάνει μια μετάφραση.
0: Έκανε μετά ο στράτος. Λέει θέλω τη βοήθειά σου, λέει στράτο, έλεγε ο Χριστάρας.
2: Τη βοήθεια του κοινού.
0: Ναι, εννοείται.
2: Φάγαμε κάτι κεφαλιές, φαντάζομαι. Το περίμενα ότι θα γίνει κάπως έτσι.
0: Καλά φυσικά.
2: Γιατί ναι, εντάξει, όλα καλά, όλα καλά. Πλησιάζει η ώρα της αλήθειας για όλους. Όταν λέω για όλους, εννοώ απαξάπαντες.
0: Απαξάπαντες, τι μου λες.
2: Απαξάπαντες. Δηλαδή δεν θα γλιτώσει κανείς από αυτό. Εντάξει, φιλικά, λένε πολλά πράγματα.
0: Ναι, φυσικά. Φυσικά και λένε, πλάκα κάνεις.
2: Φαίνονται κάποια πράγματα. Φαίνονται θα είναι μακρά η χρονιά, και κάτι ακόμα. Θα διαπιστώσουμε ότι και στο άθλημα αυτό, αυτοί που φοράνε γκρι και έχουν μια σφυρίχτρα, επηρεάζουν και αυτοί αποτελέσματα και δεν μην πέφτετε από τα σύννεφα.
0: Όχι
2: με το σημερινό, γενικά.
0: Γενικά το ξέρουμε, το έχουμε βιώσει το πετσί μας που λέμε.
2: Α, μπράβο, τα βλέπουμε

0: χρόνια αυτά τα πράγματα.
1: Πολλά, πολλά.
0: Δεν χρειάζεται να λέμε πάλι τα ίδια και τα ίδια, θα κουραστούν. Τέλος πάντων, ας ευχηθούμε αύριο το ποδοσφαιρικό τμήμα να κάνει κάτι διαφορετικό από ό,τι έκανε ρε Μάριον σε 4 παιχνίδια. Τι κακό αυτό το πράγμα, ρε.
1: Αυτό.
0: Χάναμε μια ήττα και μετά δεν μπορούν να συνέλθουν.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Α, είναι απίστευτο. Γι' αυτό μιλάμε για χαρακτήρες ανθρώπων και νοοτροπίες. Πάντα αυτό.
1: Ναι.
0: Ο χαρακτήρας σου ποιος είναι, παιδί μου. Δεν δούλεψες καλά τη μια μέρα. Και σε κάνει παρατήρηση αφεντικό σου. Ότι ξέρεις κάτι, ρε παιδί μου, δεν πήγες καλά.
1: Ναι.
0: Δεν είμαι ευχαριστημένος, ας πούμε. Κοίταξε την επόμενη μέρα. Και έρχεται η επόμενη τζίφος. Και έρχεται η μεθεπόμενη τζίφος. Και έρχεται και τη μεθεπόμενη. Η τρίτη ήταν, δηλαδή, προχθές. Δεν είδα τίποτα γιατί εργαζόμουν. Να, είδα τα στιγμιότυπα.
1: Λίγα ούτε άκουγες.
0: Όχι.
1: Α, ούτε άκουγες.
0: Όχι. Είχα μια ιδιαίτερη δουλειά. Στο αυτοκίνητο και δεν άκουγα.
1: Στο αυτοκίνητο ιδιαίτερη δουλειά δεν εκφράζεσαι ωραία. Είναι και περασμένη ώρα.
0: Στο συνεργείο.
1: Α, okay.
0: Και έφτιαχνα.
1: Okay.
0: Όταν είμαι συνεργείο φτιάχνω και άλλα πράγματα.
1: Ναι.
0: Εκτός από το μάστορα,
1: ναι,
0: φτιάχνω και εγώ κάποια πράγματα.
1: Σωστός, μαστοράκος κι εσύ.
0: Ναι. Βάζω και εγώ τα χεράκια μου λιγάκι να βοηθήσω γιατί...
1: Και κάτι πολύ καλά κάνεις.
0: Ναι, κάτι πιάνουν, κάτι φτιάχνουν. Λοιπόν, και είδα μετά τα στιγμιότυπα, είναι αυτό που λένε λίγα, είδα πολλά κατάλαβα.
1: Ναι, όντως.
0: Εντάξει, δεν χρειάστηκε. Και...
1: Δεν χρειάστηκε να το δεις όλο το μάτι, τα στιγμιότυπα έφταναν.
0: Ναι,
1: ναι,
0: αυτό είναι κακή νοοτροπία. Και έρχεται την επόμενη μέρα, ας πούμε.
1: Και κλείσε με αυτό το ανάσημο, γιατί θέλω να κλείσω και εκπομπή.
0: Και έρχεται η επόμενη μέρα και λες, γιατί εκείνη έτσι και εγώ και έτσι. Δεν ξέρω. Δεν είναι θέμα φιλοδοξίας. Τι να ξέρω. Δεν έχουν φιλοδοξία.
1: Με αυτό απορούμε κι εμείς.
0: Να μην ακούσω εγώ τη χαζομάρα τώρα πάλι. Θα χάσουμε και θα φύγει ο προπονητής, όχι θα χάσουμε.
1: Όχι, γιατί δεν θέλω τέτοιες ανακατοσφορές, να χαρείτε.
0: Αυτές τις στην Ελλάδα, γιατί να φύγει ο προπονητής, γιατί τώρα τι τους έχει κάνει. Ενώ τους έκανε καλά όλο το καλοκαίρι, τους έκανε καλά φιλικά, τους έκανε καλά τις δύο πρώτες αγωνιστικές. Τι καλά δεν κάνει τώρα ξαφνικά, αν τον αλλάξουν.
1: Δεν θέλουμε ανακατοσφορές τώρα.
0: Μα τα μυαλά που να πάει ο κόσμος μπροστά.
1: Φιλιά πολλά.
0: Αλλού είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, τα λέγαμε κοριτσιμάτου.
1: Άντε Θανάση μου, φιλιά. Καλό νυχτοκάματο.
0: Να είσαι καλά κοπέλα μου.
1: Φιλιά πολλά, φιλιά.
0: Γεια σου, γεια σου.
1: Τσάω. Λοιπόν, κλείνω τηλεφωνικές γραμμές, μην καλείτε άλλο. Νίκος Κουρκούλης. Τόσα δειλινά. Ωραία παινιές. Χωρίς τον Τζόρτζ. Να, ακούνε οι υπόλοιποι, ξεσηκώνονται κι άλλοι. Πάμε στα πέναλτι, λέει Μάριον. Άλλο ένα μισάωρο, λέει, λέμε.
2: Εντάξει.
1: Θα κοιμηθείτε τώρα όμως μετά.

ο φίλος μου ο Τζόρτζ τώρα εδώ. Είμαι, λέει, στο αμάξι με 3% μπαταρία και έχω βάλει ρελαντί να φορτίζει το κινητό για να σε ακούω. Touching. Δηλαδή, λέει, τι άλλο να κάνω. Έχει βάλει μπρος το αυτοκίνητο ρελαντί για να φορτίζει κινητό, γιατί έχει 3% για να ακούει ο Τζόρτζ. Τι άλλο να κάνεις, ρε Τζόρτζ, με

0: Και μου λέει εδώ τώρα η Έλενα από την Καλαμαριά, και επειδή λέει η εκπομπή σήμερα το σηκώνει και γελά, εύχομαι λέει τις γριές, λέει ψάρεμα από αύριο, άιντε Αριανάρα. Και μου στέλνει μια φωτογραφία με μια συμπαθέστατη γιαγιάκα. Πρέπει να πάω για ψάρεμα, λέει. Δεν αντέχω, λέει, άλλο το σεξ. Μαμάς που δεν μαμάς, λέει, δεν πας για ψάρεμα. Και μου έδωσες μία ιδεάρα, ρε εσύ φίλη. Μπήκα στο YouTube και πατάω τη λέξη γριά. Λέω, δεν μπορεί, κάτι θα μου βγάλει. Γιατί το ξέχασα το τραγούδι του Καρβέλα.
1: Για φωτογραφίες έχω συντροφιά. Όλα μοιάζουν περασμένα κι όμως τόσο αγαπημένα.
0: Όποιοι από εσάς τώρα φοράτε ακουστικά, το ψιλοτσακώσατε λίγο που ξετσούμισε τη μουτσούνα από τη γωνιά.
1: Λινά,
0: το καημένη γιαγιά.
1: Όνειρα κοινά και καρδιοχτήρια.
0: Με βρίζουν αύριο. Αυτές τις βλακίες έπαιζες το βράδυ.
1: Τώρα...

χαρά και χαρά. Ξέρετε τώρα τι έκανα, ε? Μπήκα στο τραγούδι κάτω στα στοιχεία, στο YouTube. Μουσική Κυριάκος Παπαδόπουλος, στίχη Ηλίας Φιλίππου. Συνήθως γράφουνε και την ορχήστρα. Σε αυτό το τραγούδι όμως δεν γράφουνε. Ήθελα να δω ποιο όνομα είναι στο μπουζούκι ρε

ο Καρβέλας. Καημένη γιαγιά. Που να φανταστώ τώρα ότι ο Νίκος ο Καρβέλας, όχι να φανταστώ, να σας πω ότι ο Νικόλας ο Καρβέλας, άσε που τον είδα και προχθές σε μια συνέντευξη, ο Χριστός και η Παναγία, λέω, καημένος, γέρασε. Έχει γράψει για όλο τον Ντουνιά τραγουδάρες, έτσι. Απίστευτα τραγούδια. Μόνο για τον εαυτό του, ρε φίλε.

0: Έτσι λέει η καημένη γιαγιά. Από το τέσσερα σεξ λέει αύριο.
1: Πάει για ψάρεμα.

η φωτογραφία που σου στείλα, ξέρεις τι είναι, φίλε? Αυτή τη φωτογραφία έχει στο τραγούδι, στο βίντεο κλιπ. Μόνο αυτήν έχει. Την έβγαλα φωτογραφία τώρα και την έστειλα. Μια γιαγιάκα είναι.

λίγο το βουλώνουμε. Ακούσουμε κανένα τραγουδάκι. Πολύς πολλά πολλά. Καθώς έκανα λίγο ένα τσεκ στα μηνύματα. Είμαστε κομπλέ. Ακούσουμε ακόμα ένα έτσι λίγο χαρούμενάντζα.

βλέπω εδώ ένα φρέσκο κουλουράκι. Ο Μιχάλης ο Γρηγορίου λέει, μίλησε στην κάμερα της Νόβα για το αυριανό εντός έδρας ντέρμπι. Ντέρμπι. Στον Ηρακλή για μας, όχι, ντέρμπι, μια χαρά είναι το μάτς. Ναι, ένα μάτς. Ναι. Χαρακτηρίζοντας μάλιστα ο κύριος Γρηγορίου μονόδρομο τη νίκη για τους κεντρινόμαυρους πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος. Ο Έλληνας τεχνικός ανέφερε, λέει, την εξασφάλιση των 3 βαθμών ως πρωταρχικό στόχο. Προκειμένου να μπορέσει ο Άρης στη διακοπή να ανασυνταχθεί εν ώψη της συνέχειας. Νυχτής, να μαζευτούμε, λέμε. Σου πω, κάνε μας τη χάρη που μας ζητά συγγνώμη. Ευκαιριάρα είναι, Γρηγορίου, πάρ' τη νίκη αύριο. Πού θες να αλλάξω. Και στρώς τους κάτω 2-3 εβδομάδες. Έχει και φεγγάρι. Τράβα και κάνα αυτή λίγο, δεν βλάπτει.

0: Με αυτήν εδώ την τραγουδάρα λοιπόν κλείνει το τσιφτετελέικο και το δαχτυριντέικο. Θα ακούσουμε μέχρι τη μία.
1: Δεν πάω καλά, μαζί σου τα έχω πάρει.
0: Αγαπησιάρικα. Και πριν δύο ώρες έτσι έλεγα. Μου ανέβηκε η διάθεση, τι να κάνω. Είστε τελικά μεγάλη ψυχοθεραπεία, ρε φίλε.
1: Πολλά, να μη σε βλέπω.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το χειροκρότημα, κύριε Γιώργο Κακοσέο. Αλλά σε τούτην εδώ την εκπομπή. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Χωρίς φαλακρό Θεό δεν γίνεται. Πολλές φορές τα έχουμε πει. Εννοείται ότι σας έχω τραγουδάρα από φαλακρό Θεό. Περπάτησα στο δρόμο σου, Δημήτρης Μητροπάνος.

0: Φανταστείτε ότι από την αρχή έτσι ήθελα να σας πάω.
1: Περνάω.
0: Αλλά αυτές οι γυρισιές είναι και οι καλύτερες. Τα

0: Έτσι σ' αγάπησα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φωνάρα του Βασίλη Καρά. Αν και ακούσαμε τσιφτετέλεια από το Μαζό, έχει ένα ώρες μικρές, με την μπουζουκάρα, με τα μπουζούκια του βασικά.
0: Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, τρεχοντιά έχει αυτό το όργανο.
1: Όχι, δεν θα κλείσουμε με αυτό. Έχω άλλο ένα, δύο. Και μπαίνει ο Στράτος.
0: Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου.
1: Είναι και εμένα.
0: Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.
1: Γι' αυτόν τον λόγο είναι και αγαπημένο τραγούδι της εκπομπής εδώ και χρόνια.

Καλά βρε αθεόφοβε Τζόρτζ. Είσαι μέσα στα μάξι. Με 3% μπαταρία. Το έχεις αναμένο, δουλεύει ρελανδί. Για να φορτίζεις το κινητό να αμακούς. Και μου ζητάς άλλο ένα μισάωρο για την απονομή ρε Μάριον. Ρε πας καλά. Έναν προϋπολογισμό στη βενζίνη θες, μεσχέ.

Ρε εσύ Τζόρτζ, λέει τώρα ο Τζόρτζ εδώ. Τελευταίο βράδυ, λέει, στην Κέρκυρα. Λέω να το τραβήξω λίγο, λέει, μέχρι αργά. Ορίστε μας. Γιάννης Πάριος, χωρίς εσένα.

0: πλούσιο ρεπερτόριο. Έχει η ελληνική μας μουσική. Τι πεντάγραμμα. Τι συγκίνηση. Ιστορία, αναμνήσεις. Ειδικά όταν μπαίνεις σε τραγούδια και τον μπουζούκι. Άντε γεια. Λέει ο Παναγιώτης εδώ, ο Παναγανώτης. Μάριο, τώρα που τελείωσα, λέει, από τη δουλειά, μπορείς να κλείσεις αν θέλεις, λέει. Καλημέρα. Ευχαριστώ, βρε. Καλημέρα, Παγανώτη. Καλή ξεκούραση. Το ρολογάκι μου δείχνει μία ντάγκα.
1: Μάρτυρας μου είναι ο Θεός.
0: Και αυτό που έλεγα για την ωραία μουσική είναι ότι είναι η καλύτερη ψυχοθεραπεία. Ξέρετε πόσα βράδια κάθομαι στο σπίτι μου και λέω να στείλω ένα μήνυμα τον Πετρά, να πάω λίγο να παίξω μουσική, χωρίς να μιλάω, τίποτα. Ούτε post, ούτε most, ούτε γραμμές, ούτε μηνύματα, τίποτα απολύτως. Να πάω να κάτσω λίγο στην κονσόλα και απλά να βάζω τα αγαπημένα μου τραγούδια. Να τα ακούω εγώ πρώτη. Θα το κάνω καμιά μέρα, θα το καταλάβετε.

0: ήταν λοιπόν και σήμερα.
1: Σαν δυο τρένα, πάντα σαν ένα.
0: Και φέτος, το καλησπέρα και καλή βραδιά, η εκπομπή μας.
1: Ήκανε ξανά.
0: Μα αυτή την τραγουδάρα θα κλείνουμε. Στράτος Διονυσίου, τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι. Και όπως πάντα σας λέω, με εσάς παρέα, μόνο μονάχοι δεν ήμασταν.
1: Γη και αγάπη δική.
0: Ακόμα λοιπόν, ένα καλησπέρα και καλή βραδιά λαμβάνει τέλος. Όπως κάθε Παρασκευόβραδο, 10 με 12, εννοείται ότι παίρνουμε τα σωστά και τα γνωστά χασομέρια.

να καλημερίσουμε λοιπόν, γιατί στις προηγούμενη, την προηγούμενη μάλλον Παρασκευή, επειδή είχα αφιέρωμα μαζό, δεν έκλεισα ως ήθιστε κάθε Παρασκευόβραδο όπως κλείνουμε. Ακόμα ένα καλησπέρα και καλή βραδιά λοιπόν. Λαμβάνει τέλος. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Μάριον Συριώτου πίσω από το μικρόφωνο. Ήμουν τις προηγούμενες 2 και ώρες.

0: ο Τζόρτζ μου στέλνει φωτογραφία το κινητό του. Αν και το έχει να φορτίζει, 1% μπαταριούλα του μείνε. Πάλι καλά που άντεξε. Καλημέρα, Τζόρτζ. Καλό ταξίδι με το καλό να μας έρθεις.
1: Μόνο μια βραδιά. Ξέχασε τα όσα είπε.
0: Το καλησπέρα και καλή βραδιά λοιπόν. Ανανεώνει το ραντεβού του πρώτο ο Θεός. Να είμαστε καλά για την επόμενη Παρασκευή 10 το βράδυ.
1: Είχα έμεινα διά.
0: Εμείς θα τα πούμε όμως και μεσοβδόμαδα με την άλλη μας την εκπομπή, το κεντρινό μαύρο ντύλ.
1: Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι. Όλα κι αν τα δώσα.
0: Τετάρτη και Πέμπτη 8 με 10 το βράδυ.

0: να σας ευχαριστήσω όλους μα όλους για την πολύ πολύ πολύ όμορφη παρέα, τη συμμετοχή σας, τα τηλέφωνα, τα μηνύματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον χορηγό, τον χορηγό της εκπομπής μας, το Λευκόραμα, Home Fashion Λευκά Ειδή, ο κύριος Βαγγέλης Βλάχος, είναι ο πατέρας του Χριστάρα του Βλάχου, από τον ΑΣΥΓΜΑ, το παιδί μας. Γι' αυτό να στηρίζουμε όσους μας στηρίζουν, να στηρίζουμε τα αδέρφια μας.
1: Αν μοιράσαμε για...
0: Το κατάστημα, το Λευκόραμα του κυρίου Βλάχου, βρίσκεται Αετοράχης 20, περιοχή Λεωφόρος Στρατού.
1: Και σου πήρα...
0: Για να κάνουμε και την πρίκα μας στα παιδιά μας, στα βαφτιστήρια μας, όσοι ελεύθεροι.
1: Όσα είπες και όσα είπα.
0: Έχει πάρα πολύ καλές τιμές. Πολύ μεγάλη εμπειρία, χρόνια στο αντικείμενο. Να πάτε στον κύριο Βαγγέλη στο Λευκόραμα, να του πείτε ότι είστε από την Μάριον και παίρνετε και δωράκι.
1: Λιώσαμε και μείναμε μονάχοι, όλα κι αν τα δώσα.
0: Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε όπως καλημερίζει ετούτη εδώ η πτωχή ταπεινή εκπομπούλα. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν και για σήμερα την ορχήστρα μας, που μας κράτησε συντροφιά, τον μαέστρο.
1: Κι αν μοιράσαμε
0: τις τραγουδίστριες και τους τραγουδιστές μας.
1: Κι αν σου έδωσα
0: τα λουλούδια
1: και σου πήρα
0: τους σερβιτόρους.
1: Ήταν μόνο
0: τα φώτα, τον ήχο στην κονσόλα.
1: Ξέχασέ τα όσα είπες και όσα είπες.
0: Την καρταρόμπα, τον μέτρα,
1: όνειρά δεν είχα.
0: Τη μάρκα στο μπαρ
1: είχα.
0: Την κυρία στις τουαλέτες, τη λάντζα.
1: Άδεια η καρδιά.
0: Στα καμαρίνια.
1: Τελειώσαμε και μείναμε μονά.
0: Την καντίνα έξω, τον αυτοφοράκια.
1: Τα δώσαμε.
0: Τον παρκαδόρο. Άλλο.

0: Γιατί το δικό μας το μαγαζί στα Παρασκευόβραδα είναι το καλύτερότερο. Με το καλύτερο πρόγραμμα και τους καλύτερους τραγουδιστές.
1: Κι αν μοιράσαμε για λίγο την ελπίδα.
0: Και να ευχαριστήσουμε φυσικά και όλους όσους δούλεψαν πίσω από τις κάμερες και τα μικρόφωνα.
1: Ήταν μόνο
0: τη μακιγέρ, την κομμότρια μου.
1: Για ξεχάσε τα όσα είπες κι όσα.
0: Αυτά, τους είπα όλους νομίζω. Εντάξει, είμαστε.
1: Αφού όνειρα δεν είχες και δεν είχα.
0: Τα φιλιά μου και σε εσάς όλους, καλημέρα. Να έχετε ένα όμορφο ξημέρωμα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Τέλειο.
0: Για την αργενάρα μας. Δεν θα χαλάσω το γούρι. Θα λέω παντού. Νίκες παντού και στο κρυφτό και στο κυνηγητό και στο κουτσό. Και στο σκάκι και στο τάβλι. Γιατί όπου παίζει ο Θεός δεν θα είναι μοναχός. Γιατί Άρη μου δεν γίνεται αλλιώς. Ραντεβού στο γήπεδο αύριο. Όχι τίποτα άλλο, θα κάνουμε τρεις εβδομάδες μετά να την απολαύσουμε την ομαδάρα μας. Θα μου πεις ρε Μάριο, σε ποιον πλανήτη ζεις? Τι να απολαύσεις? Στον Άρη.
1: Κι αν μοιράσαμε.
0: Φιλούπες αργιανά μου. Καλημέρες. Και να μην σοβαρευτείτε ποτέ. Γιατί είναι πολύ μεγάλη fucking παγίδα.
1: Ήταν μόνο μια βραδιά.
0: Άντε μας ζάλισες, πες. Δρόμο. Τσάω.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Sign